0: Καλή αντοχή που κρατάει έναν λαό όρθιο ακόμη και όταν τον θέλησαν αστερέωτον. Έτσι λοιπόν, αυτό το δύστιχο είναι πάντα στη σκέψη και στο μυαλό μας. Επέμναμε αλόξενης αλόξενα τα τόπα, επέμναμε αστερέωτη στη χώρα στα στερέας.
1: Βάλε το φινάλε, Ελπίδα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα Σεριανάκια. Ευχαριστούμε το Πέρθ, το φίλο μας τον Ανδρέα τον Τζαβέλα. Να είστε όλοι καλά. Στο επόμενο παρακάθ με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι, ενθουσιασμό. Να είμαστε καλά και να τα ξαναπούμε. Και εσύ να ζουλεύεις λιγότερο εντωμεταξύ. Λίγο θα κάνεις λίγο μία θεραπεία.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, θα βελτιωθείς πιστεύω. Καλημέρα, ευχαριστώ για την αγάπη σας και πραγματικά θα τα ξαναπούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή

0: Αυτό είναι για το να ζουλεύεις λιγότερο που λένε, κατάλαβες, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, εντάξει. Καλό, καλό, καλό.
0: Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5, μουσική μέχρι τις 7. 7 η ώρα ακριβώς έρχεται Απόστολος Μακριανίδης, ο κουρσάρος μας, όπως θα έρθει και 7 η ώρα και αύριο, δηλαδή θα είναι 7 με 11. Γιατί ο Κώστας Παπαζαφυρίου έχει άδεια. Πήγε να ξεκουράσει την κορμάρα του. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γεια σου Κώστα μου, όπου και αν είσαι. Έτσι. Να χαίρεσαι την εικόνα σου.
1: Και να πούμε ότι ο κουρσάρος είναι και αυτός από το πρωτοχώρι, το πορτοράζ της Κοζάνης.
0: Για τα τελευταία μηνύματα.
1: Η Φωτεινούλα, να στείλουμε την αγάπη μας, λέει. Και πάλι λέει, σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία η βραδιά, το παρακάδο. Να σε καλά, κορτσόπον, Φωτεινούλα μου. Την αγάπη μου να λελεύωσε και να λελεύωσε, λέει και η Αναστασία η Μουσένα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Την αγάπη λοιπόν, μας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς
1: θα ευρύουμε ξαν.
0: Εμείς,
1: σύντομα.
0: Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε το ξημέρωμα της Δευτέρας από τις 3, παιδιά. Μετά το Κώστα του Βρανά, νομίζω, 2 θα έρθει ο Κώστας. Να, δεν ξέρω τώρα ακριβώς, θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Για να δω λιγάκι κιόλας. Περιμένετε λιγάκι για να. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δευτέρα έρχεται ο Κώστας. Ο Βρανάς. Δευτέρα έρχεται. Πότε έρχεται λιγάκι? Γιατί ξέρω ότι έρχεται. Από τις 24 έρχεται. Ναι. Δεν πειράζει. Εμείς θα είμαστε από τις 3 μαζί, παιδιά. Θα δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Το πρόγραμμα μας έχει. Και τη Δευτέρα μας έχει 12-3. Τέλος πάντων, εβδομάδα, για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εμείς στις 3 πάντως το πρωί της Δευτέρας θα είμαστε με το Σεργιάννη μαζί. Εντάξει. Λοιπόν,
1: καλημέρα,
0: να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Αγάπη μου, να είστε σε όλους σας. Ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Mm-hmm. Να είστε καλά, θα τα πούμε ξανά σύντομα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάτσε κάτω σύρε.
1: Την αγάπη μου, μέχρι και ο Θεμιστοκλής διαμαρτύρεται.
0: Έστειλε καλημέρα ο Θεμιστοκλής. Απαναγία.
1: Καλημέρα.

χαρτί. Ένα στυλό. Παράθυρα ισόκλειστα. Παρέα με τη μοναξιά. Σαν φιλαράκια αχώριστα. Ένα τσιγάρο. Ένα πιωτό. Και μια φωτογραφία. Όλο και όλο το υλικό. Όλο και όλο το υλικό στην αυτοβιογραφία μου.

0: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: στις 9 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
7: Ύστερα ακούς μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
8: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
9: Απολύτως.
8: Τις κάλψες.
10: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
11: Είσαι κομμουνιστής?
12: Όχι.
11: Είσαι αριστεράς?
12: Όχι.
11: Είσαι δεξιός?
12: Όχι.
11: Είσαι κέντρο?
12: Όχι.
11: Είσαι πακ?
12: Όχι.
11: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
12: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
11: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
12: Όχι.
11: Ήταν όμως ο παππούς σου?
12: Όχι.
13: Έχετε ώρα?
12: Όχι.
14: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
15: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
16: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε. Υπομονή και χαίρετε.
17: Οικογενειακό συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε, έσοδα 1005, 4 μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010, για να καλυφθεί η διαφορά πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ένα χειροδανιστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
18: Τι είπε.
19: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κουμπάρι.
18: Εγώ λέω να τον φάμε σήμερα.
17: Φρόνημα.
18: Έλα ρε θείε, πεινάμε.
17: Πεινάμε. Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάνε.
18: Πάλι πατάτες.
17: Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τον Θεό να λένε.
20: Γιατί δεν με αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ? Άστε με να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνεις λίγο.
17: Ορίστε.
20: Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω. Έλα, με

0: και χωρίς να τη δω, του τη μάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, και αυτό ήταν για να σας το ευκολύνω.
1: Γιατί δεν την πάτε ρε παιδιά στην Πλατανιά, στο μευτήριο?
2: Στο μευτήριο που φτιάξε ο Μαυρογιαλούρας.
1: Για σταθείτε ρε παιδιά, ως εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκιο, το μευτήριο έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε. όχι κακά. Πριν που είχατε δίκιο μαζί του τα ρίχναμε τα φάσκελα. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
3: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
1: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλίδες, να παίζουν πρέπα?
3: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
1: Ορίστε.
3: Να φάει η κλίκα.
4: Φάγανε.
1: Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμως και αντικειμενικώς. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
3: Πρώτος και καλύτερος ένας Γκρούεζας.
1: Γκρούεζας.
3: Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
4: Φάγανε.
1: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο. Με πιστός που εγκρίνει ο υπουργός. Με προϋπολογισμούς, με κονδύλια, με αποδείξεις.
5: Λοιπόν, μακριά που είσαι νυχτωμένος. Εσύ όπως φαίνεται δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στα Υπουργεία.
1: Ωραία λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Εσύ που ξέρεις Λεβέντη μου, πες μου και εμένα για να μάθω. Λέτε φάγανε. Από πού φάγανε?
3: Από παντού. Κυρία Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα εισπράξεις. Κύριε Ιδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες.
5: Εγώ!
1: Τι εσύ?
5: Ένα πέρσι που το χτίζανε, ήτανε κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα εδώ στα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω.
1: Στο μευτήριο.
5: Στο μευτήριο.
1: Τι δουλειά έκανες δηλαδή?
5: Πυλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα.
1: Λοιπόν.
5: Λοιπόν, 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
1: Υπόγραφες?
5: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάνε με το νου σου τι ρεμούλα έγινε.
3: Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
1: Εντάξει ρε παιδιά, φάγανε.
6: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Κατάρα στο λαδέμωρα!
7: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
8: Όχι, Θανασάκη. Εγώ κατάλαβες, πνίγομαι στη δουλειά εδώ, δε...
7: Για να μην με ακρηγορώ, λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
8: Βαίνομαι. Άσε να βαίνομαι. Τι μαριάζει μας, Θανασάκη.
9: Να τα και τα ευχάριστα.
10: Αυτό ήρθα να σου πω. Απλά με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς.
11: Ναι.
10: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν, Κυριακή ξοφλάς. Την Κυριακή ξοφλάς. Την Κυριακή ξοφλάς.
12: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
13: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
14: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε. Θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
7: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
8: Όχι, Θανασάκη. Εγώ κατάλαβες, πνίγομαι στη δουλειά εδώ, δε...
7: Για να μην με ακρηγορώ, λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
8: Βαίνομαι.
7: Βαίνομαι.
8: Άσε να βαίνομαι. Τι μαριάζει μας, Θανασάκη.

Καλημέρα. Καλημέρα. Για να δούμε εδώ λίγο τον κατάλογο. Έτσι, για να δω λίγο τον κατάλογο εδώ, παρακαλώ. Από ό,τι βλέπω εδώ, παγωτά 140, μπάνια μοναχά 14. Ήδη μας έμεινε μόνο μία εβδομάδα από αυτόν τον μήνα, τον Αύγουστο δηλαδή, του 2026. Μία εβδομάδα μας έμεινε, 8ος μήνας του έτους, κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο. 31 ημέρες έχει, όσο και ο προηγούμενος μήνας δηλαδή, γιατί είμαστε κάπου λίγο μετά τη μέση του χρόνου. Δηλαδή, τι λίγο μετά τη μέση, φτάνουμε στο τελευταίο τεταρτημόριο πλέον. Σήμερα Σάββατο 23, αγαθόνικος, θεοπρέπειος, θεοπρεπής, θεοπρεπία και θεοπρεπή. Τα χρόνια πολλά σε όλους, γιατί σήμερα είναι μαρτύρων αγαθονίκου και θεοπρεπίου. Πάμε έτσι και με τα δικά σας μηνύματα, τα οποία ήδη άρχισαν να έρχονται στο Κουρσάρος ΜΑΚ, να μην το ξεχνάμε αυτό, Κουρσάρος ΜΑΚ, ΚΑΠΑΜΗ, κεφαλαία, τα άλλα τα γράμματα μικρά, πάντοτε ελληνικά, για να έχουμε αυτή την επικοινωνία που έχουμε συνήθως, έτσι, στο Messenger.

Είχαμε κάποια γεγονότα, θα πρέπει να πούμε, έτσι, και σαν σήμερα. Τα αναφέρουμε αυτά στην εκπομπή. Η εκπομπή σήμερα και αύριο, έτσι, θα είναι τετράωρη. Ξεκινάει τώρα τις 7 και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11.

Το 1643 έγραψε ιστορία, σαν σήμερα άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος στην Αγγλία μεταξύ βασιλοφρόνων και κοινοβουλευτικών. Αυτό που συμβαίνει και τώρα, ακόμα βασιλόφρονες και κοινοβουλευτικοί είναι, αλλά οι περισσότεροι κοινοβουλευτικοί έτσι υπογράφουν και υπέρ του βασιλέα στην Αγγλία. Της δημοκρατίας. 1645 η πόλη των Χανίων παραδίδεται από τους ενετούς τους Τούρκους μετά από δίμηνη πολιορκία. Ενώ εν έτη 1686 ο ενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος Μοροζίνη κυρίευσε το Τούρκο κρατούμενο ναύπλιο. Αυτή την ιστορία την κάνουμε εμείς, αυτό το όνομα το θυμάμαι εγώ, Μοροζίνη. Την κάναμε αυτή την ιστορία στο σχολείο για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα περί άλλων τυρβάζουν και μαθαίνουν τα παιδιά. Το 1716 οι Οθωμανοί Τούρκοι απέτυχαν να καταλάβουν την Κέρκυρα. Ενώ το 1770 ο James Cook, Βρετανός εξερευνητής, έφτασε στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας. Ενώ ένα χρόνο αργότερα, το 1780, επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα έβλεπα αυτό για την προσάρτηση του Μεξικού από τη ΣΥΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίοι θέλουν να το ξαναπροσαρτήσουν, έτσι. Το 1841 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσάρτησαν το Μεξικό, τώρα οι Αμερικάνοι λένε ότι τα στενά του Ορμούς είναι δικά μας. Μεγάλο, έτσι, μεγάλο γεγονός αυτό, με τη δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού εν έτη 1864 υπογράφτηκε από 12 χώρες η συνθήκη της Γενέβης, η οποία προέβλεπε την δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού. Και αν κουνούπεδο πάει, ήταν και του Νείλου.

1920 κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει το Τσεντίζ. Δεν ξέρω αν γυρίζει ιστορία, κατά εκεί πάμε πάλι. Έδωσαν σήμερα το 1931, ναι το 31, εδώ στην Ελλάδα ιδρύθηκε γυναικείο τμήμα στην ελληνική αστυνομία. Ενέτη 1944 έγινε η τελευταία μεταφορά Γάλλων Εβραίων σε γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, έγραψε η ιστορία, ενώ το 1952 άρχισε η περίφημη δίκη των αεροπόρων. Δηλαδή με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία η δικαστική περιπέτεια στελεχών της πολεμικής αεροπορίας και πολιτών τα πρώτα μεταμφιλιακά χρόνια. Μακάρι, μακάρι, μακάρι να μην ξανάρθουν ποτέ. Έτσι, επαναλαμβάνω. Μακάρι να μην ξανάρθουν ποτέ. Πολλές ανηφοριές έχουμε στο δρόμο μας σαν Ελλάδα πάλι. Σαν σήμερα είναι το 1982 ψηφίστηκε στη Βουλή αναγνώριση εθνικής αντίστασης της περίοδου 1940-1944. Ενώ είχαμε μεγάλη επίσκεψη το 1983 μας επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας Ούλοφ Πάλμε.

Ενώ τέτοιες εποχές, μέσα στους αιώνες, μέσα στην ιστορία, μέσα στα χρόνια και ιδιαίτερα τα τωρινά, είχαμε διαλύσεις της Βουλής. Κάποιοι λένε ήδη είναι διαλυμένοι, αλλά ας μην το πιστέψουμε αυτό. 1996, την πρόωρη διάλυση της Βουλής και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Έτσι, όποιος να θυμάστε, μας έδειχνε με υπερηφάνεια όταν έβγαλε από ένα μηχάνημα τα δίευρα, τα οποία σήμερα δεν έχουν καμία, μα καμία απολύτως αξία. Ενώ σήμερα επίσης ένα άλλο γεγονός που έχει και πάλι πίσω Ελλάδα, έχει μια Ελληνίδα. 1997 στην Αυστραλία, μια μεγάλη δημοσιότητα έκανε και ολόκληρο τον κόσμο να υποκληθεί. Έλαβε έτσι δημοσιότητα μεγάλη ανακάλυψη εμβολίου για τον καρκίνο του μαστού από την Βάσο Αποστολοπούλου.

Εσπαρή. Τώρα ο φίλος μου ο Δημητράκης ο Τζεσλής στο μήνυμά του από την Καβάλα λέει: Απόστολε, καλημέρα, καλή εκπομπή. Αυτά τα κουνούπια, λέει, του Νείλου έρχονται κολυμπώντας και φτάνουν μέχρι εδώ, μέχρι την Ελλάδα, μέχρι την Καβάλα. Πού ακριβώς, Δημητράκη? Εννοείς, ο φίλος μου ο Στάθης, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης. Επιτέλους, Αποστόλη, πριν το τέλος του μήνα θα χρησιμοποιήσεις και εσύ το μετρό. Το μετρό θα πούμε. Θα πούμε για το μετρό μπροστά από τα ξερόχορτα. Πέρασα τώρα που ερχόμουν της Βριούλων, έτσι, στο μετρό της Νέας Κλίνης. Παιδιά, το ξερόχορτο που έχει μπροστά πρέπει να ξαναγίνει το, εκεί, πίσω από το πεζοδρόμιο. Άλλο πράγμα, δεν ξέρω τι θα πρωτοκάνουν σε μία εβδομάδα για να πάει ο Πρωθυπουργός να κάνει τα εγκαίνια στη Μίκρα. Μαθαίνω ότι εξαντλούνται και τα σκόρδα σιγά σιγά από την αγορά της Θεσσαλονίκης. Γιατί άραγε? Κατά διαστήματα αυτό το φαινόμενο το έχουμε, έτσι δεν είναι?

Έβλεπα και την κίνηση, θα την αναφέρω, γιατί πιστεύω ακόμα 2-3 Σαββατοκύριακα θα έχουμε κίνηση, ιδιαίτερα προς παραθαλάσσιες περιοχές. Πάντως η κίνηση είναι μια χαρά αυτή την ώρα που μιλάμε, παιδιά, στην Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Θα τα βλέπουμε αυτά και για τα διόδια, θα βλέπουμε τι γίνεται, θα τα βλέπουμε λίγο αργότερα, έτσι, για να μπορούμε να βοηθούμε και εσάς άμα συμβεί κάτι. Για να δούμε λίγο, πάμε στον καινούριο χάρτη τώρα εδώ. Άνοιγμα του χάρτη από Θεσσαλονίκη για Χαλκιδική, εκεί στον Πολύμηλο, στα διόδια, που πάρα πολλά πράγματα έγιναν τώρα τελευταία. Για να δούμε, προς το παρόν είναι καλά, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, θα δούμε, θα περάσουμε αργότερα. Παντού πρασινίζει ο χάρτης, άρα η κίνηση λογικά προς το παρόν είναι εντάξει. Κάνω και μια ανανέωση για το Θεαθήνε. Έτσι, ωραία, τίποτα, όλα ωραία, εντάξει, ο χάρτης ξανακατέβηκε με την ίδια χρωματογνωμοσύνη. Εσείς που μας ακούτε στα νησιά, καλημέρα φίλε Νίκο από τη Σάμο, να είστε καλά όλοι σας, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Και μια, έτσι, και μια και λέμε, ρε παιδί μου, τώρα εδώ για καιρούς και τα λοιπά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, αυτό το πρωινό σήμερα που ερχόμουν, η θερμοκρασία ήταν πάνω στον Αηγιάννη στον Φίνικα, ήταν 25 η βαθμοί η Σεκελσίου, ενώ δεν ξέρω, αυτή η βροχούλα που έχει αύριο ο χάρτης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ενδεχομένως και εδώ στη Θεσσαλονίκη το μεσημεράκι, μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, γιατί σήμερα βλέπω σκέτη ηλιοφάνεια στην πόλη, ενώ το μεσημέρι μπορεί να έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση λόγω της μεγάλης υγρασίας που θα είναι περίπου στο 50%, έτσι θα μας είναι 36-37 βαθμούς σε Κελσίου εδώ στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, και δεν βλέπω μποφόρ τίποτε, 3 τώρα, πόσα μποφόρ έχουμε, για να δούμε, τώρα έχουμε 3 μποφοράκια. Έτσι θα πάει η μέρα, με 3 μποφοράκια κάπου στις παραθαλάσσιες περιοχές. Θα φυσάει λίγο περισσότερο, να πάμε σε πιο δροσερά μέρη, 23-34 η θερμοκρασία σήμερα στην Φλόρινα, εκεί όμως τη Φλόρινα που δεν είναι η υγρασία αυτή της Θεσσαλονίκης, έτσι η υγρασία εκεί θα είναι 23%, οπότε το μεσημέρι, ναι, το μεσημέρι 30%, το μεσημέρι ώρα 12, οπότε η αίσθηση των 30-31 βαθμών της 12 το μεσημέρι θα είναι 31 βαθμούς, έτσι, ως αυτό. Εν τω μεταξύ, ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη Φλόρινα Δευτέρα έχει βροχούλες, έτσι, απογευματάκι μόνο, γιατί μετά πάλι, έτσι, δεν θα έχουμε βροχές. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ξηρασία πολύ μεγάλη, όχι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Εδώ δεν ήταν και άσχημα τα πράγματα σε ορισμένες περιοχές, έτσι, γιατί είχαμε βροχούλες τον προηγούμενο μήνα, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές, αρκετούτσικες.

0: μάτια.
1: Να πούμε λοιπόν ότι ηλιοφάνεια θα έχουμε κατά κύριο λόγο σήμερα. Οι άνεμοι θα επηρεάσουν λίγο από τα κύθυρα και κάτω, έτσι, σε μια ευθεία γραμμή που βγαίνει δυτικά της Κρήτης και θα φτάσουμε εκεί μέχρι και τα 6 μποφόρ. Βοριάδες θα είναι παντού. Έτσι εδώ στο Θερμαϊκό βλέπω διαφόρων διευθύνσεων. Ιδιαίτερα και εδώ βοριάδες και ανατολικοί άνεμοι, αλλά δεν θα ξεπεράσουν πουθενά σήμερα τα 4 μποφόρ. Αυτό είναι ευχάριστο για τους μπανιαριζόμενους. Για τους μπανιαριζόμενους, δηλαδή, με άλλα λόγια, για τους λουόμενους. Τα μηνύματά σας είπα, κουρσάρο Σμακ. Έτσι, να καλημερίσουμε το Βαγγέλη το Λαβαντσιώτη από την Κοζάνη, τον κάπτεν Κώστα. Καλημέρα, Απόστολε, καλή εκπομπή. Μας έλειψες, ευτυχώς άκουγα τον Στέφανο. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ακούω σε, λέει ο κάπτεν Κώστας. Τα πρωινά, γιατί μέσα στη βδομάδα έκανα 4-5 απογευματινές εκπομπές. Βέβαια είχαμε πολλά αθλητικά γεγονότα, έτσι, από τα, ο κάπτεν Κώστας από τα Άγια Μετέωρα και από την περιοχή της Καλαμπάκας μου στέλνει και φωτογραφία του όταν ήταν στο στρατό. Είσαι εδώ, Κώστα, παλίκαρος, άρχοντας.
2: Όμορφα που είναι στη στέρια, στο νησιό στη κλίματα.
1: Θα συνεχίσω λίγο αργότερα με τα μηνύματά σας, γιατί βλέπω εδώ ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είχε φύγει, ξανακατέβηκε και δείχνει θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή των Σερών και 38 βαθμούς Κελσίου, στην περιοχή του Κιλκής και 36 βαθμούς Κελσίου, πάνω ψηλά στον Εύρο 34 βαθμοί Κελσίου στο Τριεθνές. Ως βαθμούς θα έχει δηλαδή και η Ιγουμενίτσα. Ο κάμπος θα χτυπήσει 37, θα χτυπήσει 38 και υψηλή θερμοκρασία το μεσημέρι στα σύνορα Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, όπως μάθαμε όλοι τώρα, και τον ε65. Εντάξει, αυτός ο ε65 τώρα εδώ που τα λέμε είναι ένας δρόμος ο οποίος έχω την εντύπωση ότι και βέβαια χρειαζόταν, έτσι, σε μια εποχή που παίρνεις φόρα και τα καταστρέφεις όλα. Άιδε. Έλα, Μέρι Μαράντι πάμε τώρα.

0: Μπερδεμένος φαίνεται θα είναι και ο καιρός, τουλάχιστον μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι, έτσι, που θα αρχίσουν σιγά σιγά να πέφτουν οι θερμοκρασίες για να πάμε σε μια Τρίτη πιο δροσερή. Αλλά το θέμα είναι οι πρωινές θερμοκρασίες, έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ας πούμε, να σηκώνεις το πρωί και να έχει 26 και 27 βαθμούς Κελσίου και να μην πέφτει το βράδυ. Αυτό είναι το θέμα. Πάντως αύριο το πρωί εδώ, όπως δείχνει ο χάρτης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, 24 βαθμούς θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Αύριο το πρωί, όσο θα έχει δηλαδή και η πρωτεύουσα, η οποία σήμερα το μεσημέρι θα χτυπήσει 36, όπως δείχνει. 37 στην Κόρινθο, 36 στην Πάτρα, στην Ηλία, 36 στο Μεσολόγγι.
1: Θα πάρω φόρα, θα πάρω φόρα.
0: Στην Κρήτη, ως συνήθως, ξέρετε, έχουμε θερμοκρασίες λίγο πιο χαμηλές από ότι Καστελόριζο και Ρόδος, που εκεί η θερμοκρασία, παιδιά, θα είναι 32-33 βαθμούς, έτσι, δεν θα είναι μεγαλύτερη τόσο, 32-33 βαθμούς, αλλά αυτά που συμβαίνουν εκεί τα πρωινά είναι δύσκολα, διότι θα είναι η θερμοκρασία 24-25, 26. Είπαμε, υπομονή, έτσι, Δευτεροτρίτη, όλα θα πάνε καλά, θα έρθουμε σε φυσιολογικούς αριθμούς θερμοκρασίας. Κατά άλλα, στην Τραπεζούντα, στην πρωτεύουσα του Πόντου, θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγη συννεφιά, 22 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία αύριο. Στο Αργυρόκαστρο λίγα σύννεφα το πρωί, μετά ηλιοφάνεια μέχρι 34 βαθμούς το μεσημέρι η θερμοκρασία.
1: Μόνο παγωνιά.
0: Πού δεν είπαμε, είναι κάπου που δεν είπαμε. Στο μοναστήρι είπαμε. Είπαμε στο μοναστήρι, καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται. 34 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία. Και να πάμε και στην Κύπρο, να πάμε στη Λευκοσία, 22 με 39. 39 θα χτυπήσει και η ηλιοφάνεια όλη τη βδομάδα. Και έτσι θα πάει όλη τη βδομάδα, μέχρι τουλάχιστον και την Παρασκευή εκεί στην Κύπρο ο καιρός.
1: Θα πάρω φορά, θα πάρω φορά, να τα κρεμίσω.
0: Με το μαλακό.

0: Καλημέρα από το Μετρόπολης, μπερδεμένοι μου Έλληνες. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις θάλασσες και στις φρουτούνες. Καλημέρα σε όλους. Να πάρω επιτέλους μια αναπνοή. Αυτά είναι, πάμε λίγο έτσι διαφημιστικά.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των προϊόντων μας. Μιλάμε για το τυροκομείο Πάικο και τα τυροκομικά Πάικο με ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία, από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γενιτσών, με προϊόντα αποτελούμενα από 100% ελληνικό γάλα, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιανιτσών Έδεσας, όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά παραδοσιακές. Μαζί μας και σήμερα Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά και λευκά είδη. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης και μην ξεχνάτε συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα στο 2316, επαναλαμβάνω, 2316-0092-21. Up Home Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης.

Τόσοι αιώνες πέρασαν, έτσι, αλλά οι πραγματικοί Μακεδόνες καταλαβαίνουμε και μιλάμε τη γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ψεύτικη ούτε μία λέξη. Καλημέρα και σήμερα στη Χαλκιδική. Επαναλαμβάνω, καλημέρα και σήμερα στην Χαλκιδική. Πώς το είπατε αυτό, κύριε Δημήτρη? Αυτό από τα Ιωάννινα? Αυτό το τραγουδάκι θέλετε? Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι. Ποιες κυβερνήσεις πέφτουνε? Φεύγει μία, έρχεται η άλλη. Και αν δεν τα καταφέρουν, έρχονται και οι δυο μαζί να κάνουν μια κυβέρνηση. Επειδή όμως έλεγα για τη Μακεδονία, έτσι, ούτε ιστορική ήταν η συμφωνία Αλέξη, ούτε συμφωνία. Δεν ήρθε με τη λαϊκή βούληση. Όποιος μονοπολεί το όνομα κύριε Αλέξη, κύριε Κοντζιά και οι λοιποί που θέλετε να ξαναρθείτε στο τιμόνι της εξουσίας ή να συγκυβερνήσετε, επαναλαμβάνω, όποιος μονοπολεί όνομα διεκδικεί και έδαφος. Όποιος παραδίδει όνομα χάνει κομμάτι της ιστορίας του. Δεν έγινε δημοψήφισμα. Δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Η δημοκρατία σε αυτά τα θέματα θέλει να αποφασίζει ο λαός. Η δημοκρατία. Πόσο δημοκράτες είστε που κάνατε το πατριωτικό σας καθήκον? Και εσείς που συνεχίζετε σήμερα με τη διακυβέρνησή σας. Αυτά για τα οποία αγωνιστήκατε για να πάρετε το τιμόνι της κυβέρνησης εναντίον τότε όλων αυτών των εθνικών μη προοπτικών από την τότε κυβέρνηση. Γιατί πόσο υπερήφανοι μπορεί να αισθάνεστε? Παναλαμβάνω, δεν έγινε δημοψήφισμα. Δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Δεν αρκεί η μειοψηφία.

0: πειρά.
1: Οι κάτοικοι των Σκοπίων, αυτοί το λένε Βουμούκου, δεν έχουν αρχαία ελληνικά ονόματα, παιδιά.
0: Αναστέλνη.
1: Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Οι κάτοικοι της σύγχρονης, των σύγχρονων Σκοπίων αυτής της καινούργιας χώρας είναι κατά κύριο λόγο σλαβικής καταγωγής. Φέρουν παραδοσιακά σλαβικά ή χριστιανικά ονόματα, καθώς δεν έχουν γενεαλογική ή γλωσσική σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνες, οι οποίοι ανήκουν στο αρχαίο, στον αρχαίο, με συγχωρείτε, ελληνικό κόσμο. Τα κύρια ονόματα είναι σλαβικής προέλευσης ή κοινά χριστιανικά, όπως Πέτρο, Αλεξάνδρο. Δεν έχουν όνομα Ολυμπιάδα, δεν υπάρχει όνομα Ολυμπιάδα στα Σκόπια, τα οποία διαδόθηκαν μέσω της εκκλησιαστικής παράδοσης και όχι ως κληρονομιά της αρχαιότητας. Ήρθε λοιπόν η Συμφωνία των Πρεσπών και η Ελλάδα του κόμματος τότε Κολεξιών, με την αδράνεια της σημερινής κυβέρνησης και των υποσχέσεων ότι θα καταργήσει την επέσχυντη συμφωνία. Έτσι, όλα αυτά ήταν μέχρι να πάρει την εξουσία. Θα το ξαναπάω αυτό. Οι κυβερνήσεις πέφτουν, λέει, ας το πιστέψουμε. Πάμε λίγο ακόμα από την αρχή. Μα η αγάπη μένει, η αγάπη μένει, έτσι, όπως και να έχει το ζήτημα. Μεταξύ των συνδικαλιστών τουλάχιστον και στο καφενείο της Βουλής σίγουρα. Και κάποια αλβανικά ονόματα, γιατί το 40% των Σκοπίων είναι Αλβανοί. Δηλαδή Αλβανία και Μακεδόνες τώρα. Τι λέει λοιπόν η συμφωνία αυτών που έκαναν το πατριωτικό τους, λένε και επιμένουν, καθήκον, και των σημερινών που δεν μπορούν, λέει, να κάνουν κάτι τώρα παρά τα συμποσχέσεις. Και έχουμε μια Ελλάδα, έτσι, να ονοματίζει η δημοκρατία της Βουμουκού τη διπλανή χώρα. Η Ελλάδα η οποία αναγνωρίζει την ηθαγένεια των πολιτών της χώρας αυτής ως μακεδονική, πολίτης της δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, και ως γλώσσα τη μακεδονική, η οποία ανήκει στις νοτιοσλαβικές γλώσσες, έγραφε η ιστορία. Το άλλαξαν στο Wikipedia. Έχουμε και ένα ονοματολογικό ζήτημα στο μακεδονικό. Και μια συμφωνία η οποία ακυρώθηκε από τα κοινοβούλια των δύο χωρών και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Φεβρουαρίου 2019. Και ο Τσίπρας τότε δεν προκήρυξε δημοψήφισμα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, διότι εκτίμησε ότι η Βουλή είχε την αναγκαία πλειοψηφία για την κύρωσή της. Και αυτά που κυρώνει σήμερα η Βουλή, κύριε Τσίπρα, εναντίον του λαού, έτσι, έχει την αναγκαία πλειοψηφία. Τα κουκουλώνει όπως θέλει και τα υπογράφει.
0: Εμάς γαλά και αυτοί μας αναστέλνει.
1: Άιδε πάμε, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και ακούτε Μετρόπολη 95,5 σε μετά Κωνσταντέλια εποχή.

Και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εάν ακούσεις δόξα τω Θεώ, κάνεις το σταυρό σου. Εάν ακούσεις Αλλάχου Ακμπαρ, τρέχα να κρυφτείς, φύγε.

Κύπροι, πάρτε το δρόμο, ξαναγυρίστε, γιατί είστε Ελλάδα, έχουμε τον ίδιο εθνικό ύμνο, 52 χρόνια από την εισβολή. Οι αιμοδιψείς που συνεργάζονται με τρομοκρατικές οργανώσεις κατέχουν το 37% της Κύπρου μας. 52 χρόνια η παγκόσμια κοινότητα αδιαφορεί, χαϊδεύει την Τουρκία. 52 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση σιωπά. Η διπλωματική λύση λέει ένα κράτος. Η πραγματική σε μία λέξη πρέπει να ακούει. Απελευθέρωση.

Στο μεταξύ θα φάμε καλά, έτσι. Θα φάμε καλά. Δεν ξέρω αν τα μάθατε τις προάλλες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκρινε την κυκλοφορία στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης της γενετικά τροποποιημένης σόγιας μη ομικρονή 94637 της Μπάγερ για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, αλλά δεν επιτρέπει την καλλιέργειά της εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαγορεύεται, απ' έξω θα την παίρνουμε. Αντέδρασε ένα κομμάτι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπήρξαν πολιτικές αντιδράσεις. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είχε δεσμευτικό χαρακτήρα. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε, δεν έχουμε τηλεφωνικά γραμμάς. Μην έρχεστε στο στούντιο, στη γραμματεία να τηλεφωνείτε. Αν έγινε κάτι το οποίο θα μπορείτε να πείτε, θα μας ενημερώσει η γραμματεία. Ο Δημήτρης Λαλέκης είναι τώρα εκεί.

0: Λίγο πριν πάμε και στην ειδησιογραφία της ημέρας και στην γεωπολιτική.
1: Πανιά μου, μπρος στην πικρή οροφάνια.
0: Κάθομαι εδώ και τόσο καιρό και ασχολούμαι. Θα έχουμε κάποια στιγμή και την κυρία Νούκα θα μας τα πει ακόμη καλύτερα. Αυτό την τελευταία πενταετία. Με αυτό το καθεστώς των πληστηριασμών. Τους 5.000 πρώτων κατοικιών την πενταετία. Πάνω από 180.000 ακίνητα, κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι είναι εμπλεκόμενοι ή ήδη έχουν αλλάξει χέρια. Σε τράπεζες και funds πήγαν από πληστηριασμούς 9.876 ακίνητα μέσα στο 2025, όσο για ολικούς πληστηριασμούς προγραμματίστηκαν περισσότεροι από 61.000 και ολοκληρώθηκαν περίπου 43.300. Αλλά για αυτά τα θέματα δεν μας είπανε κάτι, δεν μας έχουν πει κάτι. Ακούσατε τίποτε για αυτό το μπαμ το οποίο ενδεχομένως να γίνει από εδώ και στο εξής ακόμη εντονότερο παρά τις δεσμεύσεις για τις δόσεις, για τα δικαστήρια και τα λοιπά με τα οποία θα μπορέσει να την πηδήξει ο ελληνικός λαός, εντός εισαγωγικών η λέξη, από όλη αυτή την κλίκα η οποία απομυζεί χρήματα και περιουσίες.

Ας αφήσουμε αυτά τα μαύρα φέδρα και ας έρθουμε έτσι ένα τραγουδάκι να ανέβουμε λίγο, έτσι. Αγάπη, αγάπη, αγάπη, έρωτας και πολύ σεξ στην ελληνική τηλεόραση από 8 ετών και πάνω. Έτσι, και ακατάλληλο υβριολόγιο από 8 ετών και πάνω. Τώρα ποιος αυτά τα οχτάρια και τα δωδεκάρια τα βάζει σε όλα σχεδόν τα κανάλια πλέον, ακόμη και στα κρατικά, και αν υπάρχει έλεγχος, μάλλον δεν υπάρχει.

Από την Πάτρα ο Γιάννης ο Καλίτσης. Καλημέρα φίλοι μου, καλημέρα Απόστολε, καλή σεζόν με πολλές ραδιοφωνικές επιτυχίες. Περιμένουμε η φωνή σου να ακουστεί δυνατά, ενημερωτικά, στα άθλια γεγονότα που γίνονται και κρύβονται καθημερινά. Ο λαός μας βρίσκεται σε βέρτιγκο, φτώχεια και κατοχή πολυτελείας από τα έργα της κοινοβουλευτικής δικτατορίας. Το ψέμα γίνεται αλήθεια και ελπίδα, η αλήθεια γίνεται απογοήτευση. Καλώς όρισες, καλώς σας βρήκα Γιάννη. Και από την Πάτρα να πάμε σε έναν άλλον καλό μου φίλο Γιάννη, τον Γιάννη τον Κεραμιτσί από τη Φλόρινα. Καλημέρα φίλε μου Αποστόλη, εύχομαι μια ουσιαστική εκπομπή γιατί μας έλειψες, είναι η αλήθεια. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κοκκίνης μου στέλνει μια φωτογραφία. Έχει ένα φορτηγό γεμάτο νερό, το κάνανε πισίνα, κολυμπάνε μέσα και λέει άνοιξε η πλατφόρμα διακοπές για όλους. Έτσι αυτές θα είναι οι φθινοποριάτικες, οι φθινοπορινές διακοπές. Ο φίλος μου ο Τόλης Τόλης, καλημέρα Απόστολε, μαζεύουμε ροδάκινα στο Νεοχωρόπουλο η Μαθίας και σε ακούμε, να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Καλές σοδιές γενικότερα εύχομαι. Ο Λευτέρης είναι εδώ, ο καλός μου φίλος, Λευτέρη είχα δει, πότε πήρες τηλέφωνο, τώρα μια μέρα ήταν βράδυ, ήταν πολύ αργά, έτσι κατά τη μία ώρα το βρήκα όταν βγήκα από την πειραρία. Δεν σε πήρα μετά, το ξέχασα. Να με συγχωρέσει, θα επικοινωνήσουμε αργότερα. Απόστολε, καλημέρα. Ανανεωμένος, ο φίλος μου Ελευθέριος Σαρίδης από την Κάτω Τούμπα. Μετά από άδεια, καλή εκπομπή, όλα καλά. Με τον Κούλη δεν φοβόμαστε τίποτε. Ελευθέρης, ούτε δεν ξέρω, πάντως, κοίταξε πάντως. Άσε να έρθει να περάσουν τρεις μέρες ή μια εβδομάδα και μετά θα πάω να πάρω το μετρό. Τώρα ειλικρινά μιλάω. Και άμα έρθει και να το εγγενιάζει στη Μίκρα που είναι κάνα χιλιόμετρα από το σπίτι μου, μπορεί και λιγότερο, δεν λέει τίποτα. Από πίσω, αν πάω εγώ στη Μίκρα από κάτω, από τον πίσω δρόμο, από το χωματόδρομο, ρε παιδί μου, μπροστά από την παραλία, από την παλιά Χαρά, ή όσους ξέρετε, σε 5 λεπτά πήρα το μετρό. Άλλα 5 λεπτά θα κάνω στην Ανηφοριά, αν πάρω τη Βριούλων. Είμαι ανάμεσα δηλαδή από μετρό Κρίνης στη Βριούλων και Μίκρας. Και εδώ που τα λέμε τώρα, μεγάλο βόλεμα παιδιά, έτσι. Μεγάλο βόλεμα για να κατεβαίνει κάποιος στην πόλη. Και σιγά σιγά να πάει και στις δυτικές συνοικίες. Δεν ξέρω, είχαμε θέσει και εκείνον τον προαστιακό ρε παιδί μου. Τι έγινε εκείνος ο προαστιακός της Θεσσαλονίκης? Λειτουργεί, δεν λειτουργεί? Δεν ακούγεται κάτι. Ο φίλος μου ο Ρέστης είναι, ο Ρέστης ο Μπιθάς. Από το Πανόραμα, καλημέρα Απόστολε, καλώς μας ήρθες, μας έλειψες. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα είναι και σήμερα είναι και εδώ μαζί μας, όπως και τα κορίτσια και τα γόρια, τα παιδάκια, τα οποία, παιδάκια τώρα έτσι, 30-άριδες, 35-άριδες, που εργάζονται και μας ακούνε μαζί με τα αφεντικά, πιστεύω, στα Γέντσα. Άνοιξε ματιά σου τα νησιά. Ο Γιώργος ο Σαράκης, Γιώργο καλημέρα, καλημέρα. Και μου στέλνει φωτογραφία, αυτή την ώρα έχει βγει και ο ήλιος, Έτσι αυτή η ασπρίλα πρέπει να είναι υγρασία, από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία από το γήπεδο του Φιλότα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ που με βάζεις. Καλημέρα στον φίλο μου το Στάθη, ο οποίος εργάζεται στο φούρνο, τον Αυστραλό, τον Τιμονίδη, την Παοκάρα, του πρόεδρο Περδίκα. Όλα αυτά Φιλότας, Περδίκα, έτσι προς το αμύντιο λίγο μετά την Απτολεμαϊδα. Καλημέρα Βαγγελή από την Κοζάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ωραίο μήνυμα, το οποίο όμως περιέχει όχι βριστικές αλλά φράσεις τις οποίες δεν μπορώ να διαβάσω, διότι θα σε κατατάξουν ότι ανήκεις σε κάποιο κόμμα στο οποίο ήσουν παλιά. Έτσι, τώρα τι εννοεί ο ποιητής, έχετε καταλάβει όλοι, γιατί σε αυτό το κόμμα παλιά ένα 70% το είχε ψηφίσει κάποτε του ελληνικού λαού, έτσι κατά και πήγαινε. Κάποιοι φεύγαν, κάποιοι πηγαίνανε και τα αποτελέσματα έλεγαν ότι κάποια στιγμή αυτό το κόμμα το ψήφισε συνολικά το 70% του ελληνικού λαού. Και σήμερα πήγε εκεί που πήγε, κατάντια. Συγκυβερνάει κιόλας σήμερα.
Ήταν κάποιοι, την πολιτική τη βλέπουν σαν υπουργείο μόνο, σαν μια καλή θέση και όχι για την υπηρεσία, την υπηρέτηση, να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό, να το πω κάπως έτσι.

0: Τα μηνύματα τα οποία ήρθαν εδώ και κάτσε να δω λίγο από το 8 λεπτό και εδώ, θα με επιτρέψετε να τα διαβάσω λίγο αργότερα. Να επισέλθουμε στο πνεύμα και τη σημερινή εκπομπή. Ξεκίνησε 7, θα τελειώσει 11, διότι ο Κώστας ο Παπαζαφύριο διακοπάρει ακόμη και σήμερα και αύριο.
1: Όλη η αγάπη σου μια κούφτα δάκρυ.
0: Άντε, μπας και προχωρήσει αυτός ο τόπος κάποια στιγμή και πάμε μπροστά, γιατί διάβαζα τα τουριστικά νέα ενέτη 2026. Κάτι δεν πάει καλά. Διάβαζα τα στοιχεία που έδωσε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Έτσι, τα λέγαμε και τις προάλλες, ότι ένα 50% δεν σχεδίασε καθόλου διακοπές των Ελλήνων, έτσι, λόγω οικονομικών πιέσεων φέτος. Και το υπόλοιπο 50% που πήγε διακοπές, το 35% λένε τα στοιχεία έμεινε σε ιδιόκτητο οίκημα. Δηλαδή, έτσι, το 50% που πήγε διακοπές, από το 50% το 35% έμεινε σε δικό του οίκημα. Το 18% φιλοξενήθηκε από φίλους ή συγγενείς. Αυτό μας κάνει 53%, έτσι. Είναι το 53% του 50% που πήγε διακοπές. Το υπόλοιπο έμεινε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Με το 14% να καταφέρει, λέει, να καταφέρει, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, να μείνει σε ξενοδοχείο. Ενώ οι διακοπές πλέον για τους μισούς Έλληνες είναι πολυτέλεια. Τα καλά τα χρόνια πέρασαν, δεν βλέπω να ξαναγυρνάνε εύκολα παρά τα σευχάς. Και από την άλλη, στους μαχαλάδες μας, έτσι, και τους παραθαλάσσιους και τους τουριστικούς. Και έχει σε χειμερινό τουρισμό έρχονται κάποιοι. Έτσι, γεμίσαμε Βαλκάνιους τουρίστες. Τώρα βέβαια εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Όλοι αυτοί πώς τα καταφέρνουν οικονομικά όταν δεν τα καταφέρνει ο ελληνικός λαός? Εάν εξαιρέσεις τους golden visa. Έρχονται σε περιοχές που είναι κοντά στα σύνορα με τη χώρα μας, με τη χώρα τους αν θέλετε, δηλαδή στη χώρα μας. Επιλέγουν ενοικιαζόμενα δωμάτια ή κάμπινγκ, κουβαλάνε συχνά δικά τους τρόφιμα, κουβαλάνε και φουρνάκι αμαλάχι και δυο τορσιέρες. Κάποιοι έρχονται και με λεωφορεία για να γλιτώσουν διόδια και βενζίνες, κάνουν μπαζάρια και μέσω τουριστικών γραφείων πηγαίνουν σε ενοικιαζόμενα χαμηλού κόστους. Γι' αυτό πολλές φορές, ας πούμε, εσείς πηγαίνεις σε ένα ενοικιαζόμενο, ξέρω εγώ, στη Χαλκιδική, στην Πιερία, στην Καβάλα και δεν ξέρω και εγώ που αλλού, όλη την Ελλάδα να την επικράτεια, Βόλο, Εύβοια και πάει λέγοντας νησιά, και βλέπεις ο δίπλα, ο Βούλγαρος, τον νοικιάζει 40 ευρώ τη βραδιά και εσύ 70.
1: Μαζί με σένα, ναι, δεν έχει άκρη.
0: Και τα στοιχεία έχουν κι άλλα. Έχουν πολλά πράγματα τα στοιχεία, παιδιά, σχετικά με τους Βαλκάνιους κατά κύριο λόγο τουρίστες, διότι τον υψηλό τουρισμό τον έχουμε χάσει, έτσι, λίγα πράγματα. Θυμάστε παλιά, όταν εγώ ήμουν παιδί, ας πούμε, και δεν υπήρχαν ακόμα αυτοί οι δρόμοι και θέλαμε να κατηβούμε στο Βόλο, παραδείγματος χάρη από την Κοζάνη, τότε που δεν υπήρχαν, επαναλαμβάνω, οι καλοί δρόμοι, ακόμη και στο Σαραντάπορο έβλεπες αυτοκίνητα με αυστριακές, γερμανικές, ελβετικές. Πινακίδες, πάνε αυτά τα καλά.
1: Τα φέρω γύρω.
0: Δεν ξοδεύουν οι Βαλκάνοι, έτσι, εκτός κολντεν βιζιώτες σε ακριβά εστιατόρια. Δεν ξοδεύουν σε ξαπλώστες των 40 και 50 ευρώ. Στηρίζουν το δικό τους προϋπολογισμό και τη δική τους ομπρέλα στην παραλία, όπως κάνουν οι περισσότεροι των Ελλήνων πλέον. Το ιστερόγραφο έχει ότι οι περισσότεροι γείτονες, Βαλκάνοι τουρίστες, είναι αυτό που λέμε χαμηλού budget. Γι' αυτό κουβαλάνε από την πατρίδα τους μέχρι και εφιαλωμένα νερά.
1: Όλη η αγάπη σου μια κούφτα.
0: Και βέβαια, έτσι, μια εξάδα νερό στη Βουλγαρία, έτσι, βρίσκεις δηλαδή εξάδα με ένα 40 και ένα 50. Στα Σκόπια ένα 20 και ένα 30. Στη Σερβία ένα 50, που είναι πιο ακριβή. Στην Αλβανία ένα 20 και ένα 30. Εξάδα την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να καταργήσει. Αλλά μια στιγμή η Αλβανία και τα Σκόπια, έτσι δεν είναι, πόσα βήματα είναι από τα σύνορά μας? Δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να καταργήσουν την εξάδα? Μαζί με τη βενζίνη θα παίρνεις και 10 εξάδες μπουκάλια νερό. Τι δεν έχετε καταλάβει εδώ κάτω στην Αθήνα, στο κυβερνητικό σχήμα? Μάλλον δεν έχετε καταλάβει κάτι. μάλλον δεν έχετε καταλάβει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιδράτε. Θα πρέπει να αντιδράτε, γιατί οι απόψεις της ακρογιαλιές σε λίγο θα είναι αυτοί και αυτοί. Εμείς και εμείς. Άιδε πάμε. Έκατσα και έκανα, έτσι, σύγκριση για φέτος το καλοκαίρι κατά μέσο όρο νερού και ποτών, έτσι, με μια χώρα έκανα, με την Ελλάδα που δεν είναι φτηνή, τη Σερβία. Θα διαπιστώσουμε ότι νερά και ποτά είναι κατά 15,2% πιο φθηνά από την Ελλάδα. Καφές 15,4% πιο φθηνός από την Ελλάδα. Σιρή, καρπί, σνακς, τσιπς και τα λοιπά 25,4% πιο φθηνή η Σερβία από την Ελλάδα.
1: Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί.
0: Έτσι, με ξηροκαρπία και βλέποντας αγώνα στην τηλεόραση. Περάσουμε ωραία.
1: Όλα τα ωραία.
0: Εντάξει, μπορεί να μην μπήκε όλος ο κόσμος στη θάλασσα, είχε όμως πολλά αθλητικά και πολλούς Έλληνες αθλητές που διαπρέψαν. Και πολλοί φουντούνι, γαριδάκι και πατατάκι και μπύρα και κόλα έφυγαν. Άιντε και πορτοκαλάδα και λεμονάδα και γκαζόζα, έτσι, για τα παιδιά. Τι είπα, κόλα είπα. Κόλα είπα, έτσι, για να μην νομίζετε ότι μιλάω γενικά, έτσι. Μία κόλα είναι 1 ευρώ εδώ κατά μέσο όρο, 0,68 στη Σερβία, τα 330 μιέλα σε σούπερ μάρκετ. Και έτσι, επειδή μιλάμε για μπύρες, μου αρέσει εμένα πάρα πολύ η μπύρα. Έχει οι τσέχικες μπύρες που είναι υπέροχες, είναι πάρα πολύ καλές, πιο φθηνές, έτσι, στην Ευρώπη ανά λίτρο, 1,60. Πιο φθηνές στην Ευρώπη οι τσέχικες. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει ρε παιδιά, παίζουν ρόλο και οι μισθοί, βεβαίως. Παίζουν ρόλο οι μέση ετήσιοι μισθοί. Ποιοι είναι αυτοί οι μισθοί, θα σας πω μετά τα διαφημιστικά μηνύματα για αυτούς τους μισθούς, έτσι, για αυτούς τους μισθούς, πώς είναι οι μισθοί. Γιατί μας πέρασαν οι Ρουμάνοι, μας πέρασαν κατά πολύ οι Κροάτες, μας πλησιάζουν οι Σκοπιανοί, οι Σέρβοι είναι μαζί μας. Θα τα ακούσετε σε λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνύματα των 8.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ανανέωση του χάρτη για την οδική ασφάλεια, δηλαδή την κίνηση αυτή την ώρα. Κοκκινίλα στα σύνορα. Έτσι. Και με τα σκόπια ασφάλεια, δηλαδή την κίνηση αυτή την ώρα. Κοκκινίλα στα σύνορα. Έτσι. Και

Κατά τα άλλα όλα καλά βλέπω εδώ και στην Κατερίνη. Για την Κατερίνη εδώ μια χαρά και στο τούνελ, εντάξει, ωραία. Και στην Εγνατία οδό, οι περισσότεροι κυτρινοί λένε μετά τα Γρεβενά προς τα Γιάννενα εκεί στα Διόδια. Για να πάμε να δούμε λίγο, Ελευθερούπολη καλά, Κομουτινή εντάξει, στην Ξάνθη, στην είσοδο και την έξοδο της πόλης που δημιουργείται κατά περίπτωση κίνηση, καλά είναι τα πράγματα. Και να επαναλάβω και στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν είναι καλά, μην τρέχετε παιδιά στους δρόμους. Έχουν αυτές τις πινακίδες 60 χιλιόμετρα. Εντάξει, για ορισμένες περιπτώσεις είναι χαμηλή όταν δεν έχει κίνηση στον περιφερειακό δρόμο λόγω flyover. Αλλά αυτό που συμβαίνει με κάποιους, επειδή δεν υπάρχει αστυνόμευση, είναι απερίγραπτο. Παραδείγματος χάρη, το πρωί όλοι πηγαίνουμε δεξιά λωρίδα, πηγαίνουμε 70, άντε βαριά να πας 80. Και έρχονται κάποιοι, ρε φίλε, κάτω από εκεί που ο δρόμος μετά το Φίνικα, έρχονται αυτοί από κάτω από την Χαλκιδική και βλέπουν ότι ο δρόμος στενεύει, ρε φίλε. Και πηγαίνεις δεξιά 60-70 χιλιόμετρα και σε περνάνε με μια ταχύτητα. Γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση. Γιατί έρχεται ο κάθε Βαλκάνιος και λέει σε χώρα μπάχαλο. Ήρθα και έχουν μάθει και πού υπάρχουν ραντάρ και πού δεν υπάρχουν. Πού υπάρχουν? Σε 2-3 σημεία στη Θεσσαλονίκη και παντού στην Αθήνα. Πού αλλού γράφουν τον κόσμο? Για πείτε μου εσείς. Αθήνα. Αθήνα και μόνο Αθήνα. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.

0: Μηνύματά σας κουρσάρος Μαξ στο Messenger, κάπα μη κεφαλαίο, τα άλλα μικρά, ελληνικά όλα. Ο Μπαρμπόσα θα βγει στην εικόνα.
1: Μονάχα με στη σκέψη.
0: Χτίστηκαν όνειρα, πολλά, αλλά έμειναν στα χαρτιά.
1: Έψη, θα σβήνει.
0: Μεταξύ των άλλων,
2: σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του ανδρός.
0: Και από ό,τι κατάλαβα από τις δημοσκοπήσεις που τις περισσότερες φορές είναι ψεύτικες, τι τις περισσότερες δηλαδή, και πότε πέσανε μέσα στις εκλογές και ποια εταιρεία, ας μας στείλουν χαρτιά να τα δούμε, να τα διαβάσουμε, γιατί εγώ άλλα διάβαζα προχθές, άλλα βρήκα. Τη γενική αποτυχία έχω βρει όλα αυτά τα χρόνια τα οποία πέρασαν, όπως και στο δημοψήφισμα των δημοσκοπικών εταιριών, έτσι. Κάποιοι θέλουν, και βλέπω ότι οι δημοσκόποι βγάζουν δεύτερο αυτό το κόμμα που έκανε, όπως μας είπε ο αρχηγός του τότε, το πατριωτικό του καθήκον. Αλλά τώρα λέει μέστοσε, κατάλαβε τα σφάλματά του, όχι τα εθνικά, εκεί το πατριωτικό καθήκον υπάρχει. Και από ό,τι κατάλαβα θέλει να κυβερνήσει ή να συγκυβερνήσει. Αυτή τη λέξη παρακαλώ, εάν έχετε την καλοσύνη, κρατήστε την όλοι σας.
1: Είναι τόσο μεγάλη ζωή όταν...
0: Γιατί αυτό το κόμμα που οι περισσότεροι νομίζουμε Έλληνες, έτσι, και εμένα δεν φεύγει από το μυαλό μου ότι μπορεί να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή, η οποία θα προηγείται στις εκλογές, αλλά δεν ξέρουμε το ποσοστό, το πόσο κτλ. Πώς τα 100. Και τι θα γίνει με το καινούριο κόμμα του Αντώνη, το οποίο όπως φαίνεται έρχεται. Και όταν έρθει το κόμμα του Αντώνη θα είναι πάρα πολύ κοντά οι εκλογές. Καθώς φαίνεται, καθώς είναι η ειδησιογραφία, καθώς λένε τα ρεπορτάζ.
1: Παίρνουνε.
0: Έτσι.
1: Για λίγο το μια.
0: Αυτό λοιπόν το κόμμα που όλοι πιστεύουν και λένε ότι να, αυτοί τώρα φωνάζουν αλλά θα συγκυβερνήσουν. Αυτοί ήδη συγκυβερνάνε. Τι θα συγκυβερνήσουν? Άμα συγκυβερνήσουν θα έχουμε 75% Πασόκ και 25% Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό Νέο Δημοκράτη. Τι δεν έχετε καταλάβει? Θα βγάλουν και έναν πρόεδρο Δημοκρατίας Δεμέκα αριστερό. Και ήρθε και έδεσε το γλυκό για να έχουμε να λέμε. Αλλά θα κυκλοφορεί το μετρό Θεσσαλονίκης και θα είναι έτοιμος ο flyover και ο καινούριος οδικός άξονας στην Αθήνα για να ηρεμήσει λίγο και η Αττική Οδός. Και μετά τον Ε65 μπορεί να γίνει και ο Ε66, ο Ε67. Να θυμόμαστε λίγο 1967.

0: ζωή.
1: Πώς το είπατε αυτό, ότι είναι αυτός ο αγώνας γλυκός. Αυτός ο αγώνας τόσο καιρό είχε ξύλο, είχε πίκρες, είχε φυλακίσεις, είχε αντιδημοκρατικές μεθόδους, είχε κοροϊδία, είχε ψέματα, είχε κλέφτες, απατεώνες, λαμόγια. Αυτός ο δρόμος ο γλυκός και αυτός ο αγώνας ο γλυκύτερος. Παιδιά, τον δρόμο δεν θα τον χαράξει κανείς. Εμείς θα τον χαράξουμε αν βαδίσουμε σωστά, εμείς ο λαός. Τα δικά μας ποδαράκια, η δική μας ευθεία γραμμή θα αλλάξει τον τόπο. Κανείς από αυτούς που κυβερνάνε, οι οποίοι ως γνωστόν σκέπτονται τις επόμενες εκλογές και όχι τις επόμενες γενναίες. Ο Λούρμα.

Να μου πείτε τώρα, επειδή νωρίτερα σας έλεγα για τιμές, πώς τα έχω μπλέξει λίγο όλα αυτά. Μα η πολιτική, οι τιμές είναι λόγω πολιτικών. Η τιμή στην βενζίνη, στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, στην κοροϊδία, στην τιμή της ενέργειας είναι λόγω των πολιτικών. Και είναι λόγω και της αντιπολίτευσης, η οποία πάνω στα θέματα αυτά δεν κάνει τίποτε, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν θέλει να κυβερνήσει, για να μπορέσει να κυβερνήσει λίγα περισσότερα χρόνια από ό,τι ίσως ελπίζει, θα πρέπει να τα έχει καλά με ποιους. Με τους ολιγάρχες, με αυτούς που πουλάνε ενέργεια, με αυτούς που θέλουν να ξαναγοράσουν τα λιμάνια από κάποιους άλλους. Οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα, έτσι. Είναι Έλληνες αλλά από το εξωτερικό. Και το δικό τους το μαγαζάκι ενδεχομένως δεν θα πρέπει να υπάρχει. Άι δεν πάμε, πόσα μαγαζάκια κλείσανε, ξεκινήσανε από τα περίπτερα. Πάλαν τους κουλουρτζίδες να κόβουν αποδείξεις. Αυτοί έφταιγαν, έτσι. Όλοι οι κουλουρτζίδες μαζί, όλα τα χρόνια, ποτέ να μην έκοβαν απόδειξη. Τα λεφτά που έκλεψαν 3-4 πολιτικοί και από αυτούς δικάστηκε ο ένας ή οι δύο. Δεν θα τα πάρουμε ποτέ, παν, χάθηκαν. Και τα χρήματα που χρωστάνε τα κόμματα, αυτά τα εκατομμύρια που βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε. Τότε γιατί παίρνετε ρε το σπίτι αυτή που δεν έχει να πληρώσει 20 χιλιάρικα, 10

Θα μου πείτε τώρα, μπορούμε να κάνουμε διακανονισμούς όλοι μας, είτε χρωστάμε είτε δεν χρωστάμε. Διότι σε λίγο θα βάλουν να κάνουν διακανονισμούς και αυτοί που δεν χρωστάνε. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη τώρα, δηλαδή, τι δεν έχετε καταλάβει με αυτό που είπα. Δεν έχετε καταλάβει κάτι, δηλαδή, με αυτό που είπα. Θα σε κάνουν να χρωστάς. Θα σε κάνουν να χρωστάς. Και εσύ τι θα κάνεις, θα τραγουδάς. Θα τραγουδάς. Σε τραγουδάς δεν χρωστάω. Θα σε κάνουν να χρωστάς, μωρέ. Τι δεν έχεις καταλάβει. Δημήτρη Καλαϊτζή, έχω ένα πρόβλημα εδώ με την τηλεφωνική γραμμή και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Θα προσπαθήσουμε μια φορά ακόμη να επικοινωνήσουμε σε λίγο, έτσι, να με συγχωρείς λίγο που σε τρώω χρόνο.

0: Για να δούμε αν καταφέραμε να καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη, τον Καλαϊτζή, στην Κατερίνη. Για να δούμε. Δημήτρη!
1: Καλημέρα.
0: Δόξα τω Θεώ, πιάσαμε γραμμή επιτέλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μάλλον δεν ξεκινάει καλά το.
0: Γιατί?
1: Η γραμμή του ΤΕ.
0: Όχι. Μη είπε και ο Δημήτρης εδώ, ο Λιλέκης, ότι είχε ένα πρόβλημα το βράδυ το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα δεν ξέρω, κάτι κάναμε, έκανα μία. Έτσι, τα βάλω όλα από την αρχή, τα άκρησα, τα ξανάνοιξα και μάλλον πιάσαμε. Κάτι πρέπει να έχει κολλήσει, δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει. Εντάξει, όλα ωραία, όλα καλά. Τα καταλάβαμε, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό πρέπει να είναι το τηλεφωνικό κέντρο να έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν πειράζει, όλα ωραία, όλα καλά. Καλημέρα, άκουγε την εκπομπή.
1: Ναι, την άκουσα. Ναι.
0: Άκουγε την εκπομπή, δεν ξέρω τώρα. Αυτό τώρα με το πολιτικό, έχω και κάποια μηνύματα εδώ. Ακόμα δεν ήρθα, όλοι για εκλογές μιλάνε, έτσι. Ήρθες και ήρθες κοντά στις εκλογές, η φίλη μου η Μαρία από τον Εύωσμο. Τελικά θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Ο φίλος μου ο Πέτρος εδώ από την Νέα Καλλικράτεια. Η φίλη μου η Γιάννα επίσης λέει: Αποστόλη, τι θα γίνει, θα κάνει ο Σαμαράς κόμμα ή θα κάνει? Δεν είπαμε, δεν θα κάνει, Δημήτρη.
1: Τώρα είναι δυνατόν να
0: μην. Είναι έτοιμο, εγώ νομίζω είναι έτοιμο, δεν είναι?
1: Είναι δυνατόν να μην κάνει.
0: Είναι έτοιμο το κόμμα, είναι έτοιμο.
1: Μόλις γράψει ο πρώτος στίχος σε κάποια εφημερίδα ή ακούσουμε την πρώτη λέξη εκλογές τον Οκτώβριο, ξέρω εγώ παράδειγμα, ή τον Νοέμβρη, λοιπόν Σαμαράς τάκ.
0: Ναι.
1: Θα βγει στην επιφάνεια του.
0: Δημήτρη, ξέφυγε λίγο από την νομική σου υπόσταση και πες μου λίγο για τις δημοσκοπικές εταιρείες, πέραν της νομικής υπόστασης.
1: Οι δημοσκοπικές εταιρείες σιγά σιγά βλέπω ότι αρχίζουν να μαζεύονται λίγο.
0: Τι μαζεύονται, κάνουν το 30% της Νέας Δημοκρατίας 27, ας πούμε.
1: Κάπως έτσι, και κάπως έτσι. Την συχνότητα των δημοσιοποιήσεων που βγαίνουν στον αέρα, αλλά θα μου πεις είναι καλοκαίρι τώρα, περιμένουν να γίνουν τα μπάνια του λαού και μετά θα
0: ναι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Μαζεμένες, δηλαδή αρχές Σεπτέμβρη.
0: Να ξεχαστούν και οι φωτιές.
1: Ναι, αρχές Σεπτέμβρη θα έχουμε δημοσκοπικά νταούλια να χτυπάνε καθημερινά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι μία από τα ίδια θα έχουμε πάλι όσον αφορά την τακτική των δημοσκοπικών εταιρεών. Mm-hmm. Θα το πάνε όπου πάει, όσο πάει και όσο κοντά, πιο κοντά γίνεται στις εκλογές. Δηλαδή να μην υπάρχει περιθώριο να γίνει η αντιστροφή. Δηλαδή θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα όπως θέλουν εκείνοι, με όποια κόμματα θέλουν, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια επιποίθηση λαθεμένη κατά μέρα στον ελληνικό λαό και όσους επηρεάσουν. Αλλά ξέρεις, και μια φορά λέει ότι όταν τα πράγματα πλέον ξεφύγουν, δεν σε σώζει κανείς.
0: Ναι.
1: Και δεν σώζει κανένα πολιτικό από όποιο κόμμα και αν είναι, όταν αυτά που κάνει ή αυτά που λέει ή αυτά που έχει κάνει, λοιπόν, δεν είναι τα αναγκαία για το λαό. Βλέπεις τώρα, άρχισε χθες, βγήκαν δειλά-δειλά στον αέρα προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης να καταργήσει το τεκμαρτό στους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ήταν ο νόμος του Κατρούγκαλου που μας είχε σε κατέψια και θα τον καταργούσε η κυβέρνηση, και τελικά το 23 έφερε και το τεκμαρτό, έφερε και τις προκαταβολές φόρου κτλ. Τίναξε όλη την μεσαία επαγγελματική τάξη τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα καταλαβαίνει ότι εκεί χωλύνει πάρα πολύ μια μεγάλη τάξη ανθρώπων που έχουν υποστεί πάρα πολλά στην οικονομική κρίση και τότε από το 10 και μετά και τώρα. Λοιπόν, και πάει να δειλά-δειλά περνάνε, βλέπω εγώ τώρα σε κανάλια, περνάνε στον κόσμο ότι θα γίνει αυτό, θα κάνει αυτό. Να πετύχαμε, με το μέτρο αυτό πετύχαμε, έχουμε δημοσιονομικό όφελος και μπορούμε τώρα να, δηλαδή αυτά που μας πήρανε, να σου πω, να μας τα επιστρέψουν, όχι να μας τα επιστρέψουν, κάτι τις από αυτά.
0: Άρα ξέρουμε πάνω κάτω τι θα πει και ο κύριος Πρωθυπουργός στα εγγένεια της έκθεσης, νομίζω τα γνωρίζουμε, έχουμε καταλάβει, ακόμη και για τα μεγάλα δημόσια έργα.
1: Ξέρεις ποιο είναι, για συνέχιση, γιατί σε κόψα.
0: Όχι, λέω περίπου έχουμε καταλάβει τι θα πει ο Πρωθυπουργός, διότι έχουμε και αυτό το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη. Αυτό το σχέδιο σταδιακής επαναφοράς, ας το πούμε, μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι, εδώ βγήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και απεφάνθη, άκου απόφαση, ρε φίλε.
0: Ναι, ότι δεν είναι σωστό αυτό.
1: Άκου απόφαση. Όχι ότι είναι. Ότι αν δεν δοθεί,
0: ναι.
1: Άκου απόφαση.
0: Ναι.
1: Ότι αν δεν δοθεί, δεν είναι παράνομο.
0: Ναι. Σαν
1: ότι
0: σου λέει,
1: αν δεν δοθεί.
0: Τι σου λέει.
1: Όχι, ότι αν δεν δοθεί.
0: Δεν είναι παράνομο.
1: Τι πια θα ακούς. ακούσουμε άλλο. Ποιος προσέφυγε και βγήκε του Συμβουλίου Επικρατείας και έκανε αυτή την διάγνωση εντός εισαγωγικών? Ποιος?
0: Αυτή η διάγνωση, όπως την είπες, πώς κρίνεται?
1: Μα σου λέω ποιος, κάποιος πρέπει να προσφύγει να βγει μια τέτοιου είδους απόφαση. Το κράτος, ποιος κάθε, δεν λένε ποιος έκανε αυτή, αν υπάρχει προσφυγή συγκεκριμένη, για να βγει το Συμβούλιο Επικρατείας να βγάλει αυτή την απόφαση. Δηλαδή προετοιμάζουν το έδαφος, Απόστολε, να μην δοθεί 13η σύνταξη. Να μην πάει ξαναπάρουν δώρα Πάσχα και Χριστούγεννα οι εργαζόμενοι. Θα δεις τώρα στην έκθεση, ως πυροβολαρχία μπροστά, θα βγάλει ο Πρωθυπουργός σίγουρα υποσχέσεις που έχουν σχέση με τη μεσαία τάξη και πρωτίστως, αυτό που σου είπα πριν, με τα ελεύθερες επαγγελματίες. Θα πει και κάποια πράγματα για τους αγρότες, θα υποσχεθεί, αλλά με τους αγρότες πλέον έχει ξεφύγει το θέμα. Δεν γίνεται εμπιστευτός, είναι όπως είναι η παροιμία με το λύκο και το πρόβατο, ξέρεις. Λοιπόν, δεν πιστεύει κανείς τώρα για το θέμα του αγροτικού ζητήματος ότι θα δώσει λύση προς την κυβέρνηση. Οπότε θα στραφεί και σε άλλους κλάδους του λαού να προσπαθήσει να τους πείσει, να τους μεταπείσει μάλλον, να αλλάξουν σκεπτικά και να είναι υπέρ της κυβέρνησης. Συν εγώ που φοβάμαι πάρα πολύ το τι θα γίνει τώρα με αυτήν την κρίση εντός εισαγωγικών με την Τουρκία, με το Ισραήλ κτλ. Ναι. Φοβάμαι ότι όσοι πλησιάζουν εκλογές, γιατί οι εκλογές έχουν κι αλλού. Και στο Ισραήλ και σε λίγο θα έχει και Τουρκία την επόμενη χρονιά. Φοβάμαι ότι εκεί πέρα μην αρχίσουν κάποια παιχνιδάκια τα οποία θα ωφελήσουν ποιους, αυτούς που κυβερνάνε, είτε είναι εδώ, είτε είναι στην Τουρκία, είτε είναι στο Ισραήλ.
0: Ναι, βέβαια το
1: τα
0: μεγάλο
1: βλέπω και έτσι πονηρά, εγώ πονηρός.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι τώρα, τα έβλεπα, ας πούμε, διάβαζα χθες για τα ομόλογα, είναι η οικονομία. Και βλέπω ότι δεν παρεμβαίνουν οι κεντρικές τράπεζες για να σταματήσουν αυτό το που λέμε ξεπούλημα των ομολόγων. Και οι επενδυτές που περιμένουν από τις κεντρικές τράπεζες κάτι να κάνουν, δεν κάνουν απολύτως τίποτε και απογοητεύονται συνεχώς. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο λογικά απασχολεί την κυβέρνηση, αλλά δεν το βγάζουν προς τα έξω?
1: Και δεν ξέρω αν την απασχολεί, είναι όμως ένα πραγματικό θέμα. Δεν ξέρω αν την απασχολεί να δώσει λύση, υπέρ ποιο να δώσει λύση, με ποιους να συγκρουστεί, με το τραπεζικό σύστημα, είναι δυνατόν?
0: Όταν όταν ανεβαίνει η απόδοση των ομολόγων, αυτό έχει, πώς θα το πω, έχει από κάτω κάποια στεγανά, δηλαδή τα δημόσια χρέη, πώς να το πω, τα δημοσιονομικά ελλείμματα,
1: κάποιοι κάνανε επενδύσεις,
0: δημόσιες οικονομίες και ιδιωτικές.
1: Κάποιοι κάνανε επενδύσεις ομόλογα προσδοκούν, ή αν δεν έχουν κερδοσκοπήσει προσδοκούν στην κερδοσκοπία, έχουν καμπανίσει.
0: Ναι, αυτό δεν είναι θέμα κυβερνητικό? Ποιο είναι το θέμα αυτό?
1: Των κυβερνήσεων είναι.
0: Γιατί δεν κάνουν τίποτε? Γιατί δεν το προβάλλουν ούτε καν τα κανάλια? Το αφήνουν να περάσει έτσι.
1: Να βγάλουν στη φόρα ποιοι κερδοσκοπούν πίσω από τα παιχνίδια με τα ομόλογα. Τι, θα βγάλουν τα ματάκια τους μόνοι?
0: Λοιπόν, ο κόσμος όμως δεν μαθαίνει την αλήθεια.
1: Πού να την μάθει την αλήθεια, ρε, πώς το λέω?
0: Τον μιλούν για διαχείριση χρέους, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
1: Φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η διαχείριση χρέους έχει δύο όψεις. Έτσι. Τη μια όψη, τη θετική, που μπορείς να κάνεις κινήσεις και να επιβάλλεις κανόνες του παιχνιδιού υπέρ των καταθετών, υπέρ των επενδυτών, των μικροεπενδυτών, και από την άλλη να το δεις το πράγμα να τσουλήσει, να κερδοσκοπήσουν οι μεγάλο εντός εισαγωγικών επενδυτές.
0: Ωραία, επειδή δεν τα καταλαβαίνουμε όλοι αυτά.
1: Και ακούω εγώ. Δεν αγοράζουν τα ομόλογα.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν τα καταλαβαίνουμε όλα εμείς και ο λαός. Και ανοίγουμε την τηλεόραση και μας λένε για τη δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μα πώς πηγαίνει καλά? Θα πρέπει να περιοριστούν τα ελλείμματα. Να γίνει το δημόσιο χρέος να είναι σε λογικά επίπεδα. Σωστά.
1: Το ότι αποπληρώνουμε
0: ποια δημοσιονομική πολιτική?
1: Παλιό δημόσιο εξωτερικό χρέος δεν σημαίνει ότι πάμε καλά. Δηλαδή ότι μας περισσεύουν και δίνουμε κάποια δις για παλιότερες υποχρεώσεις μας που θα λήξουν, παράδειγμα, το 27.
0: Όχι, αφαίρεση από τη δική μας τσέπη είναι αυτό.
1: Είναι από τη τσέπη μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάει η οικονομία καλά. Η οικονομία πάει καλά πότε? Όταν ο λαός ευημερεί. Όταν ο μικρομεσαίος, παράδειγμα, μπορεί να συνέλθει οικονομικά και να επιβιώσει. Όταν βλέπεις τα μαγαζιά το ένα μετά το άλλο είναι κλειστά και έχουν real estate, νοικιάζονται κανένα χρόνο και κανένας δεν τολμάει να πάει να τα νοικιάσει, να τα κάνει τι? Θα φτάσει στο φτάσαμε στο επίπεδο να υπάρχουν κάποια μαγαζιά που παλιά ήταν εμπορικά, εμπορικότατα και λειτουργικά, ζούσαν οικογένειες από αυτά, που τώρα τα πουλάνε bit παρά Απόστολη, επειδή είναι κοντά στο κέντρο, για να τα κάνουν γκαράζ αυτοκινήτων. Τώρα μιλάμε για μαγαζιά 30 τετραγωνικών, 25 κτλ. Και τα πουλάνε, και αυτό γίνεται και σε άλλες υπαρχικές πόλεις, για γκαράζ. Γιατί δεν μπορούν να τα πουλήσουν για εμπορικό κατάστημα να πάρουν την αξία που κάποιοι τα αγοράσαν ακριβά παλιότερα που είχαν τη δυνατότητα. Αυτή η κρίση πώς άλλαξε. Η μικρομεσαία τάξη έχει εξαφανιστεί. Ο επαγγελματίας τα χρόνια υποφέρει, δεν βλέπει μέλλον. Ο νέος που σκέφτεται ή να γίνει επαγγελματίας, αν δεν είναι επιστήμονας, λοιπόν δεν τολμάμε τίποτε. Κάποιοι ανοίγουν κάποιες φωτοβολίες, κάποια μαγαζάκια, καφετέρες, take away, πώς τα λένε αυτά, με delivery καφέ, παίρνουν μια επιδότηση του ΑΕΔ που υπάρχει, το κρατάνε υποχρεωτικά ένα χρόνο, είναι υποχρεωτικά να το κρατήσουν, δύο. Λοιπόν, με τα κόπο και βασάνουν και μετά κλείνουν. Γιατί και αυτά υπάρχει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, υπάρχει πληθώρα, υπάρχει πληθωρισμός. Είναι μια ίσως μια καταδικασμένη επιχείρηση να μην μακρομερεύσει και να μην ζήσει για πολύ. Αυτή η οικονομία δεν είναι οικονομία, αυτή είναι οικονομία του αρπακόλα. Δηλαδή άντε να κάνω ό,τι μπορώ για να ζήσω, γιατί το κράτος στο οποίο ζω δεν μου προσφέρει μια ασφάλεια. Καταρχάς δεν προσφέρει μια φορολογική σταθερότητα. Έτσι. Φορολογική σταθερότητα και για τους πολίτες αλλά και για τους επαγγελματίες. Αν δεν υπάρχει φορολογική σταθερότητα, λοιπόν, κανένα κράτος, άμα δεις και Ευρώπη και παντού, κανένα κράτος δεν έτσι συντηρεί σωστή φορολογική πολιτική. Όποιος δεν συντηρεί σωστή φορολογική πολιτική, έτσι, δεν έχει αποτελέσματα να υπάρχουν οι μικρομεσαίοι, να υπάρχουν οι επαγγελματίες, που αυτοί, εν πάση περιπτώσει, όταν λειτουργούν σωστά και βγάζουν το χρήμα. Τι θα το κάνει ένας μικρομεσαίος, ρε Πασούλε, θα το κάνει, ξέρω εγώ, μετοχές στην Αμερική. Ο μικρομεσαίος ίσα θα λειτουργήσει η αγορά περισσότερο και κύκλος είναι αυτό. Το ένα φέρνει το άλλο, δηλαδή θα υπάρχει κατανάλωση, θα πληρώνει το ΦΠΑ του, θα κάνει όλα αυτά που λένε στα απλά μαθηματικά και θα μπορέσει έτσι να ρολάρει η οικονομία. Έμα δεν γίνεται έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Στο μεταξύ όλα ακούμε για φοροαπαλλαγή και σήμερα βγήκε στη φόρα ότι πληρώσαμε 22 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους.
1: Φυσικά πληρώσαμε, είναι δεδομένο.
0: 22 δις, δεν θυμάμαι, έγινε, ποτέ δεν έγινε αυτό.
1: Απλός πολίτης τώρα, λοιπόν, έχει και λογιστή και να μην ξέρει γράμματα, πληροφορείται από τους λογιστές. Τι θα πληρώσει, γιατί τα πληρώνει, τι πρέπει να προσέξει, τι μπορεί να αποφύγει, γιατί το κράτος του βάζει χέρι και σε τι τον βάζει χέρι. Δηλαδή είναι πράγματα που τα μαθαίνει ο κόσμος. Και αυτά, ξέρεις, οικονομία είναι και ψυχολογία, πώς το λέει. Όταν δεν δημιουργείται η ανάλογη ψυχολογία στον πολίτη και στον καταναλωτή, λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να ανασάνεις. Ό,τι μέτρα θα παίρνονται θα είναι πρόχειρα, πώς το λένε, ένα αντίδωρο καθημερινό στον λαό για να μην γκρινιάζει. Τώρα σε εμάς και αντίδωρο να μην μας δίνουν, πάλι δεν γκρινιάζουμε. Έχουμε αποχαυνωθεί παντελώς, δεν ξέρω γιατί, από την κρίση έγινε και μετά. Λοιπόν, είναι γιατί υπάρχει εντονότατη απογοήτευση και ο κόσμος πλέον έχει απογοητευτεί από τους πολιτικούς και δεν βλέπει μπροστά φως. Δεν ξέρω, μάλλον αυτό είναι ένας βασικός λόγος που ο κόσμος δεν αντιδρά.
0: Να σε ρωτήσω λίγο.
1: Ίσως να περιμένει και τις εκλογές, αν θα δούμε.
0: Ναι, επειδή θα έχω μετά τον Βενιαμίν τον Καρακουστάνογλου και θα πάμε λίγο στα γεωπολιτικά, στα ελληνοτουρκικά κτλ. Ήθελα να ρωτήσω εσένα γι' αυτό για την λαθρομετανάστευση. Αυτό που έκανε η Πολωνία, δηλαδή έδωσε το δικαίωμα σε αστυνομία, σε συνοριοφύλακες, σε στρατό, ναι, να πυροβολεί όποιος έρχεται και δεν σταματάει. Έχουν το πρόβλημα αυτοί από την πλευρά της Λευκορωσίας. Δεν είναι, από εκεί δεν το έχω το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Που από εκεί, όπως λένε, στέλνουν ακόμα και από την Τουρκία κάποιους οι οποίοι είναι να περάσουν μέσα στην Πολωνία, στην Ευρώπη κλπ. Και, μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Δηλαδή, πιστεύεις ότι είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο, και να συνδράμουν και άλλα κόμματα σε αυτά, όπως γίνεται στην Πολωνία? Να σου πει, όχι κύριε, άμα μπεις μέσα, σε πυροβολήσαμε.
1: Η Πολωνία από τη θάλασσα, από την ξηρά μπαίνουν, Απόστολε.
0: Ναι, από παντού. Αλλά μπαίνουν από την ξηρά αναγκαστικά.
1: Μπράβο. Εμείς έχουμε πρόβλημα με τα θαλάσσια σύνορά μας. που είναι ξέφραγο αμπέλι. Και ξέρεις,
0: παρόλα αυτά, και... από τον Εύρο δεν έχουμε ειδησιογραφία τώρα τελευταία. Παρά όχι, τα όσα και κάποια γράφονται, η ειδησιογραφία δεν υπάρχει.
1: Μπαίνουν τόσο.
0: Από εκεί δεν μπαίνουν τόσο.
1: Τώρα μεμονωμένα παρεούλες, παρεούλες.
0: Γιατί στη θάλασσα ισχύουν άλλοι νόμοι.
1: Όχι, δεν ισχύουν άλλοι νόμοι. Απλά στη θάλασσα είναι πιο ξέφραγο αμπέλι.
0: Ναι.
1: Περνάνε και όταν πλέον μπουν στα σύνορά σου.
0: Του διώχνει.
1: Και είναι. Πώ θα του διώχνει.
0: Βγαίνει εσύ στα διεθνή σύνορα και δεν του αφήνει να μπουν στα δικά σου.
1: Α, εκεί ναι. Εκεί ναι.
0: Γιατί δεν βγαίνουμε στα διεθνή σύνορα, α, να μην του αφήσουμε να μπουν στα δικά μα.
1: Άμα μπουν μέσα μετά, δεν μπορεί ούτε να του βουλιάξει.
0: Δηλαδή, ποιο φοβάται η κυβέρνηση, τον κάθε η άσονα και την κάθε ΜΚΟ, αυτό φοβάται η κυβέρνηση. Και τους κολλητούς των Πακιστανών στην Αθήνα που κάνουν συγκεντρώσεις και δεν ξέρουμε πού τα βρήκαν τα λεφτά, ποιος τους χρηματοδοτεί και τι δουλειά κάνουνε.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ανικανότητα έτσι των αρχών να φυλάξουν τα θαλάσσια σύνορα όσον αφορά, αλλά και της Ευρώπης. Γιατί η Frontex πού είναι? Έχει δημιουργηθεί μια Frontex, ο Ευρωπαίος πολίτης από το υστέρημά του πληρώνει για να συντηρεί τη Frontex, όπως και άλλα τμήματα τέλος μας ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού τμήματος. Λοιπόν, και ποια είναι η συμβολή? Δηλαδή δεν πάμε μόνο στην Ελλάδα, εδώ είναι διπλό το κακό. Είμαστε που είμαστε άχρηστοι εμείς, έχουμε και μια Ευρώπη άχρηστη να συνδράμει, γιατί τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης. Και όταν οι Ευρωπαίοι σου βάζουν περιορισμούς, δεν θέλουν, παράδειγμα η Πολωνία και άλλα κράτη, δεν θέλουν μέσα στη χώρα τους να πάνε μετανάστες, έρχονται και τους φορτώνουν Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία. Πρωτίστως, έτσι.
0: Λοιπόν, ιδιαίτερα άσε, Ισπανία και... τώρα τελευταία.
1: Ναι,
0: αλλά δηλαδή... άνοιξαν επίσης επιπλέον οι ροές από το, αυτά τα ελληνικά νησιά. Αυτό σημαίνει ότι ξαναβάζει το χέρι η Τουρκία, η οποία μας απειλεί πλέον φανερά και δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε, γιατί να πω έτσι την απλή λέξη, αρχίσανε να μουλαρώνουν και οι δικοί μας.
1: Όχι, αρχίσανε να μουλαρώνουν οι δικοί μας. Έχουμε εκλογές. Άμα δεν δείξουν τουλάχιστον στο, για το Θεαθήνε, πρόσεχε, για το Θεαθήνε μία πυγμή, φίδιμα ο Κολοβού που τους έφαγε. Σαμαράς και άλλοι παραμονεύουν. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Δηλαδή θα μου πεις θα κάνουν κάτι ουσιώδες ή έτσι λεονταρισμοί. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι λεονταρισμοί. Και από εμάς και από την Τουρκία. Για να το βάλω το πράγμα και στην ολοκληρωμένη διάσταση του. Γιατί εκείνος που έχει μία αλφα τρέλα στο κεφάλι, με την έννοια αυτή, είναι το ανιάχου. Εκεί δεν θα παίξει εκείνος, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Αλλά ας παίζει εκείνος το παιχνίδι του, φόβος φυλάει τα έρημα που λέμε, να έχει και ένα φόβο Τουρκία από εκεί, από εκείνους, γιατί όσο έχουν αυτή κόντρα, εμείς υποφελούμαστε, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε πολύ σήμερα γιατί είχαμε πρόβλημα τηλεφωνικό. Τελικά κάνα ταρτάκι μιλήσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω θα μπορέσουμε αύριο ή όχι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Οπότε
1: βεβαίως.
0: Να κανονίσουμε την ώρα να δω και το αυριανό πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί και αύριο.
1: Φτάμε
0: 11
1: η έκπληξη από το Σαββατοκύριακο.
0: Πάλι τετράωρο, οπότε εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα το κανονίσουμε.
1: Είσαι, πώς το λένε, μειωμένου ωραρίου, τετραώρο, δεν είσαι 8ωρο.
0: Όχι, δεν είμαι 8ωρο. Δεν είμαι 8 ώρα.
1: Τι να κάνεις, καλά κάνετε γιατί όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να ξεκουραστούν.
0: Και ιδιαίτερα αυτοί που είναι νέοι, έχουν παιδάκια, οι άνθρωποι να ξεκουραστούν τώρα. Εμείς τα περάσαμε αυτά, τα ξέρετε. Τα δικά μας παιδιά είναι μεγάλα.
1: Ο κ. Παπαδοσεφρίου μεγάλος είναι άνθρωπος, αλλά είναι ακμαίος, είναι δροσερός.
0: Και θα έπρεπε να πάρει για κάποια στιγμή άδεια. Λογικό δεν είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να πάρει άδεια.
1: Γιατί από ό,τι βλέπω. Το κάνει με πολύ αγάπη αυτό που κάνει στο ραδιόφωνο και ίσως να μην το έχει ανάγκη όλα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ δηλαδή. Το κάνει μόνο επειδή το αγαπάει. Έτσι είναι. Το ραδιόφωνο είναι αγάπη. Και η συμμετοχή.
0: Και η συμμετοχή, και η συμμετοχή όπως ακριβώς το είπες.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι.
0: Η συμμετοχή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε, εάν δεν αγαπάς κάτι δεν το κάνεις.
1: Έτσι ακριβώς. Απλά είναι αύριο. Τώρα την ώρα θα δεις.
0: Και αν δεν βλέπεις τα εθνικά πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι, δεν μιλάς για εθνικά. Έρχεσαι να κάνεις εδώ εκπομπή, γελάς, λες κανένα ανέκδοτο, λες πέντε ειδησούλες στον καιρό και έλειξε η υπόθεση.
1: Αν είναι σε φάση ως και λες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, τα αφήνεις ελευθέρας βοσκής. Να ψαρεύουν οι Τούρκοι ψεράδες και εσύ να κάνεις την πάπια.
0: Έτσι. Γι' αυτό όμως δεν μας είπε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, από τα σφάλματα που έκανε είναι και αυτό που είπε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα ή δεν ήταν.
1: Εγώ
0: δεν μας το διευκρίνησε αυτό.
1: Εγώ δεν έχω δει άλλη φορά τέτοιο επικοινωνιακό κουρνιαχτό ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Ντοκιμαντέρ.
0: Καλά το πες. Τη σωστή λέξη χρησιμοποίησε. Τη σωστή λέξη, τη σωστή λέξη.
1: Αυτό είναι επικοινωνία, φίλε.
0: Δημήτρη Καλαϊτζή.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα στην Κατερίνη. Πάμε διαφημιστικά σε λίγο. Ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, επειδή θα τραβήξει το πρόγραμμα και για τους φίλους που μου στείλαν εδώ μηνύματα για στοίχημα Φόρμουλα 1 κλπ. Θα τα πούμε αυτά μετά τη συζήτηση με τον κύριο καθηγητή.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Καλημέρα για σας που ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είστε εδώ στο Μετρόπολης 95,5, στην πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.
1: Όσοι χτυπάνε μάγκα κάρτα στις 7, ξέρουν καλά τι πάει να πει ορθά κοφτά.
0: Τα εθνικά μας θέματα θα συζητήσουμε τώρα με τον διεθνολόγο, τον μόνιμο λέκτορα νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, αλλά γενικότερα θα επισέλθουμε και στην γεωπολιτική. Κύριε καθηγητά Βενιαμίν, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Μακρυνίδη. Καλημέρα στους πολλούς συμπολίτες μας που αυτή την ώρα ίσως ταξιδεύουν προς Χαλκιδική ή άλλους προορισμούς ξεκούρασης.
0: Έτσι, σε παραθαλάσσιες περιοχές ακόμη. Και αυτό θα συνεχιστεί μάλλον για τουλάχιστον 2 ή 3 Σαββατοκύριακα, από ό,τι τουλάχιστον έδειχνε ο χάρτης.
2: Είναι το περίφημο και υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι.
0: Ναι. Πριν πάμε λίγο στα εθνικά θέματα, αυτό το θέμα με τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ, προληπτικά όπως τουλάχιστον είπε, την αεροπορική βάση στη Βόρεια Συρία, που υποστήριξε ότι έτσι αποτρέπουμε τους Τούρκους στρατιώτες και για δημιουργία στρατιωτικής βάσης, πόσο έχει επηρεάσει την Ελλάδα, κύριε καθηγητά?
2: Δεν νομίζω ότι υπήρξε μεγάλη έμφαση στο θέμα από την επίσημη ελληνική πλευρά, παρά το ότι είναι κάτι το οποίο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ισοζύγιο και των ελληνοτουρκικών σχέσεων και βέβαια κυρίως των σχέσεων Ισραήλ με την Τουρκία, οι οποίες σχέσεις βρίσκονται σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη στιγμή, καθώς και από τις δύο μεριές εκτοξεύονται, θα έλεγα από την τουρκική πλευρά επιθετικά προς το Ισραήλ, τώρα ιδίως που έφτιαξε το σύμφωνο της Μέκας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, και από τη μεριά του Ισραήλ ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο οποίος έχει και εκλογές αργότερα τον Οκτώβριο νομίζω, απαντάει με επίσης ρίχνει πίσω τον μπαλάκι με πολύ μεγάλη δύναμη και λέει αλήθειες, τις οποίες, αγαπητέ μου Απόστολε, δεν τολμάει να πει, ιδίως σε διεθνή φόρα, σε διεθνείς συναντήσεις, η ίδια η Ελλάδα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός των Εξωτερικών.
0: Συγγνώμη το να πω ότι όταν βγαίνουν οι Έλληνες, οι διπλωμάτες, οι υπουργοί κλπ, δεν λένε ποτέ ότι η Κύπρος έχει καταλάβει παράνομα τη μισή Κύπρο.
2: Απλώς η Τουρκία, ναι.
0: Η Τουρκία έχει καταλάβει παράνομα τη μισή Κύπρο. Δηλαδή το μόνο το οποίο λένε είναι ότι θα πρέπει να κρατήσουμε μια διπλωματία για ήρεμα νερά, όπως συνήθως το λένε, που τα νερά δεν είναι πλέον καθόλου ήρεμα και δεν είναι μόνο στο Αιγαίο αυτή η φουρτούνα η οποία έχει πιάσει. Όταν υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης από πλευράς Τουρκίας για τον Νετανιάχου και αυτός βγαίνει στον Ερντογάν και του λέει είσαι δικτάτορας και έχεις καταλάβει τη μισή Κύπρο, τότε το παιχνίδι χοντραίνει πάρα πολύ. Και όταν μάλιστα ελληνικά αεροπλάνα και ναυτικό περιπολούν γύρω από την Κύπρο και φυσικά εντός εδάφους.
2: Έτσι ακριβώς είναι, δηλαδή ακούμε από άλλους ουσιαστικά για λογαριασμό μας αλλά και για λογαριασμό των ιδίων, για να φανεί ότι η Τουρκία δεν είναι ένα ειρηνόφιλο κράτος ή κράτος το οποίο ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ας πούμε των Παλαιστινίων, διότι αυτά που έκανε, η κατάληψη του 37% παρανόμως και συνεχίζεται 52 χρόνια, αυτό είναι το τρομερό, χωρίς ουσιαστική ελληνική αντίδραση. Η Ελλάδα εναπέθεσε στην διεθνή διπλωματία, στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους φορείς οι οποίοι υποτίθεται μεσολαβούν την λύση του Κυπριακού. Όταν ο Τούρκος έχει στείλει εκεί 40.000 κατοχικά στρατεύματα, έχει δεν ξέρω 300 ή 400 τεθωρακισμένα και πρόσφατα διπλασίασε από ό,τι οι ίδιοι είπανε τις δυνάμεις τους εκεί. Λοιπόν, και τώρα εγκαθιστά και ηλεκτρικό καλώδιο για να έχει άμεση επαφή η πυρωτική Τουρκία με την κατεχόμενη Κύπρο και να μπορέσουν να στηρίξουν οικονομικά ενεργειακά τους επίκους και τους μετανάστες, γιατί έχει γεμίσει από μετανάστες η Κύπρος, δεν το ξέρετε αυτό. Εγώ άκουσα στην προεκλογική εκστρατεία της Κυπριακής Προεδρίας να λένε στη Θεσσαλονίκη ότι από 200 έως 600 χιλιάδες, ακούστε, μετανάστες παράνομοι έχουν πάει στο μη ελεγχόμενο από την νόμιμη κυβέρνηση, την ελληνική, ελληνοκυπριακή, βόρειο κατεχόμενο κομμάτι, και αυτοί μαζί με τους 150 ή 200 χιλιάδες επίκους που η συμφωνία που διαπραγματευόμασταν και ευτυχώς την απέριξε με 76% ο ελληνοκυπριακός λαός, του Κόφι Ανάν εννοώ το σχέδιο, έλεγε ότι αυτοί όλοι θα μείνουν μέσα ή οι περισσότεροι θα γίνουν νόμιμοι ηθαγενείς κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία θεωρητικά θα είχε ομοσπονδιακό σύστημα με δύο ζώνες και δύο κοινότητες, κάτι το οποίο με αυτά που έλεγε ή παρέλειπε να πει αυτό το σχέδιο Ανάν, για το οποίο υπήρξαν και στην Ελλάδα δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι το υποστήριξαν και λυπάμαι γι' αυτό, όπως και κάποιοι καναδιό στην Κύπρο, αλλά ο λαός με το ένστικτο και το αισθητήριό του με 76% το απέρριψε. Λοιπόν, τώρα το επαναφέρουν, και όταν έρχεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και λέει εσείς σκοτώσατε Κούρδους, εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδους, θα μπορούσε να πει και το έχει πει σε άλλες περιπτώσεις, γενοκτονήσατε τους Αρμενίους και γενοκτονήσατε 1,5 εκατομμύριο Αρμενίους το 1915 και από το 1913 ως το 1922 περίπου 1,5 εκατομμύριο είτε τους γενοκτόνησαν είτε τους ξεσπίτωσαν είτε τους διώξανε με την δήθεν συμφωνημένη ανταλλαγή πληθυσμών, η οποία με τα σημερινά νομικά δεδομένα θεωρείται κομμάτι της γενοκτονίας. Αλλά άλλη φορά θα τα πούμε αυτά.
0: Θα τα πούμε.
2: Άρα
0: άλλη φορά,
2: λοιπόν,
0: αυτό
2: που ο λέμε. Νετανιάχου έρχεται και λέει αυτό το οποίο ούτε στην επίσκεψη στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ είπε ο πρωθυπουργός μας ή κάποιος άλλος εκ μέρους της Ελλάδος, ούτε ποτέ άλλοτε στα ευρωπαϊκά φόρα που συνεδριάζουν τακτικά ακούστηκαν αυτές οι κουβέντες. Μπράβο λοιπόν, δεν συμφωνούμε με όλα όσα έχει κάνει ο Ισραηλινός στρατός, ο οποίος όμως αντιμετωπίζει έναν αντάρτικο από τα βόρεια, από τα νότια, από το Ιράν κλπ. Αλλά εμείς ως Έλληνες, θέλοντας την ειρήνη, απαιτούμε να ακούγεται η αλήθεια όταν κανείς, όπως ο Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο οποίος δεν ξέρω είναι χρηματιστής, χρηματομεσίτης και τον έβαλε εκεί ο πρόεδρος Τραμπ, για να προωθεί τα τουρκικά συμφέροντα, πιο πολύ από τον ίδιο τον Ερντογάν.
0: Υπάρχουν
2: νοιάζεται.
0: Αντιδράσεις και μέσα στις ΗΠΑ σχετικά με το άτομο αυτό, θα πρέπει να πούμε, τον πρέσβη. Αλλά πέρα από αυτό, μία παρένθεση θέλω να βάλω. Είναι και κάτι άλλο το οποίο είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό από τότε που εφαρμόστηκε αυτό το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ότι η Κύπρος είχε τον υψηλότερο αριθμό μετεγκαταστάσεων μεταξύ των πέντε μεσογειακών κρατών πρώτης γραμμής,
2: Ένωσης, ναι.
0: Πρώτης γραμμής, δηλαδή Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα και Ισπανία. Οι περισσότερες μετεγκαταστάσεις έγιναν στην Κύπρο.
2: Ναι, γιατί και
0: αυτό δεν είναι πάρα πολύ
2: και αυτό δεν είναι σημαντικό. Χώρες, ναι.
0: Ότι επέστρεψαν πίσω. Και θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο εδώ τώρα για τους. Εμείς τους λέμε λαθρομετανάστες, γιατί λαθρομετανάστες είναι, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την ερμηνεία
2: των
0: λεξικών. Είναι λαθρέοι μετανάστες. Είναι
2: τι θα πει παράτυπη. Ο τύπος είναι η νομοθεσία. Αυτήν παραβιάζουν, άρα είναι παράνομοι.
0: Ωραία.
2: Τελεία.
0: Να ρωτήσω λίγο εγώ λοιπόν. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι του κοινού ποινικού δικαίου ή του σκληρού ποινικού δικαίου μπορεί να πάει σε μια άλλη χώρα, να πάρει το αεροπλάνο, να πάει με τα χαρτιά του και να πει ήρθα παιδιά για να βρω δουλειά. Σωστά. Δεν ήρθα ως ανήλικος 30 χρονών, ήρθα για να βρω δουλειά. Δίνουν λοιπόν στους δουλέμπορους, περνώντας από την Τουρκία, 3 και 4 και 5 και 6 και 7 χιλιάδες δολάρια για να περάσουν απέναντι στην Ελλάδα και δεν ξέρω και εγώ από εδώ να πάνε πού. Ένα αεροπορικό εισιτήριο θα κόστιζε 3 εκατοστάρικα, 4, 2, 5. Γιατί δεν παίρνουν χαρτιά παράνομα και να έρθουν στην Ευρώπη με το αεροπλάνο, σαν νόμιμοι, για να μην έχουμε ούτε εμείς αυτή την κατάσταση την οποία έχουμε σήμερα, ούτε η Ευρώπη να έχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα πλέον, και μάλιστα και οι βόρειες χώρες, όχι μόνο οι χώρες του κέντρου και της Μεσογείου. Γιατί δεν το κάνουν αυτό, γιατί δεν τους λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν περνάει κανείς αν δεν έχει νόμιμα χαρτιά. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα?
2: Μήπως είναι,
0: μήπως είναι κάποιοι και μέσα ακόμη από την Ευρώπη πίσω από αυτό που λέμε δουλεμπόριο, ανθρωποεμπόριο?
2: Κοιτάξτε, αυτοί οι κάποιοι είναι οι μουσουλμανικές ομάδες, οι οποίες είναι τεράστιες σε αριθμό σε χώρες όπως για παράδειγμα το Βέλγιο ή η Γερμανία ή και η Αγγλία πια, όπου αυτοί θέλοντας να αποκτήσουν πλειοψηφία στο τοπικό και ίσως και στο εθνικό επίπεδο κάποτε, εκμεταλλευόμενοι το γύρας και την δημογραφική παρακμή των ευρωπαϊκών λαών, που είναι το υπαριθμόν ένα, και βέβαια για την Ελλάδα που είμαστε στα όρια με τους τρεις υπήρους είναι το ακόμα χειρότερο και πιο επικίνδυνο. Λοιπόν, πηγαίνουνε, ζούνε στο παρασκήνιο της κοινότητας, της κοινωνίας εκεί, βρίσκουν δουλειές, είτε παράνομα, μαύρες, είτε με άλλον τρόπο, και θα μπορούσαν κάλλιστα, αλλά εκεί μπαίνει το τεράστιο, η τεράστια ευθύνη των αρχών ασφαλείας, της ακτοφυλακής και της αστυνομίας της Τουρκίας ας πούμε, ή της Λιβύης ή από όπου αλλού ξεκινούν αυτοί, οι οποίες αρχές δεν ελέγχουν τις ακτές τους, και όχι μόνο δεν το κάνουν για να σταματήσουν την παράνομη μετανάστευση, αλλά ουσιαστικότατα συνδράμουν, οργανώνουν, τα έχουμε δει αυτά, και βοηθάνε στο μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού αυτές οι βάρκες που είναι, τι να πω, είναι κινητά φέρετρα για αυτούς τους δεκάδες ή και εκατοντάδες ανθρώπους που φορτώνονται επάνω με όρους τρισάθλιους για ένα ανθρώπινο, για ανθρώπινα όντα, και από τη στιγμή που περάσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα, η Ελλάδα έχει υποχρέωση να τους διασώσει, το κάνει με κίνδυνο και των πληρωμάτων του λιμενικού μας σώματος, της ακτοφυλακής και της ευρωπαϊκής ακτοφυλακής, η οποία βοηθάει τα τελευταία χρόνια. Και όταν έρχονται στην Ελλάδα έχουν ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία τους στηρίζουν, αλλά όπως είπες, η Κύπρος έκανε επιστροφές με βάση το δίκαιο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, του ΔΟΜ, στις πατρίδες τους, ενώ η Ελλάδα επιχειρεί, αλλά δεν νομίζω ότι καταφέρνει να έχει έναν πολύ σημαντικό, όπως θα έπρεπε για το μέγεθος των πληθυσμών που έρχονται στην Ελλάδα, είτε από την Κρήτη, είτε από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είτε από αλλού, δεν είδα να έχουμε τόσο μαζικές επιστροφές στις πατρίδες τους. Και ξέρετε, είναι και δύσκολο, αυτοί δεν έχουν ή καταστρέφουν τα διαβατήριά τους. Οι άνθρωποι αυτοί
0: δεν έχουν ένα διαβατήριο, τρόπους... έχουν πολλά διαβατήρια και πολλά ονόματα, δεν ξέρουμε ακριβώς.
2: Ναι, και είναι αυτό. Και δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσεις, ας πούμε, για τη Συρία. Να επικοινωνήσεις με ποιον? Με μια κυβέρνηση η οποία ανέλαβε τώρα, με έναν πρωθυπουργό, τον Αλ-Σάρα, ο οποίος ήταν αρχηγός του Ισλαμικού κράτους, δηλαδή τέλος πάντων, να,
0: ναι,
2: μην,
0: να μην
2: πω.
0: Πούμε. Κύριε Καρακοστάνογλου, να ρωτήσω λίγο, κύριε καθηγητά, κάτι. Ποιο είναι τώρα το θέμα? Το θέμα είναι ότι από την ελληνική πλευρά την πολιτική αυτή τη σημερινή, πριν τις εκλογές που θα έρθουν σε τακτό χρονικό διάστημα, και φυσικά θα αλλάξουν και τα μέλη του κοινοβουλίου όπως φαίνεται, από κάποιους και σε ποσότητα, φαντάζομαι, και σε ποιότητα, υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο το αφήνουμε έτσι να περνάει, να τρέξει. Τι θέλουν οι δημοσκόποι? Πρώτο, κόμμα Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, Τσίπρας, Αλέξης. Για ποιο λόγο? Για να παίξει ενδεχομένως και αυτός το δικό του ρόλο, εντός εισαγωγικών. Μας είπε ότι άλλαξε προβιά. Τι κάνει όμως τώρα? Ας παρατηρήσουμε κάτι. Τον κύριο Χάρη Τζίμητρα, τον ξέρετε, τον έχεις ακουστά.
2: Ήτανε και φοιτητής μας κάποτε.
0: Σοβαρά? Άρα βεβαίως, τον ξέρετε καλά τον κύριο Τζίμητρα.
2: Έχει ένα εξαιρετικό βιβλίο για τις θαλάσσιες ζώνες των νησιών. Ναι.
0: Ήταν και καθηγητής διεθνούς δικαίου σε ένα πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη, αν θυμάμαι καλά.
2: Δεν ξέρω, πάντως είχε συνεργαστεί και με το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Και είναι και διευθυντής του Κέντρου Ελληνοτουρκικών, ή ήταν τότε, Ελληνοτουρκικών Μελετών, ήταν τότε. Έκανε μία δήλωση τον Ιούνιο του 2011. Η δήλωση αυτή ποιοι ήταν? Ότι θα πρέπει πρώτοι εμείς οι Έλληνες να σταματήσουμε τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο. Δηλαδή να αφήσουμε τους Τούρκους να αλωνίζουν.
2: Αυτό σωστά. Δεν το άκουσα και εκπλήσωμαι.
0: Σωστά.
2: Εκπλήσωμαι αρνητικά φυσικά.
0: Σας το λέω. Είναι και δημοσιευμένο. Είναι και δημοσιευμένο. Σε ένα κομμάτι του τύπου. Από τότε, από το αρχείο μου, από το 2010-2011.
2: Μα Απόστολε, θα μου επιτρέψεις να πω ότι ο ίδιος ο σημερινός Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι έχουμε πρόβλημα δημογραφικό στην Ελλάδα, υστέρηση δημογραφική και θα πρέπει να το λύσουμε δια της μετανάστευσης.
0: Ωραία. Να σας πω τώρα λοιπόν...
2: Είναι δυνατόν. Αυτοί οι άνθρωποι τι κουλτούρα θα φέρουν εδώ.
0: Να σας πω
2: θα κάνουν 6 παιδιά, 7 ο καθένας και σε λίγο οι Έλληνες θα είναι μειοψηφίες
0: στον τόπο και τους επίδομα...
2: που τον υπερασπιστήκανε επί αιώνες με πολύ αίμα και με τη βοήθεια του Θεού καταφέραμε να κάνουμε το νέο ελληνικό κράτος.
0: Και βγάζουν τρεις φορές μηνιάτικο λόγο των παιδιών τους παραπάνω χωρίς να δουλεύουν από ότι οι Έλληνες. Αυτά τα ξέρει όλος ο κόσμος, τα καταλαβαίνει, τα αντιλαμβάνεται. Άλλο θέλω τώρα.
2: Κοιτάξτε,
0: να πω.
2: Είναι άλλο να ζητάνε πολιτικό άσυλο και να το δικαιούνται. Εκεί η έρευνα.
0: Εκεί είναι μετανάστες, δεν είναι λαθρομένοι.
2: Εκδιώκονται, συγγνώμη, με κίνδυνο ζωής από την πατρίδα τους.
0: Είναι πολιτικοί πρόσφυγες.
2: Πολύ δύσκολο να διακριβωθεί, γι' αυτό γιατί συνήθως τις χώρες αυτές δεν λειτουργούν με σωστό τρόπο, ούτε το κράτος δικαίου, ούτε υπάρχουν όλα τα δεδομένα για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν ή εκεί αν έχουμε πρεσβείες μας ή έστω οι αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών για να δουν αν αυτός πράγματι δικαιούται άσυλο.
0: Ναι.
2: Αν δεν δικαιούται πρέπει να φύγει όπως ήρθε.
0: Ωραία. Επειδή κάποιοι λοιπόν προωθούν να γίνει μια συγκυβέρνηση και ενδεχομένως αυτά τα τους χαριεντισμούς της κυρίας Ντόρας τις έχουμε δει από τότε που ο Αλέξης Τσίπρας ήταν νέος, πριν ακόμη γίνει πρωθυπουργός, είχαν και έχουν όπως φαίνεται πάρα πολύ καλές σχέσεις και ο κόσμος λέει τι αριστερό κόμμα είναι αυτό, είναι δυνατόν να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, από την άλλη πλευρά αυτοί απαντούν και ο Φλωράκης είχε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι, με τη δεξιά κάνουν όλοι μαζί μια κυβέρνηση κλπ. Αυτός όμως, εδώ ήθελα να καταλήξω, ο μαθητής σας τότε, ο κύριος Τζίμητρας, που είπε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε πρώτη τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο, αναλαμβάνει ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Τι κριτική μπορούμε να κάνουμε σε μια συγκυβέρνηση?
2: Τι να πω.
0: Νομίζω ο κόσμος έχει καταλάβει τα παιχνίδια που παίζονται.
2: Δεν έχω να πω τίποτα. Δεν ξέρω ακριβώς τι είπε, τι έγραψε. Επαναλαμβάνω ότι γνωρίζω για ένα βιβλίο που έγραψε για τις θαλάσσιες ζώνες των νησιών, το οποίο ήταν αξιόλογο βιβλίο. Αυτό το έγραψε πριν, ξέρω εγώ, 15 χρόνια ή κάτι τέτοιο ή περισσότερο. Την υπόλοιπη ζωή του και το που δούλεψε και τι κάνει δεν το ξέρω.
0: Είχε πει ότι
2: θυμάμαι
0: πρέπει...
2: ότι ήταν πιθανότατα από τους φοιτητές μας πάντως ή στο μεταπτυχιακό ή σε άλλο επίπεδο.
0: Θα σας πω τι είπε. Είπε τουλάχιστον για μια εβδομάδα, τουλάχιστον να σταματήσουμε τις αναχαιτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τότε, που παραβίαζαν τον ελληνικό εναέριο χώρο.
2: Κοιτάξτε,
0: με το σκεπτικό ενδεχομένως, υπάρχει ένα σκεπτικό εδώ έτσι, μήπως αυτό το διπλωματικά μετά το μετακύλησε ως αντίστοιχη κίνηση καλής θέλησης από την Άγκυρα. Αλλά είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος πολιτικός, οποιοδήποτε Έλληνας, ότι είναι δυνατόν η Άγκυρα να έχει ποτέ καλή θέληση για τον οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή για την Ελλάδα? Όταν μιλάει για γαλάζια πατρίδα, θέλει να σου πάρει ολόκληρο το Αιγαίο και τα νησιά. Έχει αποκλείσει το Καστελόριζο. Είχαμε θέμα μετά τα ίμια Κάσου. Πώς εξηγείται αυτό το γεγονός?
2: Είναι αυτά τα οποία έχουν γίνει, ιδίως από το 2020 και μετά. Και μπορώ να τα καταγράψω. Εργαλειοποίηση μεταναστών παρανόμων σε επίπεδο δεκάδων χιλιάδων από την τουρκική κυβέρνηση στα σύνορα του Εύρου και ευτυχώς που με κάποιες καθυστερήσεις και κάποιους δισταγμούς αρχικούς υπό την πίεση του λαού του Εύρου και της Βορείου Ελλάδος αλλά και των αντιστοίχων βουλευτών, επειδή γνωρίζω ανθρώπους και πράγματα, η κυβέρνηση αποφάσισε μαζί βέβαια με τις άλλες αρμόδιες συναρμόδιες αρχές και του Υπουργείου Άμυνας και άλλες, να σταματήσει αυτήν την υβριδική επίθεση. Γιατί επρόκειτο για μια υβριδική επίθεση. Λοιπόν, αυτό έγινε, κράτησε ένα διάστημα 2 μηνών τουλάχιστον, καταφέραμε και σταματήσαμε αυτήν την τουρκική, υποτίθεται ειρηνική, αλλά πάντως επίθεση, και στη συνέχεια άρχισε το βιολί στο Νότιο Αιγαίο, δηλαδή το Roots Race, ένα σκάφος που ερευνά τον πυθμένα τον βυθό της θάλασσας, είχε αρχίσει και έκανε επί 2,5 ίσως και 3,5 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, πάλι το 2020, έρευνες στα ανατολικά της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου και της Ανατολικής Κρήτης, γιατί έλεγε ότι εκεί σταματάν τα 6 μίλια των ελληνικών χωρικών υδάτων και από εκεί και πέρα είναι ανοιχτή θάλασσα. Και δεν βρέθηκε ένας στο Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει μια επίσημη ανακοίνωση και να πει, έτσι, αυτά το 2020, ας δούμε ποια κυβέρνηση ήταν τότε, και να πει ότι η Ελλάδα έχει εν δυνάμει με βάση το νέο και εθιμικής ισχύος που ισχύει για όλα τα κράτη του κόσμου, 193 μέσα και η Τουρκία, υποχρεωτικά, ως εθιμικό δίκαιο. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει περιοχές εν δυνάμει, δηλαδή δυνητικά, εφόσον το προβλέπει το δίκαιο να έχουμε 12 μίλια μέχρι 12 και 12 μίλια να, χωρική θάλασσα, αιγυαλίτιδα ζώνη, το ίδιο είναι, έχουν 149 από τα 150, μάλλον 149 με 141η χώρα την Ελλάδα, που είναι η μόνη που δεν έχει και έχει τις περισσότερες ακτές στην Ευρώπη, 15.500 ακτές στην Ευρώπη, χιλιάδες χιλιόμετρα ακτών. Λοιπόν, και η Τουρκία έχει 12 μίλια στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο και στις νότιες μεσογειακές ακτές της από το 1964, πριν θεσμοθετηθεί από τον ΟΗΕ με το δίκαιο της θάλασσας.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, εμείς που έχουμε δικαίωμα από τα 6 που έχουμε και επειδή έχουμε αναπτύξει για διάφορους λόγους, θα τους πούμε άλλη φορά, το φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία ή το σύνδρομο του καλού παιδιού απέναντι σε συμμάχους για να μην μας πούν δώστε κάτι παραπάνω στην Τουρκία, καταλήξαμε να μείνουμε με 6 μίλια και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών τότε, ξέρετε ποιος ήταν και ποιος είναι, είπε ότι η κόκκινη γραμμή μας, δηλαδή μέχρι εκεί που φτάνουν τα δικαιώματά μας και θα αντιδράσουμε αν τα παραβιάσετε, είναι τα 6 μίλια. Όχι, κύριε Γεραπετρίτη. Εν δυνάμει έχουμε δυνατότητα και αύριο μπορούσαμε να το κάνουμε και τότε, για να μην είναι εν δυνάμει αλλά να γίνει στην πράξη. Τι πράγμα? Να πάμε στα 12 μίλια. Όταν ο Τσαβούσογλου, τότε Υπουργός Εξωτερικών από την Άγκυρα, έλεγε εάν πάτε και ένα μίλι παραπάνω από τα 6, δηλαδή στα 7, όχι στα 12 αλλά 6, θα σας κηρύξουμε πόλεμο. Είναι το περίφημο και διαβόητο παγκοσμίως κάζους μπέλι.
0: Επειδή θα πρέπει να πάμε να περάσουμε και σε δελτίο ειδήσεων, να ρωτήσω λίγο, μπορούμε να τα συνεχίσουμε αύριο, γιατί βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ανακηρύσουμε το Χορμούζ έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θέματα τα οποία δεν συζητήσαμε.
2: Μπορούμε να πούμε, κοιτάξτε.
0: Μπορούμε αύριο ή όχι, για να ξέρω.
2: Βεβαίως. Θα τα πούμε και αύριο.
0: Θα τα πούμε και αύριο, γιατί μιλήσαμε.
2: Κοιτάξτε, τα θέματα είναι εθνικής σημασίας τεράστια.
0: Βέβαια.
2: Και σας έχω στείλει και ένα κείμενο. Ναι. Διαβάστε το, σας παρακαλώ.
0: Βεβαίως,
2: στην επανεκκίνηση.
0: Ναι.
2: Για να έχετε υλικό και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό αύριο.
0: Α, στο Gmail. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Θα τα πούμε αύριο,
2: καλά.
0: Θα επικοινωνήσουμε για την ώρα. Να είστε
2: πρώτα
0: καλά κι εσείς. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε αμέσως, παιδιά, γιατί κυρία Μαρίνα Μπίκο θα μας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στον κόσμο ολάκερο.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικροφόνο η Μαρίνα Μπίκου. Στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, με τον υδράρκυρο να φτάνει σήμερα Σάββατο τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, καθώς για την Κυριακή προβλέπονται θερμοκρασίες 39 και τοπικά 40 βαθμών. Στα υπηρετικά, ενώ μικρή υποχώρηση των μέγιστων τιμών αναμένεται από τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κλιματιζόμενους χώρους για την προστασία των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο, θέτει στη διάθεση του κοινού ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Φιθονίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τα εγκαίνια και την παράδοση του νέου κλάδου να έχουν προγραμματιστεί για την 5η 27 Αυγούστου. Η επέκταση προσθέτει 5 νέους σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής στο δίκτυο, συνδέοντας απευθείας την Καλαμαριά με το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού οδηγείται ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Συμπληρωματική πληρωμή 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου για οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν έπειτα από διπλή ρωσική επίθεση με drones σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβι Ριχ της Ουκρανίας. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια, ενώ 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, παραμένουν αγνοούμενοι. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εν ώψη της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων τη Δευτέρα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν και χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, όπως νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων τη Δευτέρα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν και χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη.

0: 6. Nexus Facility και καθάρισες.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, στο Μετρόπολης 95,5. Με Γιάννη Διτσιράπη στο Projection. Με το τυροκομείο Πάικο, με ισορροπία γεύσης και παράδοσης, με τις απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο, δημιουργούμε την παράδοση στα προϊόντα μας, 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, γεύσης από τα παλιά, παραδοσιακές.
1: Πέσε στην αγκαλιά μου τώρα όσο είναι νωρίς.
0: Μαζί μας Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη, φωτιστικά, λευκά είδη, μικροέπιπλα. Και μην ξεχνάτε Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-0092-21. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στη Θέρμη, στο κέντρο της Θέρμης.

Πάρα πολλά τα μηνύματά σας την ώρα που συζητούσαμε με τους καλούς μου συνεργάτες, τον κύριο Δημήτρη Καλαϊτζή και τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Ο φίλος μου ο Σάκης, καλημέρα από την Νίρεμβέργη. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο από

Στολίδης PP, αυτό με έγραψε, δεν ξέρω, PP, 746, PP. Κατσαρός Μιχάλης, καλημέρα, καλημέρα από Χίο. Να είσαι καλά και εσύ Μιχάλη, καλημέρα στη Χίο, προσοχή στους αέριδες. Πέτρος Καραβίδας, τι μου στείλες, Κέρτσος, στα 148,7 δις ευρώ οι καταθέσεις των Ελλήνων αυξήθηκαν σχεδόν 40% σε 7 χρόνια. Κολυμπάμε, λέει, στο χρήμα, λέει ο Πέτρος, και δεν το ξέρουμε, χαχά. Εντάξει, τώρα ποιοι τα πήραν τα λεφτά, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Σκέρτσο. Έτσι, αυτοί που κάνουν σκέρτσα. Βασίλειος Αδαμίδης από Λονδίνο. Καλημέρα, πώς το λέμε, μόλις μπήκα στο σπίτι και μπορώ να στείλω την καλημέρα μου. Τι κάνεις εκεί πέρα, κάνεις βόλτα στην εγγλέζικη εξοχή. Ανέστης Γαβαλετάκης από Ηράκλειο. Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα και σε σένα, καλέ μου φίλε Ανέστη. Πάμε παρακάτω να δούμε εδώ τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα. Έκανα ανανέωση στη ΔΕΗ αυτής της πολύχρωμης κάρτας που αφορά το ρεύμα και μου ήρθε και στο email. Η έγκριση και σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο γράφει αυτό το μήνυμα. Είναι στα, από Ισλανδικά μεταφρασμένο. Είναι στα Ισλανδικά μεταφρασμένο. Ξέρω εγώ τι έχουν οι Ισλανδοί μετοχές, φαίνεται. Απόστολος Αποστολίδης, την δική του καλημέρα. Όμορφη μέρα σε όλους μας. Καλημέρα. Με δύο ωραίες εικόνες και με αντιλιακό στα καλαμπόκια τα οποία καίγονται στην θάλασσα. Καλημέρα, συνονόματε. Μάλιστα, θα το κάνω αυτό αργότερα λίγο, Τάσο, να μου επιτρέψεις. Κώστας Ποπάη, καλημέρα από Λος Άντζελες, φίλε Απόστολε. Καλημέρα και σε σένα, καλέ μου φίλε Κώστα, και σε όλους τους καλούς φίλους που μας ακούνε στο Λος Άντζελες. Ο φίλος μου, ο Γιώργος από το Λεβερκούζεν, τον δικό του αγωνιστικό χαιρετισμό. Νικολάκης Ιαμπανόπουλος, γεια σου ρε Νικόλα, Δυτική Θεσσαλονίκη. Μήνυμα Παναγιώτης Ψωμιάδης, για να δω λίγο τι λέει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Η σημερινή κυβέρνηση Αλασιμίτη σου παίρνει 10 και σου δίνει 1 και μένεις και ευχαριστημένος. Αυτή δεν είναι ορθή οικονομική πολιτική, αυτή είναι λεμιτόμος. Συνεχίζουμε, πάμε στον Δημήτρη στην Καβάλα. Αποστόλη, στην κυρία, δεν το κατάλαβα, αυτή που κάνει την εκφώνηση στην κεντρική Μακεδονία δεν είναι μόνο η Δυτική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία κτλ. Για λίγο να το διαβάσω. Είναι Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εκεί πρέπει να κάνουν όπως κάνουν στις άλλες περιοχές, να βγαίνουν καλύτερη ανάλυση και θερμοκρασία. Σε ευχαριστώ. Να μην αφήσουμε, δηλαδή, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης απ' έξω, να μην αφήνουμε τη Θράκη. Να μην λέμε μόνο για τη Μακεδονία. Ναι, εντάξει, όταν υπάρχει, Δημήτρη, η δισογραφία, νομίζω ότι τα λέμε. Δεν τα λέμε, τα λέμε. Την καλημέρα μου να στείλω στα Γρεβενά, στην κυρία Δήμητρα, μετά του συζύγου, και εδώ ζέστη έχουμε, Απόστολα, και χθες το βράδυ. Εντάξει, παντού είπαμε, αυτές οι μέρες θα είναι μέχρι την Δευτέρα μεσημέρι, Τρίτη μεσημέρι. Θα κάνουμε λίγη υπομονή, όχι τόσο για το μεσημβρινό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά όσο για το βραδινό, που δεν θα πέφτει πολύ θερμοκρασία κάτω από 25-26 βαθμούς Κελσίου. Αυτό, έτσι, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και τα μηνύματα που ήρθαν εδώ και τα τελευταία μηνύματα, επιτρέψτε μου να τα διαβάσω λίγο, γιατί είναι αρκετούτσικα να κάνουμε και εκπομπή, μιας και θα είμαστε και σήμερα μαζί, όπως και αύριο μέχρι και τις 11, 7 με 11, επειδή ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εναδία. Τι να πρωτοθυμηθούμε ακούγοντας αυτές τις νότες, τις μουσικές.

Έτσι, πόσες αγάπες, τι θύμισες. Πέλαγω κρυφό τα όνειρά μου και έστειλες εσύ βάρκα με πανί. Τα μαλλιά άστρα του νοτιά έχει η Παναγιά Καραβοκύρη. Πόσο σ' αγαπώ κανείς δεν ξέρει. Τι μας θυμίζουν όλα ετούτα εμάς τους μεγαλύτερους. Καλημέρα για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας και ήρθατε εδώ στη συχνότητα του Μετρόπολης 95,5. Και τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε κουρσάρος Mac στο Messenger. Αν θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας, να λέω μόνο το όνομά σας, ξεκινήστε το μήνυμα με ένα όχι μπροστά. Με ρωτάτε και για το στοίχημα, θα πω σε λίγο. Φόρμουλα 1, στοίχημα, θα τα πούμε αυτά λίγο μετά τις 9.30. Να μου επιτρέψετε ένα πενταλεπτάκι για να περάσουμε μετά κανονικά στην εκπομπή μας. Ήμασταν πριν τις συζητήσεις, πριν τις κουβέντες με τους συνομιλητάς μου, με τους συνεργάτες μου. Ήμασταν και λέγαμε για τη φτίνια, ακόμα και σε μία κόλλα, και είχαμε κάνει σύγκριση Ελλάδος και Σερβίας, εκεί που στην Ελλάδα ο μέσος όρος είναι 1 ευρώ μια κόλλα, 3,330 μιέλ, ας το πω έτσι. Στη Σερβία είναι 0,68, είναι 0,70, παρακαλώ. Και έκανα με τη Σερβία αυτή τη σύγκριση για να, με μια χώρα η οποία στα Βαλκάνια δεν είναι από τις φτηνές. Σε μια χώρα όπου ο μέσος καθαρός μισθός, έτσι, είναι 1010 ευρώ. Εδώ στην Ελλάδα ο καθαρός μισθός ανά μήνα είναι 1130. Ο μέσος, δεν μιλάμε για το μικρότερο μισθό, για το μέσο. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες, η μεγάλη πλειοψηφία ζει με μέσο μισθό. 1130 επί 12, πόσο βγαίνει, έτσι, κάντε το μια απολοπλησιασμό. Και δεν θα καθίσουμε ποτέ να μιλήσουμε για τιμές σε άλλες χώρες, ότι ενδεχομένως σε κάποια προϊόντα είναι ακόμη και διπλάσιες από τις ελληνικές. Όταν τα 14 χιλιάρικα το ετήσιο του Έλληνα είναι στην Ελβετία 106.000, στη Γερμανία 94, στη Γαλλία 70, ακόμα και στην Τουρκία 55.000. Μας ξεπέρασαν λοιπόν κατά πολύ οι Κροάτες, μέσος όρος 1552 σε μισθοδοσία. Μας ξεπέρασαν οι Ρουμάνοι 1150. Μας έφτασαν οι Βούλγαροι 1100 μηνιάτικο. 1010 οι Σέρβοι, 800 οι Σκοπιανοί και 735 οι Αλβανοί, σιγά σιγά ανεβαίνουν για αυτοί. Βέβαια τα Σκόπια και η Αλβανία, έτσι, τους βλέπετε παντού και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Οι δύο χώρες των Πόρσε, των Mercedes και των Audi. Πού τα βρήκαν? Ή λίγο φαϊνότερον. Τώρα οι υποσχέσεις για τον Έλληνα είναι ότι θα έχουμε μέσα στο 2027 τόσο τον 13ο μισθό. Στο 2027, μέσα στο 2027. Δηλαδή θα γίνει όπως το μετρό, έτσι. Όχι τον Ιανουάριο, φθινόπωρο και μετά. Μπορεί και Δεκέμβριο. Μπορεί να πάρει και λίγη παράταση αναλόγως στον εξελίξεων. Θα έχουμε λοιπόν 13ο μισθό μέσα στο 2027, αλλά και 13η σύνταξη. Να υπενθυμίσω την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να απορριφθεί το αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων για την επαναχορήγηση 13ου και 14ου μισθού. Τα σενάρια πολλά, για να δούμε τι θα γίνει.

0: Για να μείνω λίγο σε αυτή τη θεματολογία, στο ίδιο θέμα, να σημειωθεί ότι το 2010 έγινε η αρχική περικοπή και το δώρο των Χριστουγέννων μαζί με το επίδομα Δίας. Περιορίστηκαν, αν θυμάστε, στο 500/500 και στη συνέχεια καταργήθηκε τελείως. Τώρα λοιπόν συζητιέται να επιστραφεί ένα μέρος από εκείνο το 500/500, όσο δε για τους μισθούς και την οικονομία της Ευρώπης, μπορεί η Λαγκάρντ να προωθεί το ψηφιακό ευρώ, αλλά ο αριθμός των χαρτονομισμάτων που κυκλοφορεί στην Ευρώπη αυξάνεται. Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Δεν βαριέσαι, αδερφέ. Δεν βαριέσαι, αδερφέ. Δεν είναι λόγω πλαστών, έτσι, αλλά διότι οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να κρατάνε μετρητά. Κυβερνοεπιθέσεις από τη μία, πόλεμοι, φωτιές, οικονομική ανασφάλεια από την άλλη. Να μην ξεχνάμε εκείνο το kit των τριών ημερών το 2025 που οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκαν να αποθηκεύσουν νερά, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Παραδείγματος χάρη μπαταρίες για ραδιόφωνο, τρόφιμα σε κονσέρβα.
1: Κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας θέτει να δει.
0: Καλά, φυσικά μετρητά, έτσι.
1: Κάποιο καράβι στα νύχτα με χίλια βάσανα βαστά.
0: Ένα άρθρο λοιπόν της Guardian επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες έχουν κατανοήσει γιατί πρέπει να διατηρούν στην τσέπη τους ένα απόθεμα μετρητών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Και ενώ, αν θυμάστε, ήταν να καταργηθούν κάποια στιγμή τα μετρητά, έτσι ήταν να καταργηθούν πέρσι, από πέρσι τα Χριστούγεννα, όχι τα φετινά. Να κυκλοφορούσαμε δηλαδή εμείς μόνο με κάρτα για να μας ελέγχουν πλήρως. Θα μου πείτε τώρα δεν μας ελέγχουν, τέλος πάντων. Επειδή ίσως εκτός των άλλων δεν θα μπορούσαν να τα δικαιολογήσουν οι έχοντες σε Κέιμαν, Παναμά, παλιάς Ολλανδικάς Αντίλας, Μπαρμπάντος κλπ. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετρητά και ευρώ αντιμετωπίζονται ως ενιαία αδέσμη και λέγαμε εμείς, φωνάζαμε κάποιοι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να καταργήσουν το μετρητό γιατί δεν θα μπορέσουν κάποιοι να κρύβουν τα δικά τους χρήματα, το δικό τους πλούτο.
1: Κοιτάει το τέλος του.
0: Τώρα έρχονται πολλές κυβερνήσεις αλλά και τράπεζες και προτρέπουν τους πολίτες τους να έχουν χρήμα. Οι δικοί μας να έχουμε ψηλά για το μετρό, έτσι.
1: Πηγαίνει.
0: Ποιες είναι αυτές οι χώρες και από πού, σε ποιες χώρες είναι αυτές οι τράπεζες? Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία. Τι φοβούνται? Φοβούνται blackout. Φοβούνται βλάβες τεχνικές ή άτεχνες σε πώς. Σε εφαρμογές κινητών, κρίσεις, φυσικές καταστροφές, hacker. Τώρα μας λένε φυσικό χρήμα πρέπει να έχετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μιλάει, ξέρετε πώς το λέει αυτό, εφεδρικό, προσέξτε, εφεδρικό ελαστικό. Έτσι το λέει το χρήμα. Εφεδρικό ελαστικό.

Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα'χουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει.

0: βαριέσαι, βρε δεν βαριέσαι.
1: Για σας που θέλετε να μάθετε την ώρα 9 και 23 πρώτα λεπτά, για να περάσουμε λίγο στην ζωντανή κίνηση, για να περάσουμε λίγο στο χάρτη της κυκλοφορίας, γιατί βλέπω κιτρίνης ο χάρτης στο αεροδρόμιο, στην περιοχή από Θέρμη προς Περαία και στην ανηφοριά εκεί της προς Τρίλοφο. Κιτρίνης εκεί βλέπω ο δρόμος, κοκκινίλα εκεί που συνδέεται ο Εύωσμος με τον Περιφερειακό, κίτρινίλα στα διόδια στο Αγρίνιο, οπότε σιγά σιγά η κίνηση πολλαπλασιάζεται, καλά τα πράγματα μέχρι τα διόδια των Τεμπών και εκεί έχουμε μια ουρά αυτοκινήτων, αλλά είναι λογική από ό,τι φαίνεται για αυτή την ώρα. Να πάμε λίγο έτσι να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο. Κιτρίνησε ο χάρτης και από τη μια μεριά και από την άλλη στον Πολύμηλο στα Διόδια, όπως και μετά την Ξηρολίμνη εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης για τα Γρεβενά. Επίσης βλέπω κιτρινίλα στο Κυπουριό. Όλα αυτά στα Διόδια. Μαλακάση επίσης κιτρινίλα και στο Δροσοχώρι, καθώς πηγαίνουμε για τα Γιάννενα. Να πάρουμε λίγο τώρα την Εγνατία που ταλαιπωρεί τόσο κόσμο από Βέρεια μέχρι τα Γιάννενα, με τη μία λωρίδα κυκλοφορίας και τα Διόδια να τα πληρώνει αδρά, καλέ μου φίλε. Και να πάμε να δούμε λίγο τώρα εδώ τι γίνεται από την άλλη πλευρά της Εγνατίας οδού, κιτρινίλα στα Διόδια της Ανάληψης, αρκετή κίνηση και στην Ασπροβάλτα, τα νέα κερδίλια τα βλέπω πάρα πολύ καλά, περνάμε Οφρίνιο, περνάμε Μουσθένη εκεί η γνωστή κιτρινίλα και μέσα στη Νέα Ηράκλεια στην περιοχή προς τη θάλασσα, Νέα Ηρακλίτσα, και πηγαίνουμε αρκετή κίνηση στην είσοδο της πόλης της Καβάλας, παίρνει επίσης κιτρινίζει και φυσικά στα σύνορα, πάντοτε στα σύνορα υπάρχει ένα πρόβλημα από όλες τις πλευρές της χώρας, γιατί κάποτε το σύστημα θα πρέπει να εκπολιτιστεί, να γίνει ευρωπαϊκό. Αυτά λοιπόν και με την κίνηση. Έτσι, για να δούμε λίγο Χαλκιδική τώρα. Χαλκιδική είναι καλά τα πράγματα προς το παρόν, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, βλέπω και το πρώτο πόδι εντάξει, και στο δεύτερο και στην κεντρική Χαλκιδική καλά τα πράγματα, και από ό,τι βλέπω εδώ Διόδια Λαγκαδά κιτρίνησε λίγο περισσότερο τώρα στην Εγνατία οδό Τέρνα, συν την Ολλανδική εταιρεία η οποία επίσης συνεργάζεται, γιατί εδώ στην Ελλάδα ό,τι ελληνικό δυστυχώς το έχει σκορπίσει ο άνεμος.

0: μιλήσουμε μετά το διαφημιστικό των 8.30 για την απάτη, των 9.30 με συγχωρείτε, για την απάτη της δίκαιας μετάβασης. Θα μιλήσουμε για τις θέσεις εργασίας. Θα μιλήσουμε για αλαζονία και αυξημένη εξάρτηση από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Μια και το ενεργειακό μας σύστημα δεν διαθέτει, δεν διέθεσε αν θέλετε έγκαιρα δίκτυα αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να πουλάμε το λιγνίτι στα Σκόπια, να τα χρησιμοποιεί το εργοστάσιο που είναι δίπλα στα σύνορά μας, να αγοράζουμε ακριβότερα την ενέργεια από ό,τι θα μας κόστιζε. Και επειδή το λιγνίτι τον ελληνικό τον χρησιμοποιεί το σκοπιανό εργοστάσιο, φυσικά αυτό δεν προσβάλλει την ατμόσφαιρα.
1: Τα σκόρπισε ο ανέμος.
0: Θα πούμε για ανεμογεννήτριες, γιατί όχι, για αυτό το παιχνίδι που παίζεται ακόμη και μέσα σε περιοχές Natura.
1: Τα σκόρπισε ο ανέμος.
0: Γιατί όπως λέγαμε και προχθές το απόγευμα,
1: και πήγανε καμένα.
0: Μπορεί να έπεσε πρόστιμο για τον οποιοδήποτε λόγο, η ανακοίνωση όμως ήταν για καντίνα στην Επανομή, η οποία ήταν δίπλα σε περιοχή Natura. Εκεί λοιπόν απαγορεύονται οι καντίνες να παρκάρουν ενδεχομένως. Επιτρέπεται όμως σε περιοχές Natura να μπαίνουν άνετα ανεμογεννήτριες, να ανοίγονται τεράστιοι δρόμοι, τεράστιες τρύπες, να καταστρέφεται κομμάτι του δάσους. Ενώ μέσα καν στα δάση δεν υπάρχουν ανοίγματα για περίπτωση πυρκαγιών.
1: Και
0: τελικά ποιος δουλεύει ποιον. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 9.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, γιατί η εκπομπή μέχρι και τις 11 έχει αρκετή κουβέντα και πιστεύω ότι έχει και πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πάμε λοιπόν διαφημιστικά.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πετρόπολης τελειώνομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Πάμε λίγο σύντομα, επειδή έχουμε και Φόρμουλα 1, έχουμε και το στοίχημα, όπως συνήθως το δίνει η εκπομπή 9 παρά 5 λεπτά πριν τελειώσουμε. Πάμε για να μπούμε στην ειδησιογραφία, την ειδησιολογία, αν θέλετε, της ημέρας, έτσι σιγά σιγά. Από χθες, Παρασκευή 21 του μηνός, μέχρι και αύριο 23 Αυγούστου, Ζάντβορτ. Εδώ έχουμε και σπριντ στο παραθαλάσσιο Ολλανδικό θέρετρο, γνωστό και ως παραλία του Άμστερνταμ. Η πίστα της Φόρμουλα 1, πίστα παλιάς σχολής με γρήγορες καμπύλες που σχηματίζονται από φυσικούς αμόλοφους. Οι κατατακτήριες σπριντ έφεραν το Ράσελ με τη Mercedes, το Γεωργάκη το Ράσελ στην πρώτη θέση, το Νόρις με τη McLaren να ακολουθεί. Λεκλέρ, Φεράρι, Πιάστρι, McLaren, Αντωνέλη, Mercedes, Verstappen, Red Bull, Hamilton, Ferrari. Ήταν οι κατατακτήριες του σπριντ, ένας αγώνας σπριντ που θα ξεκινήσει 1 η ώρα, αύριο ο αγώνας στις 4. Την ώρα που στους οδηγούς προηγείται στη βαθμολογία ο Κίμι Αντωνέλη με 219, ακολουθεί ο Λιούις Χάμιλτον με 169, Τζορτζ Ράσελ 160, Mercedes, Λεκλέρ 138, Φεράρι, Νόρις Μακλάρεν 128, Μαξ Verstappen 109, Red Bull. Στους κατασκευαστές, Mercedes 379 βαθμοί, Ferrari 307, McLaren 220, Red Bull 177. Αύριο τα νεότερα μετά το sprint για να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες. Επαναλαμβάνω, ο αγώνας στις 4 το απόγευμα. Αύριο.

Πάμε, πιστεύω να είστε έτοιμοι για το στοιχηματάκι της ημέρας. Προτάσεις εκπομπής. Με δύο ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές μέσω επιθετικά, με την Betis και την Sociedad, αρχίζω σήμερα από την Ισπανία. Προτείνω γκολ. Ασχολούμενος με Championship Αγγλία εδώ και 3 ολόκληρα χρόνια. Προτείνω 2 σημεία για τον αγώνα Blackburn Middlesbrough, 2 και γκολ. Μένω Αγγλία, βλέπω ένα πάρα πολύ καλό έτσι γκολ επίσης. Brentford Tottenham, δύο ομάδες που δημιουργούν φάσεις. Μια Tottenham που δέχεται και εύκολα γκολ. Brentford Tottenham, γκολ. Θα παρακολουθήσω τόσο τη Manchester United, την ομάδα μου στην Αγγλία, όσο και την Athletic Bilbao, την ομάδα μου στην Ισπανία, να δω πώς θα ξεκινήσουν. Για να έχω ένα συγκεντρωτικό ποσοστό σκέψης, ώστε μετά από 2 αγωνιστικές τα πράγματα έτσι να ξελαμπικάρουν. Επίσης, επειδή ασχολήθηκα πολύ Αγγλία χθες, έτσι βλέπω ένα πολύ καλό γκολ επίσης στον αυριανό αγώνα Newcastle-Liverpool. Newcastle-Liverpool αύριο, γκολ. Θα το συμπληρώσω στην τετράδα. Θα το παίξω με ένα λάθος. Θα περιμένω να δω τι θα κάνω αύριο. Να σας πω ότι αρκετά Αγγλία θα, και τη μεγάλη κατηγορία θα ακολουθήσουμε φέτος. Και μην ξεχνάτε το over πολύ όπου παίζει η Ολλανδική Eindhoven. Όταν παίζει όπου παίζει. Over πολύ. Αυτά λοιπόν με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας και στο τέλος της εκπομπής ενδεχομένως θα τα ξαναπούμε, δηλαδή να ξαναπώ ακόμη μία φορά το τι προτείνω, γιατί είμαι σίγουρος ότι τα ερωτήματα σχετικά με το θέμα αυτό θα είναι πολλά. Η περιπέτεια του Μετρόπολης 95,5 συνεχίζεται. Πλήρης ειδησιογραφία. Αθλητικά, πολιτικά, εθνικά, παγκόσμια γεγονότα σε εποχές που αλλάζουν σύνορα, ιδεολογίες. Μέσα από μίζες, συμφέροντα, κομματικές μεταγραφές και ιδεολογικές πλεκτάνες. Με το ΜΚΑ όμικρον σε πολλές των περιπτώσεων να μεταφράζεται ως μάσα κονόμα ομερετά. ΜΚΑ όμικρον, φαντς και λοιπά που κάνουν παιχνίδι. Και η αλήθεια παρεμβάλλεται πολλές φορές ως θεωρία συνωμοσίας.

Ότι κάτι λείπει. Καλά, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι δεν είναι? Ότι κάτι φταίει, εντάξει, και αυτό είναι σίγουρο. Και τις περισσότερες φορές μπορεί εμείς να κατηγοράμε, παιδιά, τους πολιτικούς, αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Ποιος ψηφίζει? Ο λαός δεν ψηφίζει. Ο λαός βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο της δικής του αξιοπρέπειας, για να βρίσκεται και στο κέντρο των αποφάσεων. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Σας έλεγα λοιπόν, και έτσι και ονόμασα την δίκαια μετάβαση εν πολλής, όχι νομίζω εν ολίγης, ως απάτη, απάτη δίκαιας μετάβασης. Η σκληρή πραγματικότητα της πράσινης ανάπτυξης επιδεικνύει το σκοπό της, το κέρδος και τίποτε περισσότερο, όχι το κέρδος για το λαό. Δεν θα πληρώναμε τόσο ακριβά αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας λόγω ενέργειας γκρεμίζεται, καταστρέφεται. Οι βιώσιμες θέσεις εργασίας απλά φέρνουν νέους ανέργους. Ένας ολόκληρος κοινωνικός τομέας αδικείται λόγω κακών σχεδιασμών. Μια ολόκληρη ελληνική περιοχή, η Δυτική Μακεδονία, πονάει, και μαζί της όλη η Ελλάδα. Κι άλλες περιοχές πονάνε, Αλιβέρη, Μεγαλόπολη. Αυξημένη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα τεράστια οικονομική επιβάρυνση και για την τσέπη μας, αφού η χώρα, πέραν των υπερκερδών των παρόχων, εξαρτάται και από τις διεθνείς διακυμάνσεις τιμών. Ένα ενεργειακό σύστημα που δεν διέθεσε έγκαιρα δίκτυα αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να χάνουν την παόρη, να πουλάμε φτηνά το μεσημέρι και να αγοράζουμε πανάκριβα το βράδυ, το αντίθετο, ανάλογα την περιοχή και τις καιρικές εξελίξεις. Ιδιαίτερα αγοράζουμε την ημέρα, έτσι. Η λύση ασφαλείας, ο λιγνίτης, σε καιρικά φαινόμενα όπως λειψιδρία περιορίστηκε πρόωρα. Γιατί άραγε? Ποιοι κρύβονται από πίσω? 3,2, δεν ξέρω εάν μπορείτε έτσι αυτόν τον αριθμό, αυτόν τον αριθμό που σας λέω, να τον κατανοήσετε, κυρίες και κύριοι. 3,2 δισεκατομμύρια τόνοι λιγνίτη μένουν στο ράφι σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη μόνο. Οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας θα καλυπτόταν για άλλα τουλάχιστον 45 χρόνια. Ελληνική ενεργειακή αυτάρκεια δεν υπάρχει πλέον. Ανατινάχθηκε βράδυ. Καμινάδες και πύργοι, μηχανήματα βαριά, ώστε να μην μείνει τίποτε όρθιο, ώστε να μην μπορέσουμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε τα εργοστάσια του λιγνίτη. Μας μίλησαν ως φιονκάπτες ότι υπήρξε αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής, οκ. Για τους Γερμανούς όμως και άλλες χώρες δεν υπήρξε? Ή τους έγραψαν εκεί που τους έγραψαν? Γιατί για να γράψεις κάποιους που σε αδικούν, πρέπει να έχεις και το κατάλληλο μέρος γραφής. Απόψε παίρνουμε κεφάλια στο χώρο τους. Να μιλήσουμε λίγο και για φυσικό αέριο, να μιλήσουμε για ρύπανση. Είναι αθώο το φυσικό αέριο? Φυσικά όχι. Δεν είναι, αφήστε τι σας λένε, αφήστε τι μας λένε. Κατά την εξόρυξη, την μεταφορά του και τη διανομή του, του φυσικού αερίου, διαρρέει μεθάνιο. Στο δηλαδή αέριο με τεράστια θερμοκηπική, αν λέω σωστά τη λέξη, επίδραση από ότι το διοξείδιο του άνθρακος. Στο πρώτο αίμα τους, τη μάνα τους τρελάναν. Και τελικά, ποια είναι η βιώσιμη λύση? Οι τεράστιες ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά που λιγοστεύουν κατά πολύ τη γεωργική γη? Τους, γιατί τώρα φοβούνται. Να σκεφτούμε λίγο ποιον επηρεάζει αυτή η ενεργειακή μετάβαση. Ποιον? Τον ίδιο τον άνθρωπο. Τις ίδιες τις οικονομίες των χωρών. Επηρεάζει γεωργία και κτηνοτροφία. Προκαλείται πίεση στον πρωτογενέ τομέα.
πρωτογενής τομέας είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει τη ζωή όλων μας. Παραδοσιακοί βοσκότοποι καταστρέφονται. Απειλείται ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο. Μαραζώνουν τοπικές κοινότητες. Μεγάλα έξοδα λειτουργίας για τον αγρότη, λοιπάσματα κλπ. Μειώνουν κατά πολύ το καθαρό εισόδημά του.

0: Προσπαθώ, τι να κάνω.
1: Κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά.
0: Κεφάλαια λοιπόν για γεωργικές και κτηνοτροφικές επενδύσεις. Δύσκολα πλέον οικονομικά μπορούν να στηριχθούν από την πλειοψηφία των αγροτών, όχι μόνο στην Ελλάδα κυρίες και κύριοι, αλλά και σε ολόκληρη δυστυχώς την Ευρώπη. Απασχόληση, εξαγωγές, τροφοδοσία, επάρκεια, τα πάντα απειλούνται. Ώσπου μας είπαν για τη Μέρκοσουρ. Μέρκοσουρ. Είναι κάποιος που δεν έχει καταλάβει τη συμπαιγνία. Θα τρώμε από τη Λατινική Αμερική φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται στην Ευρώπη, στις καλλιέργειες, και όταν έρχεται ο έλεγχος θα γίνεται σε ένα μικρό κομμάτι. Θα τρως φτηνό, θα τα κονομάνε κάποιοι, αλλά δεν θα είναι υγιεινό όπως το τοπικό προϊόν. Και θα σου βάζουν εμπόδια, φίλε αγρότη και κτηνοτρόφε, καλλιεργητή και μελισσοκόμε, για να τα εγκαταλείψεις. Για να ζήσουν οι μεσάζοντες και οι έμποροι της Μέρκοσουρ μαζί με τους συνεργαζόμενους. Όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα για την ανθρωπότητα. Όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα για τον Ευρωπαίο πολίτη. Όλα τα άλλα απλά για μας είναι ψηλά γράμματα. Πρέπει να αντιδράσεις. Πρέπει. Να αντιδράσεις κομματικά. Όχι. Να αντιδράσεις συνδικαλιστικά. Όχι, αυτοί δεν πρόκειται να αντιδράσουν ποτέ. Πρέπει να αντιδράσεις ενωτικά, πέρα από φράξεις και ιδεολογίες, χωρίς κομματικές σημαίες. Να βγεις στον δρόμο με τη σημαία της χώρας σου, Ευρωπαίε, και όχι με την κομματική σου ταυτότητα. Από τα ίδια σίγμα, κάπα, αλφα, τάφ και λοιπά θα τρώμε όλοι.

Εγρήγορση. Εγρήγορση είναι μια λέξη την οποία από εδώ και πέρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Εγρήγορση. Και επειδή έλεγα, καλή μου φίλοι και φίλες, λίγο πριν για το λιγνίτι, έτσι να μην το λησμονήσω αυτό, να το επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Η Γερμανία θα κρατήσει ανοιχτές μονάδες λιγνίτι μέχρι το 2038, ενώ μπορεί να παρατείνει το χρόνο της λειτουργίας της. Η Ιταλία ήδη έδωσε παράταση μέχρι το 2038. Η Πολωνία καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς μαζί με τη Γερμανία. Σαν φίλοι ήρθανε. Σερβία, Κροατία, Σκόπια, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, στο ίδιο έργο θεατές. Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία επίσης. Είπα Κίνα, Ινδία, Αυστραλία, λιγνίτης. Εμείς όμως, των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, εμείς θα σώσουμε τον πλανήτη. Ασχολούμαστε βέβαια με άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ασχολούμαστε με άλλα πράγματα στην ειδησιογραφία. Παραδείγματος χάρη διάβαζα για το νερό που δεν μας δίνουν οι Βούλγαροι. Σημαντικό και αυτό. Επίσης, τέλος στην αποστολή όπλων από τη Βουλγαρία προς την Ουκρανία από τον νέο πρόεδρο της χώρας Ράντεφ, έγραφε μία άλλη είδηση. Αυτό θα γίνει από την Ελλάδα. Αλλά πέραν όλων αυτών, πέραν των εθνικών θεμάτων, πέραν όλων των άλλων, είναι η υγεία μας, είναι η ζωή μας, είναι τα δάση μας, είναι η ασφάλειά μας. Κάνω πολλές φορές θέμα στην εκπομπή για τις ανεμογεννήτριες και βέβαια θα κάνω. Περίπου το 1/3 των εγκατεστημένων, αδειοδοτημένων ανεμογεννητριών στην Ελλάδα βρίσκεται εντός δικτύου Natura. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι τοποθετημένες ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura. Οι μεγαλύτερες δε πυκνότητες εντός ή πλησίων προστατευομένων περιοχών βρίσκονται στη Νότια Εύβοια, στη Θράκη, στη Βιωτία και σε νησιά. Ενώ συζητήθηκε, οι συζητήσεις πάψαν κακώς, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αντιδρούν. Οι τοπικοί άρχοντες θέλουν να βάλουν μέχρι ανεμογεννήτριες μέσα στη λίμνη Πολυφίτου. Επίσης, περιοχές Natura, Άνδρος, Κρήτη, Λίμνος, Κύρος, Μικρές Κυκλάδες, Δονούσα, γεμάτες ανεμογεννήτριες. Ξένες εταιρείες από το 2022-2023 έχουν συμμαχήσει με εγχώριους ενεργειακούς ομίλους. Να σας πω για θάλασσες γενικότερα, να φύγω από τις λίμνες. Μέχρι το 2030 στις ελληνικές θάλασσες θα εγκατασταθούν, όπως τουλάχιστον είχε δημοσιευθεί, δεν το πήραν πίσω, το αφαιρούν από την ειδησιογραφία, 10 έως 12 αιωλικά πάρκα στις θάλασσές μας.

Για μια ώρα και 10 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί. Μια και λείπει σε άδεια ο κύριος Παπαζαφυρίου, ο Κώστας. Και είναι εδώ πολλά τα μηνύματά σας, τα οποία έχουν έρθει στην εκπομπή. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Συνεχίζουν τα μηνύματα. Ιωάννης Αποστολίδης, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, Καλή Παναγιά, υποψήφιος πολιτευόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Τζον Κρικ, εγκόν του Κοντζά Αναστάς. Ο σκλάβος που δεν κάνει επανάσταση δεν έχει τύχη, μα και είναι άξιος της μοίρας του, ελευθερία στις πατρίδες μας. Ναι, η Ελλάδα, επανάσταση, ελευθερία, έρωτας, να ανεβεί ο πληθυσμός της Ελλάδας μας. Έψιλον, έψιλον, έψιλον. Γιάννη, τώρα έτσι να λέμε την αλήθεια, έτσι. Με τον έρωτα δεν ανεβαίνει ο πληθυσμός. Με το σεξ ανεβαίνει, έτσι. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δακτυλάκι μας. Τώρα, Βαλεντίνε Τσέλιο, αυτό που μου δείχνεις, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το μεταφέρω την εικόνα. Καλημέρα, φίλε μου. Να διαβάσω όμως αυτό το άλλο που μου στείλε ο φίλος μου Βαλεντίνος από την Άουσα. Να περιμένουμε πώς και πώς να μοιράσει το Θανό στη ΔΕΘ ο Άριστος. Αν δεν σηκωθούμε από τη βάνια, καναπέδες, καρέκλες, beach bar. Beach bar, άσε κανένα μήνα ακόμα. Και τώρα θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δώσε κανένα στοιχηματάκι να πάμε, λέει, και έδωσα. Τ' άκουσες, είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμα. Θα το πω και, θα το πω και αργότερα. Ο Μαύρος, ο Μιχαήλ, Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, είναι αυτό εδώ πέρα τώρα. Τι είναι αυτό, αυτό που είσαι τώρα, δώρε. Γράψε που είσαι. Πώς ήρθε έτσι, είναι και λίγο θολούρα στο βάθος η εικόνα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Η ωραία εικόνα. Καλημέρα, αγαπητέ Απόστολε, και καλό Σαββατοκύριακο από τον φίλο μου, τον πολύ καλό τον πατριώτη, τον Εμμανουήλ, τον Βυσνίκη, με τους τόσους αγώνες για αυτό το θέμα, για το σκοπιανό θέμα. Είναι σκοπιανό το θέμα. Σκοπιανό είναι το θέμα, διάτσι. Να θυμάστε, είναι σκοπιανό. Δεν είναι δικό μας το θέμα. Το θέμα είναι σκοπιανό, όπως και να έχει το ζήτημα. Σκοπιανό είναι το θέμα, θα το λέω και θα το φωνάζω συνέχεια. Το θέμα είναι σκοπιανό, δικό τους πρόβλημα είναι.

0: Ο φίλος μας ο Νίκος από τα Γενιτσά στέλνει την αγωνιστική του καλημέρα, όπως και ο φίλος μας ο Ζήσης από την Κοζάνη. Τα μηνύματά σας κουρσάρος Μακ, έτσι, στο Messenger, να τα βλέπω, να τα διαβάζω.
1: Είναι η γνωστός ή το παιδί σου μήπως?
0: Καλημέρα, κουρσάρε. Αυτά όλα μου αρέσει που τα λες, αλλά θα σε υπενθυμίσω για το Λιγνίτη. Αναφέρθηκε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πριν από χρόνια. Έχεις απόλυτο δίκιο, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Επίσης, για το θέμα Μέρκουσορ, για το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, επίσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο πρόεδρος του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος, που ήταν εκτός από ό,τι ξέρω Ελλάδος, όταν έρθει θα μας μιλήσει ο Βάκης Τσοπανίδης, είχε μιλήσει εδώ στην εκπομπή. Και μετά τον φώναξαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ποιος είναι αυτός που σου...
0: Εμείς όμως εδώ, καλή μου φίλη, έχουμε προεκλογική περίοδο τελικά. Έχουμε προεκλογική περίοδο, έχουμε, έτσι. Δημοσκοπήσεις που λίγοι τις πιστεύουν. Η δεξαμενή της απάτης θα είναι μικρότερου βάρος. Έντονη ρευστότητα ψήφου παρατηρείται. Στο επίκεντρο οι ψηφοφόροι που απήχαν, στο επίκεντρο είναι αυτοί οι οποίοι απήχαν και θα πάνε τώρα να ψηφίσουνε. Αυτοί που είχαν πάρει αποστάσεις στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες, μάλλον πλέον το σκέπτονται ο λίγο τι διαφορετικότερα. Και ακόμη πιο διαφορετικά από το να πάνε να ψηφίσουν, από ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Οπότε υπάρχει μία αβεβαιότητα στην εκλογική συμπεριφορά. Η λεγόμενη βάση των κομμάτων εξουσίας, πέραν της μίκρυνσης, δημιουργεί και ραγάδες. Υπάρχει και μία διαφορετικότητα αυτή των πολιτικών αρχηγών μεταξύ δίκτυ δημοφιλίας και δίκτυ καταλληλότητας, ακόμα και αρχηγίας. Επικοινωνιακή δράση υπάρχει, ακόμη και σε πρόσωπα που αποφεύγει να προβάλλει τηλεοπτική εικόνα. Τα social media, έτσι τα λένε γενικότερα.

Ναι, καλά μου το θυμίζεις, φίλε Γιώργο, από τη Στουτγκάρδη, γιατί είχα πει σε προηγούμενη εκπομπή θα μιλήσω για αυτό το άγαλμα της Παναγίας που δημιουργήθηκε, που έγινε στην Πολωνία. Αυτό το μεγαλύτερο άγαλμα, παιδιά, στον κόσμο. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Ένα άγαλμα το οποίο, προσέξτε, έχει ύψος μεγαλύτερο από το ύψος του Ιησού στο Ρίο Τζανέιρο. Καθίστε λίγο να βρω, όμως, κάπου έχω εδώ τις σημειώσεις μου. Το ύψος, να σας το πω σε λίγο.

0: Τελικά μπορούσα να το βρω εύκολα στο διαδίκτυο, αλλά δεν ήθελα να αλλάξω οθόνες και στους δύο υπολογιστές που έχω εδώ πέρα. Έτσι, αλλά το βρήκα εδώ στις σημειώσεις μου. Λοιπόν, εγκαινιάστηκε το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στον κόσμο, στην Πολωνία, ύψος 55,6 μέτρα. Μεταξύ των παραβρισκομένων και ο Λεχ Βαλέσα κλπ. Το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο Ντιτζανέιρο είναι 38 μέτρα, της Παναγίας στην Πολωνία 55,6. Εμείς θέλαμε να κάνουμε εκεί στην πλαγιά ένα τεράστιο κομμάτι, έτσι να το βλέπει όλος ο κόσμος την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά δεν τα καταφέραμε, διότι εκεί είναι Πολωνία και εδώ είναι Ελλάδα. Σε ένα λεπτό θα περάσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας, θα περάσουμε στην κυρία Μπίκου, η οποία θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τα γεγονότα βέβαια είναι πάρα πολλά. Εμείς περνάμε συνήθως και λέμε τις κυριότερες ειδήσεις της ειδησιογραφίας σε τακτά χρονικά διαστήματα, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να είναι όλοι οι ακροατές και εμείς φυσικά, έτσι, και εμείς στην επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν σε λίγο με την Μαρίνα Μπίκου να ακούσουμε ειδησιογραφία της ημέρας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, με τον υδράρκυρο να φτάνει σήμερα Σάββατο τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, καθώς και την Κυριακή προβλέπονται θερμοκρασίες 39 και τοπικά 40 βαθμών Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ μικρή υποχώρηση των μέγιστων τιμών αναμένεται από τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κλιματιζόμενους χώρους για την προστασία των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο θέτει στη διάθεση του κοινού ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τα εγκαίνια και την παράδοση του νέου κλάδου να έχουν προγραμματιστεί για την 5η 27 Αυγούστου. Η επέκταση προσθέτει 5 νέους σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής στο δίκτυο, συνδέοντας απευθείας την Καλαμαριά με το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο μέτρων και ελαφρύνσεων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Συμπληρωματική πληρωμή 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου για οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν έπειτα από διπλήρωσική επίθεση με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβι Ριχ της Ουκρανίας. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εν όψη της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων τη Δευτέρα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν και χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, όπως η Κίνα. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Isomat Neopor που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις.

0: Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μετρόπολης, τελερώνε.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: I eat antipasta twice just because she is so nice, Angelina.

Όλα, όλα τα πάντα πηγαίνουν ρολόι, όπως έχετε καταλάβει. Ασχέτως αν δεν λειτουργούν όλα τα ρολόγια, λειτουργούν τα πιο ακριβά δηλαδή. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τώρα βρισκόμαστε στην ανίχνευση του ψηλού. Για όλα ευθύνεται το Διευθυντήριο των Βρυξελών, δεν νομίζω. Απλώς εμείς ως πολίτες δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ευθυνόμαστε, διότι η σιωπή των αμνών ανοίγει την όρεξη των λύκων. Εκείνο το καιό που μας βγάλει σε πολλές των περιπτώσεων συνεχίζεται. Όλα μετρημένα, όλα σχεδιασμένα, μπαζώματα. Και δεν ξέρω αν πραγματικά καταλαβαίνουν κάποιοι ότι η ταπείνωση της αξιοπρέπειας του λαού, επαναλαμβάνω, η ταπείνωση της αξιοπρέπειας του λαού, αν έχει κάποια αξία. Λοιπόν, βρήκα ένα άρθρο 79, νόμος λέει 4555 Παύλα 2018. Όταν κάποιος λαθρομετανάστης γίνει μετανάστης, έτσι δεν είναι, μπορεί να συμμετάσχει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Σε λίγο θα έχουμε και εμείς ενδεχομένως δημάρχους σε μεγάλες των πόλεων, με αυτό που συμβαίνει στο Λονδίνο και σε κάποιες χώρες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και σε κάποιες αγγλέζικες πόλεις. Βέβαια αυτά για τους βολεμένους είναι ψηλά γράμματα, χωρίς να σκέπτονται το μέλλον των παιδιών τους. Άκουγα λίγο νωρίτερα για τις θερμοκρασίες, έτσι, για τις θερμοκρασίες γενικά δηλαδή. Η ζέστη, θα ερχόταν εκείνος ο θόλος, σταμάτησε στην Ιταλία, δεν ήρθε κατά δω. Την προηγούμενη εβδομάδα, αμάν, θα βγαίναμε από τα ρούχα μας, η μεγαλύτερη θερμοκρασία ήταν 40 βαθμούς ένα μεσημέρι, 39, πώς ήταν Δυτική Ελλάδα. Και έψαξα κι εγώ, κάθισα και βρήκα τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλάδα. Τις υψηλότερες τότε. Που δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, καλά εμβόλια mRNA δεν υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε, πώς θα το πω, αυτή η κλιματική αλλαγή έτσι όπως μας την μεταφέρουν. Γιατί όλες τις εποχές, όλα τα χρόνια υπάρχει κλιματική αλλαγή και τώρα ναι, βέβαια τα πράγματα είναι χειρότερα λόγω, λόγω των ίδιων των κυβερνήσεων και της ανθρώπινης δραστηριότητας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, 1958, Τρίκαλα, 23 Αυγούστου, θερμοκρασία 47,2 βαθμούς Κελσίου, ενώ το 1977 στην Ελευσίνα, με συγχωρείτε, και το Τατόι, 10 Ιουλίου, 48 βαθμοί Κελσίου. 1973 Νέα Αγχίαλος, στη Θεσσαλία, 46,2 βαθμοί Κελσίου. 1924 Σπάρτη, 24 Αυγούστου, 46 βαθμοί Κελσίου. Τότε όμως δεν μιλούσε κανείς για κλιματική αλλαγή. 1979 Λαμία, Ιούλιος, 46,5 βαθμοί Κελσίου. 1979 Σούδα, Χανιά, 19 Οκτωβρίου, 40 βαθμοί Κελσίου. Μπαμ. Έτσι για την ιστορία να αναφέρω, υπομονή θα κάνουμε και για αυτή τη ζέστη, η οποία δεν θα είναι και τόσο μεγάλη.

0: Είναι από την ιστορία λοιπόν για τη γνώση, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να αναφέρω ότι στο ηλιακό μας σύστημα το πιο θερμό αστέρι είναι η Αφροδίτη, λόγω ενός ακραίου φαινομένου του θερμοκηπίου. Και αν τρυπήσουμε τη γη και φτάσουμε στον πυρήνα της, εκεί η θερμοκρασία είναι 5.000 βαθμοί Κελσίου. Και δεν την έχει επισκεφθεί ακόμα ο κύριος Πρωθυπουργός. Να δεις που την Πέμπτη που μας έρχεται θα αλλάξει ο καιρός, δεν ξέρω, γενικά θα αλλάξουν τα πράγματα από τα καιρικά φαινόμενα.
1: Για συντροφιά μια συννεφιά.
0: Εντάξει ρε παιδιά, δεν ξέρω τώρα, αλλά το έχω πει και άλλη φορά, δεν ξέρω. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο τώρα ειλικρινά, αλλά έχω την εντύπωση ότι από όπου περνάει καταραίουν τα παγκόσμια σταθερά, ρε παιδί. Βέβαια τώρα θα με πείτε τι κάθομαι και σας λέω, άλλο είναι το ερώτημα. Υπήρχε παλιά κλιματική αλλαγή, βεβαιότατα. Υπήρχαν παλιά Μητσοτάκηδες και συγκινήσεις τους, υπήρχαν. Απλά σήμερα ο ανθρώπινος παράγοντας την επιταχύνει. Και με τα καινούργια καπάκια ανοίγματος από τα μπουκάλια και την πράσινη φορολογία δεν πρόκειται να δούμε κάτι ιδιαίτερο προς το καλύτερο. Μην πέφτουμε στη λούμπα. Καλή ανακύκλωση, αλλά σε ένα ορισμένο σημείο. Δεν είμαι θα και χάπατα. Η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν θα πουλάνε εξάδες μπουκάλια λόγω κλιματικής αλλαγής. Πάτε καλά. Πάτε καλά, δεν θα πουλάνε εξάδα μπουκάλια, έτσι, ενδεχομένως και αυτά τα 24, πόσο είναι τα μικρά τα μπουκαλάκια των 330 ml, ξέρετε γιατί? Γιατί το ένα είναι ακριβότερο από τα 6. Γιατί θα βγάζουν 3-4 φορές τα χρήματά τους περισσότερο. Γιατί θα βγάζουν περισσότερο τα σούπερ μάρκετ, οι μεσάζοντες, οι διανομής. Όχι, αλληλέγγυοι δεν θα βγάζουν, όχι αλληλέγγυοι.

Επειδή μιλάω για τσαπάτες, ναι, να μην το ξεχάσω αυτό. Και καλά κάνει και με το υπενθυμίζει ο φίλος μου ο Στράτος, που μάλλον μ' άκουγε από την Κοζάνη προχθές το βράδυ. Για αυτή την απάτη των κλήσεων. Έτσι δεν είναι απάτη κλήσεων, είναι απάτη αναπάντητων κλήσεων. Και θα σας πω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Σου κάνουν κλήση με ένα κλικ, ανάλογα τι ήχο έχει ο καθένας. Τώρα ας πούμε οι συναγερμοί χτυπάνε και σε παίρνουν τα αυτιά. Παλιά είχαμε έναν ωραίο συναγερμό, ένα τραγούδι, δεν το θυμάμαι ποιο ήταν εκείνο το τραγούδι που ήταν ο πρώτος συναγερμός. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Έτσι, βλέπεις έναν κτύπο, ξαναβλέπεις έναν κτύπο στο τηλέφωνο, δεν προκαλείται η περιέργειά σου, προκαλείται. Εάν λοιπόν εσύ επιστρέψεις την κλήση από περιέργεια, ή αν απαντήσεις εκείνη την ώρα, δεν το σηκώσεις ακριβώς στιγμία, η γραμμή συνδέεται με διάφορες υπηρεσίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ειδικής υψηλής χρέωσης. Τι σημαίνει αυτό? Θα σου έρθει στο τέλος ένας λογαριασμός το τέλος του μήνα. Θα εμφανιστεί υπέρογκος. Και αυτά τα ποσά τα λαμβάνει ο απατεώνας, έτσι. Γιατί εξηγούσα προχθές τι θα πει και λαμόγιο. Έκανα για να καταλαβαίνουμε, για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας. Και να σας πω λίγο και σε ποιους αριθμούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι, μεταξύ των άλλων, ακούστε λίγο, μεταξύ των άλλων, πέρα από το 355 της Αλβανίας που είναι δίπλα μας, 225 ακτή ελεφαντοστού, 235 τσάντ, 233 γκάνα, 234 Νιγηρία. Ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Τα λαμόγια μεταφέρθηκαν και σε άλλες χώρες. Υπομονή, να λεμονιά. Μην απαντάτε λοιπόν. Μην ξανακαλείτε σε αγνώστους αριθμούς, ακόμη και εγχώριους. Έτσι. Όσοι έχουμε πακιστανικά τηλέφωνα, εντάξει, μπορούμε να απαντήσουμε, να κάνουμε και πλάκα. Οι άλλοι που δεν έχετε, έχετε ευρωπαϊκά, ιαπωνέζικα κλπ, μην απαντάτε. Υπάρχει σοβαρή απειλή οικονομικής απάτης. Κάποιοι χτυπάνε τα κουδούνια, λένε είμαστε από το ΔΔΕ. Όχι ρε φίλε, να κλείσεις ραντεβού, να μου στείλεις μήνυμα, να πάρω τηλέφωνο να έρθεις από το ΔΔΕ και να σε ανοίξω την πόρτα. Αλλιώς δεν σε ανοίγω. Το έκανα εγώ αυτό τις προάλλες. Τους λέω, έχετε καν χαρτί? Γιατί να σας πιστέψω? Ποιοι είστε? Έχετε κάποια ταυτότητα? Τι θα πει χτυπάμε τα κουδούνια για να μπούμε μέσα? Τεχνική, το παίζουν τεχνικοί, το παίζουν αστυνομικοί. Έτσι. Να τους στείλετε από εκεί που ήρθανε. Και μην αποκαλύπτετε ποτέ οικονομικά στοιχεία, προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις. Άλλοι σας ζητάνε τις κάρτες. Κάτι έπαθε το παιδί σας, κάτι έπαθε η γιαγιά σας, κάτι έπαθε η μάνα σας, κάτι έπαθε η γυναίκα σας μαζί με τη φιλενάδα σας που πήγαν στον κόσμο να πιούνε καφέ μαζί. Τι δεν έχετε καταλάβει? Σας δουλεύουν. Αυτό το είπα για κάποιους οι οποίοι θα πρέπει να μην τσιμπάνε, έτσι.

μοναδικό τραγούδι. Ήσουν ωραία, έτσι. Τώρα ακούτε εσείς οι πολλοί, έτσι, οι ήρωες της ζωής, οι παντρεμένοι, και φαντάζομαι τώρα τι ήσουν ωραία. Είσαι και είσαι. Αυτό δεν σκεφτήκατε? Λάτε τώρα μεταξύ μας.

0: Και επειδή μιλάμε για τηλεφωνία, έτσι, τέλη 2025, θα βρω και τις σημερινές, πάνω κάτω εκεί είμαστε, τιμές ίντερνετ, προσέξτε λίγο, είμαστε η 18η χώρα σε θέση με το πιο ακριβό ίντερνετ στον κόσμο, έτσι, και πέφτει το ίντερνετ. Και όσο για την τηλεφωνία, αφήστε για την τηλεφωνία. Μιλάνε σε ρεπορτάζ στην τηλεόραση και λόγω του ίντερνετ πέφτει η εικόνα, δεν ακούγεται ο ήχος του ρεπόρτερ και πάει λέγοντας. Και δεν διαμαρτύρονται τα ίδια τα κανάλια. Ίσως κάποιοι δεν διαμαρτύρονται γιατί έχουν μετοχές στις εταιρείες. Οι άλλοι τι κάνουν.
1: Όταν γελούσες, μοσχοβολούσες, σαν πασχαλιά.
0: Και άμα ξεφύγω από τη Γερμανία, σε δολάρια έχω βρει τις τιμές, έτσι, δεν το έκανα μετατροπή, που είναι, έτσι, η τιμή 1,04 δολάρια, η τιμή σε μονάδες, Αυστρία, Βέλγιο, Αγγλία 0,36, Ελλάδα 0,34. Δανία με τετραπλάσιους μισθούς 0,30, Ολλανδία με πενταπλάσιους 0,22, Ελλάδα 0,34, έτσι. Νορβηγία 0,21, Φιλανδία 0,20, Τσεχία 0,18, Πορτογαλία 0,10, Ελλάδα 0,34, και δεν πιάνουμε και καλά. Κροατία και Βουλγαρία 0,08, Γαλλία 0,06, Πολωνία 0,03, Ρουμανία 0,01, μου φαίνεται ακρίβη εκεί.
1: Ήσουν ωραία όταν γεννούσες.
0: Ημερομηνία, προσέξτε, 15 Ιανουαρίου του 2026. Στον πάτο της Ευρώπης, στις ταχύτητες σταθερού ευρωζωνικού ίντερνετ βρίσκεται η Ελλάδα. Κάτω από την Ελλάδα είναι μόνο το Κόσοβο, τα Σκόπια και η Βοσνία.
1: Στην καρδιά.
0: Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι γεωγραφικό, αλλά είναι πολιτικό, είναι ρυθμιστικό, είναι επενδυτικό.
1: Μοσχοβολούσες σαν πασχαλιά.
0: Και παρά τις διακηρύξεις, αλλά και τις κάποιες προσπάθειες, θα πρέπει να πω τώρα τελευταία, των εταιριών, γιατί ας πούμε εγώ πιάνω καλύτερα ίντερνετ από ό,τι έπιανα παλιότερα, για να είμαι ειλικρινής, πέφτει κατά διαστήματα, δεν πιάνω κατά διαστήματα καλά, αλλά πιάνω καλύτερα, έτσι, για να λέμε και την αλήθεια. Παρά όμως τις διακηρύξεις, η εμπειρία των Ελλήνων παραμένει κατώτερη των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Συνεργάτης εδώ της εκπομπής, σας το έχει πει, μου φαίνεται και ο ίδιος, να μην πω το όνομά του, όχι από αυτούς που είχαμε σήμερα, έτσι, είπε ότι βγαίνει στο μπαλκόνι για να μου μιλήσει στο πανόραμα. Δεν πιάνει τηλέφωνο. Βγαίνει στο μπαλκόνι για να μου μιλήσει στο πανόραμα. Το ίδιο συμβαίνει και σε ορισμένες περιοχές στο κέντρο της Νέας Κρίνης. 500 μέτρα από το μετρό, έτσι. Ίσως διότι τόσα χρόνια δεν υπήρξε ουσιαστικός ανταγωνισμός και η συζήτηση εξαντλείται σε διακηρύξεις και ίνες που τι στα κομμάτια τις βάλανε, αφού μεγάλες διαφορές δεν είδαμε. Τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια της χώρας φωνάζουν για το πρόβλημα εδώ και 5 χρόνια.
1: Σαν
0: η αντιστοιχία των ταχυτήτων του ίντερνετ στην Ελλάδα, που είναι από 86 μέχρι 100 MB, έτσι, δεν υπάρχει. Σκεφτείτε, Βουλγαρία 298,2 MB, Δανία 219,13, Ελλάδα 86 με 100, Ισπανία 223, στην Ελβετία ξεπερνούν τα 200 MB. Τι θα γίνει επιτέλους? Και πληρώνουμε, δεν είναι κάτι δωρεάν, πληρώνουμε από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης, όπως συμβαίνει με τα διόδια. Όπως συμβαίνει με τα διόδια. Πληρώνεις Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στο κομμάτι από τη Βέρεια μέχρι τα Γιάννηνα. Πηγαίνεις με 40, 50, 60 χιλιόμετρα, ένα φορτηγό μπροστά. Περνάς τα διόδια του Πολυμήλου, καθώς έρχεσαι από Κοζάνη για Βέρεια. Και μόλις περάσεις τα διόδια, αφού κάνεις αμάν να τα περάσεις με ουρές εκατοντάδων μέτρων, μετά μπαίνεις στους δρόμους με μια λωρίδα κυκλοφορίας. Εντάξει, το βρίσκεται λογικό αυτό το πράγμα? Είμαστε μια ευνοούμενη χώρα, πολιτισμένη? Κάνουν κουμάντο οι κυβερνήσεις ή οι χορηγοί εργολάβοι? Πείτε το να το ξέρουμε, αν έχουμε πλέον μια εργολαβική δημοκρατία.

0: Ο φίλος μου ο Νίκος Αποστόλη δεν κάνει εκπομπή, ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου. Δεν μου λες τι ήπιες το βράδυ, ρε, τι ήπιες το βράδυ. Άμα, κοίταξε, άμα η γράπα έτσι σε πειράζει, να πίνεις με γλυκάνισο. Τρεις φορές το είπαμε, τέσσερις, πέντε, ο κύριος Παπαζαφυρίου, ο Κώστας δεν είναι μαζί μας διότι είναι εναδία. Δεν το καταλαβαίνεις εναδία. Έχει άδεια. Ξεκουραστεί ο άνθρωπος.
1: Χίλιες φορές με πλανέψε.
0: Η φίλη μου η Θεοδώρα, καλημέρα Απόστολε, όμορφο Σάββατο σε όλους, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Τάσο Σεκιούρ, καλημέρα, να τραγουδά συχνότερα, έχεις φωνή μοναδική. Α, Τάσο, μη με δουλεύεις τώρα. Μη με δουλεύεις, έτσι, εντάξει, το ξέρω. Εδώ οι μισοί όταν με ακούνε να τραγουδάω λένε, Μακριανίδη, μίλα όσο θες, μην τραγουδάς όμως, έτσι, άστο. Ο Μάκης ο Κούρτογλου, τη ζεστή καλημέρα μου, δεν σε περίμενα τέτοια ώρα. Σηκώθηκα να ετοιμαστώ για τη λαϊκή και είπα να ανοίξω το ραδιόφωνο και σε πέτυχα. Ωραία, έκπληξη, καλό υπόλοιπο εκπομπής, φίλε, να σε καλά, καλέ μου φίλε.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει για πολλά πράγματα. Αυτά είναι οι δήμαρχοι και οι τοπικοί παράγοντες της πόλης. Όσο για τον καιρό, μαύρος θα είναι ο χειμώνας. Όταν πονάει η μέση μου, χαλάει ο καιρός. Έχω καταντήσει έμι. Τώρα πάνω σε αυτό το θέμα, καλά τα λες. Έναν τον είπα μισό λεπτό, κατεβαίνω να σε δω. Ο ίδιος Απόστολε εξαφανίστηκε. Α, εννοείς πολιτικό, τι εννοείς? Η φίλη μου η Άννα από την Κοζάνη. Καλημέρα, καλημέρα Ανούλα. Ο Φιλάρετος, Φιλάρετε, κάνουμε καμιά εκπομπή εδώ για οικονομικά θέματα. Κάνα μισά ωράκι. Υπήρχε και συναγερμός που έλεγε «Βοήθεια, βοήθεια, κλέφτες». Ναι ρε εσύ. Υπήρχαν διάφοροι συναγερμοί, τρελοί συναγερμοί. Α, ο φίλος μου ο Σπύρος από τη Βόρεια Ήπειρο στην Πάργα είναι τώρα. Καλημέρα, λέει, από Πάργα ακούμε. Να περνάτε καλά, να περνάτε καλά Σπύργο. Ό,τι καλύτερο, να έρθετε με το καλό, έτσι να βρεθούμε.

Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο Σίδνεϊ, στο καλό μου φίλο τον Νίκο. Χαιρετίσματα Νίκο, στον φίλο μου τον Γιάννη από το Leverkusen και στον Νίκο από τη Φραγκφούρτη. Έτσι παιδιά, όταν θέλετε να μην διαβάζω το επώνυμό σας, να γράφετε όχι μπροστά στο μήνυμα για να διαβάζω μόνο το όνομά σας. Για να δούμε εδώ ο Δημητράκης ποιος είπε όχι. Όχι είπε από τη ΔΕΗ είμαι. Α, μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν θα ανοίγετε πόρτες. Παιδιά, μην ανοίγετε πόρτες. Έτσι, μην ανοίγετε πόρτες. Κανονικά θα πρέπει να σας ενημερώνουν ότι θα έρθουν από τη ΔΕΗ, από τον ΟΤΕ, να σας λύνει τις ημερομηνίες, να ξέρετε, και καλό θα είναι κάποιος όταν χτυπάει το κουδούνι, κάποιος ένικος να κατεβαίνει, έτσι, ιδιοκτήτης του σπιτιού να κατεβαίνει κάτω, να κατεβαίνει για να βλέπει ποιος είναι, να τους βλέπει και στη φάτσα και να τους ζητάει και ταυτότητα. Αν σκιά σου δεν ήμουνα. Τα λαμόγια πολλαπλασιαστήκανε εντελώς, είναι πάρα πολλά πια. Δεν ξέρεις από πού να κρυφθείς. Εξαρτάται. Η φίλη μου η Σοφία από την Καλαμαριά μου γράφει για το κίνδυνο φτώχειας της ελληνικής οικογένειας. Κάποτε έλεγες, λέει, για κίνδυνο φτώχειας. Έχω στοιχεία, θα σου πω. Θα τα πω και τώρα, λίγο μετά, να βρω και τα στοιχεία αυτά, να πω τα τελευταία στοιχεία, να κάνω τις συγκρίσεις. Μετά τις 10:30 όμως, αφού μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Μετά, αν θυμάμαι καλά, Δημοσθένης Βαρδάκης θα είναι εδώ.

0: Έτσι, μια ματιά στην ειδησιογραφία. Ναι, καλά μου λες. Ο Νίκος λέει από την Κοζάνη, μου λέει: Αποστόλη, δεν είπες τελικά πολλά γεωπολιτικά σήμερα. Δεν μάθαμε τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Εντάξει, είπα κάποια πράγματα για να είμαι ειλικρινής στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, στη Ρωσία τα γνωστά. Αυτό, εκρήξεις πάρα πολλές σε Κίεβο, εκρήξεις σε Οδυσσό. Οι Ρώσοι, διάβαζα ξημέρωμα, για 100 λεπτά, περίπου 2 ώρες, έτσι, ένα εργοστάσιο βομβάρδιζαν και χτύπησαν 14 περιοχές στην Ουκρανία. Προχωράει ο Ρώσος, καταστρέφει την Ουκρανική οικονομία, και λέμε καταστρέφεται η Ουκρανική οικονομία, έτσι. Έτσι απλά το λέμε. Μήπως καταστρέφεται και η Ευρωπαϊκή οικονομία, και μαζί με αυτή μήπως καταστρέφεται και η Ελληνική οικονομία. Προσέξτε τώρα, θα σας διαβάσω μία δημοσκόπηση. Θα σας διαβάσω μία δημοσκόπηση, όχι ολόκληρη, θα σας διαβάσω τον τίτλο. Κρυφή δημοσκόπηση. Ωραία, κρυφή. Γιατί να είναι κρυφή δημοσκόπηση? Κρατάω απλώς το site που τη γράφει για να έρθουμε να δούμε τα παραλειπόμενα μετά τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία κατρακυλά, ο Τσίπρας κλειδώνει 20%, άλμα Σαμαρά και εκπλήξεις για Πασόκ και Κασιδιάρη. Δηλαδή θα πέσει η Νέα Δημοκρατία, θα πάρει 20% ο Τσίπρας, θα ανέβει ο Κασιδιάρης, θα κάνει άλμο ο Σαμαράς, θα κάνει και το Πασόκ, να δείτε που στο τέλος θα βγάλουμε 150%. Δεν θα μιλάμε για το 100% αυτό που θα ψηφίσουν, θα μιλάμε για το, έτσι, θα μιλάμε για το 150%. Συνύχτες μας κυμμέρες. Κάποτε λέγαμε να πιστέψουμε τις κρυφές δημοσκοπήσεις, αλλά 20% Τσίπρας, 20% κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον εξ αυτών που θα ψηφίσουν, 20% που ψήφισαν όχι και το έκανε ναι. Για βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει με ποιον θέλουν στην κυβέρνηση αυτοί που κυβερνάνε σήμερα. Παραμασκαλά το κέφι να κρατάς, σας πουργή της του αρκά να μου γελάς. Ο φίλος μου ο Άγγελος από τη Βέρεια, τη δική του καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος είναι εδώ σήμερα μαζί μας, όπως και ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη, με τα δικά τους αγωνιστικά μηνύματα. Βγάλε και άλλα στοιχεία, πες και για το δημογραφικό. Λέμε και για το δημογραφικό στις εκπομπές. Έτσι, για την νεοφτώχεια, για τις τιμές, για τα άλματα στις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Επίσης έχω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Νόντα, καλημέρα Λευτέρη. Ευχαριστώ και για τα καφεδάκια που μου στείλατε, και για τα λουλουδάκια και για τις ωραίες εικόνες. Ευχαριστήσω και το φίλο μου από τη Λίμνο, τον Βασίλη, για όλες αυτές τις εικόνες που με έστειλε, βιντεάκια, υπέροχα. Καλά, και η Λίμνος είναι υπέροχη, το ξέρουμε όλοι μας. Σε ένα λεπτό διαφημιστικά μηνύματα, τα μηνύματα τα οποία έρχονται κανένα δύο τώρα και κάποια που θα έρθουν από εδώ και στο εξής, θα τα διαβάσω λίγο προς το τέλος της εκπομπής, τα μηνύματα στο κουρσάρο ΣΜΑΚ, σε λίγο. Προς το τέλος επαναλαμβάνω της εκπομπής, γιατί τώρα θα πάμε να περάσουμε και σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα περίπου λεπτό. Έτσι, και θα σας παρακαλώ πάρα πολύ, παιδιά, έτσι, όταν στέλνετε ένα μήνυμα και θέλετε να το πω και μετά διαμαρτυρήστε, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω όλες τις λέξεις στο ραδιόφωνο. Ωραία, θα πρέπει να είμαστε λίγο συνεπείς με το γραπτό κείμενο, για να μπορέσω να το βάλω, να το τοποθετήσω στο λόγο μου. Καμιά φορά βλέπετε ότι αλλάζω και κάποιες λέξεις σας, τις μεταφράζω, έτσι, για να μπορώ να πω και ένα μήνυμα που είναι ωραίο, είναι σπουδαίο, είναι καλό, περιέχει είδηση ή προβληματισμό. Γράφτε τις ανάλογες λέξεις, τις ραδιοφωνικές λέξεις, αυτές που μπορώ και εγώ να πω, να υποθούν σε εκπομπές.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης τελερώνε.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Ήμασταν από το πρωί τη 7, θα είμαστε μέχρι και τις 11. Κάτι που θα γίνει και την αυριανή ημέρα. Τώρα που είχα τα διαφημιστικά, έκατσα και διάβασα αρκετά από τα δικά σας μηνύματα με πάρα πολλούς προβληματισμούς, παιδιά. Πολλοί προβληματισμοί, πάρα πολύ. Καλημέρα από τα θερμοπλήξια Τρίκαλα. Είμαι από τους ευνοημένους πολίτες αυτής της χώρας. Διακοπές Πάπαλα, αλήθεια τι χρώμα έχει η θάλασσα. Ο Γιάννης ο Μαγιώρας. Γιάννη, εντάξει, δεν είναι και μακριά η θάλασσα τώρα, έτσι. Τώρα είναι εύκολο με τον Ε65. Άμα δεν πας στο βουνό, άμα δεν πας στη θάλασσα τώρα. Χαράλαμπος σε Παντελάτους από Καβάλα. Απόστολε, υπάρχουν σιρήνες που λένε ότι έχουν συμφωνήσει να μην υπάρχει ΑΟ στα νησιά του Αιγαίου. Απλά δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμη. Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ αυτό. Το έχω διαβάσει και εγώ αυτό, καλέ μου φίλε. Ο φίλος μου ο Σάκης από τη Νέα Καλλικράτεια, την καλημέρα του. Ο φίλος μου Αβραάμ, καλημέρα αγαπητέ Κουρσάρη. Από την αρχή οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας πουλούσαν το 24 ίντερνετ σε 3 πελάτες, δηλαδή ο καθένας είχε ταχύτητες 8 γίγα. Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα, να το κοιτάξω αυτό, να το βάλω στις σημειώσεις μου. Η φίλη μου η Λένα από την Κοζάνη μου έστειλε κάποια θέματα εδώ για τον κίνδυνο της φτώχειας στη Δυτική Μακεδονία, κατά κύριο λόγο. Τώρα μετά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την απολιγνητοποίηση, εδώ θα πρέπει να πω ότι έχουμε πρόβλημα και σίγουρα με την Eurostat, τώρα ήτανε Μάιος, ήταν Ιούνιος που διάβαζα τα στοιχεία ότι 27,5% δηλαδή % του ελληνικού πληθυσμού είναι σε κίνδυνο φτώχειας, ενώ στη Βουλγαρία είναι γύρω στο 29%. Ωραία. Εδώ είναι το 27,5% και στη Ρουμανία 27,4%. Εδώ είναι Βαλκάνια που λένε. Αλλά άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης που δεν ξέρω, λέγαμε ότι θα έχουν πρόβλημα, Πολωνία και Σλοβενία, πολύ λιγότερο, έτσι, πολύ λιγότερο. Και αυτή η χώρα που πάει καλά σε διάφορα μεγέθη, ακόμη και στην ευρωφτώχεια, έτσι, είναι η Τσεχία. Επίσης πάρα πολλά προβλήματα έχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι τα Σκόπια, όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι το Κωσυβοπέδιο, όπως είναι το Μαυροβούνιο. No excuse. Δηλαδή σε χώρες που είναι χαμηλότερα επίπεδα, έτσι, η οικονομική ανάπτυξη. Αυτό μάλλον συμβαίνει και στην Ελλάδα, διότι αν πας και από την άλλη πλευρά, η Λευκορωσία, η Γεωργία, η Βοσνία έχουν τα δικά τους προβλήματα. Νομίζω ότι σε χώρες που δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα, δεν έχουν μεγάλο πρόβλημα στα οικονομικά, η νεοπτώχεια είναι μικρότερη, οι φτωχοί πολύ λιγότεροι και οι ευημερούντες περισσότεροι. Είμαστε και μια γυρασμένη ως χώρα κοινωνία, 25% περίπου του πληθυσμού, έτσι. Η Ελλάδα και το Μονακό. Καλά, στο Μονακό, επειδή μαζεύονται όλοι οι παππούδες που έχουν τα κότερα, έτσι, και είναι γραμμένοι εκεί στα νιολόγια και στα τευτέρια. Γι' αυτό. Οι νέοι απλώς για βόλτα πηγαίνουν εκεί πέρα με τα κότερα των παππούδων τους ή να δουν τη Φόρμουλα 1 μια φορά το χρόνο. Και από ό,τι θυμάμαι καλά, οι πλέον γυρασμένες χώρες, έτσι, είναι Ελλάδα, Μονακό, Πορτογαλία και Ιταλία. Μεσόγειος δηλαδή. Ο φίλος μου ο Σάκης Αποστόλη βάζει και πάρα πολλά τραγούδια. Δεν έβαλε σήμερα ένα αμερικάνικο όμως. Τι εννοείς, Springsteen, αμερικάνικο? Κάτσε να σε βρω ένα αμερικάνικο, σε βάλω αυτό που μου αρέσει. Περίμενε λίγο. Αμερικάνικο. Εδώ είμαστε, να σε βάλω ένα αμερικάνικο. Θυμηθείς τα παλιά να θυμηθείς. Ρίγκο, Σιλβέστερ Σταλόνε και λοιπά ήταν η πέρα. Six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead. For under his heart was an ounce of lead. But a spark still burns, so I used my knife. And late that night, I saved the life of Ringo. Είμαστε το αστεράκι, το επόμενο. Ήδη μπορεί να το έχουν βάλει οι Αμερικάνοι, έτσι, στην σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Α, και αν τα λέμε θα μου πείτε τι γίνεται. Τώρα ψάχνω λίγο, ρε παιδιά. Ξέρετε, είμαστε οι καλοί εταίροι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Ποιοι είναι οι πιο καλοί εταίροι? Κάτσε ψάχνω εγώ να βρω λίγο εδώ τώρα στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα.
Να το πω και αυτό πριν τελειώσω, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, βλέποντας μέσα και στα δικά σας μηνύματα. Έτσι, είμαστε από τους πιο καλούς εταίρους του αμερικανικού παράγοντα. Ή, άμα θέλετε, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Στον κόσμο. Ξέρετε ποιες είναι οι άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα στην Ευρώπη? Είναι η Πολωνία και η Ρουμανία. Sure enough, αυτές δε οι χώρες οι οποίες δείχνουν μία προθυμία να ευθυγραμμιστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ιδιαίτερα με τις επιχειρήσεις είναι η Ισπανία, είναι η Ιταλία, είναι η Γερμανία, με ό,τι συνεπάγονται οι σχέσεις και με τη λαθρομετανάστευση τώρα μεταξύ Τραμπ και Ισπανών. Από τη στιγμή που πέρασε το 24ωρο από τις εκλογές εκείνη τη μέρα, αλλά ένας πόλεμος δεν τελείωνε, ένας άλλος ξεκινούσε και συνεχίζονται και οι δύο. Και ξέρετε ποια είναι εκείνη τη μέρα? Και έχω πει και άλλη φορά, θα το ξαναπώ, το πιστεύω, υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία κατά διαστήματα μεταδίδω στις εκπομπές μου, ότι η γραμμή, τον κόσμο τον έχουν χωρίσει. Η γραμμή έχει χαραχθεί από καιρό. Άμα θέλουν αυτοί να σταματήσουν τους πολέμους, τους σταματάνε. Άμα θέλουν αυτοί οι δυο να καταστρέψουν μια χώρα εντελώς, την καταστρέφουν. Απλώς χαράχθηκε μια γραμμή και μια Τουρκία που το έπαιξε αυτή την εποχή, που δεν είναι εποχή παγκοσμίων πολέμων, έξυπνη, και ότι θέλει και αυτή να γίνει Κίνα, να γίνει Ρωσία, να γίνει Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να γίνει Ινδία, με συγχωρείτε, θα σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, την έχει ήδη φάει. Την έχει φάει και από τον Ιβάν και από τους Ρίγκο. Εδώ είμαστε και θα με θυμηθείτε. Είδες, ήδη οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας άρχισαν να έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ο φίλος μου ο Τάσος θα έχουμε σε λίγους μήνες πρέσπες του Αιγαίου και η καυτή πατάτα πάλι θα κάτσει στα χεράκια του όριμου Αλφα-Λάμδα 6. Αλφα-Λάμδα 6. Παρ' όλα αυτά, Τάσο, έτσι επέτρεψέ μου να σου πω εγώ τη γνώμη μου, ασχέτως με το ποιος θα κυβερνήσει, αν ξαναγίνει δεύτερες εκλογές σε μικρό χρονικό διάστημα, αν ο πολίτης δεν αλλάζει γνώμη. Καταρχάς δεν υπάρχει εκείνος ο φανατισμός ο οποίος υπήρχε παλιότερα, έτσι ακόμη και μεταξύ οικογενειών. Άλλο κόμμα μπορεί να ψηφίζει ο πατέρας, άλλο να ψηφίζουν τα παιδιά, άλλο να ψηφίζει η μαμά και άλλο να ψηφίζουν οι παππούδες. Αυτό πιστεύω το έχουμε καταλάβει πλέον όλοι μας. Γι' αυτό ο χάρτης ο εκλογικός θα αλλάξει κάποια στιγμή, όπως και να έχει το θέμα. Αλλά στις πολιτικές θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Να σας αφιερώσω το τραγούδι. Και να περάσω σε ένα άλλο τραγουδάκι αργότερα για να σας εξηγήσω μέσω των τραγουδιών τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς θα συμβεί. Περιμένετε λίγο.

0: Στο ίδιο έργο θεάτες.
1: Στο ίδιο έργο θεάτες. Χαμένης νύχτας εραστές. Με μια κιθάρα στις Αθήνας στον εξωστή.
0: Το έργο είναι μεταφορικό, οι αποφάσεις παίρνονται από την Αθήνα, έτσι.
1: Χτες της απουσίας φοιτητές με έναν ήχο στην ψυχή να βαγωσωστεί.
0: Να βαγωσωστεί χρειαζόμαστε.
2: Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε κόσμους μυστικούς.
0: Μυστικά μας τη φέρνουνε.
2: Μια πατρίδα ξεχασμένη.
0: Ξεχασμένη είναι η πατρίδα μας και από τους ίδιους τους πολιτικούς μας.

Διότι σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις, με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς και ποιον αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις. Να σας πω τη συνέχεια, να σας βάλω τη συνέχεια, θέλετε, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί θα παραμείνουμε στο ίδιο έργο θεατές, γι' αυτό.

0: Άντε, να είναι καλά ο κύρις μου.
1: Να είναι καλά ο κύρις μου. Τον πόλεμο να παίρνει. Κι ας μπαίνει στο κονάκι.
0: Τα βράδια και με δέρνει.

0: εσμένο.
1: Και εσύ νιώθεις το κεφάλι σου και του το προσφέρεις. Το προσφέρεις στον κολλασμένο. Και ξέρετε γιατί γίνονται όλα ετούτα, καλοί μου φίλοι? Γιατί ποτέ, μα ποτέ, ο Έλληνας δεν έχει βάλει μυαλό. Γιατί πάντοτε λέει ότι δεν έχω παράπονο, μια χαρά είμαι. Να, σήμερα παραδείγματος χάρη πήγαινε σε ένα νοσοκομείο και μίλησε με έναν διασωληνημένο, ο οποίος τον έβγαλαν από την εντατική και τον πήγαν σε ένα κρεβάτι ενός νοσοκομιακού θαλάμου. Και τον ρωτίζει σήμερα τον άρρωστο αυτό άνθρωπο, τι κάνεις, είσαι καλά? Θα σου πει, μια χαρά είμαι σήμερα.

0: Έλληνες και λαό.
1: Δημογραφικό, προπολεμικά, μέσος όρος, Ελλάδα, 2,2 παιδιά ανά οικογένεια. 1960 μέχρι το 65 παιδιά 2. Σήμερα λιγότερο από 1,5 παιδί ανά οικογένεια. Έξοδοι από τη χώρα, μετανάστευση, επιτείνει το ήδη τεράστιο πρόβλημα. Σήμερα το 24% του πληθυσμού είναι πάνω από 65 έτη. Το 24% υπό τις σημερινές συνθήκες θα αυξηθεί χωρίς να υπολογιστεί η μετανάστευση από την Ελλάδα για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Για λιγότερες ώρες εργασίας επίσης. Αλλά φυσικά και πολύ μεγαλύτερους μισθούς. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να περιμένουμε τουριστική ανάπτυξη, που τα αποτελέσματα της τουριστικής ανάπτυξης για φέτος το 2026 δεν είναι έτσι όπως τα περιμέναμε. Εμείς απλά πλέον κινούμαστε μεταξύ αυτοκινήτων υψηλού κυβισμού από Σκοπιανούς, Βούλγαρους κλπ. Και βλέποντας την ελληνική περιουσία να περνά στα χέρια αυτών σύν των Τούρκων, που ενισχύονται από τουρκικές τράπεζες εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα του σήμερα. Με τεράστιες εκτάσεις να αγοράζουν οι Ισραηλινοί, οι Βούλγαροι, οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, όλοι και από άλλες χώρες. Γιατί είναι η Golden Visa. Είναι αυτό το τρελό παιχνίδι που όταν εγώ θέλω να πάω να αγοράσω κάτι, ρε παιδί μου, ένα αυτοκίνητο, μου λέει καλά, εσύ 20.000 το χρόνο δηλώνεις. Πώς πήρες αυτοκίνητο 30.000 ευρώ? Πώς πήρες? Θα μου κάνει έλεγχο. Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει, ρε παιδιά? Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει σε ποια χώρα ζούμε? Αλλά θα έχουμε το μετρό Καλαμαριάς. Πρέπει να κόψουν εκεί τα χόρτα όλα. Θα πάρει καμιά φωτιά το μετρό με αυτή την ξηραίλα που υπάρχει γύρω από το μετρό της Μικρά, έτσι, και δεν θα μπορέσει να έρθει να το εγκαινιάσει ο πρωθυπουργός, ρε παιδί. Υπάρχει καμιά φωτιά εκεί, πάει κάηκε και το μετρό, κάηκαν κι όλα. Να κάνουν δρόμους, να κάνουν πάρκινγκ, να τακτοποιήσουν τα αστικά που είναι δίπλα. Μέσα σε μια εβδομάδα. Μέσα σε μια εβδομάδα. Βάλουν καινούριο φωτισμό μέσα σε μια εβδομάδα. Και αυτό το ότι δεν θα πάει τώρα ο κύριος πρωθυπουργός στην Καλαμαριά γιατί γίνεται λαϊκή, φοβάται να πάει λαϊκή? Φοβάται να πάει λαϊκή? Γιατί με παρεξηγήσατε προχθές που είπα και διάβαζα κάτι ωραία στο Twitter, αλλά δεν απαντάω κιόλας, έτσι? Γιατί τι είπα προχθές? Υπήρχε ένας άλλος πρωθυπουργός που θα πήγαινε να εγκαινιάσει το μετρό και μετά θα έκανε και μια βόλτα στη λαϊκή. Γιατί ήταν μάγκας. Τι δεν έχετε καταλάβει δηλαδή? Είτε τον πηγαίναμε είτε δεν τον πηγαίναμε, μάγκας ήτανε. Δεν θα έτρεχε στις Ερημιές στη Μίκρα να πάει εκεί με βαγόνι του μετρό. Πώς θα το πω αυτό με. Και να ξαναφύγει και να σας πω και κάτι άλλο. Να σας πω και κάτι άλλο. Έχει δηλαδή, ρε παιδί μου, μεγάλη πλάκα το θέμα έτσι πώς το σκέπτονται. Την Πέμπτη έχει στην Καλαμαριά την κεντρική λαϊκή. Έχει και στο Φίνικα. Έχει και στο Φίνικα λαϊκή την Πέμπτη. Και του Φίνικα από το μετρό η λαϊκή είναι δεν είναι 500 μέτρα. Είναι δεν είναι 500 μέτρα. Ας έκανε τα εγκαίνια μια άλλη μέρα επιτέλους, ρε παιδί μου.

Ο φίλος μου ο Στάθης από τη Λάρισα. Καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πόσοι σε ακούνε? Πόσοι με ακούνε, δεν ξέρω. Ακούνε αρκετοί, τι κάνουν έχεις μέσα, όχι πόσοι με ακούνε. Νύχτα σημαίνια. Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Μαύρος, ωραία θέα, από τα Κάστρα. Από τα Κάστρα, θέα, μοναδική, εκπληκτική, μπράβο. Τέριασε όμως λίγο το φακό, γιατί βγαίνει καλά η φωτογραφία στην αρχή και μετά στο βάθος δεν δείχνει λίγο θολή τη θάλασσα. Ο φίλος μου Αβραάμ, έτσι, στο πρώτο μήνυμα έγραψες όχι μπροστά, στο δεύτερο δεν έγραψες, αλλά εγώ δεν θα πω το επώνυμος. Αγαπητέ κουρσάρε, θα σου πω κάτι που είναι γεγονός. Ένας φίλος μου έχει συμβόλαιο στην Nova, έχει δύο κινητά, ίντερνετ 50 και συνδρομητική τηλεόραση και δεν μπορείς να δει έστω και ένα έργο γιατί ζεσταίνεται το ρούτερ και πέφτουν οι ταχύτητες με αποτέλεσμα να κολλάει. Θέλουν να τον αναγκάσουν να το κάνει 300. Πληρώνει 58 ευρώ και του κάναν πρόταση με 2 ευρώ παραπάνω να το κάνουν 300. Αυτός αρνήθηκε και τους είπε ότι δεν σας δίνω ούτε σεντ παραπάνω, ενώ πληρώνει 20 και η πρώτη πρόταση που του κάνανε ήταν το πάγιο από 20 να πάει 35. Αυτός φυσικά αρνήθηκε και τώρα του λένε με 2 ευρώ παραπάνω θα το κάνουν 300. Επίσης το έχουν αλλάξει τον εκλογισμό των box, εάν και το router πάνω από 3 κλπ. Άκου να δεις τώρα, να σου πω λίγο κάτι, καλέ μου φίλε Αβραάμ. Νομίζω, επειδή με την Nova είχε και κάποιος άλλος φίλος ένα πρόβλημα και πήγαμε και το λύσαμε το πρόβλημα. Έτσι, πήγαμε και το λύσαμε. Πάει, πες του τον άνθρωπο ξαναπάει. Ένας φίλος μου και πήγα εγώ στην Καλαμαριά και έλυσα το πρόβλημα με την Nova. Πες λοιπόν το φίλο να ξαναπάει, να του πει τι ακριβώς συμβαίνει για να τον αλλάξει το router. Δεν είναι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα κάνει όλα αυτά. Εξάλλου, όλες οι εταιρείες, για να είμαι ειλικρινής, μας παίρνουν τηλέφωνα κατά διαστήματα και λένε: δώσε ένα τάλιρο παραπάνω, πιάνει καλύτερο ίντερνετ, έχει παραπάνω μηνύματα ή παραπάνω SMS κτλ. Κτλ. Αυτό άμα θέλει όμως το κάνει, έτσι. Αυτό άμα θέλει το κάνει. Άιδε πάμε να πούμε και καβουράκια να τελειώνουμε σιγά σιγά. Τελειώνουμε, 4 ώρες ήμασταν μαζί, θα είμαστε και αύριο από τα 11. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τάσο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη Βέρεια, καλημέρα στον Νικολάκη. Εδώ μαζί. Κύριε Μουρατίδη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια. Ο φίλος μου Βασίλης από την Τολεμαΐδα στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Και ακόμα ένα μήνυμα βλέπω εδώ από το φίλο μου τον Γιώργο από την Τριανδρία. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο σε μηνύματα. Πιστεύω ότι τα διάβασα όλα. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον, αν ξέχασα να με συγχωρήσει. Ζητάτε το στοιχηματικό κουπόνι, ζητάτε δηλαδή τις προβλέψεις που έδωσα. Να σας τις πω μια φορά ακόμη. Betis Sociedad Gol. Blackburn Middlesbrough Διάρη. Θα πάμε και με Middlesbrough Championship Αγγλία φέτος. Και Goal δεύτερο σημείο. Bradford Tottenham, εδώ νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο goal αυτό. Μπορεί να βγει και ο Βεράκι, έτσι. Και ένα καλό επίσης goal βλέπω αύριο στον αγώνα Newcastle με τη Liverpool αύριο. Τώρα για το φίλο μου τον Δημήτρη, έτσι, ο οποίος μου γράφει για την Αθλέτικο Μπιλμπάο. Νομίζω το είπα για την Αθλέτικο Μπιλμπάο με τη Σεβίλη που παίζει σήμερα, έτσι. Θέλω να δω, νομίζω ότι η Μπιλμπάο θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πέρυσι τουλάχιστον, αλλά να το δούμε αυτό. Πάντως αν το έπαιζα το σημείο θα το έπαιζα ένα χ και over 1,5, έτσι. Θα το έπαιζα ένα χ και over 1,5 να πιάσω το 2-0, να πιάσω και το 1-1. Να πιάσω και το 2-1 και πάει λέγοντας. Για τον καιρό γενικά είπαμε, έτσι, είπαμε για τον καιρό ότι, εδώ τι μου στείλες εσύ, αυτό το δω μετά Μιχάλη. Και ο Γιάννης από το Λιβερκούζεν είναι εδώ. Γιαννάκη, καλημέρα, να είσαι καλά αδερφέ. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είπαμε για τον καιρό, αυτές τις μέρες θα έχουμε ζέστη. Θα έχουμε ζέστη μέχρι τουλάχιστον τη Δευτέρα το μεσημεράκι. Έτσι θα έχουμε θερμοκρασία υψηλή. Δεν θα φτάσει εδώ Θεσσαλονίκη πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου από ό,τι βλέπω. Και για να σας το πω ακόμα μια φορά, καθίστε λίγο να το βρω, να πω για εδώ για την Θεσσαλονίκη. Βλέπω 34 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι, αίσθηση λόγω υγρασίας 3 βαθμοί τουλάχιστον, έτσι, περισσότερο. Αύριο το μεσημέρι, για να δούμε, 3 η ώρα, 38 βαθμοί.
Κελσίου και μεθαύριο η θερμοκρασία θα πέσει, θα αρχίσει σιγά σιγά από τη Δευτέρα, 35 βαθμούς τη Δευτέρα και γύρω στους ίδια πάνω κάτω η θερμοκρασία και την Τρίτη. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, αλλά το βραδινό είναι, το βραδινό και το πολύ πρωινό, όταν εκεί οι θερμοκρασίες δεν κατεβαίνουν κάτω από 25-26 βαθμούς Κελσίου, ανέμους δεν θα έχουμε στις θάλασσες, θα μπορείτε να κάνετε άνετα το μπανάκι σας. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα είναι στην Κύπρο. Σήμερα η Λευκοσία θα έχει 39 βαθμούς Κελσίου. Εδώ θα χτυπήσει και 39 και 40 μέσα στην εβδομάδα στην Κύπρο, που και εκεί υπάρχει λειψιδρία, δεν έχουμε πολλά νερά. Αυτά λοιπόν και για τον καιρό, για να πάμε σιγά σιγά να τελειώσουμε την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που με κρατήσατε τη συντροφιά. 4 ώρες τώρα μιλάμε, εντάξει, πολλές ώρες εκπομπή, αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ καλά και να πάμε σιγά σιγά. Να, αυτό πως το λένε, αποφώνηση το λέμε, αποφώνησες. Έτσι προς το τέλος της εκπομπής αποφωνητική θα κάνουμε τώρα. Να βάλω ένα καλό τραγουδάκι, έτσι ένα δυνατό, έτσι ένα ευχάριστο τραγούδι. Μ' αρέσει, θα βάλω τώρα αυτό εδώ, μ' αρέσει. Μιστερ, για να τελειώσουμε κάπως έτσι. Ήμασταν εδώ με το τυροκομείο Πάικο, με ισορροπία γεύσης και παράδοσης, με τις απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Έτσι, τυροκομικά Πάικο από το τυροκομείο Πάικο, 100% ελληνικό γάλα, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Ήμασταν εδώ μαζί επίσης με Up Home. Τώρα λέμε Up Home. Τι ακριβώς είναι Up Home? Τι σημαίνει? Σημαίνει και συμβουλευτική διακόσμηση. Το Up Home είναι ένα μαγαζί στην Θέρμη, στην Καραολή και Δημητρίου 12, με διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη, αλλά έχει και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα. Πού? Σε ποιο τηλεφωνικό νούμερο? 23 16 00 92 21. Καραολί και Δημητρίου 12, Up Home, στο κέντρο της Θέρμης. Σε λίγο Μαρίνα Μπίκου, δελτίο ειδήσεων. Εμείς και πάλι μαζί το πρωί της αύριον στις 7. Γεια σας.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η κεντρική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα Σάββατο τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 36 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, καθώς για την Κυριακή προβλέπονται θερμοκρασίες 39 και τοπικά 40 βαθμών Κελσίου στα υπηρωτικά, ενώ μικρή υποχώρηση των μέγιστων τιμών αναμένεται από τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κλιματιζόμενους χώρους για την προστασία των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτό το Σαββατοκύριακο θέτει στη διάθεση του κοινού ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τα εγκαίνια και την παράδοση του νεοκλάδου να έχουν προγραμματιστεί για την 5η 27 Αυγούστου. Σε Βρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο μέτρων και ελαφρύνσεων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Συμπληρωματική πληρωμή 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου για οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν έπειτα από διπλή ρωσική επίθεση με ντρόουνς σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβη Ριχ της Ουκρανίας. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εν ώψη της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων τη Δευτέρα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν και χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη όπως η Κίνα. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
7: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με... Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το

Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο σήμερα από τις 11 μέχρι τη 1 θα σας κρατήσει το ροχιόδημο Στέλνης Βαρδάκης, παρέα στην κοληψία με τον Γιάννη Διτσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Λίλα Γκουλιώνη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό 955, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε το 54-300-1. Καλή ακρόαση.

Επαναλαμβάνω, 2310-90-90-90, ή αν θέλετε στείλετε μήνυμα 955. Αφήνετε και ενώ γράφει το όνομά σας, το μήνυμά σας, και το στέλνετε στο 54-301.

Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Takeaway στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Takeaway. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δοσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ τώρα και στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του πόντιου Αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνοστρατείο 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Takeaway με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβει τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, Αγνοστρατείο 39, τηλέφωνο παραγγελίες 2317-009-181. Επαναλαμβάνω, Μπούνα Καφέ, Αγνοστρατείο 39, τηλέφωνο παραγγελίες 2317-009-181.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι μας τυχωτό παγωτό ντουντουρμά που μόνο η Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρ Φωτεινή, πιο γλυκιά από όλα, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παραγγελία γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό ντουρμά της κυρίας Νικηφόρου.

Καλημέρα σας. Σάββατο 22 Αυγούστου. Διανύουμε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και σήμερα είναι παραμονή των 9 ημέρων της Παναγίας. Γιορτάζει η Παναγία της Μηχανιώνας. Είναι η εικόνα της οποίας ήρθε στις αρχές του 20ου αιώνα από τη Μηχανιώνα της Κιζίκου, όπου ζούσαν 2.500 Έλληνες και ήρθε μέσα σε ένα μεγάλο δέμα. Χρόνια πολλά στους μηχανιώτες και στους πταράδες. Αλλά έτσι να θυμηθούμε λίγο, γιατί σαν σήμερα έφυγαν και άλλοι κάποιοι σπουδαίοι άνθρωποι που μέσα από τη δουλειά τους άφησαν το στίγμα τους. Ο γιατρός Βλάσης Γογούσης και ο πατέρας του, γιατρός και αυτός, πολέμησαν στον πρώτο παγκόσμιο, πατέρας του, και στο δεύτερο Βλάσης ο Γογούσης, και μέσα από την δουλειά τους, το έργο τους, το οποίο κάναν σπουδαίο έργο και σώσανε και πολύ κόσμο σαν γιατροί. Μάλιστα ο Βλάσης, όπως είπαμε, έφυγε σαν σήμερα και υπάρχει και στη Σταυρούπολη η οδός ιατρού Γογούση. Επίσης, φίλες και φίλοι, σαν σήμερα έφυγε ένα σχετικά νέος άνθρωπος, πολύ νέος, που πολλοί τον ξέρανε και λίγοι θα το θυμούνται, ο Αλέξης Κρυσταλίδης, δικηγόρος Θεσσαλονικιός, νομικός σύμβουλος του Μπατατούδη και αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ο Αλέξης ο Κρυσταλίδης έκανε πάρα πολύ δουλειά σε μια εποχή όπου μπήκανε στην ομάδα 12,5 δισεκατομμύρια και ήρθαν τίτλοι. Επίσης, σαν σήμερα, το οποίο θα το συζητήσουμε κιόλα, έφυγε το νούμερο 7 της τότε σπουδαίας ομάδας, Δημήτρης Παρίδης.

0: Δημήτρης Παρίδης γεννήθηκε το 1945 στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας. Οι γονείς του ήταν ποντιακής καταγωγής από την Νικόπολη Πόντιου. Εδώ τώρα μάλιστα στο τραγούδι αυτό τραγουδάει ο ίδιος. Αλλά έτσι να θυμηθούμε λίγα πράγματα για αυτό το ωραίο το παιδί, το νούμερο 7, το Extreme, που είχε κοφτεί τρίπλα, έβαλε πολλά γκολ και έμεινε στην ιστορία. Αμέσως θα πάμε τώρα στο νούμερο 6, που και αυτός ήρθε από την Καβάλα, ένας σπουδαίος αθλητής, ένας σπουδαίος οικογενειάρχης, ο Χρήστος Τερζανίδης. Καλησπέρα κύριε Τερζανίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλά είστε?
1: Πολύ καλά.
0: Να απολαμβάνετε τη νέα ομάδα που είστε μάνατζερ τώρα. Τα εγγόνια. Τα εγγόνια.
1: Το δισέγγωνο.
0: Και δισέγγωνο.
1: Ναι.
0: Καλά είστε?
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Λοιπόν, να έχουμε σήμερα ένα αφιέρωμα για τον Δημήτρη Παρίδη, το νούμερο 7, αλλά για να φτάσει μπάλα στο νούμερο 7 έπρεπε να πάει πρώτα στο νούμερο 6, στο Χρήστο Τερζανίδη.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ξεκινάει από πίσω και φτάνει μπροστά. Για τον Δημήτρη, τι να πούμε, έφυγε νωρίς, μας άφησε νωρίς. Ο Δημήτρης ήταν, δηλαδή στις αποστολές παντού, αποδυτήρια, ξέρω εγώ, ήταν η χαρά, πείραζε όλους, έκανε απομιμήσεις, δηλαδή έκανε τον, ειδικά τότε επί Χούντας, τον Παπαδόπουλο, είτε στο αεροδρόμιο βρισκόμασταν, είτε σε κλειστούς άλλους χώρους, τραγουδούσε, ήταν η ψυχή της ομάδος.
0: Είχατε, περνούσατε πολύ ωραία, γιατί να σας πω κάτι, για να μην κρυβόμαστε κιόλα. Εσείς ήταν οικογένεια, διότι ήσασταν και πολλά χρόνια μαζί. Καλός ή κακός, τα συμβόλαια τότε ήταν μεγάλα.
1: Ναι, ήταν τότε, δεν υπήρχε, ήταν οι κανόνες του ποδοσφαίρου. Ήμασταν εραστέχνες. Υπογράφαμε ένα δελτίο και εκεί μπορούσε ο κάθε παράγοντας να σε σταματήσει το ποδόσφαιρο, αλλά να μην σου δώσει και το δελτίο. Και δεν είχες κανένα νόμιμο δικαίωμα να διεκδικήσεις. Ναι, δεν με θέλεις, αλλά άφησε με να πάω σε ένα άλλο σωματείο. Όχι, σε σταμάταγε το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν συγκρίνονται εκείνα τα χρόνια με τα σημερινά. Μιλάμε, είναι μέρα με τη νύχτα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα είναι καθαροί επαγγελματίες. Παίρνουν πάρα πολλά χρήματα, ταξίζουν βέβαια, γιατί παίρνουν και τα σωματεία αρκετά χρήματα από επιχορηγήσεις, από τα τηλεοπτικά, από την Ευρώπη, οι μεγάλες ομάδες.
0: Και από τις μεταγραφές.
1: Και μεταγραφές, ναι.
0: Βεβαίως. Πάντως εσείς, για να μην σας καρφώσουν το δελτίο στον τοίχο που λέγανε τότε, παίζατε ποδόσφαιρο και δείχνατε την αξία σας και όχι μόνο την αξία σας, ταξιδεύατε, κάνατε πολύ ωραία ταξίδια, πήγατε σε όλη την Ευρώπη, δώσατε την παρουσία σας και σας καμάρουν τότε ο κόσμος.
1: Κοιτάξτε, εμείς δενόμασταν με το σωματείο. Τότε πράγματι ήμασταν και ήμασταν δεμένοι με το σωματείο. Αγαπούσαμε το σωματείο. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Ναι, αγαπάνε το σωματείο, αγαπάνε τα χρήματα, αγαπάνε το συμβόλαιο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Οπότε τα χρήματα είναι αυτά που κινούν όλα τα νήματα τώρα.
0: Καλός ή κακός, έτσι είναι όπως τα λέτε. Εσείς ήρθατε πρώτος και μετά έρθει ο Παρίδης.
1: Μαζί πήγαν.
0: Α, ναι.
1: Μαζί, ναι.
0: Με το Κτέλ Καβάλας, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα.
0: Αχ, τι ωραία χρόνια. Λοιπόν, ήρθατε και σε μικρές ηλικίες ήρθατε, κύριε Τερζανίδη.
1: Ορίστε.
0: Και σε μικρές ηλικίες
1: ήρθατε. Όχι μικρές τόσο,
0: ναι.
1: 23 ετών ήρθαμε.
0: Ναι, γιατί ναι. Παίξατε κιόλα.
1: Ενώ ο Σαράβης πήγε από 18, ξέρω εγώ.
0: Ναι, πήγε πιο μικρό.
1: Η άλλη παίκτες ήταν ο Κούδας Αποστολίδης, ήταν από το Τσικό.
0: Ναι, ναι.
1: Από 12
0: ναι.
1: χρονών ήταν Θεσσαλονίκης. Ναι. Αλλά φτιάξαμε μια ομάδα που πιστεύω ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να γίνει στο επίπεδο εκείνο τότε, κυριαρχούσε το ΠΟΚ, οι τρεις ομάδες των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτοί είχαν περισσότερα χρήματα, κάνανε κάποια μεταγραφή, όποιον ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα έβγαινε τον παίρνανε, γιατί κατά καιρούς μπαίνανε εφοπλιστές, μπαίνανε εκτός το χρήμα που είχαν, είχαν και τη διαιτησία, την ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Που εκεί μαγειρευόταν τα πάντα, γιατί αν δεν πας στην Αθήνα δεν τα μαθαίνεις. Αυτά που έζησα εγώ στην Αθήνα.
0: Εσείς πήγατε, όλα. Πήγατε για μεταπτυχιακό εκεί.
1: Ναι, ναι. Τι μεταπτυχιακό εκεί είναι για, τι να σας πω. Είναι σχολή, δεν υπάρχει ανώτατη.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, το λέω, το είπα κι άλλες φορές, αν όχι όλα, τα περισσότερα αυτά που παίρνανε ήταν κάλπικα. Πρωταθλήματα και κύπελα.
0: Τέλος πάντων, κύριε Ταρζανίδη, εγώ θέλω έτσι να πούμε ιστορίες για το Παρίδι.
1: Ήταν ναι, πολύ, ήταν ναι, πολύ, ναι, αλλά πάντα ναι. Καταλήγει στο σύνολο και έχουμε αυτό το παράπονο γιατί μας κλέβαν τα χρήματα.
0: Σωστό. Σε αυτό...
1: Παίρναμε τα χρήματα να κερδίζουμε και να παίρνουμε.
0: Ναι.
1: Όχι συμβόλαια 1 και 2 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, διότι εσείς μέσα από τον αγώνα σας κερδίζατε το μεροκάμα, το να το πω.
1: Να πούμε για τον Δημήτρη. Έτσι. Ο Δημήτρης δεν υπάρχει, δεν είχε τέρι. Και μου λείπει ειδικά εμένα, γιατί εδώ κάναμε παρέα τα καλοκαίρια στη θάλασσα και τώρα που θα ήμασταν συνταξιούχοι κι αυτός, πήγαινα στο... Ο Άγιος Ανδρέας είναι 7 χιλιόμετρα, 8 από το χωριό.
0: Α, είστε και είστε κοντοχωριανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Ο
1: Ανδρέα, ναι.
0: Τραγουδούσε και όλα ο Παρίδης.
1: Ναι, τραγουδούσε και καλά, αλλά ο Μίτσος τα βαριότανε, δεν είχε διάρκεια.
0: Ενώ
1: ήταν καλός τραγουδιστής, δεν το συνέχισε.
0: Τα έκανε γρήγορα και τα βαριόταν και γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πάντως και σαν ποδοσφαιριστής το νούμερο 7, εκείνα τα χρόνια έκανε τη διαφορά.
1: Ήτανε γρήγορος, ήτανε. Κοίταξε, ήταν το σύνολο. Το σύνολο, δεν ξέρω, οι γραμμές τότε δουλεύανε και τώρα βέβαια, αλλά εκείνο το ποδόσφαιρο δεν ξέρω, το παραδεχόταν και οι Αθηναίοι, οι ομάδες, οι παίκτες, το αισθανόταν και οι παίκτες. Εγώ δεν βλέπω τον κόσμο που λέει, κέρδισε ομάδα, πώς κερδίσατε, ήταν στημένα. Εδώ μας βάζανε μέσα στο Καραϊσκάκι, στο γήπεδο του Ολυμπιακού να παίζουμε τελικό κυπέλλου. Παίξαμε δύο τελικούς και όταν βγάλαμε τον Ολυμπιακό και πήγαμε η Φιλαδέλφια, γιατί ήρθε ο Σεριανίδης σχορεμένος και λέει δεν παίζουμε στην έδρα του Ολυμπιακού και πήραμε το κύπελλο από τον Ολυμπιακό μες στην Αθήνα.
0: Το 1974.
1: Ναι. Θέλω να πω, ήταν ο Δημήτρης μπροστά, είχαμε... Στα ΧΑΦ ήταν ο Κούντας, Σαράδης, εγώ, Ιωσιφίδης, Γούναρης, Φωτουκίδης, Πέλιος. Ένα πλήρες σε όλα τα σημεία του γηπέδου.
0: Σε όλες τις γραμμές ήταν γεμάτες.
1: Δούλευε ο ένας για τον άλλον.
0: Μα δεν γίνεται, η ομάδα τα κάνει όλα. Ένας παίκτης μόνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Ενώ τώρα... Υπάρχουν επιλογές πολλές όταν κινούνται τόσα εκατομμύρια. Μπορεί να βρεις έναν παίκτη με λίγα χρήματα παραπάνω για να φτιάξεις, ενώ τότε δεν υπήρχαν χρήματα. Πώς δεν μπορούσαν οι ομάδες να πάρουν έτοιμο παίκτη εκατομμυρίων, ειδικά οι επαρχιακές ομάδες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εσάς ποιος σας έκανε και τον Παρίδη το ορίστε για να πάτε στον ΠΑΟΚ?
1: Κοιτάξτε, εγώ από την προηγούμενη με ζήτησε ο Άρης και πήγαμε στο σωματείο και η διοίκηση του Ορφέως εδώ Ελευθερούπολης τους είπε, ας πούμε, τη διοίκηση του Άρη θα μείνει ακόμη ένα χρόνο και του χρόνου λέει να σας το δώσουμε. Και την επόμενη χρονιά ήταν ο πρόεδρος σχορεμένος ο Καμπάνης είχε τα αθλητικά νέα, βγαίνει στην πρώτη σελίδα την πρώτη μέρα των μεταγραφών και γράφει ο Τερζανίδης με μεγάλα γράμματα στον Άρη με 225 χιλιάρικα. Έβαλε και την τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπει ο ΠΑΟΚ, παρακολούθαγε ο ΠΑΟΚ τα ταλέντα της επαρχίας τότε. Οπότε πήραν τηλέφωνο την πρώτη μέρα και έρχεται η διοίκηση του ΠΑΟΚ και πάμε στην ομάδα και γίνεται η μεταγραφή μου.
0: Ξέρετε,
1: στο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό που είπατε εκείνα τα χρόνια, οι ακαδημίες εντός εισαγωγικών ήταν γύρω πόλη, στα γύρω χωριά και υπήρχε στενή παρακολούθηση των παικτών όπως εσάς, του Δημήτρη του Παρίδη, του Σταύρου του Σαράφη στην Επανομή, του Φιλότα του Πέλιου που ήταν...
1: Στέλνανε παλιούς παίκτες, προπονητές που σταματήσαν το ποδόσφαιρο, στέλνανε και τους βλέπανε.
0: Ακριβώς.
1: Και είχαν τη λίστα, από τη Βόρειο Ελλάδα τουλάχιστον, ποιοι είναι καλοί παίκτες διακρίνονται στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, να έχουν επαφή, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία, γιατί θέλω να πω και αυτό δουλειά ήταν, πολύ σπουδαία δουλειά ήταν.
1: Τότε ήταν, τώρα είναι οι μάνατζερ που από μικρά παιδιά τα παίρνουν τα παιδιά, γιατί δουλεύουν έτσι οι ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τώρα θέλω να μου πείτε λίγο για τα εγγόνια. Παίζει κανένα ποδόσφαιρο?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, κορίτσια όχι. Είναι.
1: Δύο αγόρια και τρία κορίτσια και ένα δισέγγονο.
0: Έξι. Ωραία, μπράβο κύριε Τερζανίδη, αυτά είναι τα χαρούμενα πράγματα στη ζωή και πιστεύω τώρα που είσαι στο χωρί...
1: Αυτά είναι η χαρά, αυτά. Η οικογένεια αυτό έχει, δηλαδή ζούμε για αυτά, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για τα δισέγγωνα.
0: Είστε ευλογημένος.
1: Ναι, είμαι γεμάτος από όλα, δηλαδή...
0: Μπράβο.
1: Είμαι στο χωριό, συνέχεια έρχονται, τώρα θα έρθει η μία εγγονή με τον άντρα της. Προχθές ήρθανε τα δίδυμα κορίτσια του Απόστολα Βδελά.
0: Ναι.
1: Ήρθε η μεγάλη που είναι παντρεμένη, ο δισέγγωνο που μας έχει. Ήρθανε για μια μέρα, παίξαμε με τη μικρή, φύγανε. Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε.
0: Ωραία.
1: Όσος είναι ελεύθερος έρχεται. Μένει όσες μέρες θέλει, φεύγει.
0: Ωραίο. Παιδικές κατασκηνώσεις Χρήστου Τερζανίδη. Για πριβέ καταστάσεις.
1: Ωραία.
0: Να είστε χαρούμενος και να το απολαμβάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε χαρούμενος. Γεια σας κύριε Τερζανίδη. Γεια σας. Έτσι είναι φίλες και φίλοι, τελικά άμα κάνεις αγώνες και τα λοιπά, εκείνο που μένει είναι η οικογένεια, τα παιδιά και τα εγγόνια. Και τότε εκείνα τα χρόνια όλες οι ομάδες αναγκαστικά γινόταν οικογένεια, γιατί τα χρόνια ήταν πολλά. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μέχρι το 79 το δελτίο δεν είχε αξία αν ο πρόεδρος δεν ήθελε να το πουλήσει και ήταν η ομάδα. Σε αυτό το σημείο πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε κοντά μας, θα κάνουμε το αφιέρωμα του Δημήτρη Παρίδη, θα φιλοξενήσουμε και άλλους φίλους.

0: Το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μετρόπολης.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

δεν θα τα αρνιόμουν. Μετρόπολη 95,5. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο DJ Ditchy σε πολύ μεγάλη φόρμα, μας έχει ωραία τραγούδια. Εμείς θα κάνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα για αυτό το σπουδαίο αθλητή παίκτη, γιατί έχει αξία όταν μαθαίνουμε 5 πράγματα. Ο Δημήτρης Παρίδης από 12 χρονών γράφτηκε στην ομάδα της ΑΕΚ Καβάλας με αντάλλαγμα 10 δραχμές για τα εισιτήρια του λεωφορείου. 10 δραχμές για τα εισιτήρια του λεωφορείου. Αν και η πολύτεχνη οικογένειά του τον χρειαζότανε στο μάζεμα των καπνών. Οι υπεύθυνοι της ομάδος έπεισαν τον πατέρα του να τον αφήσει να πηγαίνει προπονήσεις υποσχόμενοι ότι θα τον ταΐζουν και θα του δίνουν χαρτζιλίκι. Αυτά το 1959. Καταλάβατε. Η οικογένειά του ήθελε το παιδί τους, ήταν πολύτεχνη, να μαζεύει καπνά και οι υπεύθυνοι της ομάδος υποσχέθηκαν ότι θα τον ταΐζουν και θα του δίνουν χαρτζιλίκι. Έτσι τα λέμε. Το 1961, σε ηλικία 16 ετών, υπέγραψε δελτίο με εισήγηση του προπονητή Δημήτρη Τσάκαλου. Τη σεζόν αυτή έκανε τον ντεπούτο του σε αγώνα εναντί της Ασπίδας Ξάθνης, πριν πατήσει τα 15. Το χαρακτήριζε η ταχύτητα και η κοφτή τρίπλα. Το 1965 η ΑΕΚ Καβάλας συγχωνεύτηκε με άλλα δύο σωματεία της πόλης και δημιούργησαν τον ΑΟ Καβάλας, που μέχρι γίνουν επαγγελματικές ομάδες, ΠΑΕ, ήταν ΑΟ Καβάλας. Ο Δημήτρης Παρίδης γίνεται βασικός στην ενιαία καβαλιώτικη ομάδα που έπαιζε στη Β' Εθνική με προπονητή τον Αντώνη Γεωργιάδη, φτάνει να διεκδικήσει την άνοδο στην Α' Εθνική σε αγώνες μπαράζ με Πανελευσιακό και Νίκη Βόλου. Ο Παρίδης αποδίδει καλά και αρχίζουν να ενδιαφέρονται για το μέλλον του μεγάλες ομάδες, τον πρώτο τον Άρη Θεσσαλονίκης. Βλέπετε, ο Άρης Θεσσαλονίκης και με τον Παρίδη και με τον και με τον Τερζανίδη αλλά και με τον Σταύρο το Σαράφη προηγήθηκε. Αν και ο Άρης ενδιαφέρθηκε πρώτος και είχε σχεδόν συμφωνήσει με τον Δημήτρη Παρίδη, τελικά ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Παντελάκης σε ραντεβού με τη Δίκης Καβάλας προτείνει 150.000 δραχμές και τρεις παίκτες, τον Καραγιώργο, τον Μαχαιρίδη και τον Ονούφριο Χαραλαμπίδη, να πάρει τον παίκτη στον ΠΑΟΚ. Έτσι γίνανε φίλες και φίλοι και ο Παρίδης παίρνει 100.000 και υπογράφει στον ΠΑΟΚ. Πολλά λεφτά από το δεκάρικο να πας στα 100.000 από τις 10 δραχμές. Με τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε 9 χρόνια και γνώρισε μεγάλες στιγμές. Πρώτη μεγάλη επιτυχία, η κατάκτηση του κυπέλλου το 1972 με νίκη 2-1 επί του Παναθηναϊκού στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ακολουθεί μια τριετία όπου ο ΠΑΟΚ διεκδικεί στα ίσα το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός είχε μόνο μία ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός άρχισε τελείω το πρωτάθλημα χωρίς ήττα, μόνο μία ήττα. Τελικά καταφέρνει να πάρει άλλο ένα κύπελλο το 1974, νικώντας τον Ολυμπιακό στα πέναλτι έπειτα από ένα ισόπαλο 2-2. Ο Παρίδης είχε σκοράρει το πρώτο γκολ. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι, εκείνα τα χρόνια δουλεύανε για ένα κομμάτι ψωμί και δεν ήταν μόνο στο ποδόσφαιρο και παντού. Αν δεν αγωνιζόσουν και δεν έκανες τη διαφορά, δεν είχες καμία τύχη.

Αλλά ο Δημήτρης ο Παρίδης έκανε και ωραία καριέρα και στους αγώνες της Ευρώπης κύπελο κυπελούχων, φτάνοντας στα προημιτελικά, αποκλεί τη Λέγκια Βαρσοβίας και στο δεύτερο γύρο συντρίβει τη Λιόν 4-0. Ο Παρίδης είναι ο σκόρερ του πρώτου γκολ. Στο 8 αποκλείεται από τη Μίλαν, αλλά όλοι αναγνώρισαν ότι η Μίλαν ήταν μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, έβαλε που λέτε ο Παρίδης σε 183 συμμετοχές, 50 γκολ σχεδόν, και έπαιξε και 6 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Κύριε τα χρόνια, για να παίξει στην Εθνική Ελλάδος έπρεπε να έχεις μεγάλα κότσια.

0: και πράγματι τότε όλες οι ομάδες, επειδή είχαν αυτή την τύχη, να το πω εντός εισαγωγικών, να έχουν τους παίκτες μόνιμους, και μετά το 1979 που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, να τους έχουμε δωδεκαετία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ερχόταν ένας παίκτης 20 χρονών και έφυγε 32. Λοιπόν, επειδή θέλω έτσι να πούμε ακόμα 5 λόγια για τον Δημήτρη τον Παρίδη, θα συζητήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο τουλάχιστον που και σε μυαλό και σαν πνεύμα διέφερε εκείνα τα χρόνια, και μιλάμε για τον Γκούλη Αποστολίδη. Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη.
1: Καλησπέρα Δήμο, γεια σας.
0: Καλά είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, εντάξει, κανονικά.
0: Λέω, εκείνα τα χρόνια ήσασταν αναγκαστικά οικογένεια, διότι πριν γίνουν τα συμβόλαια το δελτίο ήταν του σωματείου και μετά ήταν 12 χρόνια, 8 χρόνια, 5 χρόνια. Οπότε αναγκαστικά ήσασταν οικογένεια, κύριε Αποστολίδη.
1: Ναι, καλά. Ο νόμος τότε για το ποδόσφαιρο, το οποίο ήταν ερασιτεχνικό, δηλαδή οι ομάδες ήταν σύλλογοι ΑΣΥΓΜΑ, ναι, και όχι εταιρείες ΠΑΕ. Ο νόμος περί επαγγελματισμού του ποδοσφαίρου έγινε το 1979. Και στη συνέχεια, ας πούμε, εξελίχθηκε σε αυτό που υπάρχει σήμερα.
0: Θέλω έτσι.
1: Ήμασταν οικογένεια, ήμασταν γιατί εκείνη η ομάδα είχε παίκτες οι οποίοι ήταν και εξαιρετικοί παίκτες, ο καθένας στην δουλειά του, στο είδος του, αλλά και πολύ καλά παιδιά ήταν τα περισσότερα. Επομένως, ήμασταν και πολλά χρόνια μαζί, τότε οι μεταγραφές ήταν δύσκολο να γίνουν. Επομένως, ήταν μια οικογένεια πραγματικά σε σύγκριση με τότε και με τώρα.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι αν δεν είσαι οικογένεια, δεν θα μπορούσε να σε απέβαλε η όλη κατάσταση, διότι ζούσατε πολλές ώρες μαζί και πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι τότε το ποδόσφαιρο ήταν, ας το πούμε έτσι για να δώσουμε ένα τίτλο, ή μη επαγγελματικό. Ήταν το ποδόσφαιρο που, στο οποίο υπήρχαν τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά του θεάματος, της επιδεξιότητας, της τεχνικής, και κατά συνέπεια ήταν και το συνέστημα, διότι τότε ο κόσμος, οι φίλαθλοι, οι οπαδοί ήταν πολύ κοντά στην ομάδα, ήταν ένα και ήταν, πώς να σου πω, σαν να ήσουν μέσα σε μια κοινωνική ομάδα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι και για τους φιλάθλους, τότε φιλάθλους μετά οπαδούς, έτσι θα το πω πιο απλά, ήταν μια διέξοδος και το ποδόσφαιρο. Πηγαίνανε Κυριακή, απολαμβάνανε, υπήρχε οικειότητα μεταξύ των παικτών και των οπαδών, γιατί αναγκαστικά σε κάποια γειτονιά μείναν όλοι, γνωριζόσασταν και ήταν υπήρχε δέσιμο και μεταξύ των φιλάθλων και των ποδοσφαιριστών.
1: Κοίταξε, οι φίλαθλοι και οι οπαδοί τότε, όπως και γενικότερα η κοινωνία ελληνική τότε, οι περισσότεροι από τους οπαδούς και τους φιλάθλους ήταν άνθρωποι του μεροκάματου, άνθρωποι οι οποίοι τρέχαν στα δύσκολα γίνα χρόνια να βγάλουν το ψωμί τους. Οι περισσότεροι, όχι όλοι βέβαια, οι περισσότεροι ήταν έτσι. Οπότε ο ΠΑΟΚ για αυτούς, και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έδινε εκείνο το θέμα, εκείνα τα αποτελέσματα και εκείνη τη θεαματικότητα γενικότερα, ήταν για αυτούς πλέον έχει καταντήσει ένα ναρκωτικό, μια εξάρτηση μεγάλη, πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και λόγω της ιστορίας του ΠΑΟΚ με την προσφυγική, ας πούμε, διαδρομή, με τις αδικίες που είχε μέχρι τότε, ας πούμε, από Αθήνα, είχαν ταυτιστεί σαν άτομα, σαν κοινωνία, με την ομάδα, και αυτό ήταν το δυνατό στοιχείο το οποίο έκανε εκείνη την ομάδα, μαζί βέβαια με τα εξαιρετικά έτσι παιδιά που ήταν οι ποδοσφαιριστές, και με συμβούλια τότε που οι περισσότεροι σύμβουλοι ήταν εκεί για να βοηθήσουν, να εξυπηρετήσουν αφιλοκερδώς τον ΠΑΟΚ. Για όλους αυτούς τους λόγους πραγματικά ήταν μια περίοδος, είπαμε οικογένειας, αλλά να το πω και λίγο διαφορετικά, ήταν μια περίοδος στην οποία εγώ προσωπικά και πιστεύω και όλοι μας τότε αναπολούμε και την εποχή, πραγματικά.
0: Ήθελα να πω στον κόσμο, γιατί τα λέτε πολύ ωραία τα στοιχεία, μια προσφυγική, οι πρόσφυγες οι οποίοι μένανε σε μια γειτονιά, μέναμε κύριε Αποστολίδη σε μια γειτονιά που είχε καπνομάγαζα, καπνομάγαζα παλιατζίδικα και πώς το λένε, ήδη οικιακής κρίσεως, λαχαναγορά.
1: Ήταν μάλιστα... έτσι, είπες τα παλιατζίδικα και το Πιτ Παζάρ, τότε τα παλιατζίδικα, ναι, ναι. Ήταν η γειτονιά μου, ο Καρμπολά γεννήθηκε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
1: Οπότε, πλατεία δικαστήριων και τα λοιπά. Ήταν μια περίοδος όπου υπήρχαν δυσκολίες όχι μόνο για εμάς, αλλά γενικότερα για τους περισσότερους ανθρώπους τότε της ελληνικής κοινωνίας. Υπήρχαν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Τότε υπήρχαν, όπως θα θυμάσαι, οι λίγοι, οι οποίοι ήταν οι μεγάλο, πάσης επιχειρηματίες, κτηματίες.
0: Ελάχιστοι, θα έλεγα.
1: Ήταν μειοψηφία και υπήρχαν τότε, επίσης θα θυμάσαι εσύ Δήμο, υπήρχαν απόλυτα διακριτές οι κοινωνικο-οικονομικές τάξεις.
0: Έτσι. Και μάλιστα πρέπει να πηγαίνουμε και στο ίδιο δημοτικό, στο 56.
1: Στην
0: Κρυστάλλη. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί πραγματικά από εκείνες τις γειτονιές στις στοχές βγήκαν προσωπικότητες όπως και εσείς σπουδάσατε στην Αμερική. Ο Κώστας ο Παρίσης, ο ορθοπαιδικός συγκρού έμενε. Θέλω να πω πολλά ονόματα που από μια.
1: Πάρε το Κώστας Παπαϊωάννου.
0: Ο Κώστας Παπαϊωάννου, βέβαια.
1: Ο Κούδας, ο Γιώργος λίγο πιο κάτω στα Λεμονάδικα. Ναι, ναι. Και πολλοί άλλοι. Ο Άρης ο Τσαχουρίδης, παλιά ο εξτρέμ της ΑΕΚ. Ναι. Ήταν ο Παόδη εκεί πέρα, ο οποίος ήταν φυτόριο και έβγαζε παίκτες.
0: Τα λέω αυτά γιατί πραγματικά και για το ποδόσφαιρο τότε, για αυτές τις κοινωνίες ήταν μια διέξοδος, ένα θέαμα.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτό έλεγα από την αρχή. Ήταν ένα, δηλαδή για τον πολύ, τον λαό, τον κόσμο, τον απλό, που ήταν η πλειοψηφία του Παοξίδη, που πούμε, των Παοξίδων φιλάθλων και οπαδών. Ήταν κάποιες ώρες την εβδομάδα που ξέφευγαν από την,
0: ξέφευγαν.
1: Από την καθημερινότητά τους και βγάζανε και ένωναν την ψυχή τους με τους παίκτες, με το παιχνίδι και εν πάση τόσο λυπόμασταν ή χαιρόμασταν, περισσότερο χαιρόμασταν τότε όλοι μαζί.
0: Έτσι. Για πέστε μας τώρα λίγα λόγια το Δημήτρη τον Παρίδη, το Εφτάρι.
1: Για τον Δημητράκη τι να πούμε, ήταν βέβαια σαν ποδοσφαιριστή νομίζω είναι γνωστό ότι ήταν από τα καλύτερα εξτρέμ που έχουν περάσει και ήταν ένα φοβερά γρήγορος παίχτης, γκολτζής, διεισδυτικός, απλά σαν άνθρωπος βέβαια ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός φίλος και πολύ πλάκα, μεγάλη πλάκα. Ήταν η πλάκα της παρέας.
0: Βλέπετε ήτανε, λοιπόν ότι όλα τα στοιχεία...
1: Είναι πολλά μπορούμε να πούμε για τον Παρίδη.
0: Ναι.
1: Θέλουμε, όχι εκπομπή δεν θα είναι, θέλουμε κρασάκι,
0: τέλεια.
1: Ζέ και ώρα να περάσουμε.
0: Ναι.
1: Πολλά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μας διασκέδαζε και όχι από καθήκον, από φυσικότητα.
0: Ήταν και πειρακτήρι,
1: Δε, και πειρακτήρι, αλλά και τον πειράζαμε και πολύ.
0: Φυσικά.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Πάντως...
1: που είχαμε για το παιχνίδι αυτό που ανάφερε στο τελικό κυπέλλον του 2014 με τον Ολυμπιακό, τότε μας είχαν φέρει και δεν τις είχαμε δει. Τις είδαμε στα αποδυτήρια του γηπέδου, τα πήγαμε να εξελιχθούμε. Ο Νικηφόρος Τσαρπανάς, συγχωρεμένος, μας έβαλε τις καινούργιες στολές. Ήταν τότε, αν θυμάστε, η άσπρη φανέλα.
0: Ναι, με δύο ριγές στο πλάι.
1: Εδώ αριστερά.
0: Ναι.
1: Και οι κάλτσες ήταν με ριγές οριζόντιες. Οριζόντιες ριγές οι κάλτσες. Και όταν στα πολιτήρια, ας πούμε, εξεντυνόμασταν, παίρνει ο Παρίδη να ντυθεί, βλέπει τις κάλτσες και αρχίζει να βρίζει, να φωνάζει τον Τσαρπανά. Του λέει, ρε εσύ, του λέει, οριζόντιες γραμμές, λες τις κάλτσες. Είμαστε που είμαστε ένα και 50 με τα χέρια σηκωμένα. Θα μας κάνει ακόμη πιο κοντούς. Γιατί το οριζόντιο σε αντίθεση με το κάθετο στη φανέλα ή στη στολή γενικότερα, πραγματικά έτσι σου δημιουργεί
0: Μα, το κάθε το δίνει ύψος, το οριζόντιο τα πόνι.
1: Ακριβώς. Και τους λέει καλά πλάκα μου, κάνεις μεταφορές με τέτοια. Τέλος από όλα, πάρα πολλά. Και πολλά από αυτά βέβαια ήταν και λίγο έτσι...
0: Shocking.
1: Ναι, τα οποία δεν λέγονται στον αέρα. Γι' αυτό σου λέω, θέλει άλλη κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Ωραία το λέτε, ωραία. Θέλει και το κρασάκι, θέλει και τη διασκέδασή
1: έτσι,
0: του.
1: Ναι.
0: Πάντως το διασκεδάζατε πάντως η παρέα. Τότε, εκείνα τα
1: πάρα
0: χρόνια.
1: Πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειλικρινά σου μιλάω πάρα πολύ. Τώρα με αφορμή το Μίτσο τον Παρίδη που ήταν και η κορυφή σε αυτό το χώρο. Πάρα πολύ το διασκεδάζει, μας λείπει πάρα πολύ και το αναπολούμε συνεχώς.
0: Και μάλιστα είχε φτάσει τότε, το εφτάρι τότε το κάναμε πιο μεγάλο από το ύψος του.
1: Τι να σου πω, αυτά με βάζεις να πω πράγματα να θέλουν πολύ όλες οι Δήμοι.
0: Πέστε κάτι έτσι για το εφτάρι το.
1: Τι να σου πω τώρα, κοίταξε, όταν πρώτο ήρθα εγώ το 71 και τελειώσαμε την προετοιμασία στο Πισοδέρι επάνω, και ήρθαμε στην Θεσσαλονίκη για να αρχίσουμε τα φιλικά. Τότε τα πρώτα φιλικά, αν θυμάσαι, ήταν δύο με ξένες ομάδες. Ήταν μία με την Universidad Católica της Χιλής και μία με την Nacional της Αργεντινής. Ουρουγουάης, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Με την Nacional, αν θυμάσαι, υπήρχε ένας τερματοφύλακας ο οποίος ήταν τόσο ψηλός και τόσο έτσι... ήταν σαν, πραγματικά σαν γορίλας, με τα χέρια έτσι κρεμασμένα, πολύ ψηλός. Και κάποια στιγμή ενώ παίζαμε μας είχαν οι αντίπαλοι έτσι στην περιοχή μας, μας είχαν κλείσει, ξαφνικά γίνεται μια κόντρα επίθεση, ο Μίτσος είχε μείνει στη μέση του γηπέδου και με την κόντρα γίνεται μια μακρινή παλιά προς το Μίτσο και πάει η μπάλα τώρα προς το αντίθετο όπου ήταν μόνο ο τερματοφύλακας και ο Μίτσος. Ο Μίτσος ξεκινάει από τη μέση, κυνηγάει να φτάσει στην μπάλα, ο τερματοφύλακας και ξεκινάει από την αιστεία του, βγαίνει για να φτάσει την μπάλα και όταν ας πούμε φτάσανε συγχρόνως πριν και οι δυο έγινε, τώρα δεν μπορώ να το περιγράψω ραδιοφωνικά αυτό, αλλά έγινε ο χαμός. Κοντράρανε, φυσικά ο άλλος δεν κατάλαβε τίποτα απολύτως, ενώ ο Μίτσος με την κόντρα έπεσε πίσω ανάσκελα κάτω και πάει από πάνω του ο ψηλός να του πει τι έχεις και τα λοιπά και σηκώνεται σιγά σιγά ο Μίτσος και σηκώνει την πουνιά και λέει ρε άμα σου δώσω μια και σου δώσει καθαρίζω και έβλεπε ο κόσμος τώρα από την κερκίδα μέσα στη μέση του γηπέδου έναν με την καλή έννοια έναν γορίλα να κοιτάει κάτω και έναν ξέρω εγώ
0: να προσπαθεί να το φτάσει στο γόνατο
1: να το φτάσει στο γόνατο. Είχε πολλά τέτοια.
0: Βλέπετε όμως ότι το θυμόσαστε ακόμα.
1: Τι τα θυμόμαστε, αυτά έχουν μείνει, είναι καταγεγραμμένα όλα με λεπτομέρεια και πάρα πολλά άλλα, και όχι μόνο για τον Μίτσο, για όλους.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, αλλά βλέπετε ότι οι ιστορίες και, που ζούσατε τις απολαμβάνατε κάθε μέρα και η ζωή σας γινόταν πιο ευχάριστη, αν εξαιρέσω ότι δεν υπήρχαν τα λεφτά, είχα τουλάχιστον ωραίες αυτές τις ιστορίες.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, βέβαια. Εμείς τότε, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, εμείς τότε ο ΠΑΟΚ, επειδή το σύστημα της πληρωμής των ποδοσφαιριστών ήταν ένας μισθός, ο οποίος δεν ήταν μεγάλος ούτε και μικρός, ήταν σε κλιμάκια για γκρουπ ποδοσφαιριστών τέλος πάντων, αλλά το κύριο εισόδημα ήταν τα πριμς για στον εσωτερικό κανονισμό που κάναμε κάθε χρόνο στην αρχή της χρονιάς. Εκεί διευκρινιζόταν απολύτως ότι τι πριν θα έχεις σε περίπτωση που θα παίξεις πριν με τους τρεις μεγάλους, εντός έδρας, εκτός έδρας, διαφορετικό πριν ψηλό, με τους υπόλοιπους κατά γκρουπ, εντός έδρας, εκτός έδρας, νίκη, ισοπαλία, ξέρω εγώ, θα έπαιρνε σε αυτά. Και επειδή τότε είχαμε βγει δεύτερη, αν θυμάσαι, στο πρωτάθλημα και πήραμε και το
0: κύπελο,
1: είχαμε πολλές νίκες και τα λοιπά, λίγες ήττες. Και πραγματικά, δόξα τω Θεώ τότε, εμείς δημιουργούσαμε ένα συνολικό ετήσιο εισόδημα τέτοιο που να μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να ζήσει, ας πούμε παραδείγματος χάρη, την τετραμελή οικογένειά του αξιοπρεπέστατα.
0: Από τα πριν, βέβαια, από τα πριν, ναι, από τις νίκες.
1: θέλω... Δεν θέλω να πω, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Δεν λέω ότι τότε δεν είχαμε φράγκο, ζοριζόμασταν. Όχι. Είχαμε ένα αξιοπρεπέστατο εισόδημα, αλλά λόγω της ομάδας, λόγω της ικανότητας και λόγω των εικών και τα λοιπά.
0: Και μάλιστα, και αν θυμάμαι, ότι και πριν παίρνατε και στις τρεις νίκες σερί επιπλέον.
1: Είχε αυτά προγράμματα.
0: Του Παντελάκη ήταν του Παντελάκη αυτά ήταν, γιατί και ο Παντελάκης ήταν λογιστής. Και σε αυτά ήταν πολύ καλός.
1: Πάρα πολύ καλός, αλλά ήταν λίγο σφιχτός.
0: Τι να κάνει, το μαγαζί ήταν.
1: όταν κάναμε τα groups των ομάδων των αντιπάλων και τα prims τα ανάλογα, ναι. Σε ομάδες εγώ με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ εκτός έδρας, έδινε μεγάλο prim.
0: Έτσι.
1: Ενώ με άλλες ομάδες μέσα στην Τούμπα και τα λοιπά, έδινε μικρό prim. Οπότε, ξέρεις, σου λέει τα μεγάλα prim, δύσκολα τα πάρουν αυτοί.
0: Μεγάλη φυσιογνωμία ήταν και ήξερε να διαχειρίζεται το χρήμα εκείνα τα χρόνια.
1: Ήταν φυσιογνωμία, εξαιρετική προσωπικότητα, δεν το συζητάμε. Σε όλη την Ελλάδα είχε ένα απόλυτο σεβασμό που πηγαίναμε, αισθανόμασταν ότι είχαμε έναν ηγέτη που το σεβόταν όλοι.
0: Και να μην κρυφτούμε, να πούμε ότι όταν έφυγε ο Παντελάκης άφησε 800 χιλιάρικα στο ογκολογικό παιδόν του ΑΧΕΠΑ, δύο ασθενοφόρα και τη δουλειά του στους εργαζόμενους.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό και ούτε το διαφήμιση ούτε τίποτα.
0: Όχι, μα είχε πεθάνει ήδη και μάλιστα, τέλος πάντων, αυτά είναι. Θέλω να πω ότι και εσείς μέσα από αυτή τη διαδικασία δίνατε μεγαλύτερη σημασία να κερδίσετε εκτός έδρας μια ομάδα του ΠΟΚ, γιατί τα λεφτά ήταν περισσότερα.
1: Ναι, αλλά και εκεί είχαμε, δεν λέω ότι κερδίζαμε, ναι, πάντα, ναι. Αλλά εκτός έδρας με τις ομάδες του ΠΟΚ είχαμε αρκετές έτσι επιτυχίες, είτε ισοπαλίες, είτε νίκη και τα λοιπά. Οπότε, δόξα τω Θεώ, ήταν καλά.
0: Δόξα τω Θεώ να λέμε, κύριε Αποστολίδη, να είστε χαρούμενος και να τα λέμε, γιατί πάντα μαθαίνουμε ιστορίες που τα ακούνε και οι νέοι και τους αρέσουν, ξέρετε.
1: Ευχαριστώ, Δήμο. Κοίταξε, να σου πω, αυτά τώρα είναι πολύ ωραία πράγματα. Όταν με το καλό γυρίσουμε από τη ιστορία, εγώ είμαι στο χωριό, οπότε προς μέσα τέλη Σεπτεμβρίου θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, τότε αυτά είναι καλό με ένα ραντεβού κάπου εκεί στην Περαία και τα λοιπά.
0: Θα βρούμε, θα σας κάνω εγώ το τραπέζι για να πούμε πολλές ιστορίες.
1: Μπράβο.
0: Ο Πασχάλης εμφανίστηκε καθόλου? Ο Παπαδόπουλος.
1: Ναι, βέβαια. Ήταν εδώ, παντρεύτηκε ο Λευτέρης ο Μελίδης.
0: Ναι, το ξέρω, ναι. Ναι,
1: ένα παιδί το οποίο είναι και στα... τώρα ξεκινάει τη δημοσιογραφική του καριέρα. Ναι. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλή οικογένεια εδώ από τον Πολύμηλο είναι.
0: Ναι.
1: Και παντρεύτηκε λοιπόν το Σάββατο, πριν από δύο εβδομάδες.
0: Πριν 15 μέρες, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Και ήμασταν καλεσμένοι και βρεθήκαμε τον Πασχάλη εκεί.
0: Α, ήρθε ο Πασχάλης,
1: ναι, ήρθε βέβαια και,
0: μπράβο
1: και στην εκκλησία και στο κέντρο διασκέδαση μετά. Τα είπαμε,
0: ξέρετε,
1: έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον
0: Πασχάλη. Ναι, μα είναι στον τομέα του, είναι ηγέτης. Ακριβώς. Στην Ευρώπη.
1: Εξ αρχής,
0: έτσι.
1: Ήταν ο πρώτος agent, ο οποίος είχε άδεια από την UEFA. Γιατί τότε στις αρχές ήταν τα λεφτά πολλά που έπρεπε να καταβάλει για να πάρει την άδεια κάποιος. Και πολλοί, ας πούμε, που προπονητές που κυκλοφορούσαν δεν είχαν...
0: Ήταν καθαρά επαγγελματίας.
1: 100% επαγγελματίας και ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Ναι, το γνωρίζω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολίδη.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Το Σεπτέμβριο το κλείσαμε το ραντεβού.
1: Άντε, ναι, για να είμαστε μέσα τότε και θα τα πούμε.
0: Στον καπετάν Φουρτούνα θα πάμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Okay. Γεια σας. Γεια.

0: άθλη επικαιρότητας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η κεντρική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα Σάββατο τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 36 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, καθώς για την Κυριακή προβλέπονται θερμοκρασίες 39 και τοπικά 40 βαθμών Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ μικρή υποχώρηση των μέγιστων τιμών αναμένεται από τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κλιματιζόμενους χώρους για την προστασία των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες για αυτό το Σαββατοκύριακο θέτει στη διάθεση του κοινού ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον καθηγητή Θεόδωρο Βασιλακόπουλο να εκτιμά πως η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2-3 εβδομάδες. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τα εγκαίνια και την παράδοση του νέου κλάδου να έχουν προγραμματιστεί για την 5η 27 Αυγούστου. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο μέτρων και ελαφρύνσεων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Συμπληρωματική πληρωμή 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου για οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις

0: τακτική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Μέτροπολης 95,5, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα με διτσιράπη σε μεγάλα κέφια, Βασιλάκη, μην πας στα βαθιά αγόρι μου, και πάντα με Λίλα Γκουλιώνη στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε μαζί σας με 2310-90-90-90. Μπορείτε να καλέσετε σήμερα και να μας πείτε τι βλέπετε στο δρόμο, τι αντιλαμβάνεστε από την καθημερινότητα. Σας αρέσει η εκπομπή, θέλετε να πούμε κάτι άλλο, αλλά ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69, στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε, είναι για το συμφέρον σας.

Από αυτή τη στιγμή οι γραμμές είναι δικές σας, 2310-90-90-90, να έρθουμε σε επικοινωνία, να μάθουμε από εσάς όλα αυτά που θέλετε να μας πείτε. Άναμα, αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες ψητά στα κάρβουνα με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών, στο Άναμα, στον Εύωσμο, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως σερφ εν τρουφ, ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί, σιγομαγειρεμένο αρνί με ξυλόφουρνο, με πατάτες και καρότα, μουσχαρίσια, μπλακ άγγους με γιουβέτσι, λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι, Άναμα με άνδρου και κολοκοτρώνει 10 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310-76-85-76, Άναμα, εκεί που η φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Άναμα, καλή απόλαυση.

0: Μπράβο στην πίστα.
1: Μη με κολλάς, εγώ πήγα σαν τροπέ. Α, φοβερό. Έχει ζωγράφους, ζωγραφίζουν ήρεμα και ήσυχα. Φυσικά σαν την Ελλάδα δεν είναι, για τα παραθαλάσσια μέρη που έχει η Ελλάδα δεν τα έχει ούτε
0: στο σαν τροπέ.
1: Ούτε
0: το φιλί σου.
1: Λοιπόν, 23-10-90-90 με καλή διάθεση. 22 Αυγούστου, αύριο είναι τα 9 μέρα της Παναγίας. Σας ακούμε, καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα σας.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή απόλαυση, καλή διάθεση κυρία μου.
2: Δεν σας ακούω καλά, δεν σας ακούω.
1: Τώρα μας ακούτε. Μας ακούτε.
2: Σας ακούω.
1: Από πού μας τηλεφωνείτε?
2: Καλό μεσημέρι, πατριώτη. Από ό,τι άκουσα χθες στην εκπομπή τη βραδινή χθες.
1: Ναι.
2: Είσαι γεννημένος στη Βασίλισσα του Βορρά.
1: Ποια είναι αυτή η Βασίλισσα του Βορρά?
2: Μία είναι, η Βέρεια.
1: Όχι, δεν είμαι γεννημένος στη Βέρεια. Είχα μαγαζί στη Βέρεια 14 χρόνια.
2: Α, λάθος το κατάλαβα.
1: Κεντρικής 83 γεννημένος. Εδώ είμαι στο...
2: Η κεντρική οδός παραμένει όπως τη γνώρισες.
1: Μα είναι ο δρόμος που είναι από τον Άγιο Αντώνη, το Χοχλιούρο.
2: Ναι, ναι, ναι. Σκουλίκι, σκουλίκι, όπως την γνώρισες.
1: Ναι, πάει.
2: Γιατί πιο επάνω είχα κι εγώ τους αδελφούς Μαϊμαρίδη που ράβα ρούχα και λίγο παραπάνω τους αδελφούς Αρζόγλου που πουλούσαν έτοιμα ενδύματα.
1: Μπράβο, γυναικεία νομίζω οι Αρζόγλου πουλούσανε.
2: Όχι, όχι, γυναικεία και ανδρικά.
1: Ανδρικά, εγώ μόνο ανδρικά. Καλά είστε?
2: Καλά, καλά, καλά.
1: Πώς τα περνάτε τώρα?
2: Εγώ έχω εγκαταλείψει την Βέρεια το 1953.
1: Και τώρα...
2: περνάω καμιά 22 χρόνια.
1: Δεν πειράζει, αυτό δεν είναι κακό. Εγώ άρχισα να γεννηθώ.
2: Ναι. Αλλά δεν πάω να ακούω την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ
2: πολύ. Το σταθμό σας βασικά.
1: Έτσι, ναι. Το Μετρόπολης είναι μια μεγάλη παρέα γιατί έχει...
2: Ένα... Δεν θα το πω ένα παράπονο. Αλλά ακούω πολλά αθλητικά. Δεν άκουσα μια φορά το όνομα του Αφεντουλίδη. Δεν ξέρω αν ζει ή όχι. Δεν άκουσα του Καραλαμπίδη.
1: Ο Αφεντουλίδης Καστοριανός ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Ήταν εκείνα τα χρόνια center for και ήταν από τους πρώτους σκόρερ ο Αφεντουλίδης. Και ήταν
2: Έπαιζε εξτρέμ.
1: Από τη Μεσοποταμία ήταν, της Καστοριάς.
2: Ναι, και πάλι εκεί πήγε τελικά. Μετά, όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε εκεί πέρα.
1: Ναι. Φοβερός παίκτης. Φοβερός παίκτης.
2: Ναι. Ο Καραλαμπίδης, δεν θα ξεχάσω, έξω από τη μεγάλη περιοχή 30 μέτρα, τον Οικονομόπουλο τον δίπλωσε στα καρέ μέσα μου.
1: Μιλάμε για τον Ονούφριο.
2: Αν ζει και ο Καραλαμπίδης.
1: Για τον Ονούφριο. Καραλαμπίδη.
2: Ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Ακούτε, κύριε? Λοιπόν, δεν μας ακούει κύριος, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε?
3: Όχι, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Κάτσε την πάρα τερβίση μου. Ποιον έχεις χολύπτει, Δήμο μου?
1: Τον καλύτερο.
3: Για πες, για βρή μου, γλυκέ μου άνθρωπε. Με τη γλυκιά σου φωνή, τι φωνή έχεις, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτό τώρα κάθομαι, είμαστε παρέα σε... Ακούμε να πούμε και εσείς ακούμε το ραδιομέγαρο πάνω και σε Κωνσταντινοπολίτικα. Λέω, τι γλυκιά.
1: Είναι γιατί τρώω γλυκά από την κυρία Νικηφόρου και την κάνω γλυκιά τη φωνή. Παρακαλώ.
3: Σε ακούμε, σε γουστάρουμε. Να ξέρετε, είσαι η συντροφιά μας.
1: Όλο το Μετρόπολης. Άκου τώρα, όλο το Μετρόπολης είναι μια καλή παρέα και εσείς είστε οι ακροατές μας, είστε η παρέα μας. Χωρίς εσάς.
3: Δήμο, αλλά λέμε και την αλήθεια ψυχούλα μου γλυκιά. Εμείς βοηθάμε, συγκοτάρουμε. Λέμε τις αλήθειες, καμιά φορά λίγο ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν μπορούμε να συμφωνούμε και σε όλα και είναι και φυσιολογικό νομίζω.
1: Μα άμα
3: συμφωνείς. Είμαστε της ακρότητας.
1: Άμα συμφωνείς, δεν υπάρχει διάλογος. Ο διάλογος είναι για να επικοινωνεί ο κόσμος.
3: Ακριβώς, αλλά καμιά φορά, κοίτα, όπως λέω και στον αυτό μου, Σέσια, γνωριστήκαμε και πιάμε για κρασάκι εκεί πάνω στην κυρία Κατερίνα,
1: ναι.
3: Στον κύριο Γιώργο.
1: Ναι.
3: Μου είμαστε πάνω στο μετόχι.
1: Ναι.
3: Γιατί με το κρασάκι γνωριστήκαμε από κοντά, είμαστε μπαντελονάτε. Ναι, ρε φίλε, αλλά την αδικία προσπαθούμε από τα λάθη μας. Όχι να είναι σκεμμένο, γιατί αν τα έκανε ένα-δύο, σε ξέφυγε, ξέρω εγώ, άθελά σου. Ναι, άμα το κάνει επανειλημμένο 5-10 φορές, φίλε, άρα είναι σκεμμένο. Οπότε το κάνουμε στην άκρη. Και από τα λάθη μας βελτιωνόμαστε. Όλοι μας κάνουμε λάθη.
1: Σωστά μιλάς.
3: Πρέπει
1: να βελτιωνόμαστε όλοι από τα λάθη. Πολλές φορές τα κάνουμε εν αγνία μας. Τα σκόπιμα και επαναλαμβανόμενα, όπως είπες, είναι επικίνδυνα και τους αφήνουμε στην άκρη. Απλά.
3: ξέρεις τι μας ακούνε στη Θάσο. Ε, θα το βρεις ρε Μαγκίτη. Δημητράρος και Μακούλη και Αντάμα Μάμ, τα φλαράκια μου, στις μαθητές μου ρε, μας ακούνε.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Στο Λιμένες.
3: Γεια σου Μακούλη.
1: Στο Λιμένες, στο
3: Λιμένες. Και όχι μόνο στη Θάσο, έχει και στο Δίο Δημήτρης, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Διδάσκει και σε παιδάκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Όσο έχει 10 χρονών, το ξεφτιλίζει τον Μπακλαμά, τον Μπουζούκι. Αυτά έρχονται οι νέοι καλλιτέχνες. Τώρα σε πήγα αλλού. Έρχονται στο καλλιτεχνικό, έρχονται και οι νέοι μας καλλιτέχνες. Έτσι είναι. Αλλά θα βγει κανένα Τσιτσάνη, θα βγει κανένα από αυτού, λες Δήμο. Έτσι,
1: έτσι. Αλλάζουν, κοίταξε, αλλάζουν τα μοντέλα. Δεν μπορούμε τώρα. Αλλάζουν τα μοντέλα. Γιατί δεν έχουμε όλοι τα ίδια ακούσματα. Και εμείς οι γονείς μας, οι παππούδες μας ακούγανε Καλαματιανά, παραδοσιακά χορεύανε.
3: Παραδοσιακά όλα, ναι. Ναι.
1: Εμείς ακούγαμε άλλα, έτσι λοιπόν, είναι.
3: Τώρα που λέμε για παραδοσιακά, το ξέρεις ότι ήμουν χορευδάσκαλος στο Ποντιακό Εκπολιστικό Σύλλογο Καλλιθέας.
1: Καλλιθέας.
3: Σκαλάκια ήταν.
1: Σοβαρά, είχε τέτοιο σύλλογο εκεί. Δεν το θυμάμαι.
3: Όταν ήταν ο Μακεδονικός στην Α κατηγορία, προπονητής του Μακεδονικού, ένα Σέρβος Βρωμιάνης Βρωμούση, Ιδροτήλας, είχε ο πατέρας μου στο Ποντιακό το Κυλικείο και είχε μπιλιάρδο. Ερχόταν, έπαιζε μπιλιάρδο, γαλλικό τρίμπαλο. Τραβούσε σε ρί, μιλάμε δύο κορδόνια. Ήταν όταν ο Μακεδονικός στην Α εθνική, τώρα σε μιλάω, εγώ παιδάκι ήμουν τότε.
1: Ναι,
3: όχι. Εγώ δεν νομίζω εκεί.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Εκεί ο συγχωρεμένος ο φίλος μου ο Καζατζίδης, ο πρόεδρος, να είναι καλά εκεί πάνω που είναι που μας έφυγε από τη ζωή και το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ εκεί. Τα ξέρεις.
1: Την Καλλιθέα, τα ξέρω βέβαια. Στην πλατεία Καλλιθέας. Στα Περιστέρια.
3: Τα ακούνε κάποιοι, δεν είμαστε χθεσινοί και εντάξει και μαθαίνουμε, αλλά εγώ είμαι μέσα σε όλα. Στα Παναγιώτη Ψωνιάδης από τη Χαλκιδική, το φιλαράκι μας ακούει. Έστειλε και μήνυμα στην προηγούμενη εκπομπή, ναι, Παναγιωτάρα.
1: Λοιπόν.
3: Σε πέρα γυρίζα, πάμε και στην Βασιλέω στην Ηρακλή, που είναι τα κρασάκια μου, σε κανονίσω και σένα Δήμο και τον Κωνσταντινίδη, τον κύριο καθηγητά μας επάνω, να πιούμε, να βρεθούμε έτσι, να πούμε αλήθειες, γιατί άμα πούμε αλήθειες το εσωρού, ξέρεις πως περιμένεις στη γωνία, αντί είναι πάνω
1: λοιπόν.
3: Να κάνουν τις τσότες.
1: Κανόνισε εσύ.
3: Τώρα θα πήγα λίγο αλλιώς, αλλά θα τα μιλήσουμε αλλιώτικα, να σας βρωμίσω και τι λέρες έχουμε μέσα στους 300.
1: Λοιπόν, άστα αυτά τώρα, κανόνισε, είναι 22 Αυγούστου μεσημέρι, κανόνισε να πιούμε το κρασάκι και θα πούμε αλήθειες.
3: Εννοείται.
1: Άντε.
3: Περιστία, πάμε κάτω στον Άγγελο. Εκεί στην Πρασακά και στο καφενείο και ο Σαράντος, ο Γιώργος, θα βρεθούμε
1: λοιπόν,
3: εκεί.
1: Οκ, τα λέμε.
3: Έτσι, φιλάκια, σας γουστάρουμε και τους Βαραμπάς και στον Κυριλία και την κυρία Ελευθερία Τάνθη, τα φιλάκια μου.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Αχ το Σαντροπέ, πολύ ωραία, καλά μας τα είπε ο φίλος γιατί δίτσι.

2310-90-90-90. Αν έχετε κάποια προβλήματα στους δρόμους, καλά είναι να μας καλέσετε να ενημερωθούμε. Αν οι δρόμοι προς Χαλκιδική είναι όλα ok, προς Ασπροβάλτα, προς Πιερία κτλ, θα ήθελαμε να ακούσουμε και αυτή και να τη μεταφέρουμε και στον κόσμο. 2310-90-90-90. Δίτσι Ράπης, πάμε.

2310-90-90-90, περιμένουμε να σας ακούσουμε. Και μια που είπαμε για Σαντροπέ, το Σαντροπέ είναι πριν τη Μασσαλία. Είχα ξεκινήσει με ένα σκηνάκι, μικρό σκηνάκι κιόλα. Και πήγα Γένοβα, πήγα Σανρέμο, από Σανρέμο, Νίκαια, Κάνες, Μοντε Κάρλο και Σαντροπέ. Είναι ένα παραλιακό μέτωπο, Νότιο Ιταλία, Νότιο Γαλλία. Πολύ ωραία η διαδρομή κτλ. Αλλά σαν την Ελλάδα δεν είναι.

Και αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, έχουμε την άφιξη του Θανάση Καζαμπάγκα. Καλώς ήρθες, Θανάση, ευχαριστώ. Και με το άλλο χέρι. Και με τα δύο, μπράβο. Λοιπόν, και όπως σας είπα, εμείς οι Θεσσαλονικείς έχουμε την τύχη, φίλες και φίλοι, από 15 λεπτά μέχρι 1 ώρα και ένα τέταρτο να έχουμε άπειρες χιλιόμετρα παραλίας, από Θεσσαλονίκη μέχρι Πλαταμόνα, από Θεσσαλονίκη μέχρι Ασπροβάλτα και Καβάλα ακόμα. Τρία πόδια Χαλκιδικής, να έχουμε παραλίες με ένα μικρό κολπάκι, με δέντρο πριβέ, μεγάλες παραλίες, Αμμουδιά, Δήμος Θερμαϊκού, 52 χιλιόμετρα παραλία με Αμμουδιά. Λοιπόν, δεν θέλω να το βάζετε κάτω, θέλω να απολαμβάνετε κάθε μέρα ξεχωριστά και να γουστάρετε. Και τώρα αν αρχίσει και το μετρό της Καλαμαριάς που λένε, θα αναπνεύσει και η Καλαμαριά και η Βασίλισσα Όλγας.

Έτσι είναι, φίλες και φίλοι, όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας, που είναι πόλος έλξης από όλο τον κόσμο. Θέλουν να έρχονται στην Ελλάδα να απολαμβάνουν αυτές τις στιγμές. Σκεφτείτε ότι κάποιοι άνθρωποι τα ονειρεύονται όλο τον χρόνο από βορειοευρωπαίοι, δυτικές χώρες κτλ. Να έρθουν 5-10 μέρες να ζήσουν αυτό το τρελοκομείο που εμείς το απολαμβάνουμε. Θα μου πεις, το ακριβοπληρώνουμε. Τι να κάνουμε, όλα έχουν και το αντίτιμό τους. Θες να περνάς καλά, θα βρεις την άκρη. Πάντα όμως να έχετε στο αυτοκίνητό σας ψυγείο και καρεκλάκια. Άμα έχεις ψυγείο και καρεκλάκια και ομπρέλα, είσαι αυτόνομος και περνάς τέλεια.

0: Και φυσικά, να ξέρετε φίλες και φίλοι, όλα είναι θέμα προγραμματισμού. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σε μέρες και ώρες αιχμής κάπου και να το ακριβό πληρώνουμε. Αν το έχουμε προγραμματίσει, μπορούμε να πάμε παντού με πολύ καλές τιμές. Και να σας πω και ένα μεγάλο μυστικό, γιατί λέει πήγα και πλήρωσα πολλά. Δεν υπάρχει ακριβώς λογαριασμός, υπάρχει κακιά παραγγελία. Παίρνεις τον κατάλογο και διαβάζεις 1, 2, 3, 4 πραγματάκια, κάνεις και το λογαριασμό μέσα σου και την εκτελείς. Αν αρχίσεις φέρε και φέρε, τρως τα μισά και ξέρεις τι λες, έδωσα ένα σωρό λεφτά και δεν τα έφαγα κιόλα, μα πήρες πολλά. Να πάμε στο φίλο στην γραμμή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μας ακούτε?
1: Κύριε,
0: μάλιστα.
1: Κύριε Βαρδάκη, καλημέρα.
0: Μας ακούτε, από πού μας ακούτε?
1: Οποτεδήποτε κάνετε εκπομπή σας ακούω. Μας ακούτε?
0: Ναι, είναι πολύ καλά, εσάς περιμένω.
1: Πήρα να σας συγχαρώ για τις εκπομπές που κάνετε. Έχουν ποιότητα, έχουν ήθος. Τέτοιες φωνές πραγματικά λείπω από το ραδιόφωνο. Μακάρι να κάνατε, να είχατε περισσότερο χώρο και χρόνο στο ραδιόφωνο.
0: Εσείς από πού μας ακούτε? Από πού μας ακούτε?
1: Δρομολόγιο, είμαι τώρα, είμαι στον Καταχά Πιερίας, με μια παραγγελία πήγα.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ωραίες παραλίες δεν έχουμε παντού?
1: Έχει ωραίες παραλίες όντως, ναι.
0: Δεν πρέπει να τις απολαμβάνουμε?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Εσύ είσαι πολιτής. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Και εγώ.
0: Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο καλός ο λόγος είναι μια περιουσία. Σαν τον καλό το λόγο δεν υπάρχει. Και γι' αυτό ζούμε, φίλες και φίλοι. Τα άλλα όλα είναι νούμερα. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε νούμερα και ούτε θέλουμε μεγάλα νούμερα. Θέλουμε

0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πέρασαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με Γιάννη Διτσιράπη, με Θανάση Καζαμπάγκα και με Λίλα Γκουλιώνη. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα σας. Περνάτε καλά, κύριε.
1: Στο Καλαμπουρνάκι δεν θα περάσουμε καλά, ρε, με μύδι, σαγανάκι και σαρδέλα στα κάρβουνα.
0: Βάλε και λίγο σκορδάκι.
1: Απαραίτητος.
0: Καλά είσαι.
1: Να φύγω τα διαόλια.
0: Έτσι, μπράβο. Πώς περνάς?
1: Και έχω να στείλω χαιρετίσματα στο Γρίπη, στον Κούλη τον Αποστολίδη και σαν σήμερα έφυγε ο Δημήτρης ο Παρίδης. Και δεν βάζει την τραγουδά που έβγαλα από τα σωτικά του, ρε.
0: Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, δεν την άκουγες? Από τις 11 η ώρα έτσι ξεκίνησα.
1: Α, δεν την άκουσα, αλλά χωράει, κοιτά. Χωράει να τα ακούμε, ρε, στο καλέγε σου.
0: Με αυτό το τραγούδι ξεκίνησα του Δημήτρη Παρίδη και θα κλείσω με αυτό. Οπότε να μας ακούσει, αγαπητέ. Από τις 11 η ώρα είχαμε αφιέρωμα Δημήτρη Παρίδη. Μάλιστα.
1: Ναι, και κάπου κοιτά, και κάπου άσε να παίζει αυτό, ρε.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Δικέφαλα, ετέ!
0: Εντάξει, εντάξει, και δικέφαλε και τρικέφαλε και όλα καλά είναι. Το βάλαμε όλο το τραγούδι, θα κλείσουμε αυτό.
1: Άμα θέλεις, πάρε το ποδήλατο ή πάρε τα αμάξια σου. Τι έχεις, και έλα στο Καλαμπουρνάκι να σε φιλέψουμε. Και άμα δεν έχεις μαγιό, δεν πειράζει.
0: Έχω και μαγιό, θα έρθω με ντρόουν. Εγώ έρχομαι.
1: Εντάξει, άμα το μαγιό τα χωρίς καλένα, δεν τρέχει τίποτα. Έλα και χωρίς μαγιό.
0: Καλά, καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Θα φάλω το μαγιό και θα πάρω τον ντρόουν. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Βαραμπάου. 23-10-90-90-90. Πήραμε, είστε φίλες και φίλοι. Και στην παραλία της Κρίνης κάναμε μπάνιο και στην Πλάζ, ήταν πολύ ωραία η Πλάζ. Μια χαρά ήταν εκείνα τα χρόνια. Μετά όλα χαλάσανε, ευτυχώς έγινε ο βιολογικός και πολλές παραλίες καθαρίσανε. Μάλιστα, όπως μας είχε πει εδώ ο αντιπεριφερειάρχης την τελευταία φορά, βγάλανε εκεί από την πλευρά του Καλοχωρίου πάνω από 50 τόνους πλαστικά βαρέλια που τα πετούσαμε εμείς και πολλά έρχονταν και από τον αξιό. Θέλει να προσέχουμε τις παραλίες, γιατί αν τις προσέχουμε εμείς τις απολαμβάνουμε. Και όχι μόνο, είπαμε ότι η περιοχή μας, η πόλη μας έχει πάρα πολλά ωραία σημεία να ζήσεις.

Την Τζίτσι σε καλή κατάσταση, σε άριστη κατάσταση. Και όπως είπαμε, εκείνα τα χρόνια απολαμβάναμε και την Καλαμαριά. Και μάλιστα εκεί που είναι το νοσοκομείο Παναγία, από πίσω υπήρχε το κέντρο Χαβάη που τραγουδούσαν οι Ολύμπιας. Αλήθεια, εκείνο το κτίριο που ήταν το νοσοκομείο Παναγία, γιατί τόσα χρόνια είναι σε αυτή την κατάσταση? Δεν μπορεί κάποιος κάτι να γίνει? Πού ανήκει αυτό άραγε? Μπροστά στη θάλασσα, στα 10, ούτε 10 μέτρα, στα 5 μέτρα, να υπάρχει ένα τέτοιο κτίριο κλειστό?

0: γελάς.
1: Πασχάλης Αρβαντίδης από το Δοξάτο Δράμας ήρθε σε πολύ νεαρή ηλικία και έμενε στην Κασάνδρου και το πρώτο συγκρότημα το έκανε πού? Στην πλατεία Δικητηρίου.
0: Λιγώνεις μα κοντά σου με κρατάς, δεν μ' αγαπάς.

0: Και μια που είπε πλατεία Διοικητηρίου, τι δεν έβγαλε αυτή η πλατεία Διοικητηρίου? Έβγαλε ποδοσφαιριστές, μουσικούς, έβγαλε επιστήμονες και πάνω απ' όλα τους μεγαλύτερους τζογαδόρους.
1: Σε ξέρω πει να φτάσουνε τα χιόνια. Τσέγκις Χαν.
0: Το μεγαλύτερο κουμάρι εκεί πεζότανε. Στο πλάι από την πλατεία Διοικητηρίου είχε διαδρόμους χωμάτινους και εκεί στείνανε δεκάρικα το ένα δίπλα στο άλλο και με μπίλια τα σημαδεύα και τα ρίχνανε. Και αν βρίσκανε τα παίρναν όλα. Από τότε εφαρμόζαμε νέους τρόπους τζόγου. Έχουμε γραμμή, καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Καλησπέρα. Ναι, μας ακούτε?
2: Έλα.
0: Ορίστε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Βαρδάκη.
0: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
2: Δόξα τον κύριο, όλα καλά. Κύριε Βαρδάκη, να σας λύσω την απορία σχετικά με το κτίριο της Παναγίας.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Του ΙΚΑ είναι, ναι. Νοσηλεύτηκε κάποιος φίλος μου πριν χρόνια εκεί. Τώρα μάλλον του αφήνουν να απαξιωθεί τελείως.
0: Μα περάσαν 30 χρόνια. Από πού μας τηλεφωνείτε, κύριε?
2: Συγγνώμη.
0: Από πού μας τηλεφωνείτε?
2: Από Γενιτσά.
0: Α, μάλιστα, από Γενιτσά. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι γνωρίζετε, γιατί αυτό το κτίριο είναι τώρα πόσα 30, πάνω από 20-25 χρόνια που είναι κλειστό. Ένα κτίριο που, όπως είπατε, είναι του ΙΚΑ, ήταν το νοσοκομείο Παναγία. Και εντάξει, γιατί να απαξιώνησε ένα τέτοιο? Σωστά δεν λέω?
2: Για να πουληθεί κοψοχρονιά και να γίνει ένα πανέμορφο ξενοδοχείο στη θέση του, το οποίο θα το έχουν οι γνωστοί αυτοί οι ανθρώποι που αγοράζουν τα πάντα στη Θεσσαλονίκη.
0: Να σας πω κάτι. Από το να είναι κλειστό και να ερημώνει και να γίνεται αυτό που γίνεται τώρα, καλύτερα να αγοραστεί σε μια καλή τιμή, να έρθει ο επενδυτής και να το κάνει ένα σημείο, ναι, τεράστιο.
2: Ναι, ναι, ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Βαρδάκη, αλλά θέλουν να επαξιωθεί τελείως, να εξευτελιστεί τελείως η τιμή. Και κάτι ακόμα, κύριε Βαρδάκη, από Κατερίνη για Θεσσαλονίκη, όταν έρχεσαι με το πούλμαν, ας πούμε, κοιτάς ποιος πάτησε το βάτραχο μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη μέσα. Ο ένας κοιτάει τον άλλον ποιος πάτησε το βάτραχο, γιατί σου έρχεται μια οσμή περίεργη, καταλαβαίνεις? Ποιος, ναι, πάτησε το βάτραχο?
0: Ναι, ναι, ναι. Πείτε.
2: Και το άλλο, στην Ιωνία, δηλαδή όλη η είσοδη της φτωχομάνας Θεσσαλονίκης είναι κάπως περίεργη. Και στην είσοδο της Ιωνίας, στρίβοντας για φυλακές και πηγαίνοντας για λαχαναγορά, ξέρω εγώ, εκεί η Πετροκάλ μυρίζει υγραέριο. Δηλαδή φοβάσαι να περάσει μαναμένο τσιγάρο, να μην πάρει φωτιά ο αέρας τριγύρω του και...
0: Πώς είναι το όνομά σας?
2: Μάκης.
0: Ακούστε, κύριε Μάκη. Αυτά εδώ ευτυχώς τα τελευταία χρόνια γίναν δουλειές, δηλαδή με το που καθάρισε η περιοχή μετά το ΦΙΞ. Καθαρίσαν πολλά πράγματα. Άρχισε τουλάχιστον μία, όπως είπατε, πολύ ωραία είσοδος της πόλης από Εθνική Οδό από Αθήνα να έχει αυτό εδώ όλο όπως το περιγράψατε. Άρχισε όμως τα τελευταία 5 χρόνια να γίνονται δουλειές. Και φυσικά πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα οι δουλειές για να αποκατασταθεί αυτή η βρωμιά και η δυσοδεία, όπως είπατε. Γενιτσά μένετε?
2: Ναι, ναι. Και είστε... Αλλά έρχομαι πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη.
0: Είστε γενιτσότης?
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ ήμουν εκεί στα Γενιτσά πριν γίνει ο πεζόδρομος.
2: Δηλαδή, όταν λέτε ήσασταν, τι εννοείτε, ότι ζούσατε εδώ?
0: Υπηρετούσα εκεί στο πυροβολικό. Στο πυροβολικό.
2: Α, στην Αγία Βαρβάρα πηγαίνοντας για την Αξο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Αγία Βαρβάρα.
0: 194. 193 μοίρα βαρέως πυροβολικού και μάλιστα κάναμε παρέλαση εκεί πέρα, ήταν δρόμος, δεν ήταν πεζόδρομος. Και επίσης, όταν ήρθα το 81 εκεί, να πω και την αλήθεια, αγριεύτηκα, κύριε. Γιατί, κύριε Μάκη, γιατί πρώτη φορά είδα σε περιοχή να είναι δίπλα-δίπλα γυράδικο, μπουζούκια, μπαρ, κλαπ, καφενείο. Το ένα δίπλα στο άλλο, τα λέω λάθος?
2: Όχι, όχι, και ακόμα τώρα ο σημερινός δήμαρχος τα έχει σχεδόν όλα πεζοδρομήσει.
0: Ναι.
2: Και τα έχει μονοδρομήσει και τα, δηλαδή αν θέλει να πας από τη μία μεριά στην άλλη πρέπει να κάνεις γύρω γύρω περιφερειακά να το πάρεις.
0: Καλύτερα, γιατί, καλύτερα έτσι, δεν χρειάζεται από το κέντρο.
2: Δεν από την Ευγένεια, ναι.
0: Και επίσης
2: με το πόδι, με το
0: στη διασταύρωση για το Τριφύλλι υπήρχε ένας πολυχώρος διασκέδασης.
2: Και κάτι ακόμα ήθελα.
0: Καλά τα λέω κύριε Μάκη.
2: Συγγνώμη, δεν
0: λέω, καλά τα λέω, ότι είχε πολύ χώρο διασκέδασης στη διασταύρωση για το Τριφύλλι.
2: Ναι, ναι, ακόμα είναι η πόλη της καφετέριας. Εκεί είναι ο πεζόδρομος, όλοι οι παράδρομοι τώρα, ναι, ξέρω εγώ, ναι. Γίνανε όλοι καφετέριες με κάτι νάιλα περίεργα, ξέρω εγώ, για τον πεζό αφήσανε κανένα δύο μέτρα να περνάει, ενώ είναι 10-15 μέτρα πάρδους, ας πούμε. Η μία καφετέρια πήρε 5 μέτρα, η άλλη πήρε 5 μέτρα, αφήσανε και 3-4 μέτρα για τον πεζό, να περπατάει. Μάλιστα. Και ο πεζός
0: και υπηρετούσα με χανό και με πανίδι. Αυτά σας λέω και κλείνω.
2: Και κάτι ακόμα, τα Γιαννητσά, έτσι πληροφοριακά, ναι, και άσχετα, τα Γιαννητσά είναι η ιερά πόλη των Τούρκων, γιατί έχει πάρα πολλά τζαμιά.
0: Ναι.
2: Και τα φυλάμε, τα έχουμε κάνει περιφράξεις και τα λοιπά, ενώ το αντίστοιχο δεν κάνουν οι γείτονές μας από άλλα.
0: Τέλος πάντων, ναι, να είστε καλά. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε κύριε Μάκη.
2: Και εγώ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, ακροατής είπε τροχαίος στα φλογητά επί Μουδανίων προς Χαλκιδική. Στην αριστερή λωρίδα δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά ο δρόμος κλείνει στο σημείο. Μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για τη Μουδανίων, 68 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη για Μουδανιά, και από το 1968 που εξεκίνησε μέχρι τώρα δεν τελείωσε. Δεν υπάρχει δρόμος ΛΕΑ, δηλαδή έλεος. Και τώρα αυτό που έγινε στην αριστερή λωρίδα που λέει, θα κλείσει όλη η αριστερή λωρίδα. Προσοχή. Παρακαλώ πολύ, προσοχή. Πηγαίνετε σιγά σιγά, ακούτε Μετρόπολης, να έχετε καλή διάθεση. Και να φτάσουμε στον προορισμό μας. Έλεος. Προσοχή.
3: Ναι, ναι.
4: Είναι το πατρικό σου εκεί?
3: Ναι, ναι.
4: Πας εκεί, πηγαίνεις?
3: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω, έχεις άστρο?
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Έχεις κάτι από πίσω που σου βοηθάει?
3: Ναι, ναι, ναι.

2310-90-90, όποιος φίλος θέλει να πει κάτι. Πράγματι τα Γενιτσά εκείνα τα χρόνια ήταν, εγώ είχα πάθει σοκ, τόση διασκέδαση κάθε βράδυ. Και όχι μόνο, η πλάκα ήταν ότι δίπλα είναι η Αξός. Η Αξός είναι η περιοχή που έχει τις περισσότερες νταλίκες. Κάθε οικογένεια έχει μία με δύο νταλίκες. Και όταν ερχόταν στα Γενιτσά, ερχόταν με το ρατράκ το μπροστά στην καφετέρια. Αυτό ήτανε. Έχω πάθει σοκ. Στα Γενιτσά έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές. Και τη νύχτα, και τη νύχτα. Μέρα δεν υπήρχε.

Να ευχαριστήσω που με στέλνουν ευχές από τη Σίμη. Από τη Σίμη εκεί στον Πανορμίτη είναι. Αχ, τι ωραίο μοναστήρι, πραγματικά, πραγματικά. Να, όσοι πάνε Σίμη, είναι ένα από τα ωραιότερα σημεία. Και στην Ελλάδα, όπως η Ελλάδα είπαμε, έχει παντού ωραία σημεία, αλλά η Σίμη είναι το κάτι άλλο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους φίλους που ακούνε από τη Σίμη. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.

Ευχαριστώ τον φίλο τον Γιώργο τον Καλογερόπουλο από την Καλαμάτα. Λέει σήμερα θα πάμε να δούμε και το μάτς το οποίο είναι στην Τρίπολη, το οποίο εγώ δεν το ήξερα. Ναι, λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Καλή επιτυχία στις ομάδες της πόλης να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα σήμερα όλοι με το δεξί. Να θέλουμε νίκες για τις ομάδες πόλης για να υπάρχει και ένα ενδιαφέρον. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Γιάννη, να με παίρνει τηλέφωνο από την Πολύχνη. Ναι, θα έρθω στον Μπούνα, φυσικά, φυσικά. Μπράβο, μπράβο, έχω πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για τα καλά λόγια. Γιατί, ξέρετε, αυτή είναι η ζωή μας, η καλή επικοινωνία με τον κόσμο. Να πεις τον καλό σου λόγο και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα γίνονται.

Από ό,τι με ενημερώνουν, υπάρχει μια κίνηση στα διόδια μετά το Λαγκαδά. Θέλει λίγο προσοχή και υπομονή. Είπαμε η ώρα είναι τέτοια, αυτή η ώρα είναι η πιο δύσκολη ώρα μέχρι τις 3. Είναι έξοδος, είναι Σαββατοκύριακο. Πάνω απ' όλα να έχετε καλή διάθεση, υπομονή, να περνάτε καλά, να πίνετε και κανένα ψυχτικό, γιατί εντάξει, υπομονή έχει και τα ωριά της, θα μου πείτε, αλλά οκ.

Πέτρο από 95,5. Όποιος φίλος θέλει να καλέσει 23 10 90 90 90, γιατί μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Και μαζί μετά με το Δίτσι Ράπι θα πάμε να πάρουμε το Βασιλάκι να πάμε στη θάλασσα.

Και φυσικά, όπως είπαμε, η είδηση της τελευταίας εβδομάδας είναι ότι σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει το μετρό της Καλαμαριάς. Θα παίρνουμε στα θετικά να ξεκινήσει και αυτό, θα αναπνεύσει όλη η πόλη. Αλλά θέλουμε να το χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να μην κουβαλάμε πολύ το αυτοκίνητο και η πόλη να αναπνεύσει και εμείς να κινούμαστε πιο γρήγορα και πιο ελεύθερα.

πιστεύω με τις μουσικές μας να σας διασκεδάσαμε, γιατί η ζωή είναι ένα πάρτι. Ή μπαίνεις και διασκεδάζεις ή τρως πόρτα. Εμείς πάντα θα στείλουμε το πάρτι.

βράδυ. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα κάνω την καθιερωμένη βόλτα, γλυκά από την κυρία Νικηφόρου, καφεδάκι από το Μπούνα και μετά στο Άναμα για φαγητό και μετά θάλασσα. Μα περνάτε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλή Παναγιά.

0: Ζήσεις.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Σε αυξημένη επιτήρηση βρίσκεται η χώρα λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου, με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, να καθιστά σαφές μιλώντας στον Sky ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος κυρίως για τους ηλικιωμένους και όσους αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία, 13 άτομα έχουν χάσει μέχρι στιγμή τη ζωή τους, ενώ 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, την ώρα που τα καταγεγραμμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 150. Ουρά 1,5 χιλιόμετρου καταγράφεται από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου στα διόδια των Μαλγάρων, στο ρεύμα εξόδου, με τους οδηγούς να περιμένουν τουλάχιστον 15 λεπτά προκειμένου να διέλθουν. Αντίστοιχα, αυξημένη είναι και η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου με τελικό προορισμό είτε τη Θεσσαλονίκη είτε τη Χαλκιδική. Σε εφαρμογή τίθενται από την 1η Σεπτεμβρίου οι τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές που εντάσσονται στο νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Καλαμαριάς. Εξαίρεση ωστόσο αποτελεί η λεωφορική γραμμή σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της από τις 27 Αυγούστου. Τέλος, γενικά έθριος με θερμοκρασία που θα αγγίξει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου, προβλέπεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη, το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή στο αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München.

Bar Θανάση μου, από τα Beach Bar και, και την Άμμο στα πόδια. Στην έναρξη τη σεζόν πλέον. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. 10 λεπτά μετά τη μία, Bet Show Σαββάτου στον αέρα εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5.

Τέλος λοιπόν με την αντίστροφη μέτρηση. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε, Μετρόπολης 95 και 5, Pet Show Σαββάτου μέχρι και τις 4. Με τα καλοκαίρια πλέον να έχουν μετατοπιστεί, θα το πω κάπως έτσι, όσον αφορά τουλάχιστον στις διακοπές, στις ημέρες ξεκούρασης. Έχουν αλλάξει λίγο οι χρόνοι και νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε ακόμη περισσότερο στο κλίμα έτσι όπως διαμορφώνονται τα δεδομένα. Φέτος είχαμε παγκόσμιο κύπελο, είχαμε ένα διάστημα διακοπής εκεί λίγο πιο μετά, 2-3 εβδομάδες. Νομίζω και εκείνο ήταν και το διάστημα των διακοπών.

Εκεί λοιπόν τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου περίπου είναι το πιο νεκρό διάστημα, να το θέσω έτσι. Μετά έχουμε προκριματικά, έχουμε τους πολύ κρίσιμους αγώνες ειδικά του Αυγούστου και βεβαίως πρεμιέρα στα περισσότερα πρωταθλήματα, η πλειονότητα των οποίων βεβαίως πλέον είναι στη σέντρα και έχουμε σέντρα από σήμερα και στην Ελληνική Super League.

Έχουμε και επίσημη έναρξη σεζόν κατά κάποιο τρόπο και στη Γερμανία. Αυτή είναι η αλήθεια. Αγώνες κυπέλου σήμερα και για τις ομάδες οι οποίες αγωνίστηκαν στην Bundesliga πέρσι με χαμηλότερους ελληνικούς αντιπάλους, αλλά βεβαίως και το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί ανάμεσα σε Borussia Dortmund και Bayern Μονάχου.

Γιάννη Τσιτσιράβη στο production, Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος σήμερα στο μικρόφωνο. Bet Show Σαββάτου μέχρι και τις 4.

Μπαίνουμε λοιπόν πλέον σε διαφορετικούς ρυθμούς από το κατά καλό καιρό, να το θέσω κάπως έτσι. Θυμάμαι εκεί περίπου μετά το φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλλου να τα λέμε για να κάνουμε και τη σύνοψη σε αυτή τη πολύ σπουδαία διοργάνωση που είδαμε, να προχωρούν έπειτα λίγο περισσότεροι μεταγραφές, οι ομάδες να μπαίνουν στην προετοιμασία τους, να δίνουν και τα φιλικά παιχνίδια. Δώσαν αρκετές εξ αυτών φυσικά και τα ευρωπαϊκά προκριματικά και πλέον είμαστε μία ανάσα από το να ολοκληρωθούν τα puzzle στις τρεις διοργανώσεις της UEFA, στο Champions League, στο Europa League και το Conference, με τους αγώνες revanche στα play-off που θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Αλλά βεβαίως πλέον έχουμε έναρξη πρωταθλημάτων η οποία ήρθε νωρίτερα σε κάποια εξ αυτών, δηλαδή ήδη οι Βέλγοι παίζουν, ήδη οι Πορτογάλοι παίζουν, οι Ολλανδοί έχουν ξεκινήσει, οι Ισπανοί είχαν πρώτη αγωνιστική, έστω και λίγο κουτσουρεμένη.

Και στην Τουρκία ξεκίνησε βεβαίως το πρωτάθλημα και πλέον από αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε σέντρα και στην ελληνική Super League, τρεις αναμετρήσεις σήμερα με πρώτους αγώνες σε Τρίπολη και Νέα Φιλαδέλφεια. Στις αναμετρήσεις του Ηρακλή με αντίπαλο την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και του Άρη κόντρα στην Καλαμάτα. Τα δύο πρώτα παιχνίδια στις 8, 9.30 στο Φάληρο, στον Πειραιά Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Από Ολυμπιακό ξεκινήσει ανάσυση, ε. Λοιπόν, έχουμε σέντρα και σε Ιταλική Σεριέα. Θα έχουμε έναρξη και στη Γαλλία σήμερα. Αρκετές ομάδες στην Ισπανία μπαίνουν για πρώτη φορά γιατί δεν αγωνίστηκαν στην πρεμιέρα και μένουν, όπως είπα, μόνο οι Γερμανοί με την Bundesliga. Να ξεκινήσουν και αυτοί. Έχουμε Premier League φυσικά από χθες με πρώτη αναμέτρηση και καταπληκτικό ξεκίνημα για Χρήστο Τζόλι. Και φυσικά είμαστε πλέον σε full ρυθμούς και στοιχηματικά, πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Θα δούμε επιλογές που θα κρατήσουν οι συνάδελφοι, γιατί θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο με άμμο στα πόδια. Νομίζω ότι το δικαιούται και ο Γιώργος, αλλά επειδή είναι και πάνω απ' όλα φίλος, αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ πολύ καλός επαγγελματίας, θα τον έχουμε να δούμε και τις δικές του επιλογές. Θα έχουμε και Μπιλάρα για να δούμε και τις δικές του σκέψεις για την έναρξη στην Αγγλία. Θα μιλήσουμε και με Γιώργο Σιζοδήμο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μεγάλο εύρος αγώνων στην Νορβηγία, αλλά έχει να πει πράγματα και πολλά για την Μπραν, είναι η αλήθεια ο Γιώργος, για το δεύτερο παιχνίδι που θα έχουμε στο Μπέργεν ανάμεσα στην νορβηγική ομάδα και τον ΠΑΟΚ. Και βεβαίως θα δούμε πολλά για την πρεμιέρα και στο καμπιονάτο και για αυτά τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα στο πρόγραμμα στην Ισπανία, όπου έχει αρχίσει ήδη εκεί η δράση, και βεβαίως και εκεί το πρωτάθλημα. Αν θα τα βάζαμε βεβαίως στη ζυγαριά, θα έλεγα περισσότερο στην Ισπανία παρά στην Ιταλία. Το πρωτάθλημα αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον και αρκετές ομάδες να είναι εξίσου δυνατές, αν και βεβαίως και εκεί υπάρχουν σίγουρα δύο τουλάχιστον ταχυτήτων, για να μην πω τουλάχιστον τριών ταχυτήτων ομάδες και στην Ισπανία, για να παλέψουν στους αντίστοιχους στόχους σε πρώτες θέσεις και βεβαίως χαμηλότερα στην αποφυγή του υποβιβασμού.

0: Λοιπόν, ακούμε χθες από την πρεμιέρα της Arsenal τη νίκη της με 3-0 απέναντι στην Coventry. Οι επιδοκιμασίες μάλλον που ακούσατε είναι για τον Εζρί Κόνσα. Νέο μεταγραφικό απόκτημα για την Arsenal. Παρουσιάστηκε χθες ο κεντρικός αμυντικός, ο Άγγλος από τους Κανονιέριδες, στη διάρκεια ουσιαστικά της αναμέτρησης με την Coventry. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Arsenal ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν όμως και καταπληκτικός ο Χρήστος Τζόλης, πραγματικά ασταμάτητος από τα παιχνίδια προετοιμασίας, με πολύ έντονη συνεισφορά και με γκολ και με assist, αλλά και στο χθεσινό παιχνίδι με την Coventry είχε συμμετοχή στο 1-0. Ο Τζόλης, ο οποίος κέρδισε μια χαμένη παλιά ουσιαστικά, τροφοδότησε τον Καλαφιόρη και εκείνος έδωσε την assist στον Kai Havertz για να προηγηθεί η Arsenal 1-0. Ουσιαστικά ήταν εκείνος ο οποίος έβγαλε και την assist στο δεύτερο γκολ για την Arsenal από πλάγια αριστερά. Η παράλληλη σέντρα που πραγματοποίησε αποκρούστηκε από τον goalkeeper της φιλοξενούμενης ομάδας. Ήρθε όμως ο Σάκα στο rebound να πλασάρει εύστοχα, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να κάνει το 2-0. Και βεβαίως ήταν και εντυπωσιακή συνολικά η συνεισφορά του Χρήστου Τζόλη στην χθεσινή πολύ σημαντική νίκη για την Arsenal. Είναι πολύ σημαντικό, ανεξαρτήτου αντιπάλου, βεβαίως μια ομάδα η οποία θυμίζω ότι πήρε τον τίτλο, αλλά και γενικότερα έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά, αφήνοντας πίσω προηγούμενες σεζόν στις οποίες μάλλον είχε προϋποθέσεις, αλλά τελικά δεν είχε το αποτέλεσμα που θα ζητούσε, να ξεκινήσει και πολύ θετικά στην υπεράσπιση του τίτλου. Το γκολ του Havertz είναι αυτό. Αν έτσι το 1-0, το goal του Havertz. Once again Solice involved. Calafiori's pick out was sensational and Kai Havertz picked out that bottom corner beautifully. Και η αναφορά του Άγγλου speaker για τη συνεισφορά του Χρήστου Τζόλη που κέρδισε τη χαμένη μπαλιά, την πάσα στον Καλαφιόρη και έπειτα την assist, και βεβαίως και στο 2-0. Θανάση, αν το έχεις έτοιμο, πάλι ο Τζόλης. Πάλι από τα πόδια του Χρήστου Τζόλη ξεκίνησε και η δεύτερη επιθετική ενέργεια που απέφερε το δεύτερο γκολ για την Arsenal. Και συνολικά ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ είχε 4 σουτ στο μάτς, τα 2 πήγαν στην εστία. Είχε επίσης 82%, ένα πολύ καλό ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων της μπάλας στο παιχνίδι. 3 εξ αυτών ήταν και πάσες κλειδιά για την Arsenal, ενώ ήταν αρκετά καθοριστικός και στο pressing. Είχε 3 φορές θετική ανάκτηση της μπάλας για την ομάδα του, είχε 2 κερδισμένα φάουλ και βεβαίως αναδείχθηκε και ως player of the match για την Arsenal. Πολύ σημαντικό και αυτό απέναντι στην Coventry. Για μένα όμως το πιο σημαντικό θα έλεγα ότι ήταν η τοποθέτηση του Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος έβγαλε το καπέλο στον Τζόλι, τον χαρακτήρισε ολοκληρωμένο παίκτη και προέβλεψε αυτό το οποίο βλέπουμε φυσικά μέχρι στιγμής και μάλιστα σε έναν πολύ έντονο ρυθμό από τον Τζόλι και με μια συνέπεια στο παιχνίδι του και από την Club Breeze. Βεβαίως κάποιος θα πει ότι τα δεδομένα εδώ είναι πολύ διαφορετικά, είναι πολύ ψηλότερο το επίπεδο της Premier League από το βελγικό πρωτάθλημα, όμως ήδη το έχει δείξει αυτό ο Χρήστος Τζόλης, τη συνέπεια δηλαδή στον επιδραστικό τρόπο παιχνιδιού του για την ομάδα που αγωνίζεται, και στην Club Breeze ήταν πολύ έντονο αυτό το στοιχείο. Είναι εξίσου, θα έλεγα, συνεπής και στα παιχνίδια προετοιμασίας με την Arsenal, αλλά πλέον και στα επίσημα πολύ καθοριστικός. Και έχει κάθε λόγο να το λέει αυτό ο Αρτέτα, ότι σε κάθε match ο Τζόλης θα έχει assist ή goal για την Arsenal. And then that's a bonus.
1: Hi Miguel, did you sense a different feeling in your group when you come to it as champions compared to last year with all that stress and all that desire?
2: They keep asking me. They look exactly the same to me. Inside of each player, I don't know what's going on. What I did transmit is more desire and more will to improve, to be better, and to earn the right to be better than anybody else.
0: Ο προπονητής της Arsenal πάντως είπε και χαρακτήρισε απίστευτο τον Τζόλι. Έναν παίκτη που είναι πολύ ταλαντούχος, που έχει ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα και μπορείς να το αντικρίσεις αυτό, να το αντιληφθείς το πόσο έτσι επιδραστικός είναι ήδη για την Arsenal και από τις αντιδράσεις του κόσμου και πόσο πολύ τον αγαπούν με το καλημέρα. Ένας παίκτης που θα μας δώσει, όπως είπε, ένα διαφορετικό πλεονέκτημα για την αριστερή μας πλευρά. Εξαιρετικά αποτελεσματικό σε κάθε παιχνίδι που έχει παίξει. Έχει δώσει μία ασίστη, έχει σημειώσει ένα γκολ. Και είναι και πολύ σημαντικές και οι τοποθετήσεις του Τζόλι που έλεγε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήμουν έτοιμος και το έβλεπα ότι μπορώ να επιστρέψω στην Premier League, μπορώ να αγωνιστώ στην Arsenal. Αντιμετωπίζαμε ομάδες στο Champions League με την Club Brugge και στεκόμουν καλά στα παιχνίδια, ένιωθα καλά, τα πήγαινε και πολύ καλά θα πω εγώ, και ήταν, θα έλεγα, και μια συνειδητή επιλογή έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Μια επιλογή που είδε και ο ίδιος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν παίκτη, να νιώθει αυτή την αυτοπεποίθηση και να την νιώθει ίσως όχι δίχως λόγο, να έχει χειροπιαστά στοιχεία για να την νιώθει αυτή την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να παίξει, μπορεί αυτή η μεταγραφή να πιάσει, μπορεί να πετύχει. Και όσο το βλέπει και το έβλεπε μάλλον ο ίδιος, καθόλου τυχαίο δεν ήταν ότι επέλεξε την Arsenal. Επέλεξα την Arsenal γιατί προφανώς παίζει στους πρωταθλητές Αγγλίας. Είναι απίστευτο να παίζει σε μια τέτοια ομάδα. Ένιωθα ότι ήμουν έτοιμος να παίξω στην Premier League. Το ένιωσα και τα τελευταία δύο χρόνια όταν έπαιζα στην Club Brugge του Champions League. Αυτός ήταν ο Χρήστος Τζόλης. Αυτά είπε και λέει ότι παίζαμε κόντρα σε ομάδες της Premier League ή σε ομάδες αυτού του επίπεδου και τα πήγαινα καλά και έτσι ένιωθα ότι ήταν το σωστό βήμα για μένα να φτάσω στην Premier League και μέχρι τώρα είναι πολύ ωραία που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του. Το βλέπουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι μόνο στα λόγια, αλλά κυρίως στον αγωνιστικό χώρο και ότι ο ίδιος νιώθει πολύ άνετα στην Arsenal, αλλά βεβαίως ότι οι αγωνιστικές του ικανότητες έχουν πραγματικά να δώσουν στοιχεία τα οποία η Arsenal και ο Μικέλ Αρτέτα τα έχουν ήδη εκτιμήσει.

Είμαι σίγουρος και ο Μπιλάρας στη συνέχεια, λίγο μετά τις 2 θα τον έχουμε στην τροφιά μας. Εκτός από τις στοιχηματικές επιλογές, θα έχει και το δικό του σχόλιο για τον Χρήστο Τζόλι, για αυτή την πολύ θετική του παρουσία στο ντεμπούτο του στην Premier League, αλλά με τη φανέλα της Arsenal. Έχει ξαναγωνιστεί βέβαια στην Premier League με την Norwich. Έχουμε ελληνική συμμετοχή συνέχεια σήμερα. Γιατί 9.30 απόψε Super Cup στη Γερμανία, Borussia Dortmund εναντίον Bayern Μονάχου.

Αρκεί βεβαίως να πω ότι η Βαβαρία έκαναν τον double πέρσι, κατέκτησαν και το πρωτάθλημα και την Bundesliga, αλλά και το γερμανικό κύπελο, και θα αντιμετωπίσουν στο Singlan Iduna Park την έδρα της Borussia Dortmund τους κίτρινους που τερμάτισαν πέρσι δεύτερη στην Bundesliga. Βεβαίως και πάλι με ελληνική συμμετοχή. Θεωρείται δεδομένο στα ρεπορτάζ των Γερμανών ότι ένας ακόμα Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει καταπλήξει με τις πρώτες του εικόνες στη νέα του ομάδα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, θα είναι στο αρχικό σχήμα της Borussia Dortmund. Επίσης εντυπωσιακός ο Καρέτσας στα φιλικά των Γερμανών, πέτυχε και καταπληκτικά γκολ, συνολικά οι κινήσεις του ήταν εξαιρετικές. Νομίζω ότι θα είναι στην αρχική επιλογή της ενδεκάδας από τον προπονητή της Borussia, τον Νίκο Κόβατς, και από εκεί και έπειτα είναι και ερωτηματικό κατά πόσο θα δούμε Γιάννη Κωνσταντέλια σε αυτόν τον αγώνα. Είναι σχετικά μικρός βεβαίως ο αριθμός των προπονήσεων που έχει με τη νέα του ομάδα. Ρωτήθηκε φυσικά ο προπονητής της Dortmund για το αν και κατά πόσο θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ο Κωνσταντέλιας. Όπως είπε, και από ό,τι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον από τις τοποθετήσεις του, προφανώς είναι λίγο δύσκολο να είναι στην αρχική ενδεκάδα, αλλά να του δώσει χρόνο συμμετοχής είναι κάτι το οποίο το εξετάζει, είναι κάτι πιθανό, γιατί είπε ότι έχει προπονηθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, είναι σε καλή κατάσταση, οπότε δεν βλέπω και το λόγο να μην πάρει χρόνο συμμετοχής. Ενδεχομένως σε κάποιο διάστημα του αγώνα να είναι στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι, στον αγώνα Super Cup ανάμεσα στην Borussia Dortmund και την Bayern Μονάχου, και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, τον οποίο Νίκο Κόβατς τον χαρακτήρισε διαθέσιμο.

Βεβαίως ο Κωνσταντέλιας σε κάποια στιγμή στην προπόνηση της Dortmund φάνηκε να συνομιλεί και να λέει στον Μάθις Άλμπερτ, τον συμπαίκτη του βεβαίως πλέον στην Dortmund, ο οποίος τον ρώτησε για την Τούμπα, ότι είναι απίθανη και θορυβώδης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντέλιας, αλλά ξεκάθαρα νομίζω ότι έτσι πολύ δυνατή ατμόσφαιρα θα συναντήσει και σήμερα σε ένα γήπεδο που εκ των πραγμάτων χωρά και περισσότερο κόσμο και θα είναι γεμάτο, σε μια επίσης πολύ εντυπωσιακή ευρωπαϊκή έδρα, με άλλα βεβαίως δεδομένα στη Γερμανία και άλλα στην Ελλάδα, να το σημειώσουμε φυσικά και αυτό, γιατί είναι μια σε κάθε περίπτωση ειδοποιώς διαφορά, αλλά και η ατμόσφαιρα που πραγματοποιείται σε κάθε παιχνίδι της Borussia Dortmund εντός έδρας είναι πραγματικά εντυπωσιακή και νομίζω και απόψε το βράδυ 9.30 θα είναι κάτι συγκλονιστικό που θα ζήσει και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μεταξύ των ποδοσφαιριστών που θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο για αυτό το σπουδαίο παιχνίδι, να δούμε αν και κατά πόσο και ο Τέλιας έτσι συστήθηκε και στα αποδυτήρια της Borussia Dortmund. Θα έχει δυνατότητα να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο, να παίξει σε αυτή την αναμέτρηση και βεβαίως να ζήσει και την ατμόσφαιρα σε αυτό το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο κορυφαίες ομάδες του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Κάπως έτσι πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο στο Bet Show του Σαββάτου. Θα επιστρέψουμε. Και θα επιστρέψουμε, γιατί δεν θα είναι και πολύ μεγάλο το διαφημιστικό διάλειμμα, να μιλήσουμε με Γιώργο Μάτζιο, γιατί έχουμε Ολλανδία, έχουμε Πορτογαλία, έχουμε και Βέλγιο, να δούμε και πρεμιέρα Super League και να κρατήσουμε φυσικά στοιχηματικές επιλογές. Φτιάξε καφεδάκι που λέει και ο Θανάσης Καζαμπάκας. Ήτανε και εισαγωγή λίγο τέτοια, ωραία, για να φτιάξετε το καφεδάκι σας, να κρατήσετε δίπλα τι θα συζητήσουμε, ό,τι σας αρέσει φυσικά περισσότερο, αλλά βεβαίως θυμίζω και www.betshow.com στις πολλές επιλογές που υπάρχουν από νωρίς το πρωί από τους συναδέλφους για όλα τα γούστα, για όλα τα πρωταθλήματα.

0: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε. ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 37 μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Μπέτσο κύριε Σαββάτου, διορθώνω από συνήθεια. Άγιαξ ακούμε.
1: And the young winger has found the corner. Well, how about that? Out of nothing. FCC on a pounce construct first. From Sode.
0: Από Σιόν μας ξεκίνησε. Σιόν Άγιαξ ο Θανάσης Καζαμπάκας. Έτσι υποδεχόμαστε Γιώργο Μάτζιο. Γιώργο, καλή σεζόν θα πω γενικότερα, όχι για σένα. Και το λέω για να μην σου χαλάσω λίγο το καλοκαιρινό μούντα, αλλά το αντιλαμβάνεσαι καλύτερα ότι έχουν ξεκινήσει πλέον τα πάντα, έτσι.
2: Καλησπέρα.
0: Ξεκινούν
2: καλησπέρα.
0: Μάλλον.
2: Γεια σου Παναγιώτη.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Ναι, τα δικά μας ξεκίνησαν πριν 2 εβδομάδες, οπότε μπήκαμε στο mood λίγο σχετικά
0: νωρίτερα.
2: Νωρίτερα. Εντάξει, τώρα ξεκινούν και τα μεγάλα. Μένει και η Γερμανία την επόμενη εβδομάδα και είμαστε πλέον σε mood χειμώνα. Οπότε σιγά σιγά θα μπούμε και θα επιστρέψουμε όλοι στις θέσεις μας. Η αλήθεια είναι ότι τετριμένο το λέμε κάθε χρόνο, ακόμα όσο είναι ανοιχτές οι μεταγραφές, οι ομάδες δεν έχουν βρει πατήματα κλπ. Έχουν και τα ευρωπαϊκά κύπελα, όλα αυτά μπαίνουν σε ένα ζύγι που λέμε για να μπορεί να βγει μια επιλογή όσο εύκολα μπορεί να βγει, γιατί σκανάρουμε και εμείς πάρα πολλές ομάδες. Προφανώς δεν μπορεί να έχει μια ομάδα την ίδια εικόνα που θέλει ο προπονητής από σήμερα σε ένα δίμηνο τρίμηνο, οπότε είναι και λίγο, έτσι, λίγο πιο πολύπλοκη και περίπλοκη
0: και φυσικά
2: η κατάσταση στο πρωτοχειρό. Εκεί Αύγουστο-Σεπτέμβριο είμαστε λίγο ακόμα. Εντάξει, προσπαθούμε να βρούμε κανένα λαθάκι, κάτι μπορεί να μας κάνει κλικ. Εγώ έτσι πορεύτηκα και στις σημερινές μου επιλογές. Η αλήθεια είναι το πρόγραμμα σήμερα, επειδή δεν έχει και πολλούς μεγάλους εντός εισαγωγικών να παίζουν, επειδή έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια, τσίμπησα κάποιες επιλογές. Να ξεκινήσω, πού να ξεκινήσω, από την Ολλανδία.
0: Ολλανδία από την Ολλανδία.
2: Ναι, μια επιλογή που πιστεύω και αρκετά ζεστά. Με βάση και τα όσα είδα από τις δύο ομάδες, την Φορτούνα Σιτάρ και την Αλκμαρ. Η Φορτούνα φέτος θα είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι. Μετά την ισοπαλία, την παλικαρίσια ισοπαλία με την Αϊντχόβεν στην πρεμιέρα, μας δικαίωσε την προηγούμενη εβδομάδα με την νίκη επί της Καμπούρ με 3-1. Μία ομάδα που παίζει πολύ επιθετικά. Μία ομάδα που συμπλήρωσε 6 σε ρίγκολ γκολ και over σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια. Και παίζει με την Αλκμαρ που παρότι έχασε τον Τρόι Πάροτ, τον γκολτζή της, ο οποίος πήγε στην Μπέτις. Παραμένει μια ομάδα που έχει σημείο αναφορά στην ομοιογένεια, κράτησε βασικό κορμό από τα περσινά της παιχνίδια, ξεκίνησε εντυπωσιακά, πήρε ψυχολογία με την τεσσάρα στην Eindhoven στο Super Cup, έκανε και 2 σερινίκες στο πρωτάθλημα. Επειδή το είχα πληρωθεί και πέρυσι το σημείο αυτό και το θυμάμαι, είχε λήξει 4-3 και εδώ θα πάμε το goal goal και over, ένα πολύ τίμιο goal goal και over, το οποίο αν το βρούμε μέσα στη σεζόν δεν θα είναι πάνω από ένα 60. Τώρα το βρίσκουμε γύρω στο 1,85, 1,80, εκεί. Περίπου παίζει, είναι μια ίσως πιο έτσι, δυνατή επιλογή από τα σημερινά Ολλανδικά. Πολύ μοιρασμένο το παιχνίδι της Utrecht με τη Σπάρτα. Δύο ομάδες που είναι και αυτές σε μεταβατικό στάδιο.
0: Και στις αποδόσεις έτσι είναι.
2: Ναι, κυρίως η Utrecht που άφηγε και ο Ρον Γιάνς σταμάτησε και την προπονητική και πάει με ένα νέο τεχνικό. Η Σπάρτα και αυτή περιμένουμε να το δούμε πώς θα φανεί εκτός, γιατί εντός βγάζει μια δυναμική, αλλά εκτός δείχνει μια δυναμία, δηλαδή αν και είναι λίγο έτσι λότοναρι να δίνουμε ισοπαλίες, είναι ένα πολύ πιθανό χινάρι αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, νομίζω ότι είναι αρκετά βατό. Και έχουμε και το
0: Χέρεφεν Τσβόλε στις 10, ναι.
2: Το βραδάκι, Χέρεφεν είναι καλή. Χέρεφεν είναι καλή γιατί στην προετοιμασία εγώ εντυπωσιάστηκα με τα γκολ που έβαζε και τις ευρείες νίκες που έκανε. Την σεβάστηκα πάρα πολύ και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Άγιαξ, που κατάφερε τον φορμαρισμένο Άγιαξ να το σταματήσει και μάλιστα να επιστρέψει από ένα 2-0. Είχε και δοκάρι, είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλή ανάπτυξη, βγάζει καλά την μπάλα, δεν έχει κόμπλεξ με τους μεγάλους. Στις κλειστές άμυνες λίγο έχει θέματα. Αυτό τώρα λίγο με προβληματίζει με την Τσβόλε σήμερα. Μια Τσβόλε όμως που αν συνυπολογίσουμε αυτά που κάνει τα τελευταία χρόνια, εκμεταλλεύεται την δυνατή της έδρα και εκτός είναι πολύ αδύναμη. Γενικά σπάνια παίρνει αποτέλεσμα εκτός. Θα δώσω ένα προβάδισμα στη Χέρεφεν. Δεν θα πρωτοτυπήσω με over 1,5. Θα πω για να ανεβάσουμε την απόδοση άσο 3,5, άσο 4,5. Ένα λόγος λίγο να τσιμπήσουμε μια απόδοση. Γιατί η Χέρεφεν συνήθως στις κλειστές άμυνες δυσκολεύεται. Όταν βρει χώρο μπορεί να. Και η Τσβόλε θα παίξει κλειστά. Θα προσπαθήσει δηλαδή να επαναλάβει αυτό που έκανε και με τον Άγιαξ την προηγούμενη εβδομάδα, όπου αν δεν έμενε με 10 μπορεί να μην έχανε κιόλας. Mm-hmm. Έχασε οριακά 0-2, παίζοντας με παίκτη λιγότερο, προσπαθεί να είναι έτσι συμπαγής εκτός, να μην δέχεται πολλές φάσεις. Βλέπω μια δύσκολη νίκη της Χέρεβεν, κάτι σε μια επαγγελματική νίκη κάπως έτσι όπως στο μυαλό μου, αλλά πιο ζεστά τα γκολ στην...
0: Στο Σιτάρ. Φορτούνα,
2: την αγαπημένη ναι. Φορτούνα, την οποία mm-hmm. είναι από τις ομάδες που ήδη έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Την βλέπω και στα φιλικά, την είδα και την Night Cover και με την Καμπούρ. Θα είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Η Φορτούνα πέρυσι πάλευε για να αποφύγει τα play-out. Φέτος με εκείνη η μπι σφίνα για τα play-off της Ευρώπης. Mm-hmm. Έτσι πως τη βλέπω. Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς βέβαια. Εύκολα μπορεί να παρασυρθεί κάποιος.
0: Αλλά και τα πρώτα δείγματα τα μετράμε. Ναι.
2: Παρεπιπτόντως πρέπει να έχει ξεκινήσει το Λεϊσόης Λεϊρία.
0: Ναι, Γιώργο.
2: Ήταν Πορτογαλίας. Mm-hmm. Για δες λίγο.
0: Θα το δω.
2: Στη μία νομίζω.
0: Νομίζω μία η ώρα και εγώ το βλέπα πριν και θυμήθηκα τη Λεϊσόες. Ξαφνικά ναι. μόλις το είδα που μας πρελειώρησε πριν μια εβδομάδα. Καλά,
2: ναι,
0: λέει ο Καζαμπάκας.
2: Το 2.55 mm-hmm. και παίξε καλή μπάλα.
0: Ναι.
2: Και η Λεϊρία είχε ξεκινήσει και με δύο ήττες. Το γλυκοκοιτούσα λίγο τον Άσο.
0: Ναι.
2: Ήταν και καλό στο 2.40. Τώρα δεν ξέρω πώς το.
0: Θα
2: έχει
0: το
2: μια
0: δω.
2: Πολύ καλή εικόνα η Λεϊσόες mm-hmm. στο ξεκίνημά της και αυτή η Β' Πορτογαλίας. Και εκεί περιμένουμε λίγο να μαζευτούν τα παιχνίδια, να μπορούμε να βγάλουμε και πιο έτσι, ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα που το θυμήθηκα να συμπληρώσω για το Χέρεφεν Ετσβόλ, ότι είναι δύο ομάδες που παίζουν αρκετά και τα πλάγια. Μπορεί κάποιος να κάνει παιχνίδι εδώ και με κόρνερ και επειδή Ετσβόλ θα παίξει αμυντικά, μπορεί να πάρει και τα ομαδικά της Χέρεφεν. Mm-hmm. Που θα είναι σχεδόν μονότρομα το παιχνίδι στο Άμπελ Έστρα.
0: Ωραίο. 1-2 είναι το...
2: Ήδη, 3 γκολ.
0: Το Λεϊσόες Λεϊρία, ναι, 1-2.
2: 1-2, mm-hmm. πριν το ημίωρο.
0: Και, ναι, εγώ. Εκεί κοντά στο 40.
2: Ναι, είναι η ομάδα που κάνει τα μεγάλα σκορ στα φιλικά. Λοιπόν, Πορτουγάλ, και εδώ είναι λίγο περίεργο το πρόγραμμα, περίεργο με την έννοια ότι εδώ είναι πολλές μικρομεσαίες που βράζουν στο ίδιο καζάνι και είναι θέμα μέρας καμιά φορά το τι θα επιλέξουμε. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι ειδικό bet, Παναγιώτη. Οπότε ναι. από τη στιγμή που δεν βλέπω κάτι σε σημείο, καταφεύγω κι εγώ σε ειδικό bet. Είναι το Estoril Rio Ave και είναι τα corner. Mm-hmm. Σκεφτόμουν και τα goal, για να είμαι ειλικρινής, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο πιο safe τα corner, με τη λογική ότι η Estoril στα δύο πρώτα της παιχνίδια είχαμε 13 και 11. Η Rio Ave στο τελευταίο με την Porto είχαμε 12, αλλά τα μισά τα κέρδισε η ομάδα του Σλαϊδόπουλου, δηλαδή και οι δύο έχουν πάρα πολύ παιχνίδια από τα πλάγια. Είναι δηλαδή ομάδες που πλαγιοκοπούν. Και επίσης θυμάμαι, γιατί είναι περσινά τα πεπραγμένα, ότι μας είχε πληρώσει το αντίστοιχο ζευγάρι και πέρυσι και μάλιστα είχε βγει και το 15 συν τότε που δίναμε ως του Φεκιά. Oh. Γιατί είχαμε δει 18 corner σε εκείνο το παιχνίδι της Εστολή με τη Ρίο Άβε το περσινό στο ίδιο γήπεδο. Οπότε λέω να ασχοληθώ λίγο με τα corner, εδώ το 9,5-10,5 αναλόγως στην εταιρεία, αν θέλει κάποιος να το τσιμπήσει παραπάνω. Πάνω από 10 κόρνερ είναι σίγουρα δίθρα που πάνω από 2 μονάδες.
0: Ναι.
2: Τώρα αν θέλει κάποιος λίγο λιγότερο, με βάρη 9,5 είναι γύρω στο...
0: 1,70 κάτι, ναι.
2: Είναι λίγο πιο μικρή απόδοση, αλλά νομίζω ότι και το over 10 είναι εφικτό με βάση το ζευγάρωμα, την προϊστορία, την εικόνα μέχρι στιγμής των ομάδων και επειδή ξέρω και τις παρακολουθώ, δεν έχουν πολύ παιχνίδια από τον άξονα. Είναι δηλαδή ομάδες που παίζουν πολύ από τα πλάγια. Αυτό μου έκανε κλικ. Στο απογευματινό της Μαρίτιμο με την Ακαδημία Κοβισέου, η αλήθεια είναι το φοβάμαι λίγο. Mm. Η Μαρίτιμο έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, αλλά η Ακαδημία Κοβισέου την υποτίμησε και η Μπενφίκα και την πλήρωσε. Και είναι λίγο τζιζ, κάνει το μάτς. Mm. Γιατί είναι και δύο ομάδες που τα έλεγαν και πέρυσι, είναι νεοφώτιστες στη μεγάλη κατηγορία. Οπότε το
0: γνωρίζονται.
2: Προσπάθα. Ναι, και στο βραδινό της Σπόρτινγκ με την Αλβέρτα, αν κάποιος θέλει ένα ειδικό μπέτο, ο Φάμπιο Βερίσιμο είναι από τους διαιτητές που δίνουν πέναλτι, μάλιστα. Ξεκίνησε και στην Ευρώπη πολύ ζεστά, στο παιχνίδι της ΑΕΚ Λάρνακα στην Ευρώπη με την Μπεϊτάρ, έδωσε δύο πέναλτι. Νομίζω ότι εδώ η Sporting θα πατήσει πολύ περιοχή. Είναι μια ομάδα που τώρα είναι στο ανέβασμά της, είναι καλά και ο Ιωαννίδης. Νομίζω ότι ήταν καμπανάκια αυτή η γκέλα στην πρεμιέρα με την Αμαδόρα. Φάνηκε και την προηγούμενη εβδομάδα με την Κιμαράης, όπου κέρδισε 3-2, παρότι και καρδιοχτύπησε. Νομίζω ότι η Αλβέρκα δεν έχει την ειδική φανέλα που έχει η Κιμαράης για να την απειλήσει. Και εδώ κάτι σε άσο με under 3,5, κάτι τέτοιο μου βγάζει η Sporting, να κάνει μια επαγγελματική νίκη και εδώ μπορεί να έχουν βάσει τα corner, τα μαζικά της Sporting και εδώ θα έχουμε μονότερμα με τους extreme που έχει Sporting, με τον Σαλαζάρ που έχει πάρει από την Μπράγκα, με Κατάμο, πολύ πλαγιοκόπηση, με πολύ επιθετικά μπάκο, ο Βαγιανίδης ξεκινάει μπάκα, αλλά στα εντός της παιχνίδι παίζει σαν extreme.
0: Ναι.
2: Ο Γιώργος είναι
0: φοβερή.
2: Η παρουσία του και γενικά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά φέτος και φαίνεται να, να έχει φάει στη στροφή το Φρεσνέδα. Δηλαδή είναι, αυτές είναι οι βασικοί λύσεις πλέον. Για τον Ριμπόρζη και χαιρόμαστε για τον συγκεκριμένο παίκτη. Οπότε ή πέναλτι ή τα ομαδικά κόρνερ της Sporting ή μια νίκη επαγγελματική με άντε 3,5 για να πάρουμε και μια αξιόλογη απόδοση.
0: Είναι ένα ερωτηματικό πάντως η κατάσταση του Ιωαννίδη, διαβάζω Γιώργο. Και ρωτήθηκε και ο Μπόρτζης γι' αυτό, λέγοντας ότι είναι αμφίβολος μέχρι την ώρα του αγώνα. Έχει ένα πρόβλημα ανάμεσα στα πλευρά και την οσφυϊκή περιοχή. Και αυτό είναι το μόνο, λέει, που μπορώ να πω. Στη συνέχεια, λέει, θα αποφασίσω.
2: Ναι, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί ξεκινήσει λίγο δυνατά και θα είναι κρίμα να κάνει πισωγύρισμα. Τώρα άφησε το Σουάρες έξω. Δεν ξέρω αν θέμα μεταγραφών ή όχι, γιατί για το Σουάρες είχε γραφτεί και για την Μπαρσελόνα το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Τον Κολομβιανό που έκανε φοβερή χρονιά πέρυσι. Αλλά η Sporting γενικά ενισχύθηκε. Πήρε και παίχτες στην επίθεση. Έχει λύσεις.
0: Και νομίζω ότι δεν θα αλλάξει λίγο και τη μορφή του αγώνα. Δηλαδή
2: όχι,
0: αυτό
2: όχι,
0: που περιγράφει στο μονότερμα.
2: Ναι, θα παίξει ο Σουάρες. Έχει. Υπάρχουν παίχτες για να βάλει Sporting.
0: Ωραία.
2: Και πάμε και στο Βέλγιο που εκεί έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα και εκεί έχουμε πάρα πολλές αλλαγές σε πάρα πολλά κλαμπ. Πολύ μπερδεμένο το Ζούλτε Βάρε και η Μπέβερεν. Η Ζούλτε είναι ομάδα έδρας. Η Μπέβερεν έχει μια φανέλα. Η νίκη που έκανε επί της Άντερλεχτ νομίζω ότι της έχει τονώσει την ψυχολογία. Γι' αυτό το λόγο δεν ασχολήθηκα με τον Άσο, που φοβήθηκα λίγο για να είμαι ειλικρινής. Τα άλλα δύο ποια είναι?
0: Το Σαρλερουά Μαλίν.
2: Εδώ για να είμαι ειλικρινής, χωρίς να το περιμένω, η Σαρλερουά πάει καλύτερα από ό,τι περίμενα βάσει του παρεδώσε. Δηλαδή έχασε παίκτες, οι δύο βασικοί της ΧΑΦ που απασχόλησαν και τα ελληνικά κλάμπ. Ο ένας πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Καμαρά, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο άλλος, ο Τετραουή, πήγε στην Λανς. Όταν χάνεις το 6 και το 8, περιμένεις ότι θα έχεις ένα θέμα, αλλά ξεκίνησε καλά. Το καλό για τη Σαρλερουά είναι ότι η Μαλίν δεν είναι η περσινή Μαλίν, είναι η χειρότερη τουλάχιστον στο ξεκίνημά της. Και επειδή ξέραμε και πέρυσι το βλέπαμε ότι είναι μια διαφορετική Μαλίν εντός με μια Μαλίν εκτός, θα ρισκάρω λίγο εδώ με τον Άσο. Είναι μια πιθανή επιλογή, όχι η βασική, αλλά θα παίζω Άσο για να με ειλικρινήσει. Η εικόνα δηλαδή της Σαρλερουά είναι πολύ πιο πιστική από αυτή της Μαλίν. Και αν συνυπολογίσουμε, επαναλαμβάνω, ότι η Μαλίν γενικότερα δυσκολεύεται εκτός έδρας τα τελευταία χρόνια. Η πιο σωστή επιλογή και εδώ θα έχει τα γκολ είναι το βραδινό μάτς.
0: Το Adverb King, ναι.
2: Έχουμε επίσης δύο ομάδες που ψάχνονται. Η Adverb μπορεί να έχει ξεκινήσει με 2-2, αλλά αυτό λένε τα αποτελέσματα. Η εικόνα λέει ότι δέχτηκε φάσεις και στις δύο αναμετρήσεις που έδωσε. Είναι μια ομάδα που ακόμα είναι ευάλωτη πίσω. Και από την άλλη έχουμε μια Genk, η οποία είναι πραγματικά όσα πάνε και όσα έρθουν, και αυτή πολλές αλλαγές, έβγαινε ο Καρέτσας, προσπάθησε να αλλάξει κάποια πράγματα, ήρθαν κάποιοι άλλοι παίκτες, ψάχνεται και η Genk, έχασε άδικα από τη Ζούλτε με 2-1, ένα τσουβάλι ευκαιρίες, δοκάρια κλπ. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγε να την πατήσει με τη Βέστερλο, έκανε ανατροπή, πήρε και ψυχολογία το 3-2. Τα δύο τελευταία μεταξύ τους είναι over σε αυτό το γήπεδο, νομίζω ότι δύσκολα δεν θα δούμε γκολ. Και για να είμαι ειλικρινής, έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση λόγω της Genk. Δηλαδή αυτή είναι που
0: θα δώσει το ρυθμό.
2: Δίνει το ρυθμό που καμιά φορά αυτό είναι και ρίσκο, γιατί και με τη Βέστερλο το έδωσε το ρυθμό, βγήκε μπροστά, έφαγε δύο αντεπιθέσεις, έγινε 0-2. Το γύρισε όμως, δείχνει ότι παραμένει μια ποιοτική ομάδα που μπορεί να απειλήσει τον αντίπαλο. Και επαναλαμβάνω για την Adverb που την είδα και με την Κοντράικ στο 0-3 την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν λίγο πλασματική εικόνα. Δηλαδή η Κορτράκη, για να καταλάβει ο κόσμος, έκανε πιο πολλές τελικές από την Αντβέρπ, αλλά
0: ήταν πιο εύστοχη.
2: Ναι. Και η Αντβέρπ ήταν απλά αποτελεσματική και έβαλε 3. Το λέω γιατί πρέπει να έχουμε μια εικόνα του πώς μπορούμε να διαβάσουμε και να ερμηνεύσουμε κάτω από ένα αποτέλεσμα. Οπότε αυτά παραγγέλνουν πιο πολύ με τα γκολ στο ξεκίνημα και λίγο τα κόρνερ που μου έκανα κλικ στο ριλ. Και την Adverb τα γκολ και τη Φορτούνα. Αυτά πιο πολύ. Μ' άρεσε. Τώρα εδώ στο Βέλγικο μπορεί κάποιος να πάρει και γκολ και over. Για να πάρει ναι, και καλύτερη απόδοση.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, γιατί είναι εκεί στο διπλασιασμό, είναι ελκυστικό.
2: Ναι, τώρα να δω 3-0-0-3 μου φαίνεται λίγο too much. Και για καμία από τις δύο ομάδες. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Ωραία.
2: Ελληνική,
0: ναι, παρακλήσω. Αυτό δεν σου έλεγα. Έριξες τίποτα Super League, ναι, πρεμιέρα.
2: Πήρα δύο ειδικά bet. Ένα ειδικό bet που μου άρεσε πάρα πολύ είναι το πέναλτι του Καραϊσκάκη από τον Τζακαλίδη στο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Με τον Ολυμπιακό να περιμένω να είναι κυρίαρχος και να απαντήσει μετά τον αποκλεισμό του από την Αϊμέγγεν και την μεταγραφική αντεπίθεση που κάνει τελευταία και τη στήριξη στο Μεντιλίμπαρο Ολυμπιακός θα είναι πολύ πολύ πιεστικός. Είναι από τους διαιτητές που πέρυσι έδωσαν αρκετά πέναλτι, διψήφιο αριθμό ο Τσακαλίδης. Δεν αποκλείω να δώσει και απόψε. Στα υπόλοιπα βλέπω αρκετά ελκυστικό τον γκολ στο Καλαμάτα Άρης. Ομολογώ και εγώ δεν περίμενα τόσο καλή την Καλαμάτα στο κύπελο.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή.
2: Να κάνει τις ευκαιρίες κλπ. Ο Άρης ούτως ή άλλως με τον Γρηγορίου έχει μια συνέχεια από τα περσινά play-off και βγάζει μια ομοιογένεια με τους περσινούς. Συν κάνα δύο προστίκες που έχουν έρθει και βοηθάνε. Οπότε νομίζω τον γκολ είναι εδώ πάρα πολύ πιθανό. Τι άλλο. Και τα ομαδικά κόλλα της ΑΕΚ πήρα. Στο μάτς με τον Ηρακλή. Δεδομένα θα κλειστεί η ομάδα του Ματσάρη, δεν έχει την ετοιμότητα να βγει μπροστά, να παίξει πολύ ανοιχτά. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως πλέον έχει πολύ πλαγιοκόπηση και τα μπακ ανεβαίνουν και η αλήθεια είναι ότι έχει πλαγιοκόπηση γιατί είναι και ένας τρόπος παιχνιδιού να φορτωθούν οι φόρ. Είτε είναι ο Βάργας, είτε είναι ο Γιώβιτς στην περιοχή. Ξέρει και ο Νίκολης ότι η ΑΕΚ πέρυσι πήρε πάρα πολλά γκολ αποστημένα. Δηλαδή θα ανέβει ο Μουκουντή να πάρει καμιά κεφαλιά, θα ανέβουν διάφοροι παίκτες, ο Γκατσίνοβιτς από την πίσω ζώνη. Και το προσπαθεί να παίρνει κόρνερ. Τώρα είναι στο 6,5 είναι το line.
0: Στο 6,5 είναι το line 6,5. Και είναι κοντά στο διπλασιασμό. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Εφικτό.
2: Εφικτό. Ναι. Εφικτό. Είναι, επαναλαμβάνουμε, ότι και ο Ηρακλής θα παίξει κλειστά. Δεν είναι από τις ομάδες που θα ανοιχτούν. Σε τέτοιο μάτς κιόλας να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει το μυαλό της και στο Champions League.
0: Ναι, και είναι και λίγο και η ψυχολογία από το πρώτο παιχνίδι κυπέλου. Οπότε νομίζω και εγώ θα είναι λίγο πιο συνισταλμένος ο Ηρακλής, να το πω έτσι.
2: Ναι.
0: Λίγο ίσως πιο
2: εδώ δεν βγαίνει κάτι διεκτικά, είναι ο Ματσούκας, είναι νωρίς βέβαια, πιο πολύ βλέπουμε τα πεπραγμένα των διαιτητών από την περσινή σεζόν και μια έτσι φιλοσοφία που έχουν. Για το Καλαμάτα Άρης, ξέρω ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις οι δύο πρόεδροι, ο κ. Καρυπίδης με τον κ. Πρασά, αυτό είναι δεδομένο, αλλά ο Ζαμπαλάς είναι ρέφερι που βγάζει πολύ κάρτα, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Πολύ πιθανό.
0: Να έχουμε κάρτες
2: εδώ. Ναι. Ο Ζαμπαλάς είναι ρέφερι που μπορεί να του ξεφύγει το κατευθείαν. Δεν είναι από τους καλούς διαιτητές. Εγώ μου αρέσει να είμαι έτσι ειλικρινής. Δεν το θεωρώ καλό διαιτητή. Το συγκεκριμένο και έχει πάρα πολλά παράπονα. Ο Λανουάρα τον βάζει τώρα.
0: 1,75 ή 6 κάρτες στο over 5,5.
2: Ναι, ας ελπίσουμε να μην μας απασχολήσουν.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η εικόνα.
0: Ναι.
2: Αυτά λίγο πολύ. Παναγιώτη μου, αύριο τα περισσότερα.
0: Αύριο τα περισσότερα, Γιώργο. Πάρε τις ανάσες σου όσο μπορείς.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εννοείται αυτό.
2: Καλή υπομονή.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Γιώργος Μάτζιος, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε με τον Γιώργο για Ολλανδία, για Πορτογαλία και Βέλγιο. Θα θυμίσω φυσικά τις επιλογές του και από ελληνική Super League, αφού ρίξουμε φυσικά και μία ματιά στα μάτς που παίζουν τώρα.

Η Ιαπωνία φτάνει στο φινάλε. Το Kashima Antlers Fukuoka είναι στο 3-2. Οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10. Blau Bidza Kita Vedofert Kofu 3-0. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων αναμέτρησης επίσης στην Ιαπωνία, όπως και το Okayama Tokyo Verdy 0-0, 64ο λεπτό όμως εκεί. Και βλέπω ότι είμαστε στην ανάπαυλα. Kyoto Mito 0-2, Nagoya Gamba Osaka 1-1, Cerezo Osaka Shimizu 0-0. Επίσης στην ανάπαυλα το μάτς στην Πορτογαλία δεύτερη κατηγορία, Leisoes Leiria 1-2. Στο πρώτο ημίχρονο αγώνα στην Ιαπωνία ανάμεσα στη Χιροσίμα και την Καβασάκη, 35ο λεπτό 1-0. 20 λεπτό στο Γιοκοχάμα Μαρίνος Βίσελ Κόμπε 1-0. Και βεβαίως έχουμε και Νότια Κορέα, Ανιάν Σεούλ 0-2, Τσεντζού Γκιμσεών 0-0, Μπουτσεών Πονχάν 1-0, Τσεονγμπούν Ουλσάν 0-0, Ασάν Γκρίνερς Σεονγκά 0-0, Νταεγού Μπουσάν Πάρκ 0-0, Σουγόν Γκιμάε 0-0 και το Σεονάν Σίτι Σουγόν Μπλόουινγκς επίσης το 0-0. Όλα αυτά τα μάτς περίπου στο 25ο λεπτό.

Στο επόμενο μισάωρο από τις 2.30 και έπειτα μπαίνουν οι Άγγλοι με Hull Manchester United, με παιχνίδια στην Championship, Lincoln Portsmouth, Millwall Norwich και Birmingham Bristol City. Και στην πρώτη κατηγορία δύο αναμετρήσεις στο Luton Notts County, τον Caster Barnsley, και φυσικά στην δεύτερη κατηγορία στην Αγγλία Walsall Grimsby, Bristol Rovers Newport και Salford Chesterfield, οι αναμετρήσεις που έρχονται από τις 2.30.

θυμίζω επιλογές Γιώργου Μάτζιου πριν κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο, την πρώτη ώρα. Στην Ολλανδία τα γκολ στο Φορτούνα Σιτάρντ Αλκμάρ, γκολ και over, και είναι και η βασική επιλογή του Γιώργου από την Eredivisie και το σημερινό πρόγραμμα. Βλέπει μια πιθανή ισοπαλία στο Ρότερνταμ ανάμεσα στη Σπάρτα και την Ουτρέχτη. Θετικός για την Χέρενφεν σε άσο με άντερ 3,5 με άντερ 4,5 απέναντι στην Τσβόλε, και θετικός επίσης και για τα κόρνερ της Χέρενφεν στο μάτς. Μια ενδεχόμενη πολιορκία εδώ, να μην καταφέρνει ίσως η Χέρενφεν να ανοίξει πολύ το μάτς, αλλά να το κερδίζει έστω και με σχετικά μικρό εύρος. Οι τρεις επιλογές, επαναλαμβάνω, βασική, τα γκολ στο Φορτούνα Αλκμαρ από Γιώργο Μάτζιο, που στο Βέλγιο βλέπει τον άσο της Αρλερουά απέναντι στη Μαλίν. Δεν βλέπει κάτι στο Ζούλτε Μπέβερεν, αλλά έμεινε κυρίως στα γκολ και εδώ και στο Βέλγιο, δηλαδή στην αναμέτρηση της Adverb με την Genk, γκολ, γκολ και over, και εδώ η βασική επιλογή του Γιώργου, ο οποίος στην Πορτογαλία έμεινε σε corner κατά κύριο λόγο. Στα πολλά που περιμένει να έχει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Εστορέλ και τη Ρίο Αβε, και στα μεταξύ τους παιχνίδια κατά το παρελθόν, αλλά και μεμονωμένα οι δύο ομάδες είχαν αρκετά υψηλό αριθμό corner, οπότε εδώ υπάρχει και μια λογική για το over 10 corner στο match. Βεβαίως ανάλογα και με το ρίσκο ο καθένας παίρνει και περισσότερα ή αντίστοιχα και λιγότερα corner, για να μειώσει δηλαδή, θέλω να πω, το ρίσκο εδώ. Όχι κάτι στο Μαρίτιμο Ακαδέμικο Βησαίου, επιλογή αντίστοιχη περίπου με το Χέρενφεν Τσβόλε και για το Sporting Alverca, ένα παιχνίδι που η Sporting λογικά θα πιέσει πολύ, η Alverca θα αμυνθεί, ίσως αυτό το παιχνίδι της, ο τρόπος παιχνιδιού, να ζωρίσει κάπως η Sporting, και εδώ κολλάει η επιλογή για άσο με under 3,5 για την Sporting Λισαβόνας. Είναι και αμφίβολη συμμετοχή του Ιωαννίδη σύμφωνα με τον προπονητή, το Ρουι Μπόρτζες, και βεβαίως αντίστοιχη επιλογή και με τα corner εδώ για την Sporting, τα μεμονωμένα δηλαδή, τα ομαδικά corner για τη Sporting Λισαβόνας, ανάλογα το line και την επιλογή του καθενός με το ρίσκο που θέλει να πάρει. Όπως επίσης ο Γιώργος μας έδωσε εδώ και λόγω διαιτητή το ενδεχόμενο να έχουμε πέναλτι, είναι αντίστοιχα στη λογική που οι γηπεδούχοι θα πατήσουν αρχικά και αρκετά μάλλον, για να το θέσω καλύτερα, την αντίπαλη περιοχή. Στα μαρκαρίσματα εκεί είναι και αρκετά πιθανό να έχουμε πέναλτι. Πέναλτι είναι η επιλογή του Γιώργου και στο παιχνίδι του Πειραιά, Ολυμπιακός εναντίον Ατρομή του το βράδυ απόψε. Και από τα δύο μάτς που ανοίγουν την αυλαία, στη Νέα Φιλαδέλφια στο ΑΕΚ Ηρακλής, ο Γιώργος πήρε corner ΑΕΚ over 6,5, εκεί είναι το line, κοντά στο διπλασιασμό, να έχει δηλαδή 7 corner η ΑΕΚ στο μάτς. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και πολύ απίθανο να πάρει για παράδειγμα 4 ή 3. Και στο παιχνίδι στην Τρίπολη, Καλαμάτα εναντίον Άρη, και με τις εικόνες των δύο ομάδων να είναι δημιουργικές, να παίζουν ανοιχτά, αυτά μας έδωσαν μέχρι στιγμής, αρκετά πιθανό το goal-goal, νομίζω ότι είναι και σε καλή απόδοση σε αυτό το μάτσο. Ο Γιώργος κράτησε εδώ και τις κάρτες να έχουμε 6 συνολικά, δεν είναι απίθανο, εδώ μιλάμε για πρεμιέρα, νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά. Φτάσαμε σε φινάλε πρώτης ώρας, φτάσαμε στις 2. Θα ακούσουμε Παναγιώτα Απέργη με τίτλους επικαιρότητας, διαφημιστικό διάλειμμα, για να πάμε έπειτα στην Αγγλία να δούμε πρεμιέρα, να κάνει νομίζω ο Βασίλης και το σχόλιο του για την πρώτη πάρα πολύ καλή εικόνα του Χρήστου Τζόλι, και βεβαίως να κρατήσουμε επιλογές συνολικά από τα πρωταθλήματα στην Αγγλία.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Τροχαίο ατύχημα μετά από σύγκρουση γιο ταχύ σημειώθηκε λίγο πριν τη μία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων στο ύψος των Νέων Φλογητών. Παρά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η κυκλοφορία διεκόπη για περίπου 40 λεπτά. Φρουρούμενος από αστυνομικούς νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ο 53χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο οποίο έχασε τη ζωή της μία 46χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος φέρεται να κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού με κατεύθυνση προσιλία, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τοπικά με το γιο ταχύ που οδηγούσε η εκλιπούσα και το οποίο εξετράπη τις πορείες του και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σε αυξημένη επιτήρηση βρίσκεται η χώρα λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου, με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ να κάνουν λόγο για 13 νεκρούς, 23 ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και τουλάχιστον 150 καταγεγραμμένα κρούσματα. Μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας αναμένεται να διαρκέσει ο καύσωνας, ο οποίος θα ταλανίσει από σήμερα αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, καθώς οι θερμοκρασίες τοπικά θα ξεπεράσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, γενικά έθριος με θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου προβλέπεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Wallace seems to make such an impact today. Fans are already comparing to...
1: I can see that.
0: Can you see the comparison at all?
1: Well, I love that a player that has been with us just for a few weeks gets this kind of energy every time he's on the ball. I think he's earned it. I think the way he has performed the last few games has been phenomenal. What he transmits as a player, so direct, so incisive constantly. He wants to make things happen, and he has an incredible variety of actions in the last 30 meetings. 30 meters to the side and to make the right decisions. Even the spaces are sometimes really, really small. So very, very, very happy with him.
2: Alex,
3: hi, Michael. Last season,
4: με Μικέλ Αρτέτα υποδεχόμαστε τον Πιλάρα. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
5: Έλα, Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
4: Καλά.
5: Όλα καλά, με την Πρέμιερ να έχει ξεκινήσει από χτες. Mm-hmm. Να ξεκινάει και το πρωτάθλημα Super League σήμερα.
4: Έτσι.
5: Μπαίνουμε σε ρυθμούς.
4: Ναι, ναι. Πλέον σε σεζόν.
5: Το βράδυ παρακολούθησα Premier League και σήμερα θα πάω στο γήπεδο, είναι ρυθμοί πλέον.
4: Ναι, βέβαια. Και μοτίβο για τους Άγγλους.
5: Ναι, βέβαια.
4: Εβδομαδιαίο πλέον.
5: Κλασικά.
4: Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Αρτέτα για τον Τζόλι. Θαρώ είχες εικόνα από αυτό το πρώτο παιχνίδι. Και έρχεται σε συνέχεια από τα φιλικά μια πολύ εντυπωσιακή πρώτη παρουσία. Που νομίζω ότι δικαιολογημένα υπάρχει και αυτή η τοποθέτηση του Αρτέτα, τόσο εγκομιαστική.
5: Υπήρχε και ως MVP στο παιχνίδι, να πούμε.
4: Ναι, σωστό. Ναι, το είπα.
5: Κοίταξε να δεις, το σημαντικό δεν είναι αν έπαιξε καλά ή όχι, γιατί αυτό, το ξέρουμε ότι ποιος είναι ο Τζόλις και το τι μπορεί να κάνει. Ή τα φιλικά μέχρι τώρα που είδαμε τι έκανε στην Μπριζ. Το σημαντικότερο, και αυτό είναι που κρατάω, είναι η προσαρμοστικότητά του. Mm-hmm. Έπαιζε δηλαδή σε ένα μάτσο εχθές με την Arsenal, λες και έπαιζε χρόνια.
4: Ναι.
5: Κυριολεκτικά χρόνια. Δηλαδή τον έβλεπες και έλεγες, ρε παιδί μου, αυτός δεν μπορεί να είναι νέα μεταγραφή. Ήξερε τις θέσεις του, ήξερε που είναι οι συμπαίκτες του, ήξερε πού θα κινηθεί, πώς θα το κάνει. Το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό ανέφερε και ο Αρτέτα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σαν να είναι εδώ χρόνια.
4: Ναι.
5: Δεν χρειάστηκε ούτε μια μέρα. Μπήκε μέσα και παίζει.
4: Έχει ενσωματωθεί, λέει, με έναν πραγματικά οργανικό τρόπο.
5: Ναι, είναι φοβερό.
4: Φοβερό.
5: Είναι, το πώς ενσωματώθηκε στην Άρσενα με το καλημέρα. Είναι καταπληκτικό, δηλαδή σκέψου ότι εκεί πέρυσι έπεσε ο Τροσάρ και αλλαγή είναι ο Μαρτινέλη.
4: Ναι.
5: Το ξεχάσαν ήδη.
4: Ήδη, βέβαια.
5: Το ξεχάσαν ήδη. Σου λέει, όπα, εδώ έχουμε θέμα.
4: Αυτό νομίζω, ξαναλέω, Βασίλη...
5: δεν είναι ότι έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Δεν σκόραρε, ας πούμε, ασίστ έβγαλε. Που έκανε φοβερά πράγματα στο γήπεδο. Είναι το πόσο εύκολα μπήκε στην εντεκάδα και κούμποσε.
4: Ναι. Αυτό
5: δεν
4: νομίζω ότι είναι και κομμάτι.
5: Έτσι.
4: Και κομμάτι ευφυΐας ποδοσφαιριστή. Είναι απαραίτητο. Να καταλάβεις πολύ άμεσα.
5: Είναι απαραίτητο και είναι και εντυπωσιακό για τον Τζόλι. Δεν μιλάμε τώρα για ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, της πλάκας. Μιλάμε για Premier League. Δηλαδή, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, βλέπουμε πόσο Κοστούλας, λέω ένα παράδειγμα ας πούμε, χρειάστηκε πάρα πολύ καιρό στην Brighton και ακόμα δεν έχει καθιερωθεί.
4: Ναι.
5: Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Ο Τζόλι μπήκε μέσα στην Arsenal, λες και έπαιζε 2 χρόνια, 3.
4: Και ο ίδιος είπε ότι βλέποντας τον εαυτό του και παίζοντας με την Club Breeze σε αυτό το επίπεδο,

0: ήξερε ή ένιωθε μέσα του πιο σίγουρος ότι είναι η στιγμή για να αγωνιστεί στην Premier League.
1: Κοίταξε, τον είχε σίγουρα βοηθήσει, όχι τόσο η Μπριζ, για να πας στο επίπεδο της Premier League.
0: Το Champions League.
1: Το ότι είχε παίξει στην Norwich.
0: Και αυτό βέβαια.
1: Το ότι είχε περάσει από την αγγλική Championship και ξέρει πώς είναι τα πράγματα στην Αγγλία. Και μιλάμε για μια Champions η οποία είναι σαν πρωτάθλημα 10 φορές ας πούμε, πιο δύσκολο, από πιο ζώρικο να το πω, πιο σκληρό από, από το Βέλγιο. Έτσι. Όταν παίζεις την Μπριζ, έχεις τουλάχιστον 4-5 ομάδες οι οποίες είναι όχι απλά του χεριού σου, μπορεί να κάνεις πλάκα. Στο Βέλγιο.
0: Βέβαια.
1: Όταν όμως είσαι στην Championship, που φέτος ας πούμε την Championship ανέβηκε η Χαλ, η οποία Χαλ έχει συντρίψει όλα τα στατιστικά και τα ρεκόρ, και λες πώς το καλό μπόρεσε αυτή η ομάδα και ανέβηκε. Είναι αδιανόητο. Μιλάμε για την Αγγλία όπου όλα πραγματικά, και φάνηκε και κάθε σεζόν φαίνεται, μπορεί να συμβούν. Θα πω κάτι για να κουφάνω τον κόσμο. Η Χαλ ανέβηκε μέσα στο playoff έχοντας, πρόσεξε, σε 24 ομάδες τώρα, τις πέμπτες λιγότερες τελικές προσπάθειες. Στις 24, δηλαδή ήταν 19η.
0: Ναι.
1: Μόλις 515 δέχτηκε τις τρίτες περισσότερες τελικές, 681, και είχε τη δεύτερη χαμηλότερη σε 24 ομάδες τώρα, έτσι, και η μία ήταν η Sheffield Wednesday που έπεσε με μείον 20. Είχε τη δεύτερη χαμηλότερη διαφορά 6 goals, μείον 20,6. Είναι αδιανόητο. Αυτή η ομάδα δεν
0: έπαιξε
1: Premier League.
0: Ναι.
1: Ναι. Όταν τα βλέπεις τα νούμερα, λέτε ρε φίλε, αυτή έχει σωθεί οριακά ή έχει πέσει.
0: Ναι.
1: Οριακά ή έχει πέσει. Όταν δέχεσαι 681 τελικές και κάνεις μόλις 515 φάσεις, τελικές προσπάθειες, λες έπεσε ρε φίλε. Όταν τα 6 γκολ σου είναι μείον 20,6 στις 24, λες έπεσε.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και αυτή και στην Premier.
0: Ναι.
1: Τον βοήθησε πάρα πολύ τον Τζόλι. Πάρα πολύ. Η παρουσία του στην Norwich. Anyway.
0: Μακάρι να συνεχίσεις αυτό το ρυθμό. Είναι...
1: Νομίζω θα συνεχίσει.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: Θα συνεχίσει. Να είναι καλά αρχικά και νομίζω θα συνεχίσει.
0: Και το είπε και ο Αρτέτα, αυτό περιμένει η Arsenal, ότι σε κάθε match θα έχει συμμετοχή με goal ή assist.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: η εμπιστοσύνη του προπονητή είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτονόητο. Από εκεί και πέρα. Premier League σήμερα έχουμε τώρα σε πόσο, σε ένα
0: τεταρτάκι.
1: Hull Manchester United, στα βαθιά και ο Τζολάκης.
0: Σωστό.
1: Εντεκάδα της Hull. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα τα πάει κόντρα στη Manchester United. Εντάξει, για τη Hull νομίζω έκανα ήδη αναφορά. Πήρε κάποιους παίκτες, ναι, αλλά η αίσθησή μου συνολικά είναι ότι όπως ανέβηκε θα ξαναπέσει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει επίπεδο τώρα Premier League, κακά τα ψέματα. Δεν έχει επίπεδο Premier League. Νομίζω ότι θα είναι η τελευταία από τις 20 ομάδες το Μάιο που θα έρθει, το 27.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι, βέβαια, πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές φορές. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές ομάδες στα Σανσέρ, η Southampton, η Norwich, η Ipswich τώρα το κάνει, έπεσε, ξαναγύρισε. Πολλές ομάδες. Αλλά η Hull δεν έχει τα φόντα. Ήθελε τουλάχιστον ακόμα 4 παίκτες για να σταθεί σε επίπεδο Premier League και τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ακόμα επένδυση. Να πάρει 4-5 παίκτες καλούς. Γιατί ξέρεις, εκείνο όλα και υπερκοστολογημένα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γι' αυτό και είπε 100 εκατομμύρια. Δηλαδή, θα ήθελε 4-5 παίκτες επίπεδου μεταγραφών 20 εκατομμυρίων.
0: Πραγματικής αξίας. Ναι.
1: Ναι, για να σταθεί στην Premier League. Νομίζω θα κερδίσει η United, αλλά τώρα κακώς κάθομαι και συζητάμε για ένα 30-35 πόσο έχει.
0: Σωστό, ναι.
1: Τσάμπα το συζητάμε. Και αν θέλουμε να κάνουμε και μια συνολική αποτίμηση των ομάδων της Premier αυτή τη στιγμή πριν τη Σέντρα, έχω την αίσθηση ότι η Arsenal θα το πάει πιο σβηστά από πέρυσι, θα το πάρει εύκολα. Είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί. Πρέπει να γίνουν φοβερά πράγματα. Νομίζω ότι μια πεντάδα θα είναι σίγουρα μία έως και δύο σκάλες πιο κάτω. Σίγουρα η Manchester City, που δεν έχει πλέον τον Guardiola. Σίγουρα η πολύ αποδυναμωμένη Aston Villa, η οποία ενδεχομένως να αποδυναμωθεί κι άλλο. Να χάσει κι άλλους παίκτες όπως τον Ollie Watkins. Ήδη έχει χάσει τον Τίλεμανς, έχει χάσει τον Ρότζερς, έχει χάσει πολύ πράγμα. Το Ντίνιε έχει χάσει πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αποδυναμωμένη η Νιουκάστλ, που οι Σαουδάραβες μάλλον κλείσαν τις κάνουλες και έφυγε και ο Χάουι από την ομάδα. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ένα σκαλί θα είναι ένα κλειπ πιο κάτω η Κρίσταλ Πάλας που έχασε τον Γκλάσνερ, ο οποίος πήγε στην Νότιγχαμ. Και η τελευταία είναι η Φούλαμ, η οποία έφυγε ο Μάρκο Σίλβα, πήγε στην Πορτογαλία και νομίζω ότι η Φούλαμ θα μπλέξει κιόλας. Είναι οριακά η Φούλαμ φέτος, δεν τη βλέπω πολύ καλά. Δεν τη βλέπω πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ερωτηματικό η Σάντερλαντ, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι κολοπετσωμένη ομάδα, αλλά φέτος θα έχει Ευρώπη. Και το έχουμε δει άπειρες φορές σε όλη την Ευρώπη αυτό, σε όλες τις λίγκες. Ομάδα που δεν είναι συνηθισμένη να πέσει στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά να βάλει κι άλλο καρπούζι στη μασχάλη.
0: Με το έχουμε δει άλλες
1: φορές και από την Ουνιόν Βερολίνου και από πάρα πολλές ομάδες που μπλέξανε στο πρωτάθλημα γιατί δεν μπορούσαν να συνηθίσουν αυτό το Σάββατο Πέμπτη, Σάββατο Τετάρτη.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Ερωτηματικό η Σάντερλαντ.
0: Ναι.
1: Γιατί τα είπα ήδη, νομίζω η δεύτερη που θα ακολουθήσει είναι η Ipswich.
0: Mm-hmm.
1: Όπως ανέβηκε, λέει, θα ξαναπέσει. Η οποία η Ipswich έχασε και το Μακένα, μεγάλη υπόθεση ο προπονητής της μέχρι πέρυσι, έφυγε για προσωπικούς λόγους. Η Coventry του Λάμπαρτ, η τρίτη νεοφώτιστη, μπορεί να κάνει ζημιές. Δεν τη θεωρώ τόσο χαμένη από χέρι.
0: Ναι.
1: Κάπως θα κουνηθεί η Coventry, δηλαδή από τις τρεις νεοφώτιστες, αυτή είναι μάλλον η καλύτερη. Και από εκεί και πέρα. Βελτιωμένες 100% αρχικά θα είναι η Tottenham.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται να ξανακάνει την περσινή και προπέρσινη σεζόν. Ενισχύθηκε πάρα πολύ. Ο Ντεζέρμπι έχει έρθει τη σωστή εποχή και πλέον ξέρει την ομάδα και ήξερε τι ζητάει. Έχει πάρει πάρα πολλούς παίκτες. Ρόμπερτσον, Σένεστι, Φανχέκε, Τονάλι, Ματίας Φερνάντες. Χτες πήρε και το Σαβίνιο. Ενώ κυνηγάει και το Μαρμούς.
0: Mm-hmm. Δεν έκανε πρόταση για το Μαρμούς, φοβερό, ε.
1: Ναι, μιλάμε για ολική εκαθάριση. Έδιωξε τον Ρομέρο, έδιωξε τον Σπένς. Ολική εκαθάριση. Η Tottenham πιστεύω θα πάει πολύ καλύτερα. Δηλαδή από εκεί που την είχαμε δύο χρόνια τώρα του πεταματού, νομίζω ότι φέτος θα παλέψει για την πεντάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή θα είναι η πιο ανανεωμένη και βελτιωμένη. Αυτά σε μέσες άκρες για την Premier League που ξεκίνησε ήδη. Τώρα από εκεί και πέρα στα παιχνίδια για το Hull United είπαμε. Everton Palace, δύσκολο match. Θα έδινα πρώτο λόγο στην ισοπαλία. Ένα κλειστό μάτς με λίγα γκολ. Δεν μπορώ. Θέλω να δω την μπάλα με τον καινούριο προπονητή. Δεν είναι η μπάλα του Γκλάσνερ. Οπότε δεν έχω άποψη.
0: Και αυτό είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Όταν οι ομάδες
1: ναι.
0: αλλάζουν προπονητή που είχαν
1: ναι,
0: αφήσει
1: δεν μπορώ
0: από τύπο μα.
1: Ναι. Ήξερα τι να περιμένω, τώρα δεν ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Ipswich Sunderland. Πολύ ωριακό επίση. Το δείχνουν και από εδώ που είναι πολύ μοιρασμένε. Νομίζω ότι θα είναι μάτς του ενό γκολ. Αν το βάλει Sunderland, κέρδισε. Δηλαδή εγώ θα έπαιζα εδώ, αν θα έπαιζα κάτι χ2 με under. Κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Εκεί. Νότιχαμ Λίντς. Και αυτό δύσκολο παιχνίδι. Η Λίντς δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Η Λίντς θα είναι στα επίπεδα τα περσινά, ίσως και λίγο καλύτερη. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν δύο ωραία στατιστικά. Η Λίντς δεν έχει χάσει στις 16 από τις 18 τελευταίες πρεμιέρες. Και επίσης τη Νότιχαμ, έξι φορές, έχει σερί φορές, ο νέος προπονητής της, όταν μιλάμε για μόνιμο προπονητή, δεν ξεκινάει με νίκη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξεκινάει με νίκη. Λοιπόν, δεν θα εκλαγώ αν δω διπλό της Λίντς. Δεν το ακουμπάω γιατί ήταν μέτρια εκτός έδρας γι' αυτό, αλλά δεν θα εκλαγώ.
0: Ούτε όμως σε μια λογική για το εύρος των γκολ. Δηλαδή αν θα είναι σφιχτό.
1: 2-3 γκολ δεν θα έχει πολλά. Γκολ ούτε γελίγα, εκεί θα είναι.
0: Ναι.
1: Μπρέτφορντ Τότεναμ νομίζω ότι είναι το λάθος αγωνιστικής. Θα παίξω Τότεναμ. Αναφέρθηκα ναι. ήδη, θα είναι την περιμένω πολύ βελτιωμένη. Ο Ντεζέρμπι είναι καλός προπονητής, ξέρετε κατά τόπια. Νομίζω είναι πολύ βελτιωμένη. Να πούμε ότι εδώ έχει φοβερή παράδοση το Τότεναμ. Η Μπρέτφορντ μετά την Άρσεναλ, πραγματικά κακό της δαίμονα, έχει την Τότεναμ. Mm. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις έχει 1-4-5 εντός έδρας στην Μπρέτφορντ.
0: Περνάει
1: είναι μεγάλο το νούμερο.
0: Ναι.
1: Θα παίξω Tottenham. Αυτό είναι το σημείο που ξεχωρίζει για μένα στην πρεμιέρα της Premier League. City Bournemouth δεν θα είναι εύκολο και από εδώ δεν λένε την αλήθεια.
0: Είτε χάσουμε
1: κάτω τα χέρια στο Super Cup. Η Bournemouth θα απειλήσει, έχει δοντάκια. Εδώ θα έχουμε γκολ πιστεύω. Εδώ θα δούμε λίγο ροντέο. Μπορεί να δούμε κανένα 2-2, 3-2, κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Brighton στον Villa. Αν μου έβαζε ένα χέρι στο λαιμό που παίξε έναν άσο πάνω από 2, αυτόν θα έπαιζα.
0: Brighton.
1: Ναι, η Άστον Βίλα έχει χάσει πάρα πολλούς παίχτες, πολύ αποδυναμωμένοι και δεν θα έχει αύριο κι άλλους. Νομίζω ότι εδώ θα σκάσει ο Άστος, αλλά φαβορή δεν θέλω να παίξω στην πρεμιέρα.
0: Είναι και λίγο...
1: Με το ζόρι μου έλεγες παίξε έναν, αυτόν θα παίζα.
0: Ναι.
1: Νιουκάστλ Λίβερπουλ, δύσκολο. Δεν είναι απλό, όσο και αν είναι αποδυναμωμένη η Νιουκάστλ. Θέλω να δω τη Λίβερπουλ του Ιραόλα. Ανέφερα ότι νομίζω η Λίβερπουλ θα είναι ένα τικ βελτιωμένη σε σχέση με τα περσινά του σλότ που έκανε έσχη. Ο Ιραόλα είναι καλός προπονητής, αλλά δεν έχει δυναμώσει αρκετά η Λίβερπουλ, η οποία έχει φάει πολλές πόρτες. Ψάχνει, ας πούμε, εδώ και πάρα πολύ καιρό δεξί εξτρέμ να παίξει στα παπούτσια του Σαλάχ.
0: Ναι.
1: έφαγε πρώτα την πόρτα από το Διαμαντέ. Από τη Λειψία.
0: Ναι, από τη Λειψία, σωστό.
1: Τρώει πόρτα τώρα από την Brighton. Έχει φάει γενικά, τρώει πόρτες, δεν ξέρω, οι παίχτες δεν πάνε, δεν δίνουν πολλά λεφτά. Έχει κενό εκεί και συνεχίζει να ψάχνει. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Ήθελε επίσης τον Μπαρκολά από την Παρή.
0: Ναι, ούτε με τον Μπαρκολά έκλεισε.
1: Και από εκεί σκάλωσε. Γενικώς ψάχνει δεξί εξτρέμ και δεν μπορεί να βρει. Δεν ξέρω τι παίζει και φτάσαμε 22 Αυγούστου. Θα κερδίσει η Λίβερπουλ στο Κεωριακά, αλλά δεν πρόκειται να το κουμπίσω 1,90. Και Φούλαμ Τσέλσι τη Δευτέρα επίση θα κερδίσει νομίζω η Τσέλσι. Με τον Τσάμπι Αλόνσο πλέον στον πάγκο, να θυμίσω.
0: Βέβαια.
1: Η Φούλαμ το είπα νομίζω θα μπλέξει.
0: Για την Τσέλσι τι θα έλεγες?
1: Από όλη την Premier League, αύριο δεν κρατάω τίποτα. Αν κάποιος με το ζόρι θέλει να παίξει Brighton, καλώς. Αυτά που κρατάω είναι σημερινά, κυρίως Tottenham. Και μετά προστοχή 2 την Lynch, αλλά και την Sunderland.
0: Με την Ipswich, ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτά είναι. Στην Premier League πάμε και λίγο προσεκτικά να τις δούμε τις ομάδες στο χορτάρι, γιατί όλα αυτά που είπαμε τώρα είναι ασκήσεις επί χάρτου.
0: Βέβαια,
1: να τις
0: εννοείται.
1: Δούμε τις ομάδες στο χορτάρι. Και στις μικρότερες κατηγορίες η Championship δεν έχει πολύ ψωμί. Θυμίζω ότι μεσοβδόμαδα, και εκεί εγώ έχω επικεντρωθεί εδώ ήδη, έχουμε League Cup, δεύτερο γύρο. Εκεί εγώ θα ρίξω το βάρος μου, όχι τώρα στο πρωτάθλημα που είναι ακόμα δεύτερη αγωνιστική. Ένα κλίμα που το κάνει η Bolton μες στην QPR. Η ομάδα μου δεν είναι άσχημα. Ξεκίνησε το δεξί με Καλίνη και επί της Πρέστον. Και νομίζω ότι οι αποδόσεις που αγγίζουν το 4 είναι μεγάλες. Έχει λαφάκι εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν θα άνοιγα τόσο πολύ την ψαλίδα. Και είναι και το μοναδικό που κρατάω από την Championship. Στη League One. Περίεργο παιχνίδι αυτό που ξεκινάει τώρα σε 10 λεπτά τον Doncaster Barnsley. Θα κοίταγα λίγο δεξιά. Ποιο άλλο. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο άλλο και η πρώτη. Η δεύτερη είναι λίγο καλύτερη. Η δεύτερη έχει 3 σημεία που μπορούμε να συζητήσουμε. Και αυτό που ξεκινάει τώρα σε λίγο την Chesterfield μέσα στη Salford.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα δύο ακόμα που μου αρέσουν περισσότερο και έχουν μπει στο παιχνίδι μου. Το ένα είναι το Rotherham York. Κακός η York ήταν outsider με τη Rotherham, για την οποία έγραψα και στο αφιέρωμα που έκανα πριν από μια εβδομάδα στην εφημερίδα. Περιμένω να μπλέξει η Rotherham, να είναι πολύ άσχημη. Μην υποβιβαστεί κιόλας. Η York είναι καλά. Μπήκε με το δεξί, ήταν πολύ εντυπωσιακή. Το είδα το match με την Bristol Rovers 3-2. Πολύ καλά η York. Και νομίζω η York είναι επιλογή. Και το τρίτο που είναι και αρκετά πονηρό. Είναι το Σίντον Τσέλτενα, με δώσε μεγάλες αποδόσεις, πάνω από 3,80. Η Τσέλτενα μπήκε με το δεξί και πολύ καλή. Και η Σίντον στον πρώτο της μάτς δεν έκανε ούτε τελική. Να ζητήσω συγγνώμη το φίλο μου τον Όλι Γουότκινς, τον προπονητή της Σίντον, αγαπημένο μου Όλι. Συγγνώμη, ναι, αλλά νομίζω ότι αξίζει την κόντρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αξίζει την κόντρα η Σίντον αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα τρία καλύτερα μου ουσιαστικά. Είμαι ξεκάθαρο. Τσέλτενα, Μιόρκ και Τότεναμ. Και ανέφερα και μερικά ακόμα. Πάω αρκετά προσεκτικά και μαζεμένα τώρα για αρχή.
0: Ναι, να πάρουμε την εικόνα πρώτα.
1: Ναι, να πάρουμε την εικόνα.
0: Που είναι και απαραίτητη.
1: Αυτά είναι στην Αγγλία. Εκτός Αγγλίας τώρα, λίγο με τσίγκλησαν, οπότε να λύγει Καλαμάτα σήμερα θα τα αφήσω. Δεν είναι και στο γήπεδό της. Αύριο, αντικειμενικά, είναι πολύ μεγάλη απόδοση, τεράστια απόδοση για το Λεβαδιακό. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη. Ξεφεύγουν οι αποδόσεις. Ο Λεβαδιακός, ναι, μεν έχασε τον Παπαδόπουλο, αλλά και ο Χαραλάμπους είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και εδώ έχει δείξει, ειδικά στη Στεάουα. Ο Λεβαδιακός είναι πάντα επικίνδυνος. Ο ΠΑΟΚ έχει τη ρεβάνς με την Μπραν, δεν με πείθει. Έχει αρκετά θέματα να λύσει ο ΠΑΟΚ μπροστά. Το θέμα του Κωνσταντέλια έχει φέρει τρομακτικές αναταράξεις. Δεν ξέρω όμως είναι η μπόμπα της πρεμιέρας. Mm-hmm. Σίγουρα πάντως δεν θα έπαιζα ΠΑΟΚ. Και σίγουρα, ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος, δεν είναι η αποδόση για ένα 40 με 8.
0: Αυτό κύριο στοιχηματικά, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη απόκληση. Ναι.
1: Για στοίχημα μιλάμε. Mm-hmm, εγώ βέβαια, περίμενα να δω αποδόσεις, το διπλό να το δω μέχρι το 5,5 ρε παιδί μου. Εντάξει, εννοείται outsider.
0: Outsider εννοείται. Μεγάλο,
1: ναι, αλλά στο 5,5, εντάξει, όχι στο 8. Mm-hmm. Είναι τρομακτική ψαλίδα εδώ, δεν στέκει. Αυτά και από Ελλάδα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε άλλα πρωταθλήματα. Λίγο η Σαντατέρ μου αρέσει στην Ισπανία αύριο. Αλλά γενικά πάω πολύ επιφυλακτικά και πολύ μαζεμένα τώρα στην αρχή. Δεν θα ξανοιχτώ στα βαθιά. Ναι. Και δεν πρέπει κιόλας.
0: Είναι και το μεσοβδόμαδο που είπες.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Κρατάμε εκεί την κάβα. Ωραία.
1: Αυτά τα ολίγα.
0: Μια χαρά, Βασίλη μου, να είσαι καλά.
1: Πολλά φιλιά, καθίσουμε να απολαύσουμε το τζολάκι τώρα και γενικά το Hall Match The United που ήδη μπαίνουν οι ομάδες αυτή τη στιγμή στη σέντρα.
0: Ναι, να έχουμε γεμίσει εικόνα. Να είσαι καλά, έτσι, Βασίλη.
1: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή φιλιά, σεζόν, πολλά, καλή σεζόν. Γεια σου, Βασίλη. Ακούσαμε Πιλάρα, φίλες και φίλοι, και μας μετέφερε λίγο όντως και στον αγώνα που θα έχουμε σε πολύ λίγο ανάμεσα στην Hull και την Manchester United, με Κωνσταντίν Τζολάκη βασικό, γεμάτο γήπεδο και με σημαίες εντός αυτού, πυροτεχνήματα για την έναρξη, επιστροφή της Hull στη μεγάλη κατηγορία, στην Premier League. Είναι έτσι αντίστοιχα νομίζω και τα συναισθήματα, και ο Τζολάκης πλέον στις οθόνες μας, υπερασπιστής της εστίας της Hull σε αυτό το μάτς, το οποίο ξεκινά σε περίπου 2 με 3 λεπτά. Και πριν βεβαίως δούμε και τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, θυμίζω ο Μπιλάρας έμεινε κατά κύριο λόγο στο διπλό της Tottenham στα μάτς που θα έχουμε σήμερα. Βλέπει προς τα δεξιά για Sunderland σε ένα σφιχτό μάτς, ίσως στο goal H2 με under 2,5 δηλαδή, απέναντι στην Ipswich. Κλειστό και ισορροπημένο σε μια ενδεχόμενη ισοπαλία του Everton Crystal Palace. Για το Hull United, okay, μόνο αγωνιστικά συζητήσαμε για ένα διπλό, δεν υπάρχει και αξία στοιχηματικά. Και στο Nottingham Leeds προς τα δεξιά σε ένα εύρος γκολ 2 με 3, ένα χ2 για τη Leeds σε αυτό το παιχνίδι που έχουμε επίσης σήμερα, έναρξη του στις 5. Από εκεί και έπειτα στις μικρότερες, Bolton στη Championship στην έδρα της QPR. Βλέπει προς την Chesterfield και στη League 2, εκεί ήταν περισσότερο το παιχνίδι του Βασίλη σήμερα, με Chesterfield, με York στην έδρα της Rotherham, με Cheltenham στην έδρα της Swindon, οι βασικές επιλογές του Βασίλη για τα σημερινά όσον αφορά στις χαμηλότερες κατηγορίες.

Αγώνες κυπέλου στην Γερμανία. 21 το λεπτό. Βέχεν Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο και ο αγώνας της Κότμπους με την Augsburg, δίχως επίσης να έχουν σημειωθεί γκολ. Δύο τελικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία. Κασίμα Φουκουόκα 3-2. Ο Καγιάμα Τόκιο Βέρντι 0-0. Ημίχρονο στο Γιοκαχάμα Μαρίνο Βίσελ Κόμπε 1-0. Στα υπόλοιπα που παίζουν δεύτερο ημίχρονο, 70 λεπτό. Κιότο Μίτο 0-2. Ναγκόγια Γκάμπα Οσάκα 1-1. Σερέζο Οσάκα Σιμίζου 1-0.

0: Φτάσαμε 2:30, θα πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, Θανάση Καζαμπάκα, έτσι δεν είναι? Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα έχουμε στην παρέα μας Γιώργο Σχιζοδήμο. Όπως έλεγα και στην αρχή, το εύρος των αγώνων δεν είναι μεγάλο βεβαίως στην Νορβηγία, αλλά ο Γιώργος έχει να μας πει αρκετά και για την Μπραν, το πώς ετοιμάζεται το δεύτερο παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Μπέργεν, εκεί που θα κρυθούν βεβαίως πάρα πολλά, όλα βασικά μετά το 1-1 της Τούμπας. Αυτή την Πέμπτη η ρεβάνς για την ευρωπαϊκή συμμετοχή βεβαίως στη League Phase του Conference League.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 2 με την αναμέτρηση της Χαλ με την Manchester United στο 0-0, έκτο λεπτό στο παιχνίδι, και έχουν μπει και ζεστά, θα έλεγα, οι γηπεδούχοι. Θυμίζω, με τον Τζολάκη στην εστία, Κόιλ, Ατζάγι, Έγκαν, Μεντί, Κρουκ, Σλάτερ, Στρούντ, Μπελούμι, Ζίλτς και Μακμπέρνι είναι η αρχική ενδεκάδα για την Χαλ, και με τον Έλληνα goalkeeper βεβαίως να έχει βασικό ρόλο. Καφεδάκι, όπως είπε Άθα Κάζα, Πανάσης Καζαμπάκας, από νωρίς εδώ. Φαντάζομαι το έχετε δίπλα σας, έχετε χαρτί, στυλό, σημειώνετε. Καλά, πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα δεδομένα, κατευθείαν είτε με λάπτοπ είτε με κινητό, νομίζω ότι δεν σημειώνεται καν. Και συνήθως εκείνη την ώρα πάτε στις επιλογές, πολύ από εσάς. Έχουμε και Γιώργο Σιζοδήμο φυσικά στη γραμμή για να συζητήσουμε για Νορβηγία, αλλά έβλεπα ότι το εύρος των αγώνων δεν είναι και πολύ μεγάλο. Στην κουβέντα που είχαμε με τον Γιώργο, έτσι περισσότερο θα έλεγα ότι αντιλαμβάνομαι πως θα κουβεντιάσουμε για αυτό το δεύτερο παιχνίδι που θα έχει ο ΠΑΟΚ στο Μπέργκεν την ερχόμενη Πέμπτη, τη ρεβάνς στο 1-1 στην Τούμπα, και το πως ετοιμάζονται λίγο και οι Νορβηγοί εκεί, πως αντιμετωπίζουν το παιχνίδι, γενικότερα ποιο είναι το κλίμα. Γεια σου Γιωργάρα μου, τι κάνεις, πως είσαι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στον Καζαμπάκα, καλησπέρα στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούνε στο Μετρόπολη 95,5.
0: Με ειδικά χαιρετίσματα θα πάμε ή όχι, έτσι γενικά?
1: Ναι, μόνο μια ευχή θα δώσω.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμάσαι πως το λέγαμε εδώ και ένα-δύο μήνες για τον Ανέστη του Τριχολίδη.
0: Βέβαια. Ήταν από την αρχή του πρωταθλήματος. Είχες πει ότι έχουμε ένα νέο παιδί που μπαίνει και.
1: Να του ευχηθούμε καλή πορεία. Πήρε μεταγραφή. Πήγε στη Χόρσενς, στην Α, δηλαδή στη μεγάλη κατηγορία της Δανίας.
0: Κατευθείαν, ε.
1: Αύριο πετάνε να πάνε να υπογράψουνε. Οπότε εκεί είναι, ξέρεις, εκεί κοντά που είναι η Χόρσενς είναι και το Legoland. Ξέρεις τι είναι το Legoland, τα Lego.
0: Α, πώς λέμε Disneyland αντίστοιχα, π.χ.
1: Ναι, μπράβο, είναι το Legoland. Κατάλαβες, εκεί κοντά στο Billund είναι το αεροδρόμιο κοντά στο Χόρσενς, οπότε εκεί να το ευχηθούμε καλή πορεία και καλή δύναμη.
0: Στη Χόρσενς, λοιπόν. Να,
1: στη Χόρσενς, βεβαίως.
0: Δανία. Βεβαίως.
1: Και από ό,τι έμαθα, η Χόρσενς τον υπολογίζει βασικό. Κιόλας, κατάλαβες. Και επενδύει, κάνει 700.000 ευρώ έδωσε η Χόρσενς.
0: Και όλα αυτά σε ηλικία, θυμάμαι, 16 χρονών, ε.
1: Άρα 90 ύψος.
0: Αυτό είναι. 16 χρονών σε Χόρσενς.
1: Ωραία. Φταίει, του κατσικίσει ο γάλα. Ναι, αφού αυτό με είπε η μάνα του, η Αλεξία, ότι του έδινε η κατσικίσει ο γάλα, λέει, εκεί στη Χαλκιδική κάπου, πώς του λέει, Λερνία, Ίδρα, πώς το είπε, ρε γάμο, το δεν θυμάμαι τώρα. Μια περιοχή στη Χαλκιδική, Αρνέα, δεν τα θυμάμαι, δεν τα ξέρω.
0: Αρνέα, λες μάλλον, Αρνέα.
1: Αρνέα, Χαλκιδική, μπράβο, εκεί ήταν που του έδινε το κατσικίσει ο γάλα. Δεν τα ξέρω. Λοιπόν, θες να σε πάω σε άλλο θέμα?
0: Ναι, για πες.
1: Ψάχνει για παίκτης ο Ηρακλής, μου είπες.
0: Φυσικά και ψάχνει.
1: Να πάρει αριστερό μπακ το Βίκτορα το Δέδε που παίζει στον Ουσβέτσετ. Γιατί δεν είναι μόνο τα στατιστικά που γράφονται αυτά, 3 γκολ, 5 ασίστ, έτσι. Ο τεχνικός διευθυντής επειδή κρατάει μια στατιστική και λένε πόσες ασίστ δίνει στο σύνολο ένας παίκτης, ασχέτως αν ο επιθετικός δεν μπορεί να προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα, γιατί έτσι μετράει ασίστ.
0: Πόσο δημιουργικός είναι, ναι.
1: Ναι, 19.
0: Έχει 19 φέτος.
1: Φέτος, ναι. Για φέτος μιλάμε.
0: Από
1: φέτος πήγε στο Μισκοτέλ. Ναι, 19. Γιατί η σέντρος του είναι ξηράφη. Αλλά απλώς δεν έχουν το καλό το 9. Γιατί στα τελευταία παιχνίδια το 9, ο άλλος, ο Δανός, ο Πίγκελ, είναι ψιλοτραυματίας, ενώ ξεκίνησε πολύ καλά. Οπότε μία παίζει, μία δεν παίζει. Ψάχνουν και αυτοί, αλλάζουν τα 9 του στο ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Χάνουν ευκαιρίες. Και στο παιχνίδι με τη Ranheim,
0: ναι,
1: κέρδισε η Στρομ Κρούτσετ και τα δύο γκολ που ήρθαν από τον. Δηλαδή, σαν δεύτερες, η πρώτη ασίστ είναι του. Πώς το λένε, κάνανε πολύ καλή ανάπτυξη από αριστερά μαζί με τον Αρντό, έναν άλλον αριστερό εξτρέμ που είχε ένα μπιτσιρίκο εκεί 18 χρονών. Mm-hmm. Οπότε κάνανε παπάδες αυτοί οι δύο και γι' αυτό μπορέσαν και κερδίσανε. Δηλαδή η Στρομπισκούτσε τις περισσότερες φορές δηλαδή, τις επιθέσεις τις κάνει από αριστερά, από τον, από τον Βίκτορα. Ναι. Δεν τις κάνει από δεξιά.
0: Βίκτορ Δέδες, διαβάζω διπλή υπηκότητα δανέζικη και ελληνική. Βίκτορ Ρόζενταλ Δέδες το όνομά του. Του το 3, Ρόζενταλ δηλαδή 23 Δανία, χρονών. Ναι. Mm-hmm. 23 χρονών.
1: Έπαιξε μαζί με το Βέλιο στη mm-hmm. Βόλε.
0: Απέξα μαζί με το, με το Βέλιο, ναι. Βέβαια, okay. Και έχει και όλη την πτέρυγα, βλέπω, Γιώργο. Δηλαδή από αριστερό μπακ μέχρι εξτρέμ, έτσι.
1: Όλη την πτέρυγα. Mm-hmm. Είναι, δηλαδή, πώς να σου πω, επιθετικογενής. Δηλαδή, ποιος από το. Πες έναν παίχτη του Πάου από αριστερά που είναι επιθετικογενής. Ο Μπαμπά.
0: Ναι, ο Γιαννούλης επίσης ανεβαίνει πολύ.
1: Και ο Γιαννούλης.
0: Ναι. Mm. Τέτοια κατάσταση.
1: Ανάλαβε. Βέβαια, τέτοια κατάσταση. Γρήγορος. Είναι mm-hmm. και γρήγορος. Τσακάλι είναι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ωραία. Άμα πέσουν τα μάτια πάνω θα τον δούνε. Τώρα τι να σας πω εγώ από το, από το ακουστικό είναι αλλιώς θα τον βλέπεις και αλλιώς να στα λέω εγώ, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Εννοείται, συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά είναι και στοιχεία που δείχνουν κάποια πράγματα. Εντυπωσιακά.
1: Ναι, ένα από τα καλά του στοιχεία είναι οι σέντρες. Mm-hmm. Οι σέντρες. Mm-hmm. Βγάζει κάτι σέντρες που μπαγάζει, που τι πόδι έχει. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
0: Παρακάτω.
1: Ένα παιχνίδι σήμερα. Β' Νορβηγίας.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τα άλλα, είναι κύπελο. Μην με ρωτάς.
0: Σε ρώτησα το πρωί και μου λες με τα καφενεία δεν.
1: Δεν είναι. Δηλαδή τι να σου πω τώρα. Παίζει. Το είπα και πότε. Σε ποιον το είπα, δεν θυμάμαι, στο Ζαΐρι. Παίζει, λέει, στο, η Βαλερέγκα με μια ομάδα που λέγεται Χριστιανία. Χριστός και Παναγία, λέω.
0: Ναι.
1: Τι Χριστιανία. Πού είναι αυτή και πού κατάγεται και ποιοι παίζουν και τι κάνουν. Και για να μαζέψουν λίγο κόσμο θα γίνει το παιχνίδι στην έδρα της Βαλερέγκα. Να φανταστείς.
0: Λογικό. Λογικό το ακούω.
1: Ναι, το, και λογικό είναι αυτές οι ομάδες mm-hmm. να έχουν ένα-δυο βασικούς και όλοι οι άλλοι να είναι δευτεροτρίτα. Δεν γίνεται να βάζεις τους καλούς για να τους ακατέψουν τίποτα τσικούρια που είναι οι άλλοι. Γιατί άμα είναι χωριά τι θα τι περιμένει.
0: Σωστό, ναι.
1: Οπότε δεν ασχολούμαι καθόλου. Δεν ξέρω τι είναι, κάθε θα κατεβάσουν, κάθε προπονητής και η αποδόση είναι της πλάκας. Οπότε φεύγεις μακριά. Άσε να περάσουν 4-5 γύρι και μετά όταν θα στριμώξουν λίγο τα πράγματα τότε.
0: Όταν φτάσουμε πιο... Λοιπόν,
1: ένα άλλο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Η Μπόντογκλουμ παίζει με την Αϊμέγγεν. Μετά από δύο μέρες καπάκι παίζει κύπελο με ένα χωριό.
0: Τι θα, βάλει τώρα,
1: τι θα βάλει αυτός. Μπορεί να βάλει τίποτα φιλάθρος, να τους μαζέψει από εκεί, να τους πει μπείτε μέσα, παίξτε. Mm-hmm. Και να μην τον ενδιαφέρει και το κύπελο κάτω. Μεγάλη... Τι να πάρεις από, τι να πάρεις από ένα κύπελο Νορβηγίας και τι, να πάρεις από, και τι θα πάρεις από το Champions League.
0: Φυσικά, δεν το συζητάμε.
1: Τώρα, τι να... Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθόμαστε και ασχολούμαστε με το κύπελο. Ας τα παίρνουν οι μικρότερες ομάδες τα κύπελα και οι μεγάλες αφοσιωθούν λίγο στην Ευρώπη που θέλουμε εκεί πόντους και παίρνουν και λεφτά. Δεν είναι αυτό. Παίρνεις και λεφτά.
0: Βέβαια, είναι διαφορετικό το κίνητρο, σοβαρά μιλάς. Είναι και κομμάτι γοήτρου, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν στο χάρτη πιο έντονα οι ομάδες Νορβηγίας. Και το κύπελο είναι.
1: Και γι' αυτό πουλάνε συνέχεια. Πουλάνε, παίχτες συνέχεια. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Δηλαδή, ό,τι καλό βγάζουν, δώσ' το. Είναι καλός, δεν είναι. Τον δίνουν. Δεν ξέρω και πώς βρίσκουν τον τρόπο. Τους πουλάνε και ακριβά κιόλας, παιδί μου.
0: Ναι. Όχι, έχουν κάνει άλματα, αυτή είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια και είναι και μια αγορά που πραγματικά έχει τροφοδοτήσει παίκτες. Έχει βγάλει παίκτες τους τελευταίους διάστημα.
1: Πόσες κατοίκους έχει η Ισλανδία, ξέρεις?
0: Πόσες?
1: Κατοίκους έχει η Ισλανδία.
0: Δεν πρέπει να έχει, τι να πω.
1: 300.000.
0: Κάπου εκεί.
1: Πόσοι Ισλανδοί ποδοσφαιριστές υπάρχουν στον κόσμο? Δεν πρέπει να δουλεύει κανένα στην Ισλανδία. Πρέπει να είναι όλοι
0: οι ποδοσφαιριστές.
1: Δεν γίνεται. Κατάλαβε. Εγώ αυτό το έχω απορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Η αναλογία λες σε πληθυσμού επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.
1: Βέβαια, δεν γίνεται.
0: Δύο μεγάλες αποκρούσεις, μικρή παρένθεση στο Hull Manchester United. Τη μία την έκανε λίγο νωρίτερα ο Τζολάκης κρατώντας το 0-0. Στην αριστερή του γωνία. Τη δεύτερη την κάνει ο goalkeeper της United. Πολύ μεγάλη φάση για τη Hull να ανοίξει το σκορ. Έχει κερδίσει corner.
1: Μάλιστα.
0: Και Τζολάκης. Λοιπόν, Β' Νορβηγίας. στο μόνο που έχουμε ένα να μάτι. Σχολιάσουμε.
1: Ναι, γιατί λόγω του κυπέλου, αυτό επειδή είναι τοπικό ντέρμπι, το βάλανε σήμερα. Κανονικά έπρεπε να παιχτεί σε 5 μέρες, την Τετάρτη, σε 4 μέρες, την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: 26 του μηνός, μια μέρα πριν παίξω που άκουμε την Μπράβο. Τότε γίνεται η αγωνιστική, αλλά επειδή είναι τοπικό ντέρμπι, για να μαζέψουν και κόσμο περισσότερο, γιατί από ό,τι διάβασα ήδη είχαν πουλήσει 2.000 εισιτήρια, καταλαβαίνετε, θα γίνεται πανικός. Πάμε στα αγωνιστικά νέα.
0: Ναι, μιλάμε για το Sadness Brine, έτσι.
1: Μπράβο. Mm-hmm. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Mm-hmm. Σημαντική απουσία για τη Sadness στην άμυνα του αρχηγού, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες, δεν παίζει, ο Έργκοτ. Στόπερ. Αν βάλουμε το άλλο του στόπερ, τον Ανέστη που πήρε μεταγραφή στη Χόφσεν και δεν πρόκειται να παίξει. Δύο. Το δεξί τον μπακ και αυτό συμπλήρωσε κάρτες. Τρεις αμυντικοί.
0: Πρόβλημα.
1: Αν αναλογιστούμε ότι στην αρχή έβαζε το Χαρούνα έναν άλλο στόπερ που είχε, ο οποίος ήταν δανεικός από τη Σόγκδαρ και τον πήρε Σόγκδαρ πίσω, και αυτός δεν μπορείτε να βοηθήσει. Οπότε έμεινε μόνο ο Άξελ Κρίγκερ, ο Νιχάγκεν, και δεν ξέρω ποιον άλλον θα βάλει στα στόπερ που να έχει και ύψος κιόλας, γιατί και χάνει σε ύψος. Χάνει πολύ σε ύψος. Κατάλαβες. Εσύ είναι αυτά, έχει κάτι άλλες απουσίες, να μην τις πω, δεν χρειάζεται να τις πω. Αλλά χτες διάβασα ένα ρεπορτάζ για την Πρίνε και αυτήν στο παιχνίδι με τη Μόας, παρότι κέρδισε 2-1, έχει πάρει την κατρακύλα η Σάντνες, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έχει από την ώρα που μετά την επανέναρξη, νομίζω έχει 4 σερί ήττες, δεν θυμάμαι τώρα πόσες έχει. Μπορεί και 5, δεν πάει καθόλου καλά. Εκεί που ήταν σωμένη τώρα κινδυνεύει. Mm-hmm. Δύσκολο πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό σήμερα για τις Άδυνες.
0: Απ' την άλλη, πριν είναι 4. Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί για τη Χαλ.
1: Έχει
0: μισό δευτερόλεπτο. 17ο λεπτό. Η Χαλ ανοίγει το σκορ. Βλέπω τον Αγιάρη να πανηγυρίζει. Πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Χαλ United 1-0 στο 18. Mm-hmm. Να τη επιστροφή της Χαλ.
1: Να, ο Μεμέτης, ο πρόεδρος της Χαλ, νάτος. Ο Μεμέτης.
0: Κάνει το 1-0.
1: Ο Τούρκος.
0: Γεμάτο Τούρκος. Γήπεδο.
1: Τι θα κάνει.
0: Έτσι.
1: Που επενδύει, βάζει λεφτά. Τέλος πάντων.
0: 4 ερείτες είναι της Άτνης, Γιώργο, έχεις δίκιο. Και έχει η πρώτη ήταν και πολύ βαριά, βλέπω, ήταν το 6-1 από την Κοσβίγκερ.
1: Με στην έδρα της.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάτι φορά.
1: Και δεν σκοράρει. Αν κάνω λάθος, ούτε με τη Σόγκδαλ σκοράρε, ούτε με τη Χοντ
0: τα άμαζε. 3-4, μαζεμένα. 3-4,
1: και εντάξει, αλλά είχε γίνει το σκορ 1-4 και στο τέλος
0: το λίγο
1: χαλαρώσανε τη Χοντ, ναι, και αυτό. Δυσκολεύεται πολύ στην ανάπτυξη. Μου το είπε και ο μπαμπάς του Ανέστη που πηγαίνει στο γήπεδο, μου λέει, Γιώργο, λέει, δυσκολευόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε ανάπτυξη παιχνιδιού. Με την Έγκεσον το ίδιο. Παρότι έχανε 1-0 και η Έγκεσον γύρισε πίσω πολύ νωρίς, από το 60 και μετά γύρισε πίσω, δεν μπορέσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες καλές. Mm-hmm. Ούτε δημιουργικό παιχνίδι. Έχουν προβλήματα και ο Κωνσταντίνοφ είναι δραματίας, αυτός που μπορεί λίγο να δημιουργήσει αλλά δεν μαρκάρει. Ο Ντενάλε που παίζει και αυτός στα χαφ, και αυτός σε ηλικία δεν δαβάει. Οπότε μόνο ένας εν ζωνή έμεινε, ο οποίος ήταν δραματίας, δεν έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι, μπορεί να παίξει σήμερα, είπαν ότι θα παίξει, θα δούμε. Και άμα δεν παίξει και αυτός, θα είναι μια δύσκολα πράγματα. Πάμε στην Πρίνε.
0: Ναι.
1: Αν δεις την απόδοση, είχε 2.30, 2.35, πήγε στο 2.
0: Στο 2 είναι, ναι.
1: Ναι, λόγω των απουσιών που έχει η Σάντνες. Γιατί κακά τα ψέματα στο τελευταίο παιχνίδι κοιτούσε τον πάγκο και μπορούσε να κάνει 1-2 αλλαγές, δεν μπορούσε παραπάνω. Οι άλλοι ήταν πολύ πιτσιρικάδες. Και τώρα τους βάλανε να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο για να μπορούν να τους έχουν να τους χρησιμοποιήσουν για ώρα ανάγκης. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται σε τέτοια φάση που. Αλλά και η Μπρίνε έδωσε το πρώτο σκόρ του Μορέιρα στη Χαμκάμ. Ο άλλος επιθετικός, ο Σκρίβεν, που είναι πολύ καλός, τραυματίστηκε αυτός και τραυματίστηκε και ο Χόλαντ. Έχουν έναν άλλον, όχι το αυτό της Manchester City, έναν άλλον που παίζει την Πρίνε με το ίδιο όνομα,
0: ναι.
1: Χόλαντ, έτσι, ο οποίος είναι και αυτός τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Μος. Και αυτός επιθετικός.
0: Άρα οι μεν δεν έχουν αμυντικούς ή δεν έχουν επιθετικούς.
1: Έναν επιθετικό έχει η Μπρίνε. Αυτό μου πήρε από τη Στρόμεν, ο οποίος με το καλημέρα, με το που μπήκε στο παιχνίδι με τη Μος, σκόραρε το νικητήριο γκολ το 2-1. Ο Φάριτς, κάπως ο Φάριτς. Κατάλαβε. Δίνω προτεραιότητα στην Μπρίνε πάντως.
0: Ναι.
1: Δίνω προτεραιότητα στην Μπρίνε. Και είναι και τοπικό ντέρμπι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι 1.000, 2.000 κομμάτια από την άλλη, 1.000 από την άλλη, οπότε. βλέπω προτεραιότητα στην Μπρίνε.
0: Μπρίνε.
1: Τώρα, αν θα το συνδυάσει με γκολ, αυτό δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσει άντρε.
0: Ναι.
1: Εκεί καταλήγουμε στοιχηματικά.
0: Διπλό. Μπρίνε.
1: Βεβαίω.
0: Ωραία.
1: Πάμε τώρα στην Μπραν.
0: Πάμε τώρα και στην Μπραν.
1: Έχω ένα καλό νέο.
0: Καλό νέο για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, γιατί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. στο πρώτο μάτς, συμπλήρωσε κάρτες ο καλύτερος αμυντικός, ο στόπερ, ο Φρέντρικ Πάλεσεν Κνούτσεν. Mm-hmm. Δεν μπαίνει. Ναι. Βέβαια επιστρέφουν οι άλλοι μπροστά.
0: Έχει επιστροφές,
1: ναι. Έτσι. Αλλά αμυντικά, λογικά θα παίξει ο Θόρε Πέτερσεν στα στόπερ μαζί με τον Τράξνερ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Θόρε Πέτερσεν, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι στην Τούμπα έπαιξε χαφ. Mm-hmm. Για να μπορέσει να βάλει δύο χαφ σαν εξτρέμ, για να μπορέσει να συμπληρώσει και το κέντρο. Οπότε εκεί το παίζεις over 3,5.
0: Ποιο?
1: Αφού θα έχει επιθετικό.
0: Το Μπραν ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια.
0: Το βλέπεις over 3,5, ε.
1: Καταρχάς σου λέω, είναι ο καλύτερος παίκτης της Μπραν αυτός. Mm-hmm. Στα στόπερ και στην άμυνα. Αυτό, δηλαδή, όταν οργανώνει build-up, αν κάνει build-up η Μπραν, θεωρητικά, περνάνε από τα πόδια του τα περισσότερα. Καταλαβες. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι αν χτυπήσεις το κέντρο της άμυνας σου πάω, γιατί και ο Draxness είναι πολύ άμπαλος, δηλαδή κάνει λάθη, mm-hmm. όπως και ο Θόρε Πέτερσεν. Το μόνο που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, πίεσέ τους από το πρώτο λεπτό. Θα το κάνουν το λάθος. Το θέμα είναι να έχει φυσική κατάσταση ο ΠΑΟΚ να το κάνει αυτό.
0: Ναι. Και να πάει και στοχευμένα σε ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού.
1: Ή να μαρκάρει.
0: Ίσως να ρισκάρει από την αρχή αυτό που λες, για να πάρει και προβάδισμα. Μετά αλλάζουν λίγο και τα δεδομένα.
1: Άμα είσαι έξυπνος, κύριε Λύση, βάλει και εσύ τρία χαφ μέσα. Όπως κάνει η Μπραν και όπως κάνουν οι περισσότερες ομάδες. Βάλει και εσύ τρία χαφ και βάλει να πιέζουν. Βάλει Λουσέ, Τέιλορ και Ζαφίρι, να τους μαρκάρουν εκεί μπροστά αυτούς, να χάσουν, να δεις πόσες φορές θα χάσουν την μπάλα. Γιατί και κατά ψέματα, Καμαρά, το δοκίμασες μία, το δοκίμασες δύο, το δοκίμασες τρεις, βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει, μην το συνεχίζεις, γίνεσαι mm-hmm. και εσύ γελίος, δηλαδή δίκολο.
0: Πιο δημιουργικά λες, καλύτερα να πιέσει.
1: Βέβαια. Πάντως, έπαιρνε ο Καμαράς στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραν που έκλειψε την μπάλα και δεν ήξερε τι να... Δηλαδή, κόλλησε στο μυαλό του και κάνει τι πήγε να κάνει ένα σουτ, τι πήγε να κάνει και στην έστει, σαν αμυντικός ενέργησε και την έστειλε την μπάλα out από το κέντρο. Mm-hmm. Κολλήματα είναι αυτά. Τέλος mm-hmm. πάντων, να είναι καλό, ευχάριστο νέο για τον ΠΑΟΚ, αρκεί ο ΠΑΟΚ να είναι σοβαρός. Κατάλαβες, θα έχουν δουλειά οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ όμως. Να το ξέρεις αυτό, οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαν πολλή δουλειά.
0: Τώρα περιμένεις την Μπραν να πιέσει.
1: Καταρχάς το εννιάρι τους είναι γουμάρι. Mm-hmm. Δεν είναι κανένας κοντός όμως όπως ήταν αυτοί που παίζαν τώρα στο πρώτο μάτι. Είναι ένα 90 τόσο πόσο είναι. Είναι ψηλός πολύ. Ο Ίγκασον είναι πολύ, πώς το λένε, τρεπλαδόρος και αυτά. Χώνεται, παίρνει και τις κόντρες του. Τυχαίνει να παίρνει και τις κόντρες τις περισσότερες φορές. Πώς γίνεται σε αυτό το παίχτη και τυχαίνει και γκολ. Και ο Κάστρο είναι ένας παίχτης που μπορεί με μία κίνηση να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Mm-hmm. Όχι ότι είναι ο παίχτης που θα φύγει στην επίθεση πολύ γρήγορα. Δεν έχει ταχύτητα ο Κάστρο. Δεν είναι σαν τον Ίγκασον και τον Νόα Χόλμ. Κατάλαβες. Και επειδή θα παίξει σίγουρα με βαθιές μπαλιές από την άμυνα η Μπραν, χωρίς τον Κνούτσεν θα έχει πρόβλημα. Απλά και ωραία στα είπα. Mm-hmm. Τι άλλο θες?
0: Εννοείται τα είπες απλά και ωραία.
1: Τι άλλο να κάνω.
0: Θα είναι πάντως πολύ ιδιαίτερο το παιχνίδι. Το λέω και από άποψη τακτικής και νομίζω ότι και η Μπραν γνωρίζει καλά, το έδειξε και στην Κύπρο δηλαδή στον προηγούμενο γύρο, ότι αν για παράδειγμα ένα παιχνίδι μπορέσει να το οδηγεί στην παράταση για να πάρει το εισιτήριο, θα ρισκάρω να πω ότι ίσως και να το επιλέξει ποντάροντας στο γεγονός ότι έχει καλύτερο ρυθμό.
1: Στη φυσική κατάσταση.
0: Ναι. Σε αυτό το κομμάτι, όχι ότι είναι πιο ποιοτική, εννοείται.
1: Το έδειξε και στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Είχαν την μπάλα στην άμυνά τους εκεί και κάναν πασούλες.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν κάναν τίποτα άλλο, αλλά το θέμα είναι ότι τους κοιτούσαμε εμείς. Mm-hmm. Πότε τι περιμένεις. Περνάνε τα λεπτά έτσι. Εντάξει, ήταν και ψυχολογικό το θέμα, γιατί κατά ψέματα όταν μπαίνεις μέσα φουριόζος, χάνεις τόσα γκολ και μετά τρως το πρώτο.
0: Ναι, μετά υπάρχει. Ναι, μετά βαραίνουν τα πόδια, αλλάζει λίγο ψυχολογία. Βέβαια. Πηγαίνει και στον αντίπαλο, το διαχειρίζεται διαφορετικά.
1: για ενδεκάδα μετά το 0-1 την είχε ξαναδείσει ποτέ? Δηλαδή πίστευες ότι θα υπάρχει τέτοια ενδεκάδα με Τέιλορ στα χαφ?
0: Όχι, ήταν...
1: Εντάξει, τον Τέιλορ τον είδαμε, εντάξει. Με τον Λουσέ, με το... Εντάξει, ποιον άλλον έβαλε μέσα. Αυτό τον Γκόμες δεν βάζει καθόλου. Ενώ τον εμπιστεύτηκε στην αρχή, τώρα δεν τον βάζει.
0: Τον Γκόμες λες αριστερά, ε?
1: Ναι, έβαλε το Σωρετήρι τώρα. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Σωρετήρι.
0: Mm-hmm. Εντάξει, δεν πήγε πολύ άσχημα.
1: Ναι, αλλά γιατί να μην μπορούσε. Δηλαδή, θα μπορούσε να κάνει και άλλα τεχνάσματα. Δηλαδή, mm-hmm. βάλε το Γκόμες πίσω αριστερά και βάλει τον Γιαννούλη σαν εξτρέμ. Το έχει ο Γιαννούλης, το έχει. Μην βάζει τον Τάισον από την αρχή.
0: Ναι, καλά τώρα. Για το μάτς της Πέμπτης είναι και ένα ερωτηματικό πώς θα πάει και στο κομμάτι της διαχείρισης με τον αγώνα με το Λεβαδιακό αύριο κτλ.
1: Γιατί δεν ζήτησε αναβολή? Άλλο αυτό. Δεν σε θέλω.
0: Ναι.
1: Κάρβουνα να τροπετά στα κάρβουνα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πούμε, μην γελάτε.
0: Άρα,
1: να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά Παναγιώτη μου, δεν έχω τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία σε όλους, ό,τι επιλέξουν. Mm-hmm. Χαλαρά, γιατί είναι πρώτες αγωνιστικές. Βλέπεις ότι ολόκληρη χαλ κερδίζει τη Manchester.
0: Έτσι, εννοείται.
1: Δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει, αλλά... Πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες.
0: Πάντα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ισχύει. Και πολλές φορές ψάχνουμε και να τις βρούμε κι εμείς στοιχηματικά τις παγίδες.
1: Δεν θα σου πω τίποτα για τα παιχνίδια της Β' Νορβηγίας Τετάρτη που δεν θα έχει ραδιόφωνο.
0: Τετάρτη. Δώσε δύο. Ποια θα κρατήσεις να τα σημειώσω.
1: Τιλίν διπλό.
0: Τιλίν διπλό. Ωραία.
1: Ναι, γιατί και οι δύο βασικοί στόπερ της Ασάνη είναι τιμωρημένοι.
0: Mm-hmm. Είναι και φαβορή η Λίν, βλέπω. Κοντά στο 2-15, αλλά οκ.
1: Το τρένο που λέει τη Λίν μετά την επανέναξη που ρίχνει ξάρι στην Αντγκρέλα και παίζει με το πρώτο τελευταίο χωριό την Ασάνε και χωρίς τα δύο βασικά στόπερ η Ασάνε, που πάει δεκαραμήτρο. 2-15, πού θα δεις που θα φτάσεις.
0: Θα κατρακυλήσει.
1: Και βάλει και τη Χαούγκεσον άσο με την Έγκεσον και over 3,5.
0: Περίμενε. Χαούγκεσον είναι επίσης Τετάρτη, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, όλα Τετάρτη είναι, ναι. Όλα τα μάτια. 7 η ώρα.
0: Το κρατήσαμε και αυτό, Γιώργο.
1: Εντάξει, βάλει και τη Σολομικού Τσετάσου και 3,5 με τη Χόντε.
0: Άντε πάλι.
1: Βάλει και το Βίκτορ Αδέδε 2 assist. 2 assist, άμα το είχε, θα το έπαιζα. Δηλαδή, εγώ τα κυνηγάω αυτά.
0: Ναι.
1: Και μου δίνουν και καλά κέρδη, γιατί εντάξει, τα δίνουν σε μερικά παιχνίδια, όχι όλα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Δηλαδή, πώς σου πω, το τελευταίο ποιο ήταν, δεν μπορώ να το θυμηθώ, τέλος πάντων. Αν έπαιζε ο Βίκτορας σε μια ομάδα αλφα-εθνικής Νορβηγίας, θα τον έβαζε συνέχεια μία και δύο ασίστ. Οι δύο ασίστ συνήθως γίνουν 30 πόδες, 55 πόδες μερικές φορές.
0: Θα βρεθεί μάτσα να τις κάνει τις δύο, λες.
1: Ας πούμε, είχα παίξει, ναι, τώρα το θυμήθηκα, το Μοχάμεντ Οφκίρ της Βαλερέγκας το προηγούμενο μάτι με την Αλεσούν να δώσει δύο ασίστ, που ήρθε 5-5. Έδινε 55 απόδοση. 55 απόδοση. Και έβγαλε δύο ασίστ του άνθρωπου. Λέω ευχαριστώ, Γιώργο Παρτά, για δώρο για σένα.
0: Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, αυτά Παναγιώτη μου.
0: Να σε καλά, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι, να σε καλά. Γιώργος Χιζοδήμο, ακούσαμε από τα βάθη της Νορβηγίας. Και όσο ακούγαμε, Γιώργος Χιζοδήμο έχασε ακόμα μια καλή στιγμή η Manchester United. Παραμένει στο 21ο λεπτό ο Hull Manchester United 1-0. Στην Championship έχει ανοίξει το σκόρ η Portsmouth στο ίδιο χρονικό σημείο, περίπου στο ημίωρο, Lincoln Portsmouth 0-2. Έχει ανοίξει το σκορ και η Millwall 1-0 απέναντι στην Norwich. Birmingham Bristol City 0-0. Χωρίς γκολ οι δύο αγώνες στην πρώτη κατηγορία, Luton Notts County και τον Caster Barnsley και τα δύο στο 0-0. 30 λεπτό στη δεύτερη κατηγορία στην Αγγλία, Walsall Grimsby 0-0, Bristol Rovers Newport 0-1 και Salford Chesterfield επίσης 0-1. Ανάπαυλα ημιχρόνου, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα στη Γερμανία, όπου έχουμε δύο αγώνες κυπέλου. Δέχεν Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-1, Κότμπους Αουγσμπουργκ 0-0.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 3 με την πολιορκία της Manchester United να συνεχίζεται στο μισό γήπεδο απέναντι στη Hull. 34ο λεπτό, Hull Manchester United 1-0. Και η αλήθεια είναι ότι πριν το goal ήταν αρκετά ισορροπημένο το match. Από τη στιγμή που σκόραρε η Hull, ήταν λογικό να πάρει μέτρα η United, να πιέσει για να σκοράρει, να ισοφαρίσει. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Κρατάει η άμυνα της Hull, όποτε έχει χρειαστεί και ο Τζολάκης ήταν καθοριστικός για την ομάδα του. Το 0-0, το 1-0 διορθώνω, παραμένει για την Hull, η οποία προσπαθεί να πάρει και ανάσες. Νομίζω ότι θα είναι κλειδί αυτό το δεκάλεπτο να το βγάλει δίχως να δεχθεί γκολ, να πάει δηλαδή στα αποδυτήρια έχοντας 1-0 υπέρ της, για να το διαχειριστεί έτσι με τον κατάλληλο τρόπο και στο δεύτερο ημίχρονο. Με πάρα πολύ πάντως άμυνα είναι η αλήθεια. Η United προσπαθεί να πιέσει, θέλει αντιστοίχως να ισοφαρίσει ιδανικά πριν τη λήξη του ημιχρόνου για να μπορέσει να γυρίσει υπέρ της τα δεδομένα στο δεύτερο μέρος. Μια εντυπωσιακή τώρα φάση, ένα πολύ ωραίο γυριστό στο δεύτερο δοκάρι για την United. Η μπάλα έχει κοντράρει, έχει περάσει corner. 36ο λεπτό, Hull Manchester United 1-0. Ένα δεκάλεπτο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, Lincoln Portsmouth 1-2 πλέον, Millwall Norwich 1-0 και Birmingham Bristol City 0-1 η εικόνα στην Championship. Στην πρώτη κατηγορία και τα δύο μάτς παραμένουν στο 0-0, Luton Notts County και Doncaster Barnsley. Το corner εκτελέστηκε, ο Τζολάκης εύκολα μπλοκάρει στη μικρή του περιοχή δίχως να απειλείται από τους επιτιθέμενους της United. Η Hull προσπαθεί να βγάλει κόντρα επίθεση, αλλά έχει οργανωθεί η Manchester United, δεν θα βγάλει κάτι, έχει πάρει βεβαίως μέτρα και φυσικά πολλές ανάσες αυτή την πολιορκία των τελευταίων λεπτών. Στη δεύτερη κατηγορία στην Αγγλία, 36ο λεπτό, Walsall Grimsby 0-0, Bristol Rovers Newport 0-1, Salford Chesterfield επίσης 0-1. Ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο στη Γερμανία, στους αγώνες κυπέλου. Βέχεν Bayer Leverkusen πλέον 0-2. Cottbus Augsburg 0-0. Ενώ έχουμε έναρξη και σε δύο αγώνες στη δεύτερη κατηγορία στη Γαλλία. Metz εναντίον Λαβάν 0-0. Ενώ έχουμε έναρξη και σε δύο αγώνες στη δεύτερη κατηγορία στη Γαλλία. Metz εναντίον

και Σερέζο Σάκα Σιμίζου 1-0. Ενώ οδεύουμε σιγά σιγά στο φινάλε, 83ο λεπτό στο Χιροσίμα Καβασάκι 1-1, 76ο λεπτό Γιοκουχάμα Μαρίνος Βίσελ Κόμπε 1-0. Δεύτερο γκολ για τη Χαλ, 38ο λεπτό σε στημένη φάση. Είχαμε κάποιες διαμαρτυρίες στις στιγμές αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ για τη Χαλ από τους παίκτες της United. Είδα μια αντίδραση του διαιτητή σαν κάτι να απαντά σε αυτούς, ότι δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Και έχουμε δεύτερο γκολ για τη Χαλ σε εκτέλεση φάουλ, με την μπάλα να περνά και με κοντινή κεφαλιά. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρο λάθος στην άμυνα της United, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή τη στημένη φάση. Κοντινή κεφαλιά με γκολ, με το Maguire να πηδά και να μην βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι. Νομίζω ότι είχε τη δυνατότητα να αναχαιτήσει σε πρώτο χρόνο αυτή τη φάση για την Manchester United. Δεν τα κατάφερε και χάθηκε κάπου εκεί και ο παίκτης που σκόραρε, ο Μεντί, ο οποίος ήταν σε καλή θέση, δεν αντιμετωπίστηκε, θα έλεγα, όπως έπρεπε από τον προσωπικό του αντίπαλο. Και έτσι έχουμε το 2-0. Νομίζω ότι το τσέκαραν και στο VAR. Δεν υπάρχει κανένα παράπτωμα στη φάση, παρά τις πρώτες έτσι διαμαρτυρίες δευτερόλεπτα μετά τον γκολ των αμυνόμενων της United, οι οποίοι κάνουν και νέο λάθος, αλλά προσωρινά το καλύπτουν και πάλι. 40 λεπτό, αυτή είναι η ουσία. Δεύτερο γκολ για τη Χαλ, Manchester United 2-0.

Ευκαιρία βεβαίως να πούμε κάποια πράγματα για την Ιταλία που έχει πρεμιέρα απόψε. Ένα πρωτάθλημα που ξεκινά ουσιαστικά δίχως πάρα πολύ συγκλονιστικές αλλαγές. Δηλαδή έτσι όπως περιμέναμε τις ομάδες και θα έλεγα περίπου όπως τις αποχαιρετήσαμε στην περσινή σεζόν, κάπως έτσι περιμένουμε να κυλήσουν τα πράγματα και στη φετινή, με κάποιες εξ αυτών να ενισχύονται σημαντικά και θα έλεγα να δημιουργούν και προϋποθέσεις για να είναι ένα κλικ πάνω, και κάποιες άλλες είτε να αποδυναμώνονται είτε να μένουν στα ίδια. Γενικότερα νομίζω ότι δεν θα έχει και πάρα πολύ μεγάλο suspense το καμπιονάτο στη νέα του σεζόν. Υπάρχει η Ίντερ η οποία ξεχωρίζει αγωνιστικά, ξεχωρίζει για το γεγονός ότι έχει διατηρήσει τις δυνάμεις της, δεν έχει απώλειες, έχει ενισχυθεί και με ποδοσφαιριστές φυσικά, έχει κρατήσει όλη την ομοιογένειά της και αυτό νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα σε ένα πρωτάθλημα που δεν έγιναν και πολύ μεγάλες μεταγραφές, δεν ήρθαν τα πάνω κάτω. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα κατά κύριο λόγο περιγράφει την Νάπολη που θα είναι στα ίδια δεδομένα. Επίσης δεν άλλαξαν πάρα πολλά. Άλλαξε βέβαια προπονητής και εκεί είναι ο Μαξ Αλέγκρι, οπότε είναι ένα ερωτηματικό και τι Νάπολη θα δούμε. Δεν θα δούμε Νάπολη Αντώνιο Κόντε σίγουρα. Η Ρώμα είναι μια ομάδα η οποία έκανε καλές κινήσεις, η οποία νομίζω ότι έχει κάνει ένα σχετικό upgrade συνολικά από τη στιγμή που ο Γκασπερίνι την έχει αναλάβει και από την περσινή σεζόν. Πλέον ίσως δούμε μια Ρώμα που να είναι ένα κλικ πάνω από την περσινή. Θεωρώ ότι είναι πιθανό να τη δούμε στην πρώτη τετράδα, μαζί βεβαίως με την Κόμο η οποία έχει κρατήσει δυνάμεις, η οποία θα είναι πάνω κάτω στα περσινά δεδομένα, αλλά επειδή πολλές φορές για ομάδες οι οποίες

κερδίζουν εισιτήριο Champions League. Δεν φτάνει αυτό, χρειάζεται και βάθος. Η αλήθεια είναι ότι η Como έκανε και κινήσεις οι οποίες μπορούν να τις δώσουν ένα καλό rotation για να κρατήσει την ποιότητά της και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Είναι ομάδα η οποία ξόδεψε χρήματα, η οποία είναι από τις πλούσιες ομάδες στην Ιταλία φυσικά, και πλέον και με το Champions League θα ήταν, θα έλεγα, κάτι παραπάνω από απαραίτητο να ενισχύσει το roster της και να μην κοιτάξει μόνο την περσινή της πραγματικά καταπληκτική παρουσία. Τώρα, το κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει έκπληξη να βρεθεί και πάλι στην τετράδα, θα έλεγα ότι αν βάλουμε τα δεδομένα ότι είναι μια ομάδα Champions League πλέον, δεν μιλάμε, Θανάση μου, για το περασμένο καλοκαίρι που ήταν ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία η Como, και αν θυμάσαι καλά, εκεί τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου είχαμε κάνει κουβέντα για αυτές τις πραγματικά πολύ καλές εντυπωσιακές κινήσεις που είχε κάνει η Como, και περιμέναμε να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τελικά έκανε το απόλυτο, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι. Τα πήγε περίφημα πέρσι. Πλέον είναι γνωστή, θέλω να πω, η Como στο ευρύ κοινό. Είναι ομάδα Champions League. Το ερωτηματικό για το αν θα πετύχει να επαναλάβει μια εξίσου εντυπωσιακή χρονιά είναι στο κομμάτι της διαχείρισης, όπως έλεγε και ο Μπιλάρας νωρίτερα που το σχολιάζαμε, αυτών των δύο θεσμών, και θα έλεγα ότι ειδικά όταν μιλάμε για Champions League είναι ακόμα πιο έτσι έντονες οι απαιτήσεις, ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, και μια ομάδα που δεν έχει μπει καν σε αυτή τη διαδικασία είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα τα καταφέρει. Αυτός είναι ο ενδιασμός μου σχετικά με την παρουσία της Como στην τετράδα, διότι ποιοτικά έχει διατηρήσει ποδοσφαιριστές και γενικότερα είναι μια ομάδα που με τις οδηγίες του Φάμπρεγκας έχει δείξει πάρα πολύ καλά πράγματα και στο κομμάτι της φιλοσοφίας και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι ποδοσφαιριστές της. Είναι πραγματικά από τις ομάδες που αξίζει να καθίσει κάποιος και να παρακολουθήσει ακόμα και 90 λεπτό που λέμε. Από τις ομάδες που ενισχύθηκαν και νομίζω ότι και είναι απαραίτητο για το ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι και αρκετά πιθανό να κάνει μια καλή επανεκκίνηση και να βρεθεί και πάλι στην Ευρώπη, είναι η Μίλαν, η οποία δαπάνησε και αρκετά χρήματα για να κάνει δύο σημαντικές μεταγραφές, να αποκτήσει τον Γκονζάλο Ράμος από την Paris Saint-Germain και να πάρει και τον Diego Moreira, που είναι και αυτή μία από τις δαπανηρές μεταγραφές, ο Βέλγος μπακ της Μίλαν πλέον για τους Ρωσονέρι. Είναι και ένα πολύ βαρύ όνομα η Μίλαν. Νομίζω ότι μπορεί να είναι από τις ομάδες που θα τις δούμε και πάλι στην Ευρώπη, και επαναλαμβάνω, είναι και ουσιαστικά ευχή για το ιταλικό ποδόσφαιρο να το πετύχει αυτό. Η Γιουβέντους πάλι θα είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την τετράδα, μια ομάδα που θα έλεγα ότι σε κάποιες περιπτώσεις κράτησε αντίστοιχα τις δυνάμεις της και έχει ποδοσφαιριστές με ποιότητα. Θα έλεγα για τη Γιουβέντους ίσως να είναι αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι πλέον έκανε και την προετοιμασία ο Λουτσιάνο Σπαλέτη, μπορεί να είναι πολύ πιο κοντά στα δικά του δεδομένα προπονητικά, δηλαδή να δούμε μια Γιουβέντους η οποία είναι πιο κοντά στην ταυτότητα του Σπαλέτη, και αυτό θα είναι σημαντικό. Θα είναι και θετικό, θα έλεγα, γιατί έχει και μια πολύ καλή φιλοσοφία ο Λουτσιάνο Σπαλέτη. Και βεβαίως μέσα στην τετράδα θα έλεγα κατά κύριο λόγο ιεραρχικά ίσως θα έβαζα σίγουρα πρώτη την Ίντερ μαζί με την Νάπολη και τη Ρώμα. Θεωρώ ότι είναι οι δύο ομάδες που έχουν και ένα κλικ παραπάνω για να είναι μέσα στις τέσσερις. Και από εκεί και πέρα, σε αυτή τη μάχη Μίλαν Γιουβέντους με την Como, και την Como καθαρά θα έλεγα μόνο στο κομμάτι της διαχείρισης, όχι τόσο στην ποιότητα του ρόστερ. Νομίζω ότι είναι οι ομάδες που περιμένουμε να δούμε στα υψηλά πατώματα.
στην βαθμολογία. Στις ευρωπαϊκές θέσεις είναι πιθανό και λογικά θα μπορέσει να οδηγήσει την Αταλάντα ο Μαουρίτσιο Σάρι. Έχει δείξει και μια σοβαρότητα μέχρι στιγμής στα μάτς που έχει δώσει. Η Φιωρεντίνα είναι η ομάδα η οποία ενισχύθηκε και νομίζω το περιμέναμε. Θα ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο λάθος να έμενε η Φιωρεντίνα ως οργανισμός στα περσινά δεδομένα που κινδύνευε τον πρώτο γύρο, θα θυμάστε, μαζί με το Conference League, όπου τα πήγαινε βεβαίως εκεί καλά, αλλά είχε καταντήσει, θα το πω λίγο έτσι, να είναι στην τελευταία, στην πρώτη τελευταία θέση, να περνούν οι αγωνιστικές και να συσσωρεύεται το άγχος. Βέβαια οι μεταγραφές έγιναν από το Γενάρη, προχώρησαν και βεβαίως είχαν και ουσία στο παιχνίδι της και στη βαθμολογική της συγκομιδή, ξεμπέρδεψε και λίγο νωρίτερα, αλλά έγιναν κι άλλες και νομίζω ότι η Φιωρεντίνα, η οποία διάβαζα ότι ξόδεψε περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για τις φετινές μεταγραφές, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να περάσει έναν αντίστοιχο περσινό εφιάλτη. Και με όλα τα δεδομένα που δημιουργούνται, με κορυφαία μεταγραφή της στον Μασταντουόνο Ζανικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης, νομίζω ότι είναι ομάδα που θα μπορέσει να ψάξει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, μάλλον από τα χαμηλότερα, δηλαδή του Conference League λογικά, αλλά είναι μια ομάδα που δεν θα τη δούμε στα περσινά της δεδομένα. Όπως νομίζω ότι λίγο και πιο δύσκολα θα δούμε και την Πολόνια των περασμένων ετών, την Πολόνια του Βιτσέντζο Ιταλιάνο, ο οποίος πλέον είναι στην Μπεσίκτας, Θανάση, που την έβλεπες πρόσφατα την Μπεσίκτας, με τον Τεντέσκο στον πάγκο. Μάλλον δείχνει σε μια μικρή πτώση η Μπολόνια, όχι βεβαίως τόσο έντονη να έτσι την περιμένουμε σε χαμηλότερες θέσεις, αλλά δεν θα πω ότι θα είναι έκπληξη αν θα τη δούμε για παράδειγμα στο 8 με 10 κάπου εκεί, ή στη διαδικασία να παλεύει για το Conference League. Και από τις ομάδες που ίσως το ευρύ κοινό είναι και λίγο κομμάτι έκπληξης αν θα τις δούμε χαμηλά, γιατί έχει ένα όνομα, μια ιστορική διαδρομή, αλλά όλα τα δεδομένα της μέχρι στιγμής δεν είναι καθόλου θετικά και ευίωνα, είναι η Λάτσιο, η οποία έχει, θα έλεγα, αγωνιστικά δει την πλάτη από τον κόσμο της, έχει ελάχιστο αριθμό εισιτήριων διαρκείας, έχει 3.000 διαρκείας περίπου η Λάτσιο, κάτω από 5 σίγουρα, και όταν η πλειονότητα των ομάδων στην Ιταλία, ή για να το βάλω σε σύγκριση με τη Ρώμα, η οποία πέρυσι είχε 40.000 διαρκείας, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ μιλάμε για μία κίνηση, και όντως έτσι είναι τα πράγματα, της μεγάλης μερίδας του κόσμου της Λάτσιο να γυρίσει την πλάτη στον Λοτίτο, στο πώς κινείται για την ομάδα, και να απέχει ουσιαστικά από τη νέα χρονιά. Πάρα πολύ έντονη αυτή η εικόνα, και μάλιστα και στο μάτς κυπέλου που η Λάτσιο έπεσε θύμα έκπληξης ήταν αντίστοιχη εικόνα, και ήταν και στόχος περίπου του Γκατούζο, το είχε πει και αυτό. Εδώ ας κάνω και μια παρένθεση να πω ότι και στο κομμάτι του προπονητή, ίσως συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες, η Λάτσιο να μην έχει έτσι μια λύση που στο παρελθόν να έχει δώσει πολύ ποιοτικά αποτελέσματα, χωρίς να αποκλείεται ότι μπορεί ο Ρίνο Γκατούζο να κάνει πράγματα στη Λάτσιο φέτος, αλλά νομίζω ότι ίσως και να είναι λίγο δύσκολο να το δούμε αυτό το σενάριο να γίνεται πραγματικότητα. Η Λάτσιο που προσπάθησε να κερδίσει τον κόσμο της και αποκλείστηκε στο κύπελο, θα είναι ακόμα πιο δύσκολη χρονιά. Μια ομάδα που έχει βεβαίως όνομα και ιστορική διαδρομή, αλλά τα αγωνιστικά και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα δεν είναι καθόλου εύβοιονα και θετικά για να πράξει, να πετύχει μια πορεία αντίστοιχη έτσι του παρελθόντος. Για να πάμε και στα χαμηλότερα, η Λέτσε εμένα μου βγάζει μια εικόνα περίπου σαν τη Βερόνα, αν θυμάστε καλά πέρυσι το λέγαμε, είχε φλερτάρει μία-δύο φορές με τον υποβιβασμό, τελικά δεν τον απέφυγε πέρσι. Για την Λέτσε τα πράγματα
είναι περίπου αντίστοιχα θα έλεγα. Είναι μια ομάδα που περιμένω να παλέψει. Δεν αποκλείω, γιατί δεν έχει προχωρήσει και σε πολύ ποιοτικές μεταγραφικές προσθήκες, να μην καταφέρει να αποφύγει τελικά τον υποβιβασμό, να υποβιβαστεί στη φετινή χρονιά. Και φέτος τα πράγματα θα είναι δύσκολα, γιατί ναι μεν ποντάρει στην ομοιογένεια, αλλά υπάρχουν ομάδες, και θα θέσω κατά κύριο λόγο μία, γιατί νομίζω ότι μάλλον μία θέση πάλι θα παιχτεί ανάμεσα στις ομάδες οι οποίες προβιβάστηκαν για να παραμείνουν στην κατηγορία, και αυτή δείχνει να είναι η Μόντσα, διότι και η Φροζινόνε, που δείχνει να είναι η πιο αδύναμη από όλες, μάλλον πάει για την τελευταία θέση, αλλά και η Βενέτσια θεωρώ ότι δύσκολα θα αποφύγουν τον υποβιβασμό. Ίσως το εισιτήριο να παιχθεί ανάμεσα σε Λέτσε και Μόντσα φέτος. Αυτά σε μια γενική εικόνα για την Ιταλία. Βεβαίως θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά και στη διάρκεια των ημερών, αλλά να πάμε να δούμε και τους αγώνες που έχουμε σήμερα στην πρεμιέρα. 7:30 το Ίντερ Μόντσα, με την Ίντερ που δεν είναι απλώς ξεκάθαρο φαβορί για αυτό το παιχνίδι, είναι φαβορί για το πρωτάθλημα. Η Μόντσα που επέστρεψε μετά από ένα χρόνο απουσίας στη μεγάλη κατηγορία, πλέον έχει τον Ιβάν Γιούριτς στην άκρη του πάγκου. Και αυτό μπορεί να λέει κάτι, είναι ένας από τους έμπειρους τεχνικούς στην Ιταλία, αλλά βεβαίως θα έλεγα ότι δοκιμαζόμενος και σε κάποιες ομάδες, όπως για παράδειγμα η Αταλάντα, δεν τα πήγε καλά, στο επόμενο επίπεδο δηλαδή. Θα έλεγα ότι θα παίξει στην πρεμιέρα η Μόντσα και με αρκετές απουσίες βάσει του ρεπορτάζ. Δηλαδή θα λείπει και ο τερματοφύλακα της Σωτιάμ, θα λείπει και ο Μότα που είναι από τους κομβικούς ποδοσφαιριστές, θα είναι εκτός ο Πεσίνα, θα είναι εκτός ο Κολόμπο, ο Κιούρια, είναι παίκτες που έχουν ρόλο, όπως και ο Ακίσαν Μύρο που ήταν και στην Εθνική σε αυτό το φιλικό που έδωσε με την Ελλάδα, θυμίζω, στο Παγκρίτιο νωρίτερα στο φετινό καλοκαίρι, είναι εκτός και ο Τουρέ. Γενικά μια ομάδα που επιστρέφει, που παίζει στην έδρα της πρωταθλήτριας, στο Μιλάνο, και που έχει αυτές τις απουσίες, θεωρώ ότι δύσκολα θα μπορέσει να κάνει πράγματα απέναντι στην Ίντερ. Είναι ξεκάθαρο φαβορή η Ίντερ. Και επίσης έβλεπα ένα χαρακτηριστικό και το συνδυάζω λίγο τώρα σε αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα για τη Χαλ ο Μπιλάρας, ότι δεν ήταν πολύ παραγωγική, πέτυχε λίγα γκολ, δέχτηκε πολλές φάσεις στη δική της προσπάθεια. Η Μόντσα ήταν από τις ομάδες οι οποίες σκόραραν λιγότερο από τις υπόλοιπες που πήραν το εισιτήριο της ανόδου πέρσι, δηλαδή πέτυχε λιγότερα γκολ από τη Φροζινόνε, λιγότερα γκολ από τη Βενέτσια. Νομίζω ότι και σε αυτό το παιχνίδι με το οποίο ξεκινά τη νέα της περιπέτεια στο καμπιονάτο απέναντι στην Ίντερ και με αυτές τις απουσίες είναι αρκετά δύσκολο να σκοράρει. Πόνταρα στον άσωμενο γκολ για την Ίντερ, παίζει εκεί κοντά στο 1.75, οριακά περνάει φυσικά στις επιλογές μας, αλλά ξεχώρισα και κάτι που okay, δεν είναι και πολύ μεγάλη ευκαιρία, ή δεν ανακάλυψα και την Αμερική, θα πει κάποιος, συμφωνώ. Έχει σήμερα γενέθλια Λαουτάρο Μαρτίνες, Θανάση, και επειδή ξέρω ότι αυτά πολλές φορές λίγο σε ψήνουν, πρεμιέρα με γκολ με Λαουτάρο Μαρτίνες, που ήταν ένα κόμπο το οποίο το επιλέγαμε αρκετές φορές στην περσινή σεζόν, και σκόραρε και αρκετές φορές και ο Αργεντινός επιθετικός, ήταν και πρώτο σκόρερ της Ίντερ, του πρωταθλήματος, ακολούθησε ο Δουβίκας με 14. Είναι ένα κόμπο που νομίζω ότι έχει τύχες. Εγώ βάζω λίγο και αυτή την πινελιά να γιορτάσει σήμερα με γκολ ο Λαουτάρο. Ένα τέτοιο κόμπο, η αλήθεια είναι ότι το επέλεξα. Θα έλεγα ότι είναι επιλογή Ίντερ, δύσκολα θα σκοντάψει απέναντι στην Μόντσα. 7:30 έχουμε το Ουντινέζε Κόμο. Για την Κόμο είπαμε αρκετά πράγματα. Για την Ουντινέζε δεν άλλαξαν πάρα πολλά, με Κώστα Ράγκιαϊτς στον πάγκο, περισσότερο στην ομοιογένεια θα πάει. Δεν έκανε και πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι στο κύπελο, αν και προκρίθηκε. Και βέβαια
για την Como έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για το Champions League, όμως αυτό το παιχνίδι στην πρεμιέρα ετοιμάζεται με τα ίδια έτσι συστατικά και θα έλεγα ότι και σε αυτά προστίθονται και πολύ ποιοτικά. Δηλαδή περιμένουμε με την παραμονή του Νίκο Πάζ ένα ποιοτικό κομμάτι δημιουργίας στη μεσαία γραμμή, τον Δουβίκα να σκοράρει που ήταν κύρια αιχμή του δόρατος για την Como, ο Μπατούρη να τα πήγε καταπληκτικά και στα φιλικά μάτς, αν δει κανείς τον γκολ συνολικά που πέτυχε η Como, τον γκολ του Μπατούρη να κόντρα στην Arsenal, νομίζω ότι μπορεί να αντιληφθεί πολλά πράγματα και συνολικά για το δημιουργικό παιχνίδι της Como, αλλά και για τον Μπατούρη να ξεχωριστά, γενικότερα πολλά πράγματα για την φετινή Como, η οποία πήρε τον Μίγια, πήρε τον Γκουένκα, πήρε τον Τζαλομπά, έκανε καλές κινήσεις, πήρε τον Κόουτο πίσω και βεβαίως και το Λιμπεράλι, δυνατές κινήσεις για την Como. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει θετικό ξεκίνημα σήμερα από το Ούντινε, και το διπλό της νομίζω ότι μπορεί να περάσει στο 1.83, είναι μια επιλογή. Περιμένω όμως και πάλι πολύ επιδραστικό Νίκο Πάζ στο δικό της παιχνίδι. Και η αλήθεια είναι goal ή assist Νίκο Πάζ στο 2-2-10 περίπου είναι μια πολύ πολύ καλή επιλογή, όπως και ένα σκοράριο Δουβίκας που είναι από τους πρωταγωνιστές, που θα είναι και πάλι στην κορυφή από τον Φάμπρεγκας. Νομίζω ότι και οι δύο είναι πολύ καλές επιλογές για κάποιον αν τις επιλέξει. Στο Πάρμα Κάλιαρη, και τα παίρνω λίγο επί τροχάδι για να πάμε έπειτα στην Ισπανία να πούμε και κάποια πράγματα φυσικά για Super League. Στο Πάρμα Κάλιαρη έχουμε ένα αμφίροπο παιχνίδι για πρεμιέρα. Δύο ομάδες που τερμάτισαν πέρσι στα ίδια επίπεδα, 13η-14η αν θυμάμαι καλά, η Πάρμα και η Κάλιαρη, θα παλέψουν πάλι για την παραμονή. Και επειδή δεν έχουν αλλάξει πολλά, επειδή η Πάρμα θα πάει και πάλι σε ένα ίδιο μοτίβο παιχνιδιού, να περιμένει, να διαφυλάται κατά κύριο λόγο την άμυνα, να παίζει την κόντρα, η Κάλιαρη δεν θα πάρει και πάρα πολλά ρίσκα. Περιμένω και χαμηλό ρυθμό προς την έδρα, άσοχη με under 2,5, μια πολύ καλή επιλογή στα μάτια μου στο διπλασιασμό για να την κρατήσουμε. Και στο Τζένο Ανάπολη, εδώ η πρεμιέρα μυρίζει γκολ, γιατί και στην παράδοση υπάρχει ένα καλό εύρος, έχουν 6 στα 6 αν θυμάμαι καλά, και έχουν και μεγάλο αριθμό γκολ-γκολ με over, κόμπο. Είμαι θετικός και για τα δύο. Το γκολ-γκολ βεβαίως είναι σε καλή απόδοση πάνω από το 1.90. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι και το κόμπο θα ξεφεύγει αρκετά περισσότερο. Και το λέω αυτό γιατί έχει και απουσίες στα μετώπιση στην Νάπολη που είναι σημαντικές. Είναι επιθετικό το παιχνίδι του Ντερόση συνολικά για την Τζένοα. Παίζει και εντός έδρας. Νομίζω ότι και η Τζένοα είναι αρκετά δημιουργική. Εδώ έχει τύχει στο γκολ-γκολ. Δεν είναι πάνω από το 1.90. Διορθώνει, είναι πάνω από τις δύο μονάδες, πάνω από το διπλασιασμό. Και βεβαίως και σε αυτή την απόδοση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο Bet Show Σαββάτου, φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Από τη μία είμαστε μαζί μέχρι και αυτή την ώρα, θα είμαστε μέχρι και τις 4. Με έναρξη δευτέρου ημιχρόνου πλέον στην Αγγλία. 47ο λεπτό, Hull Manchester City 2-0. Στην Championship, Lincoln Portsmouth 1-2, Millwall Norwich 1-0, Birmingham Bristol City 1-1. Στην ανάπαυλα ακόμη, σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το Luton Notts County 1-1. Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου στο Doncaster Barnsley 0-0. Και στην League 2, Walsall Grimsby 0-0, Bristol Rovers Newport 1-1, Salford Chesterfield 0-1. Στη δεύτερη κατηγορία στη Γαλλία είχαμε αλλαγή μόνο στον Αντ Ροντέ, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν και πλέον την Αντ να έχει πάρει και πάλι προβάδισμα. 36ο λεπτό, Νάντ Ροντέ 2-1. Παραμένει το Μέτς Λαβάλ 0-0. Στην Γερμανία έχει πετύχει και τρίτο γκολ η Μπάγερ Λεβερκούζεν. Βέγεν Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-3, 78ο λεπτό. Στο ίδιο χρονικό σημείο προηγείται και η Augsburg, Cottbus Augsburg 0-1. Δύο τελικά αποτελέσματα μας απέμεναν στην Ιαπωνία. Ολοκληρώθηκαν και τα δύο μάτς. Ο Χιροσίμα Καβασάκι 1-1 και το Γιοκοχάμα Μαρίνος Βίσελ Κόμπε 1-0. Και βεβαίως πάμε να δούμε λίγο κάποια πράγματα σήμερα και στην Ισπανία, όπου φυσικά συνεχίζεται η αγωνιστική δράση με δεύτερη αγωνιστική. Για κάποιες ομάδες είναι πρώτος αγώνας, δεν έπαιξα στην πρεμιέρα, και βλέποντας λίγο και τα μακροχρόνια, θα έλεγα σε αυτή τη μονομαχία όπως την περιμένουμε, Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, υπάρχει φαβορή, παρότι θα έλεγα σε αυτό το επίπεδο δεν είναι και πολύ μεγάλες οι διαφορές, ή μπορεί να παίξουν και άλλα πράγματα ρόλο, οι διπλοί αγώνες. Είδαμε πέρσι και το τι συνέβη στη Ρεάλ και την αποδιοργάνωσε, αλλά νομίζω ότι είναι σωστό φαβορί η Μπαρτσελόνα να κατακτήσει και πάλι τον τίτλο, να φτάσει στο τρίτο σερί του Φλικ, αν θα τα καταφέρει, και βεβαίως να κάνει το back-to-back όπως το πέτυχε απέναντι στη Ρεάλ, η οποία πέρσι βίωσε πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά στο φινάλε της σεζόν, εντός των αποδυτηρίων, με πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία φυσικά είχαν αντίκτυπο και στο αγωνιστικό, φάνηκαν και μέσα στο γήπεδο. Ίσως βεβαίως πλέον η παρουσία του Ζωσέ Μουρίνιο να δίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι των αποδυτηρίων δηλαδή. Βέβαια ο Πορτογάλος δεν είναι και από τους πιο εύκολους χαρακτήρες, το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, αλλά ενδεχομένως το ποδόσφαιρο αυτό να παίζει το ρόλο του ευεργετικά στο να υπάρχει, να το πω λίγο απλά, μία τάξη τουλάχιστον στα αποδυτήρια, και ειδικά με τον Αλμπερλόα νομίζω ότι η Ρεάλ είχε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι της επιβολής των κανόνων, δηλαδή εντός των αποδυτηρίων. Εκεί ξέφυγαν τα πράγματα πολύ πιο έντονα. Βέβαια έκανε και πολύ καλές μεταγραφές, για να το πω έτσι. Ενισχύθηκε αρκετά δυναμικά η Ρεάλ με ποδοσφαιριστές, με τον Διομαντέ, με τον Ντάμφρις, με τον Κουκουρέγια στα άκρα, με τον Μπερνάρντο Σίλβα, με τον Κονατέ. Γενικά είναι οργανισμός που επενδύει, που παίρνει ποδοσφαιριστές, που ενισχύεται και προσπαθεί να ενισχυθεί με ό,τι καλύτερο, αλλά νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα αγωνιστικά έχει ήδη κάποιες δομές οι οποίες της επιτρέπουν να έχει πιο έντονα αυτό τον τίτλο του φαβορί. Θα πάμε πάντως κατά τα φαινόμενα για μία μάχη των δύο. Δεν νομίζω ότι ούτε η Ατλέτικο Μαδρίτης, που λογικά θα είναι για ακόμα μια χρονιά τρίτη, μπορεί να τις απειλήσει, αλλά αντιστοίχως θα είναι και λίγο δύσκολο να απειληθεί από κάποια από τις υπόλοιπες
Και οι υπόλοιπες για την τρίτη θέση κατά κύριο λόγο είναι η Μπέτις και έπειτα η Βιγιαρεάλ, ίσως η Βιγιαρεάλ και η Μπέτις στην ιεραρχία, και θα παλέψουν θεωρώ για να μπουν στην τετράδα. Βελτιωμένη σίγουρα περιμένουμε την Athletic Bilbao, και νομίζω ότι θα είναι και δύσκολο να δούμε μια χρονιά σαν την περσινή για την Athletic, η οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Και δύο από τις ομάδες που θα πρέπει να ανεβούν και με την ιστορική τους πορεία στο ισπανικό ποδόσφαιρο, και επειδή είναι δύο ομάδες που έχουν και πολύ μεγάλο λαϊκό έρισμα, είναι δυνατές ομάδες, είναι ομάδες με ιστορία, είναι η Βαλένθια και είναι και η Σεβίγια. Ένα δίδυμο που θα έλεγα ότι θα ήταν όμορφο να το βλέπαμε να διεκδικεί περισσότερα πράγματα. Δεν θα πω για παράδειγμα την Deportivo La Coruña, που αντίστοιχα δικαιωματικά μπορεί να τη βάλει κανείς στις ομάδες που έχουν και πολύ έντονο έρισμα στην Ισπανία και έχουν βεβαίως μια μεγάλη διαδρομή, αλλά με τα σημερινά δεδομένα είναι ομάδα η οποία επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία, και πάντα μια τέτοια σεζόν χρειάζεται να κάνει κάποια βήματα, να καθιερωθεί, να δημιουργήσει συνθήκες για να πάει έπειτα στο επόμενο level. Βεβαίως μακάρι να τα καταφέρει από πολύ νωρίτερα να ξεπεράσει όλα αυτά, αλλά επειδή είναι πρώτη χρονιά, επειδή είναι χρονιά προσαρμογής, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μία αναμονή για να δούμε και αγωνιστικά τι θα μας δώσει εντός των τεσσάρων γραμμών είναι μάλλον η πιο καλή προσέγγιση. Γιατί στα χαμηλά, και εκεί θα γίνει μάχη στην Ισπανία, έγινε και πέρσι πολύ έντονη, αν θυμάστε, μέχρι το φινάλε οι ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν το conference, είτε την τελευταία είτε την προτελευταία αγωνιστική, πάλευαν για την εξασφάλιση της παραμονής. Δεν ήταν πολύ μεγάλες οι διαφορές. Ένα ερωτηματικό είναι η Λεβάντε, και η λογική λέει ότι θα είναι και πάλι στα σενάρια, και βεβαίως από εκεί και πέρα οι ομάδες οι οποίες πήραν την άνοδο, δηλαδή η Σαντάντερ, η οποία έδειξε πάντως και καλά δείγματα ήδη, αυτή είναι η αλήθεια, και στο μάτς με την Βιγιαρεάλ ήταν αρκετά δημιουργική και καλή νοοτροπία είχε στο γήπεδο, και τα πράγματα μάλλον ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολα για τη Μάλαγα στις ομάδες οι οποίες πήραν την άνοδο. Θεωρώ ότι η Ντέπορ έχει κάνει και κάποιες καλές κινήσεις, έχει και βαριά φανέλα φυσικά για να μπορέσει να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία. Πάμε και στα σημερινά, όπου έχουμε 6 ώρα πρώτο παιχνίδι, το Athletic Bilbao Sevilla, με δεύτερο μάτς για τους Ανδαλουσιάνους, αλλά πρώτο παιχνίδι πρεμιέρα για την Athletic, η οποία δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική, θέλει μια διαφορετική σεζόν όπως λέγαμε νωρίτερα από την προβληματική περσινή. Και βεβαίως φέτος έχει προχωρήσει και σε αλλαγή, με τον Έντιν Τέρζιτς να βρίσκεται στον πάγκο, να έχει αντικαταστήσει ο πρώην προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ τον Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο, να περιμένει και καλύτερα πράγματα με εκείνον στην παρουσία του η Athletic. Η Σεβίλη, θυμίζω ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μια πολύ μεγάλη νίκη, πολύ σημαντική, με ανατροπή, με δύο πέναλτι βεβαίως απέναντι στη Ράγιο, από την οποία βρέθηκε να χάνει 1-0 στο γήπεδό της. Έβγαλε αντίδραση στο Πιθκουάν, κέρδισε τελικά με 2-1. Μπορεί να μην ήταν πολύ δημιουργική, αλλά ήταν πολύ μαχητική, και νομίζω ότι αυτή τη μαχητικότητα θα την βγάλει σήμερα και στο Σαν Μαμές. Βέβαια εκεί είναι νομίζω πολύ σωστό φαβορί η Athletic Bilbao, και η Σεβίλη έχει να αντιμετωπίσει και προβλήματα απουσιών στην αμυνά της.
Περιμένω πάντως ένα λογικό εύρος στα γκολ, να μην ανοίξει πάρα πολύ το μάτς. Με αυτή τη μαχητικότητα της Σεβίγια, ένας άσος με under 3,5 που είναι και πρεμιέρα, θεωρώ αρκετά πιθανό σενάριο και μια καλή επιλογή για το Athletic Σεβίλη, όπου παράλληλα θα έλεγα ότι ίσως να είναι και ένα καλό κόμπο εδώ τα corner για την Athletic, που περιμένω να μπει, να πιέσει την Σεβίλη, να αμυνθεί σε αυτό το κομμάτι, και πολλές φορές για τις ομάδες που παίζουν από τα πλάγια είναι και αρκετά πιθανό να κερδίσουν και corner στα παιχνίδια τους. Είναι μια καλή σκέψη για να μπει σε ένα bet builder και το κομμάτι των corner για την Athletic. 8:30 τώρα. Πάμε στο Valencia Celta. Εδώ που νομίζω ότι είναι ένα match με ωραία επιλογή όσον αφορά στα goal, γιατί έχουμε αρχικά πρεμιέρα και για τις δύο πρώτες εικόνες. Ξεκινούν και με φιλοδοξίες και με όρεξη, και η Βαλένθια θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω που έλεγα νωρίτερα, να μην μείνει μόνο όπως αυτά τα τελευταία χρόνια στη γρήγορη παραμονή, στον πρώτο γύρο να εμπλέκεται και να είναι και εντός επικίνδυνης ζώνης. Θέλει το κάτι παραπάνω η Βαλένθια, και η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να το επιδιώξει. Σε αυτό το μάτς με τη Θέλτα, που σταθερά παραμένει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή είναι η αλήθεια, και έχει διατηρήσει και στοιχεία τα οποία της έχει δώσει με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο ο Κλάουντιο Χιράλδεθ. Δημιουργική, επιθετική, με γρήγορο παιχνίδι, με ανάπτυξη, γενικά μια ομάδα που χαίρεται να παίζει ποδόσφαιρο, να μην καταστρέφει. Η Θέλτα θεωρώ ότι αυτό θα κάνει και σήμερα σε ένα μάτς που νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να έχει γκολ, και με τη Βαλένθια ειδικά στο γήπεδό της να έχει αυτή την νοοτροπία, τη δημιουργική. Είναι και αρκετά ελκυστικό στο κομμάτι της απόδοσης, είναι πάνω από το 1,90, μια επιλογή που την κράτησα, και θα έλεγα συνηγορεί σε αυτό και το γεγονός ότι και η παράδοση μεταξύ τους έχει να δώσει αγώνες οι οποίοι είχαν αρκετά γκολ, και είχαν και γκολ και από τις δύο πλευρές. Αν έχει ρυθμό το παιχνίδι, που νομίζω ότι είναι πιθανό να έχει ρυθμό, βλέπω πιθανό και το κόμπο να ξεφύγει από το goal-goal, να έχουμε και over, να σκοράρει μία εκ των δύο, ίσως να πάρει και το προβάδισμα για να πάρει και νίκη. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς για παράδειγμα και μία ισοπαλία 2-2 εδώ. Αλλά γενικότερα είναι ένα μάτς που περιμένουμε να δούμε και καλό ρυθμό και goal, και γενικότερα καλό ποδόσφαιρο από αυτά που μας έχουν δώσει οι δύο ομάδες. Έβλεπα και σε ένα κόμπο αρκετά καλό, Θανάση, που σου αρέσουν αυτά, για κάποιον που δεν θέλει να πάει και στο over, και επειδή θεωρώ πιθανό και οι δύο ομάδες να έχουν τα δικά τους διαστήματα που είτε θα πιέσουν είτε θα είναι λίγο πιο έντονα δημιουργικές, ένα ωραίο κόμπο με goal-goal και κάθε ομάδα να πάρει για παράδειγμα από τουλάχιστον 3 corner, είναι αρκετά πιθανό, και αντίστοιχα έχει και καλή απόδοση αν θυμάμαι καλά.

Και αυτές είναι οι δύο επιλογές που κύριος κράτησα στην Ισπανία. Το λέω γιατί από το Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης που έχουμε το βράδυ 10:30, νομίζω ότι δύσκολα προκύπτει κάτι. Ίσως μια σκέψη στο goal-goal, η οποία μπορεί να πει κανείς ότι έχει βάση, αλλά εγώ θα εξηγήσω γιατί λίγο το σκέφτηκα παραπάνω και προτίμησα να μην κρατήσω κάτι σε πολύ βασική επιλογή. Τουλάχιστον σε ένα δεύτερο δελτίο θα έλεγα ότι είναι μια καλή σκέψη το goal-goal. Το λέω γιατί η Εσπανιόλ στην πρεμιέρα της ήταν πολύ καλή, ήταν πολύ δημιουργική, πέτυχε 3 γκολ απέναντι στη Λεβάντε, η οποία πάντως είχε πολλά προβλήματα, πολλές απουσίες, και θα έλεγα ότι αυτό ίσως να ήταν και ένα στοιχείο που είδαμε τόσο δημιουργική, τόσο επιθετική Εσπανιόλ στο μάτς και τόσο παραγωγική. Κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα ερωτηματικό, κατά πόσο θα μπορέσει να βρει χώρους, να μπορέσει να απειλήσει και να σκοράρει. Βέβαια η Ρεάλ που είδαμε πέρσι ήταν Ρεάλ που είχε δώσει πάρα πολλά δικαιώματα. Ρεάλ με Μουρίνιο είναι ένα ερωτηματικό πάντως πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο κατά πόσο δηλαδή θα δεχθεί φάσεις και κατά πόσο θα δεχθεί γκολ από την Εσπανιόλ. Υπό αυτή την έννοια μπορώ να πω ότι λίγο διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις για τον goal-goal, αλλά από νίκη Ρεάλ που δεν μπορεί να την αποκλείσει κανείς, okay, για Ρεάλ Μαδρίτης μιλάμε απέναντι στην Εσπανιόλ. Για Ρεάλ με over 1,5, και μια τέτοια σκέψη που θα έλεγα ότι είναι και λογική, στα όρια της ποδοσφαιρικής λογικής τουλάχιστον, νομίζω ότι είναι προτιμότερο να απέχουμε από αυτό το Espanyol Real Madrid της, ή τουλάχιστον σε ένα δεύτερο δελτίο να πάμε σε ένα goal-goal, που επαναλαμβάνω και πάλι, για μένα αυτό το 3-0 της Espanyol ήταν κάτι που έδωσε στοιχεία, που έδωσε πράγματα, αλλά με όλα τα δεδομένα γύρω-γύρω δεν με οδηγεί και απόλυτα στο goal-goal κόντρα στη Real.

0: Αυτά λοιπόν και με τους Ισπανούς. Φτάσαμε 64ο λεπτό στην Αγγλία. Η Χαλ συνεχίζει να προηγείται με 2-0 απέναντι στη Manchester United από το πρώτο ημίχρονο. Στην Championship είχαμε κόκκινη για την Norwich. 64ο λεπτό Millwall Norwich 2-0 και πλέον υπάρχει αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν και προβάδισμα, λογικά πηγαίνουν για να κλειδώσουν μια νίκη. Lincoln Portsmouth 1-2 και στο ίδιο χρονικό σημείο Birmingham Bristol City 1-1. Στην πρώτη κατηγορία, στη League One, η Luton με την Notts County στο 53ο λεπτό στο 1-1. 64ο στο Doncaster, Barnsley, οι δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα 0-0. Ίδιο χρονικό σημείο και στη League 2, 64ο λεπτό, Walsall Grimsby 0-0, Bristol Rovers Newport 3-2 και Salford Chesterfield παραμένει το 0-1. Στη Γαλλία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε ανάπαυλα ημιχρόνου. Metz Laval 0-0, Nantes Rodé 2-1. Τελικό αποτέλεσμα, νίκη με 4-0 και πρόκριση για την Bayer Leverkusen στην επόμενη φάση του κυπέλου Γερμανίας. Θα έλεγα με άνεση η πρόκριση και η νίκη για την Bayer Leverkusen. Πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων, σε λίγο θα έχουμε και τελικό αποτέλεσμα. Cottbus Augsburg 0-1. Βλέπω στους σκόρερ για την Bayer Leverkusen τον Sik, τον Λούκα, τον Τέγια, που πέρασε και μάλιστα αλλαγή, μόλις σε 4 λεπτά πέτυχε τον γκολ, και ο Κοφάνε τα 4 γκολ για την Bayer Leverkusen απέναντι στη Βέχεν. Πρεμιέρα σήμερα Super League με 2 αγώνες, με τον Ηρακλή να παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Άρη στην Τρίπολη κόντρα στην Καλαμάτα. Επιστροφή μετά από 9 χρόνια για τους Κιανόλευκους μετά την μεγάλη τους, θα έλεγα και ηχηρή απουσία από το πρωτάθλημα. Θα είναι και πάλι εδώ σε μια δύσκολη βεβαίως πρεμιέρα, το αντιλαμβάνει το καθένας όταν μιλάμε για πρεμιέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα και στην έδρα της. Και ο Ηρακλής πηγαίνει σε αυτό το μάτς με έτσι ένα περίεργο κλίμα, αρνητικό λίγο προβληματισμού από την εικόνα μετά τον αποκλεισμό από το Βόλο για το κύπελο με 3-1, και με πίστη πάντως ότι μπορεί να αλλάξει λίγο κάπως τα δεδομένα. Θα έλεγα ότι η εικόνα του αγώνα, τα δεδομένα μάλλον, ίσως να οδηγήσουν και σε μια εικόνα του Ηρακλή που μπορεί να είναι λίγο διαφορετική, μπορεί να θυμίσει λίγο τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, γιατί ο Ηρακλής θα περιμένει, δεν θα έχει την μπάλα, θα είναι σε δεύτερο ρόλο, θα έχει το δεύτερο λόγο. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι πιθανό να κρατήσει και λίγο πιο κοντά τις γραμμές του, να μην αφήσει τόσα πολλά κενά και να βγάζει κόντρα επίθεση που μπορεί εκεί να φανεί επικίνδυνος. Λογικά έτσι πηγαίνει το παιχνίδι βάσει σεναρίου και η ΑΕΚ δεν θα κάνει πολλές αλλαγές, μετρημένες από Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε με κολακευτικά λόγια για τους Κιανόλευκους. Έκανε λόγο για μια μεγάλη ομάδα με ιστορία, για μια ομάδα που επιστρέφει, που όπως είπε την παρακολούθησα και πέρσι άνετα σχετικά κατάφερε να πάρει το εισιτήριο της ανόδου και έχει έναν προπονητή που έχει γράψει τη δική του ιστορία, που έχει τη δική του διαδρομή, έναν πολύ έμπειρο προπονητή, υπολογίζει ο Νίκολιτς, και δεν κάνει και πολλές αλλαγές. Ο Ηρακλής πετυχαίνει την ΑΕΚ ανάμεσα στα κρίσιμα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας, μετά το 0-0 στη Βουλγαρία και εν ώψη της δεύτερης αναμέτρησης. Αυτό θεωρητικά μπορεί να πει κανείς ότι είναι καλό για τους κιανόλευκους, γιατί μπορούν να παίξουν λίγο και σε αυτό το, και σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά την ενδεκάδη, υπάρχουν ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο θα την παρατάξει ο Βάλτερ Ματσάρη, ακόμα και για το αν θα ξεκινήσει με τον Αθανασιάδη στην εστία. Θεωρώ ότι βάσει της όλης εικόνας της προετοιμασίας είναι το πιθανότερο σενάριο. Με Βούρο, Τσάκλα και ερωτηματικό θα έλεγα για τον Πίνια στην τριάδα της άμυνας και με την εικόνα που είχαμε, αν θα διατηρηθεί, αν θα υπήρξε εδώ μια αλλαγή. Μάλλον θα ήταν ο πιθανότερος πάντως ο Ισπανός με τον Ρος. Με τον Σόρια τώρα στη μία πτέρυγα, ή και τον Ντάνι Μουνιώθ που παίζει από εκεί, και τον Νανού που έχει δείξει πολύ καλά δείγματα από την πρώτη στιγμή στις προπονήσεις του Ηρακλή, οι δύο πτέρυγες, ένα αρκετά πιθανό σενάριο. Ο Ραντόγια με την εμπειρία του είναι ερωτηματικό αν θα ξεκινήσει και κατά πόσο θα μπορέσει να έτσι διαχειριστεί και τον εαυτό του για να έχει αγωνιστικό ρυθμό και να δώσει περισσότερα ποιοτικά λεπτά στον Ηρακλή, ή διαφορετικά τον Κάρλος Μπορένο. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο Καϊμπούε είναι στην αποστολή, και αν ο Γάλλος είναι καλά και τον δούμε στην ενδεκάδα, νομίζω ότι το κέντρο του Ηρακλή θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είδαμε στις Σέρες απέναντι στο Βόλο, με τον Ζουρλή μαζί. Και νομίζω ότι ο Ίβι Λόβμπεθ, με αυτά που είδαμε, με προπονήσεις παραπάνω, με αγωνιστικό ρυθμό, είναι ο παίκτης που έχει την ποιότητα να παίξει πίσω από τον Πέδρο Μάρκες. Από εκεί και πέρα, μεταγραφές που άμεσα χρειάζεται ο Ηρακλής και έχει καθυστερήσει με όλες αυτές τις ανακατατάξεις, νομίζω ότι θα έχουμε νεότερα να πούμε στις επόμενες ημέρες. Και βεβαίως για τον Άρη, που ξεκινάει επίσης στις 8 στην Τρίπολη απέναντι στην Καλαμάτα, έχει έρθει ο Μανού Γκαρθία. Θα είναι μία από τις επόμενες κινήσεις που εννοώ ότι θα ανακοινωθούν. Είναι δεδομένη συμφωνία. Στην Ιταλία τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για το ενδιαφέρον της Τωρίνο για τον Κριστιάν Κουαμέ και τη στάση του ιδίου να είναι θετικός να επιστρέψει στην Ιταλία. Ο Άρης, ο οποίος σήμερα θα παίξει χωρίς τον Ιβοριανό επιθετικό και παράλληλα και με άλλες απουσίες, με τον Καντεμβέρε, με τον Χόγκλα και τον Νίνκ που είναι τραυματίες και θα είναι στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Όσον αφορά στην ενδεκάδα, από το ρεπορτάζ του Γιώργου Στράτζαλη στο metrosport.gr, ο Διούδης είναι ο πιθανότερος στην εστία, με τον Κέρκες αριστερά, τον Φαντιγκά δεξιά, τον Φαμπιάνο και τον Γένσεν δίδυμο στα στόπερ, καθώς δεν υπάρχουν και λύσεις και εκεί ο Άρης θα χρειαστεί μεταγραφική ενίσχυση. Στη μεσαία γραμμή με τον Ράτσις και τον Τέλεμπασίρου, τον Γιαννιώτα ενδεχομένως στα αριστερά και τον Παλάσιο στα δεξιά, και τον Γκαρέ να παίζει πίσω από τον Ράφα Μοίρα. Με το 2-0 της Χάλης στις οθόνες μας, με τα πράγματα να μην αλλάζουν πάρα πολύ στα υπόλοιπα και στην Championship, βλέπω ότι πλέον έχουμε δεύτερο γκολ για την Notts County στην πρώτη κατηγορία από νεότερα τέρματα. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, σε Θανάση Καζαμπάκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, στα ωραία ηχητικά με τα οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή από Αγγλία, με Γιάννη Τζιράπη στο production, Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη και βεβαίως τους συναδέλφους που είχαμε στην εκπομπή, Γιώργο Μάτζιο, τον Μπιλάρα, τον Βασίλη Σχιζοδήμο. Επίσης ένα ευχαριστώ και σε αυτούς. Από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο ευχές για όμορφο υπόλοιπο Σαββάτου. Θα τα πούμε αύριο, ίδια ώρα, 1:00 με 4:00, με Bet Show Κυριακής.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μετρόπολης 95,5 ακούτε, είστε συντονισμένοι στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Ο Αχίλλιος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο και για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά της ώρας. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σε μια αγωνιστική ημέρα στο ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε σέντρα στο πρωτάθλημα της Super League, το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2026-2027 ανοίγει αυλαία σήμερα με τρεις αναμετρήσεις, εκ των οποίων οι δύο που έχουν έντονο ενδιαφέρον εδώ για εμάς, για την Θεσσαλονίκη, καθώς αγωνίζονται ο Άρης και ο Ηρακλής. Σε δύο αναμετρήσεις εκτός έδρας, μακριά από την Θεσσαλονίκη, τόσο η Κιτρινόμαυρη όσο και η Κιανόλευκη, δύο αναμετρήσεις με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας η κάθε μία. Αφενός μεν ο Άρης, ο οποίος δοκιμάζεται απέναντι στην Καλαμάτα, μια Καλαμάτα η οποία επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 25 χρόνια σχεδόν στην μεγάλη κατηγορία. Ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και όχι στην φυσική έδρα της μεσσηνιακής ομάδας, με τον Άρη φυσικά να έχει την δυνατότητα και τον στόχο, τον ξεκάθαρο στόχο να μπει με το δεξί και να ξεκινήσει νικηφόρα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το φετινό πρωτάθλημα. Στις 8 η συγκεκριμένη αναμέτρηση, όπως επίσης την ίδια ώρα στις 8 και η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ηρακλή στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην All Win Arena απέναντι στην ΑΕΚ. Πολύ πιο δύσκολη, πολύ μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας της αποστολής του Ηρακλή, ο οποίος ξεκινά την περιπλάνησή του στη Super League μετά από 9 χρόνια που επιστρέφει και αυτό στα σαλόνια, τα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, με μια πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στην απερχόμενη πρωταθλήτρια, την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Θα δούμε αναλυτικά και το πρόγραμμα της πρεμιέρας, θα δούμε και τα τελευταία νέα τόσο του Άρη όσο βεβαίως και του Ηρακλή, αλλά και του ΠΑΟΚ, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη αύριο απέναντι στον Λεβαδιακό, υπό τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις από την πλευρά του Δικέφαλος, ο οποίος παράλληλα έχει το μυαλό του, έχει τη σκέψη του και στο πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα, την προσεχή Πέμπτη στην Νορβηγία, στο Μπέργκεν απέναντι στην Μπραν, ένα παιχνίδι το οποίο θα ομάδα την προσεχή Πέμπτη στην Νορβηγία, στο Μπέργκεν απέναντι στην Μπραν, ένα παιχνίδι

η ΑΕΚ διασταυρώνει τα ξύφη της με τον Ηρακλή στην All Win Arena. Την ίδια ώρα στην Τρίπολη, στο ουδέτερο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, η Καλαμάτα ως τυπικά γηπεδούχος υποδέχεται τον Άρη. Ενώ το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 9.30 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Αυτά είναι τα τρία σημερινά παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Αύριο έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Στις 9 η αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας, το πρώτο μάτς του Δικεφάλου στο φετινό πρωτάθλημα. Νωρίτερα στις 7.30 στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο, ο Όφη θα υποδεχθεί τον Βόλο. Ενώ το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, τα παιχνίδια μάλλον του Σαββατοκύριακου για την πρώτη αγωνιστική, θα κλείσει το μάτς στο Αγρίνιο, όπου ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στις 9.30 αύριο τον Αστέρα Τρίπολης. Υπάρχει βεβαίως και το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, το οποίο αναβλήθηκε, δεν θα διεξαχθεί, καθώς ο Παναθηναϊκός ζήτησε και πήρε, όπως είχε το δικαίωμα, την αναβολή του αγώνα εξαιτίας των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και αυτός από την πλευρά του μια πολύ πολύ κρίσιμη αναμέτρηση την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ακριβώς και ο ΠΑΟΚ, για τα play-off του Conference League, τη ρεβάνς στην Τσεχία με την Χράντετς Κράλοβε.

Σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία, υπενθυμίζω, ακούσατε νωρίτερα και από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ότι πριν από περίπου μία-μιάμιση ώρα έφτασε στην Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Ο Ισπανός, παλιός γνώριμος, έχει αγωνιστεί και τα προηγούμενα χρόνια με μεγάλη επιτυχία στον Άρη. Το τελευταίο 1,5 χρόνο φορούσε τη φανέλα της Kansas City στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε σήμερα, θα είναι παίκτης του Άρη για την, τουλάχιστον για την σεζόν που μόλις ξεκίνησε, καθώς έμεινε ελεύθερος από την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ενσωματωθεί και αυτός στο σύνολο του Μιχάλη Γρηγόρη. Ο Άρης, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει ολοκληρώσει, έχει μάλλον βρίσκεται πολύ κοντά για την ακρίβεια, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει άλλη μια μεταγραφή, καθώς από χθες, όπως έχει γνωστοποιηθεί, όπως έχει ενημερωθεί, έχει κοινοποιηθεί από την Κίτρινο Μαύρη ΠΑΕ, υπάρχει συμφωνία και με τον Μπόσκο Σούταλο, τον κεντρικό αμυντικό, ένας ποδοσφαιριστής για το κέντρο της άμυνας, τον οποίο αναζητούσε ο Άρης από το ξεκίνημα σχεδόν της μεταγραφικής περίοδου. Έρχεται λοιπόν αυτή η προσθήκη για να δώσει μία λύση στο κέντρο της άμυνας. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που προκύπτουν από το κίτρινο μαύρο ρεπορτάζ, μέσα στις επόμενες ημέρες και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, ο Άρης να προχωρήσει και σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση για το κέντρο της άμυνάς του. Φυσικά απομένουν τα τυπικά, έτσι και με τους δύο ποδοσφαιριστές. Ναι μεν υπάρχει προφορική συμφωνία, ωστόσο δεν έχουν πέσει ακόμη υπογραφές, κάτι το οποίο αναμένεται φυσικά να γίνει το επόμενο διάστημα. Για τον Μανού Γκαρθία πολύ πολύ πιο γρήγορα, από τη στιγμή που ο παίκτης είναι ήδη στην Θεσσαλονίκη, είναι θέμα 24 ώρων. Για τον Σούταλο, τον Μπόσκο Σούταλο, ο οποίος έρχεται στον Άρη με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς από την Standard League, αναμένεται να οριστικοποιηθεί, να φιξαριστεί η αύξηση του

Πριν από όλα βεβαίως για τον Άρη προέχει το σημερινό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, προέρχεται από μια σεζόν κατά τεκμήριον και κατά γενική ομολογία αποτυχημένη την περσινή χρονιά, όπου δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η επιστροφή στην Ευρώπη και η επιστροφή μέσω του πρωταθλήματος σε θέσεις όπου δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι ένας από τους στόχους που ο Άρης έχει βάλει για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, μαζί βεβαίως και με το κύπελο. Και η αναμέτρηση σήμερα απέναντι στην νεοφώτιστη ομάδα της Καλαμάτας δίνει την ευκαιρία στον Άρη, με δεδομένη και τη διαφορά δυναμικότητας και την ποιοτική ανωτερότητα των κίτρινο-μαυρών έναντι της ομάδας από την Πελοπόννησο, στο να ξεκινήσει ο Άρης νικηφόρα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο φετινό πρωτάθλημα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, και το γεγονός ότι ο αγώνας δεν διεξάγεται στην φυσική έδρα της Καλαμάτας, δεδομένου του γεγονότος ότι γίνονται ακόμη έργα εκεί στο γήπεδο της Καλαμάτας, προκειμένου να είναι απολύτως έτοιμο για να φιλοξενήσει τους αγώνες της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα, αποτελεί ένα επιπλέον άτου για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου για να μπει με το δεξί στη σεζόν. Να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα για την ακρίβεια, καθώς οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει για τον Άρη από την προηγούμενη εβδομάδα, και το μάτς κυπέλου και την άνετη νίκη πρόκριση απέναντι στην αναγέννηση Καρδίτσας.

0: Ρίχνοντας μια ματιά τώρα στα αγωνιστικά και διαβάζοντας από το ρεπορτάζ του Γιώργου Στράτζαλη στο metrosport.gr, τον Γιώργο Στράτζαλη, τον οποίο θα έχετε την ευκαιρία αργότερα στις 8 να τον ακούσετε για την ζωντανή μετάδοση μέσα από το Μετρόπολης 95,5 του αγώνα του Άρη απέναντι στην Καλαμάτα. Για τα αγωνιστικά λοιπόν του Άρη, τα τελευταία νέα βλέπουμε ότι να αναφέρουμε μάλλον ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν υπολογίζει σε 4 ποδοσφαιριστές του εν ώψη του σημερινού αγώνα, 4 παίκτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών ή προέρχονται από προβλήματα τραυματισμών τις προηγούμενες ημέρες και είναι ανέτοιμοι, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για την Τρίπολη. Είναι ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ, ο Χόγκλα και ο Νίγκ, οι οποίοι δεν υπολογίζονται από τον Έλληνα προπονητή. Τώρα σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα που μπορεί να αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι, υπάρχουν κάποιες σκέψεις οι οποίες έχουν βγει έτσι μέσα από το ρεπορτάζ για το πώς προτίθεται ο Έλληνας τεχνικός να παρατάξει τον Άρη. Σύμφωνα λοιπόν πάντα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ και το αντίστοιχο θέμα στο metrosport.gr που υπογράφει ο Γιώργος Στράτζαλης, ο Σωκράτης Διούδης είναι το φαβορί, έχει τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσει κάτω από τα goal post. Από εκεί και πέρα για την τετράδα της άμυνας είναι περίπου συγκεκριμένες οι επιλογές. Το Φαμπιάνο με τον Γένσεν θα είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Έτσι κι αλλιώς, όπως λέγαμε, δεν υπάρχουν και περισσότερες επιλογές. Από εκεί και μετά υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε τον Πετρίς στο δεξιάκρο της άμυνας, αν και δεν αποκλείεται τελικώς να αγωνιστεί ο Φατιγκά δεξιά. Στην περίπτωση που παίξει ο Πετρίς δεξιά, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο Φατιγκά να αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο σενάριο για τις θέσεις των πλάγιων back του Άρη θέλει τον Κέρκες να παίζει αριστερά και τον Φατιγκά δεξιά. Στη μεσαία γραμμή ο Ράσιτς θεωρείται ο κορμός, ο παίκτης από τον οποίο ξεκινά ο άξονας της μεσαίας γραμμής για τους κίτρινο-μαύρους. Ήταν άλλωστε ένας από τους παίκτες ο οποίος ξεχώρισε, αν όχι ο κορυφαίος βασεμφανίσεων στην περίοδο της προετοιμασίας, τουλάχιστον ένας από αυτούς που έδωσαν, που άφησαν μάλλον πολύ καλές εντυπώσεις. Από εκεί και πέρα πιθανός παρτενέρ του στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα είναι ο Μπασίρου, ο Ντέλε Μπασίρου. Και σε ό,τι αφορά τώρα την μεσοεπιθετική και επιθετική γραμμή, ο Ράφα Μύρον, ο αποκτηθής Ισπανός, έχει το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης, με Γκαρέ σε ρόλο επιτελικού μέσου πίσω του. Και από εκεί και πέρα το ένα σενάριο είναι να βρεθούν Γιαννιώτας και Παλάσιος στις πτέρυγες, το άλλο σενάριο είναι μαζί με τον Γκαρέ να είναι στην ενδεκάδα ο Αλφαρελά, ενδεχομένως λίγο πιο μπροστά και σε ρόλο παρτενέρ του Μύρ στην επιθετική γραμμή, και ο Γιαννιώτας να παίξει αριστερά. Αυτά είναι λοιπόν και τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγόριου. Όπως βλέπουμε, υπάρχουν οι συγκεκριμένες στάνταρ επιλογές και από εκεί και πέρα υπάρχουν και θέσεις τις οποίες αμφιταλαντεύεται ο Έλληνας τεχνικός για το πώς θα παρατάξει τον Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο στρατόπεδο, το στρατόπεδο της Καλαμάτας, είναι δεδομένο πως αλλιώς περίμεναν πέρυσι τον Απρίλιο, Μάιο, όταν οριστικοποιήθηκε η άνοδος, η επάνωδος για την ακρίβεια της Μαύρης Θύελλας στα σαλόνια της Super League, η πρεμιέρα της στην μεγάλη κατηγορία, με ένα παιχνίδι το οποίο θα είχε ενδεχομένως χαρακτήρα γιορτής μέσα στην έδρα της, όμως τα δεδομένα και η πραγματικότητα έχουν φέρει έτσι τα πράγματα, όπου η Καλαμάτα θα δώσει τον πρώτο της αγώνα στο πρωτάθλημα μακριά από την φυσική της έδρα. Καλαμάτα η οποία θυμίζω ότι και στο κύπελο την εβδομάδα που μας πέρασε υποδέχθηκε τον Πανετολικό στο γήπεδο της Καλυθέας στην Αθήνα, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις και με μια εμφαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία αγωνίζεται χρόνια στη Σούπερ Λιγκά, όπως η ομάδα του Αγρινίου. Πλέον βεβαίως σήμερα είναι διαφορετικός αγώνας για τους Μεσίνιους. Να δώσουμε την αποστολή της Καλαμάτας για το σημερινό παιχνίδι. Καλαμάτα η οποία ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, νέος προπονητής στην ομάδα της Μεσσηνίας, έφυγε ο Αλέκος Βοσνιάδης από πέρυσι, ο προπονητής ο οποίος οδήγησε την Καλαμάτα στη Θεσσαλονίκη της Super League έφυγε και συνεχίζει στον Πανσεραϊκό. Την τεχνική ηγεσία στο στρατόπεδο της Μαύρης Θύελλας έχει αναλάβει φέτος ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, καλαματιανός τεχνικός, ο οποίος πέρυσι βρέθηκε στην Super League 2, στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, στον πάγκο της Ελλάδας Σύρου. Την αποστολή λοιπόν της Καλαμάτας συνθέτουν Γκέλιος, Βασίλεβιτς, Βαρελάς, Ροντρίγκες, Στρούγκης, Μπακαγιώκο, Παναγιώτου, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Διαρά, Καρεάσο, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μπονέτο, Χαμζά, Βάργκας, Μορέιρα, Μπολίβαρ και Μουζάκης. Καλαμάτα, πολλές αλλαγές από την περσινή ομάδα, πάρα πολλές μεταγραφές, όσοι ήθεστε, και όπως είναι αναγκασμένες να κάνουν οι ομάδες που ανεβαίνουν από την δεύτερη κατηγορία, καθώς βεβαίως οι απαιτήσεις και το επίπεδο δυσκολίας στην Super League είναι η μέρα με τη νύχτα, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που συναντούν στην δεύτερη κατηγορία. Όσο να αφορά την πιθανότερη ενδεκάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έρχεται από την πόλη της Μεσσηνίας, Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Καρεάσο, Λιατσικούρας, Χαμζά, Βάργκας, Μορέιρα και Μπολίβαρ δίνονται ως οι πιθανότεροι για να ξεκινήσουν για το σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Άρη. Αυτά λοιπόν και για την ομάδα της Καλαμάτας. Περισσότερα στις 8, στη σέντρα της αναμέτρησης και στην περιγραφή του αγώνα από τον Γιώργο Στρατζάλη. Αξίζει να πούμε βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό, την παρουσία του κόσμου του Άρη. Αναμένεται δυναμική, ιδιαίτερα δυναμική, εκεί στο πεταλάκι του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο πέταλο των φιλοξενουμένων. Αναμένονται τουλάχιστον 600 οπαδοί του Άρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να δώσουν το παρόν και να ενισχύσουν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Μιχάλη Γρηγορίου για το σημερινό παιχνίδι. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Άρης ζήτησε και εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τον λόγο αυτό, καθώς τα 300 εισιτήρια που είχε αρχικά εξασφαλίσει έγιναν γρήγορα καπνός, και από χθες ο Άρης πήρε και άλλα εισιτήρια, άλλα 300 εισιτήρια, τα οποία αναμένεται και αυτά να εξαντληθούν, και έτσι ο Άρης θα έχει, όπως φαίνεται, ισχυρή παρουσία οπαδών του στο γήπεδο της Τρίπολης. Ολοκληρώθηκε το μάτς στην Αγγλία, στην Premier League, μάτς για την πρεμιέρα του κορυφαίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, με την έκπληξη να ολοκληρώνεται, έτσι, καθώς η Χαλ επικράτησε τελικά με 2-0 της Manchester United. Ένα αποτέλεσμα το οποίο σαφώς προκαλεί αίσθηση, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, η Χαλ θεωρείται πριν από τη σέντρα ως μια ομάδα η οποία συγκαταλέγεται στα φαβορί για τον υποβιβασμό. Ωστόσο, να λοιπόν, από την πρώτη αγωνιστική κάνει τη ζημιά τη Manchester United, πληγώνει τους κόκκινους διαβόλους και φτάνει σε αυτό το 2-0 στην νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Ιδιαίτερα πανηγυρικό το κλίμα στο γήπεδο της ΧΑΛ. Είδαμε, βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και τον Ατζούν Κιλιτζαλί, τον διάσημο ιδιοκτήτη της αγγλικής ομάδας, τον Τούρκο, έτσι, βαρώνω τον Μίντια, να πανηγυρίζει και να χαίρεται με την ψυχή του αυτήν την επικράτηση της ΧΑΛ. ΧΑΛ η οποία είχε και τον Τζολάκη, έτσι να πούμε και αυτό. Κωνσταντής Τζολάκης έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League, έβγαλε το 90 λεπτό συνεισφέροντας έτσι και αυτός από την πλευρά του στην νίκη της ΧΑΛ. Έτσι, Αγιάγη Ατζάγη το 1-0 στο 17ο λεπτό, Μεντί το 38ο λεπτό τα γκολ για την ΧΑΛ. Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, τελικό αποτέλεσμα ΧΑΛ Manchester United 2-0. Πρώτο μάτς της ημέρας, πρώτο μάτς του προγράμματος για την Premier League. Ακολουθούν άλλα τρία παιχνίδια στις 5, Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland, Nottingham Forest Leeds, και στις 7:30 το Bradford Tottenham. Για το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην Premier League, θυμίζουμε χθες Arsenal Coventry 3-0 στο μάτς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής, έτσι με τον Χρήστο Τζόλι να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του, με συμμετοχή στο πρώτο και στο δεύτερο γκολ των κανονιέριδων. Συνέχισε έτσι τις καλές εμφανίσεις, την εξαιρετική παρουσία, με το καλημέρα στην Arsenal δημιουργεί εξαιρετικές εντυπώσεις ο πρωινάσος του ΠΑΟΚ, ήδη έτσι πάρα πολλά πλήθος εγκομείων στον αγγλικό τύπο για τον νεαρό Έλληνα επιθετικό, και με δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα την ίδια στιγμή, ο οποίος υμνεί έτσι το ταλέντο και την ικανότητα του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να δώσουμε κάποια τελικά αποτελέσματα που έχουμε και από τις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας. Lincoln Portsmouth 1-3, Millwall Norwich 3-0 και Birmingham Bristol City 2-2 για την Championship. Επίσης στην League One έχουμε τελικό αποτέλεσμα στο Doncaster Barnsley, είναι 0-0 τελικό, ενώ υπάρχει και το Luton Notts County το οποίο είναι σε εξέλιξη, το μάτς είναι στο 2-2 στο 81ο λεπτό, δεν έχει ολοκληρωθεί. Στην League 2 της Αγγλίας, Walsall Grimsby 0-0 τελικό, Salford Chesterfield 0-1. Και σε ένα απίστευτο μάτς, σε ένα απίστευτο σκορ, ένα παιχνίδι με άγρια ομορφιά, τουλάχιστον έτσι μπορούμε να υποθέσουμε βάσει του σκορ που παρακολουθούμε εδώ στην ενημέρωση, καθυστερήσεις, δεν είναι τελικό, Bristol Rovers Newport 5-3. Πάμε να δούμε και κάποια, να δούμε αν υπάρχουν και κάποια άλλα παιχνίδια, κάποια άλλα τελικά ή έτσι αποτελέσματα αγώνων σε εξέλιξη. Στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, περίπου στο 70 λεπτό βρισκόμαστε, Metz Laval 0-1, Nant Rodé 2-2. Στην Γερμανία έχουμε αγώνες κυπέλου, έχουμε δύο τελικά, Vechen Bayer Leverkusen 0-4 και Cottbus Augsburg 0-2. Αργότερα έχουμε και το Super Cup, Borussia Dortmund Bayern Μονάχου σε 9:30, και το ενδιαφέρον βεβαίως είναι να δούμε αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή και αν θα αγωνιστεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κάτι τέτοιο άφησε να εννοηθεί τις προηγούμενες μέρες με δηλώσεις των προπονητές της Dortmund, τον Νίκο Κόβατς. Αυτά προς το παρόν, η ώρα είναι 4:30, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την συνέχεια σε πολύ πολύ λίγο.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για το δεύτερο ημιώρο της εκπομπής μας εδώ, Μετρόπολης 95,5 σταθερά, συντονισμένη στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα, στην Βόρεια Ελλάδα είστε, ο Αχίλλιος Έξαρχος παραμένει πίσω από το μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Παρέλειψα νωρίτερα να αναφέρω, έχουμε μαζί μας τον Θανάση Καζαμπάκα στην ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής, και Εμίλιος Γαβριλίδης στο production. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα για την πρεμιέρα της Super League. Αναφερθήκαμε στο match του Άρη. Πάμε στον Ηρακλή τώρα, ο οποίος και αυτός στις 8. Πολύ πολύ πιο δύσκολη αποστολή βεβαίως απέναντι στην ΑΕΚ, στην All Win Arena, στην ΑΕΚ, την απερχόμενη πρωταθλήτρια, η οποία βεβαίως έχει και αυτή από την πλευρά της ευρωπαϊκής υποχρεώσης την εβδομάδα που μας έρχεται. Έχει τον αγώνα ρεβάν στην Τετάρτη με την Λεύσκη στην Νέα Φιλαδέλφια, ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την πρόκριση ή μη, την παρουσία ή μη της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Μεγάλο το διακύβευμα, είναι λογικό, ένα κομμάτι ας το πούμε έτσι, ένα μέρος από τις σκέψεις και από το μυαλό όλων των στον οργανισμό της Ένωσης να βρίσκεται στο συγκεκριμένη αναμέτρηση, και ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να το αξιοποιήσει αυτό, να το εκμεταλλευτεί αυτό για να κάνει την ζημιά στην ΑΕΚ, στην οποία το, την έχει πατήσει, έτσι ας μας επιτραπεί η έκφραση, σε μια ανάλογη περίπτωση τα προηγούμενα χρόνια, πριν μερικά χρόνια, όταν διεκδικούσε και πάλι την είσοδο στην League Phase του Champions League απέναντι στην Adverb. Τότε είχε μεσολαβήσει παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στην Νέα Φιλαδέλφια, με τους Σεραίους να κάνουν την ζημιά στην Ένωση και να αποσπούν τον βαθμό της ισοπαλίας. Κάτι αντίστοιχο θα επιχειρήσει να κάνει και ο Ηρακλής σήμερα κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Ηρακλής, ο οποίος προέρχεται από μια κακή εμφάνιση, η αλήθεια είναι, για το κύπελο μεσοβδομάδα, την ήττα από τον Βόλο στο δημοτικό στάδιο των Σερών. Θέλει να την αφήσει πίσω της αυτή την άσχημη εμφάνιση και αρχίζει γενομένης από το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ να μπει με θετικό τρόπο στο νέο πρωτάθλημα. Ο Χρωμάντα, για να πιάσουμε τα αγωνιστικά, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Τσερβίνη, είναι ο μοναδικός απόν για τον Βάλτερ Ματσάρη από την σημερινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Σλοβάκος, ο οποίος υπέστη διάστρεμα στο αριστερό πόδι στον αγώνα απέναντι στον Βόλο και έμεινε εκτός αποστολής. Στον αντίποδα συμμετέχει κανονικά ο Καϊμπουέ, ο Γάλλος, ο οποίος δεν αγωνιστήκε λόγω προβλήματος, λόγω ενοχλήσεων στο μάτς κυπέλου, είναι πλέον στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού, είναι στην αποστολή και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ πιθανό να τον δούμε και στο αρχικό σχήμα. Στην αποστολή είναι και ο νεοαποκτηθής, ο Νεμάνια Ραντόγια, πιθανόν και αυτός να αγωνιστεί, αν και δεν έχει τον αγωνιστικό ρυθμό των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών. Θα φανεί αυτό, θα το δούμε λίγο πριν από την σέντρα, όταν θα γνωστοποιηθούν οι αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων. Αθανασιάδης, Τσιντότας, Καρακασίδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Ρος, Μιζέτ, Σόρια, Νανού, Μουνιός, Μερ, Ραντόγια, Μορένο, Κράιντς, Αναστασιάδης, Σουρλής, Καϊμπουέ, Λόπες, Κούστα, Μαρκές και Κόλιτς είναι η αποστολή του Ηρακλή, η οποία ταξίδευσε από χθες στην Αθήνα για τον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ. 22-20 διαμελής αποστολή, από αυτούς οι δύο θα μείνουν εκτός την τελευταία στιγμή για να σχηματιστεί, έτσι να προκύψει, να διαμορφωθεί η 20άδα που θα δηλωθεί
στο φιλοαγώνα για το παιχνίδι το σημερινό με την ΑΕΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, την πιθανή ενδεκάδα που θα αγωνιστεί ο Ηρακλής, εκεί υπάρχουν αρκετά, θα λέγαμε, ερωτηματικά στο μυαλό του Ιταλού τεχνικού. Ο Αθανασιάδης πιθανότατα θα είναι ο τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα, στην τριάδα της άμυνας, Τσάκλα, Βούρος και πιθανότατα ο Πίνια. Στα άκρα της άμυνας υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε τον Νιζέτ στα αριστερά και τον Σόρια στα δεξιά. Σε ό,τι αφορά την μεσαία γραμμή, είπαμε νωρίτερα, ο Καϊμπουέ, εφόσον κριθεί ότι είναι 100% εντάξει, πιθανότατα θα είναι ένας από τους παίκτες που θα πάρουν φανέλα βασικού. Ο Σουρλής και αυτός εκτιμάται ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα. Ήταν από τους παίκτες που επέβλεψαν, θα έλεγε κάποιος, από την ΙΤΑ τις περασμένες εβδομάδες, περασμένες Τετάρτης, από τον τις περασμένες Δευτέρας, το συγγνώμη, από τον Βόλο στο κύπελο, και λογικά ο Ιβλόπεθ και αυτός έχει αρκετές πιθανότητες να συμπεριληφθεί στο αρχικό σχήμα. Από εκεί και μετά, πιο μπροστά, Μαρκές, ο Κούστα πιθανόν ή ο Κόλιτς θα είναι από αυτούς τους τρεις, λογικά οι δύο θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πλαισιώσουν τους υπόλοιπους στο αρχικό σχήμα του Ηρακλή. Στην αντίπερα όχθη, στην ΑΕΚ, εκεί τα πράγματα και εκεί μάλλον υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά, καθώς είναι δεδομένη η πρόθεση του Μάρκο Νίκολιτς να κάνει αλλαγές, να προχωρήσει σε φρεσκάρισμα της ενδεκάδας σε σχέση με τον αγώνα της Τρίτης, της περασμένης Τρίτης στη Βουλγαρία, στη Σόφια, απέναντι στην Λεύσκη. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε ότι έχει το μάτς της Τετάρτης με τους Βούλγαρους, που θα κρίνει την παρουσία της ή μη στην League Phase του Champions League. Επομένως, είναι λογικό ο Σέρβος Τεχνικός της Ένωσης να θέλει να ξεκουράσει, να αφήσει εκτός κάποιους κομβικούς, όπως τους θεωρεί ο ίδιος για τα πλάνα του, ποδοσφαιριστές εν όψη του αγώνα της Τετάρτης. Όσον αφορά την ενδεκάδα, ο τερματοφύλακας και η τετράδα της άμυνας δεν αναμένεται να αλλάξουν σε σχέση με το μάτς κόντρα στην Λεύσκη. Ο Στρακώσια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ρέλβας Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας, ο Πίλιος αριστερά και ο Ρώτα δεξιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μεσαία γραμμή, εκεί είναι δεδομένο ότι θα αγωνιστεί ο Βιτάλης, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων από την Αθήνα. Ο Βιτάλης, ο οποίος νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης στην μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Ο Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, επομένως δεν θα αγωνιστεί, όπως και να έχει, την Τετάρτη απέναντι στην Λεύσκη. Δεν είναι εκτός πλάνων του Νίκολης για τον συγκεκριμένο αγώνα, επομένως μπορεί κάλλιστα ο Βιτάλης να πάρει 90 λεπτά απέναντι στον Ηρακλή. Θα τον χρησιμοποιήσει κατά τα φαινόμενα ο Νίκολης, θα είναι ένας από τους δύο χαφ στο σημερινό παιχνίδι. Ο παρτενέρ του δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα εδώ, αν θα είναι ο Κάιρινεν ή αν θα είναι ο Μάριν. Ποιος από τους δύο θα είναι μαζί με τον Βιτάλη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. 50-50 δίνουν έτσι τα ρεπορτάζ, είναι το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τις πιθανότητες και για τους δύο ποδοσφαιριστές. Από εκεί και μετά, ο Κοϊτά θα σταθερός στην αριστερή πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Ζούπκοφ αντί του Μάγερ που αγωνίστηκε στη Βουλγαρία, θα κάνει τον ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα. Ο Ζούμπικοφ θα τον δούμε στην δεξιά πλευρά σήμερα, λογικά και εκτός απρόπτου. Ενώ σε ό,τι αφορά την επίθεση, πιθανότατα Βάργα και Ζήνη θα είναι το δίδυμο των επιθετικών για την ΑΕΚ στο μάτς
καθώς ο Γιώβιτς δεν θα ρισκάρει ο Νίκολιτς μετά τις ενοχλήσεις που αποκόμισε από τον πρώτο αγώνα κόντρα στη Λεύσκη, θα τον αφήσει εκτός ή ενδεχομένως να τον χρησιμοποιήσει ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα στην πορεία του. Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τις περισσότερες πιθανότητες, δεν θα είναι ο Σέρβος στο αρχικό σχήμα. Ο Ζήνη μαζί με τον Βάργα πιθανότητα θα είναι η επιθετική της ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή. Συνοψίζοντας λοιπόν την πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ, 300 κάτω από τα goal post, Ρώτα, Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή, τετράδα άμυνας, Βιτάλης με Μαρίνη Κάιρνεν στον άξονα, αριστερά Κοϊτά, Ζούπκοβ δεξιά και στην επίθεση Βάργα με Ζήνη λογικά και τον Γιώβιτς στον πάγκο. Με κόσμο και ο Ηρακλής, λέγαμε νωρίτερα ότι και ο Άρης θα έχει την δυναμική συμπαράσταση του κόσμου του στον αγώνα με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, και ο Ηρακλής θα αγωνιστεί παρουσία οπαδών κόντρα στην Ένωση. Περίπου 500 φίλοι του Ηρακλή αναμένεται να φιλοξενηθούν στις κερκίδες της Νέας Φιλαδέλφειας και για να στηρίξουν έτσι με τις φωνές τους, με τα συνθήματά τους, τους παίκτες του Ηρακλή, τον Βάλτερ Ματσάρη και τους ποδοσφαιριστές, έτσι στην επιστροφή των Κιανολεύκων στην Super League, στη μεγάλη κατηγορία, μετά από 9 χρόνια.

Αυτά για τα δύο παιχνίδια των ομάδων της Θεσσαλονίκης, τη σημερινή τους πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Να αναφέρουμε έτσι και τους διαιτητές, μιας και για να καλύψουμε έτσι και το θέμα της διαιτησίας στα σημερινά παιχνίδια, για να το κλείσουμε. Στο γήπεδο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, στο μάτς του Άρη, διαιτητής θα είναι ο Ζαμπαλάς από την Ήπειρο, με Κωνσταντίνου και Κόλια. Κωνσταντίνου από την Ένωση Πρέβεζας Λευκάδας και τον Κόλια επίσης από το Σύνδεσμο Ηπείρου βοηθούς. Ο Βεργέτης από την Αρκαδία τέταρτος. Φωτιά στο VAR με Κουμπαράκι βοηθό. Στο μάτς του Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια, διαιτητής ο Ματσούκας από την Εύβοια, με Κλεπετσάνη από την Κόρινθο και Μινούδη από την Πιερία βοηθούς. Ο Κατοίκος από την Αθήνα τέταρτος διαιτητής. Και το δίδυμο στο VAR, ο Πουλικίδης από τη Δράμα, με assistant VAR τον Τζίλο από την Λάρισα. Αυτά λοιπόν και για το παιχνίδι και για τα σημερινά παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Ηρακλή και της Καλαμάτας με τον Άρη. Τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ TV, έτσι, και για τις δύο αναμετρήσεις. Όχι, ζητώ συγγνώμη, η Κοσμοτέ θα μεταδώσει το μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Το παιχνίδι του Άρη από το Nova Sports Prime η τηλεοπτική μετάδοση στις 8, Κοσμοτέ Sport 8, το μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Έτσι επαναλαμβάνω, για να μην γίνει κάποια παρανόηση, Καλαμάτα Άρης από Nova Sports Prime στις 8 και ΑΕΚ Ηρακλή στην ίδια ώρα από Κοσμοτέ Sport 8. Αργότερα στις 9.30 είπαμε το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ολυμπιακός πιο άνετος από όλους τους Ευρωπαίους, καθώς δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτές τις δύο εβδομάδες που διεξάγονται τα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ολυμπιακός, ο οποίος μετά τον αποκλεισμό από την Nijmegen έχει κλειδώσει συμμετοχή του στη League Phase του Europa League. Έχει, εκτός από το μάτς με τον Ατρόμητο, έχει επικεντρωθεί και στα μεταγραφικά, με τις κινήσεις που γίνονται τις τελευταίες ημέρες στο μεταγραφικό κομμάτι. Στις 9.30 επαναλαμβάνω το μάτς του Ολυμπιακού με ζωντανή μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 9. Πρωτού πούμε μερικά πράγματα σχετικά με τα νέα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Λεβαδιακό, πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά και στο στοίχημα, να δούμε πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, πώς κυλούν τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ποδεύουμε προς την ολοκλήρωση των αγώνων στην Γαλλία, στη δεύτερη κατηγορία. Στο 90 είμαστε και στα δύο παιχνίδια. Μετς Λαβάλ 1-1 και Νάντο Ροντέ έγινε 2-4 το παιχνίδι εδώ. Στην Γερμανία έχουν ξεκινήσει 6 μάτς για το κύπελο. Γκολ έχουμε στα 3. Άουε Χόφενχάιμ 0-2. Στο 18ο λεπτό βρισκόμαστε. Χάνσα Λούνεμπεργκ Βέρντερ Βρέμις 0-1. Και Χέμελίνκεν Ανόβερο 0-3. Στο 0-0 είναι τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια. Βικτόρια Κολονίας Νιρεμβέργη 0-0. Ντουισμπουργκ Ελβεσμπεργκ και Σαρμπρίγκεν Χέρτα Βερολίνου είναι στο 0-0. Στην πρώτη κατηγορία και στην δεύτερη κατηγορία είχαμε εκκρεμότητες, είχαμε αφήσει παιχνίδια σε εξέλιξη, να δούμε και τα τελικά καθώς ολοκληρώθηκαν. Στην League 1 Luton Notts County 2-2 τελικό, και στην League 2 Bristol Rovers Newport παρέμεινε το 5-3 μέχρι το φινάλε των αγώνων. Δεν υπάρχει έτσι κάτι αξιοσημείωτο σε ό,τι αφορά το στοίχημα σε εξέλιξη. Είπαμε, περιμένουμε στην Αγγλία τη σέντρα στις 5, 3 μάτς για την Premier League, Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland και Nottingham Forest Leeds, και παιχνίδια πλήρης αγωνιστική σε Championship, League One και
League 2. Αργότερα έχουμε παιχνίδια και για την La Liga στην Ισπανία και για την πρώτη κατηγορία, την League 1 στη Γαλλία, αλλά και βεβαίως για την Serie A στην Ιταλία. Θα τα δείτε αργότερα, θα ενημερώνεστε από το πρόγραμμα του Μετρόπολης στην πορεία με, με τον Γρηγόρη Κόκκινο που ακολουθεί και στην συνέχεια τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.

Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, αφού είπαμε νωρίτερα τα τελευταία νέα για Άρη και Ηρακλή, στο τελευταίο δεκάλεπτο που μας απέμεινε, να πούμε μερικά πράγματα και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται αύριο με αντίπαλο τον Λεβαδιακό στην Τούμπα, εντός έντρας πρεμιέρα για την ομάδα του Αλέσιο Λύση στο πρωτάθλημα, σε μια έτσι περίεργη χρονική συγκυρία για τον Δικέφαλο, καθώς υπάρχει ακόμα ο απόϊχος της αποχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια, της πώλησής του, για να είμαστε πιο ακριβείς, της πώλησής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Υπάρχει και το 1-1 από το οποίο προέρχεται αγωνιστικά ο Δικέφαλος την περασμένη Πέμπτη απέναντι στην Μπραν, ένα παιχνίδι στην Τούμπα με όχι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στην νορβηγική ομάδα για τα play-off του Conference League, και με την revanche απέναντι στους Νορβηγούς να είναι στον ορίζοντα, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ, και υπό αυτές τις συνθήκες ο Δικέφαλος καλείται να διαχειριστεί το αυριανό μάτς με τον Λεβαδιακό και να μπει με το δεξί, να ξεκινήσει νίκη φόρα στο πρωτάθλημα της Super League. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα για την ΑΕΚ εν μέρη ισχύουν και για τον ΠΑΟΚ. Λέμε εν μέρη διότι στην παρούσα φάση και με τις πολλές εκκρεμότητες στο μεταγραφικό κομμάτι, ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκεται δεν έχει το βάθος του ρόστερ που θα επέτρεπε στον Αλέσιο Λύση να κάνει τις αλλαγές που ενδεχομένως θα ήθελε και να δώσει ανάσες, έχοντας φυσικά στο μυαλό του το match με την Brand, την revanche με την Brand την ερχόμενη Πέμπτη στην Νορβηγία. Θεωρείται δεδομένο αγωνιστικά από παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν και πήραν χρόνο συμμετοχή στο match της περασμένης Πέμπτης, θα τους δούμε πολύ περισσότερο στο αυριανό match. Όπως διαβάζω εδώ, σύμφωνα με στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρη στο metrosport.gr, θεωρείται πολύ πιθανόν να αγωνιστεί βασικός, για παράδειγμα, ο Ενδιαγέ αύριο, να πάρει φανέλα βασικού, να αντί του Μύθου να ξεκινήσει αυτός στην κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο ότι θα αγωνιστεί ο Ζιβκοβιτς κόντρα στην ομάδα της Βιωτίας, από τη στιγμή που ο Σέρβος δεν υπολογίζεται για την revanche με την Μπραν λόγω της τιμωρίας του. Πιθανόν να πάρει ανάσες ο Τάισον, να ξεκινήσει ο Σορετήρε για παράδειγμα, ή οποιοδήποτε άλλος στη θέση του στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ή ακόμα και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος χθες έβγαλε κανονικά ολόκληρη την προπόνηση, όλο το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, και πιθανόν ίσως θα δούμε αυτό, θα κριθεί από τη σημερινή προπόνηση, να είναι και στην αποστολή έτσι, του αυριανού αγώνα. Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ, είναι δεδομένο ότι υπολογίζεται πλέον κανονικά για τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης με την Μπραν στην Νορβηγία. Ένας άλλος επίσης παίκτης, διαβάζω εδώ από το ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρη, που πιθανότατα θα μείνει εκτός ενδεκάδας, είναι ο Τζόντζο Κένι, να πάρει και αυτός ανάσες, καθώς μέχρι στιγμής έχει απανωτά 90 λεπτά στο ενεργητικό του, καθώς δεν έχει χάσει λεπτό συμμετοχής σε αυτά τα πρώτα 5 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, όποιος και αν αγωνιστεί αύριο για τον ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο πως είναι υποχρέωση και είναι δεδομένο πως ο μοναδικός στόχος του ΠΑΟΚ είναι η νίκη στον αγώνα με τον Λεβαδιακό, για να μπει να ξεκινήσει με τους 3 βαθμούς, γιατί οποιαδήποτε ενδεχόμενη απώλεια είναι προφανές πως θα κάνει ακόμη πιο έτσι βαρύ τον προβληματισμό που υπάρχει ήδη στο ασπρομαύρο στρατόπεδο.

Σε αγωνιστικό επίπεδο περιμένουμε τι θα προκύψει σήμερα, τα νέα τα οποία θα προκύψουν και από την σημερινή τελευταία προπόνηση, για να δούμε ποιοι, αν και κατά πόσον, ποιοι θα είναι διαθέσιμοι, αν θα υπάρξει ανακοίνωση της αποστολής βεβαίως, γιατί βλέπαμε και την περσινή σεζόν ότι δεν ανακοίνονταν η αποστολή του ΠΑΟΚ πριν από τα παιχνίδια. Ποιοι θα είναι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές και ανάλογα και με τις πληροφορίες που θα προκύψουν από τις δοκιμές του Λύση, ποιο θα είναι το πλάνο το οποίο θα κατεβάσει, ποιο θα είναι η ενδεκάδα μάλλον, το πλάνο του Ιταλού τεχνικού για την ενδεκάδα στην αυριανή αναμέτρηση. Περισσότερα βεβαίως κατά τη διάρκεια της ημέρας στο metrosport.gr φυσικά, αλλά και στις επόμενες εκπομπές του Μετρόπολης 95,5. Περνώντας στο στοίχημα, τελικό αποτέλεσμα στην Γαλλία, Metz Laval 1-1 τελικό, επαναλαμβάνω, ενώ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων η Ροντέ έχει πετύχει και 5ο τέρμα απέναντι στην Νάντ και έχει κλειδώσει πλέον την νίκη, το τρίποντο στην αναμέτρηση. Στο κύπελλο της Γερμανίας, στο ενόβερο, έχει φτάσει το σκορ στο 0-5, παρότι βρισκόμαστε μόλις στο 27ο λεπτό απέναντι στην Χέμελίγκεν για το κύπελλο της Γερμανίας. Τεράστια φυσικά διαφορά δυναμικότητας και διαφορά κατηγοριών ανάμεσα στις δύο ομάδες. Auer Hoffenheim παραμένει εκεί το 0-2, όπως και το 0-1 στο Lüneburg Werder Bremen. Παραμένουν στο 0-0 τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια: Βικτόρια Κολονίας, Νιρεμβέργη, Duisburg Elversberg και Saarbrücken Hertha Βερολίνου.

Λέγαμε νωρίτερα για τον Τζολάκη και την παρουσία του στο παιχνίδι στην Νικηφόρα πρεμιέρα της Χαλ απέναντι στην Manchester United και βλέπω εδώ στον αγγλικό τύπο πραγματικά δυνθυραμβικά σχόλια και ύμνη για τον Έλληνα τερματοφύλακα. Να λοιπόν που οι Έλληνες ποδοσφαιριστές σιγά σιγά βλέπουμε γίνονται αντικείμενο έτσι επένων αγωνιζόμενοι στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είχαμε χθες τον Τζόλι και τις προηγούμενες ημέρες φυσικά με τις εμφανίσεις του με την Arsenal. Παίρνει σειρά ο Τζολάκης και περιμένουμε φυσικά αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας να δούμε για την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Καρέτσα έτσι στον τελικό του γερμανικού Super Cup στις 9.30 απόψε το βράδυ στην αναμέτρηση της Borussia Dortmund με την Bayern Μόναχου. Εντάξει, είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπεις Έλληνες ποδοσφαιριστές να ανοίγουν τα φτερά τους, να φεύγουν για μεγάλα πρωταθλήματα, για κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως είναι το αγγλικό, το γερμανικό και να διαπρέπουν, έτσι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και βεβαίως πολύ μεγάλη διαφήμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Και με αυτή την αναφορά θα κλείσουμε, καθώς η ώρα έχει πάει 5. Από τις 4 ήταν πίσω από το μικρόφωνο του Μετρόπολης ο Αχίλλιος Έξαρχος, με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής, και τον Εμίλιο Γαβριλίδη στο production. Ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες Γρηγόρης Κόκκινος, και στη συνέχεια μετά τις 7 Μιχάλης Βραζιλιάνος με την ζωντανή μετάδοση των αγώνων του Άρη με την Καλαμάτα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και του Ηρακλή με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Από εμάς, καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
2: Τώρα πια δεν με πειράζει.
3: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
2: Ήσουν μονή.
3: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: τετραφόρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Με σέντρα σήμερα στο πρωτάθλημα της Super League. Με πρώτη αγωνιστική στο μεγάλο νησί. Με το Τζόλι να κάνει μια πολύ μεστομένη και καλή εμφάνιση χτες με την ομάδα της Arsenal. Να αποθεώνεται γενικότερα από τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης. Και το Τζολάκι με το καλημέρα, με το πάτησε το πόδι του στο μεγάλο νησί, ήταν ο MVP στην αναμέτρηση της Hull με την Manchester United. Ο Τζολάκης, ο οποίος καθάρισε για την ομάδα του, Hull Manchester United 2-0. Φίλε μου Αχιλέα Χατζηνικολάου. Αυτός είναι ο καλεσμένος. Έχουμε ματσάκι σήμερα. Παίζει Μπάγκεν Καρέτσας. Οπότε Μπάγκεν Κωνσταντέλιας. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε πραγματάκια, να μάθουμε πραγματάκια.
1: Και Μπάγκεν εναντίον Ραπτόπουλου, που είναι παρόν η κάμπια, η καραφλή κάμπια. Καλησπέρα. Ναι, είναι εκεί. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Α, βάλουμε τον άσο της Δότης.
1: Του Ράδιο Μετρόπολης. Έτσι, οι περισσότεροι είναι τώρα στα μπάνια, στις παραλίες.
0: Καλά εξηγούνται.
1: Εννοείται αυτό, και εμείς, εσύ και εγώ, καθόμαστε εδώ στο στούντιο.
0: Εντάξει, λαθρόπινο.
1: Δεν πειράζει, είναι ωραίο. Ευχαριστώ για το κάλεσμα. Περάσουμε ένα όμορφο δίωρο παρέα με τους ακροατές, μαζί σου, να πούμε διάφορα.
0: Έχουμε να πούμε σημαντικά
1: πράγματα. Και πιπεράτα, μου αρέσουν τα πιπεράτα.
0: Τα πιπεράτα, τα πικάντικα.
1: Τα πικάντικα, όπως λέει και ο φίλος μου, ο γιατρός, ο Γιάννης ο Βαρετιμιάδης, ο οποίος τώρα κάθεται...
0: Ο κτηνίατρος που κάνει τον οδοντίατρο.
1: Ναι, ο οποίος αυτή τη στιγμή...
0: Όλο λόγια είναι και αυτός, ακόμα πίνουμε καφέ.
1: Όχι καφέ, μου είπε στο μήνυμα για τσίπουρο. Του λέω, έχεις κόψει το αλκοόλ εδώ και 6 μήνες και δεν γίνεται δεν αυτό, έχεις, δεν υπάρχει αυτό.
0: Όχι, δεν θέλω να πιω.
1: Ναι, δεν θέλεις να πιεις.
0: Έχει διαφορά.
1: Όχι, μπορούμε να πάμε όμως να φάμε, έτσι.
0: Ναι, να τα κουστάρουμε.
1: Ναι, ναι, και εντάξει, αλλά μόνο λόγια είναι ο γιατρός.
0: Να κάνουμε τα πουρά μας.
1: Κάθεται στην νέα, δεν κάνει πουρά ο γιατρός.
0: Δεν ξέρει να ζει.
1: Εντάξει. Την
0: πίνει.
1: Εντάξει, είναι σε μέτρο, σε μέτρο. Απλά είναι τώρα στην Ηράκλεια, στο εξοχικό του, κάθεται.
0: Κάθεται και ακούει.
1: Κάθεται τώρα, ακούει, τι θα πούμε, εσύ και εγώ. Έτσι.
0: Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Επιστήμονας άνθρωπος και ακούει εμάς. Εσύ, γιατρέ, τι να σου πω, δηλαδή. Έχει τόσα πράγματα. Στην Ηράκλεια, δεν ξέρω, ειλικρινά.
1: Έχει μια ταβέρνα φοβερή. Τέλος πάντων, όλα καλά. Ταβέρνα. Τώρα κάνουμε και το χαβαλέ μας. Είναι σήμερα ο αγώνας, ο τελικός του Super Cup. Είναι η έναρξη
0: του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα.
1: Είναι σήμερα ο αγώνας, ο τελικός του Super Cup. Είναι η έναρξη
0: του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα.

0: 7:30 ο Ολυμπιακός στο τρόμο τους Αθηνών. Αύριο 7:30 Όφη Βόλος Νουπουσού. Πάω Κλεβαδιακός στις 9. Και κλείνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής με το Πανετολικός Αστέρας στις 9:30, αφού ο Παναθηναϊκός κάνει χρήση του δικαιώματος και έχει ζητήσει ρεπό. Και από ό,τι αποδεικνύεται, καλά έκανε Χιλιάκη και πήρε το ρεπό μετά από το 2-2 με τη Χαρά τη Κράλοβε, όπως τα έκανε δηλαδή. Γιατί
1: ο ίδιος
0: θα μπορούσε να κερδίσει.
1: Και ο προπονητής του.
0: Προπονητής
1: και φταίει μετά η διαιτησία. Μάλλον έμαθε την καραμελίτσα.
0: Εντάξει, γιατί
1: να λέει, όχι, ρε φίλε.
0: Τα γκολ δεν μετρούσαν. Οκ. Δεν δεχτούμε. Αλλά τι, βάλανε τσέκ το διαιτητή να σφάξει τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι,
0: δηλαδή, μην τρελαθούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αγαπάμε Παναθηναϊκό, αγαπάμε γενικότερα ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.
1: Πάντα.
0: Αλλά εγώ είδα,
1: πάντα,
0: είδα τον Όφη με 9 εντόπινα και Έλληνα προπονητή. 3-0 έδειξε.
1: Άνετα.
0: Λοιπόν, και οι υπόλοιποι τι κάνανε στην Ευρώπη. Όλοι. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. ΑΕΚ τι κάνανε, έπαιξε κανένα καλά. Έδειξε κανείς τίποτα. Τέλος πάντων, όρεξε να έχει κανείς να λέμε. Τηλεοπτικά. Όσοι είστε σπίτι, και τώρα αυτό για το Φαλάκρα είναι εξαπάντηση. Τι να πάει στη ΚΑΛ, και μήπως το είδε κανένα βήμα για να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα, και αν δεν πάει καλά.
1: Η κάμπια, η καραφλή.
0: Ναι, ναι, και αν δεν πάει καλά η ΧΑΛ.
1: Μας ακούει τώρα, όχι. Κάθεται στον Ντόρτμουντ τώρα και βγάζει φωτογραφίες με τη φανέλα.
0: Δεν
1: της
0: με ενδιαφέρει,
1: Ντόρτμουντ.
0: Ό,τι θέλει α κάνει.
1: Εγώ, ναι,
0: αν βγαίνει φανέλα, φωτογραφία με τη φανέλα του Ντόρτμουντ, να ποντάρουμε μπάγκερ. Αυτό πρέπει να το μάθουμε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Εγώ βέβαια είμαι αντίθετος, γιατί σήμερα θα το πάρει η Ντόρτμουντ. Γιατί
0: εσύ
1: έχει πάρει 4 Super Cup Serie A, κάποια στιγμή θα σταματήσει και αυτό. Θα κοπεί.
0: Εσύ είσαι γνωστός, δηλαδή, λες τα γνωστά γούρια τα οποία
1: δεν
0: κάνεις.
1: Δεν είναι γούρια, ρε φίλε. Δεν είναι. Εντάξει, ένας τίτλος είναι σίγουρα. Ο οποίος βέβαια δεν έχει τη βαρύτητα ενός κυπέλου Γερμανίας, ενός πρωταθλήματος κυρίως Γερμανίας.
0: Player of the match ο Τζολάκης. Player of the match.
1: Ναι, τώρα το τέτοιο. Δηλαδή, γιατί όχι, είναι ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Τρομερό.
1: Έτσι, φοβερό χαρακτήρα.
0: Ωραίο άνθρωπο.
1: Επιστήμον.
0: Μπράβο, γιατρό.
1: Γιατρό, έχει σπουδάσει το παιδί.
0: Σπουδάζει.
1: Για, ναι, δηλαδή, πολύ να είσαι να κάνει πρωταθλητισμό και παράλληλα σπουδέσει.
0: Ωραίο παιδί. Και δεν έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα, ούτε στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, ταπεινό παιδί. Δηλαδή,
0: ο Θεό να του δίνει υγεία και τύχη, γιατί χρειάζεται και αυτή. Να το δούμε σίγουρα.
1: Όταν είσαι σωστό, σου έρχεται και η τύχη από μόνη τη.
0: Εντάξει, είναι και ατυχία, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, τηλεοπτικά. Nottingham Forest Lynch, Nova Sports Premier League, το έχουμε μπροστά μας με τον Αγγλία, το βλέπουμε αυτό.
1: 0-0 είναι.
0: Everton Crystal Palace, το Nova Sports Prime. Nova Sports Start, Ipswich, Sutherland. Έχει βόλεϊ στο RTO Sport με πολύ ωραίες παρουσίες. Αξίζει να το δείτε. Ουκρανία, Ελλάδα, γυναικείο βόλεϊ. Για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών στο βολί. West Ham Charlton από το Κοσμοτέ Sport 1. 5:30 πρωτάθλημα Ολλανδίας Φορτούνα Σιτάρτ Αλκμαρ από το Nova Sport 2. 6 Bilbao Σεβίλη La Liga από το Κοσμοτέ Sport 6, εκεί που θα δούμε άλλον έναν Έλληνα τάνατο φυλακά, το πουλέν μου τον Αντιζέα Βλαχοδήμου, ο οποίος είναι για μία ακόμη χρονιά δανεικός με την φανέλα της Σεβίλης. Brentford Tottenham σε 7:30 από το Nova Sports Premier League. Inter Monza Κοσμοτέ Sport 1 7:30. Udinese Como 7:30 Κοσμοτέ Sport 2, και είμαι εντυπωσιασμένος από το πόσο χαμηλά, κάτω από 2 φράγκα, η απόδοση του διπλού του Como.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως. Δες τώρα πως με ένα προπονητή με προγραμματισμό.
1: Πρώτη αγωνιστική,
0: ρε φίλε. Και η Κόμο
1: τώρα.
0: Δεν διαφωνώ. Άλλο λέω. Δεν είναι το τόπο όνομα από την Ιταλία.
1: Όχι.
0: Η Ουντινέζε είναι βαρύ όνομα. Άστα δεν έχει κάνει με το Φρίουλι.
1: Αλλά έχει παρουσία στην Ευρώπη. Έχει 1002.
0: Ακριβώς. Και ξαφνικά δίνουν τώρα. Φαβορεί. Τα ξέρουν αυτοί καλύτερα από όλους. Γιατί.
1: Φαβορεί την Κόμο. Η αγωνιστική είναι πολύ πονηρή.
0: 100% φάνηκε με το Hull Manchester United. Mm-hmm. 2-0. Η Manchester την έφαγε τη φάπα. Dundee United, Dundee. Πρωτάθλημα Σκωτίας. Κοσμοτέ Sport 4 στις 8. ΑΕΚ Ηρακλής. Κοσμοτέ Sport 8. Στο διπλό της ημέρας.
1: Γελάει. Ποιος λιβερή ομάδα του πρωταθλήματος είναι ο Ηρακλής.
0: Νομίζεις.
1: Έτσι όπως το είπα.
0: Νομίζεις. Λίγα Πορτουγκάλ. Λίγα Πορτουγκάλ. Εστορίλ Ρίο Αβε Κοσμοτέ Sport 3 στις 8. Καλαμάτα Άρης Νόβα Sports Prime

0: Τόσο 8.
1: Το τι το δίνεις?
0: Πιστεύω θα κερδίσει άλλη. Βαλένθια Θέλτα Κορμοτέσφορ 5. 8.30 το παιχνίδι. Αργότερα 9.30 η Ντόρτμουντ με τα γατάκια της Μπάγκεν στο τελικό του Super Cup της Γερμανίας. Νόβασπορ 3.
1: Από αυτός, εδώ στη Βεσφαλία.
0: Παιδιά, μην τρώτε παπά. Αυτό είναι.
1: Όχι, δεν λέω
0: προληπτικά.
1: Ρε, φίλε,
0: είναι προληπτικά. Δεν... Τα κάνει. Τα κάνει.
1: Ωραία, επίσης. Τι χάνεις?
0: Έχω να χάσω ένα πουρο. Ένα πουρο.
1: Πού?
0: Πάμε στον ονό μετά από εδώ.
1: Έτσι κι αλλιώ θα πάμε στον Μάρκο.
0: Εντάξει. Εγώ δεν κερνάω στον ονό, αλλά δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, θα πάρει συν ένα. Θα μου δώσει συν ένα.
0: Φυσικά. Ολυμπιακό Ατρόμητο 9.30 Κορμοτέ Σπορτ 9. Και αυτό είναι ύποπτο παιχνίδι. Ύποπτο, όχι, όχι, συμβαίνει κάτι. Είναι καλή ομάδα ο Ατρόμητο και δεν είναι πολύ καλό Ολυμπιακό. Τζένο Ανάπολη.
1: Όλα αυτά είναι ύποπτα σήμερα.
0: Ήποπτα, περίεργα.
1: Όχι, είναι, όταν λέμε ύποπτο, ναι, δεν είναι σωστή.
0: Ναι, γιατί κάποιο το παρεξηγεί, θα πει, ξέρουν κάτι.
1: Είναι πονηρό με την έννοια ότι είναι η πρώτη αγωνιστική μέσα στο καλό καιρό. Έτσι. Κάποιε ομάδε έχουν παίξει Ευρώπη, άλλε δεν έχουν παίξει. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ποτέ. Τζένο Ανάπολη 10 παρατέρατο Κορμοτέσπορτ 1. Πάρμα Κάλιαρη από το Κορμοτέσπορτ 2 την ίδια ώρα. Και το πρόγραμμα κλείνει 10.30 με το Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης Κορμοτέσπορτ 7 και την ίδια
1: εδώ
0: ώρα.
1: Θα δεις, θα γίνει σήμερα κανένα μπαμ εδώ.
0: Μπα. Δεν ξέρω. Και Sporting Λισαβόνας Αλβέρκα. Το φιλαράκι μου, ο Φώτης Ιωαννίδης. Ναι. Ο παίκτη σου, του Τζόλε, του Αδέα, του Νιάδη.
1: Ναι. Ο οποίος ευτυχώς ξεκίνησε καλά φέτος. Υγιής. Σκοράρει.
0: Σήμερα
1: σκοράρει πάλι. Κατά τ' άλλον, ο κύριος Κάμπιας, έτσι, καραφλός, μου τον ήθελε στον Ολυμπιακό μεταγραφή. Έτσι,
0: στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ, από πότε είδα.
0: Για δανεικό να πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, στον Ολυμπιακό. Έτσι, του είπα, εάν γίνει αυτό, λέω, στο, να έρθει στον Ολυμπιακό, θα βγω στον Λευκό Πύργο ολόγυμνος και θα τρέχω και να με κράζεις μια ζωή στα Ερτζιάννα. Έτσι, και μάλλον ζηλεύει τις φίλες της Βουλγαράκη, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι.
0: Κοίταξε, αυτός πίστευε ότι χώρισε. Το λέω εγώ, ναι, χώρισε.
1: Εσύ το είπες.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό το βγάλες στον αέρα.
0: Άκου να σου πω το. Ναι, λέω, χώρισε, έχει καιρό. Και γελούσα, λέω, άκουμε τι ασχολείται τώρα, αν χώρισε ή δεν χώρισε.
1: Γιατί, ζηλεύει.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και λέω, αν θες να μάθεις κάτι, λέω, ρώτα, λέω, θα σου πω εγώ. Λέει, γιατί, λέω, από τον Αχιλέα, λέω, τον Αχιλέα τον μπορείτε να τον πάρεις τηλέφωνο, δεν υπάρχει θέμα.
1: Με πήρε.
0: Το γιατί, πήρε. Το γιατί δεν μπορεί να το αποκαλύψω τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται να ξέρει τα
1: όχι,
0: πάντα.
1: Όχι, ρε, όχι, όχι.
0: Να ξέρει τα πάντα, δηλαδή.
1: Με τίποτα.
0: Αλλά η κυρία Βουλγαράκη έχει ωραίες φίλες, να ξέρει.
1: Ναι.
0: Πολύ και ωραίες φίλες.
1: Από αυτές κάποιες τον ακούνε, να ξέρεις.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Τον ακούνε, δεν είπα. Δεν τον έχουν δει. Πρόσεχε, τη λέω. Άλλο να τον ακούς και άλλο να τον βλέπεις. Εντάξει, είναι τεράστια διαφορά.
0: Άμα τον δεις, αλλάζεις γνώμη.
1: Εντάξει.
0: Καλησπέρα το ασπρόματο Πόζναν, Πολωνία. Σας απολαμβάνω με 18 βαθμούς δροσιά.
1: Ω, τυχερέ μου.
0: Τυχερός, εντάξει, σχετικό είναι.
1: Όχι, τυχερός, φίλε, είναι ωραίο να έχεις δροσιά, να το πω έτσι.
0: Κάτσε,
1: έχασες τον καφέ σου?
0: Όχι, ψάχνω να βρω τώρα που είναι το... Να το.
1: Α.
0: Για το κλιματιστικό.
1: Άλλο το κλιματιστικό, μιλάμε για έξω.
0: Το βρήκαμε.
1: Λοιπόν,
0: βάζεις κλιματισμό, είσαι σε αυτοκίνητο.
1: Τι να βάζεις κλιματισμό? Υγεία, από το κρύο δεν υπάρχει υγεία. Αυτά τα τέτοια.
0: Ναι, από τους κρύους δηλαδή Γερμανούς τώρα. Κρύοι άνθρωποι.
1: Όχι Γερμανοί, όχι Λάζο.
0: Λάζο Γερμανοί. Ό,τι
1: για σένα. Έλα, ρε φίλε.
0: Για σένα το λέω.
1: Εμείς είμαστε πιο Έλληνες από τους Έλληνες.
0: Εγώ δεν είπα όχι. Εννοείται όλοι οι Έλληνες διασπορά.
1: Λαζοντό έτσι.
0: Αλλά επειδή θυμώνεις, γι' αυτό λέω.
1: Δεν θυμώνω, ρε. Κάτσε
0: λίγο να.
1: Ζηλεύεται.
0: Να το συζητά. Πάντω, ρε φίλε. Είναι αυτό το απίστευτο χαμόγελό του.
1: Τζολαγής.
0: Ναι,
1: καλό παιδί.
0: Τι πάρα, ρε, τι... Μπράβο, ρε, μπράβο το παιδί. Μπράβο. Μπράβο.
1: Γιατί.
0: Μπράβο. Κρίμα, δεν μπόρεσα να δω το παιχνίδι γιατί ήμασταν εδώ. Δεν πήγαμε κάπου. Γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση η πόλη. Αλλά ξέρεις, πάνε τρέχα εδώ, έχει σούπερ μάρκετ, έχει λαϊκές, έχει το ένα, έχει το άλλο. Εντάξει, και έλα μετά από εδώ. Μετά πάμε να δούμε λίγο το Μπαλίτσα. Δεν μπορούσα να είναι το μεσημέρι. Δεν γινότανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 1-1. Ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Θες να βάλεις τίτλους φαβορί, έχεις φαβορί, κάτι στο μυαλό
1: κοίτα,
0: σου.
1: Κοίτα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι προβλέψιμο. Εντάξει. Δηλαδή με την έννοια πώς το λέω.
0: Έγινε η πέναλτι της Λίντς.
1: Ναι.
0: Α, όχι πέναλτι, το εξετάζει για κόκκινη κάρτα, κάτσε.
1: Α, δεν ήταν. Ναι, γέλο. Για να πάμε λίγο πάλι πίσω, σε παρακαλώ, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Βεβαίως.
1: Όταν λέω είναι προβλέψιμο, είναι προβλέψιμο. Δηλαδή υπάρχουν 3-4 ομάδες. Μετά υπάρχουν κάποιες ακόμα μικρομεσαίες, οι οποίες θα παλέψουν για ένα εισιτήριο για την Ευρώπη. Και μετά οι άλλες είναι για να παίξουν για τον πρωτάθλημα.
0: Λάζει, συγγνώμη τώρα. Παρασύρεσαι και λες 3-4 μεγάλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Ο Άρης δεν είναι μεγάλη ομάδα. Ο Όφι δεν έχει τάσεις να γίνει πολύ
1: μεγάλη.
0: Να πάρει
1: μεγάλη πρωτάθλημα.
0: Όχι.
1: Όχι, εγώ μιλάω για το πρωτάθλημα.
0: Κέρδισε τον ΠΑΟ.
1: Σου είπα.
0: Μισό λεπτό. Κέρδισε τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ σε τελικό κυπέλλου και στο τελικό Super Cup.
1: Ναι, αλλά καμία
0: αξίζει
1: σχέση το πρωτάθλημα.
0: Αξίζει.
1: Το πρωτάθλημα είναι 30 αγωνιστικές.
0: Ναι, σωστά.
1: Και το άλλο είναι ένας αγώνας.
0: Δεν έφτασε με ένα παιχνίδι στο τελικό του κυπέλλου.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Απέκλεισε αλλά την ΑΕΚ μέσα στο σπίτι της.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Λέω, αξίζει το σεβασμό μας.
1: Φυσικά αξίζει. Αλλά τι να σου πω τώρα, μου λες εσύ φαβορί. Και σου λέω είναι 3-4 τα φαβορί για πρωτάθλημα.
0: Πρώτο
1: δεν μπορώ να βάλω τον Όφι ότι θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ωραία. Ποια είναι η ομάδα η πρώτη φαβορί?
1: Για μένα είναι η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ. Okay.
1: Γιατί έχει ένα σύνολο από πέρσι. Εντάξει, έφυγε βέβαια ο Πινεϊδα.
0: Μεγάλη απώλεια μου.
1: Μεγάλη απώλεια. Έχει πάρα πολύ καλό προπονητή. Γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον. Πιο μεστός.
0: Το Ριμπάλτο τον ήξερες πραγματικά? Το Ριμπάλτο, τον τεχνικό διευθυντή.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα.
0: Αλλά φαίνεται ότι κάνει καλή δουλειά.
1: Εντάξει. Υπάρχει ένας πρόεδρος από πίσω ο οποίος έχει ηρεμήσει αρκετά, να πω. Δεν βγαίνει τόσο πολύ και στη δημοσιότητα και τέτοιο.
0: Πήρε και τον κύριο Λιθάνδρο που τον γνωρίζει.
1: Ναι, αυτός ναι. Αυτός είναι σοβαρός. Έχει κάνει φοβερή δουλειά στον Όφι. Και φαίνεται τώρα η καρπή σιγά σιγά στον Όφι. Όλα αυτά τα χρόνια που ήταν πριν πάει στην ΑΕΚ. Κύπριος, κύριος Λισάνδρου.
0: Και χρόνια πριν στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ήταν εντάξει. Προέρχεται από ποδοσφαιρική οικογένεια στην Κύπρο. Άνθρωπος ο οποίος είναι τεχνοκράτης, γνωρίζει όμως. Έτσι, και okay, είναι ένα σύν για την ΑΕΚ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός πάντα. Και μετά, εντάξει, το Παναθηναϊκό δεν μπορώ έτσι να τον βάλω μέσα στα φαβορί. Δεν με έχει, γενικά τα τελευταία χρόνια δεν με έχει, που ο κύριος Αλαφούζης ρίχνει χρήμα, αρκετό χρήμα, δεν με έχει, δεν μου δίνει τη σιγουριά ότι μπορεί να παλέψει.
0: Δεν το βγάζει.
1: Δεν μου το βγάζει. Ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα παίξει ένα ποδόσφαιρο, θα ανέβει κάποια στιγμή. Δεν είναι αυτή η εικόνα που δείχνει τώρα. Αλλά το θεωρώ λίγο δύσκολο να χτυπήσει πρωτάθλημα φέτος. Πρέπει να δούμε και τον προπονητή, να τον... εντάξει, είναι καινούριος ο άνθρωπος, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι, μην περιμένουμε θαύματα.
0: Πρέπει να ταιριάξει.
1: Πρέπει να ταιριάξει. Πρέπει
0: να είναι
1: πολλά, να δούμε, ναι, μπορεί. Μπορεί και όχι.
0: Μπορεί να αμφισβητηθεί.
1: Μπορεί
0: και να πάει αλλού και να κάνει
1: μετά. Αναμένω να δω τι μεταγραφικές κινήσεις θα κάνει ο ΠΑΟ και τι πρέπει να κάνει κάποιες. Έτσι, μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια, που για μένα καλώς έφυγε το παιδί.
0: Εντάξει, θα τα πούμε αυτό.
1: Ναι, οκ. Okay. Ο Άρης, πολύ καλός προπονητής.
0: Νομίζω, τον εκτιμάς,
1: τον εκτιμώ γιατί για...
0: Βασικά ξέρω ότι είναι καλό παιδί.
1: Είναι καλός Έλληνας. Από τους Έλληνες τον θεωρώ από τους κορυφαίους. Μη σου πω καλύτερος. Σοβαρός. Σοβαρός. Ξέρει
0: άλλο, άλλο. Τον βγάζει καλύτερο, κάτσε. Έχουμε το Δόνι. Έχουμε τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος δείχνει τα τελευταία χρόνια το έργο.
1: Εντάξει, είναι πιο έμπειρος. Νίκο, είναι πολύ πιο έμπειρος.
0: Έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε τρομερή δουλειά πέρσι. Τώρα είναι λίγο σε
1: ο Λεωρίο είναι πιο μεγάλο σε ηλικία, έχει αποδείξει μια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό εγώ το θεωρώ. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη ομάδα όπως είναι ο Άρης, έτσι, που πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό για να φανεί, για να μην έχει πρόβλημα, ας το πω, να μείνει ή όχι στον πάγκο. Mm-hmm. Okay. Αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει την τετράδα. Ο Άρης.
0: Μπορεί να κάνει ζημιά. Αν ενισχυθεί στα στόπερ και στην άμυνα, αποδείχνει ότι έχει κάτι. Θα το δούμε και σήμερα τα κάνει.
1: Εντάξει. Είναι μέσα σε αυτού του δέκα. Εντάξει. Ο Όφη σίγουρα για μένα είναι πάρα πολύ. Δείχνει μια σταθερότητα. Έχει πάρει έμπειρους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Π.χ. Πούγκουρας που συνεργάζομαι εγώ με τον Αχιλέα. Έτσι, ήρθε. Μόλις ήρθε, έπαιξε, πήρε κύπελο, πήρε τέτοιο, πήρε τον το αριστερό μπακ, το τέτοιο. Δηλαδή είναι ένα ωραίο σύνολο το οποίο είναι σίγουρα θα κάνει και ζημιές και ελπίζω να είναι η ευχάριστη έκπληξη φέτος του πρωταθλήματος. Δηλαδή να μπει μέσα στην τετράδα.
0: Και ο Βόλος δείχνει καλά,
1: Άξε, έχει καλό τερματοφύλακα, σταθερό.
0: Νομίζω ότι βρήκε την ομάδα του επιτέλους.
1: Ο Μάριος Σαμπάνης, πιστεύω ναι, θα δείξει. Εντάξει, μετά τι να σου πω.
0: Δηλαδή έδειχνε πολύ καλό.
1: Δεν ξέρω τώρα, ο Λεβαδιακός νομίζω ότι.
0: Θα είναι καλός.
1: Θα είναι καλός, αλλά δεν θα είναι.
0: Δεν μπορεί να είναι το περσινό.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Τώρα πες μου και εσύ, βοήθαμε και εσύ τώρα. Τρίπολη, οκ. Πανετολικός, οκ. Δηλαδή θα είναι οι ομάδες οι οποίες είναι.
0: Θα παλέψουν.
1: Θα παλέψουν, μπράβο αυτό.
0: Για τον Ηρακλή, να πει κάτι.
1: Με στεναχωρεί.
0: Το ξέρω. Τι είναι αυτό που στεναχωρεί? Το είδες στο παιχνίδι με τη
1: σειρά. Μου βγάζει μια θλίψη.
0: Θλίψη για αυτό που έχει περάσει.
1: Ένα αυτό. Δύο. Μου βγάζει μια αναργανωσιά.
0: Αναργανωσιά.
1: Sorry λίγο για αυτά.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί η ομάδα Super League. Δεν μπορεί να κάνεις 30 μεταγραφές, 40 και τώρα αρχίζει να ξεσκάνει.
0: Ένα μηδέν Λίντς. 0-1 για την ακρίβεια.
1: Ναι. Βλέπω τον Γκλάσνερ να. Το ακύρωσε.
0: Το ακύρωσε.
1: Ω offside. Με προκαλεί. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Και ξαφνικά τώρα, 10 μέρες πριν τη λήξη τη μεταγραφική περίοδου, έτσι, που ξεκινάει το πρωτάθλημα, να διώχνει καμιά δεκαριά. Έτσι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι με την πρώτη στραβή. Το νιώθεις ότι ο προπονητής θα φύγει. Το νιώθεις αυτό.
0: Αφού έχει ορακλήσει έναν μεγαλομέτωχο ο οποίος λειτουργεί έτσι. Δεν το έχεις σε τίποτα να αλλάξει ένα προπονητή.
1: Και τι είναι αυτό, ωραίο?
0: Καθόλου. Να τον αλλάξω.
1: Αυτό λέγεται αλαζονία.
0: Μισό λεπτό.
1: Για μένα προσωπικά.
0: Μπορεί να τον αλλάξεις.
1: Ποιον?
0: Το μεγαλομέτωχο.
1: Όχι, δουλάξει. Φυσικά. Όχι. Γι' αυτό σου λέω με προκαλεί. Λείψα μου πει ναι, του ανέβασε.
0: Μπορεί να μετρήσει τον γκολ. Δεν μετράει. Γιατί. Στην προβολή που έκανε ο παίκτης της Τζέραρντ.
1: Επίσης για τον Ηράκλη.
0: Ναι.
1: Το άλλο θλιβερό για μένα, στενάχωρο πολύ, είναι το θέμα των ακαδημιών από πίσω.
0: Ρε φίλε, είναι ο Φάρκε ο Γερμανός, ο προπονητής Λίντς.
1: Και αυτός είναι της Νότιγχαμ που έδειχνε. Ο Κλάσνερ, που πήρε UEFA, δύο UEFA τελευταία. Αυτό που έδειχνε τώρα.
0: Όχι.
1: Της Νότιγχαμ.
0: Μισό το Μουσάτο. Τέλος.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ήξερα ότι είναι Γερμανός. Και
1: δεν είναι, ο Κλάσνερ είναι Αυστριακός, όχι Γερμανός.
0: Όχι, το ξέρω και τον Κλάσνερ είναι Αυστριακός.
1: Αυτό που έδειχνε τηλεόραση. Αυτό και. Λοιπόν. Ο Φάρκε είναι ο Γερμανός που είναι στην.
0: Δεν το ήξερα ότι είναι Γερμανός. Μετά το συνειδητοποίησα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Το θέμα των ακαδημιών. Δεν ξέρουμε πού ανήκει. Τον κύριο Ευγενίου ή στο μεγαλομέτωχο του.
0: Είπαν ότι ανήκει στον κύριο Μονεβασιώτη.
1: Ωραία, ωραία. Έτσι. Έχεις μαζέψει. Δεν μιλάω με τα παιδιά της Ακαδημίας. Του υπεύθυνου Ακαδημίων εκεί. Μαζέψει.
0: Ο Νίκος ο Πρωτοκλήτης είναι.
1: Ναι. Πολύ καλό παιδί.
0: Άφησε το στίγμα του.
1: Έφυγε το στίγμα του.
0: Δέθηκε με τον Ηρακλή.
1: Δουλευταράς. Έτσι. ξέρει τη δουλειά του. Αλλά έχει δεμένα και αυτό στα χέρια του. Δηλαδή αυτά είναι θλιβερά για μένα. Είσαι ομάδα Super League. Δηλαδή με στεναχωρεί, γιατί ξέρεις ότι με τον Ηρακλή έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν είμαι Ηρακλής, προς να μην παρεξηγηθώ.
0: Μπαγέτνης, εντάξει.
1: Ναι, αλλά εμένα με... Πρέπει, εδώ μιλάμε στο μικρόφωνο. Εδώ μιλάμε στο δημόσιο αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να πω αυτό που βλέπω. Είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, έτσι. Μπορείτε κιόλα. Δηλαδή, τι να πω, βγαίνει ο ειδικός σύμβουλος, κάνει κάτι δηλώσεις έτσι μόνος του.
0: Ο Γιάννης Οκόντης.
1: Ναι, έτσι, ο οποίος είναι φίλος σου. Έτσι, τον έχεις εκτίμηση, καλά κάνεις. Εντάξει. Okay, αλλά είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Και μετά λέει, να παράδειγμα, πού κι ως βγεις στο TikTok. Συγγνώμη, βγαίνει στο TikTok και κάνεις δηλώσεις. Το θεωρώ λίγο, είσαι ομάδα Super League. Δεν είσαι άμα εθνική. Είναι διάφορα που βλέπω, τα οποία εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Καταλάβες. Καθαρά επαγγελματικά το λέω τώρα.
0: Κοίταξε, είναι μεγάλο στοίχημα το πώς θα εμφανιστεί ο Ηρακλής σήμερα. Στο παιχνίδι.
1: Σίγουρα με... σήμερα δεν έχει να χάσει κάτι.
0: Στο παιχνίδι. Περίμενε, ένα-ένα. Στο παιχνίδι στις Σέρες ήταν άθλιος.
1: Το Βόλο.
0: Δεν είχε αρχή στις Σέρες, λέω με το Βόλο.
1: Το κύπελο.
0: Δεν είχε αρχή, μέση και τέλος. Πολλοί μίλησαν για αλλαγές. Τα είπε και ο Γιάννης Οκόντης ότι θα έπρεπε κάποιοι άλλοι παίκτες να παίξουν με διαφορετικό σύστημα κτλ. Και εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου ότι καλό είναι αυτά να λέγονται στο γραφείο.
1: Μπράβο, όχι δημόσια. Δηλαδή,
0: δεν διαφωνώ.
1: Αυτό εννοώ, κατάλαβες.
0: Δεν διαφωνώ. Είναι μεγάλο στίχημα πώς θα εμφανιστεί σήμερα. Όχι το αποτέλεσμα που θα πάρει. Γιατί μπορεί ένα αποτέλεσμα να ρίξει τάχτη τα ματιά και να σε μπερδέψει.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή να πάρει ο Ηρακλής οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα χωρίς να παίξει καλά. Και να βάλουμε πού όλα αυτά τα άσχημα.
1: Μπορεί να φέρει ένα χι. Έτσι. Ω, η Ρακλάρα θα βγουν.
0: Δεν ξέρω,
1: μπορεί
0: να κερδίσει κιόλα.
1: Θα γράφουνε.
0: Και τελικά ήταν μαγική εικόνα αυτό στι αίρε.
1: Και αυτό και θα λένε εσεί που λέτε βλακίε και λέτε.
0: Αλλά μπορεί να χάσει ένα 0 ή 2-1, λέω ένα παράδειγμα. Και να δούμε άλλη ομάδα η οποία να έχει σύστημα, τρόπο ανάπτυξη, να βλέπουμε δουλεμένα τα στημένα.
1: Πολύ σωστά.
0: Πολύ σωστά. Να πεις όπα, τότε έγινε λάθος γυρισμός σε ένα παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οι παίκτες μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους και πολλά ακόμη.
1: Να έχει μια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα σήμερα.
0: Εκεί θα πεις, ρε φίλε, δεν πρόκειται να κινδυνεύσει το γυαστείο.
1: Εντάξει. Δεν σου είπα.
0: Όχι, δεν είπες κάτι τέτοιο εσύ.
1: Αλλά βλέπεις ότι όταν μίλησα για τις ομάδες, δεν τον ανέφερα καν τον. Δηλαδή μου έχει δημιουργηθεί ένα πράγμα.
0: Και άγχος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην τον αγαπάς τον Ηρακλή με την έννοια του που το κάνω εγώ ή ο παδί του Ηρακλή.
1: Όχι, εντάξει.
0: Αλλά είναι κάτι.
1: Φίλε,
0: μια ομάδα που
1: έχω
0: έχεις
1: ζήσει τον Ηρακλή σε πολύ. Ξέρεις, με το Μιχάλη,
0: μεγάλες
1: με τον Φουφόκα που του
0: έλεγα. Τέλη δεκαετία του.
1: Με 90 αρχές μέχρι και το 2008-2009.
0: Εκεί ήμασταν παρέα.
1: Παρέα ήμασταν. Δηλαδή, ζούσα κάθε μέρα, υπήρχε ο Ηρακλής στη ζωή μου. Κάθε μέρα. Εντάξει, πάνω από 10 χρόνια. Λοιπόν και όταν μετά όλα αυτά σου προκαλεί θλίψη, στεναχώρια, κατάντια αυτό λέω, έτσι. Και τώρα αντί να χαίρομαι που είναι ξανά στην Αλφα Εθνική, που είναι η θέση του εκεί. Εντάξει.
0: Προβληματίζει.
1: Και προβληματίζουμε. Δεν χαίρομαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Hey, ChatGPT.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόκολλης, ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Πάμε λίγο να δούμε τα σκορ στο στοίχημα. Γιατί είναι και αυτά. Έγκριτε Χάλμστατ 1-1. Λίλεχάμερ Στρόμεν 2-2. Αυτά είναι περίπου στο 77. Στην Γερμανία, κύπελα Γερμανίας, Ντουίσμπουργκ Έλσμπεργκερ 0-1. Χάνσα Λούνεμπουργκ Βέρντερ Βρέμις 0-1. Και Μέλγεν Ανόβερο 0-6. Ναι, είναι κύπελο Γερμανίας όλα.
1: Νοκάουτ.
0: Σαμπρίγκεν, Χέρτα Βελογική, που παίρνουν πάντα οι μικροί με τους μεγάλους στο γήπεδό τους. Για να μπορεί να γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν δηλαδή και η κλήρωση γίνει ανάποδα, αυτομάτως ο μικρός θα πάρει από γάμα εθνική κάτω.
0: Σαμπρίγκεν, Χέρτα Βελογική παραμένει το 0-0-47. Βικτόρια Κολονία Ζιναβέργη 0-0. Ραπίτ Βιέννη Β' Φλονιστόμφερ 0-1 στη Β' Αυστρίας. Β' Πολωνίας τώρα τι να τα αναφέρουμε. Ουγγαρία Βάσας Βουδαπέστης Πούς Ακαδέμια 0-0 τελικό. Ουαλία ναι. Αγγλία Νότιχαμ Λίντς 0-0 στο 35. Έβερτον Κρίσταλ Πάλας 0-0. Στο Βέλγιο Ζούλτε Βάρεγγαν Βέβερν 2-0 στο 36. Β' Βελγίου Κλαμπ Μπρυζ Σέρεγγεν 1-0. Η Σέρεγγεν παίζει και παίκτη λιγότερο. Ντέντερ Μπίρχορτ Βίρτλικ 1-0. Φιλανδία Ήλβες Βάσα 0-1. Και Γιάρο Ούλου 0-0. Λοιπόν, από εκεί και κάτω έχουμε και λέμε. Λοιπόν, Βαγ Έγκερσουτ 0-3 στην Νορβηγία. Μάλτα Βίταρ 0-1. Κύπελο είναι αυτά. Γκάλμ Όσλο με την Ντρόμπακ 3-0. Στην Αγγλία, στη Championship, Derby Cardiff 1-1, QPR Bolton 0-0, Wrexham Watford 1-1, Blackburn Middlesbrough 0-1, West Ham Charlton 0-1, είναι έκπληξη αυτό, Preston Wolves 0-1, Southampton Stoke City 1-1, μόλις σοφάρισε η Stoke, δεν έχει ξεκίνησει καλά η Southampton, παρά το είναι νωρίς ακόμα, Leicester Burton 0-2, η Leicester με 10, μάλιστα. Wigan Leyton Orient 0-1. Rosedale Crowley 0-1. Rotherham York City 1-0. Morton Arbroath Σκωτία 0-1. Raith Rovers Ayr 2-0. Εθνικό Πρωτάθλημα Αγγλίας Farkham Town Billericay 1-2. Southport Bradford Town 2-0. Stockport Blackpool 0-1. Milton Keynes Huddersfield 0-1. Colchester Oldham 0-1. Exeter με την Accrington, Β' Αγγλίας είμαστε, 2-0. Port Vale Tranmere Rovers 1-0. Shrewsbury Barnet 0-1. Swindon Cheltenham 1-0. Στη Σκωτία πάλι Εντρονιάνο Σκάουντι 0-2 στην πρώτη Σκωτίας. Sterling Albion Σαράες δεύτερη Σκωτίας 0-2. Spartans Elgin 1-1. Κέλθ Χάρτς να πάρτον 2-1. Κλάιντ Φόρφαρ 2-0. Στα υπόλοιπα. Λοιπόν, Εστονία δεν μας ενδιαφέρει. Λετωνία δεν μας ενδιαφέρει. Ισλανδία Φίλκιρ Γκρίνταβικ 2-0. Κύπελο Νορβηγίας Λοκομοτίβ Όσλο Γκόρουντ 1-0. Βίμπιαρτ Φλεκερόι 2-0, Μπάιρουμ Μιοντάλεν 1-0. Λοιπόν, και πάλι στην Αγγλία, Τέλφορντ με την Χέντφορντ Τάουν 0-0, Κίνγκσλιν Μαρίν 1-0, Σάουθσιλντ Μέρθυρ Τάουν ακυρώθηκε το γκολ, παραμένει το 0-0, Βόρκσοπ Χέρεφορντ 0-1, Σπένιμουρ Τάουν με την Οξφορντ Σίτι 1-1, Warrington Red Track Athletic 0-1, Weston Super Mare Dover Athletic 1-1, συγγνώμη. Dornick Wanderers Maidstone United 1-1, Brady Town Horsham 0-1, Chesham με την Walton Hersham 1-0, Berry Town με την Leamington 2-0, Νίτχαν Μάρκετ Χάλισον Τάουν, τι διαβάζω θέμα μου, 0-1. Στόουμπριτζ Λίστον 2-1, και όμως υπάρχει και όμως που τα παίζει και το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μπρέκαμψετ Γιούλ Τάουν 0-1. Στάνγκουε Ρόβερς Καρχάτων 1-1, Τσέτσκατ Μπούργκες 0-1, Βουάιτ Χοκ Σάουντερντάουν 0-1, τι περνάω, βαρέα ανθιγυνά. Τσίτσεστερ Σίτι, Τσίπεχαμ Τάουν 3-0, η φιλοξενούμενη με 10, Φρόμπτάουν Γκόσπορ Μπόρο 1-1, Πλίμουθ Πάργκουεϊ με την Χάβαρντ 1-1, Γκέιτάουν Μπράκλεντάουν 2-0, στην Νορβηγία Λόρεγκορκ Μος 0-1, Τόισμπεγκερ Χόνεφος 0-2, Φάνα Μπιάρκ 0-1, Στρίνχαιμ Λεκβάγκερ 0-2. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στο κουπόνι του στοιχήματος, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά.
1: Εννοείται, παραλίγο γκολ η Νότιγχαμ.
0: 1-1 η Ipswich με την Σάντερλαντ, που σοφαρίζει η Σάντερλαντ. Η μαυρόγατη.
1: Το κάνει η Νότιγχαμ.
0: Το είδα πριν από λίγο με κεφαλιά. Ναι. Λοιπόν, είπαμε για τον Ηρακλή, είπαμε για τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι στοίχημα το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες. Υπενθυμίζω 9:55 κενό το μήνυμά σου στο 54301 και Μετρόπολη 95,5 στο inbox του σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Και αφού είπαμε τα όσα είπαμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, πες μου λίγο τώρα, γιατί νομίζω πήγε στο είδος το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν.
1: Ναι, το είδα. Ήμουν καλεσμένος από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, πες μου λίγο. Μπορεί να περάσει ο ΠΑΟΚ?
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Συμφωνείς ότι αδίκησε τον εαυτό του? Να πω ότι δεν έχω μιλήσει με τον Αχιλέα πριν το... το είχα πει και με την Άντερλεχτ. Δεν προκρίθηκε η Άντερλεχτ. Λέω, παιδιά, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Κοίτα, εγώ είχα δει το δεύτερο μάτς στο Βέλγιο. Mm-hmm. Τότε. Όταν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, εγώ εκεί περίμενα ότι θα μπορούσε να το γυρίσει.
0: Και αυτό γύρισε πίσω.
1: Και ξέρω τι τους έπιασε και τέτοιο. Φοβηθήκανε, δεν ξέρω τι και πώς. Θα μπορούσε όμως να πάρει ένα θετικό. Άντε, άστο αυτό τώρα. Που ήταν και πιο πλήρης τότε ο ΠΑΟΚ. Έπαιζε ο Ζίφκοβιτς, έπαιζε.
0: Κωνσταντέλιας. Ο Γερεμέγεφ.
1: Ο Γερεμέγεφ, οκ. Okay. Ήτανε. Για μένα.
0: Περισσότερες είναι εναλλακτικές.
1: Και παίχτες οι οποίοι είναι κλειδιά. Τώρα ο Ζίφκοβιτς είναι κλειδί. Κωνσταντέλιας.
0: Θα εντάξει, το μάθει η Γερμανία σήμερα.
1: Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ. Τώρα, όσο αφορά το μάτς εδώ με τους Νορβηγούς, ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Αδικείται.
1: Πάρα πολύ.
0: Αδικείται τον εαυτό του βασικά.
1: Δηλαδή έπρεπε να είναι 2-3-0. Θα σου το πω έτσι.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα. Έτσι, και από το πουθενά η μπάλα τιμωρεί.
0: Και στο δεύτερο μήνυμα δεν εμφανίζεται και έξω μέχρι το ΠΑΟΚ. Τι μπορεί να γίνει?
1: Υπάρχουν αυτές οι φάσεις. Το ξέρεις ότι πάρα πολλές φορές υπάρχουν φάσεις στον αγώνα που παθαίνουν σαν ένα blackout, μια κοιλιά.
0: Έτσι. Δεν υπήρχε λόγος.
1: Ευτυχώς,
0: δηλαδή.
1: Δεν υπήρχε λόγος. Τώρα, ότι μπορεί να προκριθεί, μπορεί. Έτσι. Εάν,
0: δεν τρομάζει η Μπραν.
1: Όχι. Όχι. Ποια είναι που έχει και αγώνες, έτσι. Που έχει αγωνιστική δράση.
0: 17
1: που...
0: παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: Γιατί ξέρεις ότι στις σκανδιναβικές χώρες.
0: Παίζουν καλοκαίρι.
1: Μπράβο. Το ίδιο ήταν και στο γυναικείο ποδόσφαιρο που έπαιξε ο ΠΑΟΚ στο Champions League.
0: Mm-hmm.
1: Με την Μπραν που έπαιξε.
0: Mm-hmm.
1: Που η Μπραν που έχει 12 αγώνες. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ τη χτύπησε στα ίσα. Άσαν 3-2. Οκ. Okay. Θα μπορούσε να είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ.
0: Που σε... το σκανδιναβικό γυναικείο ποδόσφαιρο
1: είναι σε ψηλό. Πολύ... Ήταν 5 διεθνείς. Έτσι. Αν δεις και κάτι τέρατα, άστο. Δηλαδή,
0: που ασχολείσαι πένωσα... με γυναίκες.
1: Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι...
0: Στο ποδόσφαιρο για τους βιαστικούς. Γιατί άμα ήταν ο Φαλάκρας, θα σου λέγε τόπε, τόπε, τόπε.
1: Δεν θυμάσαι μια φορά που βρήκε. Και πάλι, ήταν έξω από ένα τις προάλλες.
0: Βρέθηκε με...
1: Όχι, ναι, μπράβο. Έτσι. Και βλέπει τον φίλο της κόρης μου, την παρέα του.
0: Και τους κάλεσε μέσα.
1: Και τους, όχι, δεν τους κάλεσε απ' έξω. Και πάνε του μιλάνε, τον είπανε και κύριε Ραπτόπουλε. Μ' αρέσει που το είπε κύριε, το κύριε. Αλλά είναι σε, εντάξει, καλά κάνα.
0: Ποιος τον είπε κύριε?
1: Τα παιδιά, τα αγόρια. Όχι, τους ξέρεις.
0: Ποιος?
1: Ο Νίκος και
0: ο Γκάν.
1: Ο Γκάν και ο Γκάν, ναι. Και ο Γκάν.
0: Ο κύριε
1: Ραπτόπουλε λέει να ξέρουμε τον κύριο Κόκκινο και έτσι και μα είσαι
0: στη...
1: Ναι, αλλά δεν είπε κάτι, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι...
0: Δεν είπα ότι...
1: Τρόμαξε, μάλλον δεν το περίμενε αυτός και τέτοια. Τέλος πάντων,
0: Τον είδε τον Νίκο 2 μέτρα θύριος.
1: Φοβήθηκε αυτός.
0: 18 χρόνος, λέει, τι κτίνος.
1: Τι είναι, κτίνος. Ένα 90 φεύγα, έτσι και τέτοιο. Λοιπόν, okay, αυτό. Και μπορεί ο ΠΑΟΚ να προκριθεί.
0: Αρκεί να βρει την ψυχική του ισορροπία και ηρεμία.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω, ο αγώνας τώρα είναι.
0: Πέμπτη.
1: Καρτάτε και τώρα με τη Λεβαδιά αύριο, μακάρι να μην έχει κάποιο τραυματισμό. Και μεταγραφές να κάνουν, δεν μπορούν να εγκληματιστούν αμέσως. Έτσι, έχουμε φτάσει τέλος Αυγούστου και αυτά είναι τα περίεργα εδώ στην Ελλάδα που γίνονται. Δηλαδή, δεν ξέρω ο προγραμματισμός πώς πάει και τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο στον ΠΑΟ. Άλλες ομάδες.
0: Θέλω να μου πεις το εξής. Γιατί όταν έγινε η μεταγραφή Κωνσταντέλια, για μένα δικαίως είχαμε τις αντιδράσεις του κόσμου. Γιατί ο οπαδός.
1: Και πέρσι τις είχαμε.
0: Γιατί ο οπαδός.
1: Είναι οπαδός.
0: Είναι οπαδός και σου λέει: εγώ τον θέλω για μια ζωή.
1: Εντάξει, είναι πολύ σεβαστό.
0: Είναι
1: φυσιολογικό. Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να τον πεις γιατί τον θέλεις.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Από την άλλη, βλέπουμε ένα παιδί το οποίο είναι τόσο χαρισματικός με την μπάλα στα πόδια που κάνει ενέργειες που δεν τις βλέπεις ούτε στο πρωτάθλημα που εσύ που έχεις δει top level ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι πολύ σπάνιο να το δεις.
1: Κοίτα, θα σου πω δύο πραγματάκια.
0: Μιλάω για ενέργεια που σου έχω. Δεν λέω ότι είναι έτοιμος να μας χαρίσει.
1: Εγώ θα σου πω μια εικόνα του Κωνσταντέλια που δεν ξέρω αν το έχει προσέξει ο κόσμος αυτό και εσύ. Εχθές, καλός ή κακός, έτσι, η Dortmund ανεβάζει βιντεάκια στα social media.
0: Από την προπόνηση, από
1: όπως και η Bayern, έτσι, όλες οι μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, και βλέπεις το καλωσόρισμα εχθές στα αποδυτήρια του Κόβατς και των συμπαιχτών του Κωνσταντέλια. Αν δεις τα μούτρα του, του Κωνσταντέλια, βλέπεις ένα παιδάκι. Παιδάκι.
0: Ένα παιδί.
1: Το παιδάκι, στο λέω έτσι απλά, έτσι, ένα νεαρό παιδάκι.
0: Έχει δύο παιδιά ήδη.
1: Δεν το λέω με κακή έννοια.
0: Όχι, το ξέρω. Και τον βλέπεις και λες
1: μέσα του. Πού ήρθα εδώ, τι είναι εδώ. Να δεις τα ματάκια του, είναι εκτός από τα νερά του.
0: Έξω.
1: Που έξω από τα νερά του ντρέπεται. Δηλαδή δεν.
0: Είναι σώνο παιδί.
1: Ναι, ρε φίλε, να το βλέπεις σαν φόβο. Λέει, πού ήρθα εδώ, τι είναι εδώ, τι βλέπω εδώ. Προσέξτε το αυτά. Δηλαδή την έκφραση του προσώπου του. Έτσι, είναι έξω από τα νερά του όλο αυτό. Okay, εύχομαι ολόψυχα, ας είμαι Bayern. Είναι ένας παίχτης χαρισματικός, ο οποίος για μένα έπρεπε από πέρσι να είχε φύγει. Έτσι.
0: Θα μπορούσε.
1: Και
0: να
1: έχει. Του έπεσε από το λευκό πύργο 5 φορές και ξανασηκώθηκε ζωντανός και του ήρθε αυτή η ευκαιρία φέτος. Γιατί θα έπαιρνε η Dortmund τον Ελμάλα. Από την Κολονία. Εάν τον έπαιρνε, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει.
0: Απορία. Τι έχει μεσολαβήσει, γιατί. Όταν μιλούσε στη Γερμανία για τον Φώτη τον Ιαννίδη.
1: Mm-hmm. Πέρσι. Και πρόπερσι.
0: Για πρόπερσι μιλάω. Θυμάμαι ήσουν πάνω, δεν θα πω την ομάδα.
1: Όχι, πες το ρε.
0: Λοιπόν, που μιλούσαμε.
1: Στο Στουτγκάρδη. Γιατί αυτή είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να κρύβουμε.
0: Και μου λες, κάτσε ρε Γκόρη. Αυτοί μου λένε τώρα και άνθρωποι, και δικοί μας οι οποίοι δουλεύουν πλέον στις ομάδες. Μου λένε ότι έδωσε η Dortmund 16 εκατομμύρια ευρώ για τον Αντεγέμι τώρα που πήγε στη Βαρσελόνα. Γιατί να δώσουν για το Φώτη, που το ήθελες. Γιατί να δώσουν 25 για το Φώτη. Και βλέπουμε ξαφνικά.
1: 22.
0: Ναι, και βλέπεις τώρα ξαφνικά δίνουν πολλά περισσότερα για τον Καρέτσα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που τους έκανε να αλλάξουν.
1: Όπως και η Bayern, θα σου πω.
0: Η Bayern δεν είχε δώσει ποτέ 100 που έδωσε η Gain. Αλλά δεν μετανιώσε ποτέ.
1: Όχι, εντάξει, έτυχε. Ήταν τυχερή.
0: Πέτυχε.
1: Πέτυχε, εντάξει. Δηλαδή ήταν λαχείο του λαχείου ο λαχείο. Σκέψου να ήταν και πιο νέος. Τέλος πάντων, οι Γερμανοί.
0: Και για τον ίδιο και την Bayern.
1: Οι Γερμανοί είναι πολύ σφιχτοί. Για να πάρουν μία απόφαση να αγοράσουν έναν ποδοσφαιριστή, πρώτον, προσπαθούν πολύ χαμηλό μπάτσετ και για να τον. Να περάσει από τα σκάουτινγκ από και να πούνε εμείς τον θέλουμε αυτόν. Έτσι, και να μπουν σε διαπραγματεύσεις μετά. Ένα υποκόσκινο. Είναι πολύ σφιχτή. Είναι πολύ αργή. Πώς να σου το πω. Εντάξει.
0: Δεν αποφασίζει ένας.
1: Όχι. Αποφασίζουν
0: είναι
1: 4,
0: όλες οι ομάδες
1: 5.
0: Λαϊκή βάση.
1: Εντάξει.
0: Οπότε είναι λογικό να το σκέφτονται δύο φορές. Δηλαδή είναι ότι ο μεγαλομέτρος Σκόφτχαϊμ που είναι ο μοναδικός που να πει εγώ τα δίνω και
1: όχι, καμία σχέση. Καμία, αυτό δεν υπάρχει.
0: Εκεί σε όλες τις ομάδες αποφασίζουν τους συμβούλους και ξέρουν ότι άμα γίνει λάθος μπορεί να θέσουν τον εαυτό τους εκ της ομάδας. Που σημαίνει λεφτά, σημαίνει πολλά.
1: Εγώ σου πω πέρσι με τον Ιωαννίδη. Έτσι. Τον ήθελε τελευταία στιγμή, τέτοια εποχή, 10 μέρες πριν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου, τον ήθελε η Βόλφσμπουργκ. Εντάξει, ο τεχνικός διευθυντής ήταν ο Σίντσιλορ, εκεί, παλιός μου ποδοσφαιριστής. Τον είχα φέρει στη Λεβαδιά το 2007.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, οκ. Okay. Μετά πήγε η Βόλφσμπουργκ που πήρε πρωτάθλημα και. Τέλος πάντων. Και ξαφνικά με παίρνει 10 μέρες, μου λέει, τον θέλουμε. Πόσο? Δίνουμε μέχρι εκεί. Όχι παραπάνω. Τέλος.
0: Είχες και τα θέλω του κύριου Αλαφούζο.
1: Εντάξει, όπως... ναι, απλά θέλω να σου πω. Δηλαδή, έφτασε τέλη Αυγούστου. Εντάξει, μάλλον δεν ήταν η πρώτη επιλογή ο Φώτης. Αλλά όταν με παίρνει ο ίδιος και μου λέει, τον έχεις, θέλω τα χαρτιά, τον θέλουμε τώρα. Εντάξει. Γιατί βέβαια υπάρχουν και καλοθελητές ψευτομάνατζερ και τέτοιο, τον προτείνουν και ανεβάζουν τιμές και
0: ψεύδουν.
1: Όχι, είναι τρελό αυτό που γίνεται. Έτσι, πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Απλά να ξέρει και ο κόσμος ότι όταν.
0: Υπάρχουν οι μάνατζερ, υπάρχουν οι εταιρείες.
1: Υπάρχουν οι επίσημοι μάνατζερ, ο οποίος έχει άδεια της FIFA. Μόνο αυτοί έχουν δικαίωμα και κανείς άλλος, ούτε εταιρεία ούτε τίποτα. Έτσι, εάν δεν έχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή πουθενά.
0: Και έχετε προϊστάμενο το δικηγόρο. Που θέλω να τον πάρω το κεφάλι, το Τζάνι. Γιατί γελάς?
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Θα τον φάνε εδώ.
1: Εντάξει.
0: Δεν νομίζω αλήτωση.
1: Λες.
0: Δεν νομίζω αλήτωση.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Με Φαντίνο δεν είναι καλά. Ο δικηγόρος την έβαψε.
1: Φαντίνο. Φαντίνο, φίλε, είναι
0: Μπήκε στη μύτη της Ευρώπης, ήταν το μεγάλο.
1: Φίλε, είναι ό,τι πιο τοξικό υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν το λέω τώρα. Αν ο κόσμος θυμάται εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί, είτε εδώ είτε στο live που έχουμε κάνει, εδώ και 1,5 χρόνο το τονίζω. Δηλαδή, άστο.
0: Θα σου το πω έντοιμα. Και στο έχω πει και σε κουβέντες που έχουμε κάνει σε ποδοσφαιροπαρέες, βλέποντας παιχνίδια κτλ. Εσύ το κάνεις και για επαγγελματικούς λόγους, γιατί είναι και ο χαρακτήρας αυτό. Άπαξ και αποφασίσεις ότι ένας άνθρωπος δεν σου κάνει, είναι στραβός, είναι στραβός. Δεν πάει να αλλάξει 100-0.
1: Τον κάνω και πέρα.
0: Ακριβώς, το ξέρω.
1: Τώρα δεν μιλάω για το ίδιο. Όταν λέω κάτι, εσύ.
0: Το ξέρω.
1: Έτσι, και στην προσωπική μου ζωή.
0: Δεν πιστεύεις
1: και το τονίζω
0: στην μεταμέλεια και στην αλλαγή.
1: Ποια μεταμέλεια, ρε φίλε.
0: Το έχεις δύο.
1: Ποια μεταμέλεια, όταν έχεις φάει τα εκατομμύρια και εγώ μπορώ να πάω και να πάω και στο Άγιο Όρος. Θα πάω στο Άγιο Όρος. Και έτσι και να πω, συγγνώμη και το ένα και το άλλο.
0: Έχεις δύο όμως ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αλλάζουν.
1: Αλλάζουν, αλλά δεν φεύγει. Δεν σου είπα ότι δεν το συγχωρείς.
0: Ερώτηση.
1: Αλλά δεν θέλω παρεδώσει.
0: Για το Φώτη.
1: Ναι.
0: Τον Ιωαννίδη.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές σου είπα ότι δεν θα το χάσει, θα το βρει το παιδί. Και φέτος δείχνει ότι το βρίσκει. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς.
1: Που είναι παίχτης μου. Έτσι.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Παίχτης μου και είμαι εκτελεστής. Ούτε τα οροποιώ ούτε τίποτα και το ξέρεις. Πολύ ψυχρός.
0: Και ξεκινάει
1: είμαι.
0: Και βλέπεις. Δεν σε παίρνω να σου πω πάλι έβαλε γκολ. Πάλι έβαλε γκολ.
1: Όχι, όχι,
0: πάλι.
1: Ποτέ.
0: Όχι. Αλλά για τον Ιφαντίνο, επειδή είναι σε μια θέση η οποία εκ των πραγμάτων είναι τοξική, δεν χρειάζεται να είναι ο καλύτερος του κόσμου να είναι κάποιος. Θα τα ακούει.
1: Ναι, αλλά.
0: Μισό, να τελειώσω.
1: Δεν εννοείται αυτό.
0: Όταν έγινε αυτό με τον Τραμπ στο παγκόσμιο κύπελο, που πήρε πίσω την αποβολή. Λέω, με συγχωρείς, ο άνθρωπος είναι υποτακτικός.
1: Μόνο αυτό.
0: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν.
1: Είναι
0: το
1: ή το άλλο.
0: Το
1: άλλο κάνει ολόκληρο το περασμένο χειμώνα. Επειδή ο Τραμπ ονειρεύεται να πάρει το Νομπέλ Ειρήνης. Έτσι.
0: Του έδωσε αυτό άλλο.
1: Του έδωσε άλλο. Του κάνει ειδικό τέτοιο. Το καταλαβαίνει τώρα γιατί τοξικότητα μιλάμε.
0: Θα πει κάποιο γιατί, τον γλύφει.
1: Όχι τον γλύφει. Φαντάζεσαι.
0: Και, δεν το έχει
1: και αυτοί, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να κυβερνήσουν τον κόσμο. Πού ζούμε και εσύ και εγώ και ο κάθε ακροατής μας εδώ που μας ακούει, έτσι, υποφέρει οικονομικά για έναν, δύο τρελούς, 5-10 τρελούς όλο τον πλανήτη. Έτσι, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να κάνουν. Τέτοιοι άνθρωποι, αυτοί θέλουν όχι εκτέλεση, έτσι, αφανισμό, πώς να σου το εξηγήσω.
0: Το εκτέλεση δεν ξέρει κάποιος που μιλάς, το εκλαμβάνει διαφορετικά. Δεν πρέπει να υπάρχουν στο χάρτη.
1: Αφανισμός. Συγγνώμη, έχω άδικο.
2: Δεν σκότωσε τον, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, όχι. Τους τυράννους, τους.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Να διαφωνήσω κάτι. Κάποιος που δεν γνωρίζει παρεξήγει.
1: Εντάξει, οκ. Okay,
0: εσύ έχεις μια πολύ αυστηρή και ξύρινη γλώσσα. Και καλά κάνεις.
1: Και αυθορμητισμό έχω.
0: Και αυθορμητισμό.
1: Και στην προσωπική μου ζωή. Το οποίο και έχω παρεξηγηθεί ακόμα και μη πω πού. Εντάξει,
0: λογικό
1: ξέρεις.
0: Είναι. Λογικό είναι.
1: Λογικό. Γιατί δεν με δηλαδή, όταν δικά μου άτομα, έτσι, το να λέω την αλήθεια ή αυτό που πιστεύω, έτσι, δεν είναι κακό νομίζω. Δεν, και αν πω δεν, είμαι λάθος, ο πρώτος που θα πει συγγνώμη είμαι εγώ. Έτσι.
0: Δεν είσαι διπλωμάτης.
1: Δεν με νοιάζει, δεν θέλω να είμαι διπλωμάτης.
0: Και καλά κάνεις.
1: Εντάξει.
0: Δεν είπε κανείς ότι.
1: Και σέβομαι το μικρόφωνο γιατί θα έλεγα άλλους χαρακτηρισμούς τώρα. Άστο.
0: Το ξέρω. Το ξέρω. Και λέω λοιπόν ότι δυστυχώς βλέπουμε πράγματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και
1: το ποδόσφαιρο έχει χαλάσει, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο.
0: Καταρχήν δεν σέβονται τον ποδοσφαιριστή.
1: Κάνουν τα 100 παιχνίδια τη σεζόν.
0: Πού να βγουν.
1: Οι άνθρωποι ερώτηση, δεν είναι ρομπότ.
0: Ερώτηση. Και sorry, πάω από το ένα στο άλλο. Αυτό το πολύ δυσάρεστο που έχουμε δει με το Μουσιάλα είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί.
1: Όχι.
0: Τι ακριβώς έχει, γιατί ακούμε πολλά περίεργα.
1: Το παιδί έχει, πώς λέγεται, η
0: επιληψία.
1: Επιληψία.
0: Απλά το οποίο λένε πιο ωραιοποιημένα.
1: Και όχι, επιληψία το λένε οι Γερμανοί. Εντάξει, ξέρεις, αυτές τις βλακίες των σωματείων και ειδικά η Bayern πολλές φορές. Έτσι,
0: και να τα ηρεμεί.
1: Και τι τέτοιο. Τραυματίζεται ένας, δεν είναι κάτι σοβαρό. Έτσι ξέρεις το πάνε και μετά 6 μήνες έτσι. Έτσι ξεκίνησε και του Μουσιάλα. Ναι, δεν είναι. Πώς δεν είναι, ρε παιδιά. Παθαίνει επιληψία. Δεν είναι ότι θα πεθάνει ο άνθρωπος. Τα ξύλο, έτσι. Αλλά
0: δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που μπορεί στο ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, να σου πω τώρα κάτι. Θα παθαίνει κρίσεις την ώρα του αγώνα παθαίνει. Καταλαβαίνεις τώρα τι είναι. Μπορεί να είναι.
0: Γιατί όχι πριν και όχι τώρα και εκδηλώθηκε τώρα. Το είχε το παιδί αυτό.
1: Το έχει εδώ και 8 μήνες, 9 και το είχαν αποκρύψει.
0: Αυτό είναι λόγος για να μην παίζει ποδόσφαιρο.
1: Οι επιστήμονες, έτσι, γιατί εγώ σέβομαι τους επιστήμονες και τους ιατρούς.
0: Δεν το ξέρω.
1: Λένε ότι μπορεί. Και καλό είναι να μην το σταματήσει. Αλλά ξέρεις τι, φοβάμαι και τον χλεβασμό. Έτσι, φοβάμαι, δηλαδή να παίρνει την μπάλα τώρα το παιδί και να φοβάσαι, μη σου μείνει στον τόπο ψυχρόνα. Δηλαδή να, πάει να βάλει.
0: Μην πάει επεισόδιο.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι, αυτό. Όπως δηλαδή είναι πολύ άσχημη εικόνα.
0: Και επειδή έγινε μέσα σε μια εβδομάδα δύο φορές.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει. Όσο και φάρμακα να παίρνει και τέτοια, μπορεί να λίγο. Εντάξει, εγώ εύχομαι γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει προκαλέσει ποτέ εκτός γηπέδων. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ταπεινό παιδί.
0: Μεγάλο παλαδόρος.
1: Για την ομάδα μου είναι μεγάλο πλήγμα αυτό. Εντάξει. Αλλά σήμερα είναι εκτός αποστολής.
0: Δεν λένε κάτι ότι μπορεί τελικά να το ξεπεράσει με
1: κάποια λένε όχι. Τώρα. Εντάξει, τώρα τι να πιστέψω εγώ τώρα. Εδώ στο απέκρυψανε 8-9 μήνες. Οκ. Okay. Εντάξει. Οι επιστήμονες λένε αυτό. Ότι μπορεί να θα παίξει όλα καλά και καλό είναι να παίξει. Έτσι, σήμερα είναι εκτός αποστολής. Mm-hmm. Άρα. Συν ένα μείον, έστω για το μάτς αυτό που είναι ένα τελικό σήμερα. Έτσι, δεν ξέρω πότε θα επανέλθει. Είναι παίχτης, βασικός παίχτης της Εθνικής Γερμανίας. Εντάξει.
0: Τι κακής πλέον Εθνική Γερμανία.
1: Τα τελευταία 8 χρόνια είναι κάκιστη. Έτσι και
0: ειδικά φέτος ήταν.
1: Καλά, εντάξει. Άστο. Εντάξει. Μη μου ανοίξει πληγές. Δεν υπάρχει Εθνική Γερμανία. Λοιπόν, και με λυπεί. Και αυτό με λυπεί. Όπως ο Ηρακλής, αυτό ακριβώς, την ίδια στεναχώρια έχω, έτσι ας το πω.
0: Δεν μπορεί να βλέπει μια ομάδα να κάνει
1: παγκόσμια μεγαλουργή ξαφνικά να είναι στην αφάνεια, έτσι να τη λυπάσαι. Λοιπόν, αυτό με το Μουσιάλα έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πέρασε μια ώρα, τώρα να το πάρουμε χαμπάρι. Πάμε σε διάλειμμα, θα δώσουμε και γκολ και τα υπόλοιπα μετά. Να πούμε στο βόλεϊ, τα κορίτσια μας τα πάνε καλά. 0-1 σετ και 17-20. Θα επιλέγω στο δεύτερο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
5: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Με live score, με Αχιλέα Χατζηνικολάου. Τα λέμε εδώ πέρα για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το τελικό του Super Cup, για μεταγραφές, για πολλά πράγματα και θα συνεχίσουμε να τα λέμε. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 και Μετρόπολης 95.5 στο inbox, θα πούμε στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Πάμε λίγο στο στοίχημα. Το Λίλεχαμερ Στρώμεν τελειώνει 2-2, είναι στην παράταση, δεν μου το ξεχαρίζω εδώ. Duisburg Elfsberg 1-1. Hansa Lüneburg Werder Bremen 0-2. Schemmeligen Hannover 1-7. Saarbrücken Hertha Λονδίνου 0-1. Βικτόρια Κολωνίας.
1: Το οποίο έχουν κλειδώσει αυτά, έτσι.
0: Δεν τα δίνουν καν.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό όμως. Αυτά είναι.
1: Οκ. Okay.
0: Βικτόρια Κολονία Νιρεμβέργη 0-1. Είναι ο Κλόζε και ακόμα προπονητής.
1: Ναι. Και ξεκίνησε και πολύ καλά φέτος στην Εθνική.
0: Μετά αυτό που έκανε με το Τζίμα, ούτως ή άλλως τον είχα σε εκτίμηση, είναι το τέμα. Όχι μόνο για αυτό.
1: Άλλο λάθος. Τέλος πάντων, άστο.
0: Της Μπάγκεν.
1: Όχι της Μπάγκεν.
0: Ραπίτ Γέννης Β' Φλωροδίφαρβερ 0-1. Β' Αυστρίας αυτό. Β' Πολωνίας δεν τα λέω πριν. Στην Αγγλία, Ipswich Sutherland 1-1, Nottingham Leeds 0-0 και Everton Crystal Palace 1-0. Τελικό. Το Βέλγιο Zulewaregem Beveren 2-0. Clubbridge Sheringham 1-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι. Dender Birchhorst 1-0. Μου δείχνει τελικό, αλλά δεν νομίζω. Στην Φιλανδία, Ilves Vaasa 0-1. Λοιπόν, Derby Cardiff 1-2, QPR Bolton 0-0, Wrexham Watford 1-1, Blackburn Middlesbrough 1-1, West Ham Charlton 0-1, Preston Wolves 0-1, Southampton Stoke City 1-1, Leicester Burton 1-2, η Leicester με 10, Wigan Leyton Orient 0-1, Rosedale Crowley 0-1, Rotherham York City 1-1, Livingston Dunfermline 1-0, Morton Arbroath 1-0, Queen's Park St. Harbour 0-1, Raith Rovers Ayr 2-0, Mansfield Brackley Town 0-1, Farnham Town Billericay 1-3, Southport Bradford Town 2-1, Stockport Blackpool 0-2, Peterborough Mansfield 1-0, Milton Keynes Huddersfield 0-1, Colchester Oldham 0-1, η Oldham με 10, Exeter Accrington 2-0, Port Vale Tranmere 1-0, Tranmere Rovers, Shrewsbury Barnet 1-1, Swindon Cheltenham 1-0, Cove Rangers Peterborough Σκωτία 1-0, Edroniano Scouty 1-2, Stirling Albion Stranraer 1-2, Spartans Elgin 1-2, Keltchartia 1-0, Edroniano Scouty 1-2, Stirling Albion Stranraer 1-2, Spartans Elgin 1-2,

0: Το πρωτάθλημα Ολλανδίας, Φορτούνα Σιτάρτ, Αλκμαρ, και οι δύο παίρνουν με 10 στο 37 και είναι στο 0-0. Και στη δεύτερη Ολλανδίας, Μπρέντα, Άγιαξ, Βίτα, 1-0. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον τελικό του Super Cup της Γερμανίας.
1: Το Franz Beckenbauer Cup, έτσι. Από πέρσι... Λοιπόν,
0: με τη αφορμή των...
1: Όχι, που... Προς τιμή του. Έτσι θα το
0: πέρα από την πλάκα που
1: καταρχήν,
0: κάνει.
1: Καταρχήν, συγγνώμη, μια παρένθεση να ευχηθώ και στο σωματείο του ΑΠΟΕΛ, του ιστορικού ΑΠΟΕΛ της Κύπρου, το οποίο σήμερα κλείνει 100 χρόνια την ίδρυσή του. Έτσι, επειδή έχω καλές σχέσεις με την Κύπρο και με το ΑΠΟΕΛ, θέλω να το πω δημόσια, γιατί είναι...
0: Έχουν διορθωθεί τα οικονομικά εκεί?
1: Από πέρσι κάπως ναι, έχουν διορθωθεί, έχει πάει κάπως οικονομικά δυνατός τώρα.
0: Γι' αυτό και ο Παπαδόπουλος εκεί και...
1: Μπράβο, αλλιώς ξέρεις ότι δεν θα πάει...
0: Και παίκτες, ναι, όχι.
1: Εντάξει, απλά ήθελα να το αναφέρω σαν παρένθεση, τα φιλιά μου στην Κύπρο και στον ΑΠΟΕΛ.
0: Πάντως και εκεί σε μια μικρογραφία της Ελλάδος έχει 3-4 ομάδες που πρωταγωνιστούν και
1: κοίτα, είναι πάντα, κοίτα, εντάξει, είναι ο ΑΠΟΕΛ, είναι η ΑΝΟΡΘ. Εντάξει, τώρα έχουν εμφανιστεί ΑΕΚ Λάρνακας, έχει Πάφο, έτσι, είναι από πίσω μεγαλοπινδυτές, έτσι, Ρώσοι και άσπρα μαύρα.
0: Λευκορώσοι.
1: Άσπρα μαύρα ό,τι είναι, αλλά εντάξει, είναι κάποια σωματεία τα οποία είναι ιστορικά, τα οποία έχουν φοβερή, είναι αριστερή και δεξιή, ακόμα το έχουν εκεί πέρα αυτό στην Κύπρο, mm-hmm. οι ομάδες. Και έτσι, εντάξει, αλλά επειδή είχα διαβάσει ότι σήμερα έκλεισε τα 100 χρόνια, ήθελα να το πω.
0: Λοιπόν, μαθαίνουμε
1: για το Super Cup.
0: Επειδή ξέρεις τον Νίκο Κόβατς καλύτερα, πιστεύεις θα το χρησιμοποιήσει?
1: Ότι είναι στην αποστολή είναι.
0: Γιατί μιλάνε για εντεκάδα με Καρέτσα και Τέλεια. Μου φαίνεται δύσκολο και οι δύο να μπουν.
1: Ποιος το έχει πει αυτό, ο κύριος Ραπτόπουλος?
0: Όχι, όχι, καμία σχέση, δεν έχω μιλήσει μαζί του.
1: Από το πέθηκε. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Ότι είναι αποστολή, εντάξει, κοίτα, για τον Καρέτσα το πιστεύω, το καταλαβαίνω. Έτσι, έχει ήδη εδώ και 1,5-2 μήνες είναι στην ομάδα. Γιατί να μην δεν παίξει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Έδειξε και στα πρώτα δείγματα και μπορεί. Τώρα όσο αφορά το Τέλειο, δεν νομίζω να το τέχει, γιατί σου είπα την εικόνα που έδειξε. Μόλις μπήκε στα
0: αγχωμένος.
1: Σαν να ήρθε σε άλλο κόσμο, σε άλλο πλανήτη, σαν εξωγήινος. Εντάξει, η έκφραση του προσώπου, έτσι, να μην παρεξηγηθώ πάλι. Λοιπόν,
0: η γλώσσα του σώματος.
1: Η γλώσσα του σώματος. Έτσι, το θεωρώ πολύ δύσκολο σε ένα τέτοιο μάτς να τον βάλει, γιατί είναι, δεν μπορεί αυτό να το διαχειριστεί ακόμα έτσι εύκολα. Μπορεί αν το σκόρ είναι υψηλό, να είναι ένα σκόρ ασφαλείας.
0: Μπορεί και ρευστό να είναι.
1: Να τον βάλει στο, μετά το 60-70.
0: Και μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να του γυρίσει το παιχνίδι.
1: Ναι, χίλια δυο, εντάξει, μπορεί.
0: Και την έχει την ενέργεια, δηλαδή.
1: Φυσικά
0: δεν...
1: την έχει.
0: Είναι
1: και μακάρι να το κάνει το παιδί. Το
0: είναι,
1: λέω έτσι.
0: Είναι πρωτάθλημα που αυτοί οι ποδοσφαιριστές αυτού του level που έχουν το χάρισμα και πραγματικά.
1: Όχι.
0: Να, δεν είναι το γερμανικό πρωτάθλημα για τους παίκτες.
1: Περισσότερο το ισπανικό θα λέγαμε.
0: Το ισπανικό, γιατί
1: να σου πω τεχνίτης.
0: Περίμενε, να σου πω γιατί το λέω. Οι Γερμανοί δεν φημίζονται για την άμυνα τους, φημίζονται για την επίθεσή τους. Βέβαια τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κάποια σωματεία τα οποία παίζουν πάρα πολύ αμυντικά και πολύ σφιχτά. Όχι πολλά όμως, όχι πολλές ομάδες.
1: Για το ρωματοφύλακες φημίζονται, αλλά για στόπερ πολλούς όχι οι Γερμανοί.
0: Για τον Κωνσταντέλια δεν τον βοηθάει αυτό ότι οι άμυνες δεν είναι τόσο. Δεν δίνουν τόσο βάρος στην άμυνα.
1: Εγώ σου λέω τώρα γενικά πώς είναι το ποδόσφαιρο.
0: Δεν έχει πολύ σκληρά μαρκαρίσματα. Έχει δυνατά μαρκαρίσματα, όχι σκληρά.
1: Θέλει πιο. Εντάξει. Κοίτα, εγώ για να είμαι σωστός και αυτό να το ακούσει και ο κόσμος. Έτσι, τον Κωνσταντέλια θα τον κρίνω όχι φέτος. Θα τον κρίνω από του χρόνου. Εντάξει, ακούγεται λίγο περίεργο αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ξένος. Πάει σε μια νέα χώρα. Πάει σε
0: δεν
1: μια κάρες κουλτούρα.
0: Στο Βέλγιο και πάει στη Γερμανία.
1: Όχι, είναι τελείως διαφορετικά. Ο Καρέτσας έχει μεγαλώσει στο

0: εξωτερικό. Ο Κωνσταντέλιος έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα. Είναι, το κλίμα είναι διαφορετικό. Η πίεση είναι διαφορετική.
1: Η νοοτροπία.
0: Η νοοτροπία, η γλώσσα. Πρέπει να μάθει να μιλάει γερμανικά. Είναι νόμος αυτό εκεί πέρα.
1: Με πρόλαβες. Περίμενε. Υποχρεώνουν τους παίκτες και καλά κάνουν να μάθουν γερμανικά.
0: Όλες οι ομάδες. Και τους προπονητές τους.
1: Τους δίνουν δασκάλου, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Προκειμένου να μάθουν. Επειδή γίνει πολύ ντόρος, όχι ότι είμαστε στη τσέπη του ανθρώπου, για την εφορία στη Γερμανία.
0: 50%.
1: Είναι τα μισά λεφτά. Δηλαδή, όταν λέει 3.200 θα πληρώσει, άλλο ένα 600 η Dortmund για την εφορία του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, τα... όχι, πρόσεξε, πρόσεξε. 3.200 μπρούτο ή νέτο σου λέει. Το μπρούτο είναι μεικτά. Το νέτο είναι καθαρά που μπαίνει στη τσέπη του ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό θέλει προσοχή. Δηλαδή, ο Ντέλιας θα πάρει τώρα 2 εκατομμύρια καθαρά.
1: Παραπάνω.
0: Τόσο.
1: 2,2.
0: 2. Συν κάποια μπόνους, τα οποία τα μπόνους είναι μπόνους.
1: Είναι κόλλες, συμπεδοχές.
0: Ναι, ναι, τα οποία είναι με βάση και την με τον εσωτερικό κανονισμό και αυτό. Παίρνει 2 εκατομμύρια καθαρά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στο συμβόλαιο φαίνεται παραπάνω λόγω της εφορίας. Τώρα, αν κλέβουν λίγο, ξέρεις, αυτά.
1: Στα λογιστήρια των ομάδων, κανείς.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Γίνονται και στη Γερμανία αυτά. Όχι.
0: Πολύ δύσκολο, αλλά σίγουρα υπάρχουν τρόποι. Και...
1: για να μην έχουν πρόβλημα με το finance, θα πλέει. Έτσι το λέω. Άρα και εκεί γίνονται. Οπότε, να μην ευελπιστούμε να το δούμε δεκάδα σήμερα.
0: Παιδιά. Θα είναι παράξενο. Δηλαδή, θα είναι παράλογο.
1: Έκπληξη.
0: Έκπληξη μεγάλη θα είναι, ναι. Και κακό στο παιδί, εγώ φοβάμαι.
1: Βέβαια, από την άλλη, έχει ένα προπονητή ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι ενώ τον είχα σε εκτίμηση, εκεί που βγάζει κάτι πολύ καλό, εκεί κάτι ξέρει, κάνει
0: φίλε,
1: για τα.
0: Μπάγερ,
1: τα ρίχνει στη, για
0: τον Κόβατς.
1: Ναι, όπου και αν πήγε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, κοίτα.
1: Δεν είναι Τούχελ που μου είναι αντιπαθής.
0: Α, τον άρε και εσύ. Μιλάμε τώρα για βλάκα τον Τούχελ. Βλάξ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Άσε, άλλαξε λίγο το. Μη με συγχύζεις πάλι.
1: Γιατί αυτό έγινε με την Αγγλία. Που είπε ότι πάλι έτσι θα έπαιζα.
0: Καλά αυτό.
1: Και το κρατάνε.
0: Το συνεχίζεις.
1: Και το κρατάνε.
0: Θέλεις να ανοίξω το στόμα μου.
1: Όχι.
0: Ξέρεις ότι είναι βρώμικο καμιά φορά, έτσι.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ. Αυτό είναι, αυτό είναι πανησυχή.
0: Λοιπόν. Όσο αφορά τον Κόβατς. Εντάξει, τον έχω ζήσει στην Bayern. Εντάξει, στην Bayern, οκ. Οκ, στην Bayern ήταν. Okay. Μόνο ο Τούχελ και ο Νάγκελσμαν απέτυχαν. Παταταγωγός. Εντάξει, λόγω κύριο Στεκιό. Αλλά είναι ένας προπονητής ο οποίος στην Dortmund δεν ξεκίνησε καλά. Το τελευταίο μισό χρόνο έδειξε κάτι. Πέρσι. Είναι από τους καλούς προπονητές, αλλά δεν είναι top level. Και σήμερα να το πάρει, εντάξει, δεν είναι και.
1: Και ο Κομπανί δεν ήταν το level, αλλά εξελίσσεται σε.
0: Ο Κομπανί ξεκίνησε πολύ καλύτερα από ό,τι όλους αυτούς.
1: Όταν πήγε, θυμάσαι ότι κάναμε πολλές κουβέντες, όχι μία. Και διαρωτόμασταν για ποιο λόγο πήγαν σε έναν προπονητή ο οποίος δεν
0: ήταν. Καταρχήν, ο Κομπανί, έτσι, μετά κυρίως το πράσινο φως που έδωσε ο Γκαρντιόλα στον Χένες και στο Ρουμενίγκε το πήρε.
1: Ο Γκουαρντιόλα.
0: Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι ούτε
1: μισόλεπτο,
0: γνωστό.
1: Μισόλεπτο.
0: Λοιπόν, ο Γκαρντιόλα ξέρει ότι έχει περάσει 3 χρόνια από την Bayern.
1: Μισόλεπτο. Είναι ξέρω όμως ότι έχει φύγει όχι με τον καλύτερο
0: όχι,
1: τρόπο.
0: Όχι, έφυγε κανονικά, είχε λήξει το συμβόλαιό του και τελείωσε. Δεν έφυγε
1: κρυφά.
0: Όπως κάποιοι προπονητές εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα, φεύγουν σαν τον κλέφτη. Και σε τεχνικά σωματεία, έτσι.
1: Και σε άλλα αθλήματα.
0: Ναι, σε άλλα αθλήματα. Που έχουν σχέση με μπάλα, τέλος πάντων.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, δεν χρειάζεται γιατί του δίνουμε για αξία. Λοιπόν.
1: Και νέα παιδιά.
0: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο. Που δεν ακούνε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Ακούνε όποτε θέλουν. Και μετά ξεχνάνε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει ο κόσμος, οπότε.
0: Όχι, όχι, άστο, δεν θέλω.
1: Είναι
0: δεν κάνει. Δεν κάνει. Εντάξει, και δεν είναι και σωστό. Αν είναι, θα το πούμε σε ειδική εκπομπή. Μπαμ, μπαμ με στοιχεία. Έτσι, δεν μ' αρέσει. Άστο τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έφυγε κανονικότατο ο Γκαρντιόλα. Απλά δεν είχε πάρει η Champions League. Εντάξει. Πήρε 3 double. Οκ, όλα καλά. Λοιπόν,
1: και όμως, ο Κομπάνι δεν έχει πάρει η Champions League. Αλλά εντάξει, κάνει περίμενε, πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Περίμενε. Ο Κομπανί τώρα ξεκίνησε.
1: Τρίτος χρόνος.
0: Ναι, άκουσε με λίγο. Ο Γκαρδιόλα με τον Σένες είναι μεγάλη εκτίμηση. Έχει άριστες σχέσεις με το σωματείο.
1: Εγώ δεν κατάλαβα το εξής.
0: Ο Γκαρδιόλα τον είχε παίχτη.
1: Μισό λεπτό. Ο Κομπανί ήταν στόπερ.
0: Αρχηγός της Manchester City, της Εθνικής Βελγίου.
1: Πολύ καλό.
0: Μεγάλη, πολύ καλός.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και προσωπικότητα.
1: Αλλά στέκομαι στον Γκουαρδιόλα από τη στιγμή που έγινε η κόντρα, γιατί εκεί ο κόσμος είναι διαφορετικά. Είχε σε τεράστια εκτίμηση τον γιατρό της ομάδας.
0: Άστα τώρα αυτά, εντάξει. Αυτά έχουν περάσει.
1: Αυτό δεν επηρέασε μετά. Δηλαδή, συμβουλεύεται τον Γκουαρδιόλα.
0: Συμβουλεύεται τον Γκουαρδιόλα γιατί το ποδόσφαιρο είναι και μπιφτεκάδες πολύ. Το ξέρεις, έτσι. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Εντάξει, δεν έφυγε με κακό τρόπο. Έγινε αυτό, οκ. Okay. Λοιπόν, τα έχουν ξαναβρει αυτοί οι δύο, να ξέρεις, πέρσι.
1: Χένες και Γκουαρδιόλα.
0: Όχι Χένες και Γκουαρδιόλα. Δεν είχε να μαλώσει ο γιατρός με τον.
1: Με τον Γκουαρδιόλα.
0: Λοιπόν, ο Χένες πολλές φορές έγινε στο Μόναχο κρυφά. Ο Γκουαρδιόλα τον φιλοξενεί ο Χένες στο σπίτι του, στο Ντέγιαντζε. Αυτά δεν τα ξέρεις. Έτσι. Χαίρε μεγάλη εκτίμηση. Και όταν ρωτήθηκε, του είπε: πάρτε τον αυτόν. Θα σας βγάλει ας προπρόσωπο. Επέμενε γιατί τον είχε σαν παίχτη. Και ήδη τότε που ήταν σαν παίχτης, το συμβουλευόταν πολλές φορές στον Γκουαρδιόλα πώς θα παίξουν το σύστημα.
1: Το συμβουλευότανε.
0: Φαντάσου τώρα συμβουλεύε, τι σου λέω.
1: Ναι. Μάλιστα. Είναι. Άρα ήταν αυτό που λέμε παίχτης προπονητής.
0: Κάπως έτσι. Εκτός από αρχηγός, δηλαδή, επειδή ήταν τέτοιο. Και εντάξει, εγώ αυτά δεν τα γνώριζα. Εντάξει, δεν μπορώ να τα γνωρίζει. Ούτε τα διατυπανείς, αλλά σιγά σιγά εντάξει, με γνωστούς που έχω, insider και όλα αυτά. Τέτοιο. Μετά βέβαια. Το είπανε και αυτό. Λοιπόν, για μένα είναι η ευχάριστη έκπληξη. Έτσι, πέρσι έδειξε, έχει κερδίσει τα αποδυτήρια, έχει κερδίσει τους ποδοσφαιριστές. Οι δηλώσεις του είναι αυτό που θέλει ο κόσμος.
1: Μετρημένες.
0: Έχει ένα ωραίο στυλ, απλό, σαν τον Κλοπ. Έτσι.
1: Κλοπ είναι το τέμ.
0: Ναι, το τέμ, αλλά σου λέω πλησιάζει τον Κλοπ σε δηλώσεις του, σε στυλ, σε θέματα της κοινωνίας μας που αναφέρεται πολλές φορές.
1: Και στην Bayern έχουν πολλές ευαισθησίες.
0: Έτσι ακριβώς. Για μένα είναι η ευχάριστη έκπληξη, όπως ήταν και ο Φλικ τότε. Νομίζω και εύχομαι ότι δεν θα αλλάξει κάτι στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Θα το πάρει πάλι η Bayern φέτος. Θα πρωταγωνιστήσει.
1: Αλλά δεν ξέρεις τι θα κάνει στην Ευρώπη. Πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει τελικό?
0: Πέρσι το πίστευα. Δηλαδή ένα μάτς ήταν όλη η ιστορία. Στο τελευταίο μάτς μέσα στο Μόναχο με την Παρί. Έτσι, τους είδες μόλις βγήκαν από τη φυσούνα, ήταν χεσμένοι πάνω τους. Τα πρόσωπά τους έβλεπες. Φοβόντουσαν. Εκεί
1: δεν έχει μερίδιο ευθύνης.
0: Εκεί, okay, τι να κάνει κι αυτός.
1: Όχι, το λέει, δεν κάνει. Το κατηγορώ.
0: Τι να
1: λέω,
0: κάνει.
1: Δεν δηλαδή, έχει ευθύνη και προπονητής.
0: Σίγουρα έχει ευθύνη και στις νίκες και στις χαρές και στις λύπες και στις ήττες και σε όλα έχει ευθύνη. Αλλά. Δεν μπορεί να το κατακρίνει. Σου πήρε double, σου έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο πέρσι, Μπάιερν, σταθερό ποδόσφαιρο. Έτσι, έσπασε ένα ρεκόρ 52 ετών σε σύνολο τερμάτων από 102, 124, 125 γκολ έβαλε. Έτσι, μέσο όρο 4 γκολ σε κάθε αγώνα. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Και στην Ευρώπη απέκλεισε τη Ρεάλ. Πάλεψε πολύ με την Παρί μέσα στο Παρίσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό εγώ περίμενα. Ένα μάτσι ήταν πέρσι. Γιατί αν πήγαινε στο τελικό, το έπαιρνε.
1: Έτσι.
0: Το λέω. Εγώ το ήμουν σίγουρο. Οκ, γι' αυτό. Αλλά η σεζόν είναι μεγάλη. Είδε τι έγινε τώρα με το Μουσιάλα. Μπορεί να μην έχει το Μουσιάλα τη νέα σεζόν.
1: Μακάρι να τον έχει.
0: Ναι, φυσικά. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι ο παλιό ο Μουσιάλα. Επίσης, δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή. Το καλό είναι ότι μπήκαν 250 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να το κόψω. Ό,τι χάνει ο Γουντ. Αυτό είναι το βαρύ πυροβολικό της Forest. Λοιπόν.
0: 250 εκατομμύρια μπήκαν στο ταμείο της Bayern φέτος. Γιατί πήρε μια νέα εταιρεία, δεν θέλω να λέω ονόματα, μπήκε μέσα στην Bayern. Έχει 5% ποσοστό πλέον. Μετά από τις άλλες τρεις μεγάλες που είναι.
1: Δεν κάναν πίσω τελικά οι εταιρείες εκείνες που λέγανε ότι θα κάνουν.
0: Όχι, δεν κάναν πέρσι που λέγανε το, η Telecom.
1: Γιατί, okay. Γιατί η κρίση έχει χτυπήσει ήδη.
0: Ναι,
1: και,
0: όχι,
1: και η Audi.
0: Ναι, όχι, είναι μεγαλομέτοχη, ας το πω. Έχουν το τέτοιο και φέτος μπήκε ακόμα μια εταιρεία. Με 5%. Το πουλήσε το μερίδιο 250 εκατομμύρια.
1: Το 5%.
0: Κατάλαβες. Και το 51% ανήκει στο λαό. Σε εμάς τα μέλη. Κατάλαβες.
1: Το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει
0: ποτέ.
1: Χέρια ποτέ.
0: Ποτέ. Στη Γερμανία έτσι είναι η νομοθεσία.
1: Το οποίο πληρώνει κάποιο για να έχει μετοχές.
0: Είναι μετοχές. Είναι... Είσαι μέλος.
1: Ναι.
0: Είσαι μέλος. Άλλο η ΑΓΚΕ, δηλαδή η ανώνυμη εταιρεία, και άλλο ο σύλλογος. Ο ερεστέχνης, να το πω κάπως έτσι. Δηλαδή το 51% το έχει ο ερεστέχνης, και το 49% έχει μεγαλομέτοχη αυτά τα.
1: Και στη Χόφενχάιμ πώς κρατιέται ο άλλος έτσι.
0: Έτσι είναι όμως και εκεί το στάτου.
1: Το έκανε έτσι, αλλά αυτό.
0: Έτσι, αλλά εντάξει.
1: Πώς λέμε ότι.
0: Παντού υπάρχουν. Τώρα με σχολείο λέει νιάου.
1: Τι
0: κάνουν νιάου και στην Κυρώνα. Εντάξει, οκ. Έτσι.
1: Α, ο κύριος Μαρινάκης δεν φαίνεται πλέον ιδιοκτήτης Νότιχαμ. Αλλά τι έχει, τι να τα κρυφτούμε.
0: Αφού βγαίνει δημόσια και. Εντάξει, τέλος πάντων, όχι. Δεν ξέρω τι άλλες ερωτήσεις έχεις να μου κάνεις. Σήμερα θα το πάρει η Dortmund. Στον κόσμο το λέω δημόσια. Έτσι, παίξτε τη νίκη
1: θα
0: ή την κατάκτηση.
1: Θα σε βρίσουν.
0: Ας με βρίσουνε. Εντάξει, ας βγουνε τώρα, βρίζουνε. Δεν με νοιάζει. Γιατί στατιστικά να το πάρεις, Γρηγόρη, 4 σερί τρόπαια έχεις. Έτσι. Κάποια στιγμή θα σπάσει και αυτό. Παίζεις και στην έδρα της Dortmund.
1: Περίμενε, σε επηρεάζει. Με πρόλαβε την ερώτηση. Η έδρα ή και αυτό που έγινε με τον Μουσιάλα και πιστεύεις ότι.
0: Ό, η έδρα κυρίως και η προϊστορία για μένα αυτό. Κάποια στιγμή θα σπάσει. Δηλαδή δεν μπορεί όλο να κερδίζει, να κερδίζει, να κερδίζει. Κάποια στιγμή θα πάρει και άλλο ένα τίτλο. Μπορεί και η Μπάιερν να μην το. Δεν είναι τέτοιο. Θα σου πει εντάξει, ας πάρει και η Ντόρτμουντ να χαρεί κάτι. Δεν το λέω ότι θα στηθεί προς Θεού, μην είναι τέτοια. Γιατί όπως λέει και ο Κομπανί, πάντα είναι ωραία να παίρνει ένα τίτλο μέσα στο σπίτι τη Ντόρτμουντ. Έτσι. Πολύ σωστή, εύστοχη, παπ, the point. Αλλά εγώ σου λέω και με προϊστορία και στατιστικά και το ξέρεις ότι το ποδόσφαιρο παίζει ρόλο.
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Από Θεό να με κλώζε, ισοβαρίζει η Βικτόρια Κολονία στην Ευέργη. 1-1. Λοιπόν, Σαμπρίγκεν Χέρτα και αυτό 1-1. Δεν πάει καλά τελευταία καλά η Χέρτα.
0: Χέρτα.
1: Λοιπόν. Δεν υπήρχε.
0: Πιο άχρωμη, άοσμη ομάδα του γερμανικού ποδοσφαίρου. Γήπεδο, πρωτεύουσα και δεν έχει πάρει ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή ένα κύπελο, κάτι.
1: Τα γίνει δεν είναι κύπελο, είναι στάδιο.
0: Στάδιο, ναι, σωστά. Το Ολυμπιακό. Ο ΑΧ το είχε φτιάξει του Ολυμπιακού το 36. Όχι ο Αχιλέα Χατζηνογλου.
1: Ο Αδόλφος.
0: Αυτό
1: που τρέμουν
0: τα χέρια.
1: Όταν βλέπει το Μουσιάλα.
0: Ναι, Μουσιάλα.
1: Και του υπόλοιπου θα φοράνε τη φανέλα τη Εθνική Γερμανία. Λοιπόν, 2-0 η Everton την Crystal Palace. Η Ζούλτε βάρεγε με 2-0. Η Club Brugge Β έχει κάνει το 3-0. Το Derby Cardiff έχει γίνει 2-2. Wrexham Watford 1-1. Blackburn Middlesbrough 2-1, το γυρίζει τούμπα η Blackburn στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το West Ham Charlton 0-1. Southampton Stoke παραμένει το 1-1. Crew Northampton 1-0. Rosedale Crowley 1-1. Rotherham York City 1-1. Τα τελευταία γκολ από το μεγάλο νησί, έχουμε και Σκωτία και τα λοιπά, τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, σε αυτά τα οποία έχουν αρχίσει τελευταία. Λοιπόν, να δω. Το Brenda Ajax στην Β' Ολλανδίας έχει γίνει 2-0. Ημίχρονο στην πρώτη Ολλανδίας, Fortuna Stad Alkmaar 0-0. Με 10 παίκτες και οι δύο ομάδες. Από μία κόκκινη κάρτα. Είμαστε εδώ με τον Αχιλλέα του Χατζηνικολάου. Τα λέμε για το γερμανικό πρωτάθλημα, για το ελληνικό πρωτάθλημα και τις μεταγραφές. Είπαμε για το τι περιμένει να κάνουν οι ομάδες, μιλήσαμε για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, είπαμε πάρα πολλά, έχουμε και το βόλεϊ όπου πλέον τα κορίτσια αυτοκτονήσανε
0: 1-1.
1: Γιατί προηγούτανε και... με τρεις πόντους.
0: Εντάξει, και πάει 20, να πάρει 20-23. Και το δεύτερο. Έχουν ισοφαρίσει 1-1 και πάει να πάρει.
1: Να πάρει η Ουκρανία εύκολα από το δεύτερο. Προηγείται με 9 πόντους.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, αλλά. Εντάξει, μου έκανε εντύπωση που χάσανε το προηγούμενο.
0: Προηγούτανε... Ο αθλητισμός αυτό είναι το όμορφο του αθλητισμού.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή λένε ότι η ομάδα που στατιστικά η ομάδα θα φτάσει πρώτη τους 21 πόντους θα το πάρει τώρα. Προηγούτανε με 3, 20-23 και το χάσε. Εμάς 25-23. Είναι αυτό που λένε μπλοκάρανε. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπένμπες, τελική ευθεία, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Υπενθυμίζω από νωρίς, η ομάδα του Τσολάκη έκανε το χρέος της με τα αγγλικά ταμπλόιτ να αφιερώνουν πράγματα και θέματα μετά το Τζόλι, ο οποίος ανακηρύχθηκε MVP χτες, παρότι, ξέρεις, στο ένα γκολ δεν θεωρείται ασίστ γιατί βρίσκει την μπάλα ο αμυντικός.
1: Πειράζει. Και στο κύπελο, στο, όχι στο...
0: Στο Super Cup έκανε δύο ασίστ και το παιδί αυτό...
1: Ναι, αλλά γιατί αυτό βλέπεις τι, πόσο χρόνο είναι ο Τζιόλης?
0: 25.
1: Να. Τώρα αρχίζει.
0: Ναι, πέρασε, έφαγε την κρυάδα, πήγε η Γερμανία,
1: πήγε,
0: δεν τα παράτησε.
1: Μπράβο. Και πήγε σε πρωταθλήματα στην κεντρική Ευρώπη, ως ο Παυλίδης, που εγώ πάλι το τονίζω.
0: Και ο Παυλίδης την πάτησε στην αρχή.
1: Με τη Γερμανία και αυτά.
0: Και τώρα έτσι, παρακαλάει όλος ο κόσμος να τον πάρει.
1: Γι' αυτό...
0: Η Μπαρσελόνα δεν είχε και ήδη.
1: Και γι' αυτό εγώ τώρα έρχομαι και προτού κάτι ήθελα να πω για τον Τζίμα, που εγώ το θεωρώ το μεγαλύτερο ταλέντο από όλα αυτά τα παιδιά.
0: Ο πιο δουλευταράς.
1: Ο δουλευταράς, ο οποίος όταν ήταν στην Εμβέργη και άρχισε και σκόραρε, δεν έπρεπε να φύγει το παιδί. Να κάτσει άλλο ένα χρόνο. Γίνει πρώτο σκόρο στην Εθνική. Και θα ήταν πιο μεστός, θα ήξερε τη γλώσσα και μετά θα δεις τι θέλει.
0: Εκεί ήταν απόφαση πιανού να φύγει στην Brighton.
1: Του παιδιού. Και
0: ήταν και ομάδα. Πολλά τα λεφτά.
1: Εντάξει, αλλά τι έγινε. Βέβαια το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε.
0: Είχε τους κιαστούς.
1: Αλλά ήταν επισογύρισμα. Brighton, εντάξει, δεν είναι και μια ομάδα super wow.
0: Και η Χάλτιν. Και βλέπεις τώρα, δηλαδή, άμα κάνει κανένα δύο τέτοια παιχνίδια και σταματήσει.
1: Απλά
0: Liverpool,
1: κοίτα άλλο τερματοφύλακα άλλο. Αλλά θέλω να σου πω και τον Τζίμα. Τώρα, εάν ο Τζίμα έμεινε για μένα, άποψή μου, συνεβαίνει άλλο ένα χρόνο, τώρα θα πέσει σε πολύ υψηλή ομάδα τη
0: Μπουντεσλίγκα. Πιο πολύ ταιριάζει στη Μπουντεσλίγκα. Ενώ ο Τζόλι δείχνει ότι στέκεται παντού.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι κτίνος.
1: Όχι κτίνος, είναι ολοκληρωμένος.
0: Θα σου πω κάτι. Πώς είχες δει τον Τζιμίκα στα καλά του, που είχε πάει ένα παιδί που ήταν παιδί και κόκαλο και τον κάνανε να έχει μυϊκή μάζα και με τον Ρόμπερτσον να μην ξέρει ο προγραμματής ποιο να βάλει, αυτό είναι το Ρόμπερτσον. Βλέπεις τον Τζίμα, τον Τζόλι έχει δουλέψει πάρα
1: όχι,
0: πολύ.
1: Όχι, όχι, μπράβο στο παιδί. Και αυτό. Δηλαδή,
0: και το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο είναι ότι βλέπεις έναν προπονητή που ξέρω τον σέβομαι πάρα πολύ τον Αρτέτα, γιατί δεν λέει πολλά. Είναι πολύ σεμνός. Τον πήρε για βασικό. Δεν τον πήρε για να γυαλίζει τον πάγκο.
1: Όχι, για μένα
0: γιατί
1: είναι...
0: λέμε Έλληνας παίκτης, να που τον πήρε και είναι βασικός και είναι MVP με το καλημέρα.
1: Εντάξει, πέρσι ήταν φιναλίστ και η Άρσενα.
0: Ναι, ρε φίλε. Δεν τον πήρε από την Μπαρτσελόνα ή κάποια άλλη μεγάλη ομάδα.
1: Όχι.
0: Τον πήρε από την Club Breeze που. Για την Ευρώπη μετράει, αλλά δεν είναι η Club Breeze του παρελθόντος, η Super WOW ομάδα. Και τον βάζει βασικό.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Και το δικαιώνει. Γιατί το παιδί δουλεύει και μπράβο του και μακάρι να πηγαίνουν όλα τα Ελληνόπουλα καλά.
1: Αλλά όσα για να γίνεις ολοκληρωμένος πρέπει να φτάσει μια όριμη ηλικία. Έτσι, και να παίξει χαμηλότερα πρωταθλήματα Ευρώπης και μετά. Εντάξει, ο Καρέτσας είναι κάτι διαφορετικό γιατί έπαιζε στο εξωτερικό. Πρόσεχε.
0: Ναι, είναι άλλες παραστάσεις.
1: Τώρα, ο Κωνσταντέλιας, γι' αυτό λέω, θέλει ένα χρόνο προσαρμογή. Δεν μπορείς να τον κρίνεις αμέσως.
0: Θες να πατήσουμε μια νάρκη λίγο με προσοχή όμως, για να μην σκάσει.
1: Ναι.
0: Γίνεται πάρα πολλούς λόγους για τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες στην Ελλάδα.
1: Okay.
0: Εσύ το γνωρίζεις καλά και εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ότι ήταν κάτι το οποίο η πρώτη ομάδα η οποία ξεκίνησε να δίνει βάρος στις ακαδημίες ήταν ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Με τον τεράστιο Μπάμπη Ξανθόπουλο, τον Θοδωρή τον Ελευθεριάδη, με πάνω από 3.000 παιδιά, με τον Κώστα τον Ηλιάδη και με πολλά παιδιά ακόμα τα οποία χτίσανε και πλέον είναι ο Ολυμπιακός και ο Πάοκ και ο Ολυμπιακός για να μην αδικήσω κάποιον από τους δύο.
1: Εγώ θα σου λέγω Πάοκ.
0: Η δουλειά που γίνεται. Είναι τέτοια ώστε ένα παιδί να βγαίνει και να στέκεται κατευθείαν στο εξωτερικό ή έχει ψωμί ακόμα?
1: Έχει ψωμί. Έχει ψωμί. Μπορεί να σταθεί στο εξωτερικό, αλλά όχι σε top level. Έτσι. Δηλαδή, στο εξωτερικό μπορεί να πάει σε μια ομάδα μικρομεσαία. Δεν μπορεί να πάει τώρα από την Ακαδημία να φύγει και να πάει στη Manchester United. Λέω,
0: ίσως γι' αυτό βλέπουμε παιδιά τα οποία πηγαίνουν καμπιονάτο και δεν στέκονται και γυρνάνε. Και δίνουν λεφτά οι Ιταλοί. Και 2 και 3 και 5 εκατομμύρια.
1: Ποιο εσύ έχεις. Ούτε ένα. Στην Ιταλία. Έτσι, όταν πάνε. Αλλά
0: μεγάλη για μένα... δηλαδή για μένα και εκεί είναι δουλειά. Δηλαδή ο Λυκόγιαννης, ο Λυκογιάννης, δεν είναι τυχαίο ότι έκανε την καριέρα που έκανε.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι και το όνομα το μεγάλο που.
0: Ναι, οκ. Okay. Στάθηκε καλά όμως.
1: Ναι, τίμιο, τίμιο. Αλλά θέλω να σου εξηγήσω ότι αν εξαιρώσω αυτές τις δύο ομάδες, φίλε, στην Ελλάδα τίποτα. Δηλαδή τώρα, αν ανοίξω το στόμα μου και σας πω τι γίνεται σε ακαδημίες εδώ. Έτσι, θα έρθουν από έξω να μας λιτζάρουν.
0: Όχι, άλλο είναι το θέμα.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω γιατί και
0: δεν
1: αυτό παίζει
0: ότι
1: ρόλο.
0: Δεν φταίει ο κόσμος και οι ομάδες, οι παράγοντες. Δεν ποντάρουν πολύ στις ακαδημίες.
1: Όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Έτσι, και αφήνουν κάποιους υπεύθυνους οι οποίοι το εκμεταλλεύουν. Βάζουν λεφτά στην τσέπη τους. Έτσι. Ή παίρνουν παίχτες γιατί παίρνουν ένα χατζηλίκι, θα σου το πω έτσι. Χωρίς αυτό, άρα τι σημαίνει αυτό, βλέπουν την τσέπη τους και δεν βλέπουν να βάλουν ένα ποδοσφαιριστή την ποιότητα ή την ουσία που είναι. Έτσι. Τι να πω τώρα, δεν θέλω, άλλαξε θέμα.
0: Να πω
1: θα ανοίξω και θα έρθω να μας λιτζάρουν. Όσο φορά τις ακαδημίες.
0: Γιατί να μας λιτζάρουν, και το κάνω
1: γιατί εντάξει, έτσι λειτουργούν.
0: Θα ήταν καλύτερο το ποδοσφαιρό αν όλες οι ομάδες κάναν τη σωστή δουλειά στις ακαδημίες.
1: Φυσικά θα ήταν. Καταρχήν, θα βάζεις γηγενείς ποδοσφαιριστές. Έτσι, δεν έπρεπε να κάνεις μεταγραφές σε ξένους οι οποίοι είναι της πλάκας. Έτσι.
0: Αυτό πάλι.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε. Τώρα παίρνουν κάτι ξένους, ούτε η μαμά τους δεν τους ξέρει. Έτσι. Εγώ δεν τους ξέρω.
0: Ή κάποιοι έρχονται
1: και γράφουν έτσι. Εδώ οι εφημερίδες και τα ράδια. Έτσι. Και ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά. Τον ήξερες εσύ. Πού έπαιζε, ρε φίλε. Στην Ουκρανία, κάτι ομάδες, κάτι. Δεν ρε φίλε.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Και έχουν έρθει παίκτες. Δεν από ούτε για την ομάδα μου ούτε για καμία άλλη. Τον Μπράντον Τόμας τον ήξερε κανείς όταν ήρθε. Έπαιξε πολυτίμια και εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Πήρε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Τον άφησαν και έφυγε. Και δεν ήρθε από top level ομάδα να πεις ότι.
1: Όχι, είναι. Καλά, θα είναι και κάποιοι οι οποίοι λίγο είναι τέτοιο. Αλλά...
0: Και είδες ένα παιδί το οποίο έμαθε ελληνικά.
1: Είδες αυτό που τέτοιο. Ήθελε. Ήθελε. Πάλεψε, δούλεψε. Μπήκε στην κουλτούρα του Έλληνα. Έτσι. Όλα παίζουν ρόλο. Το ψάξε.
0: Ή επειδή ανέφερε πριν τον Κόντι, κάποια παιδιά που είχε φέρει. Έπαιξαν πολύ καλά με την ομάδα του Άρη από την Ισπανία. Και άφησαν τώρα, το στίγμα του.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Αλλά γιατί να μην έχεις Ελληνάκια και να έχεις τέτοιους ξένους. Σε ρωτάω. Γιατί ο Όφι είναι βλάκας που βάζει οι Έλληνες.
0: Κοίταξε.
1: Σε ρωτάω. Γιατί εντάξει, δεν είναι όμως δημιουργήματα του Όφι.
0: Μισό. Ο Όφι είναι ευλογημένος. Γιατί πήγε ένας Έλληνας Ελληνοαμερικανός όπως είναι ο κ. Μπούσης. Ο οποίος το θεωρούσε ηθική του υποχρέωση στην Αθήνα να κάνει κάτι και στην Ελλάδα, διάλεξε τον Όφη, βρέθηκε ξέρεις πολύ καλά που το
1: συζητώ. Γιατί ο Όφη είναι.
0: Μια ανάσα από το να πάρει την ΑΕΚ.
1: Είναι θρησκεία και είναι σε ευλογημένο τοπίο, μέρος. Βρέθηκε. Η Κρήτη είναι ευλογημένη.
0: Βρέθηκε
1: πώς θα το πω.
0: Μια ανάσα από το να πάρει την ΑΕΚ, ο κ. Μπούσης, για καλή τύχη της κρατικής ομάδας. Δεν την πήρε. Λοιπόν, την πήρε ο κ. Ηλιόπουλος πάλι για καλή τύχη της ΑΕΚ.
1: Πάλι τυχερή είναι η ΑΕΚ.
0: Μπορεί να είχαμε αμφιβολίες για τον κ. Ηλιόπουλο, αλλά βλέπουμε ότι το πάει πάρα πολύ καλά το έργο. Λοιπόν, και ας είναι ιδιόρυθμος χαρακτήρας και ας είναι.
1: Και εγώ είμαι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι σε μία πρόκληση όπου μπορεί να πάρει από 4 μέχρι 9 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι που θέλω να πιστεύω, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, εσύ μπορεί να τον γνωρίζεις. Δεν θα τα βάλει στη τσέπη, θα τα βάλει την ομάδα.
1: Όφη ήταν Β' Εθνική πριν κάποια χρόνια, θυμάμαι.
0: Ακριβώς.
1: Άμα είχε φέσει, δεν ξέρω. Όχι, Β'. Έτσι.
0: Τότε
1: μετούσε. Έκανε.
0: Με τον Ροκοτέλη που παίξανε και. Έπαιζε.
1: Δηλαδή τώρα μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Επειδή τη ζω πέρσι τον έζησα λίγο τον Όφη πιο κοντά.
0: Και ήρθε ένας άνθρωπος με λεφτά, Νικοκύρης.
1: Εντάξει, Νικοκύρης. Πήρε ένα κύπελο, πήρε ένα Super Cup. Μπήκε Ευρώπη. Θα μπει πρώτα ο Θεός. Στην Europa League, ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε, έτσι, που είναι το δεύτερο υψηλότερο, η δεύτερη υψηλότερη διοργάνωση στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τυχαίο.
0: Μόνο τυχαίο δεν.
1: Εντάξει. Και εγώ το χαίρομαι αυτό. Αλλά. Μιλάμε τώρα για ακαδημίες. Αλλά.
0: Έχει. Όχι.
1: Έχει, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Αυτό είναι λάθος.
1: Ήταν ο Θόδωρος ο Ελευθεριάδης, κάτι πήγε, έκανε, έφυγε στον Παναθηναϊκό και εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει τώρα στην ΚΑΠΑ 17 38 άτομα. Γίνεται αυτό. Θα πάνε. Δεν υπάρχει ΚΑΠΑ 16. Έτσι. Έξι. Δεν
0: και είναι... ξέρουμε ότι ο νόμος λέει να έχει γυναικεία ομάδα και ΚΑΠΑ 19. Ενώ αν υποχρέωνε να υπάρχουν και τα υπόλοιπα.
1: Έχει γυναικεία ομάδα, ναι. Και ο φοιτητή έγινε, έφυγε ο φίλος μου ο Σταύρος, ο Περακάκης, ο οποίος πέρσι μάτωσε ο άνθρωπος. Έτσι,
0: να, έδωσε, δεν είχε καμία σχέση με την ΠΑΕ.
1: Ναι, μπράβο, ούτε καν με τον Αριστεχνή. Είχε πόλεμο από τον Αριστεχνή Όφη, θα το πω έτσι. Έδωσε από την τσέπη του 300.000, τα πέταξε στα σκουπίδια. Ευτυχώς έφυγε τώρα. Και ο Όφη στο γυναικείο είναι στην αφάνεια. Θα δεις. Είναι από τα πρώτα φαβόρη να πέσει.
0: Πρώτο φαβόρη να πέσει.
1: Από τα πρώτα. Τι, ξεκάθαρα.
0: Και στον ΠΑΟΚ
1: απλά επειδή είναι, επειδή είναι brand name Όφη, οκ, εντάξει.
0: Και στον ΠΑΟΚ κάνανε λάθος μια χρονιά, το ξαναγυρίσαν το έργο.
1: Ο κύριος Μπεκιάρης κατάλαβε, είναι πανέξυπνος, το τονίζω. Πάντα δημόσια μιλάω για τον κύριο Μπεκιάρη, έτσι, ο οποίος ηγείται του τμήματος ποδοσφαίρου του γυναικείου του ΠΑΟΚ. Με τρεις σωστές κινήσεις πήρε double.
0: Μπορώ να πω τη μία, μου επιτρέπεις. Και όχι για την επεκτριά σου. Να πω ότι... η καλύτερη του παίκτρια έφυγε στη Σουηδία. Πες το όνομά της.
1: Ναι, η Βάσια Γιαννακά.
0: Η Βάσια Γιαννακά. Και ήρθε ο κύριος Μπεκιάρη και σου λέει θα έρθει πίσω. Ναι. Με τα χρήματα που πρέπει να πάρει.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν ήταν οικονομικό, ήθελε και το παιδί. Όχι, για να μην αδικό του κύριο Μπεκιάρη.
0: Όχι, έτσι. Δεν είπα ότι φταίει ο κύριος.
1: Αλλά ο κύριος Μπεκιάρης για το καλό του σωματείου του.
0: Και να
1: πολύ επαγγελματίας. Έτσι. Και δεν είναι μόνο η Βάση, έχω και άλλες ποδοσφαιριστές οι οποίες είναι, αξίζουν, έτσι, γιατί εγώ αναλαμβάνω παίχτριες οι οποίες αδικούνται στο λίγο. Και αδικούνται γιατί το γυναικείο διοικείται από κάποια σωματεία, διοικούνται από ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί, είναι βρώμικοι, είναι άσχετοι με το αντικείμενο του ποδοσφαιρού. Έτσι.
0: Και επειδή δεν μπορούν να ασχοληθούν με το αντρικό, ασχολούνται με το γυναικείο.
1: Ναι, εντάξει, και νομίζουν ότι γίνονται παράγοντες και τέτοιο. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι οι παράγοντες οι οποίοι είναι γνώστες του ποδοσφαίρου γενικά. Εντάξει, ένας είναι ο κύριος Μανουκαράκης, που κι αυτός μόνος του είναι, στο Ρέθινο, στη Ρέα, έτσι, όπου κάνει την προσπάθειά του άνθρωπος, ο οποίος είχε επιτυχία σαν παράγοντας του μπάσκετ, όταν ήταν το Ρέθινο Α1 τέτοιο.
0: Σωστά.
1: Έτσι, άρα είναι άνθρωπος του αθλητισμού, ξέρει. Και κάνει αυτή την προσπάθεια μόνος του και του βγάζει το καπέλο. Το λέω εδώ τώρα δημόσια. Έτσι θα δείτε η Ρέα και πρωταγωνιστή είναι πάντα μέσα στην τετράδα, πεντάδα αυτή. Ναι, αλλά δεν έχει βοήθεια, μόνος του ματώνει.
0: Ολόκληρη τόσο ξενοδόχη αυτά εδώ.
1: Εντάξει, ματώνει μόνος του, εντάξει, έχει κάποιο, αλλά δεν είναι μια ΠΑΕ από πίσω. Δεν είναι ο Αστέρας Τρίπολης, δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι η ΑΕΚ.
0: Ο Αστέρας Τρίπολης πώς μπορεί εσύ, δηλαδή, συγγνώμη, μία γκολ για τη Λίντς με απευθείας δίδυμα φάουλ στο 88, 0-1 και δες τι γίνεται εκεί.
1: Αντίθετα με τη ροή του αγώνα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Έχει χάσει ευκαιρίες η Νότιχαμ, δοκάρια. Ο Γουντ να χάνει αυτό το οποίο δεν χάνει, ο Τόπνιξη και ο Σέλς. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Παίρνει ευθύνη και ο τερματοφυλάκας. Δεν ήταν η σούπερ εκτέλεση φάουλ και νομίζω το φάγε στην κλειστή του γωνία. Γιατί
1: δούμε λίγο.
0: Μιλούσαμε και.
1: Ναι, ναι, να το δούμε τώρα στο replay.
0: Ο Στακ είναι αυτός ο οποίος.
1: Στακ.
0: Λοιπόν, πετυχαίνει τον γκολ.
1: Τον βλέπεις από τα μούτρα του.
0: Τώρα καταλαβαίνει ότι έχει κάνει λάθος και ο Αυστριακός τώρα είναι.
1: Εντάξει, με το Μαρινάκι τρίζει ήδη η καρέκλα. Με δύο κατακτήσεις Europa League, έτσι.
0: Μισό λεπτό. Το όπνιξε.
1: Το όπνιξε. Και το ακούμπησε κιόλας.
0: Το όπνιξε. Ήτανε. Να πω ότι το τείχος είναι ευθύνη του ιδίου καθηγητή. Πώς το στήσει. Έβαλε μόνο δύο παίκτες, δεν το περίμενε. Δεν ήταν η wow εκτέλεση. Πήγε να το βγάλει.
1: Τέλος πάντων, συμβαίνει.
0: Στη γωνία που ήταν καλυμμένη από το τείχος και το έφαγε και ήταν για πολύ πλάγια. Ήταν στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ευνηδιάστηκε όταν ο Δοκλέκας συνότηχα. 0-1.
1: Τώρα χαίρονται οι φίλοι μου από το σύνδεσμο της Λίντς. Μπράβο. Λοιπόν, κάτι λέγαμε για το γυναικείο, για την Τρίπολη πήγες να πεις.
0: Η Τρίπολη, φίλε, χωρίς κόσμο, χωρίς. Πώς γίνεται και οργανώνονται τόσο πολύ.
1: Οργανώνονται γιατί υπάρχουν χρήματα.
0: Δηλαδή εκεί έχουμε μπάκου καημενάκι, όπου ένας από τους δύο δεν ασχολείται.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά το χρήμα είναι ρέι.
0: Ατελείωτο.
1: Ατελείωτο. Έχω πάει τον προπονητή του Αλέξανδρο Κατικαρίδη στη γυναικεία ομάδα. Έχουν κάνει ωραίες μεταγραφές.
0: Από την Εθνική πήγε στην Τρίπολη.
1: Ναι. Εντάξει, είναι brand name η Τρίπολη. Καταλάβες.
0: Θα πρωταγωνιστείς, θα μπει τετράδα.
1: 100%. Μη σου πω διάδα.
0: 100%.
1: Ναι, πέρσι
0: πήγε στην ΑΕΚ.
1: Πέρσι ήταν τρίτη και πήγε και τελικό κυπέλο. Η ΑΕΚ δική. Εντάξει, πήγε λίγο ο κύριος Ιλουάρη. Είχε ένα τεχνικό διευθυντή ο οποίος είναι τοξικός, είναι βρώμικος, είναι ανύπαρτος.
0: Έτσι. Κουβέντα,
1: δεν πειράζει. Έτσι είναι. Κάνει κακό σε παιδιά. Έτσι είναι αλαζόνας. Εντάξει, δεν μπορεί την παίχτρια με την πλακιά να έχει χιαστό και να μην τη βοηθήσουν και να την πλαστογραφήσουν ένα δελτίο. Θα μου πεις τώρα γιατί τα λες. Τώρα εντάξει, κάνει μεταγραφή. Έχει τελειώσει. Τέλος πάντων, απλά σου λέω ότι και το γυναικείο δεν είναι. Είναι και εκεί πολύ βρωμιά και δυσκολία. Αλλά επειδή μιλάμε για γυναικείο ποδόσφαιρο, εντάξει, μην τα νομίζετε ότι είναι όλα.
0: Και τα χρήματα είναι ελάχιστα.
1: Ναι, όχι, δίνουν πολύ περισσότερο από ό,τι αξίζουν τα κορίτσια. Εντάξει.
0: Όχι, λέω και ζητάνε τα χρήματα είναι ελάχιστα συγκριτικά με αυτά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά μια Τρίπολη βασίζεται σε κάτι τέτοιο. Εντάξει.
0: 100%. Και
1: είναι καλά οργανωμένη. Έτσι είναι ο κύριος Τζόρβας, ο οποίος είναι γνώστης του ποδοσφαίρου. Άρα διοικείται από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν ποδόσφαιρο. Πολύ βασικό για μένα.
0: Και με τους μεγάλους δεν μπορεί, με τους καπιταλίνους εκεί δεν μπορεί να κάνει.
1: Όχι, και τα βλέπουν όλα εκεί, ξέρεις.
0: Όχι, είπα κάτι σε αντίθεση με αυτά που άφηνε υπονόμενα πριν. Εκεί δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Περνάνε όλα από, ναι. Από έλεγχο.
1: Όχι, εγώ πιστεύω θα την ξεπεράσει την ΑΕΚ φέτος. Γιατί είναι και ο προπονητής πολύ καλός.
0: Μπορεί να κοντράρει και πάω. Όχι.
1: ΑΟΚ, νομίζω. Εντάξει, έτσι όπως τον είδα και στους αγώνες της Champions
0: League. Στο Champions League μέχρι που μπορεί να φτάσει ο Πάκος.
1: Κοίτα, κόντεψε πρώτη φορά να μπει στους ομίλους. Δηλαδή, αν κέρδισε την Πρα, θα περνούσε, θα έπαιζε ακόμα ένα αγώνα και θα μπαινε στους ομίλους. Όπως στο Champions League ανδρών. Και τώρα πέρασε στους 32 του Europa League.
0: Εκεί είναι πιο.
1: Πρώτη φορά. Πρώτη φορά.
0: Είναι πιο μικρή η διοργάνωση.
1: Ναι, αλλά πάλι θα πάρει λεφτά. Πήρε κοντά στο 1 εκατομμύριο.
0: 1 εκατομμύριο.
1: Βέβαια, από την UEFA. Και αν περάσει. Εάν περάσει, που είναι με κλήρωση, δεν είναι νοκάουτ, έτσι, έγινε τώρα στην Ιόνη κλήρωση, δεν ξέρω τώρα τις μέρες, το εύχομαι γιατί καλό κάνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπας και βγάλουμε και δεύτερη ομάδα κάποια στιγμή στην Ευρώπη.
0: Όχι, γιατί από ό,τι μου λες και ο κύριος Μπακιάρης εκεί κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Περός. Μπορεί να θα νομίζει τώρα ο κόσμος ότι ξέρω ότι όλο το λέω και το
0: επειδή έχεις ένα-δυο παίκτες στον πάγο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Ξέρεις ότι είχα μαλώσει εγώ με το κύριο.
0: Και μαζί μάλλον.
1: Ναι.
0: Τι αγκάρι.
1: Όχι,
0: αυτό είναι τίμιο.
1: Και δέκιο, αλλά είναι τίμιο. Είναι τίμιος. Ναι, αλλά το συμβουλεύουμε πολλές
0: φορές. Πάρ' το έναν τώρα. Περίμενε, δεν έχει μπει ακόμα. Κερδίσει φάουλ η Νότιχαμ έξω την περιοχή. Κάτι μου λέει ότι μυρίζει γκολ αυτό.
1: Φαίνεται.
0: Αχ, κακό.
1: Είναι αυτό.
0: Πολύ κακή εκτέλεση.
1: Έτσι θα χάσει η Bayern.
0: Έτσι θα χάσει.
1: Λοιπόν.
0: Καλά. Και... να σου πω κάτι. Όχι αν γελάσει ο κόσμος. Επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είμαι προληπτικός. Είναι δυνατόν να βγει ο εξωγήινος φωτογραφία με φανέλα του Κωνσταντέλια με τις Dortmund για να κερδίσει η Dortmund σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν λέει, μετά θα περιμένουν μόνο τη Δευτέρα παρουσία. Δεν μπορώ να φανταστώ. Ρε φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή, να βγει φωτογραφία με φανέλα της Dortmund.
1: Να το δω και αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, όταν εγώ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή.
1: Δευτέρα παρουσία.
0: Μόνο που υποστηρίζει την Dortmund, την έκαψε.
1: Εντάξει, εγώ τώρα δεν το λέω ούτε για τέτοιο, αλλά σου εξήγησα και τους λόγους που μπροστά. Και. Εντάξει, εγώ δεν έχω θέμα να το πάρει.
0: Βρε, το ξέρω.
1: Έχει να πάρει τίτλο πάνω από 10 χρόνια. Εντάξει, δηλαδή δώστε τώρα να χαίρονται. Εντάξει τώρα αυτό. Όχι, το πρωτάθλημα.
0: Α, είστε μεγαλόψυχοι δηλαδή.
1: Κάπως έτσι. Αλλά ζωνία, ρε φίλε. Εντάξει, είναι. Είμαι ο καλύτερος, ρε φίλε.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Είμαι ο καλύτερος. Και μαγιά μου που είμαι ο καλύτερος. Εντάξει. Μαγιά μου.
0: Δεν ασχολείται.
1: Ευλογία.
0: Τελικό σφύριγμα.
1: Μιλάνε στα γερμανικά βέβαια. Κοίτα ο Γερμανός τον Αυστριακό.
0: Διαβάζει τη γλώσσα του.
1: Που είναι ο ΑΧ. Ο ΑΧ. Δεν το περίμενα, λέει, ήσουν καλύτερο. Αυτό είπε στα γερμανικά.
0: Τον αδέλφο. Λοιπόν, Everton Crystal Palace 2-0. Ήψου η Τσάδρα να έχει γίνει 2-1. Και Nottingham Leeds είναι το πρώτο τελικό από το μεγάλο νησί 0-1. Championship Lincoln Portsmouth 1-3 τελικό. Millwall Norwich 3-0 τελικό. Birmingham Bristol City 2-2 τελικό. West Ham Charlton 1-2 τελικό. Blackburn Boro είναι 2-1 στις καθυστερήσεις. Derby Cardiff 2-2. Preston Wolves 1-3. Wrexham Watford 1-1. Southampton Stoke 3-1 επιτέλους. Λοιπόν, τελείωσε το QPR Bolton 0-0. Το West Ham Charlton η έκπληξη έγινε εκεί 1-2. Και το Blackburn Boro 2-1. Στην Αυστρία Alta Hartberg 0-1. Τελικό στο Βέλγιο. Zulte Waregem Beveren 4-0 τελικό. Στη Γαλλία στο 38 Lens Auxerre 1-0, η Auxerre παίζει και με 10. Κύπελλο Γερμανίας Vechen Bayer Leverkusen 0-4. Cottbus Augsburg 0-2. Aue Hoffenheim 0-4. Victoria Colonia Nürnberg 1-1 στην παράταση. Duisburg Elberg 1-3 τελικό. Saarbrücken Hertha Berlin 1-1 στην παράταση. Hansa Lüneburg Werder Bremen 0-3. Χεμελίνγκεν Ανόβερο 1-9.
1: Εντάξει ρε φίλε, τώρα έκτη κατηγορία είναι ρε φίλε, πώς τη λένε αυτή.
0: Λοιπόν, στην Ισπανία, ημίχρονο Bilbao Sevilla 0-1, με όσο από το 11ο λεπτό οι Βάσκοι παίζουν παίκτη λιγότερο και με Βλαχοδήμο βασικό. Υπενθυμίζω ότι στην ομάδα της Bilbao παίζει βασικός τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ισπανίας.
1: Ναι, ο τέτοιος.
0: Για τον οποίο ακούστηκε ότι ενδιαφέρονται μεγάλη εκτέλεση ομάδα και λέει δεν θέλω να φύγω.
1: Ο οποίος. Αν θέλω να το κλείσουμε έτσι στην εκπομπή, αν. Το 2015 η Εθνική Νέων της Ισπανίας είχε πάρει το πανευρωπαϊκό. Έτσι, η Εθνική Νέων. Εθνική Νέων, ναι. Το πανευρωπαϊκό με στην Κατερίνη. Νικώντας στο τελικό τη Ρωσία.
0: Ήσουν εκεί.
1: Ναι, ήμουν εκεί.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Στο τελικό, έτσι, στο τελικό, στο γήπεδο του Πυρικού. Ήταν προπονητής ο Τωρινός, έτσι, της Εθνικής Ισπανίας. Ο Ρόντρι.
0: Ο οποίος είναι το ΤΕΜ.
1: Είναι ο πρώτος του τίτλος που έχει πάρει. Θα ψάξετε τα. Είναι ο φίλος μου, ο κύριος Μιχάλης Βραζιλιάνος. Μέστερ Μπραζίλ.
0: Να το λες Μιχάλη
1: Βραζιλιάνος. Θα χάσει η Μπάγκεν σήμερα.
2: Θα νικήσει η Μπάγκεν τον Κωνσταντέλια. Αν παίξει βέβαια.
1: Σου λέει, θα χάσει. Θα χάσει ρε, σου λέω.
2: Τι είναι, τόσο χάλια είσαι.
1: Δεν είμαι χάλια, αλλά παίζει εκεί μέσα.
2: Παρακαλώ.
0: Απαντήσω όμως τίμια και μη διστάσεις.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Έχει φωτογραφία ο Ραυτόφιλ με φανέλα της Ντόρτμουντ και περιμένει να κερδίσει η Ντόρτμουντ.
1: Με φανέλα Κωνσταντέλια.
2: Όχι, εγώ θέλω να μπουν πολύ κακόλ και από τους δύο, άμα λάχει.
1: Τι έχεις παίξει,
2: over. Γκολ και over. Δεν τόλμησα να βάλω ένα 60 μπάγκερ.
0: Με αυτό που φορέσει.
1: Ένα 60 είναι απατεώνες.
0: Αυτό που φοράει τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Μη σφανή παράξε να λήξει με κανένα γκολ.
2: Δεν το αποκλείω.
1: Η Κάμπια, ο Καραφλός, ο Ραπτόπουλος. Να μην πήγε στον Ντόρτμουντ τώρα να δει μια να μας πήγε.
2: Καλό σου έκανε ρε φίλε.
1: Σήμερα να το πάρει η Ντόρτμουντ, το λέω. Το πιστεύω.
0: Οι φίλοι σου.
2: Εντάξει, να σου πω. Μακάρι. Αυτή είναι... την είχα από πέμπτη ρε φίλε.
1: Ποια είναι αυτή, ποια είναι αυτή, ποια είναι αυτή.
0: Αυτό είναι φίλε.
1: Runway shows.
0: Δεν ξέρω
1: λέει.
0: Τι δείχνει Nova.
1: Τι είναι Baywatch.
0: Αυτό είναι για... Τι είναι. Baywatch είναι φίλε. Αυτό είναι super top model και...
1: Κατάλαβα.
2: Εμίλια Γαβριλίδη, ο Γρηγόρης ο Κόκκινος ήταν πάνω στο μάτι της United.
0: Όχι ρε. Καταρχήν εκεί ήταν κορυφαίος Ζολάκης. Δεν το έχω το
2: παιδί. Λέω κι εγώ.
0: Σκέψου, χτες είχαμε MVP Τζόλι, σήμερα MVP Τζολάκη.
2: Και σήμερα Καρέτσα Κωνσταντέλια.
1: Κωνσταντέλια δεν θα μπει.
2: Ναι, θα μπει κανένα δεκάλεπτο, αν.
1: Αυτό είπα και εγώ. Φαντάζεσαι
2: να μπει. Αλλά θα έχεις Καρέτσα.
1: Ναι, ρε φίλε. Γιατί. Είναι ωραίο. Πιο... Όχι ρε, εγώ δεν έχω...
2: Βλέπεις μάχη Bundesliga άσο 2 Bayern Dortmund. Υπάρχει και Leverkusen.
1: Όχι ρε, όχι ρε. Τίποτα. Αυτό ο Bayern θα το πάρει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και
1: το
0: είπα και εδώ. Και θα πάει καλά φέτος.
1: Εντάξει ρε φίλε, πάλι. Όχι για πρωτάθλημα με τίποτα. Ναι, με τίποτα, ναι. Στο λέω. Δεν, όχι επειδή με πάει.
2: Ναι, εντάξει, ξέρω.
1: Είναι διαφορά μεγάλη. Και ξέρεις το πιο τίμιος τίτλος είναι ένα πρωτάθλημα. Γιατί είναι 35 αγωνιστικές.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Έτσι, δεν
2: και
1: είναι
2: χωρίς play-off και ιστορία.
0: Είσαι έτοιμος να μας κάνεις δώρο το μεγάλο διπλό.
1: Πότε.
0: Το Μιχάλη.
2: Ποιο διπλό.
0: Το όλο είναι αρένα.
2: Ποιο θες?
0: Τον Ηρακλή.
3: Δύσκολο, φίλε.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι
1: δύσκολο. Η πιο καημένη.
2: Το συμπαθώ. Μακάρι να νικήσετε. Δεν το συζητάω. Μακάρι. Αλλά βλέπω 2-4 γκολ. No goal ο Ηρακλής. Άσος, άσος η ΑΕΚ. Με σκόρε το Ζήνη. Τελειώσαμε.
0: Εύχομαι να αποδειχθείς.
2: Μακάρι!
0: Να αποδειχθείς.
2: Μακάρι! 100% μακάρι. Δηλαδή θα μου κάνετε δώρο αν νικήσει σήμερα ο Ηρακλής. Αλλά. Εντάξει. Ειδικά αν κατέβει ξανά με τρεις πίσω. Οχώ, φίλε. Οχώ, φίλε. Αριθμομηχανία έχεις στο σπίτι.
1: Πάμε αλλού να το δούμε σήμερα. Άστα, άστα να το βλέπω. Άστα λίγο. Άστα, άστα.
2: Άστα, άστα. Κεντράρω λίγο.
0: Θες, καλά κάνεις και με κολλάς.
2: Έλα, μωρέ, εντάξει.
1: Χαίρετε ρε κι εσύ.
0: Μη μου λες
1: μετά
0: άλλα.
1: Από πόσα χρόνια θα παίξει πάλι ο Ηρακλής τώρα.
2: 9 χρόνια. 9 ή 10 είναι.
1: 9 χρόνια ρε φίλε. Εντάξει, είναι μεγάλη
0: εσείς
1: μέρα.
0: Εσείς όταν μεγαλώνετε μια ζωή, τέτοιοι είστε, δεν πειράζει.
2: Εμείς φταίμε ρε φίλε.
0: Θα τα πούμε την 7η αγωνιστική.
2: Μακάρι αγόρι μου. Μακάρι.
0: Θα τα πούμε την 7η αγωνιστική.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Θα τα πούμε την 7η αγωνιστική.
1: Πού τον βλέπεις?
2: Τέταρτη είναι Πάο Κάρισο.
1: Μιχάλη, τον Πάο, πού τον βλέπεις φέτος?
2: Αν δεν τελειώσουν οι μεταγραφές, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός ακόμα θα κάνει 3-4
1: καλές. Εγώ το είπα και εγώ το είπα. Πάο
2: 6. Θα δούμε. 6. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα. Τώρα έτσι όπως είμαστε.
1: Γιατί 6 και όχι 5.
2: Γιατί είναι 6 θέσεις που πρέπει να καλυφθούν.
1: Και έχουμε φτάσει τέλειο Αυγούστου,
2: έχει ένα μήνα μεταγραφών ακόμα. Δεν λέω όχι, αλλά έτσι όπως έχει γίνει φέτος και με αλλαγή προπονητή.
1: Αυτό
2: που είναι
1: το
2: δύσκολο
1: είπαμε.
2: Ακόμη περισσότερο.
1: Γιατί και αυτός πρέπει να προσαρμοστεί, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Δεν είναι μηχανή.
0: Και να τον εμπιστευτούν.
1: Βέβαια. Κοίτα, τα πρώτα δείγματα είναι θετικά που έχει δείξει ο άνθρωπος. Δεν είναι, είναι χαμηλών τόνων. Ούτε...
0: Είναι κάποιες κινήσεις προβληματικές. Ξαφνικά βλέπουμε δεκάρι τον Καμαρά. Βλέπουμε τον Κωνσταντινίδη.
1: Ψάχνει και αυτός ρε.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι.
1: Ψάχνει.
0: Απλά κάνει καινοτομίες. Αυτό. Αν του βγούνε, όλα καλά. Αν δεν του βγούνε.
2: Έχει να μάθει ακόμα. Κάνα δίμηνο για να καταλάβει όλους τους παίκτες, να προσαρμόσει τα συστήματα. Δεν είναι εύκολο.
1: Όχι,
2: έχει
1: όχι.
2: Δρόμο.
0: Λοιπόν, Αχιλέα, πάμε να δούμε.
1: Γρηγόρη,
0: πάμε να δούμε Άρη.
1: Πάμε να δούμε Άρη στον πάμε Μάρκο, να κάνουμε την πουράκλα μας, να πιούμε και να πιω ένα ουίσκι.
0: Να πιείς ό,τι θέλεις.
1: Εντάξει.
2: Σε καφέ θα πάτε?
1: Όχι ρε, στον Μάρκο τον Καραμπέρι, στο
2: σπίτι.
1: Έχουμε και εμείς τα δικά μας
0: τα χούρια. Τα χούρια μας.
1: Τα χούρια μας.
2: Θα πάτε να δείτε τον Άρη.
0: Τον Ηρακλή και τον Άρη. Στη μία
2: τον Ηρακλή. Α, για μεγάλη τηλεόραση θα πα σε καφέ. Αν τα έχει δύο τώρα, αυτό λέω.
1: Έχω.
0: Στη μεγάλη τηλεόραση
1: θα πα. Δεν λέω ότι θα δω την Bayern εγώ αργό. Όταν α την Bayern σε μένα δεν υπάρχει. Είναι. Και το ξανατονίζω.
0: Κρυφτείτε αν βγάλουμε το διπλό.
1: Εσύ να κρυφτεί. Εσύ να κρυφτεί. Έτσι. Αν δεν με πιστεύει που θα το πάρει η Dortmund.
0: Εγώ δεν μπορώ να κρυφτώ. Λόγω μεγέθου και αν θέλω δηλαδή.
1: Έχει χάσει πολλά κιλά όμω. Προ τιμή σου και μαγκιά σου.
0: Έχουμε,
1: το λέω και δημόσια.
0: Έχουμε μέλλον ακόμα. Έχουμε.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γαβριλίδη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ο Μιχάλης Βραζιλιάνος ακολουθεί με τα παιχνίδια τα οποία.
1: Ο οποίο ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος.
0: Είναι ο πρώτο που σε είχε αναδείξει τηλεοπτικά.
1: TV Omega.
0: Στα τέλη τη δεκαετία του 90.
1: Που κάναμε τηλεοπτική εκπομπή για το στοίχημα. Κανείς στην Ελλάδα, το τονίζω. Για 2 χρόνια ήμασταν πρωτοπόροι. Ναι,
2: η μεγαλύτερη τηλεθέαση που είχε ποτέ το κανάλι.
1: Ναι, εννοείται.
2: Αλλά βέβαια.
1: Δεν υπάρχει βέβαια τώρα, αλλά δεν πειράζει. Αλλά πού να στήσουμε τέτοια εκπομπή τώρα, φίλε. Εντάξει, είναι. Θέλει. Μα κάνα YouTube να κάνουμε κανένα αφαίρα, να κάνουμε κανένα τέτοιο.
2: Δεν είναι εύκολο.
0: Θα κάνουμε στο YouTube με Μετρόπολη μια μέρα ή τρεις μας.
1: Είσαι. Θέλω να το κάνουμε. Αλήθεια. Έτσι να θυμηθούμε, να βάλουμε και παλιά
2: πλάνα. Κανένα πρόβλημα. Και μια καλή αγωνιστική.
1: Ναι, ρε, μέσα.
2: Λοιπόν. Μάσε Μπάγκερ με την.
1: Με τη Σάλκε, τελευταία αγωνιστική.
2: Με το πρωτάθλημα.
1: Viral.
2: Τελευταίο
1: ακόμα με σταματάει.
0: Με το κεφαλικό μα.
1: Τι κεφαλικό μαζί με το συγχωρεμένο τον Πορπόκι.
0: Το Στέφανο.
1: Το Στέφανο μαζί και να μου δίνει αρδί να του λέω
2: πράγμα. Το συγχωρεμένο το.
1: Το Φώτη. Ο οποίο σήμερα ανήκει στο Λίντς μέσα στην Νότιγχαμ.
2: Το έβγαλε το διπλό.
1: Μέσα
2: στο Μαρινάκι.
1: Στο 88 το
2: έβγαλε. Εκεί το άψαμε.
1: Όχι, ρε, το έβγαλε.
0: Το πλήξε ο Σέλ.
2: Άντε ρε.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα για μακαρίτε με χτυπάξι.
0: Βέβαια να πούμε για το Φώτη, τουλάχιστον γιατί οι Άγγλοι εκτιμούν. Έχουν ένα μικρό κομματάκι στο γήπεδο το οποίο είναι προ τιμήν του.
1: Άλλο, αυτά είναι άλλα σωματεία, ρε φίλε. Αυτά είναι τέτοιο. Γι' αυτό είπα στου φίλου τη Λίντς. Γιατί βλέπω τον αδερφό του και έτσι μιλάμε και.
0: Λοιπόν, Αχιλέα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, Γρηγόρη, ευχαριστώ. Φιλιά σε όλους τους γνωστούς μου, τους γνωστές μας, τους φίλους ακροατές. Και μην ξεχνάτε, σήμερα να το πάρει η Dortmund.
0: Να είστε όλοι καλά.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μίτκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Your Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope.
1: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, την κούκλα μας, την Ελλάδα μας και όχι μόνο. Καλησπέρα στην Τρίπολη, καλησπέρα και στην Αθήνα. Το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας είναι πρώτων πυλών. Δύο πολύ ωραία παιχνίδια σήμερα στις 8. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά, δεν θα κουραστώ να το λέω, μπας και ξυπνήσουν ορισμένοι, τρεις μεγάλες ομάδες παίζουν την ίδια ώρα. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης στις 8. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, και στις 9.30, πριν καν τελειώσουν τα άλλα δύο, έχουμε το Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

0: τσιζάν. Καλησπερίζω τον γίγαντα, τον έναν και μοναδικό Γιάννη Τσερβίνη. Γεια σου Γιάννη μου. Γιάννη. Ιωάννης Τσερβίνης στον αέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Γεια σου αγορίνα, τώρα σε ακούω πεντακάθαρα.
1: Τώρα σε ακούω και εγώ, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Καλησπέρα από την Άλγουν Αρένα. Τόπου σε περίπου 50 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, η πρεμιέρα της Super League 1. Με τις εντεκάδες να έχουν γίνει γνωστές πριν από λίγο, να τους πω κατευθείαν.
0: Βεβαίως.
1: Για να περιμένει και ο κόσμος. Ο Μάρκο Νίκολης για την ΑΕΚ έχει επιλέξει τον Στρακόσια, τον Μουκουντή, τον Πίλιο, τον Ρότα, τον Ρέλβας, τον Κατσίνοβης, τον Ζουκόφ, τον Μαρίν, τον Βιτάλης, τον Γιώβιτς και τον Βάργα.
0: Με Γιώβιτς,
1: Τον Μουκουντή, τον Πίλιο, τον Ρότα, τον Ρέλβας, τον Κατσίνοβης, τον Ζουκόφ, τον Μαρίν, τον Βιτάλης, τον Γιώβιτς και τον Βάργα.
0: Με Γιώβιτς.

0: Πρινιόλι, ο Αλεξίου, ο Γεωργίεφ, ο Βίτα, ο Καϊρίνεν, ο Μάγερ, ο Αριάγκα, ο Μάνταλος, ο Κουτέσα, ο Καλοσκάμης και ο Ζήνη. Ο Ηρακλής, ο Βαν Τρεματάρη και τον Ηρακλή πλέξει τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ομάδας. Ο Τσάκλα, ο Βούρος, ο Πίνια, ο Καϊβουέ, ο Σόρια, ο Νιζέτ, ο Κράιντς, ο Σουρλής, ο Λόπες και ο Κούστα. Τι βλέπουμε, μια πρώτη ανάγνωση, η άμυνα είναι η ίδια και παράλληλα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στο Βόλο, δηλαδή τριάδα πίσω Τσάκλα, Βούρος, Πίνια. Τα back, τα full back, τα wing back δεν έχουν αλλάξει, ενώ ο Σόρια και ο Νιζέτ. Ο Κράιντς έχει πάρει φανέλα βασικού. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μία έκπληξη, με την έννοια ότι, και τώρα οι αποδοκιμασίες που ακούτε είναι γιατί μπαίνει η ομάδα του Ηρακλή,
1: ναι,
0: και οι επιθυμίες από τους 500 οπαδούς του Ηρακλή, οι οποίοι βρίσκονται στις 48, αλλά βλέπω ότι συνεχίζεται η προσέλευση, έρχονται κι άλλοι. Και τώρα θα μπει η ομάδα της ΣΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Έλεγα λοιπόν, Μιχάλη, ότι η είδηση του Κράιντς σε μένα με ξαφνιάζει, με την έννοια ότι περίμενα ίσως αν όχι τον Ραντόγια, ο οποίος δεν έκανε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αποτελεί ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Ίσως ο Μορένο θα μπορούσε να ξεκινήσει, ο Ισπανός δηλαδή μέσος, προτίμησε τον Κράιντς, δίπλα του θα είναι ο Σουρλής και ο Καϊπουέ, μπροστά του ο Ίβι Λόπεθ, ο Ισπανός, ο οποίος θα έχει και ένα ρόλο υποστηρικτικό προς τον Κούστα, ο οποίος είναι ο μοναδικός καθαρό έμος φόρο για τον Ηρακλή. Στον πάγκο Καρακασίδη, Τσιντώντας, Ρος, Μορένο, Αναστασιάδης, Μουνιώθ, Ραντόγια, Αμύρ, Μαρκές, Χόλιτς και Νανού.
1: Μόνο αυτή την αλλαγή θεωρείς ότι δεν περίμενες,
0: ναι, αν και σου είπα χθες ότι δεν ξέρω αν θα επιλέξει τον Ραντόγια,
1: ναι,
0: ο οποίος δεν έχει πολύ ρυθμό ακόμα στα πόδια, με την έννοια ότι δεν έχει πολλές προπονήσεις, γιατί
1: ναι,
0: ήρθε ουσιαστικά τελευταίος μαζί με τον Μάρκες, το Πορτογάλο. Ο Μορένο είναι εξαρχής στην αποστολή, στην ομάδα δηλαδή. Είναι στα βασικά στάδια της προετοιμασίας. Δεν τον έχει επιλέξει, είναι στον πάγκο. Οκ, θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και λέω τον Γκράιντς γιατί υπήρχε μια φημολογία τις προηγούμενες μέρες, μια διαρροή αν θέλεις, προέκυψε από το ρεπορτάζ της ομάδας, ότι ίσως είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αποδεσμευτεί, γιατί το ρόστερ έχει βαρύνει αρκετά και αναμένονται και ακόμα 2-3 αποκτήσεις ποδοσφαιριστών,
1: ναι,
0: τουλάχιστον. Ματσούκας από την Εύβοια διαιτητής, με τον Κλεπετσάνη πρώτο βοηθό, τον Μινούδη δεύτερο, τέταρτος διαιτητής ο Κατίκος, στο Βάρο Πουλικίδης, με τον Τζίλο στο Eibar. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα το γήπεδο. Να πω ότι η θύρα των οργανωμένων παδών της ΑΕΚ είναι κλειστή λόγω τιμωρίας από την περσινή περίοδο, το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στα play-off. Περίπου 500 οπαδοί του Ηρακλή έχουν πάρει θέση στη θύρα 48. Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης είναι εδώ μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, είναι πάνω σε μια σουίτα. Αυτά σε πρώτη ανάγνωση.
1: Το σύστημα πώς το βλέπεις?
0: Το σύστημα το βλέπω το κλασικό. 3-4-2-1.
1: Δεν έχεις. Μια χαρά είναι δηλαδή η παίκτη σου. Το σύστημα μια χαρά είναι.
0: Δεν αλλάζει ο Ματζάρ. Δηλαδή
1: okay,
0: δεν μπορεί να μην παίξει με τρεις κόμπερ και τα δύο wingback. Αυτό δούλεψε η ομάδα από την Τολεμαϊδα ακόμα.
1: Okay.
0: Στην Ιταλία. Παρά το γεγονός ότι πολλοί είπαν μετά το παιχνίδι με τον Βόλο ότι ίσως πρέπει να αναθεωρήσει ο Ιταλός τεχνικός το σχηματισμό, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Γιατί, Μιχάλη, αυτή η ομάδα δεν έχει και εξτρέμ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει γεμίσει τον άξονα. Έχει 6-8.
1: Έλα.
0: Δεν ξέρω αν με ακούς τώρα γιατί έχει πάρει...
1: Πεντακάθαρα, μην ανησυχείς. Εκτός αν κάνεις διακοπές και δεν το παίρνω χαμπάρι.
0: Αλλά... Κάτι άλλο να σου πω, την αλήθεια δεν έχει προκύψει με εκτιμήσεις.
1: Okay.
0: Η αποστολή είναι κανονικά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω στην ΑΕΚ πιο πολύ, όχι ότι δεν δίνει σημασία στο σημερινό παιχνίδι, αλλά είναι δυνατόν, το είπα και χθες. Το μυαλό του, δηλαδή και σε τυχονική ζήτηση από το γήπεδο, είναι το παιχνίδι Τετάρτη με αντίπαλο την Λεύσκη, όπου κρίνεται η πρόκληση στη League Phase της Champions League.
1: Ναι, αλλά απόδειξη είναι ότι ο προπονητής της ΑΕΚ σέβεται τον Ηρακλή και γι' αυτό ένας δυο βασικοί είναι έξω και το πολύ... αλλά και αυτοί που μπαίνουν δεν είναι αλίμονο. εισάξει των βασικών. Και αυτοί

0: Μπορεί να λογίζονται ως και αύριο μεθαύριο.
1: Κάτι δεν τα ακούω καθόλου.
2: Okay.
1: Να συνδεθώ λίγο αργότερα με το κανονικά με το κλίμα και τώρα τα σχετικά και να τα πούμε στον χρόνο.
2: Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σπουδαία είδηση από την Premier League. Ο Κωνσταντής Τζολάκης ανακηρύχθηκε MVP στο Hull Manchester United. Είχα ένα φιλαράκι, με πήρε τηλέφωνο το μεσημέρι. Μεσημέρι, 12 η ώρα. Μιχάλη, πόσο θα νικήσουμε σήμερα, φίλος της United. Του λέω, ορίστε. Λέει, στην πρεμιέρα. Του λέω, φίλε, μην ακουμπάς. Πρώτον, γιατί είναι νωρίς παιχνίδι και όταν είναι νωρίς παιχνίδι αρχίζουν πολλά στραβά και γίνονται. Δεύτερον, είναι πρεμιέρα. Και τρίτον, United παίζει εκτός έδρας. Και το υποκοριστικό των άλλων, του λέω, ξέρεις πώς τους λένε. Μου λέει, πώς, Τίγρης. Οπότε του λέω, ας παίξει στην ησυχία του, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Και όμως, 5-6 επεμβάσεις έκανε ο Τζολάκης, απίθανες επεμβάσεις. Και η United μπορούσε καλά να σκοράρει. Δηλαδή, εσύ United, κάρικ, ιστορίες για αγρίους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια χαρά είναι, έτσι μου αρέσει εμένα η Premier, έτσι θα μπορούσε να είναι και η δική μας η Super League One. Αντί να τη λένε πρώτη εθνική κατηγορία, επαναλαμβάνω και επιμένω. Αλλά θα φτάσουμε κι εμείς εκεί. Σε πόσα χρόνια μη ρωτάτε. Η Γαβριλίδη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εντάξει, τώρα πλάκα-πλάκα και εκεί στην Αγγλία. 3-4 δυνατές είναι αυτές που έχουν τον πρώτο ρόλο. Και από εκεί και πέρα παλεύουν οι υπόλοιπες. Μπας και κάνει κάποια στιγμή κάποιος τη μεγάλη ιστορία, όπως την είχε κάνει η Λέστα πριν από πόσα χρόνια. Έχει 6. Τι 6 παραπάνω δεν έχει η Εμίλια. Καμιά δεκαριά χρόνια δεν έχει. Λέστα για λεπούδες. Πότε ήταν πρωταθλήτρια. Θα ρωτήσω το ξαδερφάκι μου, τον GPT. Okay. Λοιπόν, σε λίγα λεπτάκια θα σας έχω και τον Γιώργο τον Στράντζαλη. Θα με ειδοποιήσει εδώ ο Εμίλιος ο Γαβριλίδης. Πολλά παιδιά ρωτάνε πώς θα πάει η πρεμιέρα στην Ελλάδα. Παιδιά, όπως είπα και λίγο πριν, εμέσως πλη σαφώς λέω και τώρα ότι το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο για τον Ηρακλή. Αν ήταν μετά από κάνα δίμηνο το παιχνίδι στην ΟΠΑΠ Αρίνα στην Αθήνα, θα έλεγα ίσως διαφορετικά πράγματα. Αλλά μια ομάδα που ανεβαίνει κατηγορία και έχει όλους τους παίκτες νέους, καινούριους, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά. Εγώ δεν περιμένω και πολλά. Κάποιος φιλόδοξος και αισιόδοξος ηρακλειδέας όπως είναι ο Γρηγόρης ο Κόκκινος περιμένει το διπλό. Okay. Εμένα δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου για να λέω. Δεν το λέω αυτό για τον Γρηγόρη, το λέω για άλλα άτομα. Δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου για να γλυκαίνω λίγο τα ότα των ηρακλειδέων. Όταν είναι να τα γλυκάνω, θα τα γλυκάνω επειδή θα το αξίζουν. Προς το παρόν, δεν μπορώ να πω ότι η ΑΕΚ δεν έχει το προβάδισμα. Τι να κάνουμε τώρα. Δυστυχώς. Μακάρι να έχει προβάδισμα ο Ηρακλής. Μακάρι μάλλον να είχε τις ικανότητες αυτή η ομάδα να μπορέσει να αντισταθεί στην ΑΕΚ, να διεκδικήσει στα ίσια το παιχνίδι. Τώρα, αυτή την εποχή δεν μπορεί. Αν μετά από 2 μήνες στρώσει η ομάδα, έχει συνοχή με όλα αυτά τα νέα αποκτήματα του Ηρακλή και τον νέο προπονητή, okay. Επιπλέον οι 3 στην άμυνα είναι φαρμάκι. Γιατί μπορεί να έχει 3 παιδιά στην άμυνα και να λες, ωραία, έχω φτιάξει την άμυνά μου, δεν θα έχω 2, θα έχω 3, ναι, αλλά δεξιά-αριστερά. Γίνεται. Είναι από τα πιο επικίνδυνα παύλα επίπονα συστήματα των προπονητών. Το 3-5-2, αν θέλετε το 5-3-2, σε ορισμένες φάσεις, όταν η ομάδα παίζει με μια καλύτερη και αμήνεται. Το 3-5-2, όταν επιτίθεται, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά πρέπει να έχει διαφορετικού επίπεδου back, με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Εν πάση περιπτώσει. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε Γιώργο Στράντζαλη να δούμε τι γίνεται κάτω στην Τρίπολη. Δεν είναι στην Καλαμάτα το παιχνίδι, σας τα λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με μια Καλαμάτα η οποία τα πήγε πάρα πολύ καλά στο κύπελο και θέλω να την δω σήμερα απέναντι στο νέο Άρη. Ένας Άρης ο οποίος, εγώ θα τολμήσω να πω ότι θα χτυπήσει την πόρτα της τέταρτης θέσης. Της τέταρτης λέω. Και εδώ, επειδή δεν μου αρέσει να χαϊδεύω αυτάκια, δεν λέω τρίτης. Την τέταρτη υπό προϋποθέσεις μπορεί. Γιατί είναι το μπάτζετ σε πιο χαμηλό επίπεδο από αυτά των 4. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη. Αλλά πιστεύω ότι με τον Γρηγορίου, με τους καλούς παίκτες που έχει αποκτήσει ο Άρης, θα είναι πολύ δύσκολη φάση για τις ομάδες να την αντιμετωπίσουν. Το θέμα για τον Άρη είναι αν θα μπορεί να νικά μικρομεσαίο επίπεδο ομάδες. Στα ντέρμπι θα είναι πολύ δυνατός. Μικρομεσαίες ομάδες όμως που θα κλείνονται, εκεί θα έχει, θα δούμε αν θα έχει πρόβλημα ο Άρης όπως είχε και πέρσι. Βλέπω τον Άρη λοιπόν ικανό έως τώρα να χτυπήσει την πόρτα της τέταρτης θέσης υπό προϋποθέσεις. Και αυτές οι προϋποθέσεις που θέτω τώρα είναι ότι οι τρεις των Αθηνών και ο ΠΑΟΚ έχουν ακόμα ένα μήνα μπροστά τους να κάνουν μεταγραφές. Γιώργος Τράντζαλης από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Γιώργο μου, τι κάνεις?
3: Έλα Μιχάλη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Πώς πήγε το ταξίδι?
3: Καλά, αλλά έχει πάρα πολύ ζεστή, πάρα πολύ ζεστή.
2: Πόση ζεστή έχεις ρε φίλε?
3: 38 βαθμούς.
2: Πόσο?
3: Για τρίπο... ξέρω εγώ, 36, 37, 38 βαθμούς.
2: Έλα για πίσω ρε, 30 έχουμε εδώ.
3: Καλύτερα. Καλύτερα.
2: Άκου 37-38.
3: Όχι, αλήθεια, αλήθεια δεν είναι αφόρητο.
2: Ναι, εντάξει, σε πιστεύω, δεν λέω.
3: Αλλά... ξέρεις τώρα, είμαστε μέσα σε booth κλειστό, το οποίο απέναντι ακριβώς βαράει ο ήλιος.
2: Δεν έχεις ένα air condition εκεί?
3: Όχι, δεν έχει.
2: Έλα ρε.
3: Δεν δουλεύουν, δεν έχει, δεν ξέρω.
2: Όχι,
3: δεν έχει,
2: ρε,
3: δεν έχει εγκατάσταση. Ναι, ναι. Απίστευτο.
2: Εντάξει, δύο πετσέτες αν έχεις μαζί, καλά θα είναι.
3: Υπομονή.
2: Ελπίζω να σε ανεβάσει το παιχνίδι. Για να μπορέσει να έχει μια διάθεση καλύτερη.
3: Να έχουμε ένα καλό παιχνίδι, να δούμε ένα καλό παιχνίδι για να έχουμε και διάθεση έτσι, ναι, καλύτερη, ναι, όπως το είπες. Πάντως η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ ωραία και το λέω αυτό γιατί προφανώς υπάρχει κόσμος της Καλαμάτας και είναι πάρα πολύ ο κόσμος της Καλαμάτας. Πρώτο παιχνίδι, ιστορική σημασία παιχνίδι και
2: έχει
3: υπάρχει
2: κόσμο,
3: και κόσμος Άρη. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Μπράβο.
3: Μπροστά μας είναι η κερκίδα για να σου δώσω να καταλάβεις απέναντι από τα επίσημα, όπως δείχνει δηλαδή η τηλεόραση, θα βλέπεις τον κόσμο από τηλεόραση. Είναι γεμάτη αυτή η κερκίδα. Έχουν πάρει όλη αυτή την κερκίδα και ένα μέρος της απέναντι η κερκίδα, δίπλα από τα επίσημα.
2: Μάλιστα.
3: Είναι γεμάτη σημαίες, τύμπανα, γιορτινή ατμόσφαιρα από τους φίλους της Καλαμάτας. Υπάρχουν και φίλοι του Άρη φυσικά που θα είναι γύρω στους 500 με 600. Οπότε μόνο και μόνο που κάνουμε τέτοια αρχή. Γιατί είναι και το πρώτο παιχνίδι μαζί με αυτό του Ηρακλή κόντρα στην ΑΕΚ που κάνουμε τέτοια αρχή στην Super League με τον κόσμο και των δύο ομάδων.
2: Σωστά.
3: Στο γήπεδο, ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει.
2: Με την Καλαμάτα να έχει νικήσει τον Πανετολικό 4-2 στο κύπελο.
3: 4-2, ναι. 4-2.
2: Πολύ καλή εμφάνιση.
3: Με καλή εικόνα. Με καλή εικόνα, ακριβώς. Ναι. Με πολύ καλή εικόνα η Καλαμάτα σε αυτό το παιχνίδι. Να δώσω λίγο τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Θα ξεκινήσω με τις Καλαμάτας. Ο Γκέλιος θα είναι κατά από την εστία. Καλουτσικίδης, Τρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Ντιαρά, Ερικ Χαμζά, Κατάλντι, Μορέιρα, Μπολίβαρ και Βάργκας. Αυτή είναι η 11. Σε λίγο θα σου έχω και διάταξη.
2: Μορέιρα.
3: Απλά μόλις. Μορέιρα, ναι.
2: Μήπως έχει και άλλο όνομα? Κάτσε λίγο να σου πω την 11.
3: Αχμάτ, Μέντες, Μορέιρα.
2: Α, Μέντες, Μορέιρα, οκ. Γιατί εγώ έχω μόνο το Μέντες εδώ και λέω τι έγινε με αυτό.
3: Όχι, Μορέιρα όμως.
2: Okay.
3: Μορέιρα είναι το όνομα του. Δηλαδή.
2: Okay.
3: Και μάλιστα είναι ένας ποδοσφαιριστής, επειδή το έψαξα, βλέπεις, είδα και λίγο τον αντίπαλο, ήρθα διαβασμένος.
2: Ναι, φίλε, 31 χρονών,
3: Ολλανδική υπηκότητα. Από το 2024 στην Καλαμάτα, πέρασε από την Κύπρο πριν έρθει στην Καλαμάτα ΑΕΛ Μεσού, αλλά το 2021 είχε παίξει και στον ΠΑΣ Γιάννενα.
2: Αχα, μάλιστα.
3: Ναι, είχε περάσει λίγο και από τον ΠΑΣ Γιάννενα.
2: Μάλιστα, ωραία, ωραία.
3: Συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
2: Ωραία.
3: Και μάλιστα γεννήθηκε έτσι μία πληροφορία, μπορεί να με σε ενδιαφέρει, απλά το είδα και μου έκανε εντύπωση.
2: Ναι.
3: Και θα σου εξηγήσω γιατί γεννήθηκε στην Ολλανδία, στην πόλη Σχένταμ.
2: Σχένταμ.
3: Στην πόλη ο Άρης, ναι, Σχένταμ είναι προάστιο της, του Ρότερνταμ.
2: Αχα.
3: Και σε αυτή την πόλη ο Άρης έκανε 2 χρόνια προετοιμασία τα προηγούμενα 2 καλοκαίρια στο Σχένταμ.
2: Έλα,
3: γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και είπα να το πω στο Μιχάλη, παρότι μπορεί να είναι μια άχρηστη πληροφορία.
2: Οι λεπτομέρειες πάντα κάνουν τη διαφορά.
3: Εμένα μου έκανε εντύπωση
2: έτσι.
3: Λοιπόν, θυμάσαι τι σου έλεγα χθες στην κουβέντα που είχαμε το βράδυ για την 11άδα του Άρη,
2: ναι,
3: που έχω κάποια ερωτηματικά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν. Βέλιο κάτω από την εστία.
2: Βέλιο μπήκε κάτω.
3: Όχι,
2: ναι.
3: Διούδης. Ναι. Στο έλεγα ότι υπάρχει μια πιθανότητα,
2: ναι, ναι,
3: παρότι ο Διούδης από την προετοιμασία, από το ξεκίνημα, ο Βέλιο παίρνει τα γάντια βασικού από το ξεκίνημα και έχει μόλις 3-4 ημέρες στην ομάδα.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Αλλά δοκιμάστηκε, είναι η αλήθεια, και αξιολογήθηκε από τον Γιώργο Σκιαθή, τον προπονητή τερματοφυλάκων. Φαμπιάνο γέννησε στο κέντρο της άμυνας, δεν υπήρχε ούτως ή άλλως άλλη επιλογή, το, ναι, λέγαμε χθες. Φαντιγκά αριστερά και δεξιά
2: Πετρίς
3: ακριβώς. Όχι, δεξιά ο Πετρίς, αριστερά
2: δεξιά
3: ο Φαντιγκά.
2: Δεξιά και αριστερά αντίστοιχα.
3: Ναι. Ναι. Οπότε έχουμε ντεμπούτο και για τον Πετρίς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα σταθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές του Άρη για προθέρμανση. Δεν ξέρω αν ακούγονται και γιούχες από, από τον κόσμο της Καλαμάτας. Ναι. Λοιπόν, Ράτσιτς και Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, το έλεγα και χθες, αυτό θα είναι το δίδυμο. Με Παλάσιος Γιαννιώτα στα δύο άκρα, Γκαρέ στο 10 και, και τον Μυρ στην κορυφή. Ακριβώς. Ναι. Οπότε έχουμε ντεμπούτο για Βέλιο, ντεμπούτο για Πετρίς, ντεμπούτο για Μπασίρου.
2: Ναι.
3: Απλά, απλά Βέλιο και Πετρίς είναι δύο παίκτες οι οποίοι ήρθαν χρονικά πιο πρόσφατα στην ομάδα, ενσωματώθηκαν πιο πρόσφατα στην ομάδα από ότι ο Μπασίρου, ο οποίος τον είχαμε δει σκέψου και στην Ιταλία. Απλά κάνει ντεμπούτο στο, στο φετινό πρωτάθλημα, οπότε έχει ενδιαφέρον. Ναι. Τώρα στον πάγκο Μπαρμπόπουλος είναι ο τέταρτος νεαρός τερματοφύλακας, Διούδης Κάμψης, Χαρούπας Ματάρτιαμ, Μωρόν Μπουσαΐτ Αλφαρέλα, Βοριατζίδης Ανούση Διαλό, Γαλανόπουλος και Κέρκες. Δηλαδή από το, στον πάγκο του Άρη, αν πεις αξιόλογες έτσι αξιόπιστες επιλογές για τον Μιχάλη Γρηγορίου, θα έβαζα Γαλανόπουλο, Βοριαζίδη που είναι σε καλή κατάσταση, στην επίθεση Αλφαρελά και Μόρον.
2: Ναι, ναι. Γιατί σέντερ μπακ έχεις ένα πρόβλημα.
3: Κοίτα, σέντερ μπακ είναι ο Κάμψης, ο νεαρός, ναι. 19 χρονών, δεν έχει κάνει ακόμη ντεμπούτο, και ο Ματάρτιαμ, ο οποίος επίσης αγωνίζεται ο στόπερ, project από την Σενεγάλη και αυτός. Από, ναι, είναι στον Άρη από τον περασμένο Οκτώβριο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
2: Ούτε καν τα χειροκροτήματα. Αυτό, να σου πω,
3: όχι, θα σου εξηγήσω. Απλά τα χειροκροτήματα που λογικά φτάνουν και στα αυτιά σας είναι γιατί η Καλαμάτα μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Okay. Μαύρη θύελα φωνάζουν οι φίλοι της Καλαμάτας εδώ μπροστά μας. Ο Ματάρτιαμ ανήκει ουσιαστικά στον Άρη από τον Ιούλιο. 1η Ιουλίου που άνοιξαν οι μεταγραφές, υπέγραψε το συμβολαιό του. Μάλιστα. Αλλά στον Άρη από τον περασμένο Οκτώβριο έκανε προπονήσεις κανονικά, δεν είχε ενηλικιωθεί για να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Οπότε ναι, είναι ένας παίκτης που βρίσκεται στο ρόστερ του Άρη εδώ και καιρό, δεν έχει πάρει ακόμη χρόνο συμμετοχής. Άμα τον δεις, Μιχάλη, θα πεις το σωματότυπο του αποκλείεται να είναι 18 χρονών, και όμως έχει τρομερή σωματοδομή.
2: Άντε.
3: Πολύ ψηλό, πολύ ψηλό κορμί, πολύ δυνατό κορμί. Απλά θέλει δουλειά στο τεχνικό κομμάτι.
2: Ναι. Εντάξει, πιτσιρίκι είναι, ρε φίλε.
3: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, επειδή έχω εικόνα, σχημάτισα εικόνα στην προετοιμασία και στα φιλικά, έχει τρομερά προσόντα σωματικά. Ναι. Ψηλός, για κεντρικός αμυντικός, φοβερό κορμί. Αλλά θέλει δουλειά στο, στην τεχνική.
2: Από πού ήρθε,
3: κομμάτι.
2: Γιώργο?
3: Από τη Σενεγάλη, από την Ακαδημία που είχε έρθει.
2: Άρα γι' αυτό θέλει δουλειά, βέβαια, εννοείται.
3: Από την Ακαδημία που ήρθε ο Διαντή, ο Κλέιτον Διαντή που άρεσε τον Μπούλη σε 6,5 εκατομμύρια. Από την Ακαδημία που ήρθε ο Νίνκ και από την Ακαδημία που ήρθε ο Ταυσίρ.
2: Θέλει δουλειά οπωσδήποτε. Άλλο επίπεδο είναι και πιτσιρικά.
3: Ναι, εντάξει, δεν το
2: θα μπει σε επαγγελματικό επίπεδο πλέον τώρα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Ζαμπαλάς, ο Σπύρος Ζαμπαλάς είναι διτής αναμέτρησης.
2: Ναι.
3: Ηλίας Κωνσταντίνο από την Πρέβεζα, ο πρώτος βοηθός, ο Κόγιας από την Ήπειρο δεύτερος. Ο Βασίλης Φωτιάς στο ΒΑΡ από τον σύνδεσμο της Πέλλας.
2: Ωραία, ωραία.
3: Αυτά τα πρώτα στιγμιά, δεν ξέρω αν θέλεις να συζητήσουμε κάτι. Ήρθε ο Μανού Γκαρσία με το παραλίξιμο αυτό.
2: 2,5 ώρα ήθελα να σου πω. Καλύτερα να ερχόταν χθες να κατέβαινε, να έπαιρνε και μυρουδιά, αλλά μυρουδιά από τον Άρη την έχει, οπότε δεν χρειάζεται.
3: Την έχει, δεν χρειάζεται. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις, αυτό το οποίο είπε ότι είναι ότι ο Μωρόν με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο για να έρθω, να επιστρέψω. Και Μιχάλη, το έλεγα μέσα στην εβδομάδα στις εκπομπές, στις συνδέσεις που είχα και στο YouTube, στο Aris Today, στην εκπομπή στο κανάλι του Μετρόπολης, ότι μην ξεχνάτε και να μην ξεχνάμε ότι ο Μωρόν τις δύο σεζόν που έκανε στον Άρη, τις καλές του τις έκανε έχοντας τον Μανού Γκαρθία από πίσω.
2: Σωστά.
3: Τώρα, αν η παρουσία, η επιστροφή του Μανού Γκαρθία, Μιχάλη, αναγεννήσει των μωρών, μακάρι. Γιατί
2: πρέπει να αναγεννήσει όποιον θέλει να βγάλει πρώτο σκόρε και όποιος να είναι, γιατί έχει καλούς επιθετικούς
3: μπροστά
2: πλέον. Όχι,
3: ναι, δεν το συζητάω. Απλά ο Μωρόν είναι ένα κεφάλαιο συγκεκριμένο για τον Άρη. Ο καλύτερος, ο καλύτερος επιθετικός που πέρασε στη σύγχρονη ιστορία του Άρη με βάση τους αριθμούς και με βάση τα όσα προσέφερε.
2: Σωστά.
3: Η αλήθεια είναι όμως ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν βλέπουμε τον Μωρόν που βλέπαμε.
2: Σωστό, σωστό.
3: Και ο ίδιος είναι καλό να βοηθήσει τον εαυτό του.
2: Μπορεί η επιστροφή του Μανού να τον βοηθήσει και αρκετά.
3: Ναι, για να βοηθήσει και ο ίδιος ο Μωρόν τον εαυτό του.
2: Ναι. Ναι.
3: Και καταλαβαίνεις πως το λέω.
2: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται.
3: Γιατί για να είναι αυτή τη στιγμή ο Μωρόν η τρίτη επιλογή, ας πούμε, του προπονητή, κάτι βλέπει την προπόνηση ο προπονητής. Δεν έχει περσινά με τον Μωρόν.
2: Φυσικά, φυσικά, φυσικά.
3: Έτσι.
2: Α, πρέπει να ξυπνήσει λίγο και ο Μωρόν. Άντε με τον Μανού τώρα να ξυπνήσει μια και καλή.
3: Και μακάρι, αυτό σου λέω, μακάρι και επιστροφή του, του Μωρόν να συνδυαστεί με την αναγέννηση του, του Μωρόν. Πάντα ο Άρης χρειάζεται τον καλό Μωρόν και ο Μωρόν χρειάζεται το.
2: Πάρε ανάσες να πάω σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε πιο μετά. Να είσαι καλά.
3: Έγινε Μιχάλη μου, έγινε Μιχάλη.
2: Διάλειμμα, διάλειμμα. Εμίλιος Γαβριλίδης, την καλησπέρα μου και στην κούκλα μας την Ελένη Παπά. Έχουμε Λευτέρη πίσω. Α, οκ. Okay. Πάμε σε διάλειμμα τότε να τον φέρω εγώ το Λευτέρη.

0: Μητρόπολης.
1: Μητρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφω και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Πετρωτό. Καλησπέρα, Γορίνα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Μιχαλή. Τι γίνεται?
0: Πώς πάμε?
1: Καλά, μια χαρά. Τι λέει?
0: Καλά, περιμένουμε πώς και πώς είναι η έναρξη του πρωταθλήματός μας.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι. Με δύο σπουδαία παιχνίδια. Ο Γιάννος Στάντζαλης μου έλεγε κάτω 37-38 βαθμοί, ρε φίλε. Πού να πάει να παίξεις μπάλα, και ο καημένος είναι σε ένα.
1: Εντάξει, λογικό είναι τώρα. Έτσι. Ναι. Λογικό είναι. Κάτι, γιατί έχω μπλέξει εδώ πέρα με ένα κοιτικό και μου βγάζει κάτι κριτικά.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, λογικό απόλυτα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι οι συνθήκες περίεργες, παρότι τα μάτια είναι βραδινά σχετικά.
0: Ναι.
1: Αργά το απόγευμα, ας πούμε, τα πρώτα
0: παιχνίδια. Μέλλαντε, εδώ έχουμε 31 βαθμούς, ρε φίλε.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και πώς είναι οι ομάδες έτοιμες.
0: Κοίταξε,
1: το σίγουρο είναι, να σου πω κάτι, το σίγουρο είναι ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν παίξει Ευρώπη σε σχέση με ομάδες που δεν έχουν παίξει καθόλου
0: πίσμα,
1: θα έχουν ένα θέμα. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον την πρώτη αγωνιστική, δεν ξέρω μετά τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο θα κρίνει, για να μην λέμε την άλλη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Θα κρίνει.
0: Σωστά. Πες μου για εν ώψη του αυριανού αγώνα τι γίνεται, αν έχεις κάνα μεταγραφικό νέο.
1: Ναι.
0: Και για πιθανή εντεκάδα, πώς είναι η ομάδα κτλ.
1: Κοίταξε να δεις, μεταγραφικό νέο, δεν ξέρω αν το είπα και χθες εσένα ή το είπα κάπου αλλού. Εκτιμώ ότι ουσιαστικά οι πολλές κινήσεις του ΠΑΟΚ θα γίνουν μετά την Πέμπτη, όταν θα έχει πλήρως την εικόνα, δηλαδή θα ξέρει αν.
0: Ναι.
1: Παίζει και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση σε league stage φάση.
0: Ναι.
1: Ή αν θα έχει μόνο εγχώριες διοργανώσεις. Και θα γνωρίζει βέβαια και το πλαίσιο απόλυτα το οικονομικό, για να δει και πώς θα κινηθεί, δηλαδή ανάλογα σε τι περιπτώσεις παικτών θα πάει.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω σε απόλυτο βαθμό θα γίνει μετά την Πέμπτη, έτσι, όταν θα παίξει το δεύτερο μάτς με την Μπραν.
0: Ναι.
1: Τώρα, για κάποιες περιπτώσεις παικτών όμως, δεν αποκλείω να έχουμε και κινητικότητα μέσα σε αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, και πρέπει να μεταφέρουμε επιφύλαξη μια πληροφορία που έχω, επειδή το όνομά του έχει βγει ούτως ή άλλως τις προηγούμενες μέρες. Μιλάω για τον Κουτίνιο, το γνωστό.
0: Τον ξάδερφό μου.
1: Ναι, που έχει περάσει και από την Λίβερπουλ και έπαιζε στην Βάσκο ντα Γκάμα μέχρι τον Φεβρουάριο, όταν κέλυψε τη συνεργασία του. Είναι γνωστό ότι είναι ένα όνομα που ξέρει καλά ο Λεό Μάτος, καθώς ήταν και αυτός εκεί αθλητικός διευθυντής. Και η δική μου πληροφορία είναι ότι συζητιέται σοβαρά. Μάλιστα υπάρχει και μια πληροφορία ότι ενδεχομένως και αρχές της εβδομάδας έχουμε και ένα ταξίδι ανθρώπου που εκπροσωπεί τον Κουτίνιο. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα ή κάπου αλλού κοντά, για να έχει επαφή με ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Πάντως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες θέλουν ένα φιλτράρισμα. Απλά το μεταφέρω τώρα, επειδή το όνομα του Κουτίνιο έχει γραφτεί ούτως ή άλλως. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά ή λέγεται πρώτη φορά στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Η πληροφορία λέει ότι το σκέφτονται σοβαρά. Και μάλιστα είδα και μια συνέντευξη που έδωσε ο Λεό Μάτος σήμερα, αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και νομίζω ότι από τον τρόπο που τοποθετήθηκε, δηλαδή που λέει ότι έχω συνεργαστεί στη Βάσκο ντα Γκάμα και με παίκτες παγκοσμίου κλάσης όπως ο Κουτίνιο, μου βγάζει μια θετική αβρά. Εντάξει, ο Μάτος ούτως ή άλλως έχει θετική άποψη για τον Κουτίνιο. Δεν αποκλείω, επειδή το θέμα συζητήθηκε, το όνομά του συζητήθηκε, πληροφορίες που έχω οι τελευταίες είναι ότι συζητιέται σοβαρά. Δεν αποκλείω δηλαδή να γίνει κίνηση. Χωρίς να το λέω ότι έχει τελειώσει, ότι έχει φιξαριστεί, αλλά ξέρω ότι συζητιέται σοβαρά το όνομα. Δεν θα μου κάνει αίσθηση δηλαδή αν τις επόμενες μέρες παίξει ως μια επιλογή που λόγω μεγάλης εμπειρίας θα έρθει εδώ για να βοηθήσει. Βέβαια υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό σε αυτή την περίπτωση του Κουτίνιο, αν έρθει, γιατί μιλάμε για παίκτη ανενεργό από το Φεβρουάριο.
0: Αυτό ήθελα να σε πω τώρα. Έτσι. Και το τι έκανε στη Βάσκο όταν έπαιζε, αυτό ήθελα να το...
1: Στη Βάσκο τη μία χρονιά πήγε πολύ καλά από ό,τι είδα. Την προηγούμενη, όχι αυτή που τελείωσε, όχι το 25-26, 24-25 είχε κάνει μια γεμάτη σεζόν. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είχε λίγες μέχρι το Φεβρουάριο που έπαιξε, δεν ήταν πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αλλά νομίζω εκεί ξεκινάει, είναι λίγο διαφορετική αγωνιστική περίοδος. Είχε παίξει 7-8 μάτς, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί αποφάσισε μετά να σταματήσει. Μάλιστα, είχε δηλώσει ψυχικά κουρασμένος από αυτό που ζούσε στην Βάσκο ντα Γκάμα. Υπάρχουν κάποιες πιέσεις οπαδών, δεν πήγαινε καλά η ομάδα.
0: Η ομάδα είναι δύσκολη, η Βάσκο.
1: Ναι,
0: κινδύνευσε με υποβιβασμό και πάει λέγοντας. Είναι και πολύ δύσκολη η ομάδα. Είναι με πολλούς οπαδούς και απαιτήσεις τεράστιες. Αυτό Το γνωρίζω το και στο λέω. Ναι. Δηλαδή εντάξει, δεν θα έχει πρόβλημα ο Κουτίνιο να.
1: Δεν μένω πολύ σε αυτό. Μένω μόνο σε ότι είναι ενεργός από το Φεβρουάριο.
0: Βέβαια.
1: Δεν μένω πολύ σε αυτό γιατί προφανώς ο Μάτος, επειδή τον ξέρει πάρα πολύ καλά από πρώτο χέρι, δεν θα θέλει να φέρει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι σε πτώση. Προφανώς ο Μάτος ξέρει ότι αν προπονηθεί καλά ή τέλος πάντων δουλέψει για ένα διάστημα καλά, μπορεί να επανέλθει σε επίπεδα που μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Βέβαια ο Κουτίνιο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αν θα έρθει, θα είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που θα βάλει κάποιες πινελιές. Δεν θα πας να χτίσεις, ας πούμε, πάνω στον Κουτίνιο στα 34-35.
0: Εννοείται.
1: Θα τον θέλεις να έρχεται να βοηθήσει. Βέβαια, θα μου πεις ο Τάιος όταν ήρθε, λέγαμε, ας πούμε, ότι ήρθε σε μια ηλικία μεγάλη και κατάφερε να κάνει μια
0: αλλά είχε σεζόν γεμάτες.
1: Ναι, αλλά ήταν ενεργός. Ενεργός. Τέλος πάντων, το κρατάμε σαν όνομα.
0: Και εγώ κρατάω και του Λύση τη δήλωση του ότι δύο επιλογές για τη θέση του 10, γιατί τώρα μου κάθεται καλά αυτό. Αυτός κι άλλος ένας για δεκάρι μου κάθεται καλά.
1: Ναι, ο οποίος μπορεί να έρθει και να είναι, ας πούμε, βασική επιλογή.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, η πληροφορία μου λέει ότι συζητιέται σοβαρά το όνομα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ωραίο
1: δεν
0: αυτό, εντυπωσιακό.
1: Τέθηκε στο τραπέζι. Τέθηκε και φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα πάνω σε αυτό. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί ή όχι, πάρθει τελική απόφαση μέσα στα επόμενα 24.
0: Ενδιαφερόμενες ομάδες βλέπω εδώ σε επίπεδο φήμης. Ναι. ΠΑΟΚ, Κόνιασπορ και η Πούμας, η Ονάμ Πούμας από την απερτούρα της του Μεξικού.
1: Συλλογικό είναι, γιατί έχει κάνει καριέρα και στη Γραία Ήπειρο και στο Νότιο Ημισφαίριο.
0: Και είναι διεθνής παίκτης.
1: Όνομα τεράστιο είναι σαν όνομα, δεν το συζητάμε. Απλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη τους παίκτες που θα είναι έτοιμοι και επειδή έχει δει και μεγάλα ονόματα να παίζουν, π.χ. Τάισον, και μεγάλα ονόματα να μην παίζουν, π.χ. Κακάβα.
0: Σωστά.
1: Θα παίξει ρόλο το σε τι κατάσταση μπορεί να είναι και τι φλόγα έχει μέσα.
0: Θα τον εμπιστευτώ τον Μάτος, γιατί και θα έχει μιλήσει μαζί του για να ξέρει.
1: Εδώ υπάρχει αυτό πώς το λένε, έχει ο ΠΑΟΚ την πολυτέλεια, έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον να μαθαίνει από πρώτο χέρι πληροφορίες, γιατί έχει έναν άνθρωπο που τον ξέρει πολύ καλά.
0: Σωστά. Και είναι 68 φορές διεθνής με τη Βραζιλία, με 21 τέρματα παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι να είναι. Εγώ το θυμάμαι τον Φιλίππη τον Κουτίνιο, τον θαύμαζα. Και όταν ακούστηκε αυτό το όνομα, λέω άσερε τώρα. Βέβαια είναι ηλικία, επαναλαμβάνουμε. Άλλο το να είσαι, όπως το ανέφερες πολύ σωστά, Τάισον, και άλλο. Τέλος πάντων. Σκοράρει η Μπρέτφορντ, φανταστικό γκολ, χάθηκε η μπάλα. Η Τότεναμ δέχεται γκολ 12ο λεπτό. Μπρέτφορντ Τότεναμ 1-0, φίλε μου Κωνσταντίνε.
1: Ναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι περιμένουμε την προπόνηση, η οποία είναι απόγευμα προγραμματισμένη. Άρα κάποια στιγμή αργότερα, δεν ξέρω στη διάρκεια των. Τη μετάδοση των αγώνων, ίσως δώσουμε περισσότερα στοιχεία για το ποια θα είναι η αποστολή.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι το ερωτηματικό το μεγάλο είναι αν θα βάλει στην αποστολή και τον Ταχάλη, έτσι, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα χθες. Εντάξει, έχει κάποιες δεδομένες αποσύρες όπως είναι ο Ντεσπότοφ και ο ΜΕΙΤΕ, αυτοί τους άλλους θα χρειαστούν χρόνο, αλλά αν ο άλλη μπει και αν ο άλλη είναι μία από τις επιλογές στην αποστολή από τον Αλέσιο Λύση, προφανώς μπορεί να υπάρχει σκέψη, Μιχάλη, να τον δούμε κάποια στιγμή να παίζει, οπότε μην αποκλείσει τίποτα εν όψη της ερχόμενης Πέμπτης, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα πρέπει να δούμε πάρα πολύ καλά από την αποστολή τα μηνύματα και για τον αγώνα ρεβάνς κόντρα στην Μπραν. Εμένα αυτό μου είναι το βασικότερο. Θα μου πεις, σε ενδιαφέρει ο αγώνας με τον Λεβαδιακό? Φυσικά και ενδιαφέρει ο αγώνας με τον Λεβαδιακό, αλλά επειδή είναι δεδομένο ότι αυτοί οι δύο αγώνες, Λεβαδιακός Μπραν, από τον Ιταλό τεχνικό θα εξεταστούν ως πακέτο. Δηλαδή, αν πρέπει να ξεκουραστεί κάποιος τώρα για να παίξει την ερχόμενη Πέμπτη, δεν νομίζω να έχει δίλημα ο Λύση που το κάνει. Όπως επίσης και αν κάποιος πρέπει να παίξει λίγο παραπάνω τώρα για να πάρει ρυθμό για την Πέμπτη, πάλι το ίδιο θα είναι.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν είναι ειδικών συνθήκων αυτή η εβδομάδα και επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμο το μάτι της επόμενης Πέμπτης, θεωρώ ότι από την αποστολή το πιο ενδιαφέρον θα είναι να σκανάρουμε τις σκέψεις του Ιταλού τεχνικού για το μάτς με την Μπραν. Θα φανούν κάποια πράγματα, εκτιμώ, από την επιλογή που θα κάνει για για το μάτς με τον Λεβαδιακό.
0: Ναι. Έχει περισσότερες επιλογές τώρα. Οπότε να δούμε πώς θα κυλήσει και σήμερα το παιχνίδι.
1: Η λογική λέει ότι κάποια παιδιά που μπήκαν προχθές και παίξανε λίγο παραπάνω, ο Λουσέ για δεύτερη φορά, αλλά με περισσότερο χρόνο συμμετοχής από ό,τι στις Βρυξέλλες, ο Ντιαγέ για πρώτη φορά, ότι αυτή θα είναι βασική.
0: Και ο Γιαννούλης.
1: Ο Γιαννούλης φυσικά, ο οποίος ήταν βασικός ούτως ή άλλως, θα μπουν για να πάρουν λίγο παραπάνω ρυθμό, γιατί θα είναι από τα καλά χαρτιά, από τα δυνατά χαρτιά του ΠΑΟΚ.
0: Και στο κέντρο της άμυνας θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, Κώστα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Μιχαλίδης θα είναι ο ένας.
0: Ναι.
1: Τώρα, ναι. Τι άλλο θα κάνει, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Για τον Γιαννούλη είναι και η διατροφή, σε τον έφερες, γιατί είναι η επιστροφή του σε επίπεδο πρωταθλήματος στον ΠΑΟΚ, έτσι και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Οπότε έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι επιστροφή στο σπίτι με έντονα συναισθήματα, όπως τόνισε ο ίδιος ο Γιαννούλης, ένα αποστάρισμα που έκανε.
0: Ωραίος.
1: Πρώτο παιχνίδι στο σπίτι. Αυτό το είπε και για το μάτς με την Μπραν, έτσι ότι ήταν ιδιαίτερα τα συναισθήματα, και είναι τώρα το πρώτο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Έτσι.
0: Ναι,
1: θέλει
0: ναι.
1: να δει ανάλογη στήριξη με αυτό το παιχνίδι που είχε προχθές ο ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα διαφορετικό αποτέλεσμα να κερδίσει ο δικέφαλος στην Μπραν.
0: Okay.
1: Τώρα για τα μεταγραφικά, για να μην το ξεχάσω,
0: ναι.
1: υπάρχει και η περίπτωση αυτή του Σάντρο Κουλένοβιτς, του 26χρονου Κροάτη Σέντερφορ, τον οποίο δίνει δανεικό η Τωρίνα, από ό,τι λένε όλα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Κρατάω το ρεπορτάζ περισσότερο της Tutto Sport, γιατί μου μοιάζει το πιο αναλυτικό. Τι λέγανε οι Ιταλοί λοιπόν? Οι Ιταλοί λέγανε από χθες ότι υπάρχει μια πρόταση του ΠΑΟΚ να τον πάρει δανεικό με 200 χιλιάρικα και με μια οψιόν αγοράς, και ότι υπάρχει και μια συμφωνία με τον παίκτη να υπογράψει από τώρα το συμβόλαιο που θα έχει αν τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να έρθει φέτος δανεικός ένα χρόνο, και εφόσον ενεργοποιηθεί ο ποιον αγοράς, να ξέρει ο Κουλένοβιτς, 26χρονος Κροάτης, 1,91, τον λες και λίγο αντικαταστάτη του Γερεμέγεφ σε επίπεδο χαρακτηριστικών, ότι θα έχει ένα τριετές συμβόλαιο που οι απολαμβάνες του θα είναι συμφωνημένες από τώρα, έτσι. Τώρα, αυτό που λέει Tutto Sport είναι ότι το σημείο διαφωνίας, που για μένα δεν είναι και πολύ μεγάλο, εμένα μου δείχνει ότι είναι κοντά η περίπτωση, αφορά στην οψιόν αγοράς. Λέει το σχετικό δημοσίευμα ότι ζητά 5 εκατομμύρια ευρώ οψιόν αγοράς η ομάδα της Τωρίνου, και ο ΠΑΟΚ προτείνει 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω να κολλήσει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Έχω την αίσθηση. Έτσι.
0: Άρα βγάζουμε από το κάδρο τον Στρέλετς. Γιατί... Αν πάρθει αυτό, θα είναι ο δεύτερο. Δεν θα πάρει τρίτο.
1: Δεν το βγάζουμε για το Στρέλετς. Δεν το βγάζουμε για το Στρέλετς.
0: Αλλά σε πρώτο πλάνο.
1: Στην περίπτωση. Ναι, πρώτο πλάνο μπορεί να είναι και ο Στρέλετς.
0: Α, οκ.
1: Okay. Ίσως αυτή να είναι η εναλλακτική του Στρέλετς, υπό την έννοια ότι εκεί, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ πάει να τον πάρει από τώρα. Σε
0: ναι.
1: μια κανονική μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Θα δούμε όμως. Έτσι λίγο είναι ακόμη απροσδιόριστο. Αν
0: okay.
1: είναι φαβορεί ο Στρέλετς ή φαβορεί ο Κουλένοβιτς,
0: okay.
1: ίσως να είναι δύο περιπτώσεις από τις οποίες θα κριθεί η μία που θα συμπληρώσει το κάδρο για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα και στο σεντερφόρ, που είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θέλει και άλλο παίκτη. Θα δούμε τι ακριβώς θα προκύψει. Εκεί που δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα και λίγο σαν να υπαγώσει, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται κάποια διαπραγμάτευση, κάποια κίνηση τακτικής, είναι του Σάντσεθ. Προσπάθησα να πάρω περισσότερα στοιχεία χθες.
0: Mm.
1: Και με Ισπανίδα συνάδελφο που μίλησα, που είναι ρεπόρτερ Ισπανιόλ, δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει κάποια καινούργια πληροφορία. Ενδεχομένως να μιλάμε για κάποιες κινήσεις τακτικής, δηλαδή να τους άφησε λίγο ο ΠΑΟΚ
0: ναι.
1: για να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει άλλη ομάδα στη διαπραγμάτευση, έτσι ώστε
0: ναι.
1: να κατεβάσουν λίγο τις απαιτήσεις τους οι Ισπανοί.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, γόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο να σας δώσω το. Η Μπρέτφορντ, πόπο δοκάρι η Μπρέτφορντ παραλίγο το 2-0. Μπήκε με φόρτσα η Μελισούλα εκεί. Οι Λονδρέζοι την έχουν δύσκολη. Πάμε λίγο να σας δώσω τι έχουμε. Τελικά αποτελέσματα στην Πρέμιερ. Χαλ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φίλε. Έβερτον Κρίσταλ Πάλας 2-0. Ipswich Sunderland έχασαν οι Μαυρογατσές 2-1 η Ipswich, και Nottingham Forest Leeds United 0-1. 19ο λεπτό, Bradford Tottenham 1-0. Championship δεν θα σας ενοχλήσω. Στις καθυστερείς του αγώνα είμαστε στην Αυστρία. Altach Hartberg 1-1. Τελικό στο Βέλγιο, Zulte Waregem Beveren 4-0, παρακαλώ. Πλέον στο 34ο λεπτό, Σαρλερουά Μαλίν 0-0. Στην Γαλλία, καλά κάνει και προηγείται η Λανς. Και μάλλον το έχει καθαρίσει, γιατί ο Σερ παίζει και με 10. 76ο λεπτό, Λανς ο Σερ 4-2. Στην πρεμιέρα στην Γαλλία. Κύπελο Γερμανίας δεν θα σας κουράσω. Κοπενχάγη Χφιντόβρε 0-1 στην πρώτη κατηγορία της Δανίας, 21ο λεπτό. Στην Ισπανία, Μπράβο, Σεβίγια, 86ο λεπτό, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Σεβίγια 1-3 με 10 οι γηπεδούχοι. Στην δεύτερη κατηγορία, 86ο λεπτό, Οβιέδο Λεγανές 0-1 με 10 οι Λεγανές ωστόσο. Στην Ιταλία, Ίντερ Μόντσα, νωρίς είμαστε μπροστά εμείς της Ίντερ, 1-0 απέναντι στη Μόντσα, 17ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό, Ουντινέζε Κόμο 0-0. Στην Νορβηγία τελικό ο Σάντνες Ούλφ Μπρίνε 0-1. Στην Ολλανδία τελικό ο Φορτούνα Σιτάρτ Αλκμαρ 0-2. Άρχισε το παιχνίδι στο Ρότερνταμ. Πέμπτο λεπτό Σπάρτα Ουτρέχτη 0-0. Αναβολή έχουμε για τον Αϊμέγγεν Εξέλσιορ. Στην Πολωνία ένα τελικό Κορώνα Κιέλτσε Μότορ Λούμπλιν 1-1. Στο 62ο λεπτό εκεί στην πανέμορφη Πολωνία Πιάστ Γκλίβιτσε Λέγκια Βαρσοβίας 0-1. Στην Πορτογαλία ένα τελικό Μαρίτιμο Ακαδέμικο Βισέου 2-2. Παίζει μπάλα η Ρωσία, ρε φίλε. Ρε τη Ρωσία. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να πάρει το Τζάλοφ, ρε σύ, Εμίλη. Κάνε τηλέφωνο εκεί. Νταβόκικα για Τζάλοφι. Ωρε, οι Ρώσοι παίζουν μπάλα εν καιρό πολέμου εδώ και χρόνια. Φάκελ Βορονές Έρενμπορκ. Φάκελ λέγεται η ομάδα. Αμέσως εσύ, ρε Εμίλη. Φάκελ. Τελικό Φάκελ Έρενμπρουκ 0-0. 87ο λεπτό Αχμάτ Γκρόσνι Ροστόφ 4-1 τρώει ο Ροστόφ. Ενώ στη Σουηδία είχαμε τελικό το Εργκρίτε Χάλμσταντ 1-1. Τουρκία ημίχρονο Κορούν Κασίμπασα. Παραλίγο η Μπρέτφορντ πάλι. Είναι η κουδουνιά στην Τότενα. Αλλά Πρέμιερ είναι τα πάντα είναι εκεί πιθανά εδώ. Η Χάλνικ στη United. Πόσο ήταν εσύ η United? 1-37. Καρούν Κασίμπασα 0-1 Γκουτζρουμ. Ημίχρονο, καθυστερήσει μάλλον ημίχρονο. Ριζεσπόρ Σαμσουσπόρ 0-1. Η Φενέρ παίζει στις 9.30 με την Κόνια. Τσεχία. Τελικό Άρτης Μπρόν Σπάρτα Πράγας 0-4. Ακάθεκτη η Σπάρτα. 94ο λεπτό Ζλίν Σλόβαν Λίμπερετς 0-1. 90ο λεπτό Μλάντα Μπόλεσλαβ Σλοβάτσκο 2-1. Μικρές κατηγορίες της Αγγλίας δεν θα σας κουράσω. Αν θέλει κάποιος, okay, μπορεί να ρωτήσει κάτι. Είναι σε μεσχέρα μας. Κλασικά στην εσέμεσχέρα μας. Μόνο εκεί προς το παρόν, παιδιά. 955 κένο το μήνυμά σας αποστολή στο 54301. Ταϊλάνδη λέει. Τι να την κάνουν Ταϊλάνδη, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις. Ταϊλάνδη μπροστά μου βγάζει. Ποια Ταϊλάνδη, ρε. Δεν είναι. Πού πήγε ο Γερεμέγεφ? Πού πήγε, ρε φίλο Γερεμέγεφ? Ινδονησία πήγε ο Γερεμέγεφ. Άσε με, ρε φίλε. Δεν είναι Ταϊλάνδη. Να πω Ινδονησία, πάει στο καλό. Τέλος πάντων. Για να δούμε εδώ. Βόρειος Ιρλανδία, άσε μας. Βουλγαρία, ημίχρονο Λουντογκόρετς Σλάβια Σόφιας 1-1 με 10 η Λουντογκόρετς. Μάλιστα. Στη Γαλλία 2, οκ. Okay. Γερμανίες δεν μας ενδιαφέρουν οι πολύ μικρές κατηγορίες. Έτσι για να ξεφορτωνόμαστε κιόλας. Στις 9.30 είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα. Ο Καρέτσας μάλλον θα βγει βασικός. Ο Κωνσταντέλιας ίσως πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής απέναντι στην Bayern Μονάχου. Μετά Γιβραλτάρ. Λουκέρνη Λοζάνη στην Ελβετία, καθυστερήσει ημιχρόνου 1-0. Και για να τα σβήσω όλα αυτά που δεν μας ενδιαφέρουν, να το πάω μέχρι κάτω να δω αν έχουμε Ιορδανία. Άσε μας. Α, κάτσε, Ινδονησία. Πού είσαι, ρε Ινδονησία? Ινδονησία δεν παίζουν σήμερα. Μόνο οι Ινδοί παίζουν, οι Ινδοσιανοί όχι. Κρίμα. Ιταλία δεύτερη κατηγορία. Αυτό είναι στις 8. Δεν θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Κατάρ. Κυργίζια. Ξέρεις καμιά Κυργίζια? Όχι κοπελά, ενώ χώρα. Χώρα υπάρχει Κυργίζια? Πώς? Δεν πάμε καλά, ρε φίλε. Έχει προχωρήσει ο κόσμος, ρε φίλε. Με μείνει πίσω. Μάλιστα. Κωνσταρίκα, Κώστα και Ρίκα. Κολομβία όχι. Κροατία άστο. Λουξεμβούργο. Μαλαισία, Μαλάουι. Νότιος Αφρική. Σε κουκούνα. Να πάλι σε κουκούνα. Τι ωραία αυτή η ομάδα. Σε κουκούνα. Τι ομάδα είσαι, σε κουκούνα. Άντε ρε φύγε από εδώ. Ονδούρα, φοβερό πρωτάθλημα. Ουγγαρία δεν μας ενδιαφέρει. Ουκρανία παίζουν και αυτοί. Όπου και πολλές ομάδες παίζουν τώρα. Αυτοί βομβαρδίζονται. Δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε Εμίλιο. Βομβαρδισμό είχαν χθες, θύματα, εκατοντάδες τραυματισμούς και αυτοί παίζουν ποδόσφαιρο. Δεξιά και αριστερά. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Εντάξει. Okay. Πώς? Θες διάλειμμα? Πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε έναρξη αγώνων σε λιγάκι. Πάμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Πόλη 95,5. Αρχίζει το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας. Πάμε πρώτα στον Γιώργο τον Στράντζαλη. Γιώργο. Όχι ακόμη. Πάμε στο Γιάννη. Πού θες? Γιάννη Σερβίνη στον αέρα της πόλης. Έλα Γιάννη.
1: Έλα Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Μιχάλη, μ' ακούτε?
0: Τώρα καλά, αν μπορείς. Τώρα πιο δυνατά είσαι, λοιπόν, μια χαρά είσαι.
1: Μιλάω, ναι, μιλάω όσο μπορώ πιο δυνατά, γιατί έχει, είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει τρομερή ακουστική.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι γεμάτο βέβαια. Είπαμε ότι η θύρα των οργανωμένων είναι κλειστή λόγω τιμωρίας, αλλά και το υπόλοιπο γήπεδο δεν έχει γεμίσει. Αλλά πάλι έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπολογίζω γύρω στους 20.000.
0: Τώρα ακούγεσαι πολύ καλά, σε αυτό το σημείο να είσαι.
1: Ναι,
0: τώρα
1: είσαι
0: σαν να είσαι δίπλα μου. Τώρα μάλιστα. Okay.
1: Τώρα έχω έρθει δίπλα.
0: Α, μπράβο, λοιπόν, είσαι ωραίος.
1: Απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες για τους παίκτες των δύο ομάδων. Σε λίγο θα σφυρίξει ο διαιτητής Ματσούκα στη σέντρα. Να πω, Μιχάλη, ότι είναι το πρώτο παιχνίδι του Ηρακλή στη Super League 1 μετά από 9 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι 30 Απριλίου του 2017 ήταν η τελευταία αναμέτρηση του Ηρακλή. Τότε εκείνο το ισόπαλο 2-2 στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα Άκτορ. Ο Ηρακλής είχε παραμείνει στην κατηγορία, αλλά υποβιβάστηκε κλασικά εξωαγωνιστικά μετά για να μείνει ο Λεβαδιακός λόγω έλλειψης αδειοδότησης. Ενώ το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αθήνα με γηπεδούχο την ΑΕΚ, όχι σε αυτό το γήπεδο, είναι 10 χρόνια πριν, στις 5 Σεπτεμβρίου του 2016, όταν ΑΕΚ και Ηρακλής είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι 0-0. Τότε η ΑΕΚ είχε προπονητή τον Τιμούρ και Τσπάγια και ο Ηρακλής τον Νίκο Παπαδόπουλο. Να ξαναπώ για όσους συνδέθηκαν τώρα με το Μετρόπολη 95,5, φίλες και φίλοι, από την Άλγουν Αρένα, ότι η ΑΕΚ έχει επιλέξει, μάλλον ο Νίκολιτς έχει επιλέξει το Στρακός και το Μουκουντή, τον Μπίλιο, το Ρότα, το Ρέλβας, τον Κατσίνοβιτς, τον Ζουμπκόφ, τον Μαρίν, τον Βιτάλης, τον Γιώβιτς και τον Βάργα, ενώ ο Βάλτερ Ματσάρη, τον Αθανασιάδη, τον Τζάκλα, ο Τζάκλα είναι τελικά αρχικός, όχι Αθανασιάδης, δικό μου λάθος, πριν είπα Αθανασιάδης, ο Βούρος, ο Πίνια, ο Καϊμπουέ, ο Σόρια, ο Νιζέτ, ο Κράιντς, ο Σουρλής, ο Λόπες και ο Κούστα στην κορυφή της επίθεσης. Σέντρα με την ΑΕΚ να είναι αυτή η οποία κάνει το πρώτο γέμισμα με το Ρέλβας. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Τσάκλα. Έχουν ανάψει και βαγγαλικά και υπάρχει λίγος καπνός. Αριστερά με τον Πίλιο, η ΑΕΚ πρώην ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Για όσους δεν θυμούνται, ήταν ο Πίλιος στο πέρασμά του από τον Ηρακλή τότε επί θητείας Κώστα Γεωργιάδη. Ως προπονητής ο Πίλιος στη μεσαία γραμμή και τώρα η μπάλα στο Μουκουντή, δεν έχει αλλάξει δίδυμο ο Νίκολιτς, Μουκουντή και Ρέλβας είναι, με τον Κατσίνοβιτς στα αριστερά και αυτός και πάλι για τον Πίλιο στη μεσαία γραμμή.
0: Πρώτο Στράντζαλη, Γιώργο, πώς πάμε εκεί?
2: Εδώ είμαι, καλησπέρα και πάλι εδώ.
0: Είδα
2: από το
0: γήπεδο της Καλαμάτας και του Άρη, okay. Ωραίο σκηνικό.
2: Ναι, ωραίο. Όντως, είσοδος στον αγωνιστικό χώρο των δύο ομάδων. Ιστορική στιγμή, ιστορική σημασία παιχνίδι για την Καλαμάτα. Μετά από 25 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, δεν θέλει να είναι περαστική. Πέρυσι ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν στον Νότιο Όμιλο Super League 2. Πανηγύρισε την κατάκτηση της πρώτης θέσης και την ιστορική άνοδο. Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο προπονητής της Καλαμάτας, 41χρονος τεχνικός με καταγωγή από τη Μάνη, που επιβραβεύει την πορεία του στην Ελλάς Ήρου και κάνει ντεμπούτο στην Super League. Έχουμε σέντρα, να πούμε ότι χορηγός της μετάδοσης στο σημερινό παιχνίδι, το Stoiximan Nation, η πλατφόρμα που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά στα μέλη της Stoiximan Nation.stoiximan.gr, 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και αφού ακούσαμε τον χορηγό μας, πάμε λίγο στο παιχνίδι με τον Βέλιο να μπλοκάρει ένα γέμισμα που έγινε από τον Μορέιρα στην πρώτη προσπάθεια της Καλαμάτας. Καλή αγωνιστική σεζόν φυσικά να έχουμε όλοι. Να επαναλάβω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Άρης με τον Ρικάρντο Βέλιο κάτω από την εστία, Φαμπιάνο και Γκέντσεν στο κέντρο της άμυνας. Ο Φαντιγκά αριστερά, ο Πετρής δεξιά. Να δούμε όμως μια προσπάθεια επιθετική τώρα του Άρη από τα δεξιά με τον Παλάσιος, ο οποίος γύρισε. Δεν θα βγει καλά η μπάλα από την άμυνα. Με δεύτερη προσπάθεια ο Γκέλιος στο σουτ στην προσπάθεια του Μυρ. Η πρώτη τελική στην εστία για τον Άρη στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Έλεγα λοιπόν ο Βέλιο κάτω από την εστία για τον Άρη, Φαμπιάνο Γκέντσεν στο κέντρο της άμυνας, ο Φαντιγκά αριστερά, ο Πετρής δεξιά, Ράτσιτς με τον Μπασίρου στην μεσαία γραμμή, ο Γιαννιώτας με τον Παλάσιο στα δύο άκρα της επίθεσης, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, ο Γκαρέ στο 10, ο Μύρ στην κορυφή. Αν μπορεί ο Εμίλιος κάτι να κάνουμε λίγο, γιατί ακούω την φωνή μου να μην έχω επιστροφή.
0: Οκ, θες να πάω στο Γιάννη Εμίλιε, έως ότου, πάμε στο Γιάννη. Έλα Γιάννη Τσερβινή.
1: Λοιπόν, τέταρτο λεπτό στην αναμέτρηση στην Άλγο Ιαννίνα. Δεν υπάρχει σκορ. ΑΕΚ Ηρακλής 0-0. Αναγνωριστικό αυτό το πρώτο τετράλεπτο. Να πω ότι ο Νιζέτ είναι στα δεξιά, αγωνίζεται και ο Σόρια στα αριστερά. Ο Σουρλής με τον Καϊμπουέ είναι στην μεσαία γραμμή. Πιο δίπλα τους και δεξιά ο Κράιντς. Σε ρόλο επιτελικό και υποστηρικτικό, όπως είπα, στον Κούστα, ο Ίβι Λόπεθ και στην κορυφή ο Κρίστη Κούστα, ο σκόρερ του Ηρακλή στο παιχνίδι του Κυπέλου τη Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, με αντίπαλο τον Βόλο. Με την ΑΕΚ να είναι και πάλι σε μια προσπάθεια επίθεσης, αλλά από πίσω να χτίσει με τον Βιτάλης, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού. Είναι και ο Ζουπκόφ, ο οποίος επίσης είναι ένα νέο πρόσωπο σε σχέση με το παιχνίδι στη Βουλγαρία, στη Σόφια, μεσοβδόμαδα, για τα playoffs του Champions League. Οι γραμμές του Ηρακλή είναι πιο κοντά φυσικά, δεν μπορεί να πιέσει όπως είπαμε και να ανέβουν τόσο ψηλά όπως τη Δευτέρα στο κύπελο, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο νομίζω για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Ρέρβας τώρα από τα αριστερά σε μια προσπάθεια προσπαθεί να βρει τον Μπίλιο, ο οποίος κάνει ωραία το γύρισμα, η μπάλα πέρασε. Ο Σόρια δεν ξέρω αν την ακούμπησε, προφανώς την ακούμπησε, γιατί ο βοηθός έχει υποδείξει πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσουν γρήγορα οι παίκτες με το Ρότα από τα δεξιά. Επίσης πρώην παίκτης του Ηρακλή, ο Λάζαρος Ρότα. Λίγοι του ενδεχομένως το θυμούνται. Ήταν μικρός όταν βρισκόταν στην ομάδα του Ηρακλή πριν από 10 χρόνια, ο Λάζαρος Ρότα. Offside υποδείχθηκε στην επαναφορά που έκανε, και ο Αθανασίας θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τους οπαδούς του Ηρακλή να είναι περισσότεροι από 500, από ό,τι βλέπω έχουν πυκνώσει πάρα πολύ. Έχουν γεμίσει το χώρο, τη θύρα 48 που έχει δοθεί, και δεν σταματούν να τραγουδούν. Με τον Τσάκλα τώρα να κερδίσει την μπάλα και να γυρίσει.
0: Πάμε να δούμε λίγο τον Άρη στην επίθεση, Γιώργο.
2: Κόπηκε αυτή η προσπάθεια του Άρη στην επίθεση με τον Βέλιο τώρα να απομακρύνει.
0: Με τον Μύρ. Ήταν καλή προσπάθεια.
2: Ναι, είχε την πρώτη τελική με τον Μύρ. Δεν είχε αποφασιστικότητα το τελείωμα του. Μπαίνει να δούμε όμως τον Καρέ έξω από την περιοχή. Προσπάθεια του Καρέ θα μπορούσε να συνδυαστεί πιο γρήγορα. Έχασε την κατοχή της μπάλας. Να δώσω λίγο και τους 11 της Καλαμάτας με τον Γκέλιο κάτω από την εστία. Καλουτσικίδη, Στρούγκη, Ροντρίγκετ και Αλόνσο στην άμυνα από τα δεξιά προς αριστερά. Σε 4-3-3 με Ντιαρά, Χάμζα και Κατάλτη στη μεσαία γραμμή, ο Μπολίβαρ στην κορυφή, Μορέιρα και Βάργκας είναι οι δύο εξτρέμ που πλαισιώνουν τον Βενεζουελάνο επιθετικό της Καλαμάτας. Δανεικός, αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού φέτος στην Καλαμάτα από την Αλμπαθέτε. Εκτός είναι ο Πινέιρο, Αργεντίνος, ο οποίος αποβλήθηκε στον αγώνα κυπέλου με τον Πανετολικό. Τελευταίο χρονικά παιχνίδι των δύο ομάδων στη μεγάλη κατηγορία, Άρη και Καλαμάτα, ήταν στις 3 Ιανουαρίου του 2001. Είχε λήξει τότε ισόπαλο 1-1. Ο Άρης έχει μία νίκη στους αγώνες του με την Καλαμάτα εκτός έδρας, και αυτή, Μιχάλη, το 1975 με 3-0. Μικρή βέβαια η προϊστορία των ομάδων. Ναι, αλλά είναι και μικρή γενικότερα η προϊστορία των δύο ομάδων. 6 μόλις παιχνίδια. Η Καλαμάτα έχει συνολικά 7 συμμετοχές στην Αλφα Εθνική Super League. Σε καμία από τις πρεμιέρες της στην κατηγορία δεν κατάφερε να επικρατήσει. Τελευταία νίκη του Άρη σε πρεμιέρα εκτός έδρας ήταν, αν θυμάσαι, εκείνο το εντυπωσιακό 3-0 στη Λαμία 21 Αυγούστου του 2018. όταν είχε πρωτοσυστηθεί εκείνη η παρέα Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία.
0: Ωρε, Μπρούνο Γκάμα, Γκαρσία.
2: Ναι.
0: Ο Μπρούνο Γκάμα ακόμα παίζει, λες.
2: Ήταν στην Καλαμάτα, όχι τώρα δεν είναι.
0: Ήταν Κύπρο, εγώ τον είχα δει τελευταία φάση.
2: Ναι, ήτανε. Κάτσε λίγο, περίμενα.
0: Μπορεί δούμε. Και να παίζει κιόλας, οκ, okay, το παιδί.
2: Ναι, πολύ πιθανό, πολύ πιθανό.
0: Έως να το ψάξεις, πάμε λίγο στο Γιάννη τον Τζερβί να δούμε τι κάνει εκεί.
2: Όχι, δεν έχει ομάδα. Δεν έχει ομάδα.
0: Είναι
2: 38 χρονών χωρίς ομάδα.
0: Γέρασε.
2: 38 χρονών, ναι.
0: Πάμε λίγο στην Αθήνα, Γιάννη.
1: Ο Ηρακλής πριν από δύο λεπτά είχε μια στιγμή. Εντάξει, δεν ήταν ευκαιρία. Κλασική, ήταν όμως μια στιγμή. Από την πίεση που προήρθε ψηλά, ο Κούστα κέρδισε την μπάλα. Η μπάλα έφτασε στο Γκράιντς στην περιοχή, εντός περιοχής μεγάλης και λίγο δεξιά. Έκανε το σούτ, δεν ήταν πολύ δυνατό. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Στρακόσια. Με την ΑΕΚ να είναι τώρα σε μια προσπάθεια με τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος παίκτης. Έχασε το κοντρόλ, η μπάλα γύρισε στον Αθανασιάδη που με τη μία προσπάθησε να βρει τον Ήβη Λόπεθ. Δεν ήταν καλή η μεταβίβαση και πάλι από τα αριστερά ο Πίλιος. Για τον Βιτάλης στη μεσαία γραμμή, αλλάζει για τον Λάζαρο Ρώτα. Θυμίζω η ΑΕΚ έχει δίδυμο μπροστά, Βάρκα και Γιώβιτς. Ο Ρώτα τώρα από τα δεξιά κάνει την σέντρα. Η μπάλα θα καταλήξει. Όχι, πέρασε out, ναι, καλά είδα.
0: Πάμε λίγο στην Τρίπολη. Μια καλή προσπάθεια από πλευράς Καλαμάτας, Γιώργο. Γιώργο. Πάμε και πάλι Αθήνα.
2: Μιχάλη, έλα, εδώ είμαι.
0: Ένα καλό σουτ έξω από την
2: περιοχή. Μια καλή προσπάθεια από τον Μορέιρα το σουτ. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Βέλιο, αλλά είχε προϋποθέσεις. Ήταν καλό, δυνατό σουτ από τον Μορέιρα, τον Ολλανδό. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Βέλιο. Νωρίτερα ο Άρης είχε απειλήσει, θυμίζω, με τον Μυρ. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι.
0: Από μια τελική αυτές οι δύο για τις ομάδες.
2: Το Άρη η τελική ήταν προς την εστία της. Της Καλαμάτας, άλλη μια πραλή στιγμή στο παιχνίδι.
0: Μια τελική αυτές οι δύο για τις ομάδες.
2: Το Άρη η τελική ήταν προς την εστία της Καλαμάτας.

0: Ο Άρης πρέπει αυτό το στοιχείο να το διαχειριστεί σωστά, με καθαρό μυαλό, έλεγχο του ρυθμού. Ούτως ή άλλως καλύτερη ομάδα, ανώτερη ομάδα, πιο ποιοτική ομάδα. Ο Άρης έχει μπει και με πιο δυνατά από το ξεκίνημα και πιέζει ψηλά. Είμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τρίπολη, στην ουδέτερη έδρα Καλαμάτα Άρης, το 0-0. Με το Γιαννιώτα να τρέχει να δούμε αν θα προλάβει πρώτη μπάλα, βγει εκτός αγωνιστικού χώρου την κατοχή. Όχι. Μπάλα είναι για την Καλαμάτα.
1: Goal, έχουμε γκολ στην Alwin Arena.
2: Πάμε, πάμε.
1: Η ΑΕΚ, Μιχάλη, ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό προς 11ο. Αδράνεια στα δεξιά της άμυνας. Οι παίκτες του Ηρακλή διαμαρτυρήθηκαν για offside. Δεν μπορώ από εδώ που είμαι να δω αν ήταν offside. Ο Γιώβιτς βγήκε στην πλάτη του Πίνια, πλάσαρε τον εξερχόμενο Αθανασιάδη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Παρά τις διαμαρτυρίες των παιχτών του Ηρακλή, υπήρξε πριν και μία αναστάτωση στον πάγκο του Ηρακλή για, μεταξύ του Ματσάρη και του τέταρτου διαιτητή, για ένα φάουλ που υπέδειξε πάνω στον Ιζέτ, και ενώ ο Ηρακλής έβγαινε στην αντεπίθεση. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Το ξεκίνημα δεν είναι καλό για τον Ηρακλή. Βρίσκεται πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, στο 11ο λεπτό. Δεν βγάζει το πρώτο 20 λεπτό το δύσκολο
2: χωρίς
1: να είναι καταιγιστική. Αλλά είπαμε και χθες ότι κάθε αδράνεια, κάθε αμυντική δυσλειτουργία σε τέτοιο επίπεδο, με τέτοιο αντίπαλο εκτός έδρας, πληρώνεται, και ο Ηρακλής το πλήρωσε και βρίσκεται πίσω στο σκορ με τον γκολ του Βάργα, όχι του Γιώβιτς, από το 11ο λεπτό. Και έχει κερδίσει και κόρνερ η ΑΕΚ με τον Γκατσίνοβιτς να είναι αυτός ο οποίος πήγε να το εκτελέσει, και σχεδόν όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων να είναι εντός περιοχής. Αθανασιάδη, 2-3 στη ΑΕΚ έχουν μείνει εκτός περιοχής, ίσως για να πάρουν κάποια...
0: Πέναλτι στην Τρίπολη για τον Άρη. Για τον Άρη κερδίζει πέναλτι με την προσπάθεια του Φαντιγκά. Η μπάλα ακούμπησε, χτύπησε σε χέρι αμυντικού της Καλαμάτας. Ήταν πεσμένος, Μιχάλη, δεν μπόρεσε να δω ποιος
2: παίκτης
0: είναι. Ωραία, επειδή έχεις και το replay. Φυσικά θα έχουμε και βάρει σε αυτή τη φάση τον έλεγχο. Το VAR, διαμαρτύρονται οι παίκτες της Καλαμάτας. Έδειξε κατευθείαν την άσπρη βούλα ο Σπύρος Ζαμπαλάς. Έδειξε πέναλτι. Περιμένουμε να δούμε την τελική
2: ο
0: απόφαση.
2: Ο παίκτης της Καλαμάτας έπιασε την μπάλα με τα χέρια μέσα στην περιοχή,
0: το
2: γιατί
0: 17,
2: νόμιζε ότι
0: Αλόνσο
2: θα είχε υποδειχθεί φάουλ επιθετικό πάνω του. Και δεν το αποκλείω αυτό, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε με τον Βαρίσα.
0: Θα έχουμε ούτως ή άλλως τον απαραίτητο έλεγχο.
2: Αλλά ήταν ανοησία του αμυντικού της Καλαμάτας να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Φωνάζει ο Φωτιάς στον Ζαμπαλά να πάει στο
2: ναι,
0: μπαρ,
2: ναι,
0: να
2: γιατί
0: δείξει
2: μάλλον
0: φάση,
2: θα δείξει επιθετικό φάουλ πρώτα.
0: Θεωρεί ότι έχει λάθος ο διαιτητής, ο Ζαμπαλάς, με την απόφασή του να δείξει την άσπρη βούλα. Διαμαρτύρεται ο Ράτσιτς, αρχηγός του Άρη. Πήγε κατευθείαν πάνω στον Ζαμπαλά, ο οποίος τώρα είναι στην οθόνη του VAR. Βλέπει ξανά τη φάση. Έδειξε την άσπρη βούλα ο διαιτητής, ο Φωτιάς που είναι στο VAR.
2: Και έχει γίνει φάουλ και κάτω στα πόδια, ξέχωρα από το σμπρόξιμο. Οπότε πιστεύω ο διαιτητής θα πάρει πίσω την αποφάση. Ναι. Και κάτω και πάνω είναι το φάουλ, Γιώργο.
0: Ωραία, οπότε περιμένουμε. Είμαστε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Φάουλ δίνει. Φάουλ δίνει, δεν υπάρχει.
2: Το εξήγησε και στο Ράσιτς. Οπότε...
0: Ναι. Παίρνει πίσω την αρχική του απόφαση ο Ζαμπαλάς να υποδείξει πέναλτι. Οπότε 0-0 εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης. 13ο λεπτό. Δεν ξέρω αν θέλει ο Γιάννης να ολοκληρώσει, γιατί τον διακόψαμε.
2: Πάμε λίγο και στην Αθήνα, γιατί είχε μια καλή φάση και η ΑΕΚ νωρίτερα μετά τον γκολ, Γιάννη.
1: Ναι, ήταν εκείνο το δίλεπτο μετά τον γκολ που η ΑΕΚ πίεση κέρδισε και ένα κόρνερ το οποίο πέρασε εκμετάλλευτο. Είχε μια καλή στιγμή. Ο Ηρακλής, ο οποίος στο τέταρτο βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Και πρέπει φυσικά να αντιδράσει. Έχει ένα παθητικό ρόλο. Είναι φυσιολογικό να έχει παθητικό ρόλο. Okay. Δεν μπορεί να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο στην Alwin Arena. Αλλά πρέπει να έχει καλύτερη συνεργασία, πρέπει να κρατήσει περισσότερο μπάλα. Έχει τρεις παίκτες στη μεσαία γραμμή, Καϊμπουέ, Σουρλί.
2: Λίγο πιο κοντά, αν θες.
1: Και ο Κράιντς που παίζει λίγο πιο μπροστά από τους δύο προαναφερθέντες. Τώρα και πάλι η άμυνα του είναι ψηλά. Ο Πίνια κατεβάζει

0: Προσπαθεί να βρει τον Κούστα, ο οποίος δεν κάνει καλή μεταβίβαση. Δεν βρήκε τον Λόπεθ, ο οποίος και αυτός δείχνει πολλές φορές να είναι μόνος του, να μην μπορεί να βοηθήσει.
1: Ανεξάρτητα από τον γκολ, πώς βλέπεις τον Ηρακλή ως τώρα?
0: Εντάξει, είναι πιο σφιχτό σε σχέση με τον Βόλο φυσικά.
1: Ναι.
0: Εννοείται οι αμυντικές του γραμμές είναι πιο κοντά. Από εκεί πέρα δημιουργικά δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω. Προσπαθεί να κρατήσει μπάλα, δεν τα καταφέρει μέχρι τώρα. Πάλι χάνει την μπάλα. Ο Βάργα τώρα στα δεξιά για τον Ζουμπκόφ. Ξανά για τον Βάργα έξω από την περιοχή του Ηρακλή. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Σέντρα που γίνεται, περνάει η μπάλα και απομακρύνει ο Νιζέτ. Και πάλι στα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ που κερδίζει φάουλ. Ο Μαρίν αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Αθανασιάδη και ευθεία. Δεν ξέρω αν θα πάει κατευθείαν για εκτέλεση η παίκτης της ΑΕΚ. Είναι αρκετά μακριά ή αν θα γίνει μια κομπίνα. Πρέπει να στηθεί και το τείχος τώρα. Είναι ο Μουκουτί πάνω από την μπάλα, είναι ο Μαρίν, ο οποίος έχει καλές εκτελέσεις, είναι καλός εκτελεστής, εκτελεί και τα πέναλτι. Και ο Βιτάλης, μάλλον ο Μαρίν και ο Βιτάλης είναι αυτοί που μένουν τώρα πάνω από την μπάλα. Στο 17, ΑΕΚ Ηρακλής 1-0 με το τρέμα του Βάργα από το 11ο λεπτό. Ίσως γίνει και γέμισμα, να δούμε με τη φορά του σώματος που βλέπω του Βιτάλης. Όχι, κατευθείαν το εκτελεί, η μπάλα χτύπησε το τείχος και πέρασε πλάγιο out για την ΑΕΚ, κάτω από το μισό του γηπέδου, προς το μισό της ΑΕΚ δηλαδή. Ο Λάζαρος Ρώτα δίνει συνέχεια και δίνει την μπάλα στο Μουκουντή και αυτός στο Ρέλβας, πιέζουν ψηλά τώρα, αυτό ζητάει ο Ιβι Λόπεθ, να ανέβει ο Νιζέτ να πιέσει ψηλά. Ο Βούρος το έκανε, το φάουλ. Αν και νομίζω ότι βρήκε μπάλα.
1: Οκ, okay, πάμε λίγο στην Καλαμάτα, Γιώργο.
2: Καλαμάτα η οποία είναι στην επίθεση με προϋποθέσεις από πλάγια θέση. Πήγε να κάνει ο Βάργκας το κάτι παραπάνω. Ο ποδοσφαιριστής από την Κωνσταρίκα, δανεικός από την Χάρτσα, αγωνίζεται στην Καλαμάτα, Μιχάλη. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με τον Άρη να κλέβει τώρα στη μεσαία γραμμή. Ο Μυρ συγκλίνει στον άξονα. Μυρ θα συνδυαστεί ωραία με τον Γκαρέ. Διαγώνια πάσα. Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Γκαρέ η προσπάθεια, το σούτ, την μπάλα δίπλα από το δοκάρι και έχουμε κόρνερ. Βρήκε η μπάλα. Έχουμε κόρνερ το πρώτο στο παιχνίδι. 17ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Δοκάρι
2: ωραία,
1: και έξω.
2: Μυρ έκλεψε. Ήταν δοκάρι.
1: Δοκάρι χτύπησε.
2: Ξέρεις τι, το κακό είναι, Μιχάλη, ότι μπροστά μας έχουμε τους οργανωμένους οπαδούς της Καλαμάτας και έχει τέσσερις μεγάλες σημαίες ακριβώς μπροστά μας.
1: Μάλιστα. Μου αρέσει πολύ ο Πετρής από αυτά τα λίγα που έχω δει, Γιώργο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι δραστήριος. Είναι δραστήριος. Έχει
1: και ταχύτατος.
2: Και συνδυάζεται καλά με τον Γκαρέ. Η μπάλα πάντως είναι κόρνερ. Έχουμε κόρνερ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε το κόρνερ, εκτελείται, η μπάλα περνάει, φεύγει από την περιοχή της Καλαμάτας. Ευκαιρία πάντως για τον
0: Άρη. Goal.
1: Πάμε
0: έχουμε
1: στην Αθήνα.
0: Goal.
1: Έλα, Γιάννη.
0: Ακούτε. Λοιπόν, πελαγοδρομείο Ηρακλής. Σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό δέχεται και δεύτερο τέρμα στο 19ο λεπτό. Από τα αριστερά βγήκε η σέντρα από τον Πίλιο. Αδυναμία και πάλι στο κέντρο της άμυνας. Το προφανές να κάνει κάποιος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή να διώξει την μπάλα. Έφτασε αυτή στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν θέλει πολλές ευκαιρίες. Με το αριστερό ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ που εξαπέλυσε. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. Και η ΑΕΚ στο 20 λεπτό προηγείται πάρα πολύ εύκολα του Ηρακλή με 2-0. Δεν είναι εικόνα αυτή ομάδος.
1: Μάλιστα.
0: Οκ, okay, εντάξει, είπαμε 9 χρόνια μετά, 20 καινούργιοι ποδοσφαιριστές, ανέτοιμος ο Ηρακλής, αλλά δεν μπορεί να δέχεται τέτοια τέρματα, δεν μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να κρατήσει λίγο μπάλα.
2: Θα δούμε λίγο το φάουλ για τον Άρη.
1: Πάμε, πάμε, Γιώργο.
2: Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης, ουδέτερη έδρα Καλαμάτας, 0-0 πρεμιέρα.
1: Μεγκαρέ,
2: του πρωταθλήματος, με Γκαρέ το δοκάρι νωρίτερα στο 18, Γιαννιώτας και Γκαρέ.
1: Και ο Γκαρέ Γιαννιώτας είναι τώρα στην εκτέλεση,
2: για αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης μεταξύ και
1: αλλά είναι μεγάλη περιοχή
2: σε μακρινή απόσταση. Ναι. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά από το Φαμπιάνο με στόχο το Μυρ. Θα μπλοκάρει ο Γκέλιος, ο 34χρονος Σεραίος τερματοφύλακας.
1: Πάντως σιγά σιγά ο Άρης δείχνει ότι έχει τον έλεγχο, έτσι.
2: Ναι, έχει τον έλεγχο, έχει το δοκάρι με τον Γκαρέ. Πάντως το παιχνίδι μέχρι στιγμής δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο ποιοτικό, χωρίς σωστά.
1: Εντάξει, αλλά είναι ανοιχτό, γιατί η Καλαμάτα προς τιμή της δεν παίζει άμυνα. Παίζει ένα ελεύθερο ποδόσφαιρο. Απλά ο Άρης έχει πάρει πλέον τα ηνία.
2: Ούτε στα φιλικά της, ούτε στο παιχνίδι κυπέλλου. Είδαμε ότι η Καλαμάτα έχει αυτόν τον ρόλο να παίξει δηλαδή παθητικά.
1: Ναι, ναι,
2: να δούμε μια κεφαλιά του Ράση. Τσιμπάλα είναι out. Με προπονητή τον 49χρονο, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Εντάξει, ένας προπονητής ο οποίος το είχε δείξει και στην Ελλάς Σύρου. Έχει αυτό το στυλ παιχνίδι, δεν θέλει δηλαδή οι ομάδες του να κλείνονται. Προφανώς άλλα δεδομένα τώρα στην Super League, γιατί και ο ίδιος κάνει ντεμπούτο στην Super League. Άρα τουλάχιστον προς το παρόν δεν βλέπαμε μια Καλαμάτα η οποία έχει οπισθοχωρήσει και παίζει πίσω από την μπάλα. Ο Άρης πιο ποιοτική ομάδα, έχει τον έλεγχο, είχε το δοκάρι στο 18, στο 21 είμαστε στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης στο 0-0, ακόμη ένα πλάγιο ψηλά, πιο ψηλά αυτή τη φορά, κοντά στην περιοχή, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Γκέλιου. Τον θυμάσαι νομίζω, Μιχάλη, τον Γκέλιο. Ήταν ο τερματοφύλακας της Holstein Kiel όταν απέκλεισε την Bayern Μονάχου.
1: Βεβαίως.
2: Το 2021.
1: Ακόμα εθνική γιορτή είναι εκεί στο Kiel.
2: Πρωταγωνιστής. Ναι. Πραγματικά. Ο Πετρίς θα εκτελέσει ένα πλάγιο από τα δεξιά που κέρδισε ο Άρης, πρώτη κεφαλιά από τον Ράσιτς. Προς την μικρή περιοχή απομάκρυναν, έβγαλαν την άμυνα και πάλι οι παίκτες της Καλαμάτας. Νέο πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. 21ο λεπτό, Καλαμάτα Άρη στο 0-0, στο 18 το δοκάρι με τον Γκαρέ στο 11. Το πέναλτι που αρχικά έδωσε ο Ζαμπαλάς ελέγχθηκε η φάση από τον Φωτιά. Κυρώθηκε η πρώτη απόφαση, δόθηκε επιθετικό φάουλ για την Καλαμάτα. Αυτά έτσι τα σημαντικότερα μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης, με την Καλαμάτα να έχει μια καλή προσπάθεια με προϋποθέσεις, τουλάχιστον το σούτ του Μορέιρα από μακρινή απόσταση. Δεν έχει απειλήσει, δεν έχει κάνει φανή την παρουσία της στο τελευταίο τρίτο του γήπεδου. Ο Άρης ελέγχει το παιχνίδι και το ρυθμό, με τον Φαμπιάνο τώρα να κατεβάζει, γεμίζει με στόχο τον Μυρ. Ο Μυρ, η μπάλα πέρασε, ο Γιαννιώτας, υπάρχει υπόδειξη για φάουλ του Μυρ πάνω στον Διαρά. Οπότε η κατοχή είναι για την Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν θέλει ο Γιάννης να πάρει το λόγο. 22ο λεπτό στην Τρίπολη.
1: Έχουμε cooling break, αλλά να πάρουμε μια εικόνα. Ωραία. Του αγώνα έως τώρα, αν και δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί, Γιάννη, έτσι.
0: Είναι, τώρα βλέπουμε, επειδή υπάρχει cooling break, Μιχάλη,
1: ναι.
0: Βλέπω πάλι στα matrix του γηπέδου τα goal. Είναι αδιανόητο το δεύτερο τέρμα. Ο Τσάκλα γυρίζει πλάτη, δηλαδή κεντρικός αμυντικός γυρίζει. Μάλιστα. Πλάτη στη σέντρα που γίνεται από τον Πίλιο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο. Και το πρώτο γκολ ενυπνώσει άμυνα του Ηρακλή. Πολύ φθηνά γκολ. Και Μιχάλη, η ΑΕΚ προηγείται 2-0 χωρίς να είναι καταιγιστική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε, έχει πιάσει από το λαιμό τον Ηρακλή, το πιέζει απίστευτα. Ναι. Προφανώς φαίνεται ότι κάνει και
1: στα λάθη του Ηρακλή πάει, δηλαδή.
0: Ναι, και τα λάθη του Ηρακλή και ένα παιχνίδι συντηρητικό σε αυτό το πρώτο 25ο της ΑΕΚ. Σου είπα και χθες ότι όπως και να έχει, σίγουρα είναι στο μυαλό των παιχτών της ΑΕΚ το παιχνίδι της Τετάρτης. Αλλά ο Ηρακλής έχει κάνει δύο σοβαρά λάθη, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Τώρα μια προσπάθεια από το Σουρλί στη μεσαία γραμμή. Βρίσκει τον Κράιντς στα δεξιά και αυτός για τον Ιζέτ που ανεβαίνει από τα δεξιά. Ο Ιζέτ δίνει για τον Καϊμπουέ στον άξονα. Τώρα αλλάζει παιχνίδι, ωραία ο Καϊμπουέ. Μια τριαντάρα παλιά στα αριστερά για τον Σόρια, ο οποίος είναι στα αριστερά προς το σημείο του κόρνερ. Δεν μπορεί να περάσει τον αντιπαλό του. Δίνει για τον Πίνια που έχει ανέβει. Πίνια κακή παλιά. Κατεβαίνει η μπάλα, ο Κούστα, ο οποίος προσπάθησε να κερδίσει, ο Σουρλής, ο οποίος προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Και ο Πίνια, ο οποίος έχει προωθεί πάρα πολύ, τώρα γυρίζει στην άμυνά του. Σε σετ παιχνίδι και πάλι η ΑΕΚ από το χώρο της άμυνας. Έχει το μαξιλαράκι, έχει κάνει η ΑΕΚ αυτό που ήθελε. Όχι απλά ένα, δύο γκολ στα πρώτα 25 λεπτά. Εδώ μια βαθιά παλιά που γίνεται, δεν σηκώνει το σημειάκι ο βοηθός, δεν ξέρω αν είναι offside. Από τα δεξιά ο παίκτης της ΑΕΚ, ο Βάργκας, είναι γυρίζει την μπάλα και πάλι απομάκρυνση δεν είναι καλή του Καμποέ. Τώρα σηκώνει την σημαία ο βοηθός. Άφησε να εξελιχθεί η φάση και μετά να σηκώσει, γιατί φάνηκε και με γυμνό μάτι ότι ο Βάργκα ήταν πολύ πιο μπροστά από τους αμυντικούς του Ηρακλή.
1: Φιλικό παιχνίδι για την εθνική μας, Ελλάδα. Πολωνία 27, 22, 28, 22. Πάμε λίγο στην Τρίπολη, Γιώργο.
2: Ολοκληρώθηκε εδώ το cooling break που είχαμε και στην Τρίπολη. Ο Άρης, ο οποίος έχει την ευκαιρία με τον...
1: Ξακολουθεί να είναι υψηλά θερμοκρασία, Γιώργο.
2: Ναι. Παρότι έχει πέσει ο ήλιος, είναι πολύ ψηλά η θερμοκρασία. 25ο λεπτό της αναμέτρησης και μάλιστα από ό,τι διάβαζα τους νέους κανονισμούς, Μιχάλη, cooling break θα γίνεται μόνο αν η θερμοκρασία φτάνει και ξεπερνάει τους 34-35 βαθμούς.
1: Άντες, δηλαδή στους 32 δεν μπορούν τα παιδιά να δροσιστούν.
2: Δεν ξέρω, αυτές είναι οι οδηγίες που διάβασα στους
1: Δεν το διάβασα καθόλου, δεν
2: είπε
1: πέπεση.
2: Μπορεί να το διαβάσεις, ναι. Χθες ή προχθές το διάβασαν, κυκλοφόρησαν οι κανονισμοί και το πώς αυτούς που θα ακολουθήσουν οι διαιτητές στην φετινή Super League.
1: Πάντως εδώ είχαμε μια... τα παιδιά τώρα, μισό λεπτό.
2: Καλά, ναι, νομίζω μέχρι, κοίταξε, μέχρι να αλλάξει γενικώς η θερμοκρασία, να πέσει η θερμοκρασία, να αλλάξουμε εποχή, τα cooling break θα τα έχουμε. Δηλαδή ο διαιτητής δεν θα έχει θερμόμετρο για να μετράει τώρα τη θερμοκρασία. Απλά θέλω να σου πω ότι αυτό έλεγαν οι νέοι κανονισμοί της φετινής Super League της, από την ΚΕΔ της ΕΠΟ. Ο Άρης, ο οποίος είχε δύο φάσεις με τον Μυρ και με τον Γκαρέ, στο ξεκίνημα στο δεύτερο λεπτό και στο 18 το δοκάρι με τον Γκαρέ, δύο φάσεις που έβγαλε στην μετάβαση. Και οι δύο, η Καλαμάτα από την άλλη είχε μόνο κάποιες προϋποθέσεις, κυρίως με τον, και με τον Βάργκας και με τον Μορέιρα, δύο προσπάθειες χωρίς όμως αποτέλεσμα. Με τον Γιαννιώτα τώρα από τα αριστερά, πήρε την μπάλα από τον Γένσεν, μπάλα από τον Γκαρέ στον Μπασίρου. Μπασίρου πέρυσι, ο οποίος έκανε 25 παιχνίδια στην σεζόν με τη Σαρλερουά και 17 στην Championship με την Watford. Ο Πετρής, συγγνώμη, αυτές τις συμμετοχές. Ο Μπασίρου επίσης ένας παίκτης που είχε σχεδόν γεμάτη χρονιά με την Watford. Συμπαίκτες πέρυσι στην Αγγλία, συμπαίκτες φέτος τον Άρη Πετρής και Μπασίρου ντεμπούτο και για τους δύο σήμερα στην ελληνική Super League, όπως και για τον Ρικάρντο Βέλιο, τον τερματοφύλακα, τον πορτιέρε του Άρη, με 27 παιχνίδια πέρυσι στην Τουρκία, στην Γκερτζεμπελ Λίγκη, που αγωνίστηκε δανεικός από τη Φάρενσε. Έκανε παιχνίδια και στην Πορτογαλία. Γενικώς και αυτός γεμάτη σεζόν, ένας τερματοφύλακας που Άρης κοίταζε, είναι η αλήθεια, από τα μέσα της μεταγραφικής περίοδου. Αποφάσισε να κάνει κίνηση πριν από λίγες ημέρες, τον έκλεισε. Έκλεισε αυτό το deal και πήρε και κατευθείαν τα γάντια βασικού. Η Καλαμάτα από την άλλη, μια νέα ομάδα με νέο προπονητή σε σχέση με πέρυσι, την πορεία που είχε στη Super League 2, περισσότερες από 20 προστίκες γενικότερα. Η ομάδα της Καλαμάτας ενίσχυσε το έμψυχο δυναμικό της, εντάχθηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, ανέβασαν το επίπεδο της ομάδας και το επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο θέλει η Καλαμάτα είναι να μην είναι περαστική από την Super League μετά από 25 χρόνια που επέστρεψε, ιστορική στιγμή για την ομάδα από την Μεσσηνία. Ο Άρης, που προφανώς ποντάρει στο γεγονός ότι φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει ένα βασικό κορμό, έχει μια βάση, έχει έναν προπονητή που ξέρει την ομάδα, παίκτες που ξέρουν τον προπονητή. Πάνω σε αυτή τη βάση προστέθηκαν ποιοτικοί παίκτες, οι μεταγραφές που έγιναν. Τελευταία όλων ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος είναι από σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε στοχεύει σε μια πολύ καλύτερη πορεία από ότι την περσινή, και δεν αναφέρομαι στην πέμπτη θέση που τερμάτισε, γενικότερα την εικόνα που είχε ο Άρης πέρυσι σε μια αποτυχημένη γενικότερα σεζόν, παρότι τερμάτισε στην πέμπτη θέση, αν και δεν οδήγησε πουθενά. Στόχος η τέταρτη θέση και να προχωρήσει ο Άρης στο κύπελο. Αυτά είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου, ούτως ή άλλως προπονητής της ομάδας, ναι, με αφορμή το σημερινό παιχνίδι. 0-0 εδώ στην Τρίπολη, 21 το λεπτό.
1: Η μπάλα δεν κατάφερε να την κρατήσει η Καλαμάτα στην
2: περιοχή της.
1: Πάμε λίγο στην Αθήνα, Γιάννη.
0: Τι να πω, Μιχάλη, για τον πρώτο ημίωρο. Ηρακλής βαριά να αλλάξει 4 πάσεις μπορεί.
1: Μάλιστα.
0: Οι ποδοσφαιριστές του δεν μπορούν παραπάνω. Η παραμικρή πίεση, η πρώτη πίεση κάτω από τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, βραχυκυκλώνει τους παίχτες του Ηρακλείου που δεν μπορούν να βγουν με αξιώσεις στην επίθεση. Ένα σουτ το οποίο γίνεται τώρα δυνατό από το Ρότα. Η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Πίνια και πέρασε κόρνερ. Ακόμα ένα κόρνερ για την ΑΕΚ. Θυμίζω προηγείται 2-0 με τα τέρματα του Βάργα στο 11 και του Γιώβιτς στο 19. Νομίζω και ο Κούστα είναι πάρα πολύ μόνος του. Ένα βαρύ κορμί ο Κούστα, ψηλός. Δεν του ταιριάζει καθόλου το παιχνίδι, γιατί δεν τον έχουν βέβαια φορτώσει κιόλας. Δεν τον έχουν παίξει. Αποκομμένος ο Ηρακλής. Ένα κόρνερ το οποίο έχει κερδίσει τώρα η ΑΕΚ, η οποία αλήθεια είναι ότι έχει ρίξει ρυθμό μετά το 2-0. Εκτελείται, πέρασε η μπάλα. Κατέληξε πλάγιο άουτ για τον Ηρακλή. Και βλέπω εδώ και τα πρόσωπα των ανθρώπων του Ηρακλή. Είναι ο Αντώνης Μανίκας, ο Τάκης Γιαννόπουλος, ο τεχνικός διευθυντής. Σε μια προηγούμενη φάση, μια μεταβίβαση που έγινε και ο Βούρος δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, στα δεξιά, όπως βρίσκεται ο Βούρος. Έχασε το κοντρόλ, εκούνησε το κεφάλι απογοητευμένος. Ο Ματσάρη είναι όρθιος συνεχώς. Μάλωσε πριν, Μιχάλη, αρκετές φορές και με τον τέταρτο διαιτητή, ναι, για ένα-δύο σφυρίγματα, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ο Μαρίν τώρα για τον Κατσίνοβ στα αριστερά. Εδώ κάποιος πρέπει να τον κόψει, τον αφήνει. Περνάει η μπάλα στον Γιώβιτς. Βγήκε ο Πίνια και έκοψε. Και τώρα ο Ηρακλής σε μια προσπάθεια αντεπίθεση με τον Καϊμπουέ. Πρέπει κάπου να δώσει την μπάλα και δεν έχει. Ο Κράιντς τώρα, ο οποίος πιέζεται από τον Ζουμπκόφ, κερδίζει το φάουλ. Αλλά είναι χαρακτηριστικό, Μιχάλη, αυτό που έκανε ο Κράιντς τώρα.
2: Έχουμε κόρνερ για τον
1: Πάμε
2: Άρη.
1: Πάμε λίγο ένα κόρνερ για τον Άρη, 31ο λεπτό.
2: Το δεύτερο στο παιχνίδι, 31ο λεπτό. Ο Γκαρέ από τα δεξιά θα γεμίσει. Η κεφαλιά στα σώματα από τον Φαμπιάνο, η πρώτη κεφαλιά. Προσπαθεί ο Βραζιλιάνος να ανακτήσει. Υπάρχει φάουλ. Η μπάλα για την Καλαμάτα, 35ο λεπτό στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα, Άρη στο 0-0. Μπορεί ο Γιάννης να ολοκληρώσει αυτό το οποίο έλεγε.
1: Έλα, Γιάννη μου.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έκανε ο Κράιντς πριν. Λίγο μετά τη μεσαία γραμμή και δεξιά, έχει την μπάλα και αντί να φύγει μπροστά να βρει ένα συμπαίκτη του, κοιτάει προς τα πίσω, μήπως να γυρίσει την μπάλα πίσω. Δηλαδή, ο χαρακτηριστικό του Ηρακλή σε αυτά τα 33 λεπτά.
1: Αυτή η φοβία έχει λες, μπροστά.
0: Είναι δυνατόν, δηλαδή έχεις το γήπεδο μπροστά σου. Είσαι σε μια φάση επίθεσης και κοιτάς πίσω για πού να δώσεις την μπάλα πίσω.
1: Ναι.
0: Φάουλ το οποίο εκτελεί τώρα τον Καϊβουέ. Ο Μουκουντή απομακρύνει, η μπάλα φτάνει στον Πίλιο στα αριστερά. Υπό την πίεση του Πίνια που βρέθηκε και ο Πίνια έμεινε στην περιοχή της ΣΑΕΚ. Τώρα γυρίζει ο αριστερός στόπερ στην τριάδα του Ματσάρη. Γέμισμα τώρα του Πίλιου και είναι ο Σόρια που κατεβάζει με το στήθος στο 34 για τον Καϊμπουέ και αυτός πίσω για τον Τσάκλα. Βρίσκει τον Ιζέτ κάτω από τη μεσαία γραμμή όλα αυτά βέβαια, έτσι, στο μισό του Ηρακλείου. Ο Βούρος πίσω στον Αθανασιάδη και ο Αθανασιάδης ένα γέμισμα να βρει τον Ίβι Λόπεθ, αλλά βγαίνει ο Βιτάλης πιο γρήγορα. Ο Ίβι Λόπεθ διαμαρτύρεται ότι βρήκε την μπάλα με το χέρι. Παίζεται με το Ρότα, ξανά στα δεξιά ο Ζουμπκόφ, κάνει το γέμισμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ χέρι, κάποιες χλιάζει διαμαρτυρίες, στο στήθος του Πίνια βρήκε. Ξανά η Άκη έξω την περιοχή του Αθανασιάδη, ο Βιτάλη προσπάθησε να βρει, αλλά ο Τσάκλα κέρδισε την μπάλα. Τώρα ο Σόρια εδώ είναι μια καλή αντεπίθεση, 4-4 για τον Ηρακλή, ο Σόρια είναι έξω την περιοχή, δίνει για τον Λόπεθ, κάνει τη σέντρα, αχ, δυνατή είναι ο Νιζέτ. Έρχεται, αλλά έχει βγει μπάλα πολύ δεξιά. Αν ήταν καλύτερη, θα υπήρχαν προϋποθέσεις για τον Ηρακλή. Ο Καϊμπουέ τώρα κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει στο Βιτάλης και φτάνει στο Λόπεθ στα αριστερά. Κοντά στο σημαίακι του κόρνερ υπό την επιτήρηση του Ρότα, ο Ισπανός. Χάνει την μπάλα και μετά ο Πίνια κάνει μια κακή πάσα στον Λόπεθ και η μπάλα καταλήγει out. Τελείωσε πολύ γρήγορα μια προσπάθεια επίθεσης του Ηρακλή, αντεπίθεση μάλλον 4-4 ήταν, με τον Στρακόσια τώρα να δίνει συνέχεια. Κάτω η μπάλα, ένα γέμισμα που γίνεται, πιέζει το Βάργα ο Βούρος, κέρδισε ο Νιζέτ, ο Πίλιος τον κέρδισε. Η μπάλα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βούρος την κατεβάζει. Ξανά για τον Ιζέτ και αυτό στον Καϊμπουέ που ωραία αλλάζει για το Σόρια. Ο Καϊμπουέ ναι, έχει τις αλλαγές. Έχει κάνει 2-3 Μιχάλη, φίλες και φίλοι, διαγώνιες, μπαλιές, τριαντάρες. Προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι, αλλά δεν αρκεί ένας παίκτης ούτε μια-δυο.
3: Πάμε
0: να
3: δούμε λίγο στην Τρίπολη.
2: Να δούμε λίγο την προσπάθεια του Άρη. Out είναι από τον Παλάσιο στο γύρισμα Φαντικά στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα out.
3: Πολύ καλή στιγμή φάση,
2: για τον Άρη, όντως πολύ καλή στιγμή για τον Άρη μετά το δοκάρι με τον Καρέ στο 18, αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Η δεύτερη στο πρώτο ημίχρονο στο 35 με τον Φαντικά, ο οποίος κινήθηκε ωραία και γρήγορα στο δεύτερο δοκάρι. Το γύρισμα από τον Παλάσιο από τα δεξιά ο Αργεντίνος, ο Φαντικά όμως δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά, η μπάλα έφυγε out, ο Ράσιτς έχει κατοχή, ο Πετρίς που ελέγχει τον ρυθμό του παιχνίδιου δεν έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες αμυντικά στο αμυντικό του τρίτο.
3: Μία πέντε τελικές, 33-67 κατοχή για τον Άρη.
2: Ο Πετρίς γεμίζει, η μπάλα θα φύγει από την άμυνα της Καλαμάτας η οποία θέλει να βγάλει μια επίθεση κάπως άναρχα με τον Βάργκας όμως να κατεβάζει. Βάργκας, ο Μπολίβαρ έχει τις προϋποθέσεις Καλαμάτα. Μπολίβαρ το shoot, η ball out. Υπήρχαν προϋποθέσεις εδώ για την Καλαμάτα, τις πατάλησαν όμως. Η Μεσίνη με τον Μπολίβαρ να εκτελεί ψηλά πάνω από την εστία.
1: Και του τα λέει ο δεύτερος επιθετικός. Εκεί θα μπορούσε να τη δώσει την μπάλα στον κενό χώρο.
2: Στον Μορίρα. Στο Βάργκας θα μπορούσαν να συνδυαστούν οι δύο ποδοσφαιριστές.
1: Πήρε πάνω του.
2: Ο Βενεζουελάνος πήρε πάνω του την προσπάθεια πάνω από την εστία του Βέλιο. 0-0, 36ο λεπτό στο γήπεδο της Τρίπολης. Με τον Άρη να έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Το δοκάρι με τον Καρέ, νωρίτερα με τον Φαντικά και στο ξεκίνημα με τον Μυρ. Πετρίς, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος στο παιχνίδι του από την δεξιά πλευρά. Και αμυντικά δεν είχε αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες πέρα από μια φάση. Κακή εκτίμηση ήταν από τον Πετρίς. Μια φάση που έχασε το μαρκάρισμα στον αντίπαλό του. Έδωσε τη δυνατότητα στην Καλαμάτα.
1: Μια από τα ίδια για την Τότεναμ, Γιώργο Στράντζαλη. Μπρέτφορντ Τότεναμ, 50 λεπτό, 3-0.
2: 3-0, και η αλήθεια είναι ότι είχαν ακουστεί για την Τότεναμ.
1: Ναι.
2: Ενδιαφέρουσα.
1: Πού να μην είχαν ακουστεί κιόλας.
2: Ότι κάνει καλή ομάδα φέτος.
1: Ναι. Πού να μην το λέγαν κιόλας.
2: Ναι, όντως. Λοιπόν, εδώ το παιχνίδι συνεχίζει 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0. Καλαμάτα Άρης με την Καλαμάτα να έχει κερδίσει ψηλά ένα πλάγιο από τα αριστερά. Εκτελείται δυνατά μέσα στην περιοχή. Εύκολα ο Άρης βγάζει την μπάλα από την περιοχή του φάουλ πάνω στον Παλάσιος, κατοχή για τον Άρη, στημένη μπάλα στατική φάση στο αμυντικό του τρίτο, 37ο λεπτό, πίσω από την μπάλα Καλαμάτα, ανεβάζει παίκτες στο μεσαίο τρίτο και πιο μπροστά ο Άρης, με τον Φαμπιάν όμως να δίνει πίσω στον Βέλιο και αυτός παράλληλα στο Γένσεν, ο οποίος έχει ανοίξει αριστερά, Γένσεν για τον Βέλιο ξανά, ο Πορτογάλος. Εδώ παίζουν με τη φωτιά, ο Γένσεν έκανε το λάθος. Μορέιρα! Τεράστια ευκαιρία για την Καλαμάτα. Ο Μπολίβαρ ήταν ο παίκτης που γλίστρησε ως μη γενόμενη, βέβαια, διότι ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης Καλαμάτας. Ναι, ήταν εκτεθειμένος, αλλά τέτοια λάθη καλό είναι να μην γίνονται.
1: Πάμε όπως λίγο αυτά, στην Αθήνα, Γιάννη. Γένσεν.
0: Μια προσπάθεια για την ΑΕΚ. Εδώ πρέπει θέλει προσοχή. Ο Γκατσίνοφ κάνει το σούτ. Αποκρούει ο Αθανασιάδης και η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι. Υπάρχει φάουλ. Έχει προηγηθεί φάουλ. Γιατί έχει σφυρίξει ο Ματσούκας. Ήταν μια ακόμα προσπάθεια όμως της ΑΕΚ, η οποία με ένα γέμισμα που έγινε πίσω βγήκε στην πλάτη του Σόρια ο Ζουπκόφ. Γύρισε ανενόχλητος στον Βιτάλης, ο οποίος ήταν στο ύψος μεγάλης περιοχής. Δεν υπάρχει κανείς εκεί πέρα. Και ακόμα ένα λάθος κοντρόλ τώρα από τον Ιζέτ. Μιχάλη Ορακλής, σε αυτά τα πρώτα 40 λεπτά υπάρχουν στιγμές που οι παίκτες του δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένα απλό κοντρόλ να κάνουν, έτσι. Δηλαδή, ναι, δύο φορές, μια ο Βούρος, μια ο Νιζέτ, τους έχει φύγει μπάλα σε απλές πάσες.
1: Ναι.
0: Τριγωνάκι τώρα με τον Γιώβιτς, ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάτι φιλόδοξο, να σκάψει την μπάλα. Ωραία σαν σκέψη, αλλά δεν μπορούσε να να μπει αυτό το γκολ, γιατί η δύναμη που έδωσε την μπάλα ήταν αρκετά μεγαλύτερη για να φτάσει στην εστία του, εκεί που ήθελε, στην εστία του Αθανασιάδη, και τεχνικά δεν ήταν τόσο καλό το πλασέ του Γιώβιτς. Η οποία ΑΕΚ, Μιχάλη, σε αυτά τα 40 λεπτά να πούμε ότι πέραν το 2 γκολ, μετά το δεύτερο γκολ δηλαδή, έχει ρίξει εμφανώς το ρυθμό και νομίζω έτσι θα πάει από εδώ και πέρα.
3: Τετάρτη έχει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι, και τα ποντάρει φυσικά σε κάποια συνονοησία όπως τώρα από τον Ηρακλή, ή σε κάποιο λάθος, σε κάποια τρικυμία. Τώρα ο Ηρακλής με τον Λόπεθ βγαίνει στην αντεπίθεση, αλλά είναι μόνος του. Τώρα κάνει κίνηση ο Κούστα. Ο Λόπεθ είναι μόνος του. Προσπαθεί να βρει τον Κούστα. Χτύπησε σε πόδι αμυντικού της ΑΕΚ. Ο Κούστα είναι στα αριστερά, τώρα δεν έχει στήριγμα όμως. Τώρα ανεβαίνει ο Σόρια. Ναι, δεν πατάει κανείς περιοχή όμως. Πού θα τη δώσει ο Σόρια. Τώρα για τον Ίβι Λόπεθ, κάνει το σου την μπάλα, κοντράρει. Ο Πίλιος με το κεφάλι πίσω. Ωραία μέχρι εκεί για τον Ηρακλή, αλλά αν δεν πατάει κάποιος περιοχή, πού θα πάει η μπάλα.
3: Πάμε λίγο στην Τρίπολη, Γιώργο.
2: Ευκαιρία για την Καλαμάτα. Χρειάστηκε ο Βέλιο να αντιδράσει και το έκανε. Επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Άρη, τον Πορτογάλο. Η πρώτη φορά που χρειάστηκε ήταν σε ετοιμότητα.
3: Υπέροχη απόκρουση, Γιώργο.
2: Όντως και σωτήρια στο σουτ που έγινε. Η ευκαιρία για την Καλαμάτα. Πρώτο κόρνερ για τους Μεσίνιους. Να δούμε αυτό το κόρνερ που πατούν περιοχή μαζικά για πρώτη φορά. Στο παιχνίδι 41ο λεπτό, η πρώτη καλή στιγμή για την Καλαμάτα. Επέμβαση από τον Βέλιο, εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και γκολ 1-0 η Καλαμάτα. Ανοίγει το σκόρ η Καλαμάτα στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Το πρώτο κόρνερ της Καλαμάτας, η μπάλα είναι στα δίκτυα, 1-0 η Καλαμάτα. Ανοίγει το σκόρ στην πρώτη στατική φάση. Το κόρνερ, η εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και γκολ για την Καλαμάτα. Δεν προλαβα να δω ποιος είναι ο σκόρερ, Μιχάλη.
3: Θα σένει στην καρδιά της άμυνας όντως.
2: Στην καρδιά της άμυνας.
3: Και ήταν μόνος του, σε παρακαλώ, επίδειξε.
2: Ο Κατάλντι είναι που έχασε την ευκαιρία στο 40 λεπτό. Ο Αργεντίνος με ιταλικό διαβατήριο. Επέμβαση από τον Βέλιο, η μπάλα κόρνερ στην εξέλιξη της φάσης.
3: Ο πιο κοντός παίκτης της Καλαμάτας, θεωρώ, το έβαλε με κεφαλιά.
2: Η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας του Άρη, αδράνεια στο κέντρο της άμυνας των κιτρινόμαυρων και 1-0 η Καλαμάτα παίρνει προβάδισμα στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία που είχε στο παιχνίδι, στην πρώτη στιγμή με τον Μπολίβαρ, τον Βενεζουελάνο επιθετικό που όντως δεν είναι και το πρώτο μπόι, Μιχάλη.
3: Ναι.
2: Αλλά βρέθηκε.
3: Πρέπει να είναι και πιο κοντό στο χορτάρι, έχω την αίσθηση.
2: Είναι 1,75, Μιχάλη.
3: Α, καλός είναι, εντάξει. Πρέπει να έχει άλλον κοντό.
2: Δεν το λες και πρώτο μπόι.
3: Ναι, δεν είναι.
2: Κοίταξε, ο πιο κοντός πρέπει να είναι ο Κατάλντι, ο Αργεντίνος με το νούμερο 7 που έχει.
3: Α.
2: Η Καλαμάτα.
3: Κόντρα στη ροή, 1-0 η Καλαμάτα με στατική φάση.
2: Με στατική φάση, πρώτη μαζική επίσκεψη της Καλαμάτας στα καρέ του Άρη, στα καρέ του Βέλη, ο οποίος αντέδρασε, έδιωξε κόρνερ στο μακρινό καλό σου του Κατάλντι στην εξέλιξη της φάσης. Ανενόχλητος ο Μπολίβαρ στην καρδιά της άμυνας, τρεις παίκτες του Άρη απλά τον κοιτούσαν. 1-0 η Καλαμάτα στο 41ο λεπτό, δίνει τώρα διαφορετικό ενδιαφέρον στο παιχνίδι.
3: Δύο καλές φάσεις για την ΑΕΚ με τον Αθανασιάδη να δίνει απαντήσεις, φίλε μου Γιάννη.
0: Ναι, ο Θανασιάδης είχε καλά τα κλασικά.
2: Έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι στην Τρίπολη για τον Άρη. Δείχνει ξανά την άσπρη βούλα ο
3: Τζαμπαλάς
2: πάνω στο Γιαννιώτα. Το πέναλτι. Έχουν πέσει μισή παίκτες της Καλαμάτας πάνω στον διαιτητή από την Ήπειρο. Είναι εκεί και ο Ράσιτς. Έδειξε την άσπρη βούλα κατευθείαν. Θυμίζω, δύο λεπτά νωρίτερα η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ, πήρε προβάδισμα με τον Μπολίβαρ. Το πρώτο γκολ της Καλαμάτας μετά από 25 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Δεν κρατούν πολλοί πανηγυρισμοί, τουλάχιστον μέχρι την εξέλιξη και το χτύπημα του πέναλτι. Ο Άρης έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει πριν από το ημίχρονο. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό γκολ και για την ψυχολογία των κιτρινόμαυρων, αν εκτελεστεί σωστά φυσικά.
4: πέναλτι στον Γιαννιώτα, αγκάλιασε τον Έλληνα εξτρέμο αμυντικό της Καλαμάτας.
1: Δεν τον αγκάλιασε, κεφαλοκλείδωμα τον έκανε.
4: Κεφαλοκλείδωμα τον έριξε στον
1: αγωνιστικό. Και δεύτερη κίτρινη
4: χώρο.
1: Κάρτα στον Ροντρίγκες που του λέει να πάει να το δει στο ΒΑΡ. Διαμαρτύρονται για φάουλ νωρίτερα οι παίκτες της Καλαμάτας. Ο διαιτητής Ρανέντος, γιατί πέναλτι δεν το συζητάμε ότι είναι.
4: Ο Ράσιτς στην έκστηση την μπάλα στην άσπρη φούλα, παίρνει λίγα μέτρα φόρα απέναντι από τον Γκέλιο. Ο Ράσιτς, ο αρχηγός του Άρη. Θα δούμε αν μετουσιώσει αυτή την ευκαιρία και ισοφαρίσει για τον Άρη πριν από το ημίχρονο. Θα είναι ένα γκολ ψυχολογίας μετά την ψυχρολουσία στην πρώτη της τελική. Η Καλαμάτα πήρε προβάδισμα 2 λεπτά, 3 λεπτά νωρίτερα με τον Μπολίβαρ. Ράσιτς απέναντι από τον Γκέλιο με το δεξί. Ο Γκέλιος απέναντι από τον Ράσιτς. Ράσιτς εκτελεί με το δεξί. Η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα 1-1 στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Δοκάρει και μέσα, Γιώργο.
4: Η μπάλα στα δίχτυα, δοκάρει και μέσα ακριβώς. Έχω τρεις σημαίες μπροστά μου. 1-1 ο Άρης σοφαρίζει πριν από το ημίχρονο με τον Ούρος Ράσιτς, τον αρχηγό του, να πετυχαίνει το πρώτο επίσημο γκολ, γιατί στα φιλικά ήταν ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Πρώτο επίσημο γκολ, πρώτο γκολ της σεζόν για τον Άρη με τον Ούρος Ράσιτς, τον αρχηγό του. Ο Άρης ισοφαρίζει σε 1-1 πριν από το ημίχρονο. Το πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας το μετουσίωσε. Ο Ράσιτς ισοφάρισε στο 45ο λεπτό. Καθαρό το πέναλτι, δεν χρειάστηκε αυτή τη φορά ο Ζαμπάλας να πάει στο ΒΑΡ να το
1: και κίτρινη, κεφαλοκλείδωμα καθαρό.
4: Υπήρχε κίτρινη στο Ροντρίγκες και στον Καλουτσικίδη, οι δύο κίτρινες κάρτες.
1: Ο Ροντρίγκες για διαμαρτυρίες έντονες.
4: Έτσι, ναι, ο Καλουτσικίδης για το πέναλτι που έκανε στο Γιαννιώτα. Άπιαστο το πέναλτι από τον Ράσιτς. Η μπάλα βρήκε πρώτα και στο δοκάρι, κατέληξε στα δίκτυα. 1-1. Ο Άρης σοφάρισε τον γκολ της Καλαμάτας.
1: Πολύ καλό για τον Άρη αυτή η γρήγορη απάντηση πριν κλείδωνε το ημίχρονο, Γιώργο.
4: Ακριβώς, και παίζει ρόλο και στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, ειδικά όταν δέχεις ένα τόσο κρύο γκολ. Ο επιθετικός Καλαμάτας, τρεις παίκτες του Άρη τον κοιτούσαν στην καρδιά της άμυνας από το κόρνερ που εκτελέστηκε. Κρύο γκολ και κόντρα στην ροή του αγώνα. Ναι. Ένα δίλεπτο είχε καλό η Καλαμάτα. Ήταν η πρώτη φορά που πάτησε μαζικά την άμυνα την περιοχή του Βέλιο. Ήρθε αυτή η αδράνεια όμως των αμυντικών του Άρη, το 1-0. Δύο λεπτά μετά δεν κράτησε πολύ η χαρά.
1: Φάουλ για την Καλαμάτα, έχουμε ημίχρονο στην Αθήνα, Γιάννη.
4: 1-1.
0: Ναι, ημίχρονο στην Άλγουν Αρένα. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. Με τα τέρματα του Βάργα στο 11 και του Γιώβιτς στο 19, του επιθετικού διδύμου της ΑΕΚ δηλαδή. Ικτρή εικόνα του Ηρακλή. Πάρα πολύ άσχημη. Δύο φθηνά γκολ. Χωρίς ευκαιρίες, χωρίς τον τρόπο να φτάσει ορθολογικά τουλάχιστον στην περιοχή της ΑΕΚ, με μοναδικό στόχο Μιχάλη να κρατήσουν μακριά τους παίκτες της ΑΕΚ, χωρίς καθαρό μυαλό, χωρίς καλές μεταβιβάσεις, με πάρα πολλά λάθη και στη μεσαία γραμμή, με αργές επιστροφές, γενικά αργά όλα στον Ηρακλή, και το μόνο που θυμίζει Ηρακλής αυτά τα 45 λεπτά, έστω και στην επιστροφή του, έστω και στη δυσκολία που υπάρχει στην επιστροφή μετά από 9 χρόνια και στις νέες συνθήκες που έχει συναντήσει, είναι οι 500 και πλέον οπαδοί του που βρίσκονται στη θύρα 48.
1: Ναι.
0: Αυτά για το πρώτο ημίχρονο από την Άλγουν Αρένα, θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά.
1: Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Τα παιδιά μπορούν να μπουν metrosport.gr, είναι και τα δύο γκολ της ΑΕΚ, του Βάργα και του Γιώβιτς από αυτό το παιχνίδι. Πάμε στην Τρίπολη. Γιώργο.
4: Γέμισε η Καλαμάτα στην περιοχή του Άρη. Μπλόκαρε ο Βέλιο και με ένα πολύ δυνατό βολέ ψάχνει να βρει παίκτη του Άρη στην επίθεση, με Παλάσιος να είναι εκεί να διεκδικεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Αφήνει ο Ζαμπαλά στο παιχνίδι να εξελιχθεί. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής από την Ήπειρο. Λαθασμένη απόφασή του, γιατί αμέσως διακόπτει το παιχνίδι. Υπάρχει χτύπημα πάνω στον Παλάσιος και πρέπει να είναι στο πρόσωπο του Αργεντίνου. Διέκοψε το παιχνίδι πάντως ο Ζαμπαλά. Γυρίζει πίσω την φάση, έδωσε φάουλ τώρα για τον Άρη, απίστευτα πράγματα. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί και στη συνέχεια διέκοψε το μάτς και γύρισε πίσω τη φάση.
1: Έδωσε φάουλ για τον Άρη, γιατί ήταν φάουλ.
4: Και έδωσε φάουλ για τον Άρη, ναι, ήταν φάουλ, απορώ γιατί άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί.
1: Μήπως είναι για πλεονέκτημα.
4: Άλλαξε κατοχή. Άλλαξε κατοχή.
1: Άλλαξε, τότε το σφυρίξαν από το ΒΑΡ.
4: Μάλλον. Μάλλον γιατί η μπάλα έφυγε προς το κέντρο. Άρης ήταν προς την περιοχή της Καλαμάτας. Έγινε ναι, το φάουλ πάνω στον Παλάσιος. Άλλαξε πορεία και κατεύθυνση μπάλα και κατοχή. Και λέμε άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Δεν έδωσε φάουλ, αλλά τελικά μάλλον το σφύριξαν από το ΒΑΡ ότι υπάρχει παράβαση πάνω στον Παλάσιος. Και έτσι έχουμε ένα φάουλ σε καλό σημείο για τον Άρη λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Και εδώ στην Τρίπολη 1-1 θυμίζω. Καλαμάτα Άρης, με την Καλαμάτα να προηγείται ένα κρύο γκολ στο 41 με τον Μπολίβαρ. Στο 44 ο Άρης οφάρισε με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ράσιτς, σε πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας. Και μάλιστα, Μιχάλη, αυτό ήταν το δεύτερο πέναλτι που εκτέλεσε ο Ράσιτς στην καριέρα του στους κιτρινόμαυρους. Τον Άρη είχε εκτελέσει κόντρα στον Ατρόμητο τον Μάρτιο του 26, είχε αστοχήσει εκείνο το 0-0, να θυμάσαι, με τον Ατρόμητο, όπου ο Άρης είχε χάσει.
1: Κάπου έδειξε κόκκινη κάρτα ο διαιτητής σε έναν πάγκο. Δεν πρόλαβα να δω.
4: Και εγώ δεν πρόλαβα να δούμε λίγο το φάουλ. Εκτελείται. Η μπάλα έφυγε. Κόρνερ. Η μπάλα κάπου κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Ευτυχώς στο δεύτερο ημίχρονο άρεσε να επιτίθεται από την άλλη πλευρά που δεν θα έχουμε τις σημαίες, Μιχάλη, γιατί πραγματικά αυτό δεν υπάρχει. Είναι τέσσερις σημαίες ακριβώς εκεί που βλέπω στην την εστία που εκτελεί ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, ίσως θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου αυτή, με τον Γκαρέ να εκτελεί το κόρνερ από τα δεξιά. Ακόμη ένα κόρνερ. Στο πρώτο που εκτέλεσε η Καλαμάτα βρήκε γκολ. Ο Άρης εκτελεί το τρίτο του κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο. 1-3 τα κόρνερ, 1-1 το σκορ. Και ο Φαμπιάνο είδε νωρίτερα κίτρινη κάρτα. Παραλείψαμε να την σημειώσουμε γιατί εξελίχθηκε το παιχνίδι και ο Άρης ήταν στην επίθεση. Γκαρέ, περιμένουμε την εκτέλεση παρατηρήσεις από τον Ζαμπαλά σε Φαμπιάνο και Μορέιρα. Γκαρέ έτοιμος να εκτελέσει από τα δεξιά. Στην μικρή περιοχή έχουν μαζευτεί αρκετοί παίκτες και του Άρη και της Καλαμάτας. Με πάσα Γκαρέ γυρίζει ο Ράσιτς με τη μία του σου την μπάλα. Φεύγει ψηλά πάνω από την κερκίδα που φιλοξενούνται οι φίλοι του Άρη. Κακή εκτέλεση με τη μία στο σούτ του Ράσιτς. Καλή σκέψη, καλή συνεργασία, κακή εκτέλεση τελευταία από τον Ράσιτς. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Καλαμάτα Άρης 1-1, με την Καλαμάτα να προηγείται στο 41 με τον Μπολίβαρ. Σε ένα δίλεπτο καλό που είχε η Καλαμάτα βρήκε γκολ. Βέβαια ευθύνη φέρει η αμυντική λειτουργία του Άρη, καθώς ήταν ενόχλητο στην καρδιά της άμυνας ο Μπολίβαρ. Κερδισμένο πέναλτι από τον Γιαννιώτα στο 42, στο 44 ο Ράσιτς ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμόρφωσε το σκόρ ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης 1-1, καλύτερος ο Άρης στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, το σκόρ όμως είναι ισόπαλο στο 1-1. Χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα είναι η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός της Στοίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα, επιστρέφουμε σε περίπου 1/4 για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλαμάτα Άρης 1-1, ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. Να σας δώσω λίγο το τι γίνεται στο μέτωπο και μετά θα πάμε σε διάλειμμα που θέλει ο φίλος μου Εμίλιος. 67ο λεπτό στην Premier, Bradford Tottenham 3-0 παραμένει. Στην Αυστρία, Sturm Graz Austria Lustenau 0-1. Στο Βέλγιο, Charleroi Malin 2-0. Στην Γαλλία είχαμε το τελικό Lens Auxerre 5-2. Έχουμε στην Δανία Κοπενχάγη Χβιντόβρε 0-1, 61ο λεπτό. Σε 9.30 υπενθυμίζω στο Γιώργος Καραϊσκάκης έχουμε το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ισπανία τελικό Athletic Bilbao Sevilla 1-3. 22ο λεπτό Βαλένθια Θέλτα 0-0. Ισπανία δεύτερη κατηγορία τελικό Βιέδο Λεγανιές 0-1. Ημίχρονο Αλμπαθέτε Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 0-2.
3: και Θέουτα Λας Πάλμας 0-1. 4-1 Ίντερ την Μόντσα, 64ο λεπτό. 60ο λεπτό Ουντινέζε Κόμο 1-1. Στην Ολλανδία Σπάρτα Ρότερνταμ Ουτρέχτη 0-2. 53ο λεπτό. Πορτογαλία Μαρίτιμο Ακαδέμικο Βισέου 2-2. Τελικό ημίχρονο Εστορίλ Ρίο Άβε 0-1. Και Τουρκία Κορούν Κασίμπασα 0-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Τελικό Ριζεσπόρ Σαμσουσπόρ 0-2. Διάλειμμα για τον αδερφό μου τον Εμίλιο τον Γαβριλίδη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με αποστολή ΠΑΟΚ.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
15: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 με Σωτήρη Δασκαλάκη πλέον στην τεχνική ηγεσία. Για Σωτήρη μου, σας δίνω και την εντεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο σε ένα μισάωρο από τώρα. Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, Μπρούνο, Πιρόλα, Σμάιλοβιτς και Ροντινέη, ξαδερφάκι, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Σα, Φορτούνης και Ελ Καμπί. Πάμε στον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό, έχει βγει αποστολή για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Χωρίς τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος έμεινε εκτός προπόνησης λόγω επιβάρυνσης και ακολούθησε ένα πρόγραμμα αποφόρτισης, έχει βγει η αποστολή του ΠΑΟΚ, 23 ποδοσφαιριστές, με τον Αλέσιο Λύση φυσικά να έχει τον Άντρια Ζίβκοβιτς, καθώς η τιμωρία του είναι μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τρεις θερματοφύλακες στην αποστολή, Παυλέγκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής. Κένι δεξί μπακ, Λουστότο, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Στόπερ και ο Μπαταούλας. Αν χρειαστεί ο Λουστότο παίζει δεξιά. Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμες και Τέλορ. Οι τέσσερις αριστεροί μπακ, ο Τέλορ βέβαια παίζει χαφ τελευταία. Θημιάνης, Ανταμαρία, Ζαφύρης, Λουσέ και Πέλκας, οι οποίοι είναι μέση και μεσοεπιθετικοί. Τάισον, Σορετήρε, Ζίβκοβιτς, Χατζίδης, οι τέσσερις ακραίοι. Και ο Ενδιαγέ με τον Μύθου, ιδίως σεντερφόρ της ομάδας, συνολικά 23 ποδοσφαιριστές. Όπως βλέπεις δεν υπάρχει το όνομα του Τάχα Άλλη, κρίθηκε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος, ναι. Δεν τον συμπεριέλαβε ο Ιταλός τεχνικός. Μένει να φανεί τώρα, Μιχάλη, το
0: για
1: τι
0: ενδεκάδα
1: θα επιλέξει, γιατί θα έχει ενδιαφέρον και σε σχέση με την ανάγνωση του αγώνα την ερχόμενη Πέμπτη στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν. Εδώ να σου πω και την πληροφορία, γιατί το λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι μπορεί να έχει ταξιδέψει, να ταξιδεύει εντός των επόμενων ερών για την Ελλάδα ο ατζέντης του Κουτίνιο, οπότε αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο θα το μεταφέρουμε στην πορεία.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνο, χωρίς καλά. Καμαρά και άλλη η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Ο Ατρόμητος έχει 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα και 9 στον πάγκο Έλληνες. Η ενδεκάδα του Ατρόμητου, μάλλον το όχι το Αστέρα, το Ατρόμητου, απέναντι στον Ολυμπιακό, Χουτεσιώτης, Μίτογλου, Μουντές, Σταυρόπουλος και Μουτουσάμι, Ούρονεν, Τσιγκάρας, Νιούνιεθ, Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Τσαντίλας. Η αναπληρωματική Αθανασίου, Μπάτος, Ντιέγκ, Χότζα, Καραμάνης, Κότσης, Λίρατζης, Μάγνουσον, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Τσιλούλης και Τζοβάρας στον πάγκο. Ο Λίρατζης, βασικός ο Τσιγκάρας που έπαιξε σε κάποια φάση για τον ΠΑΟΚ φέτος. Λοιπόν, και μήπως βρούμε και του Ολυμπιακού, δεν έχω τους αναπληρωματικούς, δεν πειράζει. Επαναλαμβάνω, Ορτέγκα, Ροντινέη, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα και Μπρούνο, Μουζακίτης, ΕΣΕΣΑ, Μάρτινς, Φορτούνης και Ελ Καμπί, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Κλειδώσαμε και από εκεί. Στα παιχνίδια που παίζουν αυτή τη στιγμή, Πρέμιερ, εξακολουθεί τότε να χάνει 3-0 από τις μελισσούλες της Μπρέτφορντ. Στο 76ο λεπτό είμαστε εκεί. Στην Αυστρία, Στουρμγκράτς, Αούστρια, Λουστενάο 0-1. Στο Βέλγιο, καθυστερήσεις, 91ο λεπτό, Σαρλερουά, Μαλίν 2-0. Αφήσουμε τη Γερμανία, δεν μας ενδιαφέρει πολύ το κύπελο. Και Ισπανία, Βαλένθια, Θέλτα, 31ο λεπτό ήδη 0-0. Δεύτερη κατηγορία, ακόμα στο ημίχρονο είμαστε εκεί, Αλμπαθέτε, Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 0-2, Θέωτα, Λας Πάλμας 0-1. Στην Ιταλία, 73ο λεπτό πλέον, Ίντερ Μόντσα 4-1. Και 61ο λεπτό, Ουντινέζε Κόμο 1-1. Τα γκολ για την Ίντερ, ο Τσαλχάνογλου στο 6, ο Ζιελίνσκι στο 48, ο Εσπόσιτο στο 55 και ο Μπίσεκ στο 63. Αυτά από πλευράς Ίντερ 4-1 απέναντι στην Μόντσα. Ολλανδία, Σπάρτα Ρότερνταμ, Ουτρέχτη 0-2, 63ο λεπτό. Και στο Ρίο Άβε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου είμαστε στο 0-1. Αυτά σε πρώτη φάση, και ενώ η Ελλάδα μας είναι μπροστά 41-39 στο φιλικό της Καλαθόσφαιρας Ανδρών απέναντι στους Πολωνούς. Ελλάδα, Πολωνία, 41-39. Αυτά, φίλε μου, μια χαρά τον είδα τον Πετρής, φίλε Γιώργο, μια χαρά τον είδα τον Πετρής. Γρήγορο παιδί, δυναμικό, δυνατό παιδί κιόλας. Θα βοηθήσει μπροστά πάρα πολύ τον Άρη, ξέχωρα από τα αμυντικά του καθήκοντα. Οπότε μια χαρά παίχτης είναι. Και ο Ράσιτς τα πάει πολύ καλά. Τους άλλους, ο Γιώργος Στράντζαρης θα πάρει τα ενία μετά το τέλος του αγώνα να μας πει ποιους ξεχώρισε ως καλύτερους στον Άρη, γιατί στην άμυνα, εκτός του Πετρής δεξιά, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Και ο Φαμπιάνο ανεβοκατεβαίνει, αλλά δεν είναι σαν τον Πετρής. Έχουμε το Γιάννη στην Αθήνα. Έχουμε το Γιάννη στην Αθήνα. Όχι ακόμη. Okay.
2: Ναι.
0: Έλα Γιάννη μου.
2: Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από την Άλγουν Αρένα, όπου έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ και 1,5 λεπτό. Παραμένει το 2-0 βεβαίως, που προηγείται η ΑΕΚ από το 11ο λεπτό με τον γκολ του Βάρκα και από το 19ο με τον γκολ του Γιώβιτς. Εδώ μια προσπάθεια εδώ για τον Ιακλή. Ο Ίβι Λόπεθ στην περιοχή. Κλείστηκε καλά η μπάλα για τον Σόρια εκτός περιοχής. Έκανε το σουτ κόντραρη η μπάλα στον Κατσίνοβιτς. Να πούμε, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, ότι ο Βάλτερ Ματσάρη προχώρησε σε τρεις αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.
0: Τρεις αλλαγές.
2: Τρεις. Ο Νανού πήρε τη θέση του Νιζέτ. Ο Κόλιτς τη θέση του Κούστα. Και ο Μορένο, ο Ισπανός, στη θέση του Καϊμπουέ, ο οποίος προερχόταν από τραυματισμό και προφανώς κρίθηκε σκόπιμο.
0: Λίγο πιο κοντά, πιο κοντά λίγο, ναι, Γιάννη.
2: Ή κρίθηκε σκόπιμο να αντικατασταθεί, γιατί κουράστηκε, ίσως είχε κάποιο πρόβλημα, δεν το γνωρίζω. Αυτούς επέλεξε ο Βάλτερ Ματσάρη να μπουν στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Και από ό,τι βλέπω, ναι, ο Νανού έχει πάει στα δεξιά, ο Σόρι στα αριστερά. Στο πρώτο ημίχρονο να πω, Μιχάλη, ότι ο Βάλτερ Ματσάρη επέμενε πάλι, όπως και στις αίρες. Το είχε αλλάξει ένα διάστημα, αλλά έβγαλε όλο το πρώτο 45 λεπτό με τους δύο back σε 3-4-2-1 που να παίζουν ανάποδα πόδια. Δηλαδή ο Σόρια αριστερά, ο Νιζέτ δεξιά. Ενώ είναι το αντίθετο, έτσι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, πάντως οκ. Okay.
2: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
0: Ναι, δηλαδή το έχεις αναφέρει.
2: Όχι στον Ηρακλή, στην ιστορία του ποδοσφαίρου να παίζουν ανάποδα πόδια.
0: Ναι.
2: Αλλά back σε αυτό το σύστημα ανάποδα πόδια, ειδικά με μια ομάδα όπως η ΑΕΚ που πιέζει ψηλά και δεν σου αφήνει χώρους,
0: ναι,
2: και δεν σου αφήνει να ανέβεις, να έχεις ανεβάσματα δηλαδή, ναι, σαν wing back που είσαι, είναι πρόβλημα. Εκτελείται το φάουλ για την ΑΕΚ, κεφαλιά που γίνεται 3-0 από το Γιώβιτς, σαν σε προπόνηση. Δεν πήδηξε κανένας. Στο 4ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου εκτελέστηκε το φάουλ στην καρδιά της άμυνας. Μόνος του ο Γιώβιτς. Κανένα πρόβλημα. Ο Αθανασιάδης διαμαρτύρεται. Μάτια διαμαρτύρεται. Και η ΑΕΚ κάνει έναν υγιεινό περίπατο. Προηγείται 3-0 του Ηρακλή. Νομίζω ότι τελειώνει την υπόθεση νίκη. Το 2-0 πάλι της είχε βάλει πολύ ισχυρές βάσεις νίκης. Αλλά με το 3-0 και με αυτή την θλιβερή εικόνα του Ηρακλή, δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή για τον Ηρακλή, ο οποίος αυτό το οποίο θα κάνει είναι τουλάχιστον να προσπαθήσει να φτάσει στην επίτευξη ενός γκολ και να αποφύγει στα υπόλοιπα 40 λεπτά.
0: Εγώ να σου πω το εξής, ότι το Καλαμάτα Άρης, τα αναμενόμενα γκολ είναι 0-34, 1-24 για τον Άρη, 1-1 ημίχρονο, και για την ΑΕΚ ήταν 9-0-9, 0-23 για τον Ηρακλή, 2-0 ημίχρονο. Ναι. Θέλω να πω ότι περίπου τα ίδια στατιστικά και κατοχή έχουν τα ίδια στατιστικά στο πρώτο ημίχρονο. 1-1 το ένα παιχνίδι, 2-0 το άλλο.
2: Ναι.
0: Πάμε λίγο στον Γιώργο τον Στραντζαλή. Γιώργο.
3: Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης Καλαματάρης. 1-1, 46ο λεπτό. Να θυμίσουμε ότι χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα είναι η Στοίχημα. Το Στοίχημα Nation, πλατφόρμα που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημα. Nation.stoihima.gr 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσπάθεια από τον Πετρίς να γυρίσει την μπάλα από τα δεξιά. Η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Με τον Γκέλιο τώρα να δίνει. Προσπάθεια από τον Πετρίς να γυρίσει την μπάλα από τα δεξιά. Η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Με τον Γκέλιο.

0: στη μεσαία γραμμή. Ο Γιαννιώτας με τον Παλάσιο στα άκρα, ο Μύρ στην κορυφή και ο Γκαρέ στο 10. Ο Γένσε τώρα θα βάλει μια κόντρα, η μπάλα θα φύγει σε πλάγιο για την Καλαμάτα ψηλά στην επίθεση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη. 48 λεπτό στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης στο 1-1, άνοιξε το σκορ, πήρε προβάδισμα η Καλαμάτα στο 41 στην πρώτη της ουσιαστική ευκαιρία στο παιχνίδι με τον Μπολίβαρ, μια κεφαλιά ανενόχλητος μέσα από την περιοχή. 3 λεπτά μετά ο Άρης σοφάρισε με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ούρος Ράσιτς, πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας, και έτσι έχουμε το 1-1, αυτή την ισοπαλία στο γήπεδο της Τρίπολης. Έχουμε πολύ αγωνιστικό χρόνο βέβαια, ακόμη μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Super League, με αυτό που διεξάγεται την ίδια ώρα στην All Win Arena ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ηρακλή. Το ακούμε ζωντανά και αυτό από το Μετρόπολης 95,5 από το Γιάννη Τσέρβιν με τον Πετρίς, ο Παλάσιος, ο Πετρίς με τη μία στον Καρέ. Ο Ροντρίγκες πρώτος πάνω στην μπάλα. Θα απομακρύνει, θα δώσει ύψος πλάγιο για τον Άρη. Ο Πετρίς θα το εκτελέσει από την πλευρά του, από τα δεξιά. Παναλαμβάνω, πολύ δραστήριος ο Πετρίς στον τεμπούτο του με τους κιτρινόμαυρους, με τη φανέλα του Άρη. Και είναι και προφανής η οδηγία του Μιχάλη Γρηγορίου στα μπακ να ανεβαίνουν, να βοηθάνε από την μέση και μπροστά, και ο Πετρίς και ο Φαντικά να έχουν συμμετοχή δηλαδή στο επιθετικό παιχνίδι. Ακόμη μια προσπάθεια της Καλαμάτας τώρα με ένα πλάγιο που έχει κερδίσει από τα δεξιά.
1: Γκολ για τον Ηρακλή.
2: Πάμε.
1: Ο Ηρακλής στο 54 μειώνει σε 3-1 με τον Πίνια, ο οποίος πήρε την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έκανε μια κούρσα πολλών μέτρων. Δεν βγήκανε ψηλά να τον μαρκάρουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Κοντοστάθηκε κάποια στιγμή ο Ισπανός ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Επιχείρησε το σούτ, πολύ ωραίο ήταν. Στη γωνία του 300. Και ο Ηρακλής πετυχαίνει το πρώτο του τέρμα και στο παιχνίδι, αλλά και στη φετινή Σούπερ Λίγκα, μετά από 9 χρόνια στην επιστροφή του. Ένα ωραίο γκολ.
2: Και λίγο πριν ο Νανού έκανε μια καλή φάση, Γιάννη.
1: Μισό λεπτό, γιατί ο... Δεν ξέρω αν θα μετρήσει τον γκολ. Ο Ματσούκας πηγαίνει στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω αν έχει προηγηθεί κάτι. Να έχει δώσει φάουλ στην προηγούμενη φάση. Μόνο αυτό μπορεί να έχει κάνει. Εδώ οι παίκτες του Ηρακλή γελάνε στον βοηθό, διαμαρτύρονται, αλλά Μιχάλη, για να τον φωνάζει να το δει, δεν είμαι σίγουρος,
2: ναι,
1: αν το τέρμα του Πίνια θα μετρήσει.
2: Για επιθετικό δεν... φάουλ λένε τα παιδιά.
1: Το βλέπει στο ΒΑΡ τώρα.
0: Να δούμε λίγο την προσπάθεια του Άρη με τον Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Ο Γκαρέ θα γυρίσει, ο Γκέλιος θα μπλοκάρει, οπότε ο Γιάννης μπορεί να πάρει ξανά το μικρόφωνο.
2: Έλα, Γιάννη μου.
1: Το ακύρωσε.
2: Φάουλ πάνω στο Μαρίν πρέπει να έχει δώσει. Έλα, Γιάννη.
1: Το έχει ακυρώσει το γκολ,
2: ναι,
1: για φάουλ του Πίνια.
2: Ναι.
1: Για μαρκάρισμα του Πίνια. Έπειτα ο Ισπανός πήρε την μπάλα. Έκανε μια κούρσα πολλών μέτρων, έφτασε έξω από την εστία του 300, έκανε το σούτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά τον γκολ δεν μέτρησε ποτέ. Οπότε το ΑΕΚ Ηρακλής παραμένει 3-0.
2: Έλα, Γιώργο μου.
0: Ένα σούτ με τον Κατάλτη νωρίτερα για την Καλαμάτα. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, εκτός εστίας, ψηλά από την εστία και μακριά του Βέλιο, του Πορτογάλου τερματοφύλακα του Άρη, που κάνει τεμπούτο στο σημερινό παιχνίδι. Όπως και ο Πετρίς και όπως και ο Μπασίρου, επαναλαμβάνω, και ο Ράφα Μύρ. Με τον Στρούγκη τώρα να δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Μύρ διεκδικεί με τον Ροντρίγκες. Πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. 52 λεπτό στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης 1-1. Πετρίς θα εκτελέσει το πλάγιο από τα δεξιά. Ράτσιτς θα τσιμπήσει για το Γένσεν. Ο Γένσεν ελέγχει την μπάλα, θα γυρίσει στο Βέλιο. Όχι τόσο δυνατά αυτός, διαγώνια στο Φαμπιάνο. Μένει ψηλά ο Κατάλτη να πιέσει

0: Ήταν ο Βέλη, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Ο Βέλιο Γιαννιώτας τρέχει από τα αριστερά. Θα παίξει με το Φαντιγκά. Η προβολή από τον Καλουτσικίδη. Η μπάλα θα βγει πλάγιο για τον Άρη. Ο Γιαννιώτας το εκτελεί από τα αριστερά. Γρήγορα πίσω στο Γένσεν. Ο Γένσεν δίπλα του στον Μπασίρου. Μπασίρου. Ράσιτς. Γένσεν και Μπασίρου ξανά στη μεσαία γραμμή. Κρατάει την μπάλα ο Μπασίρου. Δεν έχει κάποια επιλογή. Σέιφ μπροστά. Τώρα θα παίξει με τον Ράσιτς. Ράσιτς, ο οποίος ευστόχησε στο πέναλτι από την άσπρη βούλα. Πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας, ισοφάρισε για τον Άρη πριν από το ημίχρονο. Ο Φαμπιάνο θα μοιράσει παιχνίδι στον Πετρίς. Πετρίς κάνει κίνηση ο Γκαρέ. Γκαρέ κρατάει την μπάλα από τα δεξιά. Θέλει να βρει τον ανοιχτό διάδρομο. Γκαρέ πάει στο ένας εναντίον ενός. Θα κερδίσει το κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη από τα δεξιά, το τέταρτο στο παιχνίδι. Ένα κόρνερ η Καλαμάτα, τέσσερα ο Άρης. Να δούμε αυτή την εκτέλεση με τον Γκαρέ. Ποιος θα το εκτελέσει. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορεί ο Φαμπιάνο να πάρει την κεφαλιά. Ο Γιαννιώτας δεν μένει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Out, θα την επαναφέρει ο Γκέλιος, κατοχή για την Καλαμάτα. 54
1: τα δικαιώματα λεπτό, των 1-1. Αγώνων της Super Bet League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια και την Παρασκευή θα έχουμε την κλήρωση. Ένας όμιλος, 16 ομάδες, φίλε μου Γιώργο.
0: Πολύ ωραία. Να έχουμε σιγά σιγά έναρξη και στην Super League 2. Περιμένουμε να συνεχιστεί το παιχνίδι, να έχουμε την επαναφορά με τον Γκέλιο, τον Γιάννη Γκέλιο στην επαναφορά. Έχει μείνει ψηλά Παλάσιος, Μυρ, κοντά ο Ράτσιτς να πιέσουν στην πρώτη μπάλα. Με πάσα ο Στρούκης γεμίζει, ψάχνει το Βάργκας με μια βαθιά μπαλιά. Υπάρχει offside, αρκετά λάθη, δεν έχουμε ρυθμό στο παιχνίδι. 55ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπολίβαρ το 1-0 για την Καλαμάτα στο 41-44. Το goal penalty του Ράτσιτς, penalty που κέρδισε ο Γιαννιώτας. Πετρίς από τα δεξιά επιμένει και πάλι ο Άρης, όπως το πρώτο ημίχρονο τις περισσότερες του επιθετικές προσπάθειες τις έβγαλε από τα δεξιά, έτσι και τώρα με τον Πετρίς, ο οποίος έχει πολλή ποιότητα, θα παίξει με τον Γκαρέ. Γκαρέ έκανε την τρίπλα, δεν μπόρεσε να αποφύγει και τον Μορέιρα όμως. Φαμπιάνο πρώτος πάνω στην μπάλα, έκοψε, ανακτά κατοχή. Μπασίρου. Γένσεν. Διαγώνει αυτός ξανά στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει, ζητάει ο Πετρίς. Φαμπιάνο
1: πάρα πολύ δεξιά, πάνω στη γραμμή. Ναι, όντως,
0: όντως κοντά στην γραμμή σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Του δίνει αυτή τη δυνατότητα και ο Μπασίρου, ο οποίος χαμηλώνει και κινείται ανάμεσα από τα δύο στόπερ. Okay. Ανάμεσα από Γένσεν και Φαμπιάνο, οπότε έχει τη δυνατότητα να ανοίξει στα δεξιά ο Φαμπιάνο. Γένσεν.
1: Όπως τώρα, καλή ώρα.
0: Παράλληλα ξανά στο Φαμπιάνο, ο οποίος όντως έχει ανοίξει και πάλι στα δεξιά. Συγκλίνει ο Πετρίς. Είναι κοντά πάνω στη γραμμή.
1: Είναι ένα τρία.
0: Ο Γκαρέ.
1: Τρεις πίσω με τον Φαμπιάνο.
0: Ναι, γιατί συγκλίνει και ο Πετρίς. Ο Γκαρέ παίρνει την γραμμή στα δεξιά.
1: Ναι.
0: Γκαρέ κρατάει. Πετρίς. Η κίνηση και του Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτα στο γύρισμα η μπάλα θα κοντράρει στο Ροντρίγκες. Πετρίς θα βρει το χώρο, θα γυρίσει. Εκεί δεν ήταν όμως κάποιος συμπαίκτης. Το Κατάλτι έδιωξε ο Μορέιρα. Ξανά ο Κατάλτι. Ο Ράσιτς δυνατά πάνω στον παίκτη της Καλαμάτας. Η μπάλα είναι για τους τυπικά γηπεδούχους.
1: Είτε φάουλ είτε πλάι.
0: Από την προβολή του Ράσιτς. Ναι, φάουλ είναι. 57ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 1-1 από το πρώτο.
1: Πάμε λίγο στην Αθήνα πάλι. Γιάννη μου, έχει αλλάξει τίποτα εκεί το σκηνικό?
2: Όχι, Μιχάλη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο 61 είμαστε, έχουμε συμπληρώσει μια ώρα αγώνα. Παραμένει το 3-0. Βέβαια, πριν που είδα στα Matrix τη φάση του φάουλ του Πίνια, μου φάνηκε τραβηγμένο. Δηλαδή, εδώ έχω και συναδέλφους που καλύπτουν ρεπορτάζ της ΑΕΚ και αυτή διστακτική ήταν. Νομίζω ότι έπεσε πολύ εύκολα ο παίκτης της ΑΕΚ. Δεν, ίσως και κίνηση που έκανε ο Πίνια με τα χέρια του. Τέλος πάντων, μικρή σημασία για τη στιγμή που.
0: Να δούμε λίγο την προσπάθεια του Άρη με Παλάσιος και Γιαννιώτα. Δεν περνάει όμως. Η μπάλα κόντρα, ο Άρης επιμένει με το Μυρ. Ο Μύρ από τα αριστερά, η σέντρα, η κόντρα, η μπάλα θα φύγει με τον Διαρά μακριά, ο Ράσιτ που έχει ανεβάσει τώρα ο Άρης την γραμμή πίεσης προς την άμυνα της Καλαμάτας με τον Γκαρέ. Γκαρέ κάνει κίνηση, το όβραλο από Πετρίς, Γκαρέ θα συγκλίνει, θα δει το Φαντιγκά, προτού κάνει όμως το κοντρόλ, έρχεται ο Βάργκας και του παίρνει την μπάλα, με τον Άρη να επιμένει, Ράσιτ για το Φαντιγκά, σε πλάγια θέση δεν έκανε καλό κοντρόλ. Χαμένη ευκαιρία εδώ, δημιουργήθηκαν οι προποθέσεις, η μπάλα όμως είναι out. Αν θέλει ο Γιάννης να συνεχίσει, 58 λεπτό, Καλαμάτας 1-1.
1: Πάμε Γιάννη.
2: Έλεγα λοιπόν ότι το γκολ που ακύρωσε του Πίνια θα μπορούσε, αν γινόταν το 3-1, να δώσει μια διαφορετική μορφή στο παιχνίδι. Το 3-0 παραμένει και είναι διπλές οι αλλαγές για την ΑΕΚ. Στη θέση του Ζούπκοφ θα μπει ο Μάγερ και θα μπει και ο Ζήνη, να δούμε στη θέση ίσως του Γιώβιτς.
1: Του Γιώβιτς μάλλον, ναι.
2: Ο Γιώβιτς έκανε τη δουλειά του. Δύο γκολ, πολύ εύκολα, δεν πιέστηκε. Ο σούπερστάρ της ΑΕΚ και μπαίνει ο Ζήνη. Και τώρα θα κάνει και άλλες αλλαγές προφανώς ο Νίκολιτς, να ξεκουράσει και άλλους ποδοσφαιριστές στη συνέχεια για το παιχνίδι της Τετάρτης. Πάντως Μιχάλη, σκεπτόμενος την ώρα που ακούω τον Γιώργο Στράτζερ στην Καλαμάτα και βλέποντας κανένα το τρίτο γκολ της ΑΕΚ από εκτέλεση φάουλ, είναι πανομοιότυπο με το πρώτο γκολ που δέχεται ο Ηρακλής κόντρα στο Βόλο. Δηλαδή, σέντρα στην καρδιά της περιοχής, δεν πηδάει πάλι ο Πίνια, ναι. Του παίρνει την κεφαλιά ο Γιώβιτς, ο Πίνια ο οποίος είναι 85, έτσι, ναι. Είναι στόπερ και πετυχαίνει το 3-0. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Βόλος, με τη διαφορά ότι δεν το έκανε τότε ο Γιώβιτς, που είναι και ένας scorer all keys, αλλά το έκανε ο Κάτσικας, ο οποίος είναι δεν είναι 75. Απλά το αναφέρω, ναι. Για να καταλάβετε την προβληματική εικόνα του Ηρακλή και στο αμυντικό κομμάτι.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Βλέπεις κάποια αλλαγή στο σχήμα της ομάδας, στον αγωνιστικό χώρο, σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο ή έχουμε τον ίδιο σχηματισμό?
2: Όχι, έχει μπει ο Μάρκες στη θέση του Ίβι Λόπεθ, παίζει και αυτός περιφερειακά.
0: Γκολ για την Καλαμάτα 2-1, γκολ για την Καλαμάτα 2-1 και πάλι αδράνεια στο κέντρο της άμυνας του Άρη, ακόμη ένα φθηνό γκολ που δέχονται οι κυτρινόμαυροι στην άμυνά τους, το γύρισμα από τα δεξιά, το γκολ για την Καλαμάτα και 2-1 στην πρώτη της και πάλι επίσκεψη, αυτή τη φορά στο δεύτερο ημίχρονο στα καρέ του Άρη. Καλαμάτα βρίσκει γκολ απέναντι σε μια προβληματική αμυντική λειτουργία, ένα γύρισμα στην καρδιά της άμυνας μέσα στη μικρή περιοχή, ούτε ο Βέλιο αντέδρασε, ούτε η αμυντική του Άρη αντέδρασαν και έτσι έχουμε δεύτερο γκολ για την Καλαμάτα. Καλαμάτα Άρης 2-1 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης, το 2-1 για την Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω,
1: το αριστερό μπακ
0: δεν αντέδρασαν, είναι, δεν αντέδρασαν καθόλου καλά η αμυντική του Άρη.
1: Ο Φαμπιάνο δεν έπρεπε να είναι εκεί αριστερά.
0: Ναι, από εκείνη την πλευρά στο δεύτερο δοκάρι εννοείς.
1: Ναι, γιατί μπήκε ανενόχλητος στην περιοχή από τη σέντρα και μετά είχε έναν αμυντικό του Άρη και δύο επιθετικούς στη μικρή περιοχή.
0: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς.
1: Άδεια η περιοχή.
0: Με Βάργκα στο 2-1 για την Καλαμάτα. Δανεικός ποδοσφαιριστής από την Χάρτς, ο Κωσταρικανός πετυχαίνει δεύτερο γκολ για τη Μαύρη Θύελλα. Πολύ κακή αμυντική λειτουργία, εξαφανισμένα τα πλάγια μπακ του Άρη, και ο Πετρίς και ο Φαντιγκά. Η μπάλα πέρασε παράλληλα με την μικρή περιοχή, δεν αντέδρασε κανένας αμυντικός του Άρη, ούτε ο Βέλιο, ο Βάργκας από κοντά, το 2-1.
1: Ο Βέλιο δεν είχε, δεν μπορείς
0: να, ναι, δεις. Περνάει μπάλα, ξέρεις, περνάει μπάλα στην, από
1: αλλά
0: τη μικρή
1: πήγε
0: περιοχή,
1: να κάνει τα κουνάκι ο πρώτος του Ηρακλή, ναι. Γι' αυτό και δίστασε ο Βέλιο να βγει.
0: Της Καλαμάτας, ναι.
1: Αλλά
0: δεν,
1: η άμυνα ήταν το
0: δεν πρόβλημα. Φέρει ευθύνη ο Βέλιο προφανώς, η άμυνα, ναι, ναι, είναι το πρόβλημα και η αντίδραση της άμυνας, το γεγονός ότι ήταν εξαφανισμένα τα πλάγια μπακ. Χωρίς αποτέλεσμα αυτό το κόρνερ, πάμε σε ακόμη ένα κόρνερ, δεύτερο διαδοχικό για τον Άρη. 2-1 λοιπόν η Καλαμάτα στο 62ο λεπτό. Υπάρχει πολύ αγωνιστικός χρόνος ακόμη. Η Καλαμάτα όμως πήρε και πάλι προβάδισμα όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παλάσιος εκτελεί αυτή τη φορά. Θα διώξει ο Ροντρίγκες. ο Πετρίς, ο Ράσιτς το σου την μπάλα στα χέρια του Γκέλιου. Θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας της Μαύρης Θιέλλας. 2-1 λοιπόν με τον Βάργκας να είναι ο σκόρερ. Εξαιρετική πάντως η μετάβαση των γηπεδούχων. Ο Κατάλντι έκανε το γύρισμα. Ο Βάργκας πρόκαινης εστίας χωρίς κανένα πρόβλημα, με την άμυνα του Άρη να αντιμετωπίζει προβλήματα. Και το 2-1 για την Καλαμάτα. 63ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης. Πλάγιο τώρα για την Καλαμάτα από τα αριστερά με τον Αλόνσο. Αλόνσο για τον Μπολίβαρ. Ο Πετρίς κόβει. Ο Κατάλντι πήγε να επαναφέρει την κατοχή στην Καλαμάτα. Μπλόκαρε ο Βέλιο και τώρα ο Γένσεν. Γένσεν κρατάει την μπάλα. Πλησιάζει στον άξονα.
1: 6 Πετρίς. 10 οι τελικές. 6 Καλαμάτα, 10 για τον Άρη Σόρο το μάτι.
0: Γκαρέ συγκλίνει από τα δεξιά στον άξονα. Ο Γιαννιώτας έκανε λάθος κίνηση. Ανακτά την κατοχή ο Άρης με Μπασίρου. Πίσω από την μπάλα τώρα Καλαμάτα με τον Πετρίς από τα δεξιά. Πετρίς η μπάλα πάνω στον Μορέιρα. Καλαμάτα Άρης 2-1, 64ο λεπτό. Με τον Βάργκας να είναι ο σκόρερ. Γκαρέ κοντά στην περιοχή. Μαρκάρεται. Έχασε την κατοχή και τώρα η Καλαμάτα που έχει τις προϋποθέσεις με τον Χάμζα. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής δανεικός από τον Ολυμπιακό. Μορέιρα πήρε μπάλα από τα αριστερά. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Το Άρης κλέβει με Πετρίς. Πετρίς παίρνει τη δεξιά πλευρά. Γκαρέ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Γκαρέ πλέον παίζει ως αριστερός, ως δεξιός εξτρέμ. Πιο απελευθερωμένος από ότι στο 10. Με την άφηξη του Μανού Γκαρθία λύνεται αυτό το πρόβλημα. Γιαννιώτας τσιμπάει την μπάλα. Ο Ροντρίγκες απομακρύνει με το κεφάλι. Υπάρχει και φάουλ του Μυρ. Οπότε κατοχή είναι για την Καλαμάτα. Στο 65 αλλαγή για τον Άρη. Ο Μπουσαΐτ βλέπω θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένουμε να γίνει η αλλαγή. Ο Μπουσαΐτ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Πιάνουν θέση. Θα πάρει ποια είναι η πρώτη παρέμβαση να δούμε του Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Πάμε λίγο στην Αθήνα. Γιάννη, έχουμε κάποια αλλαγή στο σκηνικό, οτιδήποτε?
2: Στο 69 είμαστε, το 3-0 παραμένει. Υπάρχει κούλικ break. Τώρα βλέπω τον Ματσάρη, ο οποίος βγαίνει από τον πάγο και δίνει οδηγίες. Ήταν καθισμένος στον πάγο του. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά, Μιχάλη. Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει, δεν έχει αλλάξει.
1: Μπήκε και ο Ζήνη με τον Ζούπκοφ, έτσι.
2: Ναι, μπήκε
1: με τον Μάγερ.
2: Ναι, ο Ζήνη και ο Μάγερ. Εντάξει, έχει ρίξει εμφανώς ρυθμούς η ΑΕΚ. Μιχάλη, η ΑΕΚ σβηστά κερδίζει. 3-0 τον Ηράκλειο. Πραγματικά σβηστά.
1: Okay.
2: Δεν έχει πιεστεί, έχει εκμεταλλευτεί. Δεν έχει πιέσει. Έχει εκμεταλλευτεί απόλυτα τα παιδικά λάθη τα οποία έχουν γίνει. Δηλαδή και τα τρία γκολ, αλλά ειδικά το δεύτερο και το τρίτο είναι αδιανόητα τα λάθη τα οποία γίνονται. Δηλαδή ο Τσάκλα στο δεύτερο γκολ γυρίζει πλάτη. Στόπερ, κεντρικός αμυντικός, γυρίζει πλάτη. Δεν πέφτει πάνω στην μπάλα. Ένας νομίζω καλύτερος αμυντικός ή για να μην το είμαι τόσο ενδεχομένως για κάποιους ακραίους, ένας αμυντικός ο οποίος θα είχε καλύτερη αντίληψη της φάσης, θα έβγαινε, θα έπαινε την μπάλα και θα έπαινε και το επιθετικό φάουλ από το Γιώβιτς. Και στο τρίτο γκολ εκτελείται το φάουλ στην καρδιά της άμυνας. Εκεί πρέπει να καθαρίσουν οι αμυντικοί του Ηρακλή και ο Γιώβιτς πηδάει ανενόχλητο και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη.
1: Είναι θέμα το ότι ο Γιώβιτς δύο φορές ανενόχλητο σκόραρε. Ανενόχλητο.
2: Δεν ξέρω
1: τον τρόπο άμυνας του Ηρακλή τώρα είναι ένα θέμα. Πάμε man to man, πάμε ζώνη και ό,τι βγει δεν. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Αλλά να αφήσει τον Γιώβιτς μόνο του σε σέντρα. Εντάξει.
2: Ναι, γι' αυτό σου είπα.
0: Να πω λίγο τις αλλαγές αν θέλετε.
1: Παρακαλώ, Γιώργο.
0: Γιαννιώτας, Παλάσιος εκτός του αγωνιστικού χώρου, Μπουσαΐτ και Αλφαρελά στη θέση τους. Με τον Αλφαρελά να παίζει μαζί με τον Μυρ πλέον στην επίθεση αριστερά ο Μπουσαΐτ. Αυτές οι δύο αλλαγές.
1: Ο Μπουσαΐτ θα πάει αριστερά εκεί που ήταν ο Γιαννιώτας δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, και ο Αλφαρελά στην επίθεση μαζί με τον Μυρ. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Άρη. Φάουλ που κέρδισε ο Ούρος Ράσιτς από τον Μπολίβαρ. 2-1 η Καλαμάτα, 67ο λεπτό με Μπολίβαρ και Βάργκας. Το 2-1 της Καλαμάτας έχει σοφαρίσει το 44 ο Ούρος Δράτσιτς με το πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας. Είπαμε οι δύο αλλαγές του Άρη νωρίτερα, με τον Γιαννιώτα να περνάει εκτός, τον Παλάσιο εκτός, Μπουσαΐτ και Αλφαρελά στη θέση τους. Αλφαρελά μαζί με τον Μύρ στην επίθεση, ο Μπουσαΐτ αριστερά. Μαρζέ κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο, λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Γκέγιου. Στο 68 Άρης πρέπει να βρει τρόπο αντίδρασης, τρόπο απάντησης στο γκολ που δέχτηκε.
1: Στην ένωση να δούμε πρώτα το φάουλ βέβαια εδώ.
0: Άμα θέλετε να πάμε στην Όλγουζ Ναρίνα μέχρι να γίνουν αλλαγές.
1: Έχουμε μέσα Κάρινεν και Κουτέσα εκτός, Μάριν και Βάργα, Γιάννη.
2: Ναι, για να καταλάβουν και οι φίλοι το επίπεδο που υπάρχει στη φετινή ΑΕΚ και στη φετινή ΑΕΚ μάλλον, με τις αλλαγές τις οποίες κάνει ο Νίκολιτς. Και να φανταστείς, Μιχάλη, ότι μιλώντας πριν και με συναδέλφους της ΑΕΚ μου είπαν ότι θα χρειάζεται και παραπάνω ενίσχυση ΑΕΚ.
1: Ειδικά... Δώσε μου μισό λεπτό να δούμε, ναι, το φάουλ του Άρη, 61 το λεπτό. Είναι επικίνδυνη η
0: φάση. Γκαρέ και Ράσιτς στην μπάλα, λίγα μέτρα πίσω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Καλαμάτας, κατά μέτωπο με την εστία του Γκέιου. Παίρνει λίγα βηματάκια πίσω ο Γκαρέ και ο Ράσιτς που έχει πολύ, πολύ καλές εκτελέσεις. Γκαρέ τελικά εκτελεί μπάλα, πέρασε out. Out, η μπάλα πέρασε αυτή η φάση μπροστά από τα καρέ της Καλαμάτας. 61 το λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης, Καλαμάτας 2-1 αν θέλετε, ναι. Συνεχίζουμε. Έλα, από την All-Win Arena.
2: Έλεγα λοιπόν ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ λέγανε ότι χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση, ειδικά στο χώρο της άμυνας η ΑΕΚ, και ειδικά αν την Τετάρτη υπερκεράσει το εμπόδιο της Λεύσκης Σόφιας και βρεθεί στη link phase του Champions League, γιατί θα υπάρχουν τρεις διοργανώσεις πάρα πολύ απαιτητικές, πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω, Μιχάλη, με τα βεβαιότητας, μιας και είμαστε το 73ο λεπτό, δεν θα αλλάξει κάτι. Η ΑΕΚ θα πάρει τους 3 βαθμούς, προηγείται 3-0, ναι, έχει κερδίσει και κόρνερ. Είναι ότι είναι δεδομένο ότι ο Ηρακλής θα κάνει 2-3 μεταγραφές ακόμα, τουλάχιστον. Ενός κεντρικού αμυντικού και δύο χαφ.
1: Και αντιλαμβάνομαι ότι ο κεντρικός αμυντικός βασικός θα πρέπει να είναι, έτσι.
2: Βέβαια θα τα πούμε και στην αποφώνηση αυτά,
1: ναι,
2: για τα λάθη τα οποία για ακόμα μια φορά γίνονται για ακόμα ένα καλοκαίρι στον Ηρακλή, έτσι.
1: Ναι.
2: Σέντρα η οποία γίνεται, πέρασε η μπάλα από τον Κουτέσα, έφτασε στον Μάγερ τώρα στα δεξιά, όπως στα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ο Μάγερ ο οποίος γυρίζει στον άξονα για τον Κατσίνοβης, παίζει το 1-2, μπάλα έφτασε στον Καϊρίνεν, κάνει ωραία το γέμισμα και πάλι για τον Μάγερ στα αριστερά και μέσα στην περιοχή του Ηρακλή περνάει η μπάλα. Εδώ υπάρχει φάουλ νομίζω, δεν το δίνει ο διαιτητής. 4-0 από τον Κουτέσα είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει φάουλ εδώ που γίνεται στον Μπίνια. Διαμαρτυρήθηκε ότι τον βρήκε στο κατέβασμα.
1: Ο Ζήνη λέει είναι.
2: Ο Ζήνη είναι. Θα το δω και πάλι, αλλά δεν είναι. Ο Ματσάρη διαμαρτύρεται. Σε μια ανάλογη περίπτωση του Ηρακλή, στον Πίνια έδωσε φάουλ, το ακύρωσε τον γκολ. Δεν βλέπω όμως να γίνεται κίνηση στο ΒΑΡ. Η κίνηση κάνει ο Ματσούκας, ο οποίος παρατηρεί με κίτρινη κάρτα, πρέπει να είναι το Ματσάρι ο οποίος τη δέχεται. Μια συρτή σέντρα στην καρδιά άμυνας του Ηρακλή και δεξιά στο δεύτερο δοκάρι. Αυτό λέει ο Πίνια τώρα, ότι τον χτύπησε στα πόδια και τον έριξε, αλλά δεν βλέπω να αλλάζει κάτι.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στην Τρίπολη, Γιώργο.
0: 72ο λεπτό στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης, το 2-1 παραμένει. Είπαμε νωρίτερα τις δύο αλλαγές, τις δύο παρεμβάσεις από τον Μιχάλη Γρηγορίου, με Μπουσαΐτ και Αλφαρέλα να έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Γκαρέ τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Γκαρέ έξω την περιοχή, θα γεμίσει. Η σέντρα σου ήταν πολύ άστοχη αυτή για τον, από τον Γκαρέ. Αλλαγές είχαμε.
1: Πάμε
0: και
1: λίγο
0: για
1: στην
0: την
1: Αθήνα,
0: Καλαμάτα,
1: Γιώργο, γιατί ελέγχθηκε η φάση, αλλά μέτρησε, Γιάννη, τελικά.
2: Μέτρησε, ναι, ναι. Θεώρησε ότι δεν υπάρχει φάουλ πάνω στον Πίνια, ο οποίος και πάλι εδώ είναι ο παίκτης, ο αδύναμος κρίκος του Ηρακλή. Είτε έγινε είτε δεν έγινε φάουλ, από τη στιγμή που αποφασίστηκε ότι δεν έγινε φάουλ, είναι ο αδύναμος κρίκος.
1: Ναι.
2: Γιατί ο παίκτης που μαρκάρει, ο Ζήνη, του παίρνει την μπάλα και σαν σε προπόνηση πλασάρει τον Αθανασιάδη για το 4-0. Ήταν και στη φάση πρωταγωνιστής ο Πίνια αρνητικός για τον Ηρακλή με τον Γιώβιτς, τον χάνει στην κεφαλιά στο 3-0. Και εντάξει, εδώ κάνει μια σέντρα η οποία πηγαίνει πλάγιο out, απογοητευτική, ενδεικτικό της θλιβερής εικόνας του Ηρακλή.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι στην Τρίπολη. 2-1 η Καλαμάτα, 73ο λεπτό, Γιώργο.
0: Όντως, 73ο λεπτό είμαστε εδώ στην Τρίπολη. 2-1 προηγείται η Καλαμάτα. Είχαμε κάποιες αλλαγές, τρεις αλλαγές από τον προπονητή της Μαύρης Θιέλλας, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Να τις δώσουμε. Ο Αλόνσο εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Ιγνάτοβιτς στη θέση του, ο Βάργκας, ο οποίος πέτυχε το 2-1 για την Καλαμάτα, έδωσε ξαναπροβάδισμα, ο Κωσταρικανός εκτός, ο Χουλιάν Μπονέτο στη θέση του και ο Χατζηθεδωρίδης στη θέση του Καλουτσικίδη. Αυτές οι τρεις αλλαγές.
1: Καλουτσικίδης, ο οποίος είχε και κίτρινη, Γιώργο, έτσι, γιατί.
0: Ναι, ακριβώς. Περισσότερο γι' αυτό βγήκε, νομίζω, ναι, εκτός, ναι, αγωνιστικού χώρου, για να προφυλαχθεί. Με τον Μύρ να γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μπασίρου, ο οποίος δεν
1: 34-66 η κατοχή για τον Άρη.
0: Δεν έχει πολλές δυνάμεις ο Μπασίρου στο σημερινό παιχνίδι, περισσότερο με την εμπειρία του παίζει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Δεν είναι και τόσο γρήγορος και αυτό φάνηκε σε κάποιες γρήγορες μεταβιβάσεις που είχε η Καλαμάτα. Γκαρέ με τη μία τώρα για το Φαντιγκά από τα δεξιά. Φαντιγκά. Ο Ροντρίγκες, η μπάλα κόντραρε, κόρνερ. Μπάλα κόντραρε στον Ροντρίγκες και έχουμε το κόρνερ. Φαντικά ο οποίος κινήθηκε στα δεξιά.
1: Ναι, περίεργο αυτό.
0: Έχει περάσει ο Πετρής αριστερά. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο για αυτή την φάση, αλλά βλέπω τον Πετρής να έχει μείνει στα αριστερά της άμυνας. Ακόμη μια αλλαγή για την Καλαμάτα με το νούμερο 7, ο Κατάλδη, ο οποίος και αυτός είχε ενεργό ρόλο και στα... και στις φάσεις της Καλαμάτας και στα γκολ της Καλαμάτας. Στη θέση του ο Γιατσικούρας. Εκτελείται το κόρνερ, ο Ροντρίγκες, ο Φαμπιάνο πάνω στη γραμμή, τεράστια ευκαιρία. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει με τον Στρούγκη πάνω στη γραμμή.
1: Απίστευτη φάση.
0: Απίθανη ευκαιρία για να ισοφαρίσει ο Άρης σε 2-2 70. Πέμπτο λεπτό με τον Φαμπιάνο Στρούγκη στη γραμμή. Δεύτερη σωτήρια επέμβαση του Στρούγκη ήταν αυτή.
1: Δεν μπορεί να το πιστέψει.
0: Κι άλλο κόρνερ.
1: Ο Γρηγορίου, Γιώργο.
0: Εκτελεί ο Γκαρέ από τα αριστερά αυτή τη φορά. Κόρνερ, η μπάλα πέρασε. Υπάρχει υπόδειξη από τον Ζαμπαλά. Η κατοχή για τη Μαύρη Θύελλα. 76ο λεπτό. Καλαμάτα Άρης 2-1. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άριο Στρούγκης πάνω στη γραμμή. Απομάκρυνε την μπάλα από την προσπάθεια του Φαμπιάνου Άρης, ο οποίος προσπαθεί να αντιδράσει. Η Καλαμάτα κλείνει τώρα τους χώρους από τη στιγμή που περνάει και ο χρόνος πλέον κυλάει υπέρ της. 76ο λεπτό στο 75. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη με τον Φαμπιάνο. Ο Στρούγκης έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Ροντρίγκες με τον Χάμζα. Ο Μπουσαΐτ, χωρίς φάουλ το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Μπασίρου τώρα θα υποδείξει το φάουλ ο Ζαμπαλάς. Και πάλι με καθυστέρηση ο Ζαμπαλάς αυτή την υπόδειξη, ενώ άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Πέρασε κατοχή, άλλαξε κατοχή. Υπέδειξε τελικά φάουλ για την Καλαμάτα στο χώρο του κέντρου. Καλαμάτα Άρης 2-1 με τον Μπολίβαρ. Η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ισοφάρισε ο Άρης 44 με το Ράσιτς, το πέναλτι του Ράσιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο με τον Βάργκας και πάλι η Καλαμάτα βρήκε τρόπο να πάρει προβάδισμα. Αδράνεια στην άμυνα του Άρη στο 60. Το γκολ της Καλαμάτας παραμένει εδώ και 17 λεπτά. Αυτό το 2-1 για την Μαύρη Θύελλα.
1: Πάμε λίγο στην Αθήνα. Μια καλή φάση είχε η ΑΕΚ, Γιάννη.
2: Είχε μια πολύ καλή, όχι καλή φάση, ναι, πάρα πολύ καλή φάση με τον Κροάτη.
1: Τον Μάγερ.
2: Ο Μάγερ, ο οποίος έκανε το σουτ έξω από την περιοχή και πλάγια, ωραίο, συρτό. Προσπάθησε να βρει γωνία ο Αθανασιάδης με το δεξί χέρι έκανε μια πολύ ωραία απόκρουση και απεσόβησε το πέμπτο τέρμα για τον Ηρακλή. Η αναπληρωματική σε εισαγωγικά της ΑΕΚ Μιχάλη, οι οποίοι έχουν μπει και πραγματικά δείχνουν...
0: Πέναλτι για τον Άρη! Πέναλτι για τον Άρη πάνω στο Φαντιγκά! Πάνω στο Φαντιγκά! Κακή εκτίμηση από τον αμυντικό της Καλαμάτας, ανέτρεψε το Φαντιγκά, ο οποίος παραμένει στο έδαφος. Ωραίο, γιατί διαμαρτύρονται οι παίκτες της Καλαμάτας.
1: Λένε ότι είναι έξω, Γιώργο. Και οι δύο έτρεξαν πάνω στο ρητή, λέγοντας ότι είναι έξω.
0: Νομίζω ότι έχει πατήσει την περιοχή ο Φαντιγκά. Δεν έχω replay, δυστυχώς.
1: Είναι εκτός περιοχής καθαρά.
0: Εκτός είναι.
1: Εκτός καθαρά.
0: Δεν έχω. Παραλαμβάνω, δεν έχω replay.
1: Θα τον φωνάξει ο Βαρίστας 100%.
0: Υπάρχει πάντως ανατροπή, καθαρή ανατροπή. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό. Από τον αμυντικό της Καλαμάτας. Δεν ξέρω αν είναι έξω. Δεν έχω καθαρό replay.
1: Όχι, όχι, είναι καθαρά, Γιώργο. Καθαρά έξω. Αυτό φώναξαν και οι δύο, γι' αυτό το είπα αμέσως. Και με το replay φάνηκε, είναι καθαρό το replay. Έξω η μπάλα από την περιοχή.
0: Περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Ούτως ή άλλως υπάρχει το VAR, ο έλεγχος από τον Φωτιά. Είναι φάουλ, ναι, έξω από την περιοχή, ακριβώς στη γραμμή της περιοχής, στα όρια της περιοχής, σε πλάγια θέση. Άλλη μια λαθασμένη απόφαση πάντως του Ζαμπαλά. Δεύτερη φορά που χρειάστηκε,
1: ναι,
0: να
1: όντως
0: τον διορθώσει το VAR.
1: Όντως. Και βαριές αποφάσεις, αμφότερες.
0: Και βαριές αποφάσεις, και έχει πάρει και αργές αποφάσεις γενικότερα,
1: ναι, ναι,
0: κακή,
1: ναι,
0: διαιτησία,
1: ναι,
0: του Ζαμπαλά.
1: Ναι, ναι.
0: Έξω από την περιοχή στην γραμμή.
1: Κίτρινη για τον Χατζηθεοδωρίδη, έτσι, Γιώργο.
0: Χατζηθεοδωρίδης ήταν ο παίκτης που έκανε την ανατροπή στο Φαντιγκά. Δεν υπήρχε αμφιβολία, αμφισβήτηση αυτό ότι ήταν ανατροπή στο Φαντιγκά, αλλά ήταν ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Οπότε έχουμε φάουλ σε πλάγια θέση για τον Άρη. Στο 80 λεπτό, χρόνος κυλάει υπέρ της Καλαμάτας. Υπάρχει πάντως ακόμη παιχνίδι. Ο Άρης προσπαθεί να αντιδράσει. Να φτάσει ξανά στην ισοφάριση, ένα φθηνό γκολ στη μοναδική ευκαιρία που είχε Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο. Βρήκε γκολ. Έχουμε αλλαγή, τελευταία αλλαγή για την Καλαμάτα.
1: Πάμε λίγο στην Αθήνα να μας πει για μια καλή ευκαιρία του Ηρακλείου, Γιάννης Γιάννη.
2: Ναι, Μιχάλη, χρειάστηκε να περάσουν 80 λεπτά για να δημιουργήσει και να χάσει ο Ηρακλής τη μεγαλύτερη του ευκαιρία. Στο 80 έγινε αυτό. Ωραία, ο Μύρα από τα δεξιά ελήχθηκε. Έπαιξε τον 1-2 με τον Ανού. Έφτασε η μπάλα στο Γκόλιτς, ο οποίος έκανε το πλασέ. Η μπάλα όμως πέρασε πάνω από την εστία του Στρακόσια. Και ενώ ήταν σε φάση, είχε την εστία δηλαδή μπροστά, ελεύθερη, το οπτικό του πεδίο ήταν καλό του Γκόλιτς. Αλλά το σουτ το οποίο έκανε ήταν δυνατό. Δεν στο
0: Τρίπολη λίγο.
2: Η μπάλα πέρασε out.
1: Πάμε λίγο, πάμε Τρίπολη. Το φάουλ για
0: γιατί έχουμε το φάουλ τώρα που θα εκτελέσει ο Γκαρέ από πλάγια θέση. Ο Γκαρέ στην μπάλα. Έγινε και αλλαγή για την Καλαμάτα. Ο Γκαρέ με πάσα έξυπνα το σου. Τον Μπασίριου σε δεύτερο χρόνο. Νέο σου την μπάλα κοντράρι. Σωτήρια. Αυτή τη φορά ο Μπολίβαρ θα βάλει την κόντρα και το κόρνερ. 81ο λεπτό.
1: Ήταν πολύ καλό το η στατική φάση. Πολύ καλά δουλεμένη. Αλλά το σου του. Ο Μιρ πρέπει να είναι αυτό, ε.
0: Το πρώτο σουτ, το δεύτερο σουτ από τον Μπασίριου έγινε.
1: Το πρώτο από το ύψος της μεγάλης περιοχής στον άξονα.
0: Το πρώτο σουτ από τον Μύρ, το δεύτερο από τον Μπασίριου.
1: Το Μύρ ήταν πολύ άψυχο, ρε φίλε. Ήταν πολύ ωραία φάση αυτή για τον Άρη. Και μπαίνει ο Μωρόν.
0: Μπαίνει ο Μωρόν στη θέση του Μπασίριου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν έδωσε βοήθειες στο σημερινό παιχνίδι, περισσότερο με την εμπειρία. Το έπαιξε κι άλλον επιθετικό, βάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου, εκτελεί ο Γκαρέ. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο στα χέρια του Γκέλιου η μπάλα. 82ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 2-1 εκτός
1: Βασίλου. Στα χέρια του τερματοφύλακα της Καλαμάτας, 81ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, βλέπω εδώ, Γιάννη μου.
2: Ναι, ήταν και πάλι. Εντάξει, όποτε θέλουν μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Έχει παραδώσει πνεύμα ο Ηρακλής πλέον. Ο Αθανασιάδης και πάλι απεσόβησε το τέρμα για την ΑΕΚ, στο δυνατό σου το οποίο έγινε. Πλέον, εντάξει, στο 86 είμαστε, νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία για τον Ηρακλή είναι να τελειώσει το παιχνίδι, γιατί κάθε επίθεση της ΑΕΚ πραγματικά μυρίζει γκολ, με Κουτέσα, με Ζήνη, που είναι πάρα πολύ δραστήριοι οι δύο ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Έχει μπει και ο Μάνταλος, ο οποίος αποθεώθηκε,
1: ναι,
2: εμβληματικός αρχηγός για την ΑΕΚ. Με τον Ηρακλή δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Μιχάλη, όταν μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και στο τρίτο λεπτό δέχεσαι γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τελειώνει εκεί το παιχνίδι. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για κάτι παραπάνω. Ο Τσάκλα τώρα σε μια προσπάθεια από την άμυνα για το Σόρια. Ο Σόρια, που είσαι και αυτός, πραγματικά έχει σκάσει. Τον έχω δει πάνω κάτω.
1: Εντάξει, δεν έχει και το ρυθμό των αγώνων της ΑΕΚ ο Ηρακλής. Φυσικό επόμενο είναι.
2: Δεν έχει...
1: Πάμε λίγο στην Τρίπολη, γιατί έχουμε ένα φάουλ.
0: Ένα φάουλ και έχουν ανάψει τα αίματα στον αγωνιστικό χώρο. Απειλείται μια σύραξη.
1: Κίτρινη για τον Πετρίς.
0: Ο Ράσιτς έντονο ύφος τα λέει με τον Ζαμπαλά. Κίτρινη κάρτα ο Πετρίς, αυτό που σου είπα νωρίτερα, ότι έχει μετατοπιστεί αριστερά. Έχει περάσει δεξιά ο Φαντιγκά. Ο Άρης τα παίζει όλα για όλα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου με την είσοδο και του Μωρό.
1: Εντάξει, πήγε να διώξει την μπάλα, βρήκε το κεφάλι του παιδιού. Okay.
0: Με τρία φόρο Άρης. Ναι, είναι κίτρινη. Okay. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Υπάρχει φάουλ για την Καλαμάτα. 83 λεπτό. Άρης τα παίζει όλα για
1: αλλά
0: όλα.
1: Αλλά αυτό το μοντέλο τώρα και του Μωρό. Ματσάρη και του Γρηγορίου να αλλάζουν θέσεις στους μπακ, πώς το βλέπεις εσύ εκεί?
0: Το βλέπω λογικό, γιατί η θέση του Φαντιγκά είναι δεξιά. Ο Πετρίς επίσης παίζει δεξιά. Ο Άρης δεν έχει αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Περιμένουμε την ενσωμάτωση του Μαρ Ρίτσαρτς. Οπότε είναι λογικό να αλλάζουν πλευρές οι δύο παίκτες, αφού και ο Φαντιγκά και ο Πετρίς μπορούν να παίξουν κάλλιστα και αριστερά, αλλά ως εναλλακτική λύση.
1: Οκ. Κατανοητό εδώ. Φάουλ από τα πλάγια, 84ο λεπτό. Καλαμάτα Άρης 2-1.
0: 2-1 το σκορ εδώ στην Τρίπολο, 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Περιμένουμε να έχουμε ξανά παιχνίδι. Θυμίζω Μωρόν στη θέση του Μπασίρου, νωρίτερα ο Γκεσάν στη θέση του Ροντρίγκες. Για την Καλαμάτα η τελευταία αλλαγή ήταν αυτή του προπονητή της Καλαμάτας,
1: στο
0: του Παναγιώτη
1: φιλικό Χριστοφιλέα. Στην Καλαθόσφαιρα Ανδρών η εθνική μας είναι μπροστά 1-40 πριν το φινάλε του αγώνα. 5 πόντους η εθνική μας είναι στους 8 τώρα. 86-78 Ελλάδα-Πολωνία. Γιώργο.
0: Λοιπόν, πηγαίνει στο ΒΑΡ το μεταξύ ο Ζαμπαλάς.
1: Γιατί
0: για την
1: κόκκινη
0: φάση του φάουλ νωρίτερα.
1: Τραβηγμένο είναι. Πήγε για την μπάλα το παιδί. Okay. Κίτρινη.
0: Για δες το λίγο. Εδώ, γιατί δεν έχω replay.
1: Εδώ κάτι έγινε μετά. Με το Ράτσιτς, μην έχει και τώρα κάτι χειρότερο ο Ράτσιτς εκεί. Εντάξει, ούτε ο Ράτσιτς ούτε ο παίκτης της Καλαμάτας είναι για περαιτέρω τώρα διευκρινήσεις. Okay. Πάει για να δει το χτύπημα του παίκτη της Καλαμάτας στο Ράτσιτς, αλλά...
0: Κόκκινη κάρτα σε ποιον?
1: Σε ένα παίκτη της Καλαμάτας για κόκκινη.
0: Κόκκινη κάρτα. Έχω τη σημαία μπροστά, δεν μπορώ να δω πραγματικά ποιος είναι.
1: Είχε ένα σπρόξιμο του Ράσιτς στον παίκτη της Καλαμάτας, μάλλον στο Μορέιρα. Μάλλον θα σου πω στον Μπολίβαρ.
0: Στον Μορέιρα ή στον Μπολίβαρ. Στον Μπολίβαρ.
1: Στον Μπολίβαρ.
0: Το 9, ο Μπολίβαρ.
1: Ο Μπολίβαρ έδωσε ένα ψιλοχαστούκι.
0: Κόκκινη κάρτα στον Μπολίβαρ για την Καλαμάτα.
1: Και ο Βαρίστας τον φώναξε, του λέει κύριε διαιτητά, κόκκινη.
0: Οπότε με 10 ποδοσφαιριστές η Καλαμάτα είμαστε στο 80. Έκτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης, Καλαμάτα Άρης 2-1.
1: 2-3 λεπτά έχουν φαγωθεί εντωμεταξύ εδώ.
0: Κόκκινη στον Μπολίβαρ για αυτό το χτύπημα στο Ράσιτς εκτός φάσης. Ο Μπολίβαρ θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόκκινη κάρτα απευθείας, κόκκινη κάρτα για χτύπημα στον Ράτσιτς. Στο 87. Με 10 η Καλαμάτα. Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, φάουλ από τον Μπονέτο, το φάουλ πάνω στο Ράτσιτς. Περιμένουμε να έχουμε ξανά παιχνίδι. Γυρίζει πίσω την μπάλα. Κίτρινη είδε και ο Ράτσιτς, έτσι, για την νωρίτερα για τη φάση.
1: Κόκκινη
0: ο Μπολίβαρ. Ναι.
1: Τελικό Ελλάδα-Πολωνία 89-81 στο φιλικό της Εθνικής Ανδρών στο μπάσκετ. Γιώργο.
0: Αλφαρέλα, Μπουσαΐντ. Ο Άρης θα ψάξει τώρα τους χώρους, θα ψάξει αντίδραση, θα ψάξει απάντηση. 2-1 προηγείται η Καλαμάτα. Μπουσαΐντ με τρεις επιθετικούς ο Άρης. Με Μωρόν, Μύρ και Αλφαρέλα. Ο Μπουσαΐντ πίσω από την μπάλα όλη η Καλαμάτα, τώρα έχει μείνει και με 10 ποδοσφαιριστές, λογικό είναι. Γκαρέ από τα αριστερά κάνει μια προσποίηση, κλείνεται από 2 ποδοσφαιριστές Καλαμάτας, φάουλ. Φάουλ, υπόδειξη φάουλ του Ζαμπαλά πάνω στον Γκαρέ, σε πλάγια θέση έξω από την περιοχή. Σε πολύ πλάγια όμως θέση. Στο 88 Καλαμάτα Άρης 2-1. Με τον Μωρό να πηγαίνει στην μπάλα, αφήνει, παίρνει θέση μέσα στην περιοχή και ο Μωρό και ο Ράσιτς και ο Μυρ και ο Φαμπιάνο και ο Γένσεν, όλα τα ψηλά κορμιά. Ο Γκαρέ έτοιμος να εκτελέσει από πλάγια θέση, από τα αριστερά, όπως κατεβαίνει ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο. 88 λεπτά, Καλαμάτα Άρης 2-1 με 10 η Καλαμάτα. Εδώ και μερικά λεπτά λόγω της αποβολής του Μπολίβαρ για χτύπημα εκτός φάσης του Ράσιτς. Γκαρέ εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα περνάει, ο Φαμπιάνο και γκολ 2-2. 2-2 με το Φαμπιάνο. Ισοφαρίζει ο Άρης στο 88 λεπτό της αναμέτρησης. 2-2. Έμειναν ενόχλητος ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Πλάσαρε, είχε πολλά κορμιά μπροστά του ο Γκέλιος. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Βρίσκει γκολ, ισοφάρισης ο Άρης. Με τον Φαμπιάνο, τον κεντρικό του αμυντικό. Σε αυτή την εκτέλεση φάουλ από τον Γκαρέ. 2-2 στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης στο 81 λεπτό. Έχουμε κι άλλο παιχνίδι. Θα υπάρξουν αρκετά λεπτά καθυστερήσεις. Ο Ζαμπαλάς πάντως απομακρύνει τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στη φάση, Μιχάλη.
1: Τίποτα δεν έχω δει, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, δεν ξέρω τι ψάχνει τότε ο Φωτιάς με τον Ζαμπαλά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, ωραίο κοντρόλ του Φαμπιάνου, αριστερό σου.
0: Σέντρα δείχνει, σέντρα δείχνει.
1: Ε, βέβαια, τι.
0: Σέντρα δείχνει ο διαιτητής. Έψαχναν να βρουν κάτι. 2-2 Καλαμάτα Άρης με τον Φαμπιάνο στο 88. Με 10 η Καλαμάτα. Λόγω της αποβολής του Μπολίβαρ.
1: Λίγο στην Αθήνα για το σκηνικό, και... Γιάννη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. 6 λεπτά ο χρόνος έχει καθυστερήσεων, έτσι.
2: Ναι, 6 λεπτά. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει κάτι και ουσιαστικά ο Ιρακλής θα παίζει με 2 στόπερ. Παίζει με τον Βούρο και τον Τσάκλα από την, μετά την αποχώρηση του Πίνια. Κάποιες προσπάθειες σχετικά καλές που προσπάθησε να δώσει λίγο μύριο Νανού, αλλά εντάξει, αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό, Μιχάλη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κάποιες καλές στιγμές όταν μια ομάδα ητάται 4-0 και έχει αυτή την εικόνα που έχει, όταν μια ομάδα έχει την μεγαλύτερη της ευκαιρία, τη μία και μοναδική στο 80.
0: Αλφαρέλα! Η μπάλα δεν πέρασε για τον Μωρόν. Συνέχισε Γιάννη, ο Άρης είναι στην επίθεση. Πάντως, αν χρειαστεί, θα διακόψω.
1: Έλα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φαντικά το γέμισμα. 9 λεπτά οι καθυστερήσεις, οπότε έχουμε πάρα πολύ παιχνίδι ακόμη στο γήπεδο της Τρίπολης. Φάουλ για την Καλαμάτα, αν θέλει ο Γιάννης να πάρει το μικρόφωνο. Εδώ έχουμε 9 λεπτά καθυστερήσεις.
2: Ναι, αν και το παιχνίδι σαφώς στην Τρίπολη είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό που βλέπουμε στην Άλγουν Αρένα. Παιδιά, φτάνοντας προς την αποφώνηση, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να πούμε κάτι παραπάνω, ο Ηρακλής. Θα έλεγα ότι η ΑΕΚ καλωσόρισε και προσγείωσε τον Ηρακλή στη Super Link 1. Κερδίζει 4-0. Okay. Τα είπαμε και χθες, Μιχάλη. Κανείς δεν περιμένει ο Ηρακλής να έρθει εδώ και
1: ναι,
2: να
1: μαγεύσει. Ναι, ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Δύσκολο.
2: Απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι από τα θέατρια, η οποία είναι σαφώς πιο έτοιμη από τον Ηρακλή, η οποία έχει ένα 70% του ρόστερ της, μπορεί και 80% ίδιο με πέρσι. Αλλά όλοι περίμεναν, νομίζω, μια πολύ καλύτερη εικόνα, μια καλύτερη παρουσία και όχι αυτή την. Τη θλιβερή εικόνα που έχει ο Ηρακλής. Το τάσα.
0: Γκαρέ, θα περάσει για το Μωρόν. Ο Γκέλιος θα βγει. Έχουμε. Μπάλα in out. Όχι. Είναι corner in μπάλα. Corner in μπάλα. Οπότε ας μείνουμε λίγο.
1: Από την πάρω το μικρόφωνο
0: από τον Γιάννη. Ο Γκέλιος, ναι, όντως χτύπησε μπάλα στον τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Corner για τον Άρη. Έτοιμο στην εκτέλεση από τα αριστερά. Γκαρέ εκτελεί μπάλα, θα απομακρυνθεί τώρα από τους παίκτες της Καλαμάτας, από τον Γιατσικούρα, επιμένει όμως ο Άρης από τα αριστερά. Γκαρέ, νέα σέντρα, νέα απομάκρυνση αυτή τη φορά από τον Μορέιρα, πίσω από την μπάλα η Καλαμάτα, πιέζει ο Άρης, υπάρχει ακόμη αγωνιστικός χρόνος
1: και 9
0: λεπτά των καθυστερήσεων, ακόμη 7 λεπτά περίπου, ναι.
1: Τελικό Μουσαΐν. Στην Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0 λίγο αργότερα με τον Γιάννη. Αν θέλει τώρα ο Γιάννης να πει κάτι για να κλείσει.
0: Αλφαρέλα, η σέντρα, γκολ για τον Άρη. Γκολ για τον Άρη με τον Φαμπιάνο και πάλι. 2-3 η ανατροπή με τον Φαμπιάνο στο δεύτερο δοκάρι. Και 2-3 για τον Άρη ξανά ο Φαμπιάνο. Δεύτερο γκολ με τον Βραζιλιάνο μέσα σε λίγα λεπτά. Η απόλυτη ανατροπή για τους κιτρινόμαυρους μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 88 και στο 93 με τον Φαμπιάνο και τα δύο. Ο Άρης πετυχαίνει 3 τέρματα, ολική ανατροπή. Καλαμάτα Άρης 2-3. Δεν είχε πει την τελευταία του λέξη ο Άρης. Οι αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά πάνω απ' όλα ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ο Φαμπιάνο, ο οποίος προωθήθηκε σε όλες τις θυμμένες φάσεις, ήταν εκεί στη σωστή θέση, τη σωστή στιγμή και σκόραρε. 2 γκολ από τον Φαμπιάνο, 2-3 ο Άρης μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 88 και στο 93, Καλαμάτα Άρης 2-3. Περιμένουμε και πάλι από τον Ζαμπαλά, ο οποίος...
1: Τίποτα δεν υπάρχει.
0: Περιμένει τους παίκτες του Άρη να επιστρέψουν. 2-3 δείχνει σέντρα.
1: Βέβαια.
0: Με Φαμπιάνο στο 93ο λεπτό. Καλαμάτα, η οποία είχε μείνει με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Μπολίβαρ στο 86, στο 88 ο Φαμπιάνο το 2-2, στο 93 και πάλι ο Βραζιλιάνος έκανε ό,τι δεν μπόρεσαν να κάνουν οι επιθετικοί του Άρη μέσα σε λίγα λεπτά, στο 88 και στο 93, Καλαμάτα Άρης 2-3. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπουσαΐτ. Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος πήρε το ρίσκο, έκανε όσο πιο επιθετική μπορούσε την ομάδα του με τις αλλαγές του. Τα γκολ όμως ήρθαν από έναν κεντρικό αμυντικό, τον Φαμπιάνο,
1: ο οποίος είχε χάσει και μια ευκαιρία νωρίτερα, θα μπορούσε να κάνει χατρίκο.
0: Όντως, είχε και μια ευκαιρία ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε αλλαγή για τον Άρη. Ο Μυρ θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε ποιος θα περάσει στο παιχνίδι. Ο Γαλανόπουλος είναι.
1: Ναι, ο Γαλανόπουλος.
0: Ο Γαλανόπουλος περνάει στο παιχνίδι. Αντί του Μυρ, σωστή η κίνηση από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ενισχύει τον άξονα του. Βγάζει έναν επιθετικό. Έπαιζε με Μυρ, Μωρόν και Αλφαρελά. Από τη στιγμή που βρήκε δύο γκολ ο Άρης, έφτασε στην ανατροπή. Το 2-3 με το οποίο προηγείται πλέον στις καθυστερήσεις. Πολύ σωστή απόφαση και κίνηση από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ενισχύει τον άξονα του. Εκτός ο Μυρ, μέσα ο Γαλανόπουλος. Καλαμάτα, η οποία βρήκε γκολ με τον βρήκε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Βάργκας. Πήρε προβάδισμα. Αυτή ήταν και η μοναδική ευκαιρία που είχε η Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστοχώρησε μετά. Ήρθε η αποβολή του Μπολίβαρ στο 86, στο 88 το 2-2 με Φαμπιάνο, στο 93 με το Βραζιλιάνο. Ο Άρης πήρε προβάδισμα, έκανε την ανατροπή. Στο 96 ακόμη 3 λεπτά για να συμπληρωθούν και τα 9 των καθυστερήσεων. Πάνω στον Μπουσαΐ την μπαλά. Πολύ κακή εκτέλεση από τον παίκτη της Καλαμάτας. Αν αναλογιστούμε, ο Μπουσαΐ είναι ούτε ένα 70 πρέπει να είναι ο Μπουσαΐ. Η κατοχή είναι τώρα για την Καλαμάτα. Φάουλ για την Καλαμάτα. Σε πλάγια θέση. Σε πολύ πλάγια θέση, κοντά στο κόρνερ από τα αριστερά, όπως κατεβαίνει η Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: 30 λεπτό στον Πειραιά, 0-37 αναμενόμενα γκολ Ολυμπιακός, 0-07 ο Ατρόμητος, 71 κατοχή Ολυμπιακός, 0-0 στο μισάωρο και βλέπουμε τον Θόδωρο Καρυπίδη να κάνει το σταυρό του Γιώργου Στράντζαλη.
0: Λοιπόν, περιμένουμε την εκτέλεση στο φάουλ που κέρδισε η Καλαμάτα σε πλάγια θέση. Στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα είναι out. Κεφαλιά από τον παίκτη Καλαμάτα, η μπάλα έφυγε out. Ο Καρεάτσου πρέπει να ήταν.
1: Ναι.
0: Ο παίκτη που πήρε την κεφαλιά, out όμως. 2-3 Καλαμάτα Άρης με τον Μπολίβαρ, το 1-0 41 Καλαμάτα.
1: Από στο 8 λεπτό, ναι.
0: Ένα λεπτό ακόμη. Με Μπολίβαρ μια ανακεφαλαίωση λίγο στο 41ο λεπτό. Το 1-0 η Καλαμάτα. Στο 45 ισοφάρισε με Ράσιτς ο Άρης με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σέρβου. Στο 60 ο Βάργκας το 2-1 για την Καλαμάτα, η οποία πιστοχώρησε, έδωσε χώρο στον Άρη, έπαιξε πίσω από την μπάλα. Ήρθε η αποβολή του Μπολίβαρ. Στο 86 το γκολ του Φαμπιάνο, στο 88 το γκολ του Φαμπιάνο, στο 93 ο Αλφαρέλα το σούτ, την μπάλα out. Κοντά σε τέταρτο γκολ ο Άρης. Αστόχησε όμως Αλφαρέλα σε αυτήν την ατομική προσπάθεια. Πήρε μέτρα, πήρε χώρο με την μπάλα στα πόδια. Ήταν πολύ κακή όμως η εκτέλεσή του. Το παιχνίδι συνεχίζεται, η Καλαμάτα έχει την κατοχή. Από τα δεξιά, πίσω από την μπάλα ο Άρης, η Καλαμάτα προσπαθεί, γεμίζει. Θα βγει ο Βέλιο μακριά από την περιοχή του, θα γεμίσει. Απομακρύνει σε πλάγιο, τελευταία δευτερόλεπτα στην Τρίπολη ο Άρης, πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Μια αν μη τι άλλο αγχωτική, μια πιεστική βραδιά. Αλλά στο τέλος που αυτό που μένει είναι η ουσία. Οι τρεις βαθμοί πλέον αυτό μετράει με την έναρξη του μαραθωνίου, με την έναρξη του πρωταθλήματος. Οι τρεις βαθμοί. Προφανώς ο Άρης αγχώθηκε, πιέστηκε. Με δύο δικά του λάθη, δύο αδράνειες στην άμυνα, ήρθαν τα δύο γκολ της Καλαμάτας. Βρήκε όμως τρόπο να αντιδράσει η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Τέλος αγώνα 2-3. Πρώτη νίκη για τον Άρη στο πρωτάθλημα. Με ανατροπή ξεκινάει με τρίποντο. Όλοι πάνω στο Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο ήρωας του Άρη στην πρώτη αγωνιστική. Ό,τι δεν κατάφερε να κάνουν οι επιθετικοί του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος τους έβαλε όλους στον αγωνιστικό χώρο. Έφτασε ο Άρης να παίζει με Μυρ, Μωρόν και Αλφαρελά. Ότι δεν έκαναν αυτοί, το έκανε ο Φαμπιάνο στο 88 και στο 93 για να φτάσει στην ανατροπή και ο Άρης να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη. Σφίγγει τις γροθιές του και ο Θόδωρος Καρυπίδης πηγαίνει στον αγωνιστικό χώρο, αγκαλιάζει έναν έναν τους ποδοσφαιριστές του Άρη, τον Φαμπιάνο, τον απόλυτο πρωταγωνιστή, ο οποίος έχει χαθεί στις αγκαλιές των συμπαικτών του, όλοι σε αυτόν έτρεξαν. Πολύ σημαντική νίκη, νίκη ψυχολογίας, νίκη ηρεμίας για τους κιτρινόμαυρους, νίκη την οποία χρειαζόταν το γκρουπ του Μιχάλη Γρηγορίου, έστω και αν ήρθε αχωτικά, έστω και αν ήρθε πιεστικά. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη αυτή για τον Άρη. Μια χρονιά που ξεκινάει με απαιτήσεις, πολλές απαιτήσεις, λόγω και της περσινής αποτυχίας. Ήρθε αυτό το 2-3. Θυμίζω να μια ανακεφαλαίωση να κάνω γρήγορη πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας σύνδεση εδώ από την τη βασική μας σύνδεση εδώ από το κήπο της Τρίπολης και πάμε για το τρίτο ημίχρονο. Στο 41 ο Μπολίβαρ το 1-0 για την Καλαμάτα, στο 45 ο Ράσιτς σοφάρισε με πέναλτι, στο 60 ο Βάργκας το 2-1 για την Καλαμάτα, στο 86 η αποβολή με το της Καλαμάτας με τον Μπολίβαρ, έμεινε με 10, πιστοχώρησε, έδωσε χώρο στον Άρη, εκεί μίλησε ο Φαμπιάνο, κεντρικός αμυντικός. Στο 88 και στο 93 η μεγάλη ανατροπή του Άρη και η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι, μια μετάδοση που ήταν προσφορά της Στίχημαν, χορηγός της μετάδοσής μας και σήμερα η Στίχημαν, επίσημος χορηγός της Στίχημαν Super League 21+, παίξε υπεύθυνα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για το τρίτο ημίχρονο εδώ στην Καλαμάτα. Για την ώρα επιστρέφω σε εσάς το μικρόφωνο. Καλαμάτα Άρης, τελικό αποτέλεσμα 2-3.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 3-2 ο Άρης την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Σπουδαία ανατροπή. Δεν μπόρεσε να αντέξει. Άλλωστε και η Καλαμάτα της έλειπε ο ρυθμός αγώνων. Μετά το 70-75 ο Άρης ήταν ακόμα πιο κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο. Και με μεγάλη ανατροπή 3-2 ο Άρης απέναντι στην Καλαμάτα. 4-0 η ΑΕΚ. Εύκολα όπως μας πέρασε και ο Γιάννης ο Τσερβίνης από την Αθήνα στην ΟΠΑ Παρίνα. Ενώ MVP ο Φαμπιάνο βέβαια, με 5 τελικές, 2 επεμβάσεις αλλά και 2 γκολ. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά στο πρώτο ήταν, ναι, για να ισοφαρίσει τότε, λίγο αργότερα ο Άρης ισοφάρισε. Στην Αθήνα, μάλλον στον Πειραιά, για να ακούσουμε τον προπονητή της Καλαμάτας, τον κύριο Χριστοφιλέα. Σε ένα λεπτάκι, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Δεν έχει, άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει, οκ. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, 0-42 τα αναμενόμενα γκολ για Ολυμπιακό, 0-0-7 πράκτορας, 0-0-7 ατρόμητος, 67-33 κατοχή της μπάλας για τον Ολυμπιακό, 6-1 οι τελικές, μόλις μία στην εστία για τον Ολυμπιακό, πρέπει να ήταν με τον LKB αυτή. Μία μεγάλη ευκαιρία αυτή με τον LKB.
6: Διεκδικήσει τα πάντα. Νομίζω ότι το ήρθε για να μείνει, το δείχνει ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται, που δεν θυμίζει ομάδα που ανέβηκε κατηγορία, δηλαδή όλοι πίσω να διώχνουμε την μπάλα μακριά και να παίζουμε με την τύχη μας. Η τύχη όμως ίσως και να γύρισε λίγο την πλάτη με τρεις αναγκαστικές αλλαγές.
7: Είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι πριν από 2 μέρες. Έπρεπε να το διαχειριστούμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανέφικτο μια ομάδα σε αυτή την περίοδο να παίζει Τετάρτη Σάββατο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Έτσι έγινε όμως. Έπρεπε να το διαχειριστούμε αυτό. Έχουμε ήδη τους τραυματισμούς, έχουμε ήδη τις απώλειες. Έπρεπε να διαχειριστούμε και τα παιδιά τα οποία βγήκαν αναγκαστικά με τραυματισμούς. Χάσαμε για τα επόμενα παιχνίδια πολύ σημαντικούς παίχτες. Αλλά έχω τη χαρά να έχω πάρα πολλούς και καλούς, οπότε θα είναι από εδώ και πέρα έτοιμοι να διεκδικήσουν τη θέση στην 11.
6: Και ένα σχόλιο για την παρουσία του κόσμου.
7: Ο κόσμος είναι συγκινητικός, θα παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη να του δώσουμε χαρά, να είναι σίγουροι γι' αυτό.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, δεν αποτελεί δικαιολογία ότι δεν μπορούμε αυτή την εποχή να παίζουμε διαγώνες. Πώς δεν παίζουμε διαγώνες, δηλαδή το ξέρεις ότι θα παίξεις διαγώνες. Έχεις το κύπελο, έχεις το πρωτάθλημα, οπότε είσαι... πρέπει να είσαι έτοιμος, κύριε Χριστοφιλέα. Και οι ομάδες στην Ευρώπη παίζουν. Για να ακούσουμε τον κύριο Γρηγορίου.
8: Αγχωτικό ξεκίνημα. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Ποιο συνέστημα είναι αυτό που μένει? Είναι ανακούφιση, είναι η χαρά? Είδαμε και την αγκαλιά με τους συνεργάτες σας αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης.
9: Εντάξει, το τόνισα και από την Πέμπτη ότι είναι πρεμιέρα πρωταθλήματος απέναντι σε μια ομάδα η οποία έδειξε και στο παιχνίδι του Κυπέλλου, αλλά παρακολουθώντας και πιο πριν από τα φιλικά παιχνίδια, μια ομάδα η οποία ξέρει τι ζητάει στον αγωνιστικό χώρο. Γνωρίζαμε ότι θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες σε αυτό το μάτς, οι οποίες μεγαλώνουν, γιατί πήρα την απόφαση να ξεκινήσω και τον Πετρίς και τον Μύρ και τον Μπασίρου και τον Βέιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι 4 νέα πρόσωπα στην 11 προφανώς και αλλοιώνεται η ταυτότητα που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά επιβάλλονταν να γίνει αυτό. Επιβάλλονταν για τον λόγο του ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να ενσωματωθούν άμεσα στην ομάδα. Δεν έχει άλλα φιλικά. Έπρεπε λοιπόν μέσα από παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου να πάρω αυτό το ρίσκο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε η ομάδα της Καλαμάτας στα transition τους χώρους που ούτως ή άλλως ήταν δεδομένο, γιατί εμείς θέλαμε να πάρουμε την νίκη. Βρήκε σε μια φάση στο transition αρκετό χώρο, έκανε το 2-1. Και στο break του δεύτερου ημιχρόνου για τα υγρά που πίνουμε, είπα στα παιδιά ότι έχει πάρα πολύ χρόνο και να το πιστέψουν ότι μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Όχι να πάρουμε ισοπαλία, να γυρίσουμε το παιχνίδι. Προφανώς και οι αλλαγές μας βοήθησαν αρκετά με την έννοια ότι ρισκάραμε και πάρα πολύ. Και τέλος καλό, όλα καλά. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο μας που ήρθε μέχρι εδώ όλο αυτό το πολύ. Και τέλος καλό, όλα καλά. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο μας που ήρθε μέχρι εδώ όλο αυτό το πολύ.

0: παίζει εκεί.
1: Δωροστροφό τη Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τώρα πια δεν με πειράζει.
5: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
4: Ήσουν μονή.
5: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Εντάξει, για τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο μας βγήκε το διπλό του Άρη, αλλά μας βγήκε και η ψυχή μέχρι να βγει το διπλό του Άρη στο betshow.com. Ευχαριστώ αδελφέ Γιώργο, αλλά το πήραμε, αυτό έχει σημασία. Περιμένω από τα παιδιά τον Γιάννη τον Τζερβίνη και τον Γιώργο τον Στράντζελ να έχουμε ένα κλείσιμο, να με ειδοποιήσουν αν θα έχουμε συνέντευξη τύπου, αν θα έχουμε ένα κλείσιμο, ένα τελικό σχόλιο. Έχουμε τον Γιώργο. Έλα Γιώργο μου, έλα.
1: Έλα Μιχάλη μου, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, καλύτερα, θα έχουμε συνέντευξη Γιώργο.
1: Θα έχουμε, ναι, άμα θέλεις να περιμένουμε.
0: Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Για σένα, ναι. Από σένα εξαρτάται.
1: Όχι, εγώ εδώ είμαι.
0: Οπότε με ενημερώνεις και όταν είναι να αρχίσουμε τη συνέντευξη, δώσε μου ένα τελικό σχόλιο για την πρεμιέρα. Γενικά, ποιον έχεις σαν MVP εκτός του Φαμπιάνου, γιατί αυτός δεν παίζεται.
1: Εντάξει, εκτός.
0: Δεν παίζεται αυτός.
1: Ένα λεπτάκι δώσε μου, ένα λεπτάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στον Πειραιά. Παραμένει το Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ελάχιστες φάσεις. Ο Ατρόμητος παίζει καθαρά άμυνα και ως τώρα τα καταφέρνει εν πάση περιπτώσει. Έλα Γιώργο μου.
1: Έλα. Καθώς περιμένουμε τους προπονητές για τη συνέντευξη τύπου. Εντάξει, το έλεγα και στο φινάλε της μετάδοσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νίκη που πέτυχε ο Άρης για πολλούς λόγους. Προφανώς μετράει η ουσία στο ξεκίνημα των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Εκτός έδρας
1: μάτσι. Και με τέτοιο τρόπο δίνει τρελό μπουστάρισμα στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές, στον κόσμο. Και ξέρεις, το συζητούσαμε και χθες ότι είναι μια πολύ πιεστική χρονιά και απαιτητική για τον Άρη, διότι προέρχεται από μια αποτυχημένη σεζόν με πολύ μεγάλη αμφισβήτηση και το να ξεκινάς με διπλό και με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Άρης νομίζω ότι δεν θα ήταν τόσο δίκαιο αν έμεινε αυτό το 2-1, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί καλά

0: με δύο σοβαρές επισκέψεις στην περιοχή του Άρη, βρήκε τρόπο να βρει και βρήκε δύο γκολ. Σε αυτό φυσικά φέρει ευθύνη και η αμυντική λειτουργία, το πώς αδράνησαν οι αμυντικοί του Άρη. Από την άλλη, ο Μιχάλης Γρηγορίου ρίσκαρε, έκανε πιο επιθετική την ομάδα του, πιστοχώρησε Καλαμάτα, λάθη από τον προπονητή, λάθη απειρίας τα χαρακτηρίζει από τον προπονητή της Καλαμάτας, γιατί κοινό το σκόρ είναι 2-1, βγάζει τον κεντρικό αμυντικό, βγάζει τα δύο μπακ, αλλάζει.
1: Μάλλον ήταν αναγκαστικές αλλαγές, Γιώργο.
0: Και οι τρεις.
1: Ναι.
0: Και οι τρεις.
1: Ναι, ναι, αυτό υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου του. Okay, συνέντευξη στο χορτάρι του προπονητή.
0: Δεν άκουσα.
1: Ναι, ναι, πρέπει να είναι και οι τρεις αναγκαστικές.
0: Και το διευκρινίζεις, αλλιώς. Εντάξει, θα ήταν.
1: Και μάλιστα λέει ότι χάνουμε τα παιδιά και για τα επόμενα μάτς. Αυτό το ανέφερε, ναι.
0: Όπως και να έχει πάντως. Αυτό που μετράει για τον Άρη είναι οι τρεις βαθμοί, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Φαμπιάνο, ήρθε αυτό το τρίποντο. Ο Άρης, η αλήθεια είναι ότι πίεσε, έπαιξε, προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Όταν οπισθοχώρησε η άμυνα της Καλαμάτας, βρήκε περισσότερο γήπεδο. Εντάξει, δυσκολεύτηκε είναι η αλήθεια να παράξει τελικές, κλασικές τελικές ευκαιρίες. Είχε όμως πολύ περισσότερες από την Καλαμάτα. Έτσι ήταν.
1: Ναι, ναι, δίκαιο το αποτέλεσμα, ό,τι συζήτηση από αυτό, Γιώργο.
0: Το αποτέλεσμα, έστω και αν ήρθε στο τέλος.
1: Όχι, όχι, δίκαιο ούτε συζήτηση. Το βγάζουν και τα στατιστικά εύκολα αυτό.
0: Το αποτέλεσμα, έτσι ακριβώς.
1: Απλά να σε πω 19-7 οι τελικές. Ναι. 63-37 η κατοχή, 2-69-1-42 αναμενόμενα γκολ, 7-3 οι τελικές στο στόχο, 3 μεγάλες ευκαιρίες ο Άρης, 2 η Καλαμάτα, 10-1 τα κόρνερ.
0: Νομίζω οι αριθμοί.
1: Πιο δίκαιη νίκη δεν γίνεται.
0: Αποτυπώνουν μια πραγματικότητα, αυτή που είδαμε και στο χορτάρι και στον πίνακα στο τέλος του παιχνιδιού. Το τελικό σκορ, αυτό το 2-3 υπέρ των κυτρινόμαυρων. Υπάρχουν πραγματάκια προφανώς που πρέπει να βελτιωθούν. Μιλάμε για την πρώτη ακόμα αγωνιστική. Παίκτες οι οποίοι φάνηκε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι, όπως για παράδειγμα ο Μπασίρου. Ο Πετρής έχει πραγματάκια να δώσει. Φάνηκε ότι είναι πολύ ποιοτικό.
1: Όντως.
0: Λίγο να βρει ισορροπία ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί είναι οδηγία του να ανεβαίνουν τα μπακ, αλλά βλέπουμε ότι αφήνουν και ανοιχτούς διαδρόμους για τους αντιπάλους. Έτσι, το εκμεταλλεύτηκε αυτό η Καλαμάτα στις γρήγορες μεταβιβάσεις που είχε στην επίθεση. Κάπως έτσι προήλθε και το δεύτερο γκολ, γιατί ήταν εξαφανισμένα τα μπακ του Άρη. Όπως και να έχει, αυτό που το οποίο κρατάμε προφανώς είναι αντίδραση. Έτσι, και όταν καταφέρει μια ομάδα
1: σωστά
0: να αντιδράσει στο τέλος, όταν το χρονόμετρο δείχνει το 80.
1: Πίεζε και αρκετά ο Άρης, δηλαδή.
0: Ναι, πίεζε, αλλά όταν το χρονόμετρο δείχνει το 80 λεπτό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πίσω το σκορ με 2-1, καταφέρεις μέσα σε λίγα λεπτά να κάνεις το 2-3. Αντιλαμβάνεσαι ότι έτσι θέλει έτσι ψυχικά αποθέματα και δίνει και πολύ μεγάλο ψυχολογικό μπουστάρισμα για την συνέχεια στους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Ναι. Ο οποίος από την επόμενη εβδομάδα, από το παιχνίδι με τον Όφη και μετά, θα έχει και τον Μανού Γκαρσία διαθέσιμο, θα έχει και τον Ομάρ Ρίτσαρτς στο αριστερό άκρο της άμυνας διαθέσιμο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυξάνονται οι επιλογές, ποιοτικές επιλογές, θα δούμε περισσότερα πραγματάκια.
1: Ναι. Περιμένουμε την. Την συνέντευξη, απλά να σας πω εδώ.
0: Και βέβαια να πούμε και ένα συγχαρητήρια και στον κόσμο της Καλαμάτας. Πραγματικά με την επιστροφή ήταν μια ιστορική ημέρα για τους Καλαματιανούς.
1: Ναι.
0: Αυτή η επιστροφή, εντάξει, και εδώ που άκουγα φεύγανε οι οπαδοί με τις σημαίες στα τύμπανα, αυτό το οποίο φώναζαν και στον υπόλοιπο κόσμο, είναι ότι εντάξει, ψηλά το κεφάλι. Και όντως είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την Καλαμάτα, μια δύσκολη χρονιά, δεν ήρθε. Ήρθε για να μείνει, μένει να το αποδείξει και να το καταφέρει.
1: Τα πήγε μια χαρά, δηλαδή για ομάδα που ανεβαίνει, ούτε πίσω κλεισίματα.
0: Και το πολύ ωραίο σήμερα ήταν ότι είδαμε παντού και των δύο ομάδων έτσι.
1: Σωστά.
0: Στο γήπεδο.
1: Σωστά, σωστά. Λίγο να δω για την Ιταλία που θέλουν τα παιδιά. Ουντινέζε Κόμο 1-1 τελικό, παιδιά. 34ο λεπτό.
0: Μιχάλη.
1: Ορίστε.
0: Θα πάω λίγο στην αίθουσα τύπου.
1: Ωραία.
0: Ας με ακούει ο Χολύπτης.
1: Okay. Είναι ο Σωτήρης, είναι. Είναι μαζί
0: ωραία
1: σου, είναι.
0: Ο Σωτήρης είναι, ωραία, ωραία. Okay. Όταν έχουμε κάτι, θα φωνάξω Σωτήρη για okay να ακούσουμε τους προπονητές.
1: Οκ, okay, ευχαριστώ. 35ο λεπτό, Πάρμα Κάλιαρη 0-0. Και 34ο λεπτό, Τζένο Ανάπολη επίσης 0-0. Στην Γερμανία, δεύτερο γκολ, η Bayern Μονάχου και η Μίχρονο. Μπορούσε Dortmund Bayern 0-2. Το πρώτο, το έχω εδώ για Μπράουν το γκολ της Bayern. Και το δεύτερο, ο Ολίσε. Ο Ξανθούλης ο Γαλανομάτης. Είχαμε ακυρωθέν γκολ για offside της Dortmund στο 42ο λεπτό, όταν ήταν 0-1 το σκορ. Ακυρώθηκε. πολύ καλή φάση από τον Ολίσε στο δεύτερο γκολ της Bayern, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική κούρσα και μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0. Οπότε εκεί είμαστε. Σε ό,τι αφορά στους παίκτες είναι πολύ καλύτερη η Bayern, δεν έχει κάνει σχεδόν φάση η Dortmund. 31-69 η κατοχή, 11-1 οι τελικές. Τον Αχιλέα που μου έλεγε θα το πάρει η Dortmund σήμερα, θυμηθείτε το. Άντε ρε Αχιλέα, φύγε από εδώ. 1-30 το αναμενόμενο γκολ για Bayern, 0-15 η Dortmund και 0-6 οι τελικές σε ό,τι αφορά στην Bayern. Με τον Καρέτσα να παίζει βασικός και ο Κωνσταντέλιας είναι στον πάγκο. Δεν έχει σκοράρει ο Χάρι Κέιν. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε να δω αν θα έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο την είσοδο του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Δεν αποκλείεται να μπει έστω για λίγο. Λοιπόν,

0: Λίγο τα στατιστικά για το παιχνίδι. Για να ακούσουμε λίγο το Βέλιο.
1: My teammates help in everything, so I just have to train and give my best and help and the things go well. So let's go, let's continue, do a good job and make good results for the team and for the club.
2: Τον ρώτησα πώς προσαρμόστηκε στην ομάδα, δεδομένου ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μόλις την τελευταία εβδομάδα. Μου είπε ότι τον βοήθησαν σε αυτό αρκετά οι συμπαίκτες του και η προπόνηση και όλη η διαδικασία της ομάδας για να συμβάλλει και αυτό στην γενικότερη προσπάθεια του συλλόγου. Have you learned any Greek words or yet?
1: Not yet, but I will learn. I will learn. Maybe in a couple of months I will speak a little bit Greek with you.
2: Okay, maybe in the next interview. Thank you very much, Ricardo.
1: Thank you. See you.
2: Τον ρώτησαν αν έχει προλάβει να μάθει κάποιες λέξεις.
0: Αυτά λοιπόν από τον Ρικάρντο Βέλιο. Τα στατιστικά του Ηρακλή Άρη, της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, για να το κλείσουμε λίγο. 1-96 αναμενόμενα γκολ η ΑΕΚ, 4 γκολ. 0-39 ο Ηρακλής, 58-42 η κατοχή, 24 τελικές η ΑΕΚ παρακαλώ, 7 ο Ηρακλής, 11 οι τελικές στο στόχο για την ΑΕΚ. Για να ακούσουμε λίγο Φαμπιάνο.
2: Καλό, ακριβώς. Ο Φαμπιάνο θα μας μιλήσει στα ελληνικά.
3: Λίγο.
2: Λίγο.
3: Δεν είναι το πρόβλημα.
2: Υπάρχει κάποιο μαγικό φίλτρο, κάποιο μυστικό στις τιμένες φάσεις που σε κάνει να είσαι πάντα στην κατάλληλη θέση στο σωστό σημείο και να στέλνεις την μπάλα στα δίχτυα?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος με το δύο ευκαιρίες και δύο γκολ το τελευταίο λεπτάς. Αλλά αυτό δεν είναι σε μένα, είναι για ομάδα. Ξέρω πόσο μεγάλη νίκη είναι αυτό. Ξέρω όλα τα παιχνίδια, όλα τα μάτια είναι πολύ δύσκολα, όλα τα ομάδες είναι αν παίζουμε έξω. Ήταν τα πρώτη παιχνίδια το πρωτάθλημα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και τώρα ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό, νίκη.
2: Φαμπιάνο, είσαι από τους παλαιότερους στην ομάδα, αν όχι ο παλαιότερος, και σίγουρα από τους πιο έμπειρους. Με ποιον τρόπο ο Άρης υποδέχεται τους νέους παίκτες στο ρόστερ, δεδομένου ότι είχαμε και την άφηξη του Μανού Γκαρθία, την επιστροφή του μετά το πέρασμά του από το MLS, και πόσο εύκολη, δύσκολη είναι η προσαρμογή των νέων προσώπων και πώς συμβάλλετε εσείς σε αυτό?
3: Κάτι λίγο ελληνικά να καταλαβαίνω σίγουρα.
2: So, you are one of the most experienced players in Aris. How the new players managed to blend through the team, become as one in order to produce the best results. What's the secret that you have to follow?
3: Ναι, καταλαβαίνω τώρα. Μαντού Γκαρσία έπαιξε σε μένα και με το άλλο παίκτης, Λόρεν. Αυτό ξέρεις πόσο είναι για ομάδα Άρης. Είναι ένα ποδοσφαιριστής με πολύ quality, με μπάλα. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό ο παίκτης. Και το άλλο, όλες είναι πολύ σημαντικό για μας, εμάς, γιατί έχει και διαφορές χαρακτηριστικές, και πιστεύω χρειάζομαι λίγο υπομονή, γιατί έχουμε πολλές νέους παίκτες, και κάθε εβδομάδα με κάθε προπόνηση μιλάμε μαζί μέσα στην προπόνηση, μετά στην παιχνίδια. Πιστεύω και νομίζω μετά είναι λίγο εύκολα για όλα το παίκτες. Πιστεύω τώρα είναι σημαντικό κάνει μια ρεπό. Και ξέρω δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά μπορούσα για το πώς μένει αυτό το άλλη ομάδα against, when we play against someone, και κάνεις δύο ευκαιρίες και δύο goals. Όλα είναι τα παίκτης έχει responsibility, να ξέρουμε τι χρειάζομαι να κάνω στην τα παιχνίδια, να κλειστά the spaces. Αλλά πιστεύω έχουμε πολλές νέους παίκτες, έχουμε ένα νέο idea. Αλλά σήμερα πιστεύω είναι πολύ χαρούμενος με τον νίκη, και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε καλή season.
2: Παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον Φαμπιάνο.
4: Ναι, Νικόλα, ναι. Φαμπιάνο, καλησπέρα. Ναι. Ήταν τα βραζιλιάνικα γονίδια που μίλησαν στα δύο γκολ της ανατροπής.
2: Αποστόλη, αν θέλεις μπορεί να επαναλάβεις την ερώτησή σου, γιατί τώρα σε ακούει ο Φαμπιάνο.
4: Φαμπιάνο, καλησπέρα και από εμάς.
3: Καλησπέρα.
4: Ήταν τα βραζιλιάνικα γονίδια σου που μίλησαν στα δύο γκολ της ανατροπής. Είσαι Βραζιλιάνος.
2: Brazilian DNA.
3: Έχει και στην Βραζιλία γκολς, με ομάδες στην Βραζιλία, με Πομέρας, με Chapecoense, με Cruzeiro. Μόνο με Internacional πιστεύω όχι, δεν έκανε. Αλλά ξέρω και αυτά δεν είναι τα δουλειά μου, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος αν μπορώ να βοήθεια, I can help. Ομάδα με goals, αλλά ξέρω και τα πρώτη δουλειά μου είναι defense, αυτό είναι τα δουλειά μου, αλλά σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος αν έχω ένα opportunity να κάνω goal, σίγουρα είναι πολύ χαρούμενος τώρα με τα δύο goals και αυτό με αυτό έκανα το νίκη σήμερα. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, αλλά τώρα σιγά σιγά πιστεύω θα κάνω καλύτερα, γιατί έχουμε πολλές παίκτες, νέους παίκτες, και τώρα πιστεύω we can make very good things also, but also we have to learn all over new players with the new characteristics that they have, so I'm very happy. And,
0: Πολύ ωραίος ο Φαμπιάνο, πολύ ωραίος και με τα ελληνικά του. Πάμε στο Μιχάλη Γρηγοριού.
5: Μιχάλη μου, αφήνω το κινητό.
0: Ναι.
5: Έχει έρθει ο προπονητής τώρα, ο κ. Γρηγοριού. Πάμε να τον ακούσουμε όταν ξεκινήσουμε. Αφήνω το κινητό.
0: Οκ. Okay.
2: Ευκαιρίες του αντιπάλου να δεχόμαστε δύο τέρματα. Πρέπει να δουλέψουμε αρκετά πάνω σε αυτό και να βελτιωθούμε. Ήταν τα τελευταία λόγια του Φαμπιάνο.
4: Τέλεια.
6: Ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
6: Για να πάμε γρήγορα.
0: Φοβερός ο Φαμπιάνο. Πολύ ωραίος με τα ελληνικά του. Σπουδαίος παίχτης. Και μπροστά και πίσω. Πάμε τώρα στη συνέντευξη τύπου να ακούσουμε σιγά σιγά Μιχάλη Γρηγοριού.
7: Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Ανάλογη των τελευταίων ετών από πλευρά θεάματος ή αν θέλετε suspense για το ποιος θα διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι και το τέλος, τον υποβασμό και γενικά να ευχηθώ υγεία στους ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο και να προσπαθήσουμε και εμείς από τη δική μας θέση να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο όπως ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και το σημερινό απέναντι σε μια ομάδα η οποία γνωρίζαμε ότι είναι οργανωμένοι, ξέρει τι ζητάει στον αγωνιστικό χώρο και βρήκαμε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα μοιρασμένο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο από μια μετάβαση η ομάδα της Καλαμάτας βρήκε το δεύτερο γκολ που μας έφερε σε αρκετά δύσκολη θέση. Εκεί λοιπόν και ιδιαίτερα στο break είπα στα παιδιά ότι επειδή θα έχει αρκετά λεπτά καθυστερήσεων γιατί υπήρχαν αρκετές διακοπές ακόμα και στο 90 να ισοφαρίσουμε θα μπορούμε να διεκδικούμε τη νίκη και μας ενδιαφέρει στο μυαλό μας μόνο η νίκη. Ανταπεξήλθαν τα παιδιά μέχρι το τελευταίο λεπτό, πήραμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Για όλους νομίζω ότι στην πρεμιέρα είναι σημαντικό να κερδίζεις. Αλλά όταν το κάνεις απέναντι σε καλή ομάδα και σε θεωρητικά εκτός έδρας παιχνίδι, νομίζω ότι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και όταν είναι την πρώτη αγωνιστική. Είχαμε αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και πριν από το παιχνίδι, το ότι 4 νέα αποκτήματα μπήκαν σε βασική εντεκάδα όπως ο Βέλιο, ο Μύρ, ο Μπασίρου, και ο Πεντρής, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι λίγο αλλοιώνεται η ταυτότητα την οποία είχαμε δημιουργήσει στην περίοδο της προετοιμασίας και που είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα. Επιβάλλονταν όμως αυτό, έπρεπε να κάνουμε αυτό γιατί μέσα από τα επίσημα πλέον παιχνίδια δεν υπάρχουν άλλα φιλικά, δεν υπάρχει άλλος χρόνος προετοιμασίας. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει να ενταχθούν άμεσα γιατί είναι καλοί ποδοσφαιριστές και έρχονται και άλλοι καλοί ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν αποκτηθεί. Και μέσα από τη διαδικασία των παιχνιδιών θα πρέπει ξανά να ξανασχηματίσουμε την ταυτότητά μας σαν ομάδα και να μπουν όλοι σε αυτό το κλίμα το οποίο θέλω και πρέπει να έχει η ομάδα μας από την έναρξη του πρωταθλήματος μέχρι και το τέλος. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά, ανταποκρίθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αρκετά καλά και ιδιαίτερα από ένα σημείο και μετά που το ρίσκο που πήραμε ήταν τεράστιο. Παλάμε ό,τι επιθετικό όπλο είχαμε μέσα, με τον Μπουσαΐντ ο οποίος είναι στη θέση του Γουίνγκερ και του επιτελικού μέσου να παίζει σαν αμυντικό χαφ για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες με την μπάλα στα πόδια. Εν πάση περιπτώσει είμαι χαρούμενος γιατί αυτά τα παιδιά δεν παράτησαν το παιχνίδι και ακόμα και μετά την ισοφάριση πιστέψαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και είναι κάτι πάρα πολύ αξιοσημείωτο για εμένα. Συγχαρητήρια στον κόσμο μας, συγχαρητήρια στα παιδιά. Συνεχίζουμε, ήδη κοιτάμε την επόμενη αγωνιστική και αυτό θα κάνουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.
6: Πώς χαρακτήρα για την εκκίνηση και κάθε σεζόν. Μου σημαίνει ότι είχε χαρακτήρα τη λίγη της δύο φορές στο παιχνίδι. Έψαξε προχωρητικά τα κόμματα. Πώς σας προβληματίζει από την άλλη πλευρά, ότι στην ουσία το μοναδικό χώρο της Καλαμάτα πηγείται και με τη μοναδική της μετάβαση σε κόντρα επίθεση, ότι κάνει δύο γκολ. Προφανώς δεν μπορείς κάθε φορά να βλέπεις τα δύο γκολ.
7: Σίγουρα υπήρχε μια αδράνεια στη φάση του κόρνερ. Αυτά συμβαίνουν, δεν νομίζω ότι ειδικά σε στατικές φάσεις έχουμε δώσει το δικαίωμα να έχουμε υποπέσει αρκετά λάθη, τουλάχιστον από όσο είμαι εγώ στην ομάδα και φέτος στην προετοιμασία και στα φιλικά απέναντι σε καλές ομάδες που πέτσαν. Συμβαίνουν αυτά. Θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Έχω τονίσει στα παιδιά ότι οι στατικές φάσεις είτε στο ανασταλτικό τομέα είτε στο επιθετικό τομέα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Σε αναφορά το δεύτερο γκολ, ήμασταν τελείως ανοργάνωτοι. Ήμασταν τελείως ανοργάνωτοι γιατί θα πρέπει να αναλύσουμε τη φάση, να δούμε τι δεν πήγε καλά και την έχω στο μυαλό μου. Αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Προφανώς και το να δεχτούμε έτσι γκολ γνωρίζοντας ότι η ομάδα της Καλαμάτας θα προσπαθεί να βγει αρκετές φορές το transition από άμυνα σε επίθεση. Θα πρέπει λοιπόν να λειτουργούμε καλύτερα γιατί αρκετά παιχνίδια θα είναι σαν το σημερινό. Κυρίως δουλεύουμε πάρα πολύ στατικές φάσεις και ο Φαμπιάνο είναι σημαντικός παίχτης για εμάς στον τομέα αυτών. Άρα λοιπόν εκτός ότι πήραμε ό,τι ρίσκο υπήρχε και βέβαια θέλαμε να είναι και μπροστά και ο Φαμπιάνο, γι' αυτό βάλαμε και τον Μπουσαΐντ σε θέση αμυντικού χαφ, συν το ότι έμεινε πίσω ο Γένσεν, συν το ότι κρατούσαμε και πιο πίσω τον Πετρίς κάποιες φορές. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι ήταν εφικτό για να μπορέσουμε να σκοράρουμε και μετέπειτα να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι.
6: Πώς επειδή αναφέρθηκες στα νησερά πρόβλημα.
7: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
6: Επειδή αναφέρθηκες στα νέα κοκκύματα, για το Μανού Καρτία σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ένα σχόλιο για την στροφή του Μανού στη Θεσσαλονίκη στην ομάδα, αν σε βοηθάει στο πλάνο σου γιατί είναι ένα πολύ δημιουργικό παίκτη που σου αφορτωθώ. Και ένα σχόλιο και για τον Πετρίδη, γιατί τον είδαμε τη πρώτη φορά να αγωνίζεται και είδαμε ότι τον άλλαξε κιόλα από το φαντικά πλευρά στο δεύτερο μήκο. Στο τέλο είδε κάτι και τον άλλαξε.
7: Να ξεκινήσω αρχικά με τον Μανού, ότι η προσήγη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή δεν χρειάζεται να πω αρκετά πράγματα εγώ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Καταλαβαίνει το DNA της ομάδας από το προηγούμενο πέρασμά του και βέβαια αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο και αγαπιέται. Γιατί είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος ο κόσμος με την έλευσή του, όπως είμαστε και εμείς, γιατί είναι σε μια θέση στην οποία θέλαμε να ποδοσφαιριστεί και νομίζω ότι έγινε καλύτερη επιλογή. Όσον αφορά την αλλαγή πλευράς μεταξύ του Πετρίς και του Φαντικά, ήταν κυρίως γιατί ο Φαντικά έχει μάθει να λειτουργεί από δεξιά, εύλογο κιόλας, θέλαμε πιο επιθετικό σκέλος να έχουμε από εκείνο το χρονικό σημείο του παιχνιδιού και μετά. Ο Πετρίς όπως και να το κάνουμε, ήταν το πρώτο του παιχνίδι, δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει τόσο πολύ στις πλαγιοκοπήσεις που χρειαζόμασταν και προτίμησα να έρθει από αυτό το χρονικό σημείο που άλλαξα το φαντικά στην κανονική του θέση για να μπορέσουμε να είμαστε πιο επικίνδυνοι.
6: Πώς είναι η αφέξεις που έχουμε δει στην ομάδα από την ΕΠΑ, που θα τους δύο διεθνούς για βασικούς του Μάρου Κεμάρ, και τον προβάθησα την τελευταία απόκτημα. Θα περιμένεις αλλαγές. Θα πρέπει να το ξαναδείς από την αρχή, γιατί λίγο πολύ για την άλλη να δείξαμε και σε όλη την προετοιμασία. Και αν έμεινε στις παίξεις, θα περιμένει και κάποιον ακόμα. Σας το πει.
7: Άλλοι τρεις. Με το Μανού. Ο Μανού, ο Ομάρ. Ακριβώς. Αρχικά θα μιλήσουμε με τα παιδιά, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι ο καθένας, θα δούμε πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και πώς θα πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε. Όλα αυτά είναι μέσα από τη διαδικασία, από την ημέρα που έρχονται και βλέποντας τι μπορούμε και πόσο χρόνο μπορούμε να τους δώσουμε. Όλα αυτά δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Αλλά είναι αυτό που σας είπα, ότι τα τέσσερα σημερινά παιδιά, συν τρία παιδιά που έχουν αποκτηθεί ήδη, μιλάμε για 7, οι οποίοι θεωρούνται ποδοσφαιριστές που ήρθαν για να πρωταγωνιστήσουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα πρέπει αυτά τα παιδιά να μπουν στη δική μου φιλοσοφία, σε αυτό το οποίο χτίσαμε από πέρσι και το κάναμε πάρα πολύ καλά και σε όλη την καλοκαιρινή διάρκεια της προετοιμασίας και των φιλικών παιχνιδιών. Και γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω το πόσοι θα χρησιμοποιούνται σε κάθε παιχνίδι, έτσι ώστε όσο είναι δυνατόν να επηρεάζεται λιγότερο αυτό το οποίο θέλουμε και να παίρνουμε από αυτά τα παιδιά την ποιότητα την οποία έχουν και να μας βοηθάνε άμεσα. Θα
6: μας
7: πείτε πίσω από την που αμέσως νομίζω ότι θα τους υπολογίζω κανονικά. Για το Χόβλα θα πάρει αρκετά κομμάτια με την ομάδα αρχής γενομένης από αύριο ή τις αρχές της εβδομάδας. Πολύ σύντομα νομίζω ότι θα είναι και αυτός μαζί μας σε σημείο του να πάρει χρόνο συμμετοχής και να μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα μας.
6: Εγώ δεν είμαι σε αυτή την ερώτηση. Επειδή μιλήσαμε με παιδί κάποιους καινούργιους ποδοσφαιριστές και έχω τους χρόνους συμμετοχής και στον Βέλγιο του τερματοφύλακα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα,
7: έχει λίγες μέρες στην ομάδα, αλλά είναι ένας τερματοφύλακας για τον οποίο η διοίκηση δαπάνησε πάρα πολλά χρήματα για να τον φέρει. Ένας τερματοφύλακας που πριν ένα μήνα σχεδόν ήταν στο Μουντιάλ. Άρα από πλευρά ετοιμότητα συνέχισε τις προπονήσεις με την ομάδα του. Άρα λοιπόν είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος αισιοδοξούμε ότι μπορεί πραγματικά να προσφέρει τα μέγιστα στη συγκεκριμένη θέση. Πήρα την απόφαση να ξεκινήσω το παιχνίδι, γιατί έκρινα και βάσει των δύο προπονήσεων που έχει και μιλώντας με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και εγώ και ο προπονητής του, ότι ήταν σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το παιχνίδι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Οπότε όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο και για αυτόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Αυτά. Περιμένω λίγο τον Γιώργο να δω να μας δώσει και το τελικό του σχόλιο. Άρχισε και το...
8: Δώσε μου μόνο Μιχάλη.
0: Βεβαίως. Να δω λίγο με τον Ολυμπιακό τι γίνεται. 55 λεπτό παραμένει το 0-0 στον Πειραιά. Ωραία. Έχουμε... Να δω αν έχουμε κάποια μεγάλη φάση στο δεύτερο. Μια σέντρα του Φορτούνη Ελκάμπη, κεφαλιά η μπάλα πάνω στο Χουτεσιώτη, πέρασε αυτή η φάση. Και μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο για τον Ολυμπιακό, από ό,τι βλέπω εδώ. Έλα Γιώργο μου.
8: Μιχάλη.
0: Ναι, ναι.
8: Επειδή ήρθε και ο προπονητής Καλαμάτας.
0: Ναι.
8: Θέλεις να τον ακούσουμε και μετά θα κάνουμε το σχόλιο.
0: Οκ, okay, οκ. Okay. Ακόμα θα περιμένουμε λίγο μέχρι να πιάσει το μικρόφωνο. Οκ.
9: επώνυμό σας και το μέσο.
10: Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας για την τεράστια προσπάθεια που έκανε. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα βγει κούραση. Μέσα σε δύο μέρες καλούμασταν να παίξουμε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Είχαμε σχεδιάσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ελέγχαμε και πηγαίναμε προς τα εκεί που θέλαμε. Κάποια λάθη, το λάθη το αφήνω γενικά, μας στέρισαν το να πάρουμε όχι τον βαθμό, αλλά και τους βαθμούς στο τέλος. Καλούμαστε να διαχειριστούμε την κατάσταση, να διαχειριστούμε τα παιχνίδια που έρχονται. Σίγουρα είχαμε απώλειες, είχαμε κούραση και τώρα θα έχουμε ακόμα περισσότερες απώλειες και με την κόκκινη κάρτα και με τους τραυματισμούς που ήρθαν. Όμως καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι, το παιχνίδι πήγε όπως το είχαμε σχεδιάσει. Κάναμε pressing, πιέζαμε ψηλά, έκανε αρκετά λάθη ο αντίπαλος, ανακτήσαμε μπάλες και προσπαθήσαμε να επιτεθούμε. Στο mid-block, στο μεσαίο τρίτο, παίξαμε οργανωμένη άμυνα και βρήκαμε τους φόρους πάλι στην αντεπίθεση να σκοράρουμε. Λίγο η κούραση, λίγο η κόκκινη, λίγο αν θέλεις ότι ήμασταν συνέχεια μέσα στην περιοχή μας τα τελευταία λεπτά, μας θέλησαν αυτό το παιχνίδι.
9: Παρακαλώ.
11: Θέλω να ρωτήσω πέρα από την απειλία, έτσι, από το άγχος της πρεμιέρας, αν δεν έκαψε ρόλο στο σημερινό παιχνίδι και η διαιτησία, γιατί ήταν μια κακή διαιτησία, συγγνώμη, θέλω να συμφωνείτε, και αν επηρέασε το αποτέλεσμα του απόλυτου της αποφάσης με την αποβολή, με τα πέναλτι που έδωσε και πήγε πίσω, γνώμη σας λίγο για το πάτης έτσι.
10: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα ντεμπούτο στη Super League 1. Δεν νομίζω ότι σε ντεμπούτο μου πρέπει να μιλήσω για διαιτησία. Ο κύριος Λανουά ήταν εδώ, μπορεί να δει. Εγώ θα μιλήσω μόνο για την ομάδα μας, που μετά από 26 χρόνια προσπαθήσαμε πάρα πολύ απέναντι σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε όμως, μέχρι το τέλος κρατούσαμε τη νίκη, τα λάθη γενικότερα φέραν αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε δεν νομίζω ότι εγώ πρέπει να σταθώ στη διαιτησία. Είναι δουλειά άλλων. Εγώ πρέπει να σταθώ στο τι έκανε η ομάδα μου και στο τι θα πρέπει να κάνει καλύτερα στις επόμενες αγωνιστικές.
9: Παρακαλώ.
10: Βεβαίως. Στο κομμάτι των αλλαγών δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε την ομάδα μας γιατί κάναμε αναγκαστικές αλλαγές. Όχι, δεν ανακατεύτηκε καθόλου η ομάδα. Μπήκαν οι ποδοσφαιριστές που έπρεπε να μπουν. Υπήρχαν αναγκαστικές αλλαγές. Ζήτησαν αλλαγή. Υπάρχουν τραυματισμοί. Υπάρχει διαχείριση. Ξαναλέω, αυτή την εποχή το να παίζει Τετάρτη Σάββατο είναι εγκληματικό. Νομίζω το ξέρετε όλοι. Όμως δεν παραπονηθήκαμε γι' αυτό. Δεν παραπονιόμαστε. Απλά λέμε το αποτέλεσμα. Και ότι χάσαμε ακόμα κάποιους ποδοσφαιριστές με μυϊκούς τραυματισμούς. Παρόλα αυτά που δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι με τις αλλαγές, εμείς σχεδιάζαμε κάτι άλλο και ξαφνικά κάποιος ποδοσφαιριστής μας ζητούσε αλλαγή. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος διεκδικήσαμε την νίκη με αξιώσεις.
9: Παρακαλώ.
10: Ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Διεκδίκησε την νίκη μέχρι τέλος όπως αρμόζει να κάνουν αυτές οι ομάδες. Αξιοποίησε, εκμεταλλεύτηκε τις πολλές φορές που μπήκαμε στην περιοχή μας με φάουλ ή με κόρνερ και την αυθονητική υπεραριθμία και στο τέλος πήρε την νίκη. Αυτό. Σίγουρα κάθε παιχνίδι κρύβει τη δική του φιλοσοφία. Δουλεύουμε ξεχωριστά κάθε παιχνίδι. Όλοι οι αντίπαλοι δεν είναι ίδιοι. Σίγουρα θέλουμε να δουλέψουμε και δουλεύουμε πολύ στην επιθετική μετάβαση, στο transition όπως είπατε. Έχουμε την ποιότητα, έχουμε τους ποδοσφαιριστές, δουλεύουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να έχουμε περισσότερο την μπάλα στα πόδια μας. Θα το διεκδικήσουμε και θα το δουλέψουμε περισσότερο τις επόμενες μέρες. Βέβαια πάντα παίζει και ο αντίπαλος την ποιότητα που έχει. Παρ' όλα αυτά δείξανε ότι και εμείς έχουμε παίχτες ποιοτικούς και όπως είπατε πετύχανε ένα πολύ όμορφο γκολ. Ο κόσμος ήταν συγκλονιστικός, η Μεσίνη διψάνε για ποδόσφαιρο. Είναι πολλά τα χρόνια που λείπει η ομάδα της Super League 1. Έχω την τιμή πριν 26 χρόνια να ήμουν πάλι στην ομάδα και μετά 26 χρόνια από άλλο ρόλο να είμαι στην ομάδα. Θέλαμε να τον κάνουμε χαρούμενο, θέλαμε να τον τιμήσουμε όπως μας τιμάει και αυτός όλα αυτά τα χρόνια που η ομάδα έπαιζε στις χαμηλότερες κατηγορίες, αλλά και τώρα που ήρθε εκτός έδρας της ουσίας στην Τρίπολη να στηρίξει την ομάδα μας. Θέλουμε να του δώσουμε χαρές και θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ στα επόμενα παιχνίδια να τον κάνουμε χαρούμενο και περήφανο. Νομίζω ότι κατά 99% έχουμε ολοκληρώσει το ρόστερ. Ίσως γίνει μία ακόμα μεταγραφή. Περιμένουμε και τα παιδιά τα οποία για πολλούς λόγους δεν ήρθαν στην κατάσταση που έπρεπε, ήρθαν προς το τέλος της προετοιμασίας, αλλά και τα παιδιά που έχουν τραυματισμούς και θα έχουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο ρόστερ όπου θα μπορούμε να δουλέψουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μπήκε ο Κωνσταντέλιας στην Dortmund και με τον Καρέτσα έχουν δημιουργήσει 2-3 φάσεις, ειδικά ο Κωνσταντέλιας. Παραμένει ωστόσο το 0-2. Περιμένω τώρα και τον Γιώργο, έχει έρθει και ο Κυριάκος εδώ. Έλα Γιώργο μου.
12: Θα μου δώσεις ένα δευτερόλεπτο.
0: Παρακαλώ, όσο θες. Όσο θες.
12: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ.
0: 62ο λεπτό στη Γερμανία, παραμένει το 0-2 στο Dortmund. Με την Bayern μπροστά, παραμένει 64ο λεπτό το 0-0 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ολυμπιακός είχε 2-3 φάσεις, πολλές έντρες και πάλι, για να μην μπογιόμες, πολλές έντρες και πάλι από τον Ολυμπιακό όπως και πέρσι. Είχε 3-4 καλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ανεβάσει ρυθμό Ολυμπιακός, παραμένει ωστόσο το 0-0. Έχω την αίσθηση ότι έτσι όπως το πάει ο Ατρόμητος, όσο πάει και θα ξεμείνει και από δυνάμεις, γιατί έχει άλλο ρυθμό Ολυμπιακός, άλλο ρυθμό Ατρόμητος, οπότε αργά ή γρήγορα θα δεχθεί τον γκολ. Έχω αυτή την αίσθηση. Στα υπόλοιπα, να δω εδώ τι έχουμε. Η Premier League έχει κλείσει, οπότε την αφήνουμε στην άκρη. Στην Γαλλία, 48 λεπτό, Λεμάν Μπρέστ 1-1. Και Νις Λοριάν 0-0, Τουλούς Λιόν 0-0, Τρουά Παγρί 0-0 και τα 4 στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου στην ισοπαλία. Στο Βέλγιο 47ο λεπτό, Αντβέρπ Γκένκ 1-1. Στην Γερμανία είπαμε 0-2, 63ο λεπτό για το Super Cup. Έλα Γιώργο μου.
12: Έλα Μιχάλη μου, έλα.
0: Ναι, ακούω.
12: Για να πάμε λίγο και στα αποδυτήρια να δούμε αν έχουμε κάποια δήλωση.
0: Okay.
12: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Ένα λεπτάκι. Κάτσε να βρούμε και το δρόμο.
0: Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 στο 21ο λεπτό είμαστε. Το γκολ το πέτυχε ο Μπέλιγχαμ από το 10ο λεπτό. Έλα Γιώργο.
12: Ωραία, ωραία, ωραία. Να ξυπάμε λίγο προς τα αποδυτήρια. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών. Ακούσαμε τις απόψεις και των δύο. Σε ό,τι αφορά τον Άρη, Μιχάλη Γρηγορίου, προφανώς αναφέρθηκε στο χαρακτήρα, στη νίκη, την πολύ σημαντική νίκη. Στο έλεγα και εγώ νωρίτερα ότι για τον Άρη αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό. Πρώτη αγωνιστική να μπει με το δεξί σε μια πολύ απαιτητική χρονιά λόγω της περσινής αποτυχίας, της αμφισβήτησης γενικώς που υπάρχει και υπήρξε στην ομάδα. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα και έδειξε χαρακτήρα. Ο Άρης με τον τρόπο που κέρδισε, μια Καλαμάτα η οποία περιμέναμε ότι θα παίξει όπως έπαιξε, δηλαδή με τόσο πάθος, με τόση ένταση στο παιχνίδι της, αυτό περιμέναμε. Φάνηκε πιο άπειρη ομάδα η Καλαμάτα, πιο έμπειρος ο Άρης, πιο ποιοτικά καλύτερος και λειτουργήσε νομίζω όπως έπρεπε, ειδικά προς το τέλος του αγώνα. Δηλαδή υπήρχε συγκέντρωση, δεν έχασαν την συγκέντρωση τους παίκτες. Το Άρη αυτό είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, και ήρθε αυτή η νίκη. Αναφέρθηκε στο Μανού Γκαρθία στην ερώτηση που του κάναμε κιόλας για την παρουσία του Μανού Γκαρθία, για τον Ρίτσαρτς, για τη συμμετοχή του Βέλιο και του Πετρίς. Είδες, το ρώτησα κιόλας για το γεγονός ότι άλλαξε θέση, ναι, στο παιχνίδι τον Πετρίς με τον Φαντιγκά. Ήθελε να φορτώσει περισσότερο τη δεξιά πλευρά και ο Φαντιγκά ήταν πιο έτοιμος, αλλά ο Πετρίς μπορεί να υπηρετήσει και τον ρόλο του αριστερού οπισθοφύλακα, αν και από αύριο, από Δευτέρα να το πω καλύτερα, θα έχει τον Ρίτσαρτς στη διάθεσή του, όπως...
0: Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε με τον Γιώργο τον Μάντζιο. Καλησπέρα, Κυριακό.
13: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και στον κόσμο του Μετρόπολη. Καλά, καλά. Πώς να πάμε. Κάναμε ένα ράλι. Verstappen γίναμε.
0: Ναι. Ημίχρονο στη Βραζιλία, Φλουμινέσε Ρέμο 0-1. Προσωπικά μου αποτελεί μεγάλη έκπληξη αυτή. Μέσα στο Ρίο Τζανέιρο. 2-3 ο Άρης με ανατροπή στο τελευταία 5 λεπτά των καθυστερήσεων. 4-0 η ΑΕΚ τον Ηρακλή. Ένα πρώτο σχόλιο δώσε.
13: Για τον Άρη το παιχνίδι νομίζω ότι το κέρδισε γιατί είχε επιμονή και υπομονή, δηλαδή θεωρώ ότι οι παίχτες του Άρη δεν σταμάτησαν να πιστεύουν ότι κάτι μπορούν να καταφέρουν και έτσι στο τέλος δικαιώθηκαν.
0: Ναι.
13: Για τον Ηρακλή ήταν μια απογοητευτική εμφάνιση, είδα το παιχνίδι όχι όλο, μέχρι το 65 περίπου 70. Αυτό που έχω να πω είναι ότι στο μάτς με το παιχνίδι του Ηρακλή είναι ότι αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες διαιτές δεν μπορούν να διαιτήσουν.
0: Κάθαρα. Ναι.
13: Κάθαρα. Δεν, οι άνθρωποι είναι... είναι... Τι να σε πω, εσύ, Μιχάλη, τώρα ακυρώνουν ένα γκολ.
0: Έλληνες διαιτές.
13: Δεν λέω ότι θα άλλαζε κάτι για τον Ηρακλή, έτσι είναι. Ναι. Ναι. Αλλά όταν ο άλλος μπροστά στα μάτια σου κάνει βουτιά, είναι καθαρή φάση ποδοσφαιρική. Δεν χαϊδεύουμε όταν παίζουμε μπάλα.
0: Ναι.
13: Εάν λοιπόν όλα αυτά τα αγγίγματα τα δίνουν φάουλ, δεν θα κάνουν τίποτα άλλο.
0: Ας τα δώσουν όλα όμως. Όχι από εδώ και από
13: εκεί. Όχι, Μιχάλη, δεν θα κάνουν κάτι άλλο.
0: Ναι, όχι από εδώ και από εκεί. Ξέρεις τι εννοώ.
13: Ναι, ναι,
0: να μην τα δίνουν όλα μονοπλευρά.
13: Μα αυτό λέω. Ότι αυτό ήταν. Καταλαβαίνει ο Μάριν ότι θα χάσει την μπάλα, βουτάει.
0: Ναι.
13: Εντάξει, γιατί νιώθει το άγγιγμα.
0: Δεν είχα εικόνα για να σου πω την αλήθεια εγώ. Οπότε ναι, δεν μπορώ να πω κάτι. Λοιπόν, θα το δω το βράδυ αργά και αύριο.
13: Ο διατηρητής αφήνει τη φάση και τον φωνάζει το VAR πίσω.
0: Ναι.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, είπα.
0: Δεν έχουμε τον Γιώργο το Στράντζαλι ακόμα, Σωτήρη. Για να δούμε αν τον έχουμε τώρα, για να μας δώσει το οριστικό του σχόλιο. Έλα, Γιώργο μου.
14: Εγώ μίλησα και νόμιζα μάκου για εσάς.
0: Είχε πέσει η γραμμή εδώ και κάνα τρίλεπτο.
14: Να, μιλούσα μόνος μου, εντάξει, καλά τα έλεγα.
0: Ναι.
14: Αλλά δεν πήρα απάντηση. Λοιπόν, όχι, λέω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο μένει φυσικά από τη σημερινή πρώτη αγωνιστική είναι προφανώς ο χαρακτήρας που έδειξε η ομάδα του Άρη, η νοοτροπία που είχε μέχρι το τέλος, το γεγονός ότι το πίστεψαν οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου και στάθηκε σε αυτό και ο προπονητής του Άρη. Μία πολύ σημαντική νίκη που του δίνει ηρεμία, του δίνει ψυχολογία και από αύριο ακόμη ο προπονητής θα έχει την δυνατότητα επιπλέον ποιοτικών επιλογών στο ρόστερ του για να αλλάξει πράγματα. Αυτό το οποίο πρέπει να βρει είναι να μην χάσει την ισορροπία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι όσο προστίθενται καινούργια κομμάτια στο παζλ και εν μέσω
0: υπάρχει θέμα συνοχής, αλίμονο.
14: Ναι, εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων δεν πρέπει να χάσει την ταυτότητα που έκτισε στο διάστημα της προετοιμασίας και το είπε αυτό ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Ναι.
14: Αλλά έρχονται παίκτες οι οποίοι είναι ποιοτικοί και τουλάχιστον θα τον βοηθήσουν στο να έχει περισσότερες και καλύτερες λύσεις, ειδικά αμυντικά. Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που είδαμε και είπαμε στο κομμάτι της άμυνας, το γεγονός ότι δέχτηκε δύο εύκολα γκολ, δηλαδή από μια ομάδα που δεν του έκανε ευκαιρίες. Να πεις η Καλαμάτα ότι έκανε τις ευκαιρίες.
0: Ναι.
14: Δέχτηκε δύο γκολ σε δύο ευκαιρίες της Καλαμάτας.
0: Σωστά.
14: Δύο γκολ. Εντάξει, είναι θέμα δράνεια, θέμα της στιγμής, θέμα της λειτουργίας. Το ξέρει αυτό ο Μιχάλης Γρηγορίου. Θα το διορθώσει, θα το βελτιώσει.
0: Ναι. Οκ, okay, μόλις ολοκληρώσει μου το λες, καλό ταξίδι να έχεις.
14: Δεν ξέρω, ένα λεπτάκι λίγο,
0: ναι,
14: να δω. Μήπως έχουμε κάποια δήλωση ποδοσφαιριστή τώρα που πάω.
0: Ο Φαμπιάνο, τον φίλο μου, ο οποίος μιλά εξαιρετικά τα ελληνικά, με χάρηκα πολύ.
14: Κάμερα έχεις. Απλά να δω λίγο αν θα είναι live.
0: Okay.
14: Ένα λεπτάκι.
0: Okay.
14: Για να θα μπορέσει ο κόσμος να το διαβάσει, να διαβάσει αύριο τις δηλώσεις του στο metrosport.gr. Ένα λεπτάκι λίγο με τους...
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μην ίσως. Μια χαρά είμαστε. Παραμένει 0-2 η Μπάγερ Μονάχου.
14: Όχι. Εντάξει, ωραία. Αύριο η δηλώση του Φαμπιάνου, του πρωταγωνιστή του Άρη, σημερινή, και θα μπορέσει ο κόσμος να τη διαβάσει στο metrosport.gr.
0: Πες του παραμπένς. Παραμπένς, πες του.
14: Παραμπένς.
0: Μπι.
14: Παραμπένς.
0: Εντάξει. Μπράβο. Έτσι. Να χαρώ. Καλό ταξίδι, να προσέχεις.
14: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
0: Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, σας αφήνω με Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μπάγερν Μονάχου 0-2, με Ολυμπιακό Ατρόμητο 0-0. Αφήνω υπεύθυνο στο 72ο λεπτό το Ολυμπιακό Ατρόμητο 0-0. Αφήνω τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη υπεύθυνο εδώ για το Ολυμπιακό Ατρόμητο.
13: Να το βγάλω, τι θες να το βγάλω.
0: Και ας το εκεί όπως είναι.
13: Καλά.
0: Αν βάλεις και κάνα αυτόν γκολ του Ολυμπιακού 1-0, δεν έχω πρόβλημα για τον Ατρόμητο. Και το Ντόρτμουντ Μπάγερν, αν μπορείς, ένα γκολ Κωνσταντέλια ή Καρέτσα, θα ήταν μια χαρά.
13: Εντάξει, οκ.
0: Διάλειμμα για το Σωτήρι, το Δασκαλάκι, μία ώρα μαζί σας ο Κυριάκος. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, 8 με 12 το βράδυ, ακόμα ένα τετράωρο, όπως ήταν και το σημερινό. Την αγάπη μου, bye bye.
15: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
16: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
15: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
16: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
15: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
21: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
22: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Τι παίζει εκεί?
1: Δωροστροφό τη Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έτοιμος ο Verstraten. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Πάμε γρήγορα να ακούσουμε τον Γιάννη τον Τζερβίνη. Τι είδαμε σήμερα, Γιάννη, τι έχουμε?
6: Κασκυλιάου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Είδαμε ένα αγωνιστικό συνοθήλευμα απέναντι σε μια ομάδα η οποία εμφανώς είναι πολλά επίπεδα πάνω από τον Ηράκλη. Είναι πολύ πιο έτοιμη. Αυτό το ξέραμε και πριν, βέβαια, πριν το παιχνίδι. Μιλώντας και στον διάρκεια της εβδομάδας με τους συναδέλφους, είπα ότι φυσικά δεν περίμενα να δω έναν Ηράκλη ο οποίος θα μας αγινεύσει αγωνιστικά. Δεν γινόταν αυτό. Δεν μπορεί να γίνει για μια ομάδα η οποία έχει 20 νέους ποδοσφαιριστές. Έχει παίξει ολοκληρώ 3 φιλικά. Και προέρχεται από μια ήττα, αποκλεισμό με προβληματική εικόνα, αλλά τουλάχιστον είπα ότι περιμέναμε, φαντάζομαι και ο κόσμος και οι άνθρωποι της ομάδος, να δουν έναν πιο ανταγωνιστικό Ηρακλή, κάτι τουλάχιστον που να μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι κάτι καλό δημιουργείται. Δεν χάθηκε αυτή η πίστη που σου πήκαν θες σε μένα, ότι κάποια στιγμή η ομάδα θα ανακάψει. Το θέμα είναι ποια στιγμή. Και το λέω αυτό γιατί, Κυριάκο, η Ηρακλής σήμερα στις σημειώσεις που κράτησα, ενδεχομένως να παίξει ένα παιχνίδι με μια ομάδα υπό η οποία τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε, είναι πρωταθλήτρια, πολύ καλή. Ενδιάμεσα όμως δύο αγώνων πολύ σημαντικών για την ίδια στη link phase του Champions League. Και σβηστεί ουσιαστικά η ΑΕΚ. Έκανε ένα σκασμό λάθη, δηλαδή δέχτηκε αδιανόητα γκολ σε τέτοιο επίπεδο για Super League 1. Την επιστροφή της μετά από 9 χρόνια, αδιανόητα γκολ.
5: Το βλέπα το παιχνίδι, να ξέρεις. Ναι.
6: Και το πρώτο, που θεωρώ ότι έχει ευθύνη ο Αθανασιάδης στην έξοδο, βγαίνει αργά. Το δεύτερο, πριν από το λέγαμε με τον Μιχάλη του Βραζιάνου στη μετάδοση, βλέποντας το ξανά μετά στα Matrix, ο Τσάκλα γυρίζει την πλάτη, ο Στόπερ δηλαδή γυρίζει την πλάτη στο Γιώβιτς, ο οποίος του κλέβει την μπάλα, του παίρνει την μπάλα ουσιαστικά και εκτελεί. Το τρίτο γκολ με το ξεκίνημα του δευτερού μηχρόνου, εκεί που λες ότι πρέπει να μπει δυνατά, να πιέσεις, μήπως καταφέρεις να μειώσεις το σκορ. Δέχεσαι γκολ και πάλι αποστημένη φάση. Αποτέλεσε φάουλ, ο Γιώβιτς πηδάει μόνος του, ο Πίνια δεν πηδάει ποτέ. Που είναι και στόπερ. Έχει το τέταρτο μετά, πάλι ακόμα ένα γκολ. Τώρα φάουλ έκανε, δεν έκανε ο Ζήνη. Το θέμα είναι ότι γίνεται μια παράλληλη σέντρα από τα πλάγια, από το Μάγερ και δεν κόβει κανείς την μπάλα. Δηλαδή περνάει η μπάλα και φτάνει στο Ζήνη, ο οποίος θα προπονήσει κάνει το 4-0. Ο Ηρακλής τελείωσε το μάτς, Κυριάκο, χωρίς να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Και αν είδα καλά τα στατιστικά, η ΑΕΚ έκανε πιο πολλά φάουλ από τον Ηρακλή.
5: Ναι.
6: Αυτό λέει πολλά.
5: Αυτό λέει πάρα πολλά και εγώ αυτό που είδα είναι ότι έχει σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας του Ηρακλή.
6: Βεβαίως έχει σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας.
5: Πρέπει να το λύσει και γρήγορα δηλαδή. Γιατί...
6: χάθηκαν και πάλι πάρα πολλές μονομαχίες, κεφαλιές. Δεν υπάρχει ο στόπερ πίσω, αυτό που λέμε ο βράχος, ένας πολύ δυνατός, ένας στυλ μου κουντή, να το πω έτσι, ή και ρέλβας αν θέλεις, που γεμίζουν την άμυνα.
5: Ναι.
6: Δεν υπάρχει αριστεροπόδαρο στόπερ. Η τριάδα πίσω είναι όλοι δεξιοπόδαροι. Δεν υπάρχει ένας στόπερ ο οποίος να πάρει την μπάλα και να την κατεβάσει, να κάνει παιχνίδι από πίσω.
5: Τα γκολ τα περισσότερα μπήκαν, συγγνώμη, ψηδιακό, από το κέντρο της άμυνας, με κεφαλιές στον αέρα, εκτός από το γκολ που βγήκε στην πλάτη. Ναι. Και έκανε μια άστοχη έξοδο Αθανασιάδης.
6: Πάλι όμως βγαίνει στην πλάτη το.
5: Ναι,
6: το
5: πάλι βγήκε στην πλάτη. Ναι, δηλαδή λες, ναι. Έλα ρε φίλε. Εντάξει. Το και πρώτο αυτό... μπορώ να πω, ρε Γιάννη μου, ότι εντάξει, λες πάει για το offside. Δηλαδή πάει να κρατήσει τη γραμμή, γιατί ήταν οριακά.
6: Στην πλάτη γραμμή, οκ. Okay. Το άλλο, Κυριάκο, το οποίο δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί από τον Ματσάρη, Είναι, το ξέρουμε ότι ο Ματσάρη παίζει το 3-5-2 ή το 3-4-2-1 ή το 3-5-1-1, όπως θέλετε, όπως θέλετε, πες το. Μετατροπή είναι αυτό. Τέλος πάντων, με τρεις κεντρικούς αμυντικούς παίκτες.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Πάρα πολύ απαιτητικό σύστημα, το οποίο πρέπει να έχει και τα κατάλληλα εργαλεία. Όταν λοιπόν έχεις δύο wing bank, τους οποίους τους χρησιμοποιείς και με ανάποδο πόδι, έτσι. Δηλαδή, το Σόρι αριστερά, τον Ιζέτ δεξιά. Ενώ ο Σόρι τον έχουμε μάθει και από το Βόλου, παίζει δεξιά και ο Ιζέτ αριστερά. Τουλάχιστον αυτό ξέρω.
5: Ναι, ναι.
6: Υπάρχει πρόβλημα, ειδικά με ομάδες όπως η ΑΕΚ, οι οποίες σε πιέζει ψηλά και δεν σε αφήνει να κάνεις ανεβάσματα. Και όσα ανεβάσματα κάνεις, εκεί υπάρχει και θέμα γιατί. Γιατί ο Ιζέτ φαίνεται ότι υπάρχει θέμα στις επιστροφές του. Άρα υπάρχει κενό πίσω. Πάρα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Και στις επιστροφές. Υπήρχε και η... Εδώ υπάρχει και αστοχία, νομίζω, και της διοίκησης, για να τα πάρουμε με τη σειρά, ότι καθυστέρησαν κάποιοι παίχτες να έρθουν. Δηλαδή ο Ραντόγια, ο Σέρβος, ο οποίος βάσει βιογραφικού λέμε ότι περιμένουμε να δούμε κάτι καλό, γιατί έχει κάνει 200 παιχνίδια στη Λα Λίγκα, ήρθε πριν από λίγο καιρό, είναι καθαρό αίμο εξάρι, σήμερα στην αποστολή δεν έπαιξε γιατί είναι ανέτοιμος, ήρθε πριν από λίγες μέρες. Ο Χρωμάντα, ο οποίος επίσης είναι καθαρό εξάρι, τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο. Έπαιξε ο Καϊμπουέ, λοιπόν, ο οποίος είναι μεταξύ 6 και 8 και οι υπόλοιποι είναι στο 8 και, και μπροστά. Αυτό επίσης που διέκρινα, Κυριάκο, γιατί ήμουνα σήμερα στην Άλγουνα Αρένα και ήμουνα και μετά έξω από τα αποδυτήρια, εγώ διακρίνω ένα κακό κλίμα μεταξύ αρκετών παιχτών και προπονητή. Εγώ αυτό διέκρινα. Προς Θεού δεν λέω να φύγει ο προπονητής ή να φύγουν παίκτες κτλ. Εγώ μεταφέρω στον κόσμο της ομάδος αυτό που βλέπω, γιατί ήμουν ο μοναδικός απεσταλμένος μέσου από τη Θεσσαλονίκη και το είδα ότι δεν υπάρχει καλό κλίμα. Έχουν ακούσει διάφορα, η αλήθεια είναι, το τελευταίο διάστημα και για ίσως κάποια από εμπάθεια, αλλά κάποιους ποδοσφαιριστές, ο οποίος δεν βλέπει και πολύ ο Ιταλός. Σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο και ο Μύρη Πουμπίκη και ο Νανού και ο Μορένο νομίζω έδωσαν όχι μια φρεσκάδα, αλλά έδειξαν κάτι παραπάνω. Έδειξαν κάποια καλά δείγματα ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να δημιουργηθεί όταν αυτή η ομάδα σουλοποθεί και ενισχυθεί απαραίτητα. Θα φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Και οι δηλώσεις του Ματσάρη και συνδρομητική και με τα συνεργαστή που με συγχωρείς, αλλά είχαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αληθείας, δηλαδή ότι είναι μια καινούργια ομάδα, τελείως καινούργια ομάδα, χρειάζεται χρόνο, θα βελτιωνόμαστε κτλ. Αλλά έχει και ένα ψήγμα υπερβολής έως αστειότητας, όσο βάρη και ακούγεται, όταν τώρα στέκεται ο προπονητής ότι στα VAR, στη φάση του γκολ του Πίνια, που είπα και εγώ στη μετάδοση ότι και εκεί οι συνάδελφοι της ΑΕΚ λέγανε ότι υπερβολικό, δηλαδή εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Δεν είναι...
5: Και εγώ το έχω κάνει θέμα αυτό.
6: Ναι, δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι φάουλ.
5: Είναι για γέλια το ράστο.
6: Ακριβώς. Θα μπορούσα να δώσω το φάουλ εκεί, ο Ζήνη που κάνει, το χτυπάει το Πίνι, αλλά δεν στέκεσαι εκεί πέρα να πεις ότι αν έδινε τον γκολ θα χάναμε με δύο γκολ διαφορά και όχι με τρία ή τέσσερα. Δεν έχει λογική αυτή.
5: Το θέμα είναι η εικόνα που είδες, Γιάννη, μέσα στο παιχνίδι, αντικατοπτρίζει και κάποια πράγματα. Όταν η ΑΕΚ έχει X goal 3,43 και εσύ έχεις 0,07, τι άλλο να σου πω.
6: Ναι, η μοναδική ευκαιρία του Ρακλή μεγάλη ήταν αυτή στο 80 με τον γκολ. Τώρα στα υπόλοιπα. Κυριακό, αυτή η ομάδα βεβαίως και χρειάζεται χρόνο. Είπαμε ότι είναι καινούργια. Επέστρεψε στη Super League μετά από 9 χρόνια, αλλά τα δεδομένα της Super League 1. Παίζει ένα πολύ ιδιαίτερο σύστημα, το οποίο δεν βλέπω να αλλάζει από τον Ματσάρη. Αυτό παίζει. Δεν έχει εξτρέμ ο Ηρακλής. Δεν ξέρω αν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο χωρίς εξτρέμ είναι εύκολο να δημιουργήσεις αυτό το σύστημα. Αν δεν έχεις τους κατάλληλους παίκτες, έτσι. Το ότι παίξε το Τσάμπι Αλόνσο στη Λεβερκούζεν ή θα το παίξει τη Τζέρτ είναι μια άλλη ιστορία.
5: Mm-hmm.
6: Γιατί μιλάμε για άλλα δεδομένα. Η ομάδα όχι απλά χρειάζεται, έπρεπε για μένα να είναι εδώ, γιατί είναι μια άλλη ιστορία.
5: Mm-hmm.
6: Γιατί μιλάμε για άλλα δεδομένα. Η ομάδα όχι απλά χρειάζεται, έπρεπε για μένα να είναι εδώ,

0: Αργεί να στρώσει και η ομάδα, αργούν όλα μετά. Πάει μπάλα. Ναι. Δεν υπάρχει ναι. πολυτέλεια να χάνεις παιχνίδια, να χάνεις βαθμούς.
1: Γι' αυτό σου είπα πριν, Κυριακό, ότι ναι, έχει ευθύνη και ο Ματσάρη, έστω και σε δύο παιχνίδια μόνο επίσημα. Παρακάμπτω τα υπόλοιπα που ακούγονται, εντάξει, ότι η ομάδα παίξει τρία μόνο φιλικά, ότι ίσως έχει κακές σχέσεις με κάποιους παίκτες, ότι χρησιμοποιεί το grind, ο οποίος στο προηγούμενο διάστημα δινόταν ουσιαστικά σαν διαρροή από την ομάδα, ότι δεν θα παραμείνει στην ομάδα. Βέβαια το χρησιμοποιείς και στα φιλικά. Κάτι έδειχνε αυτό, ότι αυτόν βάζει στα φιλικά, μάλλον τον υπολογίζει βασικό. Δεν φταίει ο Κράιντς βέβαια, δεν ήταν σήμερα αυτός που ευθύνεται για την ΙΤΑ. Όλη η ομάδα ήταν ένα ναυάγιο. Αλλά γι' αυτό είπα και τις ευθύνες του Ματσάρη σαν προπονητής. Πρέπει να αλλάξει τα πράγματα, έστω και αν έχει ελαφρυντικά πολλά. Αλλά απ' την άλλη, προφανώς και οι επιλογές παιχτών χρονικά έχουν αργήσει στον Ηρακλή. Γιατί το ξαναλέω, το είπα και πριν. Ο Ηρακλής πήρε αμυντικό μέσο, το Ραντόγια. Δεν έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι πίσω, γι' αυτό σήμερα δεν αγωνίστηκε. Πήρε το Χρωμάτα και αυτόν αργά. Πήρε το Μάρκες τον Πορτογάλο από τον Απόλλωνα Λεμεσού που παίζε πέρυσι, ουσιαστικά μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν έκανε κι αυτός. Δεν ήταν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Όλα αυτά είναι προβληματικά. Τώρα, το αν η ΠΑΕ, αν η διοίκηση πρότεινε κάποιους παίκτες στο Ματσάρη και ο Ματσάρη τους απέρριψε ή έγινε το αντίστροφο, αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Ειλικρινά, ο κόσμος θέλει να βλέπει την ομάδα του να παίζει, όχι να κερδίζει μόνο, να χάνει, φυσικά με στο παιχνίδι νικήτα, αλλά να προσπαθεί, να βλέπεις κάτι. Και σήμερα αυτό το οποίο έμεινε από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, στην άλλη γωνιά, είναι μόνο η παρουσία του κόσμου, των οπαδών του Ηρακλή. Κατέβηκαν 500 άτομα, δεν σταμάτησαν να φωνάζουν και στο τέλος σιωκότησαν τους παίκτες. Έτσι. Αυτό δεν έμεινε κάτι άλλο. Δεν έχει κάποιο κέντρο ο Ηρακλής.
0: Είναι αυτό που λέμε κάθε τρεις και λίγο, ότι να βλέπω ότι κάτι βλέπω, κάτι προσπαθείς να κάνεις μέσα στο γήπεδο και να πω ναι, εντάξει, χρειάζεται και πίσω του χρόνου, χρειάζεται να γίνεις ομάδα. Όταν όμως δεν βλέπω τίποτα, εκεί είναι που προβληματίζεσαι.
1: Μα υπάρχει
0: αυτό
1: μια
0: είναι το θέμα.
1: Ναι, μα υπάρχει μια χαρακτηριστική φάση περίπου στο 40-41. Βγαίνει ο Ιβι Λόπεθ, ο οποίος είναι ένας πιο ποιοτικούς, αλλά εντάξει, όταν δεν τραβάει ομάδα δεν μπορεί και μόνος, δεν είναι ο Μέση. Ποδοσφαιριστές, ο οποίος βγαίνει στην αντεπίθεση και κοιτάει δεξιά του για να δει κάποιο συμπαίκτη του ή το μπακ να ανεβαίνει και δεν βλέπει κανένα και φρενάρει, ξέρει που να δώσει την μπάλα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι πρόβλημα. Αυτά που είναι πρόβλημα. Δηλαδή, και δεν ξέρω κι εγώ, τα ξέρεις και καλύτερα, παρακολουθείς τον Ηρακλή χρόνια, είσαι στο ρεπορτάζ. Εγώ τουλάχιστον με αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής βλέπω ότι δεν έχει σχηματιστεί ομάδα, ένα γκρουπ, κάτι, ένας κορμός που λέμε ότι θα ξεκινάμε από εδώ και θα πάμε μέχρι εκεί και πρέπει να το αναπτύξουμε.
1: Ισχύει. Στα δύο επίσημα παιχνίδια που έπαιξε η ομάδα, ναι, αυτό δείχνει.
0: Δεν ξέρω πόσο.
1: Δεν έδειξε, δηλαδή, ξέρεις τι, είναι και αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά μια φορά, δεν έδειξε, ρε παιδί μου, να το πω έτσι απλά, ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο να παίξει, να δημιουργήσει, να βγάλει συνεργασίες. Ήτανε 3-4 πάσες το πολύ, έχαναν την μπάλα πέσει στο Ηρακλή. Ξανά πίσω. Τρικυμία. Είναι χαρακτηριστικό ότι 2-3 φορές δόθηκε η μπάλα με μεταβίβαση παιχτών του Ηρακλή, δηλαδή ο ένας συμπαίκτης των άλλων, και μία ο Βούρος και μία, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο άλλος, Σόρια νομίζω, στη γραμμή του πλαγίου out, σε πάσες τώρα λίγων μέτρων. Χωρίς δύναμη, έχασαν το κοντρόλ. Ξέφυγε η μπάλα, βγήκε πλάγιο out. Εντάξει, οκ, ποδόσφαιρο θα μου πεις, γίνεται και αυτό, εντάξει ρε φίλε, μου λες τώρα. Ναι, αλλά έγινε 2-3 φορές αυτό το πράγμα, δηλαδή κάτι δείχνει αυτό. Στο τέλος είδα και το παίξι του Ηρακλή να είναι, δεν ξέρω, είναι το σύστημα αυτό, είναι το πάνω κάτω. Πάρα πολλοί παίξι του Ηρακλή και ειδικά τα μπακ τους είδα, ήταν σε ελεηνή κατάσταση. Δηλαδή, σφίδα τη λήξη να φύγουμε γιατί θα πέσουμε κάτω.
0: Και το θέμα που θέλω λίγο να το θίξω, και αφού σε έχω και στη γραμμή, είναι ότι και το κακό όταν χτίζονται καινούργιες ομάδες, γιατί ο Ηρακλής κακά τα ψέματα δεν είναι μια καινούργια ομάδα. Δεν μπορείς να έχεις έναν ηγέτη μέσα, έναν που να νιώθει, έναν αυτό που λέμε που θα τους ξυπνήσει, που θα κάνει, θα φέρει, ρε παιδί μου, την ομάδα σε ένα επίπεδο πνευματικό άλλο. Δυστυχώς δεν τον έχει ο Ηρακλής.
1: Σαν ποδοσφαιριστή λες.
0: Ναι, σαν ποδοσφαιριστή, ναι. Μέσα αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπως παλιά τα καλά χρόνια του Ηρακλή που είχες μέσα παίχτες που

0: όταν η ομάδα ήταν λίγο κάπως, θα φώναζε, θα πατούσε μια φωνή, ναι, ο Καραίσκος, ο Ξανθόπουλος, ναι, κάποιος, και θα εξυπνίστε.
1: Ναι, προσωπικότητες.
0: Ναι, αυτό.
1: Ένα-δύο παίχτες που να.
0: Ναι, δεν τους είδα δηλαδή. Ή κάποιος, ναι, να πάει να αναλάβει κάποιο ρόλο. Γιατί είναι πάρα πολύ καινούργια η ομάδα τώρα. Δεν... Είναι και αυτό. Το πνευματικό κομμάτι. Αυτό που λέμε ότι δεν είδαμε κάτι.
1: Ναι.
0: Όλοι ήταν.
1: Είναι και το πνευματικό, ναι, βεβαίως είναι το πνευματικό. Βεβαίως και είναι και το πνευματικό.
0: Παρ' όλα αυτά, πάντως, όντως, από όλους τους, από όλο το παιχνίδι δηλαδή, ο συγκεκριμένος παίχτης που μου άρεσε εμένα αρκετά από το, ήταν ο Ροντρίγκες, έτσι, ο μέσος.
1: Ο Μορένο.
0: Ροντρίγκες, ναι, αυτός.
1: Ναι, ναι, ο Μορένο Ροντρίγκες. Ναι. Ο οποίος και γι' αυτόν έχουν ακουστεί. Εντάξει, είναι επιλογή του Γιάννη Κόντι, δεν έπαιξε με τον Βόλο. Κάποιοι είπαν τότε γιατί δεν χρησιμοποιήσει το Μόρενο, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει αντί του Κράιντς. Τον έβαλε σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο και ναι, έδειξε να συμμαζεύει, σου λέω, μαζί με τον Νανού και τον Μύρ που έδειξε, ναι, κάποια καλά στοιχεία. Ναι, ναι. Αλλά όταν χάνει μια ομάδα 3-0,
0: ναι,
1: απέναντι στην πρωταθλήτρια, δεν έχει ψυχολογία, αυτά, δεν
0: ναι,
1: μπορούν,
0: ναι,
1: ακόμα,
0: ναι,
1: και
0: σωστά,
1: τα ψήγματα, τα ψήγματα αισιοδοξίας που μπορούν να φανούν από κάποιους παίχτες, να αναδειχθούν, κατάλαβες, γιατί χάνεται όλη η κατάσταση στην εικόνα της ομάδας γενικότερη και δεν αναδεικνύονται κάποια, ναι, έτσι, σημάδια αισιοδοξίας.
0: Ναι.
1: Ακλής, τώρα έχει το επόμενο Σάββατο ξανά αναμέτρηση, πάλι Σάββατο, σε 7.30 στο Παθησαλικό, πάλι με το Βόλο. Πρέπει να δούμε τι θα παρουσιάσει εκεί. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχουμε και θέματα με τις μεταγραφές, δηλαδή θεωρώ ότι θα υπάρχουν σίγουρα 1-2 προσθήκες, γιατί, ναι, ο χρόνος περνάει, το ποτάθλημα, ναι, δεν είναι όπως πέρυσι στη Β' Εθνική σφινάκι, όπως έλεγα, εξπρές, όμως Κυριάκο, το ποτάθλημα της Super League 1, επειδή δεν επιτρέπει λάθη, αν μείνεις πίσω από νωρίς, σε πάρει κατηφόρα, όπως λέμε, είναι πολύ δύσκολο μετά να σηκώσει κεφάλι.
0: Σίγουρα δεν είναι. Είναι όπως τα λες τα πράγματα. Αν δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Ηρακλής δεν θα βγάλει προσωπικότητα στο γήπεδο, θα δείξει καλά και καλά πράγματα. Το θέμα είναι.
1: Ναι, σου είπα και στην αρχή.
0: Ο χρόνος, κατάλαβες.
1: Ναι, σου είπα και την αρχή ότι εγώ γενικά αποφεύγω και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν ρεπόρτερ, σουμάζω τόσα χρόνια και έχοντας βιώσει όλη αυτή τη διαδικασία από Αλφα Εθνική και τα σαλόνια και τα φώτα μέχρι και Γάμα Τοπικό τα μεσημέρια της Κυριακής και τα πρωινά της Κυριακής, δεν είμαι ισοπεδωτικός, δηλαδή δεν θα σου πω πότε αγωνιστική και δεύτερη επίσημη τέτοια υποχρέωση, δρόμο όλοι, δεν είναι και ο ρόλος μου αυτός, έτσι, και δεν είναι δουλειά μου.
0: Εννοείται αυτό. Δεν,
1: ναι,
0: το είπαμε,
1: αλλά
0: αυτό.
1: Δεν μπορώ να μην επισημάνω και κάποια πράγματα τα οποία βλέπω και κυρίως όταν πέφτουν οι κάμερες. Δηλαδή.
0: Όχι, εγώ κυρίως το είπα.
1: Λίγο παγωμένο κλίμα, ναι, λίγο, ναι, μια. Κάτι από μακρο, κατάλαβες, όλα
0: εγώ
1: αυτά.
0: Το είπα, Γιάννη, κυρίως γιατί ο Ηρακλής, κακά τα ψέματα, έχει έναν πρόεδρο ο οποίος είναι αρκετά εσωστρεφής.
1: Είναι.
0: Θέλει λίγο υπομονή, δηλαδή.
1: Είναι
0: κυκλοθυμικός, ναι, αυτό. Νευρικός. Θέλει λίγο, ρε παιδί μου, έτσι, δεν ξέρεις, μία από την πρώτη μέρα, από το 1-2, γιατί δεν είναι και εύκολο να αλλάζει συνέχεια και προπονητές και δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι ίσως χρειαστεί να κάτσουν να κάνουν μια κουβέντα αύριο μεθαύριο, αν δούμε ότι, να δούμε πού πάει το πράγμα.
1: Το θέμα, ξέρεις τι γίνεται, τι διακρίνω εγώ μέχρι στιγμής, Κυριακό, ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει, καλά, ο Μονεβασιώτης είναι αυτή τη στιγμή, είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι ιδιαίτερος, έχει ένα ιδιαίτερο εκπληκτικό χαρακτήρα, αρέσκεται στο να απομακρύνει προπονητές εύκολα, πέρυσι το έκανε Πολάκης, του βγήκε εν τέλει και δικαιώθηκε, δεν συμβαίνει πάντα αυτό και πέρυσι ήταν, επαναλαμβάνω, Β' Εθνική και άλλο Α, και απ' την άλλη όμως βλέπω και έναν ματσάρι ο οποίος νομίζω ότι πρέπει και αυτός να αλλάξει κάποια πράγματα. Και όσο αφορά την σκέψη, δεν ξέρω για το σύστημα, αλλά σίγουρα για κάποια πρόσωπα, και αυτό που είπες για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το καυτηρίασα σε ένα βίντεο το οποίο κάναμε το Ηρακλής View και κάποιοι το παρεξήγησαν και εντός Ηρακλή, όταν είπα ότι καλό είναι η όποια κριτική γίνεται να μην γίνεται μέσω social media ή μέσω διαρροών κτλ.
0: Σωστό.
1: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, καλά τα μεγέθη βέβαια, έκατσε 3 ώρες στο τραπέζι μαζί με το Μεντιλίμπαρ και συζήτησαν.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Τα έβαλαν κάτω, να σου πω και κάτι, συμφώνησαν να συνεχίσουν. Θα μπορούν να μην συμφωνούσαν. Δηλαδή, κάθεται ο Μονεβασκέτης με το Ματσάρι ή με τους συνεργάτες του και μιλάει. Συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Πρέπει να κρίνουν κάποιες αλλαγές. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Σε 2 μάτς η ομάδα έχει δεχτεί 7 γκολ σε καμιά 50 τελικές προσπάθειες. Κάτι γίνεται. Mm-hmm. Συμφωνούμε. Καλό, συνεχίζουμε. Δεν συμφωνούμε γιατί μια εκ των 2 πλευρών μπορεί να είναι πιο aggressive, να μην ρίχνει ως το κρασί της. Οδηγήσει σε διαζύγιο. Έτσι τα βλέπω τα πράγματα.
0: Είναι ακριβώς όπως τα λες. Είναι ακριβώς όπως τα λες. Δηλαδή πρέπει να κάτσεις να το βάλεις κάτω. Τι έχουμε πει, τι κάνουμε, να δουν οι 2 πλευρές στην πραγματικότητα, από τη μία πλευρά η θέση του προπονητή, από την άλλη πλευρά η θέση της διοίκησης, ότι εντάξει, πολλά μπορούν να υποθούν, κατάλαβες, δηλαδή εγώ σου ζήτησα αυτό, δεν μου το πήρες, ζήτησα εκείνο, δεν μου το πήρες, τι να σε κάνω, υπό αυτή την έννοια το λέω, κατάλαβες, οπότε πρέπει να γίνει μια κουβέντα, όπως ακριβώς το είπες, τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει. Αυτό θα το δείξει το μέλλον. Αν χρειαστεί να γίνει κουβέντα, έτσι.
1: Να
0: το λέμε και αυτό, γιατί εμείς να μην νομίζει ο κόσμος ότι.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να.
0: Ωραία.
1: Πω.
0: Ωραία. Πάντως ήθελα να επαναλάβω λίγο κάτι, μιας και σε έχω στη γραμμή.
1: Να.
0: Ότι βλέπω και ξαναβλέπω το φάουλ που δίνει στον Πίνια και γελάω.
1: Ναι.
0: Είναι για γέλια η κατάσταση που λέμε ότι οι Έλληνες διαιτές. Εντάξει, δηλαδή. Ποδόσφαιρο είναι. Αν όλα αυτά εδώ τα δώσουμε φάουλ, δεν θα πρέπει να κάνει τίποτα άλλο το ΒΑΡ και ο διαιτητής. Κάθε επαφή θα πρέπει να την κοιτάει.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Συμφωνώ μαζί. Δεν το είπα και στη μετάδοση μετά που ξανά είδα το.
0: Όχι
1: το
0: ότι θα άλλαζε κάτι, αλλά έλεος. Εντάξει. Δηλαδή. Ακόμα και αυτό το στερείς. Γιατί να το στερείς, δηλαδή έλεος.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Συμφωνώ. Να είσαι καλά.
0: Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή.
1: Πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τσάνι. Πάμε λοιπόν να πούμε και 2 πραγματάκια. Ένα είναι αυτό που ξεκίνησα ήδη με τους Έλληνες διαιτητές. Καταρχήν να σας χαιρετήσω για άλλη μια φορά. Γεια σας, ήρθα, εδώ είμαι. Λοιπόν, θα κάνουμε έτσι παρεούλα μέχρι και τις 12. Εννοείται ότι υπάρχει πάντα το πρόγραμμα. Ξεκίνησε ο μαραθώνιος του ελληνικού πρωταθλήματος. Και προηγούνται πάντα οι αναμεταδόσεις, οι ρεπόρτερ μας, τα ρεπορτάζ, οι δηλώσεις και όλα τα όλα όσα αφορούν τέλος πάντων την αγωνιστική. Ξεκίνημα λοιπόν με 2 ομάδες Θεσσαλονίκης, τον Άρη που πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη με ανατροπή στην Τρίπολη επί της Καλαμάτας με 2-3, ήττα του Ηρακλή από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 4-0, ένα παιχνίδι που το είδα σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και λίγο πολύ τα είπα μαζί με τον Γιάννη το τι έχω δει. Να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός τελικά κατάφερε να πετύχει τον γκολ απέναντι στον Ατρόμητο στο 80, όσο περίπου στο 82, έτσι, και ο Ροντινέη έφαγε κόκκινη κάρτα στον 90+. Έμεινε με 10 παίχτες ο Ολυμπιακός, αλλά το αποτέλεσμα έμεινε 1-0. Ένα παιχνίδι το οποίο ήθελε υπομονή και τελικά βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά σήμερα μέχρι στιγμής για την σημερινή μας μέρα και τις ομάδες που αγωνίστηκαν της πόλης μας. Αύριο έρχεται ο Έτερος ΠΑΟΚ, ο τρίτος δηλαδή σύλλογος της πόλης απέναντι στον Λεβαδιακό με τις κλασικές απουσίες με ΙΤΕ, ΤΑΧ, ΑΛΗ και ούτω καθεξής και Ντεσπότοφ, Κύριλ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το διαχειριστεί ο Λύση και ως ένα σημείο και αν φυσικά του επιτραπεί να μπορέσει να δώσει ρυθμό και χρόνο συμμετοχής στους νέους που έχουν έρθει στην ομάδα, δηλαδή Λουσέ, Σερίφ, Εντιάγιο όπως τον έλεγε και ο, στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπραν. Φυσικά και τον Γιαννούλη που τον είδαμε, ο οποίος ήταν σαν να μην έλειψε μια μέρα. Οπότε είναι ένα παιχνίδι και ο Σορετήρη που είχε πάει καλά. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους φίλους που συχνά πυκνά με στέλνετε μηνύματα στο προσωπικό μου social και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και για τα καλά σας λόγια για το πόσο καλά κάνω υποτίθεται τη δουλειά μου, εσείς το λέτε, και τις απόψεις μου. Να δώσω πολλά χαιρετίσματα στα ραμολιμέντα του Μελισσοχωρίου, είναι μια ομάδα άκρος τρομακτική, απίστευτη. Λοιπόν, τα λέμε, θα τα πούμε αύριο με τους κυρίους βλέποντας το παιχνίδι. Να δώσω επίσης τα χαιρετίσματά μου τον Παναγιώτη το Φασούλα, το Μελισσοχώρη πάλι, τι να κάνω, πρέπει να πω, και τα του χωριού μου, τον Τάκη τον Ηρακλειδέα και γενικότερα σε όλους τους φίλους οι οποίοι μ' ακούνε κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ πίσω από το μικρόφωνο του 95 και 5. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει πέραν όλων των άλλων είναι και η λογική που έχει να κάνει με το ότι θέλουν να μπουν ξανά οι Έλληνες διαιτητές. Δεν είμαι αρνητικός σε ένα βαθμό, είμαι πολύ αρνητικός. Είμαι πάρα πολύ αρνητικός στο να υπάρξουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Δεν το συζητάω. Δεν έχουν αποδείξει τίποτα, δεν νομίζω ότι μπορούν να αποδείξουν τίποτα. Θα τα κάνουν κουλουβάχατα, θα τα κάνουν χειρότερα και για να αποφύγουν κάθε φορά το λάθος θα σφυράνε και με τον αέρα. Θα πέφτει κάποιος κάτω, θα σφυράνε με τον αέρα, έτσι, και καταδοκούν πολλές φορές. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ήταν προς όφελος να τους δούμε να επιστρέφουν στα ντέρμπι. Ας είναι και διεθνής, ας είναι και μουντιαλική, ας είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν κάνουν για να παίξουν σε ελληνικό ντέρμπι. Πάμε στο διάλειμμα των 11.30 και επανερχόμαστε.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Επιστρέψαμε από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30. Θα παραμείνουμε έτσι μαζί η παρεούλα μέχρι και τις 12. Μετά θα πρέπει να πάμε για ύπνο, για νάνι. Λοιπόν, έλεγα ότι οι Έλληνες διαιτητές δεν είναι για μένα έτσι στα συν, στα υψηλά επίπεδα, στα πάνω τους, στα ό,τι στα, διότι δεν κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ εγώ ότι θα δω Έλληνα διαιτητή σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ Άρης και πάει λέγοντας. Δηλαδή στα μεγάλα τα ντέρμπι, ούτε στο τρελό τους όνειρο να το έχουν. Ούτε στα πιο τρελά όνειρα. Μην, δηλαδή και ειδικά ο ΠΑΟΚ από εδώ και ο Άρης να μην το δεχτούν με τίποτα. Και ο Ηρακλής. Βάλουμε και τον Ηρακλή. Και ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία ανεξάρτητα αν ανέβηκε μετά από τόσα χρόνια, έχει μια τεράστια ιστορία, έχει κόσμο, έχει πώς να το πω, δεν θα πω βαριά φανέλα για να μην νομίζουν όλοι ότι θέλω να ηρωνευτώ το οτιδήποτε, αλλά είναι ένα σύλλογος ο οποίος, μια ομάδα η οποία σίγουρα όταν αγωνίζεται απέναντι σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Άρη, οτιδήποτε, το παιχνίδι είναι ντέρμπι, έτσι, ξεκάθαρα. Είναι μία από τις μεγάλες ομάδες της πόλης μας, ο Ηρακλής. Αυτά όσον αφορά με τους διαιτητές. Δεν ξέρω αν έχετε αντίθετη άποψη. Δεν ξέρω αν μπορούμε στο τύριο να βγάλουμε κανένα γραμμούλα ή δεν είμαστε. Εντάξει. Ας τα ανοίξουμε, δεν ξέρω αν θα βγει κάποιος. 2-31-090-90-90 για την άποψή σας, αν και κατά πόσον πιστεύετε ότι οι Έλληνες διαιτητές μπορούν να σφυρίξουν ντέρμπι, ή και για οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε για το παιχνίδι του Άρη σήμερα, το νικηφόρο πέρασμα επί της Καλαμάτας στην Τρίπολη, για τον Ηρακλή μας, ό,τι θέλετε, για τον ΠΑΟΚ αύριο. Είμαστε ανοιχτοί. Εμένα αυτό που μ' αρέσει και θέλω να το κάνω κουβέντα είναι την άποψή σας για το αν και κατά πόσο μπορούν οι Έλληνες διαιτητές να διαιτητέψουν ντέρμπι, έτσι. Η δικιά μου άποψη είναι ότι ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν κάνουν τα παλικάρια, όπως έλεγε και ο Άγγελος, ο Αγγελάρας, δεν μπορούν τα παλικάρια, γιατί δεν μπορούν τα παλικάρια, έτσι. Δηλαδή και σήμερα ειδικά το φάουλ που δίνει, ότι έκανε ο αμυντικός τον Μαρίν, ο Τίνα, είναι για γέλια. Παρακαλώ, στη γραμμή. Τι έγινε, έχουμε δηλαδή γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Κυριάκο, συμφωνώ και παυξάνω και στα φιλαράκια σου, στο Μελισσοχώρι και μεγάλου στην παρέα, του χαιρετισμού στο φαν που έχεις και σε όλη τη ραδιοπαρέα που είμαστε. Όπως το είπες, από με τίποτα. Έλληνες διαιτητές με τίποτα, φιλαράκι. Και στα ντέρμπι εννοείται, ακόμη και σε άλλους αγώνες, γιατί δεν γίνονται μόνο τα ψαλίδια και τα κοψίματα και τα αλλιώτικα και τα πίσω, κατάλαβες τι εννοώ, να μην μας δείξει κανένα πρόσημο του Ισουρού. Ναι, φίλε, με τίποτα. Γιατί δεν θυμάστε εδώ και χρόνια με παράγκες, με έτοιμα αλλιώτικα, και εσύ τα γνωρίζεις και είσαι στον χώρο πολλά χρόνια. Έχω μάθει, τα γνωρίζεις καλά τα κατατόπια, να πούμε.
0: Έγινε.
1: Με τίποτα.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, καρέ.
1: Η ομάδα μου, όχι πολύ μουσική παραγωγή, συναδέλφου σε πάνω από δύο μέγαρα του Μετρόπολη 95 και 5 σε Κωνσταντινοπολίτικα. Το γυρίσαμε 3-2, αλλά πλασματικό, ενώ πιο εύκολο το φανταζόμουν.
0: Κοίταξε, ήταν το πρώτο παιχνίδι, δεν ήταν εύκολο, έτσι, και ο Άρης έχει τα θεματάκια του.
1: Ακόμη, δεν γνωρίζονται και μεταξύ τους.
0: Αλλά έβγαλε χαρακτήρα όμως η ομάδα, έτσι.
1: Έχουν τα θεματάκια, ναι, Κυριακό, όπως τα λέω.
0: Έβγαλε χαρακτήρα η ομάδα. Εγώ δεν κοιτάω το πώς και το τι, εγώ κοιτάω ότι πήρε το τρίποντο και μπράβο τους,
1: Κυριακό,
0: και μάγκες.
1: Μπροστά είμαστε μεσοεπιθετικά, είμαστε πολύ δυνατοί.
0: Ναι, είπα, αυτό το έχω δει ότι θέλει λίγο προσπάθεια στην άμυνα. Σε ευχαριστώ.
1: Ο πολιτής καλά τους πάει, καλά τα πάει, ναι. Να δείξει, να πούμε, και Έλληνες, να προσπάμε
0: έγινε,
1: Έλληνες.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, να πάω και στις άλλες γραμμές. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Παρακαλώ, στην επόμενη. Παρακαλώ.
2: Ναι,
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πρώτον, μια ερώτηση να κάνω.
0: Όσοι θέλετε, ό,τι θέλετε.
2: Εσύ συμφωνείς να παίξει ο ΠΑΟΚ αύριο ή έπρεπε να πάρει αναβολή το παιχνίδι?
0: Άποψη δική μου είναι ότι αναβολή να πάρεις ένα παιχνίδι στο οποίο, εν πάση περιπτώσει, κρίνονται κάποια άλλα πράγματα και όχι σε ένα παιχνίδι που εγώ θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός, μπορεί να το πάρει. Δεν είναι δηλαδή η Μπραν, εμένα δεν με φόβησε η Μπραν. Έτσι.
2: Εντάξει, αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
0: Το αποτέλεσμα, εύχομαι να το πάρουμε. Εγώ πιστεύω για θα μένα, το πάρουμε το αποτέλεσμα.
2: Για μένα έπρεπε να πάρει αναβολή ο ΠΑΟΚ.
0: Και εντάξει, μπορεί να. Δεν σου λέω ότι είναι λάθος η άποψή σου. Λέω ότι μπορεί ενδεχομένως και ο προπονητής να το είδε ένα παιχνίδι το οποίο είναι μέσα στην Τούμπα και μπορώ να βάλω να δώσω ρυθμό σε κάποιους παίχτες που τους θέλω με την Μπραν. Κατάλαβες. Δηλαδή να είναι ένα πάτημα, γιατί δεν μιλάμε τώρα για κούραση. Έτσι, δεν έχουν κάνει αμάν και αμάν τα παιχνίδια, οπότε νομίζω ότι μπορούσε να φορμάρει και το Σεντερφόρ και τον Ελουσέ, ακόμα και ο Γιαννούρης να μπει ακόμα καλύτερα, ο Σορετήρε που επανήλθε γιατί μπορεί να το χρειαστεί. Αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάρουν παιχνίδια, έτσι.
2: Εντάξει, αλλά αν στραβώσει το παιχνίδι αύριο, πολύ θα πέσει πολύ η ψυχολογία της ομάδας.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, Απόστολος από Φραγκφούρτη.
0: Καλησπέρα, Απόστολος.
3: Δεν παρακολούθησα τα ελληνικά, έβλεπα την Dortmund με την Bayern γιατί ήταν τα δύο τα παιδιά τα ελληνικά.
0: Έληξε 2-0, 0-2.
3: 2-1 κέρδισε η Bayern, τώρα γίνεται απονομή. Ο Κωνσταντέλιας μπήκε από το δεύτερο ημίχρονο αμέσως με το που ξεκίνησε, δηλαδή πριν τη σέντρα. Και αμέσως άλλαξε όλο το παιχνίδι της Dortmund. Δηλαδή τον έβλεπα και είχα ένα σφίξιμο. Είμαι παοξάκι και έβλεπα τον παίχτη αυτόν και από μέσα μου...
0: Οι speaker τι λέγανε, έτσι, ποιες ήταν οι αντιδράσεις για τον Γιάννη?
3: Καταρχήν οι κάμερες είναι συνέχεια Κωνσταντέλια Καρέτσα. Ναι. Όλες οι κάμερες ήταν πάνω τους.
0: Ναι.
3: Ένα παιδί με δύο προπονήσεις, το γκολ της Dortmund έγινε από ενέργεια του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
3: Κατέβασε την μπάλα μέχρι τη μεγάλη περιοχή, την έδωσε αριστερά, αυτός μια πάσα και μπήκε γκολ. Δηλαδή τον γκολ ήρθε από Κωνσταντέλια.
0: Ναι. Εκεί πας, ναι, κατάλαβα.
3: Θα μας διαφημίσει πάρα πολύ στο εξωτερικό, αλλά πονάμε.
0: Ήταν καλύτερη η Μπάγερν σήμερα.
3: Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν φαινόταν η Dortmund. Η Μπάγερ έκανε ό,τι ήθελε. Αλλά με το που μπήκε ο Κωνσταντέλιας και έκανα δύο ακόμα αλλαγές, άλλαξε όλο το παιχνίδι.
0: Είναι σαν αυτό που κάναμε στον ΠΑΟΚ όταν έμπαινε ο Κωνσταντέλιας. Άλλαζε το σύμπαν.
3: Με δύο προπονήσεις στην ομάδα.
0: Ναι.
3: Δεν την ξέρει την ομάδα, δεν τον ξέρουνε. Δεν το δίνανε εύκολα πάσα.
0: Ναι.
3: Δίνανε σε αυτούς που ξέρανε. Αλλά άλλαξε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν ένα δεύτερο.
0: Ήταν και ο Μπέλιχαμ μέσα μαζί όταν μπήκε.
3: Ναι.
0: Μαζί με Μπέλιχαμ. Ναι. Εντάξει, έχει καλή ομάδα η Dortmund τώρα, έτσι. Θα παίξει αρκετά. Δεν το συζητάω.
3: Οι ομάδες δεν είναι δεμένες. Γιατί
0: ναι, δεν είναι.
3: Ήρθαν, έχουν. Ξέρεις τώρα, είναι στο πουλάνε, αγοράζουν. Οι παίχτες ακόμα δεν είναι δεμένοι. Η ομάδα δεν είναι στρωμένη. Αλλά η Μπάγκερ είναι Μπάγκερ.
0: Εντάξει.
3: Εγώ δεν υποστήριζα γερμανική ομάδα, να σου πω, μόνο πάω καλά τώρα Dortmund θα κοιτάζω.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι πολλοί από την Ελλάδα και όχι μόνο φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, έτσι, αλλά και Έλληνες φιλάθλοι θα έχουν τα μάτια τους, θα ψάχνουν να δουν τι έκανε ο Καρέτσας, τι έκανε ο Κωνσταντέλιας, έτσι είναι αγαπητά παιδιά για όλους.
3: Θα ψάχνουμε εισιτήριο να πάμε να τους βλέπουμε. Ναι. Εδώ δεν πηγαίναμε στα γήπεδα και θα πηγαίνουμε για αυτά τα παιδιά.
0: Και μια ερώτηση να σου κάνω, φίλε μου. Πάνω στο ερώτημα που έκανα, πιστεύεις ότι οι Έλληνες διαιτητές μπορούν να σφυρίξουν ντέρμπι?
3: Όχι. Με τίποτα.
0: Θα το κάνω γκάλωπ αυτό, να ξέρεις.
3: Με τίποτα.
0: Εντάξει. Και εγώ αυτό λέω, γιατί για γέλια είναι η κατάσταση.
3: Μια λέξη υπήρχε παλιότερα και ακόμα υπάρχει, αλλά δεν την πολύ λένε, παράγκα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία αν έχει ή δεν έχει παράγκα. Δεν νομίζω. Έτσι, έχουν αλλάξει αρκετά από τότε. Αλλά έχει επιρροές. Έχει επιρροές.
3: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έγινε ο αγώνας του Βόλου, με ποια ομάδα τώρα τελευταία?
0: Για ποιο, για πρωτάθλημα ή για το κύπελο που έγινε, γιατί λες?
3: Το κύπελο πρέπει να ήταν πριν κανένα δύο μέρες νομίζω.
0: Έπαιξε ο Βόλος απέναντι, δεν έπαιξε ο Βόλος,
3: ξεφεύγει η ομάδα.
0: Με το Λεβαδιακό, όχι, Λεβαδιακός Αστέρας ήταν, ο Βόλος ήταν...
3: Ο διαιτητής σφύριζε...
0: Να, Βόλος Ηρακλής, Ηρακλής Βόλος ήταν, Ηρακλής Βόλος ήταν, ναι.
3: Ναι, ο διαιτητής δεν σφύριζε τόσο σε εισαγωγικά υπέρ του Βόλου, κατέβηκε ένας μεγαλοπαράγοντας της ομάδας και αμέσως άλλαξε η σφυρίχτρα του διαιτητή. Γιατί?
0: Ναι.
3: Μετά έχουμε εμπιστοσύνη στους διαιτητές, δεν μπορεί ο διαιτητής να πάει να το καταγγείλει και να το γράψει.
0: Ναι. Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν είναι σοβαρά.
3: Πώς να έχω εμπιστοσύνη μετά, όταν μεγαλοπαράγοντες στο ημίχρονο κατεβαίνουν και ξαφνικά αλλάζει ο διαιτητής το σφύριγμά του?
0: Πολλές φορές κατεβαίναν και δεν αλλάζαν τα σφυρίγματα, τα κάνουν ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, κάποιοι παράγοντες διαμαρτύρονταν τέλος πάντων εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και τους γράφανε εκεί που δεν πιάνει μελάνη.
3: Εδώ ο διαιτητής στη Γερμανία σφυρίζει. Και έξω δεν τον μιλάει κανένας, δεν τον λέει τίποτα. Στην
0: Εντάξει,
3: Ελλάδα σφυρίζει και μπορεί πριν να έχουν πάει στο σπίτι του, στην επιχείρησή του, σε οικογενειακό κύκλο ή και μετά.
0: Ναι.
3: Αυτό φταίει στην Ελλάδα.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Τίποτα, παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
3: Όχι, τι να σου πω, μόνο πάω. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο.
0: Έγινε, φίλε μου.
3: Μόνο,
0: Να σε καλά. Έτσι είναι τα πράγματα, όντως δεν είναι η κατάσταση για να έχεις, όχι απλά, δεν είναι τίθεται θέμα εμπιστοσύνης, δόλου και τα λοιπά, έτσι, μην μπερδεύεστε. Δεν το μπορούν, δεν το έχουν, δεν έχουν τα κότσια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχουν αυτό που είχε ο Μέρκ, ας πούμε, που έχει, ποιος να σας πω, τέτοιου είδους διαιτητές. Αν μην σας πάω και πιο παλιά στον Κολίνα, μπορεί τώρα, μπορεί, θα... δεν υπάρχει τώρα. Θέλει ένα διαιτητή ο οποίος ξέρει τη σφυρά και δεν επηρεάζεται από το τίποτα. Από τίποτα και από κανέναν. Και κακά τα ψέματα, αρκετοί διαιτητές στην Ελλάδα και διεθνείς, πρώην μεγάλοι διαιτητές, οι οποίοι διαιτελέσαν και σαν τηλεπαρουσιαστές, έτσι, και παράγοντες, έχουν πει ότι άμα δεν έκανες και κάποια πράγματα δεν σε προωθούν, αυτό έχουν πει οι ίδιοι. Δηλαδή άμα δεν ήσουν και λίγο ήξεις αφήξεις, ας πούμε, μπορεί να μην σε προωθούσαν, μπορεί να μην σε δώσουν το σήμα, ξέρω εγώ, του διεθνή και κάτι τέτοια παλαβά, ας πούμε, συζητούσαν. Έτερον εκάτερον. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πραγματικά μπορεί να υπάρξει ελπίδα το απότερο μέλλον για να πούνε οι Έλληνες διαιτητές. Εγώ δεν το βλέπω προς το παρόν. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ στη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Ναι.
0: Ναι, γεια σας, σας ακούω, πείτε μου.
4: Α, δεν ακούει.
0: Ναι, μ' ακούτε. Μ' ακούτε. Ξαναπάρτε, γιατί δεν σας ακούω εγώ, δεν ξέρω τώρα, έχει μπλέξει γραμμή, δεν ξέρω τι έγινε. Τηλέφωνο είναι το κλασικό, το ξέρετε όλοι, 231-090-90-90, για να στο θυμίσω, μήπως και υπάρχει και τίποτα άλλο. Οπότε, στο απότερο μέλλον δεν βλέπω, Σωτήρη, να μπαίνουν οι Έλληνες διαιτητές να σφυράνε, για μένα έτσι προσωπικά. Τώρα το τι θα κάνουνε, κακό το κεφαλιό τους ό,τι και να κάνουνε. Κακό του κεφαλιού τους. Και θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους και κάποια, δεν ξέρω, ενδεχομένως να υπάρχει, αλλά δεν τηρείται, αλλά αν δεν υπάρχει θα πρέπει να υπάρξει σίγουρα ένας κανονισμός σαφέστατος για το πότε και ποιος μπορεί να κατέβει κάτω στα ποδητήρια, έξω από τα ποδητήρια των διαιτητών, να συμπεριφέρεται, να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, όποιος είναι παράγοντας διοικητικός που το γνωρίζουν όλοι, είτε αυτός λέγεται Σαββίδης, είτε λέγεται Μαρινάκης, είτε λέγεται Καρυπίδης, είτε λέγεται Αλαφούζος, είτε λέγεται Λιόπουλος, είτε λέγεται Μπότσης, είτε ό,τι και να λέγεται, αλλά ξέρει όλος ο κόσμος ακόμα και ο Μπέος, ότι αυτός κάνει τα κουμάντα, αυτός είναι ο πρόεδρος. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει κάρτα εισόδου, δεν με ενδιαφέρει αν έχει καρτελάκι, δεν με ενδιαφέρει αν τον έχει δηλώσει στον πάγκο για να κουβαλάει τα νερά ίσα ίσα να είναι. Απαγορεύεται! Ναι, τα σκέτα. Παρακαλώ, στη γραμμή.
5: Έλα, Κυριακό, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Λέβινγκστον είμαι.
0: Γεια σου, Λέβινγκστον. Τι κάνεις, παλικάρε?
5: Καλά, καλά, μια χαρά. Α, είδα τον Κωνσταντέλια κι εγώ και χαρμολύπη.
0: Χαρμολύπη, ε.
5: Χαρμολύπη, ναι, ναι. Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ για το παιδί. Θα κάνει βήματα μπροστά. Χαίρομαι για τα δύο τα ελληνάκια βασικά.
0: Έτσι.
5: Για την εξέλιξή τους. Είμαστε υγιείς οπαδοί, θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά. Αλλά στον αντίποδα βλέπουμε και αυτό τον οριμαγμό που γίνεται, ας πούμε, στη δική μας ομάδα και πονάμε, πραγματικά πονάμε. Επί ευκαιρίας να δώσω συγχαρητήρια στον Άρη, μεγάλο διπλό, πραγματικά μεγάλη νίκη. Και βαθμοί που θα τους χρειαστεί ο Άρης, ας πούμε, για τη συνέχεια. Κρίμα για τον Ηρακλή. Τώρα για εμάς πολλά κενά, πολλά κενά, δεν κινείται τίποτα. Τρομακτική ησυχία. Τρομακτική αδιαφορία.
0: Ναι. Εντάξει, τα έχουμε πει, τα λέμε.
5: Τα έχουμε πει, τα λέμε, αλλά περνάει ο καιρός και δεν βλέπουμε, ξέρεις, ότι έστω λίγο κάτι να κινείται, ρε παιδάκι μου, να προσπαθούν για κάποια βελτίωση της κατάστασης.
0: Δυστυχώς, αδερφέ, τα πράγματα είναι όπως τα λες. Σήμερα το ρεπορτάζ που άκουσα και τον Κώστα τον Περλωτό, εδώ στον Μιχάλη που βγήκε και είπε για την υπόθεση Κουτίνιο. Ότι τη βλέπει πολύ θετικά ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει.
5: Γελάμε.
0: Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω. Εντάξει.
5: Άλλος ένας παίκτης στην Μπακαγιώκο, δηλαδή, ο οποίος είναι στα ζήτα το τελευταίο 1,5 χρόνο. Τους τελευταίους 9 μήνες ανενεργός. Δεν είναι αυτής λύσης.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω.
5: Ο ΠΑΟΚ θέλει κάτι πιο ουσιαστικό. Εντάξει, έναν παίκτη σε καλή ηλικία, ο οποίος θα μπει και θα παίξει.
0: Αυτό θέλει, λογικά, αυτό λέμε όλοι, έτσι, και δεν το ήθελε, δεν το θέλει
5: ο Κουτίνιο,
0: 22 Αυγούστου.
5: Ναι,
0: εντάξει,
5: αν με επιτρέπεις λίγο, ναι. Ο Κουτίνιο τα τελευταία 2 χρόνια είναι στα ζήτητα.
0: Ναι, ξέρω,
5: είναι
0: το ξέρω.
5: Είναι στα ζήτητα, πραγματικά,
0: ξέρω.
5: Δεν.
0: Ξέρω, το γνωρίζω.
5: Να το φέρεις 35 χρονών, δηλαδή τι, να πάρει το τελευταίο του συμβόλαιο.
0: Ναι.
5: Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική, δεν υπάρχει... Τι να πω. Και να κλείσω λέγοντας συγχαρητήρια στην ΚΑΕ για το ωραίο προπονητικό κέντρο που παίρνει μορφή σιγά σιγά. Οι εικόνες είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Σε πιάνει ρίγος, ας πούμε. Όταν το βλέπεις, έγινε και εκεί ένα φιλικό. Κάποιοι παίκτες πήγανε πάρα πολύ καλά. Καλή επιτυχία αύριο στην ομάδα και τη δική μας. Συγχαρητήρια και πάλι στον Άρη. Συνεχίζουμε και συγχαρητήρια για την υποβή, Κυριακού.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ. Δεν έχει και άδικο τώρα. Εντάξει, τα έχουμε πει. Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Πήρα και εγώ τον Κωνσταντέλια, πήρα να πω τις εντυπώσεις μου.
0: Mm-hmm.
6: Ήταν πάρα πολύ καλός, πραγματικά άλλαξε το παιχνίδι. Για τον Καρέτα όμως δεν έχω την ίδια γνώμη, δεν έπαιξε καθόλου καλά ο Καρέτας.
0: Ενώ ήταν επηρεασμένος από κάτι, ήταν καλά κλεισμένος.
6: Δεν το είδε στο μάτς.
0: Όχι, όχι, δεν μπορούσα να το δω, δυστυχώς.
6: Όχι,
0: έβλεπα είδα τον Ηρακλή, είδα λίγο και τον Άρη, δηλαδή κλεφτά έκανα τέτοια πράγματα.
6: Μπορεί να ήταν και η συγκυρία έτσι και να μην ήταν η μέρα, αλλά νομίζω ότι ο Κωνσταντίνης είναι πολύ καλύτερος από τον Καρέτα.
0: Είναι άλλου είδους ποδοσφαιριστές σε άλλες θέσεις, γι' αυτό δεν μπορώ να τους κρίνω, να τους συγκρίνω. Καθένας έχει την ποιότητα εκεί που πρέπει. Νομίζω ότι το πολύ μεγάλο, συγγνώμη τώρα που δεχτώ, το μεγάλο. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι με δύο προπονήσεις τον έβαλε 45 λεπτά. Αυτό κάτι λέει στη Γερμανία, έτσι.
6: Δεν
0: λέει κάτι. Δηλαδή
6: έχει έλλειμμα η Dortmund σε τεχνίτες.
0: Και σε δημιουργία.
6: Γιατί όσο δεν έβαινε ο Κωνσταντέλιας, το παιχνίδι ήταν βαρετό. Ήταν μονόλογο του Μπάγκερ. Με το που πήγε ο Κωνσταντέλιας, έτρεξε το παιχνίδι.
0: Εσύ είχες Έλληνα speaker. Το βλέπεις δηλαδή στην Nova Cup.
6: Πολύ καλός. Πολύ καλός και ήταν. Δηλαδή ήταν και η διαφορετικότητα, έλεγε, ας πούμε, χθες τις πληροφορίες και σε βοήθησε να καταλάβεις καλύτερα το τι γίνεται εκεί μέσα. Αλλά ήταν πολύ καλός ο Κωνσταντίνος, πραγματικά. Συγχαρητήρια στο παιδί.
0: Μπράβο.
6: Μακάρι να πάει καλά. Εγώ πιστεύω θα πάει καλά, αφού απέναντι την Bayer έκανε αυτά τα πράγματα σήμερα. Σε ένα ημίχρονο αλλάξει ουσιαστικά, πραγματικά, όχι επειδή είναι δικός μας. Πραγματικά ήταν ο καλύτερος της Dortmund.
0: Λογικά τώρα, άμα μπούμε να δούμε λίγο, θα πω να δω λίγο build, λίγο έτσι, να δω, θα έχει σίγουρα αναφορές. Ερώτημα, πιστεύεις ότι οι Έλληνες διαιτητές μπορούν να διαιτεύσουν ντέρμπι?
6: Όχι.
0: Εντάξει.
6: Τίποτα. Κανονικά δεν μπορούν να διατηρούν κανένα παιχνίδι.
0: Αυτό σωτή να το κόψουμε. Αυτό πρέπει να γίνει σποτάκι. Να ξέρεις. Δεν υπάρχει τώρα. Ναι, έτσι είναι. Κανονικά κανένα παιχνίδι. Τίποτα.
6: Έχουμε τραύματα από τους Έλληνες. Είμαστε χρόνια σε αυτό το πάλι.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι.
6: Θα δω θέατρο σκιώσει για τα ίδια και τα ίδια. Ας πούμε ο Παπαπέτρου έκανε και ένα ψιό τώρα. Είναι τρελά πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
0: Είναι, είναι.
6: Παπαπέτρου, πώς λέγονται αυτός, πώς λεγόταν αυτός ο τύπος που μας είχε σπάσει τότε με τον δάκολο, πώς λεγόταν εκεί.
0: Για ποιον λες, για το μάτς μέσα στο Χαριλάο με τον Γκαρσία.
6: Στην Τούμπα, με
0: τον Παπαπέτρου, ναι, τον Παπαπέτρου, ναι.
6: Παπαπέτρου, έτσι τώρα είναι ψιό.
0: Α, έχει ανεψιό, ναι. Να δούμε, και ο Κάκος μπορεί να βγάλει σε λίγο.
6: Βέβαια.
0: Ο Κασναφέρης, έχει, θα βγάλουμε.
6: Γιατί όχι. Ο Μπάρμπα στην Κορώνη, τέλος, για το Κουτίνιο τώρα, μια σημείωση, πιστεύω ότι δεν είχε δίκιο προηγούμενος ο Κροάτης. Είναι ποιοτικότατος παίκτης. Είναι ένα τεράστιο όνομα του ποδοσφαίρου. Αν το δείτε, παιδιά, στα βίντεο, την περσινή χρονιά, τι έχει κάνει, δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι τύπου Νεϊμάρ που τα έχει παρατήσει. Είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα, έχει
0: πού όμως... ήταν ο Κουτίνιο, δηλαδή, την προηγούμενη χρονιά?
6: Στη Βάσκο ντε Γκάμα ήταν, μέχρι το Φεβρουάριο.
0: Mm-hmm.
6: Μετά, για ανεξήγητο λόγο, για ανεξήγητο λόγο, για κάποιο λόγο, τον αγνώ. Αλλά πραγματικά στα βίντεο που τον είδα, γιατί λέω, θα γίνει κανένα θαύμα, θα τον πάρουμε. Τον αγαπάω του πολύ σαν παίκτη. Πραγματικά είναι σε καλή κατάσταση. Ήταν σε καλή κατάσταση, δηλαδή μέχρι το Φεβρουάριο ήταν μάχημος.
0: Κοίταξε. Σίγουρα δεν θα μπορεί να δώσει αυτά που έδινε κάποτε, αλλά μπορεί να έχει ένα ποιοτικό 30 λεπτό, κάτι τέλος πάντων που να αλλάξει τις ισορροπίες. Αυτό
6: βεβαίως.
0: Μπορεί να συμφωνήσω. Αλλά δεν ξέρω από πότε μπορεί να το δώσει. Είναι και αυτό.
6: Δύο παράγοντες νομίζω θα βοηθήσουν το Κουτίνιο να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Ένας είναι ο συνδυασμός του Κουτίνιο με έναν άλλο νεαρότερο παίκτη στην ίδια θέση, ο οποίος θα τον ξεκουράζει και θα του δίνει τις κατάλληλες ανάσες για να μπορεί να παίξει. Δεν πιστεύω ότι θα αντέξει να βγάλει τώρα στην αρχή τουλάχιστον 90 λεπτά. Και ο άλλος είναι τι όρεξη έχει να παίξει ο παίκτης. Αν έχει όρεξη να παίξει, θα παίξει.
0: Ναι, κατάλαβα.
6: Αλλά είναι καλή επιλογή. Από το να πάρεις κανένα παλτό, είναι καλύτερα να πάρεις το Κουτίνιο.
0: Να πάρεις κάποιον που ξέρεις τέλος πάντων ότι έχει και την ποιότητα και ότι θα μπορέσει.
6: Δηλαδή, άμα φέρω τον Νεϊμάρ, αν έφερε τον Νεϊμάρ τώρα, έτσι πως είναι. Δεν θα γουστάρει, δεν θα το πείτε λες. Τον Νεϊμάρ τώρα, ακόμη πιο μεγάλο νόμο. Δεν τον έπαιρνες.
0: Εγώ προσωπικά.
6: Αν ήσουν ο πρόεδρος, τον έφερε στον Νεϊμάρ.
0: Όχι, δεν τον έφερα πραγματικά. Τον Νεϊμάρ δεν τον έφερα. Δεν με έκανε και.
6: Γιατί είναι τρελός, δεν ξέρει.
0: Ναι, δεν είναι λίγο μούρλας. Δεν...
6: Είναι τρελός. Αυτά, παιδιά, να
0: πες μου λίγο και έτσι για τον αυριανό παιχνίδι. Τι πιστεύεις, τι βλέπεις, ας πούμε, έτσι, μια δεκάδα που πιστεύεις ότι μπορεί να δεις αύριο.
6: Εγώ ποια δεκάδα θα ήθελα να δω.
0: Ναι, ναι. Εσύ, για σένα. Την άποψή σου.
6: Θέλω να δω τους ορετήρες επιτέλους μια φορά να πέσει.
0: Ναι.
6: Να μην δω τον Τάισον, βαρέθηκα λίγο τα ίδια και τα ίδια, να δω τον Σορετήρ, να δω τον Λουσέ, να μην παίξει ο Σανταμαρία, καλύτερα παίξει ο Τάιλον στο εξάρι.
0: Mm-hmm.
6: Πολύ καλύτερος είναι, έστω για την αλχημία.
0: Mm-hmm.
6: Να δω τον Μαύρο που πήραμε, τον Αφρικανό, πολύ καλός, πώς λέγεται, ο Ντιαγέ.
0: Ντιαγέ.
6: Ναι, ναι.
0: NDI που τον έλεγε και ο Σπυρόπουλος.
6: Πώς λέμε,
0: CSI, κάπως έτσι.
6: Ναι. Καλά, αυτό είναι και ο γραφικός μας τρόπος. Τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, πάντως, για να τα λέμε όλα, ο Κουτίνιο η σεζόν 25, έτσι, είχε κάνει 22 παιχνίδια, είχε 5 γκολ, έτσι. 1792 λεπτά είχε παίξει.
6: Και το τελευταίο.
0: Το τη σεζόν 25, έτσι.
6: 25-26.
0: Ναι, το 26. Σταμάτησε το τελευταίο του μάτς το Φεβρουάριο του 26. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι, έτσι.
6: Και πόσα γκολ είχε, 5?
0: Είχε 5 γκολ, ναι, είχε 5 γκολ.
6: Και 4 ασίστ, νομίζω, κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Ναι. Εντάξει. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι ότι δεν είναι τυχαίος παίχτης. Κατάψε με.
6: Δεν το συζητάμε. Δεν είναι Κάκαβα πάντως. Σίγουρα δεν θα είναι σαν τον Κάκαβα.
0: Ναι.
6: Εκείνος, ας πούμε, ήταν τραγικός.
0: Τον Γκαγκάβα, ναι.
6: Ναι, Γκαγκάβα, συγγνώμη.
0: Ναι, Γκαγκάβα να πούμε. Γκαγκάβα. Οκ. Okay.
6: Έγινε, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε και προς το κλείσιμο. Λοιπόν, όσοι φίλοι βγήκανε μέχρι στιγμής στο ερώτημα για τους Έλληνες διαιτητές, τις απαντήσεις τις πήραμε. Κανένας δεν συμφωνεί ώστε να διατηρήσουν τέρμπι. Ο προηγούμενος φίλος πρέπει να γίνει σποτάκι. Να το ξανασημειώσουμε αυτό στο τρίκα. Ναι, ούτε και στα απλά παιχνίδια λέει, δεν μπορούν να μην παίζουν ποτέ. Φαντάσου τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, αύριο πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ κουτσά στραβά θα φτάσει στη νίκη. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, γιατί ο Λεβαδιακός ήταν μια και είναι μια πολύ καλή ομάδα και την είδα και απέναντι στον Αστέρα. Ναι, μεν είχε πολλές απουσίες από τον περσινό Λεβαδιακό, αλλά έδειξε ότι έχει χτίσει ένα καλό σύνολο. Είναι ο Ηλία Χαραλάμπους στο τιμόνι του Λεβαδιακού, γνώριμος και από το πέρασμα και αγαπητός από τον ΠΑΟΚ και σαν παίχτης, αλλά και στα μάτσα απέναντι στην προηγούμενη του ομάδα. Νομίζω ότι αύριο δεν θα δούμε Τάισον, θα δούμε Σορετήρε. Αυτή την εντύπωση έχω από αριστερά. Και νομίζω ότι θα δούμε Λουσέ και θα δούμε ένα 4-3-3. Αυτό νομίζω ότι θα δούμε αύριο. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά για εκεί το κόβω. Κάτι το οποίο θα είναι και φυσιολογικό για μένα με το υπάρχον υλικό που έχει. Και να πάει να παίξει δηλαδή με Λουσέ, Ζαφίρη και Μπατί Σαντα Μαρία τριάδα στα χαφ, και να παίξει μπροστά με Σορετήρε, NDI και τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος γυρνάει, έτσι. Τώρα, για τα στόπερ δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσει Μιχαηλίδη, αν θα παραμείνει με Δίδυμο, Χατζηδιάκο και Λουστόντο. Δεν το θεωρώ πιθανό, νομίζω, δεν ξέρω πάλι, εντάξει, δεν μπορώ να πω και στο μυαλό του προπονητή μας αυτή τη στιγμή, αλλά θα δούμε, θα δείξει μέχρι αύριο. Είδομεν, εύχομαι ένα ευχάριστο ξημέρωμα Κυριακής για όλους, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, για τα τηλέφωνα τους φίλους που πήρανε. Είστε επανειδή, αύριο θα είμαι κοντά σας 4-6 ντου στα γήπεδα, εδώ μαζί σας, παρεούλα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να ευχαριστήσω και τον Σωτήρη Δασκαλάκη τώρα, τον άρχοντα, τον πιανίστα. Είναι πιανίστας στα ντεκ πίσω, έτσι. Να είστε καλά, γεια σας. Μετροπολίς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

Σε μία στιγμή μου πήρες τα πάντα. Σε μία στιγμή μου πήρες τα πάντα. Δεν πήρα